0: Call me baby, call me baby. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος και Ανδρέας.
1: Και Ανδρέας. Λοιπόν, τώρα που το θυμόμαστε, πες μας τι έγινε χθες στη Φόρμουλα 1.
2: Καταρχάς ήταν ένα Grand Prix που κυριάρχησε ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Δεν απειλήθηκε ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και όταν μπήκε στα pit stop, είχε μια διαφορά όταν βγήκε 20 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Για 60 γύρους ήταν αρκετά βαρετό Grand Prix.
0: Ναι.
2: Χωρίς τίποτα. Αλλά μετά είσαι το δράμα.
1: Τι έγινε.
2: 8
1: γύρους πριν το τέλος.
2: Όχι, 8 οδηγοί δεν τερμάτισαν.
1: Γιατί?
2: Βγήκαν εκτός.
0: Αφήγουμε, είπα.
2: Ο Verstappen από τον πρώτο γύρο εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.
3: Ωραία.
1: Ο πρώτο γύρο.
2: Και 10 γύρους πριν το τέλος, στη στροφή 19, ναι, ο Stroll πάτησε στο δόστρωμα το οποίο είχε βγει και βγήκε εκτός.
0: Την καντέμισε ο Stroll. Πήγαινε.
1: Αθηνών πατρών ήταν. Από Αθηνών πατρών
0: βέβαια. Θα κάνω μήνυση στο υπεχοδέδο.
2: Με αποτέλεσμα να βγει το safety car, το αυτοκίνητο.
1: Είχε φύγει το οδόστρωμα.
2: Είχε βγει το οδόστρωμα. Και στην επανεκκίνηση. Περίμενε, δεν τελειώνει εδώ. Στην επανεκκίνηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ναι, ο Leclerc, ο οποίος ήταν τρίτος, πατάει στο ίδιο οδόστρωμα και βγαίνει και εκείνο στο ίδιο σημείο. Ο Leclerc, ο οποίος
1: δεν είχαν βάλει ένα.
2: Όχι,
0: άκουσα. Ένα κόνο,
2: λοιπόν,
0: κάτι.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, άμα δεν έχουν δρόμο στο Μονακό, καλά λέει.
2: Και ο Leclerc, ο οποίος είναι μονεγάσκος στην πατρίδα του και γενικά είναι λίγο. Είναι μια κατάρα του, Λεκλέρ. Έχει κερδίσει μόνο μια φορά και μερικές φορές είναι πολύ άτυχος σε αυτό το Grand Prix. Μετά βγήκε η κόκκινη σημαία, διακόπη το Grand Prix και μετά κατέβηκαν οι υπεύθυνοι να τσεκάρουν
1: τον δρόμο.
4: Να ρίξουν λίγο πετουδάκι για τις μετοκοδίες.
5: Εδώ πέρα κύριε Αυτιά, μιλάμε, δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα.
1: Πέρασαν και μια οπτική ίνα.
2: Για 20 λεπτά τσεκάρανε περίπου το δόστρωμα, ώσπου δώσανε ότι είναι εντάξει να συνεχιστεί.
1: Ναι.
2: Μετά έγινε επανεκκίνηση κανονικά. Από την πρώτη στροφή έφυγαν μπροστά ο Χάμιλτον και ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Ενώ από πίσω έγινε χαμός. Με το Ράσελ να κάνει κακή εκκίνηση και έτσι αυτό επηρέασε τους άλλους και υπήρχαν.
0: Μενίδι τζιπί, λέει κάποιος.
2: Ναι. Υπήρχαν πολλές επαφές μετά.
1: Α, γιατί κατάλαβα. Τυπούσε ένα στον άλλον.
2: Ναι. Και το άλλο ήταν, ναι, ότι έπεσαν πάρα πολλές ποινές. 10 ποινές συνολικά σε οδηγούς.
1: Με ποιον είμαστε εμείς?
2: Φεράρι.
0: Κλάμα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι είχα άλλη εμπειρία. Πήγα, ναι, Σάββατο στην έναρξη του Βέρτη.
1: Ωραία, σπάνια, ναι, το είδα.
0: Σπάνια έξοδος. Δεν έβαλα κάποιο story. Από την Εύα θα το είδα.
1: Ναι, είδα τα. Ναι, τις έβασε.
0: Λοιπόν,
1: δίκιο, ναι.
0: Και πάω. Είναι η ώρα, τώρα θα το πω. Πάω τουαλέτα. Ελάτε από εδώ, κύριε Σουβέλα. Πάω τουαλέτα και λίγο πριν πάω, σκοτεινιάζει ο ουρανός. Δηλαδή, τα φώτα έσβησαν. Mm-hmm. Τρεις βοηδοσβέρκηδες, στο ύψος το δικό μου βέβαια, αλλά ήταν ντυμένοι σαν και είχαν κάτι ρούτερ πάνω τους. Κάτι σαν ρούτερ.
1: Α, αναβοσβήνα.
0: Ναι. Συγγνώμη λίγο, τατουάζ αράχνη, όπως βλέπεις στις ταινίες.
1: Φυλάκι δεν είχε.
0: Του Πράνιτς.
1: Φυλάκι μετά.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο συνέστημα.
0: Και με κάνουν λίγο άκρη, μου επιτρέπεις λίγο, Και ποιος μου παίρνει τη θέση για να γαζουρίσει? Ο Μπογκδάνοβιτς. Μου παίρνει τη θέση ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς. Μπαίνει μπροστά μου, μου κάνει συγγνώμη. Sorry. Μωρή παιχτάρα. Ποτέ να μην κατουρίσω ποτέ εδώ.
1: Έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία, μια χαρά τελείωσε.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσε να πήγαινε πολύ χειρότερο. Ακριβώς.
1: Αφού σου πήρανε μόνο τη σειρά στην τουαλέτα, μια χαρά τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι. Και λέω, ορίστε, περάστε. Μπράτε, του λέω, μια χαρά είσαι. Έφτιαξα σενάρια εγώ, γιατί είναι εδώ ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Γιατί είναι στο Βέρτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πάει στον Οικονομόπουλο.
0: Δεν ξέρω. Και μια χαρά διασκέδασε με τους φίλους του Μπογκδάνοβιτς, το Βέρτη, και μάλιστα, μου πήρε και τη σειρά. Φορούσε, επειδή είναι στη μόδα αυτό, τι φορούσε? Ένα μπλε ρηχτό λινό πουκαμισάκι, λινό λευκό παντελόνι και τα παπουτσάκια του κύριος. Απλώς Μπογκδάνοβιτς, παιχτάρα, νόμισα θα κάνει step back και θα ουρίσει από εκεί. Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία. Μπράβο. Μαρία, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί είναι ΑΕΚ. Πανέξυπνο. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο.
0: Η Μαρία τον έχει από κοντά και εγώ, γιατί θα γίνει διευθυντής μια μέρα. Κάπου, το παιδί αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε.
1: Σίγουρα.
0: Θα θυμάται. Θυμάσαι που έκανα τσαστία.
1: Θα το λέω εγώ, ασημένοντας. Όταν έρχεται εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι όλες οι θυσίες έπιασαν τόπο, να το χαίρεσαι, Μαρία. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλές θυσίες. Ό,τι κάνουν. Καλημέρα στον Μάνθο από τις Φιλιππίνες. Ήσασταν και θα είσαστε καλύτεροι. Λέει 21 χρόνια στις Φιλιππίνες, η μοναδική πρωινή συντροφιά. Να σε καλά, ρε Μάνθο.
0: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας για τη Φόρμουλα 1. Ο Αντετοκούμπο κοιμάτισε την καρό σημαία,
2: ναι.
0: Στον Grand Prix του
2: Μονακό. Δίπλα Μεσχιάο, έτσι.
0: Ναι, Μεσχιάο. Για τον Αντωνέλη στον Grand Prix του Μονακό.
1: Πολύ χαρούμενη. Καλά περνάει αυτό το παιδί.
0: Έχει γίνει ήρωας ο Αντωνέλη στην Ιταλία, έτσι. Γιατί είναι, πόσο είναι, 20 χρονών.
2: 19. Αφού δεν το φαίνει η Φεράρι.
0: 19 χρονών και να έχει τόσες νίκες.
1: Δηλαδή, 9 χρονών, φίλε, και να έχει
0: το ένα. Να το δεις στον δρόμο που πάρε,
2: φυσικά, είναι και το αμάξι της Mercedes έχει, είναι πολύ μπροστά από όλους.
0: Ναι, αλλά αν το πάρω εγώ, ρε Ανδρέα μου, δεν θα σταματήσω με αλάρμ στις κοτοπουλάδες. Δεν κάνω.
4: Λοιπόν, Σέρβος που του αρέσουν τα μπουζούκια, ποιος θα το περιμένει.
0: Έλατε.
1: Καλά, έχουμε δει και άλλες εθνικότητες που τελικά τους αρέσουν τα μπουζούκια.
4: Ναι, και κάτι Βραζιλιάνικα.
0: Σιουβέλοβιτς.
1: Ο Κώστας από Πειραιά λέει: χρόνια πολλά στο σταθμό. 96 φοιτητής, πρώτο άκουσα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο γιος μου δίνει εξετάσεις για να γίνει φοιτητής. Καλημέρα, πολύ. Πολύ ανοιχτή φωνή λέει: έχει ο Παλομπαρίνη. Λέει ο Μπαρμαπήλιος.
0: Πήλιος ανανεώνει, μέχρι το 29.
1: Και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάς. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
0: Σε Μαρία, καλή, σε καλή.
1: Περιμένουμε, λέει, να πάμε για κατάδυση. Ωραία, ήταν. Εγώ χθες πήγα και έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Έκανα μια κατάδυση. Ήταν ένα μάθημα refreshing, γιατί είχα να πάω 2 χρόνια και δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Και εμείς κάναμε.
1: Αλλά τελικά θυμόμουν.
0: Το
1: θυμόμουν.
0: Σώμα έχει μνήμη.
1: Ναι,
0: από το νερό προερχόμαστε.
1: Τελικά έχει.
0: Εμείς κάναμε μοσχάρι με πατάτες και ντομάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εκεί να δεις κατάδυση.
1: Εκεί να δεις
0: που
1: μνήμη.
0: Έκανα στο Zoom. Έκανα μνήμη, ξέρεις, κατά. Πολύ... Τι έγινε, Ρίλο, μας κάνεις?
4: Ρίξε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και 16 είναι. Μια ζωή χωλή, χειρονομίες.

0: Πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και στις 7 και 10 η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών. Το όχι των γυναικών. Η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών.
3: Κακό είναι.
4: Αυτό λέγεται στρες.
0: Τρελή αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
0: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
4: Έλα ρε Κώστα.
0: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
2: Πες μου δύο νούμερα από το 1 ως το 95.
5: Να πούμε το 7.
2: Ναι.
5: Και το 99.
4: Ο Διονύσης.
2: Μέσα στο 95.
5: Και το 99.
6: Στην Toyota έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
4: Σοβαρολογούμε τώρα.
2: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Για να πάμε στον επόμενο παίχτη.
4: Παιχταρά μου!
6: Ναι, στον επόμενο παίχτη λέω. Στον επόμενο φίλο ακροάτη.
4: Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί, γιατί, γιατί.
6: Διαβάζω τα μηνυματάκια σας και παραχείρομαι.
2: Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξετε αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κινητό χωρίς να αλλάξετε γερμανό. Γιατί πολύ απλά πηγαίνετε στο γερμανό.
5: Όπου υπάρχουν προσωπικές μονομαχίες σώμα με σώμα, ητάτε κατά Γάλλος. Ητάτε κατά Γάλλος, κατά κράτος ο Ισπανός.
2: Μην ξεχνάτε, γυψοσονάδες.
4: Τι έλεγε λοιπόν ο γιατρός? Εγώ τώρα καθώς περπατάω, φτιάχνω εγκέφαλο.
0: Τρελή αυτή, τι λένε.
2: Γυψοσονάδες.
4: Προϊσταμένη.
2: Σονάδες.
7: Είσαι με στην τρέλα.
2: Όχι άλλη λάσπη, ρε παιδιά.
5: Παρ' όλα αυτά δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο. Προβοκάτσικο.
8: Δεν ξαναβόσκω.
5: Προβοκάτσικο.
8: Δεν ξαναβόσκω.
5: Προβοκάτσικο.
4: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Ούτε τσομπάνι δεν σε κάνω.
0: Τρελή αυτή, τι λένε.
9: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
4: Προϊσταμένη.
10: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
6: Εγώ χάσα τον αποσυντονισμό μου.
3: Χαχα, αγάπη μου.
5: Ευχαριστώ, Γιώργο.
3: Δημήτρης.
5: Ένα
6: μισά, σε μπέρδεψα. Αντάξει,
5: τα
6: λεφτά. Και θες γιατί.
4: Προϊσταμένη.
2: Ένας από εσείς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
4: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τρελή αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
5: Χριστάρα, πυροβόλα. Πυροβόλα.
11: Για τη συνέχεια, Jethro Tull, στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω σαρτάμ, όπως είχα κάνει παλιά.
4: Ο Χριστάκης.
2: Ορίστε, Jack Potter στο πόκερ. Jack Potter στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
4: Έλα ρε Γιωργάκη.
2: Είπα πόκερ, ρε παραγνώσα. Jack Potter στο πόκερ.
12: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
13: Μάλιστα, τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο, μιλώντας στο Βρετανικό Τίποτα. Στο Βρετανικό Τύπο.
1: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένα στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να βγει, ένα, γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
7: Ευλόγησο.
14: Πόσο χρόνο είναι ο Κολτσίδας?
15: Είναι 37 σε 38.
14: Μια χαρά τον βλέπω.
15: Και δεν ξέρω, Μάνο, αν θυμίζει ο Σιαλμάς έτσι με τη σημερινή του εμφάνιση εσένα σαν νιάτα σου. Μάνο, ρώτησε νωρίτερα για τον Κολτσίδα, τώρα ενδιαφέρθηκε για τον Σιαλμά. Πρέπει να σου πω ότι σας χωρίζει τουλάχιστον μια 50 ετία με τον Σιαλμά, έτσι.
16: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν την ηλικία όμως θα σπάσει ρεκόρ. Γίνεται ήδη ο γυραιότερος παραγωγός του ραδιοφώνου. Ο γυραιότερος παραγωγός, βέβαια. Είναι ο μόνος που δουλεύει 15 χρόνια μετά αφού του κόλλησε το τελευταίο ένσο. Μπράβο, Μπαρμπαμάνο.
17: Μας έχεις δώσει κέφι, διότι είσαι 92 χρονών και το νεράκι με τόσο και τα συμπληρώματα σε βοηθήσανε. Σου εύχομαι χρόνια πολλά.
18: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
17: Προϊσταμένη.

0: Ανδρέα, αυτή είναι μια εποχή που δεν θα ζήσεις με τα ποτάκια και την ανεμελιά. Λοιπόν,
1: γιατί?
0: Συνεχίζουμε.
2: Δεν, δεν ξέρω τι είναι μετά.
1: Μπροστά τα
0: δεν θα υπάρχουν ρομπότ μπάρμεν, θα στο βάζουν με ζούρα. Θα του λες βάλε λίγο παραπάνω. Δεν προβλέπετε το, η αλκοόλη που εμπεριέχει αυτό. Θα σου κάνουν τέτοια ανάλυση.
1: Όλα καλά ρε παιδιά, λες την καλύτερη. Αλλά ακούω 4 χρόνια αυτή τη ρημαδοπόρτα. Δεν θα τη λατώσει παιδιά. Και αυτή η ρημαδοπόρτα είναι...
2: Η πόρτα ή οι καρέκλες μας είναι.
1: Ναι, είναι καρέκλες.
0: Τρίζουν γενικά.
1: Αλλά τρίζουν γενικότερα. Αλλά είναι και αυτό ένα, εντάξει, ένα hint του σταθμού.
0: Ναι, ναι, δεν τα φτιάχνουμε. Και δεν λαδωνόμαστε εδώ.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Όχι, δεν βγήκαμε τον Μπογκδάνοβιτς για ποτό. Μην φτιάχνετε ιστορίες που δεν ισχύουν.
1: Έρχεται
0: απλά μου πήρε τη θέση στο τόλετ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Έλα εδώ πέρα.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Εμένα με έσωσε ο Sport FM, λέει. Ο αδελφός μου είχε φάει κόλλημα και άκουγε κριτικά τραγούδια τη νύχτα για να κοιμηθεί. Εγώ στο διπλανό δωμάτιο χωρίς πόρτα και αυτός στο πικ της εφηβείας. Ήρθε το σωτήριον έτος του 2004 και άρχισε να ενδιαφέρεται για ποδόσφαιρο. Ανακάλυψε το Sport FM και γλίτωσα από ζωηδάκι, λέει, μέσα στη μαύρη νύχτα. Μια μαντινάδα για δώρο. Τόσα χρόνια Sport FM μέσωσε από την τρέλα. Αφήσαμε τα κριτικά. Under my umbrella. Έλα, έλα. Εντάξει, λέει, δεν είναι και πάρα πολύ καλή.
0: Θέλει πολλή δουλειά.
1: Θέλει λίγη δουλίτσα ακόμα, Δήμητρα. Μπορεί να άκουγε... Αλλά, okay.
0: Άστρα, μη με μαλώνετε την είσοδο του Μπραουδάκη και να μπερδεύετε.
1: Όχι, άκουγε ζωηδάκι.
0: Α, ζωηδάκι. Λέει,
1: ζωηδάκι άκουγε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πραγματικά και ο Δημήτρης θυμάται με τον Big Win Sport FM. Τι μου θυμήσατε ρε παιδιά, πολύ συγκινητικό. Πριν 30 χρόνια, πρόσεξε Μαρία, δεν είχα ούτε τα 3 παιδιά μου, ούτε τα 30 εκατομμύρια ευρώ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ και θέλω να σου πω ότι λέει η αλήθεια ο Δημήτρης. Γιατί το ξέρω.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, λέει η αλήθεια.
1: Α, και 3 παιδιά και 30
0: εκατομμύρια. Ναι. Αλλά ζήστε ο Ντίσελντορφ. Λοιπόν, να είναι καλά ο Δημήτρης και να με φιλοξενεί πάντα στο εξωτερικό με εκείνο το μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Νόμιζα ότι ήμουν ο Τόμ Κρούζ. Και το κόψε. Κόψε. Έκανε κάτι τέτοιο. Ρε, μη φοβάσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, σαν Παναθηναϊκός τον έβαλαν μέσα στους Ολυμπιακούς γιατί είχα στοίχημα. Να γιορτάσει.
1: Δεν τα δίνει όλο ο Θεός.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Για να
1: σου δίνει 30 εκατομμύρια, αλλά μέσα στο ραβδί.
0: Έπαθε και έφτιαξε και βιντεάκι. Έπαθε.
1: Κλείνει το μικρόφωνο.
0: Ακούγεσαι. Έπαθε και κοκομπλόκο. Και του κάναν και βιντεάκι. Πραγματικά. Βαλιγυρίζει όλοι δίπλα του. Στράφωσε το στόμα του, ρε. Το είχατε το στοίχημα, αλλά πήγε. Αυτό είναι πολύ ωραίο βίντεο. Του είπα αν ήθελε να το δημοσιοποιήσουμε. Δεν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει. Είμαι 42, σας ακούω από το 14. Πάντα ανοιχτό το τρανζίστορ. Είμαι κουκούλα. Α, αυτός πάει τις πορείες, μάλλον.
1: Ακουστικά στην τάξη.
0: Μεγάλη συγκίνηση. Αποθηκάριος από μεταμόρφωση. Τι περίμενες. Αφού άκουγες στο σχολείο.
1: Ζήτω. Καλημέρα, λέει κάποιος. Ζήτω οι εργασιακές παρετήσεις ενώ έχεις πιάσει το επόμενο κλαδάκι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει
1: έτσι
0: κάτι καλύτερο
1: ναι,
0: από
1: ναι
0: παρέτηση τώρα Ιούνιο
1: mm-hmm
0: και να έχεις υπογράψει όμως να είσαι κάπως σίγουρο για 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 15 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω. Πάρε μεταγραφές, κάνε δουλειές, βγάλε τα λεφτά του Μίτσου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να έχεις Ιούνιο τώρα, 10
1: και εικονική
0: Ιούνιο
1: απόλυση ακόμα καλύτερα, να στο κάνω λίγο καλύτερο. Μια εικονική απόλυση.
0: Μαρία, πας σε έννοιες τώρα, δύσκολες αλλά υπέροχες.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο πλέον να γίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. 8 Ιουνίου να πεις δεν αντέχω άλλα, που καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, θα σου βάλουμε και το επίδομα αδείας μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Ναι, ούτως ή άλλως γιατί είναι
0: υποχρεωμένη. Και εσύ να φύγεις 15. Δεν χρειάζεται να χαλάσει πολλά λεφτά. Στην αρχή πας χαλαρά.
1: Το χωριό.
0: Και να έρχεται Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Τι λέτε
1: γεια
0: ρε.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Τι λέτε ρε. Ο παράβησος που θα έλεγε ο Φιτιώρης, θα έχεις και την κοπέλα σου, θα πηγαίνεις και καλά, θα δίνεις και πίσω και νερό με όζον. Δεν θα έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μαρία, από Sport FM, 30 χρόνια στην ίδια καρέκλα. Έβγαλε καντίνε, Μαρία μου, νερό με όζο.
1: Τρόμαξε.
0: Ναι, τι
1: θα λέγαμε. Είστε σαν τη γυναίκα μου, λέει 30 χρόνια μαζί. Άλλοτε με νευριάζει, άλλοτε με τρελαίνει, αλλά πάντα την αγαπάω. Χρόνια πολλά πάνω. Έτσι είναι, παιδιά, οι σχέσει. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα μονιασμένοι. Πάντα να συμφωνούμε. Έτσι είναι οι σχέσει.
0: Ζήτω Sport FM, ζήτω και ο Μπι. Ακού βαζέλα τσούβι. Μπίνο Μπαρτζόκα. Ακούω, μωρέ και εσύ.
1: Άρχισα να σα ακούω σήμερα. Τα λέμε σε 30 χρόνια.
0: Πάμε. Μακάρι να τα πούμε εμείς και όλα καλά. Η Νικόλ πέρασε μια δύσκολη περίοδο με κρίση πανικού και άγχος και πίεση. Η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ κάθε φορά για την εκπομπή.
1: Ορίστε, έρχεται η δική μου παρέτηση η οποία θα γίνει απόλυτη.
0: Πόση παρέτηση.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά, παιδιά. Υπάρχουν. Αρκεί να τα βρίσκεις με τον προϊστάμενο.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ. Μίζα. Αυτή είναι η μεταγραφή. Μίζα στην απόλυση.
1: Τι εκβιασμός. Ό,τι.
0: Κοίτα, κωδική σου. Τι έχω κάνει
1: άλλο.
0: Είσαι σίγουρος σου. Ο Φίλιππος έκανε το αντίθετο. Ξεκινάει νέα δουλειά μεθαύριο μετά από 5 μήνες. Ας είναι. Εντάξει, Φίλιππε, το ζήσες. Εσύ, 5 μήνες.
1: Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαι η ψυχή του πάρτι. Αλλά τα μπουζούκια δεν είναι μέρος όπου σου δείχνουν ασέβεια στα μούτρα. Λοιπόν, πώς πάτε και τους αφήνετε τα λεφτά σας. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, να σου απαντήσουμε ως άνθρωποι που έχουμε αφήσει αρκετά λεφτά, θα έλεγα, στα μπουζούκια. Γιατί μας δείχνουν ασέβεια.
0: Μας έδειξε κάποιος κάποια ασέβεια. Εντάξει, έχουν γίνει περιπτώσεις, αλλά νύχτα είναι, κόσμος είναι, συμπεριφορές.
1: Ναι.
0: Και σε εστιατόριο μας έχουν δείξει ασέβεια και σε πρωινό μας έχουν δείξει.
1: Γενικά μας δείχνουν ασέβεια.
0: Και στην ημέρα έχουμε δεχτεί ασέβεια και σε εργασιακό περιβάλλον.
1: Φεύγεις αφιρά του να ανοίξω σαμπάνια. Όχι, φίλε, όχι, κράτα τη σαμπάνια, αλλά μην την.
0: Τι.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι οι σαμπάνιες δεν είναι σαν τα κρασιά.
0: Είναι,
1: πρέπει να ανοίγουν. Δεν χαλάνε κάποιοι.
2: Πρέπει να ανοίγουν.
0: Πρέπει να ανοιχτούν.
1: Πρέπει να ανοιχτούν. Όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα κρασιά που πρέπει να τα αφήνεις χρόνια.
0: Πρέπει να την πεις λοιπόν και να μην τη βάλεις κάπου.
1: Ακριβώς.
0: Όπου θα ξυνήσεις.
1: Δηλαδή μην περιμένεις να φύγω από το σταθμό για να ανοίξεις σαμπάνια. Άνοιξε τώρα. Καταρχάς δεν ξέρεις, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Ο άλλος μας ακούει από το 96, έχει πλέον 5 παιδιά, δεν έχει φράγκο. Τι κάνω λάθος. Καλά να είσαι. Δεν είναι όλοι Δημήτρης. Θέλει και ένα τέταρτο παιδί ο Δημήτρης να με υιοθετήσει.
1: Να, έχουμε εδώ τη Gen Z γενιά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Είσαι εσύ η Gen Z γενιά.
2: Τι είναι το παιδί?
3: Μέχρι το 12 δεν είναι.
1: Μέχρι το 12 είναι η Gen Z γενιά.
0: Κάνεις και αυτό το
1: 12, δεν
0: που με μάθανε.
1: Ναι, κάνει.
0: Locking.
1: Ζητάει ο κόσμος να μας εξηγήσει τα μηνύματα πώς γράφονται για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, η Gen Z γενιά λοιπόν είναι αλήθεια ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό. Το δικό της ρυθμό όμως ζει και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται. Νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να μπορέσει να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και φυσικά ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει σούπερ διαγωνισμός μετρητών. Στο predictor του παγκόσμιου κυπέλου διεκδικείς 100.000 μετρητά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επειδή έκανα rolling eyes.
0: Ναι, γιατί έκανες rolling eyes.
1: Τέτοια δεν ισχύει αυτό που λέτε με τη σαμπάνια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, άστινε, κράτα την 50 χρόνια που θα φύγω εγώ από τον πηγούρι του ΦΕΝ και άνοιξε την
2: σαμπάνια 400 ευρώ, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
0: Θα ρωτήσει τον Ανδρέα και τον Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μ' αρέσει η Μαρία, είπα θέλει ένα πατέρα, ρώτησε το παιδί τι γενιά είναι.
1: Σε πού είναι το σχολείο σου, πού είναι, αυτό είναι
0: ξέρω
1: το κτίριο.
0: Πόσο χρόνο είναι. Αυτές, αυτό με τις γενιές θα μπερδεύω, γιατί είναι από το 2012 και στο 2018, το 2018 μέχρι το 2025 και τα λοιπά. Είναι 13 στα 14 το παιδί, εντάξει. Όλα τα κλάματα σε μια γωνία. Και προχωράμε.
1: Τι ωραία είσαι τώρα.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τα παιδιά που μεγαλώνουν.
1: Τι ωραία είναι τώρα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας την Ιφηγένεια. Άκου να δεις τι έπαθε η Ιφηγένεια.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν έπαθε τίποτα. Μια χαρά της βγήκε τελικά.
1: Ναι.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Έπλα.
0: Θέλω να πω πως πάντα απεχθανόμουν τα αθλητικά ραδιόφωνα, αλλά ένα πρωί είχε αφήσει ο άντρας μου τη συχνότητα σε εσάς και τώρα κάθε πρωί φεύγω νωρίτερα για να σας προλαβαίνω.
1: Μπράβο, πάρα πολλά εκεί. Κορίτσια.
0: Πολλοί ακούνε... κόσμος.
1: Λέω κορίτσια, είδες τι καλός που είμαι.
0: Αμέ και μπράβο
1: κορίτσια
0: σου.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά κορίτσια ακούνε το αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και όλα είχαν ξεκινήσει, μωρέ, τι ακούμε τώρα αθλητικά. Και μετά, άστους, δεν πειράζει, άστους. Α, πλάκα έχουμε. Α, καλή είναι αυτή.
1: Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Πάρα πολλά κορίτσια, λόγω του μπάσκετ πιο πολύ,
0: ναι,
1: σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ασχολούνται με τα αθλητικά. Μιλάω σοβαρά. Mm. Δηλαδή ολοένα και περισσότερες γυναίκες είναι μια παρατήρηση. Και το ξέρω και το βλέπω. Πηγαίνουν στο Telecom Center, mm-hmm, και στο ΣΕΦ,
0: ναι.
1: Συγκεκριμένα, mm. Όσοι είναι σταθεροί στο γήπεδο, mm-hmm, στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, να μου το επιβεβαιώσουν.
0: Εντάξει, και στο Σανέλα Αρίνα πάνε πολύ, mm-hmm.
1: Ναι, ναι, πάνε στο μπάσκετ, yeah, πολύ, θέλω, ναι, να, ναι, πω, ναι, ναι.
0: Στο Σανέλ πάνε και πολλές οικογένειες. Εγώ όσες φορές έχω πάει έχω πολλές πιτσιρικάκια, μπαμπάδες, μαμάδες. Θέλουμε να μας πει ο Ανδρέας αν η ΕΚΑΡΑ θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Oh. Ρωτάει ο Πάνος από Ρόδο, Ανδρέα.
2: Πιστεύω ότι έχει τα προσόντα να περάσει, mm-hmm, η ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα νομίζω είναι και στους ισχυρούς στην κλήρωση.
1: Ψυχή παλέμαχου. Και όποιος το θέλει περισσότερο.
0: Είμαστε στους ισχυρούς.
2: Ναι.
0: Έχουμε περάσει στους ισχυρούς.
2: Ναι, βγήκε τέταρτη Αστον Βίλα και το πήρε.
0: Νομίζω αυτό είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό. Α, για το λες.
1: Έχει δίκιο.
0: Περνάμε και εμείς στους ισχυρούς. Από το Δήμα ήμασταν εξαφανισμένοι πριν από δύο χρόνια. Και τώρα είμαστε στους ισχυρούς ξαφνικά. Τι έχει κάνει ο Δημάτος εκεί πέρα. Τι έχει κάνει, πώς τα έχει ανακατέψει τα πράγματα.
1: Για να ξέρετε, κύριε.
0: Σας ακούω από φοιτητής από το ίδιο ραδιόφωνο εδώ και 26 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Έχει χαλάσει επιλογές και δεν αλλάζει σταθμό. Έχω και τρία παιδιά πλέον. Χρόνια πολλά, Μάικ Βόλος. Και αυτός είναι ένας τρόπος να μας ακούτε. Mm. Ο πατέρας μου άκουγε Sport FM πάντα. Όταν το 2001 έφυγε για Κόσοβο, λέει, και η επικοινωνία μας ήταν μια φορά την εβδομάδα για 30 δευτερόλεπτα, ο Sport FM ήταν ό,τι πιο κοντινό είχα στον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ.
1: Κάποιοι πάρει για τσιγάρα πατεράς και δεν γυρνάνε, οπότε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Τα χαρά. Έτοιμος για αναλυτής ο Ανδρέας, ο μπριός Πεσούσης Μαρία, ο φίλος σου.
0: Καλημέρα. Λοιπόν.
3: Καλημέρα, σαβούρες, χρόνια πολλά. Να το μήνυμα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα, εντάξει, πολύ.
0: Και να πούμε και ένα καλό λόγο για τον Ηρακλή, ο οποίος
1: έχει ξεκινήσει δυνατά.
0: Δυνατά.
1: Έτσι.
0: Έχει βάλει στο στόχαστρο τον Insigne. Οκ, okay, τι γίνεσαι.
1: Τα γραφάρα.
2: Θυμάσαι πολύ όταν είμαι μικρός. Έχω και φανέλα.
0: Έχουμε φανέλα Insigne, ναι.
1: Ωραία, θα έχεις και Ηρακλή τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μπλε άσπρο και Ηρακλή.
0: Τι φοράς και τώρα, εντάξει, δεν σου κάνει τώρα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί να την πουλήσετε, αν θέλετε.

0: Μόλις τον Νίκο σε επιβεβαιώνει, έχει δίκιο ο Άλεξ. Έχω 3 χρόνια διαρκείας στο ΣΕΦ. Πάρα πολλές κοπέλες και κάποιες με διαρκείες μόνες τους.
1: Ναι, παιδί μου, όχι με συνοδεία ανδρών. Ότι... Πάνε γήπεδο διάδες.
0: Στοχοπροσιλωμένα
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για
1: και να αφήστε
0: αγώνα.
1: Τώρα τα μηνύματα να.
0: Καλά, εντάξει, 3, 2, 1.
1: Ήρθαν κάτι μηνύματα.
0: Έχει κοπεί αυτό όμως, έχω να σου πω. Δηλαδή ήταν πριν από 3-4 χρόνια που είχε.
1: Μόνο
0: είχε εξηλωθεί, είχε παραξηλωθεί. Ναι. Βλέπαμε περισσότερο την εξέδρα παρά τους παίκτες. Τώρα, επειδή
1: το λέω σοβαρά, γιατί το γνωρίζω, ναι. Δεν το πατυχαία. Λοιπόν, η Boca Juniors Μαρία, ποιον πήρε προπονητή. Θα σε πάω τώρα βουτιά στο παρελθόν.
2: Αλμέιδα.
1: Αρουαμπαρένα.
0: Ω, πλάκα κάνει.
1: Ναι. Ο άλλο δεν πακτήσα.
0: Ναι.
3: Επιτέμι.
1: Ο Αρουαμπαρένα θα έχει το τιμόνι της Boca Juniors, είναι έτοιμος να το αναλάβει.
0: Μάλιστα. Τον βλέπω σε 3-4 χρόνια.
1: Το 2014 ήταν και προπονητής πάλι. Είχε πάρει τον double με την Boca.
0: Το 2014.
1: 2014-2016.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όχι, ένα προτάσμα και ένα κύπελο. Όχι ταυτόχρονα. Μάλιστα. Αυτά τα κλαουζούρα και τα.
0: Ναι.
1: Θελισμούρα αυτό το. Λοιπόν, οπότε Αρουαμπαρένα παίρνει το τιμόνι της Boca Juniors. Που από εκεί που κατεβαίνουν κάτω όταν μπαίνει γκολ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι ατμόσφαιρα είναι αυτό.
0: Αν δεν κάνω λάθος, λέει κάποιος, θα πρέπει να αποκλειστούν μία εκ των 4 ισχυρών που δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, αλλά μακάρι να είναι ισχυρή της ΑΕΚ, λέει, από έναν Ολυμπιακό. Και εγώ κάτι τέτοιο θυμόμαι. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι ήδη η ΑΕΚ στους ισχυρούς, αλλά μπορεί, κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ξέρετε πώς είναι τώρα με τις ομάδες.
3: Και εγώ σας ακούω. Λέει, πάω στο ΣΕΦ από το 18, τώρα στέλνω από Σάμου η Αγγελική.
0: Ορίστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά. Ο μικρός Ανδρέας δεν είναι πια μικρός.
3: Επιβεβαιώνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και ανησυχείτε, τώρα είναι δικαιολογημένες οι απουσίες του Ανδρέα από το σχολείο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Δεν έχει σχολείο σήμερα. Αύριο δίνει.
3: Τι γράφεις.
0: Αρχαία. Το είπε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Αρχαία. Αρχηγή χρόνου του λέγω τώρα. Ξέρεις, αρχίζει για αυτά που λέω.
3: Γεια σου Χρήστο στη Νέα Σμύρνη, σε ευχαριστούμε.
0: Ορίστε, εγώ έχω διαρκεία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πάω μόνη μου και έχω γίνει φίλη με ακόμα μια κυρία που έρχεται και εκείνη μόνη της.
1: Mm-hmm.
0: Μπράβο ρε παιδιά, ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραία ομάδα για ερασιτεχνικό το Coca Juniors.
0: Ναι, είναι για 5x5. Ναι.
1: Χαβαλένθια Coca Juniors.
0: Ναι. Είναι.
1: Παίζω πάνω στη γραμμή γιατί. Συγγνώμη, 30 χρόνια, ποιο σα είπα θα γίνει 31.
0: Oh, καλημέρα και χρόνια πολλά. Μεγαλώσαμε με Sport FM, αλλά σήμερα που ακούσαμε λέει τον Ανδρέα, λέει, καταλάβαμε.
1: Ότι υπάρχει μέλλον.
0: Το καταλάβαμε και καλύτερα. Ναι, μεγαλώσαμε. Ναι. Καλημέρα στον Τζεό, καλημέρα στον Αποστόλη.
1: Ζαφυρά του πείτε τα. Τα λέτε σε μένα.
0: Τι λέγει με ποια ομάδα συμφώνησε ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Δεν μπορώ να πω, παιδιά.
0: Έλα, δεν μπορεί να πει γιατί δεν ξέρει.
1: Εγώ και ο Μπογκδάνοβιτς έχω. Έχω ουρίσει μετά τον Μπογκδάνοβιτς. Before it goes cool. Κύριος.
0: Του χτύπησε.
1: Μύρισε υπέροχα.
0: Του είπα, αλλός.
1: Αυτός. 3-0 με τρίποντο.
3: Ανώβερ.
0: Καλημέρα Μαρία, εγώ σε είχα πρωτοπρολάβει. Λέω όταν ξεκινήσατε μαζί με τον Μπέρι. Δεν ήταν στη θέση των φουνταριστών με τον Μπέρι, παιδιά. Είχα επιστρέψει για τρίτη φορά στο Big Win Sport FM. Είχα κάνει με Σπάνο Μανώλη.
3: Στη θέση του φονταριστών ήταν καμένη.
0: Ναι,
3: πρώτα.
0: Μπράβο, ναι.
3: Και μετά.
0: Ήταν καμένη, εμείς ήμασταν το πρωί με το Σπανό Μανώλη. Μετά φύγανε καμένοι.
3: Και πήγατε εσείς
0: μετά με το Σπανόπουλο. Ναι, μετά Μαρυπός, μετά με το Σπανόπουλο, γενικά. Ναι, και μετά για 2-3 χρόνια και μετά ήρθε το Τσούβι.
1: Έχω κατσικωθεί εδώ, συνεχίζω.
0: Πόσους πρωινούς έχω κάψει, ρώτησε ένας πριν. Δεν έχω κάψει κανέναν καταρχάς.
1: Και γι' αυτό είναι όλοι εδώ, ρε παιδιά, στη μεγάλη παρέα σήμερα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Μην πας στο φως. Είναι πολύ.
0: Νομίζω ότι έκανα πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη στο Sport FM.
1: Ναι, με τη Διονυσία έκανες.
0: Ναι, 6 με 8. Πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη και μετά με τον Τζόχο. Η επόμενη επιστροφή ήταν με τον Τζόχο. Μιχάλη, έλα Μιχάλη, ξύπνα Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Σ' αγαπάω, Μιχάλη μου.
3: Παιδιά, πού θα παίξω, το θα βγουν οι.
1: Τι.
3: Σαμοθαναελέκηδες από κάτω.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάτι, να μην ξεκινήσω.
3: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Λέω ρε παιδί μου, γιατί είμαστε ζωντανός οργανισμός.
3: Όχι, εντάξει.
1: Μην κάτσω εγώ και το βγάλω εδώ τα 30 χρόνια.
2: Πού ήσουν, πήγα να πάμε κομματήριο.
0: Καλημέρα στον Θεό. Σας ακούω εδώ και 30 χρόνια. Ήμουν ελεύθερος και έμενα νίκαια. Μετά από 30 χρόνια μένω Γερμανία. Παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια. Με κόρη στα 16 και γιο στα 13 και δύο σκυλιά. Από τον Die Dog. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Bright. Αλίμονο. Καλημέρα, Νατάσα. Χρόνια πολλά. Και εγώ ξεκίνησα να σας ακούω νέα και ανήπαντρη. Και τώρα είμαι ακόμη.
1: Νέα και
0: ακόμα και νέα και ανήπαντρη ακόμα. Λοιπόν. Καλημέρα και σε
1: όλους. Σε πάρει.
0: Έλα, μόλις σηκώσετε πρωτάθλημα θα παντρευτεί. Στα μάτια.
1: Ω, ποτέ.
3: Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ.
1: Πρώτα θα πάρει Ευρωλίγκα ο Άρης και μετά πρωτάθλημα για κύπελ. Μπάσκετ. Να γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη. Εγώ με σπανούλη είμαι. Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη.
0: Σπανούλης, Νικοζής, εκεί πέρα έχουν κάνει την τρελό.
1: Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα. Πάρα πολύ. Όποιος καταλαβαίνει και νιώθει είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Σπανομανούλης είναι στο νησί του τώρα πια.
1: Έχει αγοράσει νησί. Για με δύο χρόνια.
0: Έχει με τη σύζυγο ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ. Νομίζω κοντά στην Πειραιά. Στην Πειραιά είναι το
1: μαγαζί. Τι μαγαζί.
0: Με ψωμάκια, πιτούλες και τέτοια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Κάτσε να το βρω τώρα και θα κάνουμε και μια διαφήμιση.
1: Πάμε. 30 χρόνια.
3: Πάμε ένα διάλειμμα.
1: Όχι, τον αέρα θέλει να την κάνει.
3: Θα την κάνει. Μόλις γυρίσουμε.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
5: Τι λες, τι λες.
4: Είναι δυνατό! Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
6: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
4: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από τον Πρωθυπουργό.
7: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
8: Το λόγια... τι είπα, το λόγια.
9: Μα τι λέω, τι λέω.
8: Το λόγια... το γιώτα.
10: Άντε καλό ρίζικο.
11: Ένα στήλος έχει φίλοι με μήνυματα.
12: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Γράφω.
13: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
14: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
15: Ρε Κοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
16: Ας το είχαν κλεισμένο.
17: Ας το βρίσκω καλύτερα.
14: Offside, offside.
18: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
19: Ποιο offside.
14: Offside είναι ο επόπτης.
19: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
18: Λοιπόν,
19: τι άλλο να πούμε.
18: Μη μου συγχύζετε το μάγειο, παιδιά.
19: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
14: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
19: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
14: Είναι δυνατόν!
19: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
4: Και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κυφωνίδη. Γεια σου, Κώστα.
20: Γεια σου,
4: Πανολή.
20: Ένα
4: σόρτι
20: τηλεφώνημα.
4: Γεια σου, Γιάννη Σιμώνη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
20: Τι κάνετε.
4: Καταλαβαίνεις, έφυγα.
20: Άντε, γεια.
21: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, το δοκάρι, συγγνώμη.
14: Πα, όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
4: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έχει έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
14: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
22: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
14: Όχι, δεν είναι αυτό.
22: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
4: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Λοιπόν. Το κουφάρι.
23: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά είναι.
14: Κουφάρι, όχι, το κουφάρι.
24: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο Βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
25: Στέφανος Παουλότολος, ρυθμίσει του ήχου. Το είπα σωστά.
26: Και λοιπόν θα το μάθεις.
24: Τι είπα εγώ.

0: τα διπλάσια χρόνια από μένα.
1: Εγώ τι είπα.
2: Παουλότολο.
1: Ενώ εσένα τι είναι. Παλού.
2: Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
3: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παουλότολο.
4: Στέφανο Παουλότολο. Παλά του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Παλά. Δεν το σύγχρονο.
5: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι, αρχηγός από τους καπέλες στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα, στη Σουίτα.
5: Στη Φυσούνα, ωραίο αυτό.
6: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
5: Ναι.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
7: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
1: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτήσατε τι κάνει ο Σπανομανόλης με τη σύζυγο, έχουν το in vitro. Είναι μια φωκατσερία.
1: Φωκατσερία. Είναι βρεσιά αυτή.
2: Φωκατσερία, δεν το βλέπεις σαν να σε πράσινο.
0: Δεν είναι φωκατσερία. Είναι μαγαζί που έχει ψωμάκια, έχει σάντουιτς, έχει κουλούρια αυτό και τα φτιάχνουν όλα εκεί. Είναι δικά τους. Ναι. Είναι, περίμενα να πω διεύθυνση. Είναι στον Πειραιά, Λεωφόρος Χατζικυριάκου 67.
1: Εντάξει. Χατζικυριάκου δεν πρέπει να έχει το Γιώργο Σταθερόπουλο.
0: Συγγνώμη. Έχει το καλύτερο φούνο στον Πειραιά.
1: Μπράβο στα παιδιά. 70.000 άνθρωποι θα είναι σήμερα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Μαρία. Όχι για τη Ρεάλ και τον Πέρεθ, για τον Πάπα. Θα μιλήσει εκεί ο Πάπας. Ο Παπαλέοντας με τη διοικητική κοινότητα της Μαδρίτης. Ένα καλωσόρισμα για τον Ποντί φυσικά θα απευθυνθεί σε χιλιάδες πιστούς. Μιλάμε γήπεδο εκκλησία κανονικά τώρα, Μαρία. Γιγαντοοθόνες για την τελετή. Και πραγματικά θα γίνει ένας χαμός στη Μαδρίτη. Μία βραδιά με έντονο συμβολισμό. Μάλιστα. Και οι μορφές της Παναγίας της Αλμουδένα και του Χριστού του Μεδίνα θέλει θα μεταφερθεί στον αγωνιστικό χώρο.
3: Τι θέλει?
1: Με δυναθέλει.
0: Θέλει, δεν θέλει.
1: Ας μην κοροϊδεύουμε άλλες θρησκείες, γιατί για μας δεν θα το κάναμε, δεν το πλένε. Σε μια πομπή με έντονο συμβολισμό για την Μαδρίτη. Είναι ένας έντονος συμβολισμός. Έχουν καλέσει τον Πάπα και θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή. Φοράνε και λευκά εντωμεταξύ της Ρεάλ.
0: Μαρία. Πάπας Λέοντας
1: ο 14. Ιωνά και 4. Πέντε. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Έρχεται ο Μουρίνιο. Και το 14 βγαίνει. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, φύτα, γιώτα, κάπα, λάμδα, μίνι, ξι. Ξουξού ο άλλος και ανέλαβε ο Πέρεθ. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
0: 65% πήρε.
1: 65. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Και ξουξού. Έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ δεν θα είναι εκεί. Θα είναι 70.000 πιστοί.
0: Λεωφόρος Χατζηκυριακού. Εντάξει, παιδιά, ναι, συγγνώμη.
1: Βασιλικός θα το λέγε Χατζικύριακου.
0: Ναι.
1: Χατζαπαρτίζαν. Χατζικύριακου. Χατζιπάρτιζαν. Είναι Έφες. Ο Λάσο πώς το έχασε αυτό το μάτσε χθες. Πώς έχασε η Έφες, αυτό τον αγώνα. Έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Στην παράταση κέρδισε η Φενέρ. Πάρα πολύ κακή η Φενέρ σε αυτή τη σειρά. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Είναι τραγική η Φενέρ. Και κατάφερε ο Λάσο και έχασε και χαιρετάει και γυρίζει ο Μπιάνκι, ο Χάρη Κλίν.
0: Με συγχωρείτε, αυτό που λέτε έχασε μια βολή ο Λάρκ, παιδιά, είχαν χάσει κι άλλοι πριν.
1: Ναι, εντάξει, το τέλος, όπως λέει ο Καρίδας, δύο λεπτά, η μπάλα είναι πιο βαριά. Ο οποίος Καρίδας, εκεί που κάθομαι με την Εύα στη Λιόλη, μου κάνει ο Καρίδας είμαι, ήταν ο Καρίδας.
0: Νοκ νοκ, who's there.
1: Ο οποίος ήρθε όρθιος για ποτάκι.
0: Αλήθεια, ανετήλα. Αυτό δηλώνει ανετήλα.
1: Άραξε εδώ, βάλε το ποτάκι σου και άραξε εδώ πως είσαι γίγαντας. Γενικά συναντάω στη νύχτα πολύ μπάσκετ από ό,τι βλέπεις.
0: Ανέκαθεν.
1: Και πού ήταν ο Ντίβατς? Σπίτι του, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Διαβάζω ότι ο Πάπας θα υποσχεθεί τριάδα Χάλαντ, Βινίσιους και να τον ψηφίσουν για πρόεδρο της Ρεάλ. Θα μαζευτεί κόσμος.
1: Καλημέρα, πολεμιστό. Σα ακούω από το Σιέρα, δούλευα Λονδίνο και τώρα Κύπρο. Ευχαριστούμε για την παρέα.
3: Τα Fight Club που έκανα εγώ η κολυψία ήταν από το 9 έως το 18.
1: Για σκηνική.
3: Πάρα πολλές.
1: Ναι. Έχει πολλές.
3: Πάρα πολλές.
1: Για σκηνική, ο Τσούβι να δείξει τον Ανδρέα λίγα αρχαία, θα το δείξει το πρωτάθλημα, το τελευταίο. Το βλέπεις αυτό. Αυτό είναι το ηθοποιησίστρατος. Ο πρώτος τύπος.
0: Αγέννητος.
1: Ναι.
4: Επισύστρατος όμως έφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Κοιμόμασταν ανοιχτά παράθυρα. Επισύστρατο. Είχαμε δρόμους, ρεύμα. Αυτό το κύπελο, Ανδρέα, είναι από το Χρυσούν. Ο Χρυσούν αιώνας. Όπου κάτω από την Ακρόπολη είχαμε καραγκούνι σμιλευμένο, τη μούρη του. Ο Μικαελ Σένιος. Αχ, μεγάλος βασιλιάς.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Σε ακούει από Σέντρα και εξακολουθεί τώρα να μας ακούει. Ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.

0: Καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησα να σας ακούω. Ξέρει το Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Κάνε κάτι τσούβι.
1: Κάνε κάτι τσούβι.
0: Λεωνίδας εινοποιείο στα Μέγαρα. Χαρά είσαι, Λεωνίδα.
2: Από νωρίς.
1: Αυτό μια χαρά είναι. Ναι, αλλά ο Πάπας πήρε αύξηση 110%.
2: 90, μην είστε τέτοιοι.
0: 91.
2: Μην είστε τέτοιοι.
0: 9 και 1, 10, 1 και 0, 1 αλφα. Εγώ είμαι το αλφα.
2: Έλα.
0: Ελάτε τώρα, δεν τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ορίστε. Ακούω Σπορ FM 24 χρόνια. 2003, λέει κάποιος, είχαμε έρθει σχολική εκδρομή στην Αθήνα από επαρχία. Και εγώ ήρθα κρυφά στο σταθμό σε Μπάμπι Λεάνη και κάναμε φάρσα στον καθηγητή μου.
1: Για τα χρόνια αρχούφτα, αλλά κατάθλιψη με πιάνει. Άμα σε πιάνει κατάθλιψη. Πήγαινε σε κανένα γιατρό.
0: Έρχεται και εκπομπή. Να με το Λεάνη.
1: Οι ψυχολόγοι, οι κλέψεις θα γίνουν. Προσκλήσεις για σήμερα, γιατί. Α, για τον αγώνα. Εντάξει, παιδιά, έρεμισε.
2: Είναι κορυφαίο το τέτοιο.
0: Ποιο?
2: Αυτό το χταποδάκι. Το βασικά το νίκ είναι πολύ καλό, αλλά.
0: Πες το ρε παιδί.
2: Το χταποδάκι σας λέει και μπάσκετ για σένα, λέει Αντρέα. Τι λέει για το βραδινό ματσάκι, πολλά φιλιά.
0: Ο Ντίλτος Μασχαλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ντίλτο Μασχαλίδη. Τι βλέπεις το βράδυ, Άνδριο? Είναι παλιό.
3: Πιστεύω νίκη Ολυμπιακού.
0: Μιλάει λίγο λεμονή.
2: Λίγο και Γιαννάκη.
0: Τώρα γιατί το πιστεύεις αυτό,
2: ότι...
0: Ανδρέα? Σκέψου καλύτερα.
2: Εγώ. Έλα, Ανδρέα. Κάτι στο παιδί να σκεφτεί καλύτερα.
0: Μπορώ.
3: Και να πω την αλήθεια, εγώ είχα πει, εγώ λέω θα λήξει 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού γενικά.
0: Μου το έχει πει η Μαρία. Μη ρωτάτε. Μη
1: ρωτάτε.
0: Με έχει ενημερώσει η μάνα σου.
1: Κάνατε.
4: Η μάνα σου με ενημέρωσε, κύριε Ανίτα. Δεν θα τη στέλνει το χρυσό ψαλίδι, δεν την αγαπούσε.
0: Μου είπε η Μαρία, ο Ανδρέας πει 3-1 και έπεσε ξαφνικά, συνέφιασε.
1: Συνέφιασε, σκοτίνιασε λιγάκι.
0: Ο Τσουβέλας τι να κάνει, ο Ολυμπιακός είναι. Αυτό με μάρανε. Ξεκίνησα να σας ακούω λίγο μετά που άρχισα να δουλεύω. Όπως εσείς μείνατε 30 χρόνια στον αέρα, εγώ δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Μπράβο, φιλαράκι.
1: Πάντα τέτοια.
0: Εύχομαι μέχρι τέλους. Επειδή είμαι παραολυμπιακός, δεν υπάρχει το μέχρι τέλους.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Εύχομαι λιγότερη τοξικότητα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Επιτέλου, εντάξει τώρα κι εσύ. Είπαμε να πούμε καμιά ευχή που μπορεί να γίνεται. Εδώ και 30 χρόνια σας ακούω από τον Κηφισό. Ακόμα δεν έχω φτάσει σπίτι, λέει ο Γιώργος.
1: Χάρη Κλίν που είχε γίνει σκελετός. Με Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν είναι ο
2: Παπαδόπουλο.
1: Οδηγό ταξί. Ο Τσόχος θα έρθει με μαγιό μπόρα, παιδιά. Ουαουαουίουα! Τσόχος Αγγδίε!
0: Λοιπόν, ναι. Το Μουντιάλ θα το πάρουν οι Βραζιλοί, λέει, γιατί κάθε 25 χρόνια το παίρνουν τέλος.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό. Okay. Καλό είναι.
2: Κάτσε πώς γίνεται 25 χρόνια.
0: Δεν είναι, έχουν περάσει.
1: Ένα ήταν του COVID.
2: Βρέφουν στα σιγά τα. Εντάξει, εκτός από ένα που έγινε στον COVID.
1: Α, βάλα τα βάλεις κάτω.
2: Πώς γίνεται κάθε 25 χρόνια. Κάθε 24-26, ξέρω εγώ.
1: Λάθος κάνετε.
2: Έχεις κάνει λάθος.
0: Βάλε και τα γιούρο μέσα.
1: Και τα γιούρο μέσα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Είναι ωραίο και τα γιούρο μέσα για τίτλος.

0: ξέρετε ότι κάθε αγορά στα Lidl μπορεί να σας βγάλει διπλά κερδισμένους. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το ξεργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Μην περιμένεις, πάρε μέρος τώρα στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Βραζιλής και Λαρισέη.
2: Yo, hypocrites. Άιντε, shame to you, Βραζιλής και Λαρισέη. You are hypocrites.
1: Άιντε.

0: Και μια και έχουμε και εδώ τον Αντρέα, Gen Z, έτσι. Αγωνίες, όνειρα, σκέφτονται διαφορετικά. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Πηγαίνει κοντά να ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, φυσικά σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα γιατί στη ζωή τους και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν. Νιώθω λίγο σαν Σόπουλος όταν λέω αυτή τη διαφήμιση, να σου πω.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν λέω το Spoken Word Poetry. Νιώθω έτσι πιο...
1: Είσαι σήμερα, είσαι έτσι, είσαι ανάλαφρος σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Περιμένω κάτι άσχημα νέα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είμαστε καλά!
1: Αντε τα λέμε! Yeah.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρασκευή σήμερα είναι το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών του μπάσκετ. Σήμερα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τις ίδιες μάλλον απουσίες και του προηγούμενου μάτς. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Σλούκας και τον Ολυμπιακό δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ.

0: Ο κύριος Σταύρος όλο και κάτι θα έχει να σας δώσει.
1: Έχω, δεν υπάρχει
0: ναι, εντάξει,
1: θέμα γι' αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Καμία αμφιβολία.
1: Είχα να ζω στην ευχή μου τα χαιρετήματα.
0: Okay, είναι στο στάδιο της αποθεραπείας για την γιορτή της Δευτέρας.
1: Και αποθεραπεία τώρα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από την C-Jets, η οποία σας πηγαίνει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Αστυπάλαια πάει στην Τζεντρεφίλ.
0: Φαντάζομαι πως ναι, τώρα δεν έχω όλους τους προορισμούς. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά από τις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33,70 € για τίνο μόλις σε δύο ώρες. Μήκονο και πάρω πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Έχουμε και Πετρίδη και Ζέρβα αργότερα.
1: Ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Να.
1: Και αυτό το παιχνίδι έχει τσάμπολ στις 9. Νωρίτερα έχουμε στις 6 Κροατία Ελλάδα στο βόλε των γυναικών και στις 7 Ελλάδα Σουηδία. Στο βόλε των ανδρών.
0: Πώς είδατε την εθνική του ταμπάκου χθες?
1: Ω, είχε καλές και μέτρες στιγμές.
0: Μα.
1: Εσύ πώς την είδες?
0: Στο 1-1 το παράτησα.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Το παράτησα ρε φίλε. Θέλω να λέω ψέματα.
1: Όχι, να μου πεις γιατί το παράτησες θέλω.
0: Γιατί εντάξει, μετά το 1-1 είχε...
1: Βαρέθηκες. Ναι, δεν...

0: Απλώς κακές γλώσσες λένε ότι το είχα παίξει γκολ-γκολ.
1: Α, οπότε...
0: Ναι,
1: ρε, εντάξει.
0: Οι κακές γλώσσες θα λένε.
1: Και πάλι, να σου πω καλή, είσαι
0: αχάριστος.
1: Είσαι αχάριστος, ρε φίλε. Δηλαδή, έχεις πληρωθεί, ωραία.
0: Ναι.
1: Και δεν πεις μπράβο τώρα, παιδιά, ας καθίσω να το χαζέψω χωρίς άγχος.
0: Ναι.
1: Τους έστειψες να πούμε και τους πέταξες να σπίμενε λιμουνό.
0: Πήγα μια βόλτα στον Νιάρχο.
1: Ωραία, γιατί μπορεί να πας μετά, θα φεύγει.
0: Μπορεί.
2: Θυμάμαι μπλε κτίρα μόλα σε ραφίνο. Τον Αναστοπούλο που πάει στην Αβελίνο. Τα δρακουλίνια, η τσινιά μπακοτίνια. Με 7 δραχμές Μικη Μάους, Χιούι, Διούι, Λιούι.
0: Εν τω μεταξύ γινόταν της κακομοίρας στον Νιάρχος. Δεν ξέρω, είχε πολλά κερατάδικα γύρω γύρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως.

0: φίλε μου, ο ταμπάκος είναι ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών.
1: Και όχι μόνο θα πω, αλλά μόνο, δεν θέλουμε τώρα να πλατιάσουμε. Τη διπλάση μας προμαύρη
0: οθόνη από τον Τόμ και τον Τζέρι στις Ντενέρις. Δηλαδή θες να μου πεις ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε ταμπάκο?
1: Θα έχει έφυρεση. Σήμερα όμως θα έχει φτάσει.
0: Ναι, δεν πρέπει να πάει και στην Κρήτη.
1: Από εκεί θα έρθει.
0: Τη Δευτέρα.
1: Κυριακή πες με.
0: Κυριακή.
1: Πρωί πρωί.
0: Θα σηκωθεί πρωί πρωί για να έρθει λες.
1: Δεν θα κάναμε καν την γιορτή.
0: Οκ.
1: Είναι και επίσημο πλέον το διαζύγιο του Σαραγώσα με τον Πανσεραϊκό. Λήθηκε συνεργασία των δύο πλευρών. Λήθηκε κοινή συνενέση όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανσεραϊκός.

0: Άκουγα για λίγο λέρες, γιατί ήμουν καθυλωμένος στο αυτοκίνητο και υποχρεωτικά άκουγα, ας πούμε. Αυτή τι κομπορεύονται ότι ανακάλυψαν αυτά τα τραγούδια και παίζουμε και τα λοιπά, όταν αυτά τα τραγούδια τα πέσαμε ακόμα με τον Στέφανο από το Διάβλο 10. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Έλεος ρε φίλε.
1: Τον πίφτα, σιγά.
0: Έλεος ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω. Καταρχήν αυτά τα τραγούδια δημιουργήθηκαν για να έχει, πώς το λένε, μουσικό πλαίσιο ο Στέφανος.
1: Καλά, είναι γεννημένο.
0: Δεν μπορεί να μην να ξέρει κανένας περισσότερο από τον Στέφανο αυτό το είδος μουσικής. Το κουλτουριάρικο αυτό, το ψαγμένο, το πολύ δηλαδή. Ναι. Βρίσκω τα λάθη με διώχνα. Έχουμε κάνει με εκπομπή με τον Χριστάρα το Παραλαμπόπουλο, Διάβλο 10. Μην πυροβολείτε τον πιάνιστα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχαμε παίξει εκείνη την μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και τότε ήταν και δύσκολα έτσι να τα βρει.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ακόμα σε ισχύ το ραδιοτηλεοπτικό. Λογικά δεν θα υπήρχε, γιατί θα μας είχαν κλείσει.

0: φίλε που ήρθες από την Αγγλία, θα σε περιμένουμε όποτε σε βγάλει ο δρόμος να έρθεις να μας δεις. Μια καλή ευκαιρία βέβαια είναι η Δευτέρα.
1: Βέβαια, δεν θα μας δεις, θα έρθεις στον πόλη, αν θες να μας δεις.
0: Α, τώρα το λέμε, έτσι.
1: Λοιπόν, το λέμε και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία.
0: Για πες το.
1: Στην πορεία είπα.
0: Καλά.

0: Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που θα έρθει σε 7 η ώρα, αλλά γιατί εκείνη την ώρα θα μαζεύουμε, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε για να βοηθήσει.
1: Εσύ
0: θα
1: έχεις φύγει, εντάξει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ακόμα.
0: Να βοηθήσει το μάζεμα. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: Μέχρι τις 8.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε 7 η ώρα. Οι παντελίδες και τα.
1: Μια χαρά. Μέχρι
0: Στέφανη.
1: Μέχρι τις 8 θα εκπέμπουμε από εκεί και σε 7 θα μαζεύουμε. Πώς θα εκπέμπουμε?
0: Τη σαβούρα θα τη μαζέψουμε.
1: Ωραία,
0: καθαρίσουμε το χώρο.
1: Μετά. Α.

0: Ο Εραστέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα. Είναι κεντρική μπλοκέρ, έπαιζε στην Σαντορίνη την περσινή χρονιά. Ταυτόχρονα στο Βόλε πάλι είχαμε την παραμονή του Θανάση Πρωτοψάλτη στον Παναθηναϊκό, στο αντρικό τμήμα Βόλεϊ.
1: Γίνονται πραγματάκια στα τμήματα του Εραστέχνη.
0: Ναι, και νωρίς, γενικά πάντα και στο Βόλε, από νωρίς συνήθως κλείνουν τα ρόστερ τους. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall και ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates, Σάββατο 13 Ιουνίου. Σάββατο 20 Ιουνίου, Σάββατο 11 Ιουλίου και Σάββατο 18 Ιουλίου, όλες οι εκπομπές 12 με 2 το μεσημέρι.
2: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2 195 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ήμουν μόλις 6 χρονών όταν πήραμε το ρημάδι το ευρωπαϊκό. Πανηγύρια και κακό το είδα στην τηλεόραση. Αντίθετα με όλη την υπόλοιπη χώρα που ήταν μέσα στο σεφ εκείνη την ώρα.

0: Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο κάθισες και το δες.
1: Το βλέπα ρε φίλε. Κοίτα, η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Δεν ήμουν πολύ επαγγελματία. Ναι, δηλαδή δεν είναι εκεί κολλημένο όπω βλέπω άλλα παιχνίδια τα οποία λέω. Εντάξει. Πρέπει ρε φίλε να έχει σαφή εικόνα. Και... αλλά ναι, να σου πω κάτι. Ήθελα να δω λίγο και πώ θα λειτουργεί αυτό με του Κριστόπερ.
0: Οι Γάλλοι τι κάνουν που παίζανε.
1: Και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί δεν κερδίσανε.
0: Χάσανε.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Έλα,
1: ότι δεν βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Αλλά τώρα για να χάσει.
0: Να δει δυστυχία. Έχω παίξει το 1-1 να μπει ένα γκολ ακόμα και στου Γάλλου και στου.
1: Ισπανούς.
0: Και στους Ισπανούς. Τι, το πιάσα ή δεν το πιάσα.
2: Και, για... 2-1 κέρδισε.
1: Και γιατί ρε φίλε δεν είναι κάτι 2-1. Να δεις.
0: Ναι. 1-1. Α, ήρθε ένα, αλλά το χάσα ρε.
1: Λοιπόν, γιατί δεν είναι κάτι να δεις. Η Γαλλία έχασε 2-1 φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έχει φάει στο 84 από τον Διαλό αν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, η οποία Γαλλία προηγήθηκε στο 45.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αρκετές από τις βλέπω αλλαγές. 1-1 στο 53. 1-2 στο 84.
2: Είναι τον πάγκο της Γαλλίας.
1: Δεν είπα εγώ, είδε τον πάγκο, ναι, έχω πει πεθαράδε. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ είπα ότι ξεχάθηκε η ομοιογένεια. Λοιπόν, και είναι, πάμε, δοκιμάζω πράγματα, είναι πιο πολύ χαλάρωμα, δεν βάζω τα πόδια στη φωτιά και πολλά πολλά άλλα. Και το Ισπανία-Ιράκ, μιλάμε τώρα για τα δύο έτσι, μεγαλύτερα φαβόροι του παγκοσμίου κυπέλλου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Ισπανία λοιπόν, Ιράκ 1-1 με τους. Ισπανούς να προηγούνται με τον Φεραν Τόρες στο 16, σοφαρίστηκαν στο 27 και έτσι έρθει το πράγμα.
0: Ωραία.

0: Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί αυτό το σχήμα με τα τρία στόπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και για πρώτη φορά δεν πήγε άσχημα.
1: Δεν είπα να μην χρειαστεί. Είπα ότι οκ, παίξ. Όταν είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν ξέρω. Δεν σου κάνει η κέφι να τα δεις, ας πούμε. Ακόμα και αν. Ναι. Αλλά παραδείγματος χάρη τα περισσότερα φιλικά του, των ομάδων δεν μπορώ να τα δω.
0: Όντως.
1: Μάλιστα γίνονται και σε κάτι χωριά εκεί, σε κάτι αυτό, σε κάτι στάνες, σε κάτι. Πραγματικά είναι. Γράφηκα.
0: Εντάξει,
1: που...
0: να σου πω κάτι. Μην είστε τώρα γκρινιά. Ναι, είναι λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ξεμούδιασμα. Ναι. Κάνε λίγο υπομονή. Την Πέμπτη αρχίζει, ρε φίλε.
1: Εγώ υπομονή κάνω, ρε φίλε. Αλλά εσύ με υποχρέωνες να καθίσω να δω το αυτό.
0: Η εθνική ομάδα έπαιζε, δηλαδή.
1: Με πήρε και με η Κωνσταντίνα, θα μιλήσει, λέει.
2: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Κάτσε να τη δω πρώτα, κορίτσι.
2: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Περίμενε, τη λέω να τη δω πρώτα.
2: Για να
1: δω
2: για
1: με πήρε, τη λέω, ναι, την είδε. Ναι, για πε μου τι έγινε, για να σου πω. Α, με κοροϊδεύει, μου.
0: Λοιπόν,
1: τι να σε κάνω,
0: τι. Ντροπή. Λοιπόν. Πολλά χαιρετήματα να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία είναι χρόνια συνάδελφος ως ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι δημοσιογράφος.
1: Γεια σου, Μαρία.

0: Η οποία Μαρία έχει και απαιτήσει. Δεν είπε, λέει, θεάρα και τα λοιπά για αδυνατισμένη κουκλάρα. Εσύ να την αποκαλέσω.
1: Ποια, τη Μαρία.
0: Ναι, άκου τώρα, έχει κάνει και παράπονα.
1: Ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Ρε Μαράκι.
0: Πρώτη φορά μα ακού.
1: Σταμάτα, ρε Μαρία. Σταμάτα, γιατί άμα σε παραλάβει δεν θα έχει καλό.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω παραπάνω, γιατί όντως άμα αρχίσω στο κράξιμο δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά είναι φίλοι, οπότε το
1: ξεπερνάω. Ξεπερνάω, εντάξει. Πώς μου ήρθε η Μαρία η άσχημη εμένα τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, χαρά το κόσμο.
1: Όχι για αυτήν, ναι. Μου ήρθε η Μαρία η άσχημη. Τι ήταν αυτό, ήταν θεατρικό.
0: Όχι. Τηλεοπτική σειρά ήταν.
1: Τηλεοπτική σειρά.
0: Και μάζα καθημερινό, νομίζω.
1: Μάλιστα.

είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι το είχε πέφτει ο Κυριάκος λόγω του διαφασμού που κάνουμε τις Jets. Είπαμε μέχρι τις 3 η ώρα λαμβάνεται μέρος για να κάνουμε την κλήρωση για ένα εισιτήριο, διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε πρόσωπο του Αιγαίου.

Και τώρα η ιστορία του Μοντιάλ επηρεάζει λίγο και τις μεταγραφές. Όχι τόσο τις μεταγραφές των μικρότερων ομάδων, παιδί μου, ή των μικρότερων πρωταθλημάτων, των συλλόγων που παίζουν σε αυτές τις χώρες, αλλά οι μεγάλες μεταγραφές τώρα, οι μεγάλες ομάδες, περιμένουν είτε να πουλήσουν όταν θα αυξηθεί το κασέ του παίκτη τους που δεν θα πάει καλά στο παγκόσμιο κύπελο, είτε να δει τι θα μείνει στην αγορά, τι καλό θα γίνει και σε τι τιμή θα κινηθούν αυτοί που θα λάμψουν στο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα έτσι συμβαίνει άλλωστε.

0: Το διαγωνισμό μπαίνουμε αφού πάρουμε τηλέφωνο στο 210-95-79-283-4-5 και δώσουμε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο μας.
1: Μέχρι τις 3 ξανά λέω.
0: Γιατί
1: για
0: τις συντζέψεις.
1: Κάτι έχω και μετά.
0: Ρε με δουλεύεις, προηγουμένως δεν σε ρώτησα.
1: Τώρα έρχεται, φρέσκα πράγμα.
0: Δεν σε ρώτησα προηγουμένως.
1: Φρεσκαδούρα, φρεσκαδούρα. Ρε φίλε να μην για το πάρτι και τα λοιπά, να είμαστε λίγο άπλες.
0: Φέγγα μου την τρέλα μου.
1: Δίνω γιατί δίνω, δεν δίνω γιατί δεν δίνω. Πάρε μια απόφαση επιτέλους.
0: Μα σε ρώτησα προηγουμένως και μου λες.
1: Φίλε, ζωντανό ραδιόφωνο, εμείς ζωντανοί που είμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα. Τι θέλεις τώρα, να το γράψουμε, να την κάνουμε κονσέρβα.
0: Καλά, μη σούρνες, εντάξει.
2: Και στα κυβικά μου πάω να τις φτάσω και του γκρίζω στο γεια.
1: Και να πω ότι είχα περισσότερα και τα κόψαμε να γκρινιάξουμε. Να έχουμε περισσότερα και να γκρινιάζουμε.
0: Όχι, να έχουμε περισσότερα. Να δίνουμε πράγμα. Έτσι. Να δίνουμε στον κόσμο. Κι ας γκρινιάζω εγώ, κι ας γκρινιάζει και η Πόπη.
1: Όταν θα τελειώσουν τα δώρα,
0: ναι,
1: θα βγάλω εσένα σε προσφορά. Ένα δείπνο με τον Πάπη Χριστόλου και τέτοια. Χαμός θα γίνει.
0: Ωραία είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Για τους άλλους ή για εσένα.
0: Και για μένα. Εγώ θα πληρώνω και οι άλλοι δεν. Μόνο που θέλω να διαλέγω το μέρος. Όχι όπου να είναι.
1: Φίλε, ποτέ θα βρούμε χορηγό να μας αυτός
0: όπου να είναι όχι. Όπου να είναι όχι. Άργουρα και τέτοια.
1: Σου ξαναλέω. Άρα κάνω στο Άργουρα να κάνει προσφορά και να πηγαίνουμε εκεί.
0: Εύκολα.
1: Τι εύκολα, δεν με έχεις πάει ακόμα. Τώρα θα κρυνιάξω εγώ, ξέρεις, την αντιστροφή ρόλων.
2: Βλέπουμε όλοι εμείς, μα εγώ θα κάνω τον.
0: Τα καλύτερα γεύματα σε καντίνες θα έχω κάνει, αδελφέ.
1: Σε μένα
0: θα
1: λες.
0: Δεν τα λέει ο Νίκος εδώ.
1: Και ειδικά αυτή που λέει ο Νίκος είναι και δυνατή η καντίνα.
0: Καντίνα καλή, ναι. Χαμοστέρνας. Μετά τον Blackman.
1: Σταμάτα, από διαφήμιση διαφήμιση πας. Άσε να μας τα φέρουν.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ομάδα του Ηρακλή, για τους φιλάθλους του Ηρακλή, για.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είστε τελευταία ανάρτηση που έχουν κάνει. Έχουν βάλει τον Ηραόλα.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει Ηραόλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν στην άνω την ανακοίνωση της Λίβερπουλ με κασκόλ του Ηρακλή.
1: Σωστή.
0: Και έχουν Ηραόλε.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό της CHEF στο Αιγαίο. Θέλω να μπαμπεί ένα νούμερο από το 1 χαμός μέχρι το 68. Κάτι μου λέει πάλι γυναίκα θα βγάλεις.
1: 22. Είναι 22.
0: Είναι, δεν σου πω, είναι η κυρία Αντωνάτου Ράνια σε 9.30 για να έχουμε στο τηλεφώνο. Αντωνάτου Ράνια, τώρα κοίταξε να τι γίνεται. Ναι. Έχουν μάθει, έχει πέσει σύρμα τη δύναμη και όλες οι κοπέλες που θέλουν να πάνε διακοπές συντονίζονται.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το διαλέγουμε με βάση.
0: Αυτό λέω. Ή βάζουν όλοι, νομίζω ότι. Βάζουν φίλου, αδερφές, τέτοιο.
1: Ό,τι και αν κάνουν.
0: Εστιάζουν το νούμερο, είναι.
1: Δικαίωμά του.
0: Αλλά.
1: Που παίρνουν τηλέφωνο έχουν.
0: Μιλάμε τώρα για. Τουλάχιστον το 30% βλέπω εδώ συμμετοχές.
1: Οκ, να βάλουμε και το.
0: Όχι, ένα νούμερο είπαμε. Καλά, να μπερδεύεσαι. Δεν κρατήκεσαι για κληρώσεις. Σε λίγο θα κάνουμε κι άλλα αργότερα.
1: Θες να σου πω για την αυριανή.
0: Σάββατο, αύριο φυλάκια.

0: Λοιπόν,
1: ορίστε.
0: Γι' αυτό το μπέρδεψα, διότι έχει κληθεί και από τη ΔΕΑΒΟ ΠΑΟΚ, αλλά η ακρόαση είναι 9 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή, να δούμε αν και τι τιμωρία θα υπάρξει και εκεί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Μην με κοιτάς έτσι καθόλου. Μην με κοιτάς καθόλου έτσι. Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μια απλή γιορτούλα έχουμε.
0: Σιγά σιγά. Θα καλέσουμε. Θα καλέσουμε 2-3 νοματέως. Εκεί κάτι έγινε. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα τα πω στην πορεία. Νίκο Ζέρβα κοντά μας. Έλα, Νικόλα.
2: Γεια σα, τι κάνετε.
1: Όλα καλά, για χαρά.
0: Καλά.
2: Πάμε, γιατί το κοίταγες έτσι, πες μου. Και πώς το κοίταγες.
1: Ο τύπος είναι, δηλαδή, μας τα έχει κάνει τούμπανα να πούμε.
2: Για καλό λόγο νομίζω.
1: Μια γιορτούλα είναι όμορφη, θα την κάνουμε τώρα σιγά. Και άμα δεν ασχολιόταν, δεν θα γινόταν η γιορτή, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, τραβάω Νικόλα όλη μέρα. Έχουμε τόσα του τρελού και τον Παύλο. Έλα, μόνο
1: ξεστόρια ότι δεν θα έχει προβατήμα.
2: Αυτό είναι, τι θα φαντάζει,
1: ναι.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο καθένα μπορεί να φέρει και ό,τι θέλει, δεν κατάλαβα
2: τώρα.
1: Σωστό.
0: Όλα, εμεί πια.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, δεύτερο τελικό σήμερα.
1: Ναι.
2: Έγινε νωρίτερα γνωστό το που είχαμε προαναγγείλει από την Τρίτη ουσιαστικά ότι ο Ντόρση, αφού δεν απέκτησε τον πρώτο τελικό, δεν απέκτησε στο δεύτερο. Και αυτό για να προφυλαχθεί και λογικά να είναι έτοιμος τη Δευτέρα, έτσι, στο τρίτο μάτς. Ανεξάρτητα με το τι θα έχει γίνει σήμερα, αν δηλαδή θα έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, θα έχει κάνει το 2-0. Νομίζω ότι θα είναι ο Ντόρση κανονικά διαθέσιμος τη Δευτέρα, γιατί θα υπάρχει και χρόνος για κανονική προπόνηση την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει κάνει προπόνηση μέχρι τώρα.
2: Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, γιατί δεν είναι κάτι
1: ούτε τη Δευτέρα τον βλέπω τότε.
2: Δεν νομίζω. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι και η πληροφορία είναι ότι Δευτέρα θα,
1: okay,
2: θα είναι κανονικά.
0: Ναι, και εγώ βλέπω το τι κάνοντας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τις απαιτήσεις του αγώνα και πώς θα ρολάρει η ομάδα χωρίς αυτόν.
2: Σωστό, να το παιχνίδι. Κάτι, ας πούμε, που μπορεί να τον πιέσει να παίξει, να το πω έτσι. Γιατί νομίζω ότι αν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα κρινόντουσαν όλα.
0: Ακριβώς, αν είχε γίνει το break, ίσως να ήταν. Διαφορετική σκέψη το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
2: Συμφωνώ. Γιατί ίσως είναι ένας κόπωσης ουσιαστικά, έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί να πάθει μια υποτροπή, ας πούμε. Αλλά έχει ενοχλήσεις, οπότε δεν θα είναι ωφέλιμος, να το πω έτσι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή, αν θα παίξει με την ίδια 11 Ολυμπιακός, γιατί 11 έχει διαθέσιμους.
1: Αυτό με τους Έλληνες δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να βάλουν άλλον Έλληνα, δηλαδή.
0: Δεν έχουν.
2: Υπήρχε ο Μπουρνελές, αλλά είναι τραυματίας. Υπήρχε ο Μπουρνελές, εντάξει, ο οποίος απλά θα συμπλήρωνε τη δωδεκάδα, έτσι, γιατί...
0: Ναι, για να συμπληρώσει το κουτάκι, το άλλο, ναι.
2: Νομίζω ότι αν διατηρείς την ίδια δεκάδα, αυτός που θεωρώ ότι ίσως πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής είναι ο Λαρετζάκης, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στο rotation, για να μην κουράζει το Φορνιέ. Αλλαγή στην εξάδα δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα γίνει. Αν γίνει, νομίζω θα γίνει σε ένα ψηλό, δηλαδή να μπει ο Χολ και να βγει ο Ταρίκ Τζόνς, κάτι τέτοιο, αν γίνει, ξαναλέω. Ο Τζόνς δεν ήταν κακός, απλά χρεώθηκε γνωρίς με 2 φάουλ και αυτό επέφερε έτσι και λίγο έξτρα χρησιμοποίηση του Μιλουτίνοφ. Τώρα παίζουν και αυτά ρόλο, παιδιά, έτσι, ξεκάθαρα, γιατί είναι κουκιά μετρημένα λόγω των...
0: Και όχι μόνο αυτό. Συσσωρεύοντας, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νικόλα μου, και η κούραση. Το την άλλο να έχεις χαλαρώσει και να έχεις κάποιες μέρες ξεκούραση. Και άλλο να πηγαίνεις ένα 2 μέρες παίζοντας στο 100%.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό ισχύει για όλους.
0: Ναι, και αυτό λέω. Ότι πλέον θα είναι διαφορετική διαχείριση στο πρώτο μάτς με το δεύτερο ή με το τρίτο.
2: Εννοείται αυτό. Μόνο εκεί βλέπω αν γίνει αλλαγή. Που δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Το πιο πιθανό είναι να πάει με την ίδια δεκάδα ο Ολυμπιακός. Το λέω δεκάδα και κάπως νιώθω, αλλά έτσι.
0: Ή νιώθει και λίγο ποδοσφαιρικός.
2: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς όλα τα σπορ μας αρέσουν, δεν το συζητάμε. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Ολυμπιακός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Κυρίως να αποφύγει αυτό που έκανε από τα μέσα της τρίτης περίοδου και έπειτα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι πιστεύω ότι στο επόμενο μάτς θα είμαστε ακόμα πιο καλά.
2: Ναι, θέλει αποφυγή των λαθών, θέλει καλύτερες αποστάσεις στην επίθεση, θέλει πιο ανοιχτό rotation κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και στο καλό του διάστημα ο Ολυμπιακός, που έφτασε τη διαφορά στους 16-17 πόντους, δεν ήταν ότι είχε θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή του, δηλαδή έκανε και πολλά λάθη. Απλά διάβαζε καλύτερα αυτά που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού, είτε με τον Σόρτς στο μισθωτάμισμά του που έβγαιναν τις αλλαγές, είτε στην υπεροπλία που έχει νομίζω δεδομένα κατά το καλάθι, όχι μόνο με τα πεντάρια του και με τα τεσσάρια του. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η επιλογή του coach Άνταμαν, αν δηλαδή θα...
0: Έχει το Βάντσο ή όχι.
2: Ναι, και τι θα αφαιρέσει. Γιατί
1: είναι μεγάλο δίλημα για αυτόν ναι, τώρα. Να βάλει τον Χουάτσο και να χάσει ένα γκάλο.
0: Έπεσε και στην Κέντα που δεν έχει το Χουάντσο και κάνει ο Ντέιβις το χειρότερο παιχνίδι που έχει καθίσει τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Γενικότερα νομίζω ότι τους δύο λείπουν, είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη εξίσωση λόγω του 6 και 6.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά να χτυπάει από τη μία ο Ντόρση και από την άλλη ο Σλούκας δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν είναι θέμα επιλογής, είναι λίγο ξέρεις μετρημένα κουκιά.
2: Ναι, ακριβώς. Θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή και των δύο και ίσως και η εικόνα των αγώνων θα πω εγώ. Με όλους διαθέσιμους. Αλλά εντάξει, αυτός είναι αθλητισμός. Είναι ομάδες 30-35 εκατομμυρίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να στέκονται και τόσο πολύ τις απουσίες. Έχουν ανθρώπους να καλύψουν τα κενά. Αλλά και τον Ολυμπιακό σήμερα νομίζω ότι επιστρέφοντας στο γήπεδο που πριν από 11-12 μέρες έγραψε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του, θα πρέπει να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο αν θέλει να κάνει το 2-0. Ιδάλλως νομίζω ότι θα τραβήξει σε μάκρο στη σειρά. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πήρε το μήνυμα νομίζω στο πρώτο μάτς. Ότι δεν είναι τόσο εύκολο το έργο του. Υπήρχε μια περιέργεια στην ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι το πίστεψε ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση. Ίσα που σέβονται τον αντίπαλο πάρα πολύ. Αλλά η περιοχή στην ατμόσφαιρα έλεγε για σκούπες, άντε για 3-1 το πολύ. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα του πρώτου αγώνα. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον στο φινάλε του, έτσι. Οπότε περιμένω τον Ολυμπιακό να είναι πολύ καλύτερο σήμερα. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.
1: Μα θα είναι και οι δύο πολύ καλύτεροι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τέτοια καθίζηση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή. Πάλι σε κακή μέρα, ας πούμε, κάποιους παίχτες δεν γίνεται.
2: Το Γκραντ, το Χέις Ντέιβις, λες, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός πάλι περιμένει περισσότερο από τον Γουόρτ, σίγουρα περισσότερο από τον Πίτερς. Τώρα όλα μετράνε, έτσι. Όλοι πρέπει να δίνουν το 100%. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι υστερήσαντας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε για χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι γιορτάζουμε τη Δευτέρα, το ξέρετε, κλείνουμε 30 χρόνια. Μη με κοιτάς, δε.
1: Ζέπελιν.
0: Για εκπομπή, πάει από 30 χρόνια, Sport FM.
1: Ζέπελιν.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Zeppelin. Έτσι πρέπει. Okay. Λοιπόν,
1: συνέχεια.
0: Και. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Θα σας πω τώρα ότι είναι ένα μεγάλο πάρτι, είναι ένα φοβερό reunion. Παλιοί, νέοι, όλοι εκεί θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα εκπέμπουμε από το Bolivar στην ακτή του ήλιου. Ξαναλέω, δεν θα είναι εκεί απλά. Από εκεί θα βγαίνουν και εκπομπές. Από εκεί θα παραλάσουν όλοι πάλι και νέοι. Mm. Μεγάλα ονόματα του Λαϊκού Πενταγράμμα.
1: Με το Μαγιό να έρθετε.
0: Λοιπόν. Και σήμερα λοιπόν, εμείς εδώ τώρα προσφέρουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το πάρτι που διοργανώνει ο σταθμός για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια. Τη Δευτέρα, ξαναλέω. Bolivar ακτή του ήλιου από τις 10 η ώρα το πρωί, 2-10-95-79-83-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. 10 διπλές και αυτές τις προκλήσεις θα είστε και πολύ πιο κοντά μας. Θα είστε,
1: okay.
0: Θα είστε σε VIP, αλλά θα σας έχουμε προσεγμένους. Αυτό προσφέρουμε.
1: Άντε ρε,

0: τον πάγκο
1: της Νίκης Βόλου θα κάθεται από την έναρξη της σεζόν ο Στέλιος Μαλεζάς. Ανακοίνωσε λοιπόν η Θεσσαλονίκη πάει τη συνεργασία της με τον 41 ετών τεχνικό, συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

0: Με Γιώργο Πετρίδη μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να κλείσουμε
1: την μπασκετική ενότητα, παύλα, ενημέρωση.
0: Ενημέρωση για το τι έχει ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός για σήμερα.
2: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μαναστατώ.
1: Να σου πω την αλήθεια, πάνω κάτω αγωνιστικά στο ίδιο μοτίβο βλέπω να κινείται το πράγμα. Όχι με τις ίδιες δοκιμάσεις, κόρη, ευστοχία κτλ. Θα παίξω σε όλα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι ένα match run and gun.
0: Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα είναι καλύτερη και οι δύο. Θα είναι αλλά το καλύτερο και οι δύο.
1: Πάλι όμως κλειστό match βλέπω. Δεν βλέπω
0: κλειστό,
1: δηλαδή.
0: Δεν μπορεί. Εκτός αν πλακωθούν στα κρύβοντα ναι. Και από εδώ και από εκεί και πάμε στα 100,
1: αυτό, δεν το βλέπω
0: 123-128, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.

0: Να πούμε επίσης ότι αρχίζει την προπονητική του καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να αρχίσει τώρα. Ο Γιάγια του Ρε.
1: Σε μια ομάδα
0: στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιστορική ομάδα εκεί για την Σλοβακία.
1: Έχει το πήγε ο δικός του εκεί ο...
0: Ναι ρε παιδί μου, απλά εντάξει, είναι η πρώτη του δουλειά. Ναι. Σε 43, συνήθως και ξεκινά λίγο ως βοηθός, κάπως κάτι.
1: Αν το έχει.
0: Ούτε εγώ. Κοίτα, ποδοσφαιρικό μυαλό έχει πάρα πολύ. Τώρα δεν χρειάζεται όμως να ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο αν ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο να είσαι και καλός προπονητής.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δυστυχώς δεν συνάδει. Πάντα.

Glück.

0: Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν,
1: πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, Νας Μήτρου Λόγκ για τρία χρόνια στο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, τα αδέλφια πήγαν Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Αιώνια αντίπαλοι.
2: Ναι.
1: Μου θυμίζει τους Καζάδες στο Βόλεϊ και δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα αδέλφια που παίζαν ταυτόχρονα σε αιώνιους αντιπάλους.
2: Αλλά υπήρχαν, δεν γίνεται. Μπαρέζει.
1: Καλά, εδώ είναι η Ελλάδα λέμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε, χαίρετε.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Όλα είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά, καλά. Και ο Άρης παίρνει και τον Πίρτσε, λένε.
1: Έτσι λες.
2: Λένε, ναι.
1: Γράφηκε χτες για ΠΑΟΚ και σήμερα γράφεται για Άρη. Έχει γίνει πολύ ωραίο τα ματούρα.
2: Έχει μια μάχη εκεί, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Δυναμώνουν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Του χρόνου νομίζω θα δούμε πάρα, πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αλλά ας μιλήσουμε για το φετινό.
3: Για να δούμε, ναι, ναι, ναι. Αν τρέχει το φετινό καταρχάς. Το δεύτερο τελικό σήμερα 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και με τον Ραγκαβόπουλο, μάλλον για την συμμετοχή του Ραγκαβόπουλου θα αποφασίσει τελευταία στιγμή. Όπως και η Εξάδα τον ξέρουν προφανώς, περιμένουμε να δούμε ποιος θα κόψει ο Αταμάν. Θυμίζω ότι το πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, μάλλον τα δύο πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, άφησε εκτός του Χουάντσο και επέλεξε τον Σόρτς για να έχει έναν ακόμα.
2: Μονόδρομος είναι αυτό, ρε φίλε.
3: Ναι, μοιάζει να είναι μονόδρομος.
2: Παρόλο που τ' άκουσε μετά. Λόγω της κακής απόδοσης του Χέις, ας πούμε, αλλά είναι μονόδρομος. Τι να κάνει, να είναι χωρίς γκάρντι, δηλαδή, δεν ξέρω.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Και επειδή και ο γκάρντ και ο γκράντ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτομάτως, δηλαδή αν ήταν ο γκράντ 24, που λέει λόγος θα λέξει την πρώτη, έχω 40 λεπτά στο παρκέ.
2: Ναι, δεν γίνεται πια, δεν είναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
2: Και όχι μόνο για τον Γκραντ, για πολλά παιδιά που είναι μεγάλα, ναι, ας πούμε, έτσι, δεν γίνεται.
3: Και έχουμε φτάσει πλέον στα 80 παιχνίδια,
2: στα 80 παιχνίδια και είναι κάθε δεύτερη μέρα, δηλαδή δεν είναι τώρα κάθομαι μια εβδομάδα και κάπως επανέρχομαι λίγο και το συζητάμε. Τώρα είναι κάθε δύο μέρες μάτς, οπότε τι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πάνω από 20-25 λεπτά όποιος παίζει είναι πρόβλημα.
3: Έτσι είναι. Αυτά σε κοινή γραμμή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα σήμερα να βγάλει μια αντίδραση και να σοφαρίσει. Κατάμεστα είναι το γήπεδο, λογικά. Δεν έχει ένα κύριο sold out.
2: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κατάμεστα ελάχιστα στιγμή έχουν απομείνει. Να δούμε και πόσα διαρκεία και πόσοι κάτω και διαρκεία θα έρθουν.
2: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, δηλαδή ότι...
3: Ναι, ναι, ναι. Κάποια... Γιατί είναι πολλοί που έχουν...
2: Από επαρχία είναι, ρε.
3: Από επαρχία, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πώς να έρθουν, δηλαδή.
1: Και ξέρεις τι, όταν είναι καθημερινή, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, επειδή είναι προγραμματισμένα από νωρίς, κάνει το κουμάντο του οποιοσδήποτε.
2: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
1: Τώρα που ανά πάσα ώρα και την τάξη έχει ανακοίνωση και 10 μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να κλείσει την αεροπορικά. Να, να, να. Τώρα ήταν πιο δύσκολο να γίνει. Αλλά και πάλι επειδή είναι Παρασκευή, ίσως βολεύει καλύτερα.
2: Είναι πολλά τα διαρκείας της επαρχίας. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα και στο Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα διαρκείας. Δεν ξέρω τώρα τι. Βέβαια πολλοί από αυτούς τα μεταβιβάζουν και κάνουν κάποια πράγματα τέλος πάντων.
1: Τι μας περιμένεις να δεις, Γιώργο, περιμένεις να δεις πάνω κάτω. Σφιχτό μάτσο όπως στο πρώτο.
3: Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν ούτως ή άλλως ομάδες από την κατάσταση. Αυτό που είπαμε πριν, επειδή βρίσκονται τώρα στο τέλος της σεζόν, έχουν παίξει ήδη 80 μάτς, έχουν αδειάσει που λέμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποιο μάτς τρομερά ποιοτικό. Πολύ τακτική. Και γενικότερα νομίζω θα, και αυτό θα κρυφθεί, ας πούμε, στις λεπτομέρειες. Αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Αυτά.
2: Τίποτα άλλο δεν έχουμε.
3: Όχι.
2: Ο Ραγκαβόπουλος τι ακριβώς έχει, ρε Σιγέρο?
3: Είχε από νευροσίτιδα, πελματιά από νευροσίτιδα.
2: Α, μάλιστα.
3: Ένα θεματάκι στο πέλμα.
1: Τι πιθανότητες δίνεις να είναι σήμερα στη διάθεση?
3: Μπορεί να είναι στο δεκάδα και βλέπουμε. Μπορεί να είναι στο δεκάδα δηλαδή και να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί αυτό, ας πούμε. Αλλά εντάξει, επειδή είχε πολλές συνέντευξες.
1: Και να είναι στο δεκάδα, απλά δηλαδή να κάνει κανένα τρίπλο και ξεσυζήσει να δώσει ανάσταση, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή έχει χάσει πολλές μέρες προπονήσεων, έχει πάει λίγο πίσω αυτό μόνο, δηλαδή. Ναι. Ναι. Έχει χάσει λίγο το ρυθμό του, δηλαδή, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό.
1: Ωραία. 9 η ώρα, λοιπόν.
3: Αυτά, κύριε. Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε.
3: Ναι,
1: ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Καλή συνέχεια.
1: 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL.
2: Mm-hmm.

0: το ρόστερ λέει τη Εθνική είναι για γέλια να σου δώσει.
1: Ναι.
0: Ίσως έχει πιει λίγο παραπάνω.
1: Για πες ρε φίλε, ποιος να φωνάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι το ρόστερ μας είναι από τα καλύτερα ρόστερ που έχουμε. Το κατά πόσο θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ ότι έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία κάνουν σπουδαία πράγματα. Και...
0: εγώ συμφωνώ ότι η εθνική αυτή δεν παίζει σε πολλά παιχνίδια σύμφωνα με το ταλέντο της, αλλά είναι άλλο πώς θα δέσει αυτό το σύνολο, γιατί κυρίως απαρτίζεται και από νεαρούς ποδοσφαιριστές, και άλλο αν υπάρχει πολύ ταλέντο στις τάξεις της εθνικής. Νομίζω αυτό είναι αναμφισβήτητο.

0: Άντε να δω τώρα από Δευτέρα που θα γίνει το πάρτι με τι θα μας τα πρίζεις μετά.
1: Εγώ.
2: Αχ, όχι συνέχεια. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Υπάρχει στο σταθερό θέμα της Τότεναμ.
0: Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με την Τότεναμ.
2: Άκουσε με, ανακοίνωσε.
0: Κάνε μας τη χάρη τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
2: Πριν ανακοινώθηκε η μεταγραφή.
0: Ποιος θα μας πει τώρα για την Τότεναμ και τι να μας πει.
2: Ανακοίνωσε η μεταγραφή.
0: Ναι.
2: Τον Άντι Ρόμπερτς.
0: Δεν κάνεις 7.000 σταυρούς και να πας και στην Παναγιά τη Σουμελά που παρέμεινε στην κατηγορία.
2: Με τη σπαθή μου, ρε φίλε, χωρίς πέντε δύο όλη τη χρονιά.
0: Δεν τα
2: λοιπόν,
0: τώρα.
2: Όντως τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Αυτά μου κάνεις και θα φύγω.
2: Ο πολύς Άντι Ρόμπερτσον πλέον φεύγει από την. Μετά από 9 χρονιές στο Άνφιλντ, φεύγει από την Λίβερπουλ και θα φοράει τα τιμημένα χρώματα των Σπέρς. Το Λοδρέκο Κλαμπ καλωσόρισε τον 32χρονο Άσο. Άντε, καλώς μας ήρθε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

τόσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό ετών 16. Με έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί με έχετε κλείσει στο κλουβί ετών 16.

Θυμίζω ξανά ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο Βόλεβα Σνάκτη του Ήλιου, το μεγάλο πάρτι του Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια. Εκπέμπουμε από εκεί πολλοί παλιοί και νέοι συνεργάτες, άνθρωποι που πέρασαν από τα μικρόφωνα, που αγαπήσατε, που συνηθίσατε, που πέρασατε πολλές ώρες στην τροφιά, θα βρίσκονται εκεί, θα κάνουν όλοι από ένα πέρασμα.

0: Κυριάκο μου, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το, την υπέροχη γιορτή που ετοιμάζουμε. Θέλω λοιπόν 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 37. 8 είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. 10 είναι ο κύριος Πίκουλας Ιωάννης. 14 είναι ο κύριος Ατματζίδης Γιώργος. Σε 3.18 το γεννητικό στο τηλεφώνου του. 3.48 του κύριου Πίκουλα και 0.91 του κύριου Σμυρνάκη.
1: 21 και 23
0: είναι ο κύριος Γιαννακός Γρηγόρης 0.13 και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος Γιάννης 0.50.
1: Πώς θα μας μιλήσουμε?
0: Θέλουμε άλλα 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ωραία. 20.
0: Το 20 είναι ο κύριος Ανδράδης Γρηγόρης σε 3.31.
1: 16.
0: Το 16 κύριος Μελτέμης Αντώνης σε 5.27.
1: Το 30.
0: Το 30 η κυρία Διαμαντοπούλου η Ειρήνη σε 3.90.
1: Είναι μέχρι το 32.
0: Μέχρι το 37.
1: 32.
0: 32 κύριος Τσελεμάκος Θανάσης.
1: Αλεραμένη.
0: Ναι. Και ο κύριος Καραγιαννίδης Σωτήρης 162. Άρα, ξαναλέω τα 10 ονόματα που κερδίζουν τις υπέρες προσκλήσεις. Γιάννης Σμυρνάκης, Πίκουλας Ιωάννης, Ατματζίδης Γιώργος, Γιαννακός Γρηγόρης, Χριστοδουλόπουλος Γιάννης, Ανδρεάδης Γρηγόρης, Μελτέμης, ή Μελτέμης δεν ξέρω που τονίζεται, Αντώνης, Διαμαντοπούλου Ειρήνη, Τσελεμάκος Θανάσης και Καραγιαννίδης Σωτήρης, οι 10 τυχεροί που θα είναι κοντά μας, δίπλα μας τη Δευτέρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που δημιουργεί γραφικά υποστήριξη για την εκπομπή. Παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήρθε να κοιστεί. Ξέρετε τι γίνεται τα αλλαγή, δίνει χέρι σαν το κάσ, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Εδώ μπήναν και οι δύο μαζί και να μας πλακώσουν. Όχι κύριοι, δεν θα σας περάσει. Από τον Πάπη και τον Σταύρο ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κύριακο. Εσείς μένετε συντονισμένοι να ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζιόλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: σάστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκε μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐζει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐζει τον ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι

0: Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Είναι το πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλης είναι ραδιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στην σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, την επομένη του μεγάλου πάρτι του Big Win Sport FM. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Ολυμπιακός νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά με πρωταγωνιστή του Φουρνιέ. Μια μεγάλη μέρα χθες είναι για μας εδώ στο Big Win Sport FM, στην οποία πραγματικά, όπως το περίμενα, εξελίχθηκε σε μια πολύ συγκινητική ημέρα. Ανταμώσαμε όλοι εκεί στο Bolivar με τους παλιούς φίλους μας. Τα είπαμε, δεν τα ήπιαμε. Δεν τα ήπιαμε, αυτό είναι αλήθεια. Άλλοι τα ήπιανε. Τον Ακτύπη τον είδες, τον προλαβές.
1: Σόπα καλέ.
0: Εντάξει, αυτό το φρούτο. Το λουλούδι αυτό.
1: Κακοήθειες.
0: Αυτό το λουλούδι το είδες.
1: Κακοήθειες είναι αυτά που λες, Βαγγέλη μου.
0: Αδερφός μου είναι ο Νικόλας. Ο Νικόλας είναι αδερφός μου, τώρα θα λύσει. Λοιπόν, σε πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία, πολύ ωραία κατάσταση και όσοι φίλοι ήρθαν και μας επισκέφθηκαν, όπως ο Φωτάρας θέλει και κάποιοι άλλοι, το ζήσανε και εμείς έτσι ζήσαμε τις δικές μας στιγμές σε μια πολύ ωραία ημέρα, όπου και δωράκια μοιράστηκαν και ο κόσμος πέρασε καλά και εμείς τα είπαμε πάρα πολύ ωραία μεταξύ μας. Γενικά μπορώ να πω ότι εξελίχθηκε σε μια πολύ ωραία φάση το πάρτι για τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και να είμαστε γεροί και του χρόνου όλοι μαζί να γιορτάσουμε και εμείς και εσείς που είστε κομμάτι αυτού εδώ του ραδιοφώνου, έτσι. Και το βράδυ πρέπει να γίνει και χαμός μάγκα με τον Μπραουδάκη, στο 12-2.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Υπάρχει ολόκληρη εκπομπή ήδη στο site του Big Win Sport FM.
1: Γενικότερα ανέβηκαν όλα όσα έγιναν στο τέτοιο. Ανά δύο ώρα έχουν ανέβει στο on demand.
0: Εγώ μείνα μακριά από τα φωτά της δημοσιότητας.
1: Γιατί δεν βγήκε στα μικρόφωνα, μωρέ.
0: Βγήκα, ρε. Παπάντζα είπα. Μου πω κι εγώ μια παπάντζα. Μ' άρεσε αυτό. Μακριά από τα φωτά της δημοσιότητας. Λοιπόν, και αυτά που λέτε, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τις καλημέρες στον κόσμο που είναι συντονισμένος. Να στείλουμε την καλημέρα πρώτα απ' όλα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Σπυράν ο ΑΕΚΤΖΙΣ.
1: Λέει,
0: το κοκορέτσι λέει, δεν έχει μέσα κόκορα. Είναι απάτη σαν το ψαρονέφρι. Θα το ξέρετε. Ναι. Ναι, το ψαρονέφρι που με παιδί είχα την απορία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Αντώνης λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα Πανάθα από τον δρόμο. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν ο Ολυμπιακός αποχώρησε από το πρωτάθλημα, διαμαρτυρόμενος διαιτησία που του στερούσε τίτλους, χλεβάστηκε τον Παναθηναϊκό. Λέει τώρα λοιπόν οι καταστάσεις άλλαξαν, άρα δεν χρειάζεται τόση τοξικότητα αλλά αποδοχή της πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, θυμάσαι για ποιο λόγο αποχώρησε ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα? Άμα θυμάσαι, πάρε ένα τηλέφωνο να το κουβεντιάσουμε, να το θυμίσω εγώ αν το θυμάσαι.
1: Και να θες τώρα
0: διότι, δεν έχουν, διότι δεν έχουν αυτά που ζητούσε ο Ολυμπιακός τότε αποχωρώντας από το πρωτάθλημα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για να σου το θυμίσω εγώ λοιπόν, είχε αποχωρήσει ζητώντας ανεξάρτητη διαιτησία. Έτσι. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Ωραίος ο αγώνας χτες, αλλά το θέαμα το χαλάνε πάντα οι διαιτητές. Οι άλλοι ακόμα βολές χτυπάνε. Έχουμε δύο. Μακάρι να γίνουν και περισσότερες καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και κοιτάνε πώς θα σφίξουν οι διαιτητές. Τι να πω, το μόνο που λέω είναι πας για να νάρα ολέ. Πάλι καλημέρα σας, λέω Σωτήρης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, θα ήθελα αν είναι δυνατόν να, τεχνικά να μου εξηγήσεις πώς η επαφή του Μιλουτίνοφ πάνω στο Χέις Δίβης όταν σου τα τρίποντα δεν συνιστά φάουλ. Μα και τι να σου εξηγήσω εγώ τώρα σε αυτή τη φάση. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη σε όλη την παρέα. Τι και αν δουλεύουμε σε δύο ώρες, ξυπνήσαμε να σας ακούσουμε. Ακτύπησε ένα δρακούχο νερό, έπινε, λέει κάτι τη δήλωσή του. Ναι, ναι, ναι. Άσε να ξέρω εγώ καλύτερα, Φωτάρα, τι έπινε. Άσε να ξέρω καλύτερα εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή, Πεθανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, έρχονται μόλις σχόλασα από τη μία δουλειά και πάω στην άλλη. Παλεύω με θηρία και συνέχεια χάνω, αλλά που θα πάει θα γυρίσει μόνο για να έχουμε και χαμόγελα. Άγγελος ο επτάμενος διασώστης. Κουράγιο, αδερφέ.
1: Κουράγιο
0: και δύναμη. Καλημέρα, ωραίο μάτς χθες στο Ελτόξικο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία, Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Πάντως, με τόσο κόσμο που μιλάς κάθε μέρα, αν ήμουν στη θέση σου, όταν θα περνά άδεια, λέει, δεν θα μιλούσα ούτε με τον εαυτό μου, λέει ο Τεό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, φίλε. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, φίλε. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Πίστεψέ με, το καλοκαίρι στην άδειά μου έρχονται μέρες που δεν θέλω να μιλήσω ούτε εγώ, ούτε στον εαυτό μου. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος, δεν πήλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους, την αγάπη μου, στέλνω Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, φτάσαμε χθες στο σημείο να μπαίνει καλάθι και ο παίκτης του Ολυμπιακού να βγάζει την μπάλα από κάτω μέρος μέσα από το καλάθι. Ανθρώπινο λάθος στο διαιτητό, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, παράγκα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Θέλει χρόνια, λέει, να εξεπληθεί ο Νάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη, λέει ο Μόντι. Καλημέρα από Λεμεσό. Μην αναρωτιόμαστε μετά την έξαρση των οπαδών, για την έξαρση των οπαδών του Παναθηναϊκού όταν οι διαιτητές καθορίζουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα, λέει ο Μιχάλης. Χρόνια πολλά ξανά, βλέποντας όμως το χελάκι στην ομάδα που συντρώτα δεν γίνεται να μην θυμηθείς την προπαγάνδα υπέρ του Ολυμπιακού. Χριστόφορε, δεν ξέρω τι θυμάσαι εσύ, αλλά εγώ θυμάμαι ότι με το χελάκι μεγαλώσαμε εμείς εδώ μέσα, αδερφέ. Δεν με νοιάζει τώρα τι πιστεύεις εσύ. Σας το έχω ξαναπεί. Σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, μην το εξηγώ, εντάξει, αλλά μην βγάζεις τώρα τέτοιες μέρες και εσύ κακία. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, η θετική μονάρια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος, λέει ο Γιάννης. Ευάγγελε Παναγιώτη, χιλιοχρόνη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Χθες ήμουν στο γήπεδο. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε με τη μετάδοση, αλλά μου διαμαρτύρονται πολύ δική μου ότι δίθεν ο μεγάλος Ολυμπιακάρας, λέει Ιωάννου, τρομάρα του, λέει, ήταν προκλητικός εναντίον του Ολυμπιακού. Όχι, όχι, αδερφέ. Όχι. Σε καμία περίπτωση άκουσα εγώ τη μετάδοση. Καλημέρα στο Μορφόπεδα μετά από καιρό, εφόσον έχουν παράπονα και ιδέες βάλουν ξένους στο ποδόσφαιρο, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, πάνε σαν Αντώνιο Σπέρς για break, λέει ο Μάκης, δεν ξέρω. Τώρα θα ρίξουμε ματιά να σου πω που βρισκόμαστε. 100-108 νικάνε Σπέρς, ναι. Ναι.
1: Break στα break.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, 108-100 νικάνε. Και θέλει 4 λεπτά. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα από Πάφολο Αλέξο Αγγιτσής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω όπως είναι ο Παραρκάδικος ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Μέρα από Σαλόνικα, λέει ο Γιάννης. Χρόνια πολλά ξανά στο σταθμό. Λίγο που κατάφερα να ακούσω χθες το καταχαρήκατος παρέα και τσούπλε επιστροφή στα μπασκέτια. Ο Αταμάν λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, τα θαλάσσουσε. Ίδιο στυλ παιχνιδιού. Προβλέψουμε σουπερόπτηση και αλαζόνα. Την ομάδα την κρατάνε οι παιχτάρες που έχουμε, λέει εδώ ένας φίλος. Λοιπόν.
1: Και παίζει και η Ισπανία Περού αυτή τη στιγμή.
0: Φιλικουμπά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι. Και τι να σου πω, ρε φίλε.
1: Παίζουνε, ρε φίλε, τέτοια ώρα. 2-0 είναι τέλος πάντων μπροστά οι Ισπανοί.
0: Στο Περού θα παίζουν, ρε φίλε, για να είναι τέτοια ώρα.
1: Ναι, τους έχει
0: ως
1: γηπεδούχους, βασικά, άμα είναι φιλικό, κάτσε.
0: Α, μπορεί να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλε, ναι, μπορεί να πήγαν οι ομάδες. Ναι. Πει τι μπορεί, θα πήγαν, αφού ξεκινάει το Μουντιάλ. Είναι εκεί, μάλλον, και παίζουν φιλικό εκεί.
1: International Friendlies.
0: Είναι μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε κόσμο, άντε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Πανούλη, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, αδερφιά μου?
0: Είμαστε καλά, μεγαλώνουμε.
1: Καλά,
2: Πανούλη, καλά είσαι?
1: Καλά, ωραία.
2: Θα έρθω κάποια στιγμή να σας γνωρίσω μόλις κατέβω Καλυθέα για να μπορώ να έρθω με το λεωφορείο.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Θέλω να πω, φίλε μου, Βαγγέλη, όταν τρως 35 πόντους με βολές και μια 60-70 καθαρή, πώς θα νικήσεις και να μην φάσεις 100 πόντους? Το μπάσκετ είναι υποτίθεται άθλημα επαφών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από τις 100 επαφές οι 90 είναι φάουλ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός να μην κάνει φάουλ. Ένα βαρά με 5 βολές όλο τον αγώνα. Είναι πράγματα αυτά. Το είπα σε ένα φίλο μου και που είναι Ολυμπιακός και μου λέει, α, να παίξετε, λέει, μπάσο, να νικάτε, λέει. Πώς θα σε νικήσουμε, ρε φίλε? Αλλά είναι, εντάξει, δεν μπορείς να νικήσεις. Θέλω και σε ποδόσφαιρο, ο Ρογκαλόπουλος τι έπαθε τελικά?
0: Στο Πέρμα που έχει πρόβλημα. Έπαθε υποτροπή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά βέβαια φυσικά.
2: Εγώ φοβήθηκα τώρα, μην πας στο παιδί
0: κανένα χοντρό. Κανένα χοντρό, ναι. Όχι, δεν είχε αυτό.
2: Εγώ αυτό εκεί πήγε το μυαλό μου, γιατί έκλαιγε και λέω χάμω, το λέω τώρα. Γιατί οι περισσότεροι αυτό φοβήθηκαν.
0: Κοίταξε, είναι.
2: Αλλά
0: σε αυτό που
2: είχε
0: λες...
2: πρόβλημα στο πέλμα ήδη. Οπότε μάλλον το πάτησε δυνατά σε τη φάση εκείνη για να πάρει καλύτερη θέση. Ίσως γιατί όπως γίναγε, έβαλε το σώμα του και μάλλον του έβαλε παραπάνω δύναμη στο πέλμα κάτω. Και ξέρεις, έγινε καρασμός, παιδί μου, και μάλλον ξέρεις, έπαθε κάτι σαν διάστημα στο πέλμα, πώς να σου πω. Τώρα σε ποδόσφαιρο, φίλε μου Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Έχεις μάθει τίποτα?
0: Τι να μάθω, Μαγκά?
2: Για μεταγραφές, για ποιοι θα φύγουν, ναι, γενικώς.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα, στο πάνω κάτω ποιοι θα φύγουν και τα λοιπά. Είναι λίγο μέσα άκρη, τα έχουμε πει πώς πάει το πράγμα στις αποχωρήσεις και ποιοι θα επιδιώξουν ο Παναθηναϊκός να αποχωρήσουν και στις θέσεις που θα έρθουν. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να κοινώνονται παίχτες για τον Παναθηναϊκό το επόμενο διάστημα και να διαμορφώνεται το ρόστερ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ήδη με στόχους έχουν προχωρημένες συζητήσεις.
2: Πάντως, άμα μείνω Πελίστρη,
0: ναι,
2: μην το δεις χρόνο να κάνει τα πράγματα και θαύματα. Γιατί αν έχεις ένα καλό προπονητή και δες την ομάδα και δώσεις ψυχολογία σου σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουμε και νεανική ομάδα.
0: Το θέμα με τον Πελίστρη είναι να πάρει ψυχολογία να σκοράρει. Τα χαρακτηριστικά που έχει ο Πελίστρη κάνουν στον...
2: Δεν τα έχει κανείς.
0: Κάνουν στον Ίστρουπ. Είναι προπονητής που θέλει τέτοιους παίχτες.
2: Ναι, δηλαδή. Του αρέσει τα κίνητα, ναι, και...
0: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Πελίστρη, το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις.
2: Ναι. Το γκολ, ναι. Εγώ πιστεύω μόλις βάλει το πρώτο του γκολ θα πάρει μπροστά. Πάντως είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω. Μετά από πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Αυτά είχα. Έγινε, Πανούλη. Γεια σου, φίλε. Συνεχίζουμε. Μας παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Παναγιώτης Ευθυμενίδη, Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Για το μπάσκετ πήρα για το χρυσό. Αυτό που συμβαίνει είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Στο πρώτο παιχνίδι 20 βολές διαφορά χάνουμε. Στο δεύτερο παιχνίδι συν Ολυμπιακός βολές 2-3-4 κερδίζουμε. Στο χθεσινό συν 20 Ολυμπιακός χάνουμε. Αυτό πρέπει να το δούνε λίγο. Και ο Γιανακόπουλος να το δει λίγο, να μην το αφήνει.
0: Αδερφέ, όταν είσαι πόλεμο με το Λιόλιο, μην περιμένεις να δει τίποτα. Είναι προφανές ότι είναι εκδικητικός ο τύπος, διότι αυτός καθορίζει, αυτός βάζει διαιτητές. Δεν αναφέρω καθόλου τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, καθόλου δεν αναφέρω, ναι, τον Ολυμπιακό. Ο τύπος το έχει πάρει προσωπικά, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κρύβεται από όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται τώρα με τις καταγγελίες προς το πρόσωπό του.
3: Ναι, ναι,
0: μην,
3: ναι,
0: τα λέμε αυτά. Και ναι, όσο είναι πάνω τώρα, τον Παναθηναϊκό θα τον παίζει έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις.
3: Βαγγέλη, είναι δύο τα προβλήματά μου. Mm-hmm. Πρώτον, εγώ ας πούμε τώρα έχω δώσει 3 γατσάρικα να πάω την Τετάρτη γήπεδο.
0: Ναι.
3: Εγώ πάω για να κερδίσει η ομάδα μου. Αν τώρα μου κλέβει ο άλλος την νίκη, εγώ πετάω τα λεφτά μου. Ο άλλος παίζει στοίχημα. Αν τον κλέβουν, πετάω τα λεφτά του. Ο Ολυμπιακός βγαίνει λάδι γιατί υποτίθεται ο Λιόλιος με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός, έχω να τους πω ότι έχουν επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ καλοί. Εκεί που ήταν στο ποδόσφαιρο το έχουν γίνει στο μπάσκετ. Δηλαδή ο κύριος τώρα. Τέλος πάντων, για να μην δείξω ότι είμαι φουλοπαδός, ο φίλος Μπαρτζόκας μιλάει για άδειασμα της ομάδας και για την Euroliga. Εντάξει, ρε αγόρι μου, το πήρες. Μην τρελαίνεσαι. Είσαι καλύτερη ομάδα.
0: Αυτό δεν είναι κακό που είπε. Αυτό δεν είναι κακό που είπε.
3: Όχι, περίμενε, Βαγγέλη, ναι, αυτό τι είναι. Κρύβομαι. Μη στραβώσει. Κρύβομαι, μη στραβώσει. Γιατί ο Παναθηναϊκός υποτίθεται δεν βλέπετε. Κατέληξε 7ος, αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Όποιος κατάλαβε πώς αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, εντάξει, εγώ για τα δικά μου μάτια. Και τώρα έχουμε συνέχεια αυτό την καραμέλα. Οι παίκτες μου φοβάμαι μην αδειάσουν, μην κάνουν, μην ράνουν. Είσαι καλή ομάδα, γόρι μου, έλα κέρδισέ με. Έτσι κι αλλιώς με κερδίζεις, έχεις τον τρόπο να με κερδίζεις. Δεν τρελαίνεσαι. Εχθές σου είπαν να πεις συγγνώμη και μας που λέγε τρέλα για τον φίλαθλο με τη Φιωρεντίνα που έχεις πάει. Δηλαδή είναι ηρωνικό συνέχεια και θέλει να έρχεται στο ΟΑΚΑ και εμείς να λέμε πού είσαι ρε Γιώργα ρε παιχτάρα. Και ο Λούκας έφτασε μετά από 2 χρόνια να κάνει μια χειρονομία εχθές. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό με τα μάτια. Και του βρήκαμε τη μαμά. Καλά κάνουνε, ρε παιδί μου. Και εμείς καλά
0: κάνουμε. Κι άλλα, ρε παιδί μου, η χειρονομία αυτή δεν είναι. Είναι κι άλλα ότι δεν με βλέπετε, ας πούμε. Αυτό σας βλέπω, ναι, είστε ναι, πίσω, όχι, ξέρω εγώ.
3: Κατάλαβα. Κατάλαβες πώς το λέω όμως. Ότι μετά από δύο χρόνια έκανε μια. Ο Μπαρτζόκας τώρα. Όλα τα χρόνια.
0: Είχε δείξει και τα αστέρια σου, Λούκας. Είχε δείξει και τα αστέρια σου, Λούκας. Όταν ήταν πέρσι, προπέρσι. Όχι χειρονομία, δεν είναι χειρονομία βέβαια. Αυτό εντάξει. Αλλά και καλή κίνηση προς την Κερκίδα, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και ζητάω συγγνώμη. Απλά όμως αυτό το πράγμα τώρα, ότι να βγάλουμε ότι τον Μπαρτζόκα τον κυνηγάμε και. Να μην κάνουμε τέτοια πράγματα τώρα. Όταν ο Μπαρτζόκας που σπάγαμε το ΆΚΑ μας έκανε χειρονομίες, έκανε χειρονομίες να βγουν οι κάμερες. Τώρα εχθές μας λένε ότι η κάμερα ήταν παράνομη και του Γιαννακόπουλου στην τελική με το Σπανούλη
0: παράνομη. Όλες παράνομες είναι αυτές. Ναι.
3: Κατακριτέο αυτό που κάνει ο Δημητράκης τότε. Δεν το, δηλαδή,
0: όχι, όχι, απλά το λέω ότι μην το συνεχίζουμε αυτό. Όλες αυτές τις περιπτώσεις παράνομες είναι οι κάμερες.
3: Μπράβο. Ναι, δεν μπορούμε ναι, να δικάζουμε ναι, με το μεν έτσι και τον δε έτσι.
0: Παράνομη εισαγωγικά, δηλαδή εν αγνία τους δηλαδή, τραβάνε αυτό. Ναι.
3: Εγώ απλά στον κόσμο Παθηνακού να πω την Τετάρτη μην τσιμπήσουμε και να πάνε όλα καλά το Σάββατο 6 ώρα και όλα καλά. Πρώτα αυτό.
0: Έγινε Παναγιώτη.
3: Καλημέρα σου.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Πάμε
3: γεια.
0: Παρακάτω παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά.
0: Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα.
4: Κάνετε καλά.
0: Καλά φίλε εσύ.
4: Καλά κι εγώ το φωνοχρό. Τι να πω ρε παιδιά. Εντάξει φτάνουμε σε ένα σημείο. Φτάνει η Μάνος Αγόρας ό,τι έχει γίνει. Σε ένα σημείο που είναι είτε η εξπόδοση δεν θυμάμαι. Και μέχρι και ο Ιωάννου. Το λέω μέχρι και ο Ιωάννου γιατί όλοι ξέρουμε τα αισθήματά του, τα φωνικά. Έχουμε δει πως θα λένε περιγράφει αγώνες όταν είναι στο σερφ τέλος πάντων. Λέει ότι είναι φάουλ και ο αυτός που σχολίαζε συγγνώμη ποιος είναι.
0: Ολυμιάτης, ο παλιός μπασκετμπολίστας.
1: Τα ίδια λένε και Ολυμπιακοί όταν περιγράφει στο ΆΚΑ πρέπει να σου πω βέβαια.
4: Ναι, για το, μα για το παπά, για πώς το λένε, παπά Γιώργιο.
0: Γιορτάζει Γιώργιο. Γιορτάζει Γιώργιο.
4: Κατηγορείο, ναι. Δεν έχουν άδικο όπως και εμείς δεν έχουμε άδικο. Δηλαδή βάζουν έναν Ολυμπιακό. Θα θέλαμε να είναι το ανάποδο, δηλαδή τι να κάνουμε.
1: Δεν
4: να βρούμε κάποιον λέει. Αριανό.
1: Ίσως θα ήταν μια λύση. Θα ήταν μια λύση.
4: Όχι, άλλο ήθελα να πω. Μέχρι και ο Ιωάννου είπε ότι είναι φάουλ. Το είπα για άλλο λόγο.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Για ποιο λες, για του Χέις Ντέιβις.
4: Ναι, το τέλειο εκεί που ήταν στους πέντε
0: πόντους. Μα Ρένικο, συγγνώμη ρε φίλε. Το τι έκανε ο άνθρωπος. Μα αφού το βλέπεις μπροστά στα χέρια σου, δεν μιλάμε για απλό φάουλ. Δεν μιλάμε ότι δηλαδή είναι. Του κοπανάει το χέρι, δηλαδή. Τι να πει, να μην πει την αλήθεια, δηλαδή, ο εκφωνητής.
4: Όχι, άλλο λέω. Τι? Επειδή, ξέρω εγώ, εκεί ήταν στους 4 πόντους, 5 συγγνώμη ήταν,
0: ναι.
4: Θα πήγαινε 2 ή 3, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πόσο ήταν, αλλά εντάξει, τώρα μην...
4: Όχι, ήθελε κάπου 50, τότε ήταν πάρα πολύ, okay. Λέω για το τέλος τώρα εγώ, δεν ξέρω για να λέμε για την ίδια φάση. Προς το τέλος, εκεί που μετά πήρε την τεχνική ο Ταμάν και έγινε ο χαμό, εντάξει. Μετά το παραδώσανε, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν έχει νόημα. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει ένα οκ. Okay. Άμα είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό το πράγμα, τι να πω, οκ. Okay. Τώρα και βγαίνουν οι άλλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και λένε τόσα χρόνια παράγκα του Παναθηναϊκού και εντάξει, αυτό είναι το θέμα, να πάρει ο ένας του άλλου.
0: Ποιο είναι το θέμα στον οικοδεσμό, το ξέρεις ποιο είναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
4: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα κάνει την πολυθρόνα, αυτό είναι το θέμα. Τι είναι το θέμα.
4: Εντάξει, να πάμε να έχουμε και βουλευτεί σε λίγο στις εκλογές στο ΚΟΚΑΠ.
5: Θα το ψηφίσουμε και θα το ψηφίσουμε σίγουρα όλοι οι Ολυμπιακοί,
4: μην τρελαθούμε. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και από εκεί πέρα, οκ, okay, όλα καλά, όλα ωραία. Τι να πω. Αυτά που έχει καταγγείλει δεν είδα καμιά κίνηση. Κάτι το κάλεσε, λέει, η Επιτροπή για να δώσει διευκρινήσεις, αλλά καμία απόφαση ακόμη δεν είδα. Και το Μαρούσι δεν έχει κάνει την καταγγελία 1,5 μήνα τώρα, 2. Ήταν πριν τα πια play-offs, πολύ πιο πριν. Ήταν πριν τελειώσει
0: το Όχι, ποτάσμα. Λίγες μέρες έχουν τώρα. Η τελευταία κατάθεση έγινε τώρα την Πέμπτη Παρασκευή. Τους κάλεσαν στην.
4: Το κάλεσαν, αυτό λέω, ναι.
0: Τώρα την Πέμπτη Παρασκευή έγινε αυτό.
4: Αυτό λέω. Και ζήτησαν και ζήτηκαν από ό,τι ξέρω κάποιες διευκρινήσεις. Τι να πω τώρα, εντάξει. Έτσι θα πάμε. Δεν υπάρχει θέμα για να κερδίσουμε στο ΆΚΑ. Αύριο, οπότε πέρα μεθαύριο. Τετάρτη τελευταία.
0: Αύριο,
4: ναι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει, σκέφτεται κάποιος 1% θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ. Εντάξει, okay. Τώρα για το ποδόσφαιρο, διαβάζω διάφορα, ακούω διάφορα. Κάποια κίνηση, λένε ότι αυτός ο Γιέντσεν είναι πάρα πολύ κοντά. Από ό,τι διάβασα ο Βλαχοδήμος είπε το πρώτο όχι, δηλαδή αρχικά.
0: Ο Βλαχοδήμος, ρε παιδί μου, το έχει πει, δεν είναι ψέμα. Δεν το έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δεν είναι προτεραιότητα φέτος να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό
4: Ναι, και απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός όμως σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να περιμένει. Για να
0: όχι, πάει ήδη για τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει. Ναι. Πάει ήδη, ναι.
4: Όχι. Άμα θέλει, ας έρθει του χρόνου, παρόλο που το θέλει. Τι να κάνουμε δηλαδή, εντάξει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί θέλει να δώσει λεφτά ο Παναθηναϊκός, από ό,τι ξέρω. Δεν ψάχνει κάποιον ελεύθερο, κάποιον. Άρα εντάξει, οκ. Okay. Σε αυτές τις τρεις-τέσσερις θέσεις θέλει να ρίξει χρήματα. Στο εξάρι, στο τερματοφύλακα, στο δεξί στόπερ. Στο δεξί μπακ τέλος πάντων, και ίσως και επιθετικό από ό,τι λένε, ανάλογα με το πότε θα γυρίσει ο Τέσσερις.
0: Έγινε φίλε.
4: Οκ. Λοιπόν.
0: Τα λέμε εμείς. Γεια. Να σε καλά. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Καλώς τον. Καλά, μια χαρά.
6: Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχει ο κύριος Ερέλης, ο οποίος είναι ένας gentleman. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Ήταν στο Λαύριο.
0: Εσύ λες τώρα, μην τον ξέρουμε. Πού ήταν και τι έκανε.
6: Για τον κόσμο πιο πολύ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Για τη διατησία. Mm-hmm. Δεν έχω ακούσει ποτέ να μιλάει. Καταφέρανε ρε παιδιά οι Ολυμπιακοί να βγάλουν το Σερέλη έξω από τα ρούχα του. Πήγε ο άνθρωπος στην ένδειξη τύπου και δεν μίλησε για τίποτα άλλο. Είπε μόνο ότι είναι 61-18 οι βολές και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Στους δύο τελικούς, έτσι. Mm. Στους
6: δύο, που έχασε, βέβαια, στους δύο που έχασε. Μα στους εκτός γίνεται η σφαγή, Βαγγέλη. Αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε στο ΑΚ. Φοβούνται. Γι' αυτό λόγω το πλεονέκτημα έδρας. Θυμάσαι που σου λέω. Το πλεονέκτημα έδρας, αυτός εξασφαλίζει ότι δεν θα έρθουν να σε παίξουν. Δεν μπορεί να σε παίξουν στο ΑΚ 80-20. Θα πει ο κόσμος μέσα. Μα στο ΣΕΒ γίνεται η σφαγή. Γι' αυτό εγώ πιστεύω, αν το πέμπτο μας ήταν στο ΑΚΑ, είχε ελπίδες ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχει καμία στο ΣΕΒ. Γι' αυτό λέω εγώ έχεις το πλεονέκτημα για το πέμπτο ματ να το έχεις στο ΆΚΑ. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Γι' αυτό από την αρχή της χρονιάς φαγώνομαι για το πλεονέκτημα της. Λοιπόν, και τον κύριο Σκαριόλο. Και ο Σκαριόλο είναι ήρεμος και κύριος. Και ο Σκαριόλο. Εδώ όλη η Ευρώπη ρε παιδιά μιλάει.
0: Έτσι, μην τον μπερδεύουμε πάλι όμως τώρα. Τώρα μιλάμε, μιλάμε για την Basket League. Τώρα μην πάμε πάλι και στην Ευρωλίγκα. Έχει που τελείωσε 20 μέρες.
6: Είναι συνολικό αυτό.
0: Ναι, αλλά μην το. Εντάξει, έχουμε μιλήσει όμως για εκείνο. Μην ξαναμιλάμε πάλι για εκείνο. Ας μιλήσουμε για αυτό το δικό μας.
6: Αυτό που λες τώρα ότι ο Γιώργος φάζει, ο Γιώργος πιστεύεις να από πίσω. Με ο Γιώργος ξαφνικά έγινε Ολυμπιακός και...
0: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται Ολυμπιακός, εγώ αν το κατάλαβες, λέω ότι δεν χρειάζεται Ολυμπιακός να ασκήσει καμία πίεση, διότι είναι από μόνο του δηλαδή.
6: Από μόνο, δηλαδή
0: όταν κάποιος σε κυνηγάει δικαστικά και όλα αυτά, ρε φίλε τι θα κάνει, θα σπέθει, θα σφυρίξει κανονικά όταν κάποιον κυνηγάς.
6: Το Γιώργο ποιος τον έκλεξε, ο Ολυμπιακός δεν το στήριξε.
0: Όχι μόνος του. Και ο Ολυμπιακός στήριξε, αλλά του στήριξαν πόσες ομάδες. Για να βγει ένας πρόεδρος στην ΟΚ, θέλει στήριξη από πολλούς, δεν από
6: εμένα. Ο Παναθηναϊκός ήταν εναντίον του.
0: Μπράβο.
6: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Επειδή αυτού του χρόνου ρίχνουν κάποια εκατομμύρια, να κάτσουν κάτω μαζί με τον Γιαννακόπουλο και να δουν τι γίνεται. Γιατί θα τον βρουν μπροστά του χρόνου. Και οι άνθρωποι βάζουν κάποια εκατομμύρια. Ακούω για 12 εκατομμύρια άριζε. Καθαρά. Άρα μειχτά 18. Για 15 ο ΠΑΟΚ καθαρά, άρα μειχτά 20-25. Και τους λέω από τώρα, και στους φίλους μου πάνω τους λέω, καθίστε και μου λένε, παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, παιδιά τι σας κάνουνε κάτι. Δηλαδή άμα έρθουμε εμείς του χρόνου, αφού κάνουν αυτό στον Παναθηναϊκό, σε εμάς τι θα κάνουνε. Τους λέω, παιδιά πριν ο κορδέλα. Αν δεν κάθεστε, αν δεν τα βρουν αυτοί να γίνει κάτι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο τώρα που λένε Ολυμπιακοί, οι φίλοι Ολυμπιακοί, εγώ, για το Βασιλακόπουλο. Παιδιά, αυτό 84, για όσους δεν ξέρουν, για να μαθαίνουν γιατί είναι η καινούργια η νεολαία, δεν τα ξέρει αυτά. Από το 84 έως το 98, 99, 15 χρόνια ήταν ο Βασιλακόπουλος. Και ο Βασιλακόπουλος τότε ήταν το Πασόκ στις δόξεις του και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού αθλητισμού. Παιδιά, δύο ομάδες ευνοήθηκαν τότε. Ο Άρης, εις βάρος του ΠΑΟΚ, κατά κύριο λόγο και του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα, ο ΠΑΟΚ με αυτή την τρομερή ομάδα που παρουσίασε πήρε μόνο ένα πρωτάθλημα. Και μετά ο Ολυμπιακός του Ιωαννίδη, του Κόκαλη, του Σαλονίκη, που σάρωσε 6 πρωταθλήματα σε ρί.
0: 6 πήρε ή 5 ρε.
6: Ορίστε.
0: 6 ή 5 πήρε.
6: 6 σε ρί. 5 Ιωαννίδης μου φαίνεται και ένα ο Ιφκοβιτς. Δεν μπορεί και 5 να μην θυμάμαι.
0: 5 νομίζω φίλε.
6: Δεν πάει περιπτώσει. Αλλά ο Γιαννακόπουλος ότι είχε βάλει δις παιδιά σε δραχμές τότε. Είχε φέρει και τι δεν έχει φέρει. Γκάλι, Γιαννάκη, Κόμπατζετς, Βράγκοβιτς, Ντομινίκ. Και δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Και πήρε Ευρωλίγκα, πρώτα πήρε Ευρωλίγκα. Φανταστείτε που δεν είχε πάρει ποτέ ελληνική ομάδα Ευρωλίγκα. Πήρε πρώτα Ευρωλίγκα και μετά πήρε το δάθμα. Τότε επί 15 χρόνια, ρε φίλε Ολυμπιακή, δεν ήταν ο Βασιλακόπουλος. Αυτή είναι η ερώτηση κάτω. Για να
0: το έχουμε πει αυτό, Φιλάρακο, πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, πρέπει να πάω δελτίο.
6: Τελευταίο.
0: Δεν υπάρχει τελευταίο, αφού ξεκινάει η κοπέλα να μιλάει. Τι τελευταίο?
6: Ωραία, ωραία.
0: Έλα, γεια.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Τζορν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει και η δική του ιστορία.
19: Ο γέρο νεκροτσίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
21: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
2: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
3: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
22: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
23: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
24: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
3: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά.
25: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος. Δεν
26: το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει βέβαια. Δεν
25: έχει άλλο πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
26: Κάτι απαξινού.
25: Ακριβώς. Για το...
26: το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
25: Για το ροκ και ένα και δύο.
26: Το ροκ και δύο.
25: Όχι. Για το...
26: το ροκ.
25: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
26: Δεν σε παρεξήνεψε.
27: Ναι, με.
26: Και εμένα.
28: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
3: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
28: TBB Best, την πυρίμπα παίζεις.
3: Με έχεις επηρεάσει.
28: BB Best την έπαιρνε. Ορίστε και εγώ λάθος το πάω.
3: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
20: The Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: 111-115 break το Σαν Αντώνιο.
1: Break, break.
0: Break στο break.
1: Break, 2-1, break.
0: 2-1 υπέρ το Νίξ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και 3-1 έχει γίνει το Ισπανία-Περού. Πέφτουν τα γκολ.
1: Σε ενδιαφέρει το Ισπανία-Περού.
0: Στο 77,
1: αφού είσαι πολύ ζεστό για το Ισπανία-Περού.
0: Και κοίτα τώρα, Ισπανία-Γαλλία από τα φαβορή.
1: Πάντα κλασικά.
0: Έτσι.
1: Κλασικά. Να δούμε τώρα, κοίταξε, γιατί τώρα έχουν περάσει και τα χρόνια. Για Μπραζίλ,
0: αυτό είναι κρυφό πόθο. Α πούμε, μην το πολυφωνάζουμε γιατί παίζει να φάμε τίποτα.
1: Θα σου πω το εξή.
0: Τίποτα εξάρε, πάλι για τρέχουμε.
1: Θα σου πω το εξή. Θα σου πω το εξή. Τελευταία φορά που πήρε Βραζιλία ήταν το 2002.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Άρα έχει 24 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν επίση η μεγάλη τη αποχή από το 70 στο 94, 24 χρόνια. Στο λέω απλά έτσι για να νιώσω καλύτερα. Εγώ δεν είμαι με τη Βραζιλία, αλλά σαν Αργεντινός, εγώ το προηγούμενο το πήρα, εντάξει με. Όχι, δεν το αποκλείω εγώ.
0: Καλά.
1: Είναι ανοιχτό μουντιάλ. Δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, φίλε. Γιατί είναι τουρνουά τώρα, ξέρεις, του μήνα, είναι καθαρά σε τι κατάσταση είσαι.
0: Και η Αμερική είναι ένα θέμα και το Μεξικό, ας πούμε. Και το
1: θέμα εννοεί οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Συνθήκες. Ναι, ναι. Είναι θέμα.
0: Εκεί πιστεύω το Εκουαδόρ, φίλε. Το οποίο έχει πάει τρένο.
1: Εκουαδόρ.
0: Τρένο. Έχει μόνο δύο ισοπαλίες στους ομίλους. Δύο ήττες από
1: ναι, ναι.
0: Αργεντινή και Βραζιλία εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει χάσει πουθενά άλλου.
1: Και τι περιμένεις να κάνει το Εκουαδόρ στο
0: Μουντιάλ. Ξέρω, ρε φίλε.
1: Να πάει στα νοκάουτ.
0: Ξέρω, τι να σου πω.
1: Μου πες να σηκώσει το Μουντιάλ.
0: Γιατί να το σηκώσει, όχι. Να κάνει μια καλή πορεία, ρε φίλε. Είχαμε και εδώ τον Αντρέα προχτές. Περιμένει η Ιαπωνία να κάνει την έκπληξη.
1: Ποιο Αντρέα?
0: Τη Μαρία.
1: Την Ιαπωνία περιμένει να κάνει την έκπληξη. Τι είδους έκπληξη να κάνει η Ιαπωνία?
0: Όταν πάει καλά, ρε παιδί.
1: Α, να έχει μια καλή πορεία στον
0: ουρανό.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέω Καπράλο τραγούδαγε καλά χτες. Ναι, το είδα, ναι, το είδα το σχετικό. Εντάξει. Σεβασμός, χειροκρότημα, πολιτισμός. Εντάξει. Το είδες κι εσύ?
0: Όχι, δεν το.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Είναι επίκαιρη. Λέω Δημήτρης από τον Ταΐγετο, τον παλιό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Ήταν προκλητικό στη μετάδοση, ειδικά όταν μπήκε ο Λούκας, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τι είναι Στάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω η εκπομπή σήμερα να είναι πιο έρημη από το συνηθισμένο. Αν όχι, σου εύχομαι καλό κουράγιο. Την καλημέρα μου στον Μπροκολόκο το Ρίλο, λέει ο Μίλτος Παράφρον Περιπτεράς.
0: Γεια σου, Μιλτάρα.
1: Καλημέρα στον Δίδυμο, Γιάννη Ολυμπιακό. Είμαι αντικειμενικό. Και εγώ πάλι νιώθω μια ιδέα. Προσωπικά, πάντα όποιο θεωρεί φάουλ τη φάση του Χέι Δέβιν με τον Μιλουτίνο, αυτό θεωρώ αστείο. Προσπαθεί να το εκμεύσει. Δεν θα χαρακτηρίσω γιατί ο καθένα φοράει τα δικά του γυαλιά. Για μένα ο Ολυμπιακό χέρισε γιατί ο Παναγό δεν μπορούσε να βρει στην αντιμετώπιση του Φουρνιέ, που είχε συμμετοχή περίπου στου μισού πόντου του Ολυμπιακού και 8 ασίστ και στην πολύ κακή απόδοση του Νάντ στο δεύτερο ημίχρονο, λέει ο Γιάννη. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχω να στείλω μήνυμα από το πάρτι, αλλά κουμπί δεν έχω χάσει καθόλου. Σα ακούω κάθε μέρα, αλλά λόγω εργασία δεν προλαβαίνω ούτε να γράψω ούτε να πάρω τίλ. Θα ήθελα να μου πει για μεταγραφέ Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Ναι, θα πούμε για μεταγραφέ του Ολυμπιακού. Φίλε.
0: Βγήκε μεγάλο μπάμα από το πάρτι μα.
1: Με το Γιάννη, ποιο?
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν είναι κλεισμένο, λέει ότι είναι φούρνο για Γιάννουλη. Απλά μας ξαφνιάζει όλους, διότι,
0: ναι.
1: Διότι λεγόταν στους τελευταίους μήνες ότι τα έχει πει με τον ΠΑΟΚ καλά ο Γιάννουλης.
0: Απλά ο Ολυμπιακός δίνει πολλά περισσότερα στην ομάδα το, από ό,τι βγήκε.
1: Γι' αυτό αλλάζει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω καλή εκπομπή. Πολύ δυνατό παιχνίδι χτες ανάμεσα στους δύο αιώνες, αλλά δυστυχώς πάλι την παράσταση έκλειψε η διαιτησία. Όσο για τον Αταμάν κάνει τα λάθη που κάνει με διαχείριση των παιχτών και μπάσκετα, μην ξέρει τα βλέπει. Καλή συνέχεια σε όλους, λέω Αργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, να προσέχετε στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Θανάση για να κόμπλου και πικά από το τελειγά τα ένα από κάτω. Λέει Σκούζη. Ρόδα είναι παιδιά, η ζωή γυρίζει. Συνεχίζει την άλλη διαιτησία, λέει ο Βαγγέλη. Εσύ, Βάγκο, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα το 61-18 σε βολέ σε δύο παιχνίδια που όλε τι στατικέ κατηγορίε είναι στα ίσα. Δηλαδή δεν το βλέπει λίγο τραβηγμένο? Απλά σου ρωτάω δηλαδή. Γιατί όχι για μένα, γιατί λε για τον κόσμο ότι σκούζεται, κάνετε, ράνετε. Εσύ πώ το βλέπει λογικό, δηλαδή. Δεν είναι, ρε φίλε. Και το είπα εξ αρχής, έτσι. Ξεκαθάρισα τη θέση μου στο πού είναι το πρόβλημα. Και αν άκουσες, δεν ανέφερα καθόλου το όνομα του Ολυμπιακού. Με την σχέση που έχει ο Λιόλιος αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Όταν τον άλλο τον πα στα δικαστήρια, θα σε κυνηγήσει. Υπάρχει κάτι νότερο για τα τηλεοπτικά, λέει ο Μάκης. Ό,τι υπάρχει νότερο το λέμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να μιλάει για δικαία, λέει ο καταλεγόμενο Φεβρέ τη Αλυτεία. Εντάξει, Λία. Να μην μιλήσει κανένα αν είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ θα σου μιλήσω λέει, για τα φάουλα. Όταν βλέπει τον Ταϊρίκ να κλωτσάει την πινακίδα και να μην δίνει τεχνική ποινή, καταλαβαίνει πώ θα σε παίξουν, λέει ο Βασίλη. Ναι, το ξέρω, το είδα, Θάνο, αυτό που μου στέλνει. Η ομάδα τη Θεσσαλονίκη είναι υπέρ του Λιόλιου, ειδικά ο Πάοκ με τι αγορέ παιχτών από τον Προμηθέα, αλλά και ο Άρης με Σπανούλη και Ζήση, λέει ο Κωνσταντίνο. Ναι, δεν αποκλείεται αυτό που λε. Καλημέρα, λέει ο Γιάννη. Γιάννη, ναι, μου το στείλει και ο άλλο ο κρατή, το διάβασα πριν αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον Ιωάννου λέει ότι έχουν φίλοι του Ολυμπιακού για την ΕΡΤ. Λέει ήταν γιατί δεν έδωσαν, λέει, τη σωστή κάμερα για να δούμε ότι ήταν φάουλ και όσο γεροθεσινό. Νομίζω πως ο Μιλουτίνοφ είναι σταθερός και δεν κάνει κίνηση και πάει ο Ντέβις επί της ουσίας κατά το χέρι του με σκοπό να εκβιάσει το φάουλ. Πάντως ακόμα περιμένουμε να μας πούν σε ποια φάση αδικήθηκε η Ρεάλ, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, ο τελευταίος φίλος που το δελτίο σε 6,5 μας έκανε να τα κρίσουμε για το κυνήγι που έχει το Παναθηναϊκός. Πάντως παίκτης που δεν είχε ποτέ σε ένα λεπτό 3 φάουλ και κανείς στον πλανήτη δεν πήρε φάουλ σε τζάμπολ. Εκτός αν είσαι, λέει, του Ολυμπιακού, είσαι, λέει, ο Λουτίνοφ. Λέει ο Κωνσταντίνος και λέει διάφορα εδώ πέρα τα δικά του τα ειρωνικά. Δεν είναι πρώτη φορά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Θανάση από Λαμία. Ακριβώς όπως τα είπε ο φίλος ο Νίκος, είναι τα πράγματα με τον Βασιλακόπουλο. Έπαιζε το παιχνίδι του Πασόκ επί Κόκαλη, έγιναν όρια. Το παιχνίδι το γύρισε πέρα του Παναθηναϊκού όταν έφυγε ο Κόκαλης από τον μπάσκετ και έμεινε μόνο ο Γιαννακόπουλος να βάζει χρήματα. Τώρα, αν περιμένετε από αυτή την κυβέρνηση να αποδώσει δικαιοσύνη, είναι για γέλια. Να τα σκεφτούν όλα οι πολίτες μετά του μπάσκετ όταν θα πάνε να ψηφίσουν, λέει ο Θανάσης. Και ο Βασίλης λέει καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Βασίλης Νίκια, ΑΕΚ. Οι γραμμές, παιδιά, είναι εδώ το τηλεφωνικό κέντρο για όλο τον κόσμο. Που λες ένας 4 γραμμές Παναθηναϊκή. Τώρα μπορούν να βγουν 5 Ολυμπιακοί. Εδώ είναι το τηλέφωνο για όλους. Ο Ρήλος πάντως δεν διαλέγει. Δεν βλέπεις τις γραμμές τριφύλια και δικέφαλους και δαφνοστεφανωμένους. Να το ξέρεις αυτό.
0: Πάμε, ρε.
1: Να πω, πάμε. Έλα, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Κύριος Βασίλης.
2: Ναι.
1: Πώς ξυπνήσαμε σήμερα?
2: Ξυπνήσαμε τώρα, πάμε για ύπνο.
1: Α, τώρα πας για ύπνο. Ναι, okay.
2: Εγώ το βάλα κάποια στιγμή τον τέρμπι στη δουλειά, γιατί ήμουν βραδινό. Κατά το τρίτο δεκάλεπτο ήταν περίπου, είδα δύο φάσεις, λέω καλά, εντάξει, και το πίσω δεν ξανασχολήθηκα. Είδα απλά το τελικό αποτέλεσμα μετά. Αυτό εσύ που με προβληματίζει τη στιγμή είναι ότι τον Κότσαρη όμως, γιατί δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε για πρώτο τερματοφύλακα?
1: Τον Κότσαρη, γιατί τον υπολογίζουν για πρώτο?
2: Ναι. Είναι δηλαδή, είναι αυτό που εγώ νομίζω ότι παρεξηγήθηκε αυτό που είπα τις προάλλες για τις ακαδημίες. Η ακαδημία δεν είναι μόνο η K17, η K14, η K16 που παίρνουν πρωταθλήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι και αυτό που λέμε τη μετάβαση από τα παιδικά εφηβικά τμήματα κάποια στιγμή να τα φέρει στα αντρικά. Έχεις έναν παίχτη, δεν ξέρω ο Κότσαρης αν είναι όντως από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, νομίζω.
1: Είναι
2: από τα σπλάχνα.
1: Ναι, είναι από τις ακαδημίες.
2: Και δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή να μην πάρουν έστω αυτό το μικρό το ρίσκο. Είναι ρίσκο? Πάρτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δώσ' του δύο χρόνια την ευκαιρία να δείξει και αυτό, ότι ξέρεις κάτι. Μπορεί να σταθεί ή δεν μπορεί.
1: Ούτως ή άλλως όμως, από τη στιγμή που ήδη έχει φύγει ο Λαφών. Θυμάσαι ότι ο Τσάβες είναι δανεικός. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Τσάβες. Άρα ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι με ένα τέρμα τώρα. Άρα πρέπει να κάνει τρεις τερματοφυλακές του. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να μην πάρει από τη στιγμή που του έφυγε θεωρητικά βασικός να μην πάρει ένα δυνατό τερματοφύλακα. Έτσι. Όσο για τον Κότσαρη, νομίζω ότι από πέρσι παραπάνω θα παίξει.
2: Μωρέ, να σου πω κάτι, και τον Τραγκόφσκι για δυνατό το φέραμε και τον Πρινιόλι για δυνατό.
1: Όλοι τον Πρινιόλι, ο Πρινιόλι, που αδερφέ μου είναι μασταδική, έχει κάνει δύο πολύ καλές χρονιές στην αρχή.
2: Ναι, όχι, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι βλέπεις ότι κάποια στιγμή δεν βγήκαν τα ψυχολογικά τον Τραγκόφσκι. Βγήκαν τον Πρινιόλι, ο Λαφόντς ήταν εξαιρετικός. Ήταν πάρα πολύ καλός, τέλος πάντων, το τελευταίο εξάμηνο. Και εντάξει, δεν ξέρω, είχε οψιόν αγοράς, ο Λαφόντς ήταν δανεικός.
1: Είχε οψιόν αγοράς και ήταν κανένα 3-4 και εγώ λέω ότι δεν ήταν σταθερός τον οροφύλακας για να πας για...
2: Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι τέλος πάντων δεν μπορείς να συνεχίσεις και με δανεικούς. Έχεις έναν τα σπλάχνα σου, βρες άλλον έναν να είναι ελπιδοφόρος και προσπάθησε να το στηρίξεις. Αφού ούτως ή άλλως πάει για να κάνει νεανική ομάδα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και πολύ με τον... Τον είπαμε
1: Νίστρουπ. Νίστρουπ. Νεανική ομάδα. Όχι νεανική ομάδα. Απλά είναι προπονητής. Γρήγορη ομάδα που του αρέσει και να προωθεί και παιδιά. Αυτό είναι το σωστό. Γρήγορη ομάδα που του αρέσει να προωθεί και παιδιά.
2: Παραπάνω, γιατί παρόλα. Γιατί. Όχι για να πενέψουμε και τα γένια μας. Η Ελλάδα, καλός ή κακός, είναι μια καλή σχολή για τερματοφύλακες. Δεν λέω top επίπεδου, αλλά έχουμε βγάλει καλούς τερματοφυλάκες. Και το θεωρώ λυπηρό δηλαδή σε αυτή τη φάση να μην τους δώσουν την ευκαιρία. Αλλά εντάξει, αυτοί ξέρουν καλύτερα, φαντάζομαι. Τώρα κάτι τελευταίο σε αφορά τον μπάσκετ. για να το γυρίσω λίγο. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει 2-2 για να γυρίσει το σεφ. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί αν είναι διέστηση, αλλά νομίζω θα πάει για τον break.
1: Οκ.
2: Πρόβλεψη, δική μου. Όχι πάει τελείως, θα πάει να το πάρει μέσα στο σεφ.
1: Okay.
2: Με ποιο τρόπο, με πώς και τέτοια, δεν ξέρω. Και κάτι για Μουντιάλ,
1: ναι.
2: Εμένα μου χτύπησε ένα πολύ ωραίο ματσάκι στοιχηματικά, ξεκάθαρα στοιχηματικά, ή κανένα τέτοιο. Είναι ο πρώτος αγώνας της Γερμανίας. Mm. Που παίζει με... Αχ, παιδιά, παίζει να δεις. Γιατί κάπου από ειρηνικό είναι.
1: Κουρασάω, τι.
2: Ναι, αυτή.
1: Κουρασάω. Ξέρεις πόσο είναι το Κουρασάο, αν δεν κάνω λάθος, αδερφέ, πρέπει να είναι ο πληθυσμός του, πρέπει να είναι 150.000.
0: 140.
1: 140. Mm-hmm. Πρέπει λέμε με ξάφνιασες, δεν το περίμενα να πέσει μέσα.
0: Πώς το λένε,
1: τι
0: είναι πρώην Ολλανδική απικία αυτή, η οποία ανεξαρτήθηκε.
1: Μεσχερική χώρα είναι, ναι. Καραϊβική. Καραϊβική.
0: Έχει ο Advocat την ομάδα και όλοι είναι οι παίχτες οι οποίοι παίζουν Ευρώπη. Κανένας δεν είναι.
1: Είναι πολύ Ολλανδοί. Πολύ Ολλανδοί.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Και ο Advocat, εδώ υπάρχει και μια ωραία ιστορία. Όπου ο Advocat ήταν ο προπονητής που τους έφερε στην πρόκριση.
0: Mm-hmm.
1: 5-6 μήνες πριν τελειώσει τη διαδικασία, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας η κόρη του.
0: Uh-huh.
1: Παράτησε την ομάδα. Τους είπε στους ανθρώπους ότι πρέπει να πάω στο παιδί μου. Και μετά πήγε ένας άλλος προπονητής, ο οποίος κάθισε 3-4 μήνες. Και δεν πήγαινε καλά στα φιλικά. Και λύθηκε για το πρόβλημα του Advocat και γύρισε ο Advocat τώρα λίγο πριν το τουρνουά. Για αποδόθηκε έτσι δικαιοσύνη, ας πούμε. Γιατί μιλάμε για προπονητή. Νομίζω ότι θα είναι μακράν ο μεγαλύτερος προπονητής στο παγκόσμιο κύπελο που θα δούμε.
0: Με την πιο μικρή χώρα εντωμεταξύ.
1: Πιο μεγάλος προπονητής με μικρή χώρα.
0: Με τον πληθυσμό.
2: Τέλος πάντων, την πρόβλεψή μου που ήθελα να κάνω είναι
0: ότι
2: ξανατυχαίνει με μια νεανική Γερμανία. Και νομίζω ότι η Γερμανία ανανέωσε όλο το υλικό. Μου θυμίζει λίγο του 2002 το Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα που έπαιξε η Γερμανία, νομίζω ήταν με Σαουδική Αραβία. Και το είχε κάνει 8-0.
1: Αυτά ξεχάστε με το Δόνι Σαουδική Αραβία τώρα. Αυτά ξεχάστε τα. Κοπήκαν αυτά.
0: Δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι, αλλά σίγουρα.
1: Κοπήκανε με Γιώργο Δόνι, κοπήκαν αυτά. Αυτά με τη Σαουδική Αραβία τα θυμηθείτε παλιά.
0: Σίγουρα του είχε ρίξει 8.
2: Τώρα κερδίζουμε και την Αργεντινή, τι κερδίζει τώρα.
1: Λοιπόν, έγινε πίλα.
2: Το βλέπω να πηγαίνει για over 6,5. Που η απόδοση, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 4,80.
0: Θα το χάσεις αυτό.
1: Έγινε. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσω, Πύλη, να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Πάμε παρακάτω. Όπου υπάρχει Θεός εδώ πέρα, Θεούλης, ο φίλος μας ο Ηρακλής, που λέει φώτο από Κουρασάο φέτος. Έλα ρε μάγκα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα ρε μάγκα, σοβαρά τώρα. Κουρασάο, εξηγήθηκες. Είσαι μεγάλος ο μάγκας, πραγματικά. Εγώ έχω πάει στο Κουρασάο, λέω παιδιά, ξεκίνησα πριν 20 χρόνια, λέει ένας άλλος.
0: Να τα.
1: Στο Κουρασάο, ρε. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Οπα, τι έγινε. Τι είναι αυτό.
0: Μόλις έπεσε την ώρα που
1: βγήκε. Όπιστε ήταν αυτό.
0: Εσένα θα βγάλω, όχι θα σε αφήσω.
1: Ποιο είναι, ρε.
0: Του Παναθηναϊκού που παίρνουν τηλέφωνο.
1: Α, ναι. Συγγνώμη, το ξέχασα. Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Όχι. Καλημέρα, μ' ακούτε, εγώ είμαι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι αυτός, ο Φώτης Ατέλης.
0: Α,
1: κατά λάθος έβγαλες και έναν Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Γαμώ.
1: Έλα, ποτάρα.
0: Πώς την έπαθα έτσι.
1: Έλα, ποτάρα, έλα.
0: Νομίζω ήταν ο Πάνος.
1: Έλα, Φώτης, ακούμε.
3: Μ' ακούτε, εγώ είμαι.
1: Ναι. Εσύ είσαι, ρε μαγκα, εσύ είσαι, ναι.
3: Ωραία, συγγνώμη, καλημέρα. Κώστας από το δρόμο είμαι.
1: Α, δεν ο Φώτης, ρε. Εγώ νόμιζα ο Φώτης.
3: Δεν είμαι ο Φώτης, ρε παιδιά. Εγώ λέτε Φώτη και λέω.
1: Μίλα, ρε, πες ο Κώστας είμαι.
3: Ο Κώστας.
1: Έλα, Κώστα, ναι, έλα.
3: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι όμως.
1: Έλα, ωραία, εντάξει, ναι, τουλάχιστον πέσαμε μέσα στην ομάδα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι και να το κλείσω. Δεν ξέρω άμα θα μπορέσω να ξαναβγάλω γραμμή, γιατί προσπαθώ 2 χρόνια τώρα να σας βγάλω γραμμή.
1: 2 χρόνια.
3: Λοιπόν, αφήστε με μόνο να πω κάτι σύντομα και θα κλείσω γιατί δουλεύω κιόλας.
1: Αρκεί να μας βρεις και το κλείσεις. Αρκεί να μας βρεις και το κλείσεις.
3: Δεν βρίζω.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι συγγνώμη που θα πω κάτι για σένα, Βαγγέλη, αλλά δεν είσαι αντικειμενικός στην εκπομπή σου. Λοιπόν, βγάζεις μόνο τους Παναθηναϊκούς και συμφωνείς μαζί τους. Φανατίζεις τον κόσμο σου και λες πρωί-πρωί για λιόλιους. Σας πονάει ο Μπαρτζόκας πολύ.
1: άκουσαμε να σου πω αυτά. Αυτά εγώ πονάω. Εγώ πονάω μόνο όταν έχω θέματα υγείας ή όταν έχω σοβαρά θέματα με δικούς μου ανθρώπους. Εσύ δεν ξέρω πότε πονάς. Αυτά τα πονάς και ξεπονάς, όχι στον αέρα. Λοιπόν, όχι, όχι, Παναγιώτη, δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο. Μ' αρέσει που ήθελε να πει δύο πράγματα και να μην βρίσκει και να μην κάνει και μας άρεσε για τα πονάς, για τα κατάτια, για τα πονηρά κτλ. Λοιπόν, εγώ πονάω μόνο όταν έχω προβλήματα υγείας, εγώ οι άνθρωποι μου. Μόνο τότε πονάω. Για τον αθλητισμό δεν πονάω. Εσύ, αν πονάς με αυτά, κάτσε και πόνα. Καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, παλικάριά.
1: Καλησπέρα, φιλέ.
4: Μπάμπησο Φλού.
1: Έλα, Φλού.
4: Τι κάνεις, Ευαγγέλη μου?
1: Καλά είμαι, ρε φίλε, καλά είμαι. Μια χαρά.
4: Ειδικά τώρα αυτό που λέει ότι συμφωνείς με όλους τους Παναθηναϊκούς. Δηλαδή, ο άνθρωπος ποιο ακούει, άλλη εκπομπή ακούει.
1: Πες μου πόνο το τελευταίο πριν το break πόσες φορές διαφώνησα. Πες μου με το τελευταίο πριν το break. Τρεις φορές.
4: Εδώ τσακώνεσαι με τους Παναθηναϊκούς.
1: Άστο ρε φίλε. Τώρα, άμα ο άλλος ας πούμε έχει στο μυαλό του ας πούμε δηλαδή, κάτι. Ναι, άστο το εντάξει.
4: Πραγματικά δηλαδή θα αρχίσω να γίνουμε ρατσιστής με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Αν και δεν θέλω.
1: Όχι, όχι, να μην δηλαδή, γίνεις. Να μην γίνεις γιατί δεν όλοι σαν αυτό που βγήκε τώρα. Πολύ απλά.
4: Ναι, δεν είναι. Έχω φιλαράκια. Έχω υγιείς φιλάθλους. Δηλαδή πάμε καλά. Ακούει εκπομπή ο άνθρωπος. Εδώ εμείς ακούμε κάθε μέρα, ας πούμε.
1: Άστο ρε αδερφέ, πάμε στα δικά σου.
4: Έχουμε γίνει φίλοι με Ολυμπιακούς, έχουμε γίνει φίλοι με εκδοτισμούς αυτή τη εκπομπή. Θα είναι δυνατό. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, λοιπόν. Όταν κάποιος έχει στο μυαλό του, εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχουν κάποιοι που ακούνε τον Βαγγέλη και υπάρχουν κάποιοι που έχουν στο μυαλό τους ότι ο Βαγγέλης είναι με αυτήν την ομάδα. Αυτή είναι σε λάθος τρυπάκι. Διότι έχω αποδείξει 150.000 φορές ότι δεν κάνω το άσπρο μαύρο. Τώρα, με κάποιους ας πούμε που είναι οπαδοί σε τέτοιο βαθμό κακουργήματος, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
7: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
8: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
13: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής.

0: Here I belong.
1: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Πρωινό της ένατης μέρας του μήνα Ιούνιου. Πρωινό που σας βρίσκει συντονισμένους ξανά στους 95 στα

0: FM. Θυμίζω στους 90 στα FM μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Στα σίγουρα ακούτε Sport FM 95, είναι εκπομπή πρώτη πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημερώσεις καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα που είναι αλήθεια ότι έχει έτσι καταγράψει τις τελευταίες δύο προηγούμενες μέρες τουλάχιστον κινητικότητα σε θέματα προγραμματισμού, μεταγραφών. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει και σήμερα. Αν και οι τελευταίες έτσι βραδινές ώρες της χθεσινής μέρας δεν διαφοροποίησαν το σκηνικό, με όσα όλα είχαμε καταγράψει τις προηγούμενες ώρες. Είναι αλήθεια όμως ότι έτσι σιγά σιγά αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό το παιχνίδι των μεταγραφών, των κινήσεων γενικότερα στον προγραμματισμό. Και όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα και για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, Πέμπτη βράδυ. Κάποια φιλικά ακόμη συνεχίζονται. Και περιμένουμε βέβαια τα καλύτερα, τα επίσημα της φετινής διοργάνωσης. Είναι και το μπάσκετ στο προσκήνιο με την σειρά των τελικών του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Αξιοποίηση έδρας για ένα ακόμη παιχνίδι, για ένα ακόμη τελικό χθες βράδυ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, ξανακέρδισε για δεύτερη φορά στο γήπεδό του και προηγείται αυτή τη στιγμή. Είναι μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Η συνέχεια αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Θα τα δούμε γενικότερα στη συνέχεια όλα σε σχέση με την επικαιρότητα. Καλημερίζω ξανά όλο τον κόσμο με την πιο καλή, την πιο δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά την διάρκεια της σημερινής μέρας. Μακάρι να αποδειχθεί έτσι για όλο τον κόσμο μέρα χωρίς προβλήματα, χωρίς εμπόδια. Υγεία να ευχηθώ σε όλους. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Καλό δρόμο, ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Προσεκτικά, υπομονετικά. Τα πράγματα ειδικά τέτοια ώρα είναι καλύτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με την σταδιακή ολοκλήρωση έτσι της σχολικής χρονιάς. Θα γίνουν και ακόμη πιο καλά όταν θα ολοκληρωθεί και η χρονιά στη δημοτική εκπαίδευση. Αλλά και πάλι απαιτείται προσοχή καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας και σε όλες μας τις μετακινήσεις. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ με το Fiber και το Fiber to the Room σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή ακόμη και της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Παντού και με δωρεάν εγκατάσταση, Fiber και Fiber to the Room. (Συσχελίδι) 29.50 με γραπτά μηνύματα. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό. Και σε εμάς και όπως πάντα και στους ανατολικούς του Γασιπή. Γράφει για την επιστροφή Κακουλή στο πρώτο μήνυμά του. Κάτι περισσότερο σημειώνει, ξέρει από εμάς ο Μπέρκ. Όλοι καλοί χωράνε και όλοι κρίνονται στο γήπεδο. Ισχύουν και τα δύο, ειδικά το δεύτερο. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Έρχεται και καελημέρα από την Λεμεσό και τον φίλο 945. Θα γίνει καλύτερα, γράφει, η κατάσταση στους δρόμους προφανώς εννοεί. Όταν πάμε εμείς διακοπές. Μάλιστα. Ακολουθεί η πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Μετά το Κατάρ, κάτι χάλασε μέσα μου για αυτή τη διοργάνωση. Α, για τον παγκόσμιο κύπελο. Την περίμενα πάντα με ανυπομονησία, αλλά όχι πια. Νομίζω έχασε λίγο από τη μαγεία που είχε όταν είμαστε παιδιά. Δεν ξέρω ακριβώς τη σειρά σου, ενώ ηλικιακά, αλλά ισχύει και για μένα που είμαι και στο χώρο, ενώ και το βλέπω ή Έχω την επαφή από διαφορετική έτσι, οπτική γωνία. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα παγκόσμια κύπελα άλλων εποχών είχαν άλλη έγκλη. Νομίζω έχει να κάνει και με τον τρόπο πλέον που διεξάγονται, ειδικά το φετινό με αυτές τις 48 ομάδες και χώρες που αν δεν ήταν στις ομάδες του Μουντιάλ μπορεί να μην τις έχει ξανακούσει κάποιος καν, ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρό τους, αλλά εντάξει, παγκόσμιο κύπελο είναι, θα περάσει πρώτη φάση, θα λιγοστέψουν στη συνέχεια οι ομάδες και θα δούμε νομίζω έτσι και καλύτερα παιχνίδια ή αν θέλεις και παιχνίδια έτσι που να παραπέμπουν σε παλιότερες εποχές, σειρά του 76 ή σε λίγο μικρότερος ακόμη. Είναι το γενικότερο άλλο θέμα με τα πολλά παιχνίδια, τους παίκτες, την καταπώνηση και όλα αυτά, όλα παίζουν πλέον το ρόλο και όχι μόνο για τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά έτσι είναι, αλλάζουν οι εποχές. Το εμπορικό κομμάτι, το οικονομικό κομμάτι σαφώς καθορίζει πολλά. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Παίζει πολύ σήμερα στα θέματα που προβάλλονται η μεταγραφή επιστροφή Κακουλή στην Ομόνια, εκεί όπου ανήκει γράφει το πρωτοσέλιδο της Super Sport για τον Ανδρόνικο Κακουλή, στην ομάδα που ανδρώθηκε διέπρεψε επιστρέφει με την Ομόνια να ανακοινώνει την καταρχή συμφωνία με ένα δικό της παιδί. Σε άλλα θέματα, ρεπορτάζ ΑΕΚ, η τελευταία μεταγραφική εξέλιξη, προσθήκη που την ωφελεί, γράφει ο τίτλος, για τον Κώστα Πιλέα ανακοινώθηκε επίσημα για 2 χρόνια. Οι βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού της ανόρθωσης στο σχετικό ρεπορτάζ. Ο Καπίνος στην εστία της, η χθεσινή εξέλιξη στην ΑΕΛ. Συνεχίζει τις επενδύσεις, ρεπορτάζ Άρη, σε σχέση με νεαρούς ηλικιακά ποδοσφαιριστές. Ένας ακόμη αποκτήθηκε χτες. Υπάρχει πίστη στον Σαπίντο, η επόμενη μέρα ουσιαστικά της ανανέωσης της συνεργασίας με την ΠΑΦΟ, να ταιριάζουν στο πλάνο για τις μεταγραφές στον Απόλλωνα. Και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ σημειώνει για τις αντιδράσεις, επιφυλάξεις, τις πρόσφατες αναρτήσεις και από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, δεν ήταν αχρίαστες, γράφει ο τίτλος. Πάμε από εκεί και πέρα στην Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ, και εδώ ανάλογο το θέμα, το κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα. Επέστρεψε σπίτι του, γράφει ο τίτλος, για τον Ανδρόνικο Κακουλή. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος. Πρόσθεσε εμπειρία η αξιολόγηση της μεταγραφής Στέφανο Καπίνο στην ΑΕΛ. Έκλεισε καρέ, 4η μεταγραφή ήταν αυτή του Πιλέα στην ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟ. Υπήρχαν αρκετοί λόγοι για να παραμείνει ο Σαπίντο, σημειώνει. Απόλλωνας προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Άρης επενδύσει ακόμη ένα νεαρό παίχτη. Από ΕΛ ξεκίνησε να μπαίνει τάξη στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Τελειώνουν πολύ σύντομα 2 εκκρεμότητες. Το ρεπορτάζ αναφέρεται στους Σεργίου και Κίκο. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδο του. Μεταγραφικός πυρετός, γράφει εδώ ο τίτλος, πυρετός εισαγωγικά, ρεπορτάζ Ομόνιας και πάλι. Έφυγε ο Ανδρέου, επέστρεψε ο Κακουλής, το Ηλίας Πούλος. Πλήρη στο αριστερό άκρο για την ΑΕΚ, ο σχετικός τίτλος και το ρεπορτάζ μετά για την προσθήκη Πιλέα. Πάμε στην ανόρθωση, θέλει και άλλα χρόνια το Σένσι, το ρεπορτάζ που λέει ότι αν δεν του έχει ήδη καταβληθεί, θα του καταβληθεί πρόταση για επέκταση του συμβολέου του. Σε ελλαδικά χέρια η εστία, και εδώ το ρεπορτάζ Ισραήλ σε σχέση με την προσθήκη Στέφανου Καπίνο. Ο τρίτος και το φαβορί, ο τρίτος τερματοφύλακας και φαβορί για το ποιος θα είναι η βασική επιλογή. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟ. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Πάντα στο γήπεδο του πολίτη, χωρίς χρονοδιαγράμματα, σύντομα η απόφαση σε σχέση με τον νέο προπονητή. Τα 5 φυρμάνια για Σπόλιαριτς. Ντανίλο Σπόλιαριτς, από την πρώτη φορά που ανακοινώθηκε στον Απόλλωνα, και η τελευταία χθεσινή εξέλιξη, το νέο συμβόλαιο διάρκειας ακόμη ενός χρόνου, όπως σημειώνει. να σταματήσει το ποδόσφαιρο από τη διεθνή επικαιρότητα. Είναι παράκληση στο Κρίστιαν Έριξεν που γίνεται από τη Ερίαν Βι, Γουέιν Ρούνι, όπως διαβάζω. Αυτά τα σημαντικότερα και στο γήπεδο του πολίτη. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Και εδώ ο Κακουλής το κύριο θέμα στο ρεπορτάζ Ομόνοιας. Επέστρεψε στο σπίτι του και εδώ ανάλογος σχεδόν ίδιος τίτλος. Κώστας Πηλέας στο πλάνο διετίας στο ρεπορτάζ για την ΑΕΚ. Έντισε Λέοντα το Στέφανο Καπίνο για την ΑΕΛ. Στην πόρτα της εξόδου Μακρύδης, ρεπορτάζ ανόρθωσης, χωρίζουν οι δρόμοι της Μεγάλης Κυρίας με τον Κύπριο τεχνικό διευθυντή. Ρεπορτάζ από ΕΛ. Ο Πάγκος δείχνει Παπαδόπουλο, γράφει ο τίτλος. Ο ΑΠΟΕΛ περιμένει την τελική έγκριση Βρίζα για τον Ελλαδίδη τεχνικό, αξιολόγηση ρόστερ και θέσεις ενίσχυσης. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνας. Πόλιαριτς με ρίζες, Βούρος με αστερίσκο. Βούρος για το αβέβαιο μέλλον του. Μόνος Κύπριος και σταθερή αξία, ο Ιωάννου εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την αμυντική γραμμή της Πάφος FC. Αυτό είναι το σημερινό ρεπορτάζ για τους κυπελούχους. Άρης ξανά στη Λευκορωσική δεξαμενή για την ανακοίνωση της απόκτησης του Μαρτίνοφ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Μας καλημερίζει ο φίλος 550 και μας ενημερώνει ότι αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Λευκοσίας στο ύψος του Δαλιού έχουμε ατύχημα σημειωτών τα αυτοκίνητα. Γράφει, ελπίζω να είναι όλοι καλά, υπομονή στους δρόμους. Ναι, όσοι μας ακούτε, είναι το πρώτο που προκύπτει έτσι, για το οποίο ενημερωνόμαστε τουλάχιστον σήμερα το πρωί. Ξαναλέω, είναι κατεύθυνση, όπως το γράφει ο φίλος, από Λεμεσό προς Λευκοσία και ύψος Δαλιού έχει προκύψει ένα τροχαίο. Να είστε προσεκτικοί όσοι μας ακούτε και κατευθύνεστε προς Λευκοσία, είτε από Λάρνακα είτε από Λεμεσό. Λάβετε το υπόψη, αν μπορείτε να προλαβαίνετε κάποια έξοδο νωρίτερα και υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσετε στον προορισμό σας, κάντε το. Διαφορετικά, υπομονή, ελαττώστε ταχύτητα και ελπίζουμε να είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Καλημερίζω και φίλο 676, με αυτόν τον καπίνο γράφει που τον βρήκα. Πέρσι 37 παιχνίδια, δέχθηκε 98 τέρματα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα η ομάδα Βίντερτουρ. Εμένα προσωπικά με ρώταγες χτες πριν την ανακοίνωση του καπίνου τι είναι η Βίντερτουρ και που πέρσι η Βίντερτουρ δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν θα το βρισκά ότι είναι στο ελβετικό πρωτάθλημα. Από ό,τι είχα δει είναι δεύτερον όμιλος, όπως είναι το πρώτο. Ο τρόπος διεξαγωγής στην τελευταία θέση καμιά φορά παίζει ρόλο και σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι. Με την ίδια λογική έπαιξε ο Καπίνο και στην Ελλάδα σε Ολυμπιακό Πειραιός και στη Γερμανία σε πιο γνωστές ομάδες και όλα αυτά. Τώρα αν είναι ευθύνη ενός του τερματοφύλακα μόνο τα πολλά γκολ, δεν το νομίζω για την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας. Εδώ θα είμαστε, δεν λέω ότι είναι εντελώς πλασματική αυτή η εικόνα, αλλά εδώ θα είμαστε να τον δούμε και να τον αξιολογήσουμε. Απλά αυτό που λέω είναι μη στεκόμαστε μόνο σε αριθμούς, καμιά φορά δεν είναι απόλυτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ερμηνεύουν απόλυτα τη σωστή εκτίμηση για κάτι με βάση αυτό που λέω και εγώ. Παίζει ρόλο η ομάδα, η αμήνα και παίζουν μπροστά από έναν τερματοφύλακα και όλα αυτά. Καλημερίζω και πράσινων Παναθηναϊκών ταξιτζή. Επέστρεψε μετά από πολυήμερες διακοπές, λέει, στην πατρίδα. Είναι και πάλι στις επάλξεις. Στέλνει συγχαρητήρια στον μπασκετικό Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδος. Αυτόν το δεύτερο θα δούμε. Δεν ξέρω το πίσω από τη ασυγχαρητήρια τι κρύβεται, φίλε. Λοιπόν, είπαμε οι τελευταίες έτσι ώρες, οι βραδινές χθεσινές ώρες δεν έφεραν κάτι το πολύ σημαντικό ή δεν έφεραν γενικότερα άλλη εξέλιξη στα θέματα προγραμματισμού ή μεταγραφών. Ουσιαστικά νωρίς χθες το βράδυ ή αργά το απόγευμα, η τελευταία έτσι σημαντική εξέλιξη που είχαμε ήταν η τυπική πλέον, το τυπικό τέλος της συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με τον Πάπλο Γκαρσία. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η πλευρά του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ εξέφρασε τις θερμές, όπως έγραψε, ευχαριστίες στον Πάπλο Γκαρσία και τους συνεργάτες του για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο μέλλον. Είχαμε έτσι αρκετές σημαντικές κινήσεις στις προηγούμενες θεσινές ώρες, όπως ακούσατε δίνοντας έτσι και τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων. Η κίνηση που από τις τελευταίες που ξεχωρίζει είναι η επιστροφή Ανδρώνικου Κακουλή στην Ομόνια, καταρχήν συμφωνία που ανακοινώθηκε με τον Άρη για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή. Αναμένεται και η ανακοίνωση στην ίδια διαδρομή Άρης Ομόνια, δηλαδή, για τον Τζέιντεν Μοντνόρ. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Ενώ είχαμε και την αποχώρηση Άγγελου Ανδρέου χτες από την Ομόνια. Κώστας Πηλέας επίσης από τις αξιοσημείωτες κινήσεις των τελευταίων ωρών. Είναι η τέταρτη μεταγραφή στην ΑΕΚ Λάρνακας αυτό το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα που περιμένουμε την τελική εξέλιξη και επιμένουν εκτιμήσεις πως είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του θέματος νέου προπονητή στην ομάδα της Λάρνακας. Ντανίλος Πόλιαρης για ένα ακόμη χρόνο και με προοπτική επέκτασης για μία ακόμη αγωνιστική σεζόν ανακοινώθηκε χθες η νέα του συμφωνία με τον Απόλλωνα. Είπαμε και πριν, απαντώντας και σε ένα σχετικό μήνυμα, Στέφανος Καπίνο, ο Λαδίδης τερματοφύλακας, ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ, καταρχήν συμφωνία βέβαια, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Και νομίζω χρονικά η πρώτη χθεσινή έτσι νέα εξέλιξη ήταν η μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Άρης του νεαρού Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάντερ Μαρτίνοφ με 3 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Αναμένουμε πλέον σήμερα τι θα φέρει η ημέρα. Υπάρχουν κεφάλαια, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε προχωρημένο στάδιο και αναμένουμε να έχουμε την τελική τους κατάληξη. Είχαμε χθες βράδυ Γενική Συνέλευση εκλογική στον Ολυμπιακό. Ήταν δεδομένο ότι εκλογική διαδικασία δεν θα είχαμε αφού μόνο ένας συνδυασμός είχε κατατεθεί. Πέτρος Σάβα θα είναι ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού ή είναι πλέον από χθες βράδυ ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού για την επόμενη διετία. Αύριο είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνεδρία της νέας διοίκησης. 9 μελές το συμβούλιο, θα καταρτιστεί στο σώμα και θα προκύψουν και σχετικές ανακοινώσεις, η σχετική ενημέρωση για τις θέσεις, τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι συνεργάτες του κυρίου Πέτρου Σάβα. Σύντομα αναμένεται και η ανακοίνωση για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, νέος γνώριμος, γιατί όλα συνηγορούν και όλα λένε ότι επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Υποχρεώσεις έχει σήμερα η εθνική μας ομάδα των γυναικών, ολοκληρώνει ουσιαστικά την παρουσία της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Με ένα παιχνίδι εντός έδρας στο Δασάκι της Άχνας κόντρα στην Μολδαβία θα επιδιώξει να κλείσει νικηφόρα αυτή την πορεία. Επιδιώξει ουσιαστικά να πάρει και την πρώτη της νίκη σε αυτή την προκριματική διοργάνωση. Στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι, όπως είπα και πριν, στο Δασάκι. Για όσους ενδιαφέρονται θα υπάρχει μετάδοση του αγώνα διαδικτυακά από το alphanews.live, όπως είπαμε, στις 8 το βράδυ.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Ένα ακόμη μήνυμα από τον φίλο 658 μετά την Αλάμπρα, λέει, προς Λευκοσία παρατηρείται μεγάλη κίνηση, λογικά στο αυτοκινητόδρομο, και λογικά είναι το ίδιο πρόβλημα για το οποίο μας είχε ενημερώσει άλλος φίλος λίγο νωρίτερα για ένα τροχαίο ύψος δαλιού, Δάλη Αλάμπρα. Νομίζω είμαστε στο ίδιο σημείο. Εκτιμώ ότι πλέον όσο περνάει ο χρόνος και μέχρι να αποκατασταθούν εκείνοι η αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία, το πρόβλημα θα μεγαλώνει. Είναι και ώρα τέτοια που πολλοί κόσμος κατευθύνεται προς τις πόλεις, προς Λευκοσία στην προκειμένη περίπτωση. Ξαναλέω, όσοι μας ακούτε και έρχεστε προς Λευκοσία, λάβετε το υπόψη και αν μπορείτε αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο με έξοδο νωρίτερα. Πάμε στην Ελλάδα. Αξιοποίησε και πάλι την έδρα του Ολυμπιακός, 102-92 κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ και είναι πλέον με προβάδισμα 2-1 στις νίκες, ψάχνει μία ακόμη νίκη για να πάρει τον τίτλο. Απαραίτητα πλέον για τον Παναθηναϊκό η ανάγκη για νίκη στο αυριανό τέταρτο παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδό του, προκειμένου να κρατηθεί στη διεκδίκηση και να πάμε πλέον σε ένα τέτοιο σενάριο, σε πέμπτο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο. Ήταν σίγουρα από πλευράς θεάματος ο καλύτερος μέχρι τώρα τελικός, άλλωστε και το σκορ αντικατοπτρίζει κάτι τέτοιο. Μεγάλη εμφάνιση για τον Ιβάν Φουρνιέ από τον Ολυμπιακό, 28 πόντους, 8 ασίστ, 24 πόντους Βεζέγκοφ και 17 ο Μιλουντίνοφ από πλευράς των νικητών. Για τον Παναθηναϊκό, Γκραντ σταμάτησε στους 19. Ο Σόρτς που προσπάθησε στα τελευταία στάδια μόνος να σώσει την κατάσταση στους 15 και στους 12 ήταν ο Χέις Ντέιβις. Αποβλήθηκε ο Ερκίνα Ταμάν με διπλή τεχνική ποινή 50 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, διαμαρτυρόμενος για φάουλ που δεν δόθηκε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας συγγνώμη στο φίλαθρο κόσμο για εκείνο το βίντεο που, όπως είπε ο ίδιος, παρανόμως τραβήχθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων μετά το τέλος του προηγούμενου τελικού στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αναφέρθηκε επίσης στις διαμαρτυρίες του κυρίου Γιανακόπουλου που ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα πει κουβέντα στους διαιτητές. Είπε: ζητώ συγγνώμη, αλλά επί τρεις ώρες έβριζαν εμένα, τη μάνα μου, τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεβενιώτη και μαθαίνω τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και είναι απορίας άξιο. Μίλησε επίσης για τις συνθήκες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όταν μπαίνω στη Φυσούνα, είπε, οι μπουνιές που πέφτουν απ' έξω, έχετε δει τι γίνεται. Αξίζαμε να κερδίσουμε, είπε για το χθεσινό παιχνίδι. Ελέξαμε την οριθμό, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Αμφέβαλα σε κάποιο σημείο για το κίνητρο, είπε, για τους παίχτες μου, για την ομάδα που κατέκτησε πανάξια την Ευρωλίγκα. Είχαμε μια ανακούφιση γιατί το κυνηγούσαμε χρόνια, αλλά μας δημιούργησε και ένα άδειασμα κινήτρου και συγκέντρωσης. Ο Παναθηναϊκός, είπε, είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίχτες. Ο προπονητής της είναι, όπως λέγει ο ίδιος, ο καλύτερος. Εδώ αφήνει την αιχμή του την τελευταία δεκαετία. Άρα η πρόκληση είναι μεγάλη για μας για το επόμενο παιχνίδι. Τον Ερκίνα Ταμάν αντικατέστησε ο Χρήστος Σερέλης στη συνέντευξη τύπου για τον Παναθηναϊκό, αλλά μίλησε πολύ λίγο και δεν απάντησε οποιαδήποτε ερώτηση. Δεν θα σπαταλήσω, είπε, το χρόνο σας. Θέλω απλά μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μία παρατήρηση. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες με όχι πολύ μεγάλες διαφορές παίζουν και να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ, επί ο Χρήστος Σερέλης και αποχώρησε. Στα ποδοσφαιρικά της Ελλάδας ανακοινώθηκε χθες νωρίς το βράδυ, το αναμενόμενο βέβαια, η ανανέωση της συνεργασίας ή επέκταση καλύτερα του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το υφιστάμενο μέχρι χθες πρώτο συμβόλαιο έλυγε το καλοκαίρι του 2027. Πάμε και εκτός Ελλάδας, σε φιλικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η Ισπανία κέρδισε το Περού με 3-1. Σε φιλικά χθες βράδυ, Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν 2-1 και νίκη για την Γαλλία επί της Βορείου Ιρλανδίας με 3-1. Τα ξημερώματα έχουμε αύριο παιχνίδι Αργεντινή-Ισλανδία. Αφιλικά που ολοκληρώνονται, αντιλαμβάνεστε, γιατί πλέον πάμε Πέμπτη βράδυ στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά για την ώρα. Συμπληρώνουμε πρώτο ημίωρο στη σημερινή εκπομπή. Πάμε στο απαραίτητο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
4: Φίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
8: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
12: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
11: Και?
12: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
11: Άσε μας καλέ.
12: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
11: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
12: Μπράβο, το πιάσες.
13: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Στις 9 Ιουνίου 1999 η Real Madrid χάνει με 6-0 από την Βαλένθια στον ημιτελικό του κυπέλου Ισπανίας, στη μεγαλύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ποτέ στη διοργάνωση. Η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Μερένχες σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 1930 με 8-1 από την Εσπανιόλ.

0: Ναι, μη καλέσαν τη σειρά μας, είδα μη.
1: Πώς αρέσει?
0: Όχι, μ' αρέσει, απλά είναι η μέρα, η ώρα, ξέρω εγώ. Σίγουρα, με... Δεν έχει κάτι. Ναι, για τον το 5-1 που το βάλες.
1: Χάσανε
0: οι... Κι, ναι, οι Νίξ.
1: Οι Νίξ.
0: Ναι, ναι.
1: Χάσανε οι Νίξ, είπα να βάλω κάτι πατριωτικό. 2-1, έκανα τον break οι Spurs.
0: Πήγαινε και να σηκώσουν τον τίτλο.
1: Απίστευτο.
0: Σιτήρια τιμέ στα ύψη.
1: Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Όχι, δεν θα γίνει.
1: Θα καταρρεύσει η Νέα Υόρκη.
0: Μα περίμενε, κερδίζουν 2-1.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Το γύρισε ο ψηλός.
0: Το γύρισε ο ψηλός.
1: Ωραία, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν να κερδίσουν, θα κυγόταν η Νέα Υόρκη. Ήταν να χάσουν.
0: Μα ήταν έτοιμοι.
1: Πάλι πήγε, θα κάνει.
0: Πήγε ο Τραμπ, νομίζω.
1: Ναι, ναι, πήγε.
0: Ελπίζω να μην
1: είναι. Έλεγχο και στου παίχτε.
0: Ελπίζω να μην θύμωση και να έκαψαντε του πυράβλου.
1: Όχι, δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, είναι σε.
0: Αν ήταν με του Νίξ, δεν ξέρω.
1: Ήταν χαλαρό.
0: Αν ήταν χαλαρό.
1: Okay. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Απίστευτα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Να μου επιτρέψει πρωτού συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουν έρθει ήδη κάποια μηνύματα για πρόβλημα και πάλι στον αυτοκινητό δρόμο, να δώσω την πρώτη ενημέρωση που προκύπτει σε σχέση και με την αστυνομία. Είναι καράμπολα ουσιαστικά 4 οχημάτων. Ξαναλέω, αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκοσία παρά το δάλι, στο ύψος του δαλιού δηλαδή, και έχει, είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Άρα γι' αυτό.
1: Στο δάλι.
0: Ύψος δαλιού. Είναι στον αυτοκινητόδρομο περίπου για να υπολογίσει κάποιος την περιοχή που βρίσκεται το πρόβλημα. Άρα η μία λωρίδα εξυπηρετεί τον κόσμο, γι' αυτό και τα μηνύματα που πήραμε για την κίνηση που παρατηρείται. Ναι, σωστό. 4 νίκες είναι ο πρωταθλητής του NBA. Απλά ο Μιχάλης βιάστηκε να το.
1: Παιδιά, τελείωσε.
0: Ναι, εντάξει, best of 7 είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, χαμός. Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Χαμός, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν το περίμενα να γίνει τέτοιος χαμός, πραγματικά. Έβλεπα τα ρεπορτάζ από τη Νέα Υόρκη τις προηγούμενες μέρες. Άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι μονάχοι, όπως του Πελάγου οι βράχοι, να κάθονται εκεί στα καφενεία, γιατί έχει και από αυτά στη Νέα Υόρκη. Κάτι καφενέδες έτσι. Ρεμαγμένους, με κάτι ρεμπέτες παλιούς. Παιδιά, σου λέει, έχουμε να δούμε χαρά από το 99, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, ρε, και χάθηκε κάτι, περιμένετε.
1: Τελειώσαν όλα, κύριε.
0: Άτε πάλι. Ρε, για μαύρο, το σύννεφο έχει...
1: μαύρο το σύννεφο που έχει
0: πλακώσει.
1: Ένα σύννεφο πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, που έλεγε και ο Μάρξ. Κατά τα άλλα, συγχαρητήρια για την νίκη σας. Συγχαρητήρια για την νίκη σας.
0: Συγχαρητήρια, ανήκουν στους παίχτες, στους αυτόν τον υπερογονικό.
1: Ναι, λίμωνα. Με 104, 102, 99, 98,
0: 92.
1: Ένα φάουλ του Μιλουτίνοφ στο Χέις Ντέιβις.
0: Εντάξει, το φάουλ στον μπάσκετ είναι σχετικό.
1: Έλα τώρα, το φάουλ.
0: Εντάξει, πάει, ποιος πάει στον παίχτη, ρε φίλε. Έκανε κίνηση ο Μιλουτίνοφ να ανακόψει το σουτ.
1: Ναι.
0: Αφού τα χέρια του είναι έτσι στα βαδάκια
1: του. Ναι, Γιώργο, εντάξει, και αν το έδινε το φάουλ δεν άλλαζε κάτι.
0: Καλά, εγώ εφόσον θες να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και τρεις βολές να είναι πάλι ένα.
0: Ναι, εφόσον θες να μπει σε αυτή τη διαδικασία, άλλα φάουλ πιο καθαρά δεν είχε που δεν έδωσε ψες. Κάτι τραβήγματα φανέλα.
1: Πάλι διαφορά στις κάτι... βολές ήταν χαωτικές πάλι.
0: Κύριε, ναι, εντάξει, με τις βολές, γνωστό το παραμύθι.
1: Εντάξει, το είπε και ο προπονητής.
0: Ο Σκαριόλο, ναι. Γι' αυτό διέπρεψε με την ομάδα του.
1: Το New York Knicks, κύριε Γιώργο. Έκανε δήλωση πριν λίγο. Δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο παιχνίδι να έχουμε. 26.
0: Μα είναι κάθε φορά, ρε φίλε. Μπήκε ένα σενάριο κάτω που κάθε φορά βολεύει τον άλλο με τις βολές.
1: Μπορεί να σας πει κανείς τίποτα, ρε φίλε. Κερδίσατε, τελειώσατε.
0: Αν θέλεις να συζητήσεις, είπα σου για την διαιτησία, να συζητήσεις και για άλλες φάσεις.
1: Να συζητήσω.
0: Μια φάση είχε χτες δηλαδή η διαιτησία. Γιατί δεν μπήκε μέσα ο Τούρκος σε προηγούμενες περιπτώσεις.
1: Γιατί
0: για ξεκάθαρα τραβήγματα της φανέλας που κάτω από το καλάθι δεν τα είδε, μπροστά στο μπάγκο του, δεν τα είδε.
1: Εκεί που έκανε άλλο τη φανέλα, έτσι. Καλά με
0: το replay που το είδε, έκαμε τη φανέλα για να πάρει αέρα, ή τράβαν του τι.
1: Τον ένιωθε λίγο ζεστό.
0: Τον ένιωθε λίγο ζεστό. Άμα θέλει να συζητά για τη διαιτησία στον μπάσκετ, πρέπει να συζητά για πολλές φάσεις.
1: Έχει πολλές φάσεις, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εκείνο ήταν φάουλ.
0: Οκ. Εντάξει, εγώ σου λέω το δέχομαι ως συζήτηση.
1: Αλλά μεγάλο παιχνίδι. Επιτέλους δηλαδή. Ένα μεγάλο παιχνίδι.
0: Το οποίο πάλι στο τέλος βρήκαν τρόπο να συζητούν για άλλα πράγματα.
1: Καλά, το έχουμε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα, να μην μπει μέσα, να μην διαμαρτυρηθεί.
0: Σωστό, ναι. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο μπήκε μέσα και δέχτηκε την πρώτη και επέμενε ήταν σαν να ήταν εντελώς κοινοθετικό.
1: Εντάξει,
0: για
1: δεν
0: να δεχτεί την αποβολή.
1: Δεν σταμάτα εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ ανάβει το.
0: Περίμενε 50 δευτερόλεπτα να καθαρίσει το. Ή να φανεί ότι τέλειο... που γέρνει πλάστηκα του παιχνιδιού για να κάνει το. Α, δεν με αναγκάζει τώρα και να. Είπα να μην ασχολούμαστε με το πράγμα.
1: Καλά, ασχολούμαστε γιατί είναι μέρος του παιχνιδιού. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει. Το παιχνίδι έδειξε αυτό που έδειξε την Τσούμπου Σούπα και χτες, στη μεγαλύτερη του ίση όλη τη διάρκεια, ότι είναι δύο από τις κορυφαίες ομάδες και δυστυχώς αναλώνονται σε άλλα πράγματα.
1: Υψηλό. Λες
0: και ένα λάθος έγινε όλο το παιχνίδι.
1: Υψηλό επίπεδο παιχνίδι. Ευτυχώς που το είδαμε. Ήταν το καλύτερο από τα τρία μέχρι τώρα.
0: Και κοψίματα φάουλ είχε που δεν έδωσε, και άλλα λάθη είχε, και δεν λέω ότι ήταν μονόπλευρα. Εντάξει. Απλά στο τέλος κάθε φορά κάτι πρέπει να γίνει για να. Τέλος.
1: Εντάξει, έγινε. Τι να κάνω. Στενοχωρήθηκε ο καημένος.
0: Ποιος?
1: Όταν μάλλον.
0: Γιατί στενοχωρήθηκε.
1: Εντάξει. Άμα είσαι στην πίεση. Ναι, εντάξει. Είναι συναισθήματα που δεν τα έχει νιώσει ποτέ. Μια ζωή αφεντικό. Πού δεν καταλάβει.
0: Αν και ο Αταμάν αφεντικό είναι.
1: Εντάξει. Όπως και να είναι, μια λογοδοτή κάπου. Πότε είναι το επόμενο τώρα?
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Και μετά χρειαστεί το Σάββατο.
1: Εντάξει.
0: Δεν μας πεις το πρωτόκολλο ή είσαι στεναχωρημένος για τον Αταμάν και να μην είσαι στο φάουλ του τελευταίου.
1: Να μην στεναχωρηθώ, ήταν φάουλ.
0: Στο σιόου του.
1: Ήταν φάουλ.
0: Μάλιστα. Ένα λάθος είχε όλο το παιχνίδι. Αυτό το φάω.
1: 9 Ιουνίου σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Ο Άγιος Κύριλλος γιορτάζει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας υπήρξε. Τη μνήμη του γιορτάζουμε σήμερα. Ωραίο όνομα. Αν και δεν νομίζω να βρούμε πολλούς. Πάμε στα υπόλοιπα. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον, στο λέω.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Μετά το φάουλ του Μιλουτίνοφ.
0: Είναι όλα τα λεφτά εκεί.
1: Δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα.
0: Σωστό.
1: Ενώ τα βλέπω, τα ξαναβλέπω. Πάμε όμως να σου πω μερικά. 1920, έναρξη των πολεμικών επιθέσεων του στη Μικρά Ασία, ανακοινώνει με την ντουντούκα του ο αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος. Νομίζω ήταν ένας από τους έξι οι οποίοι εκτελέστηκαν μετά στον τοίχο. Νομίζω. Νομίζω ο Παρασκευόπουλος ήταν ανάμεσά τους. Αυτά το 1920. 1921, οι σύμμαχοι αποστέλουν ανακοίνωση, τέλος πάντων διακοίνωση προς την Ελλάδα για το αν δέχεται τη μεσολάβηση και τους όρους τους, ώστε να μιλήσουν και με τον Κεμάλ από την άλλη πλευρά για αποδοχή συμβιβαστικών λύσεων. Ένα χρόνο μετά δηλαδή.
0: Ο Τραμπ που ήταν τότε να σου τα κανονίσει?
1: Ο Ντόναλντ Ντακ, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είδες, σε κοντέψα.
1: Ο Ντόναλντ Ντακ, μια και τον ανέφερες. Το 1934, το διάσημο καρτούν του Walt Disney κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. 1963 γεννιέται ο Johnny Depp. Ωραίος.
0: Απ' τους ωραίους.
1: Κρυφό παράθυρο, μυστικός κήπος. Κάτι έχει κάτω από τα καλαμπόκια.
0: Μάλιστα.
1: 1967, τα Ισραηλινά στρατεύματα φτάνουν στη διόρυγα του Ζουέζ. Έχουμε τον πόλεμο των 6 ημερών. Θυμάσαι, θυμάσαι.
0: Τώρα, πόσο είναι τώρα? Των 4 εβδομάδων ήταν.
1: Ναι, τώρα.
0: Με το Αμερική, με το Ιράν. Και περάσαν και οι 4 εβδομάδες.
1: Κοντεύουμε. Μέχρι να ξεκινήσει και το Μουντιάλ.
0: Ναι. Δεν μου διάβαζα προπόνηση και κλειμένων των θυρών το Ιράν. Κάτι έκαμε.
1: Αναγκαστικά. Δεν
0: να ξεχάσει πολύ το προμηχνή του Ιράν.
1: 1983, κύριε Γιώργο, μεγάλη νίκη, σαρωτικό πέρασμα της Μάργαρετ Θάτσερ στις βρετανικές βουλευτικές εκλογές. Σαν σήμερα.
0: Μάργαρετ Θάτσερ, τι μου θύμισες τώρα.
1: Ναι. Γεια σας, κύριε Αντρέα.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Πάρε και αυτό, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Μα τούτο ήταν το εορτολόγιο σήμερα.
1: Εσύ το εορτολόγιο το του Μιλουντίνο στο...
0: Είμαι σίγουρος ότι ήταν
1: το φάουλ.
0: Ένα φάουλ ήταν όλο το παιχνίδι. Ένα
1: μπράβο, ένα συγχαρητήρια στο διευθυντή.
0: Άλλο σε στέκεται μπροστά του, χτύπησε η μάραβα στη γραμμή, έξω παίζεται light.
1: Εντάξει, δεν ήμουν σίγουρο ότι τότε, αν είχε καλό οπτικό παιδί.
0: Η δουλειά του ήταν μου ήταν να δάνε με ένα θωρίτο.
1: Πού στεκόταν ο διευθυντή σε εκείνο το σημείο?
0: Μπροστά από τη φάση που έγινε.
1: Δεν είμαι σίγουρο.
0: Δεν είσαι σίγουρο. Μόνο για το τελευταίο φάουλ είσαι σίγουρο.
1: Μπορεί να είχα πάει για τσάι στην κουζίνα.
0: Α, τούτο μπορεί να συμπάει και πήρε το διευθυντή μαζί σου.
1: Όχι, μόνο μου πάω γιατί είπα εδώ κανένα άλλο δίπλα μου να.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τρομάξω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, πολύ καλό παιχνίδι γενικά μιλώντας τώρα πέρα από την πλάκα. Φουρνιά, τι παιχταράς ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι παιχταράς. Τον κλείσατε από πέρσι, κανένα νέο συμβολέου?
0: Ναι, ούτε ξέρω.
1: Ναι.
0: Και πολλά ασχολούμαι έχει υπόψη σου με το. Εντάξει.
1: Το είδες δηλαδή.
0: Είδα το, εντάξει, ήταν να βγουν και κάτι άλλο να, για να δεις. Αν ήταν πέπτη είναι ο τέταρτος τελικός και όχι αύριο που παίζει Αφρική με το Μεξικό την ίδια ώρα, ήταν να είχαμε την επιλογή του Μουντιάλ, με νομίζεις ότι.
1: Ήταν να κάτσεις να δεις.
0: Μα να χάσω το Μεξικό Αφρική. Για όνομα του Θεού.
1: Έχεις επενδύσει, έχεις.
0: Πού.
1: Έχεις ρίξει.
0: Ρευστά
1: διαθέσιμα. Πολύ καημό βλέπω με αυτό το Μεξικό με την Αφρική.
0: Είναι το πρώτο παιχνίδι, φίλε. Το εναρκτήριο παιχνίδι.
1: Okay.
0: Πάντα σημαντικό είναι το εναρκτήριο.
1: Η ώρα είπαμε το σημαντικό. 10 κιόλα.
0: Καλή ώρα. Για το Μουντιάλ το συγκεκριμένο είναι ιδανική ώρα.
1: Ωραία ώρα, δεν λέω. Ναι. Σε σύγκριση με τα άλλα που έρχονται.
0: Ναι.
1: Παρασκευή.
0: Πέπτη, είπαμε.
1: Και Παρασκευή θα έρθει στη δουλειά.
0: Είναι γιατί άμα έχει Champions League την Τρίτη, θα έρθει να ερχόμαστε δουλειά το πρωί.
1: Εντάξει, απλά λέω, επειδή είναι υπερενθουσιασμό σου λόγω του ότι ξεκινάει το Μουντιάλ, το ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει η μετάδοση από τη. Φαντάζομαι έχει ένα pre-game. Εννοώ
0: κάτι. Α, δεν ξέρω.
1: Εορταστικά.
0: Α, μα απασχολούνται.
1: Ούτε καν.
0: Να τραγουδήσει εκείνη που το τραγούδι του Μουντιάλ που το βίζει.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Το παίξαμε το ένα που το λέμε.
1: Το τραγούδι του Μουντιάλ τη Ακύρα.
0: Ναι.
1: Το Venga Venga.
0: Βέγγα, βέγγα, ένα μόνο, easy peasy, ένα μόνο. Ένα θύμο, παίξαμε το μια πρωί.
1: Easy peasy, lemon squeezy.
0: Όχι, όχι, βέγγα, βέγγα, βάγγα. Βέρος. Όχι, αυτά δεν με απασχολούν.
1: Νόμιζα ότι ήταν.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα. Στα δικά μας τι είχαμε, Γιώργο, τίποτα.
0: Τι νοείς τι είχαμε.
1: Κλείσαν οι δύο-τρεις παίχτες.
0: Όχι, είχαμε εξέλιξη ψες. Φεύγει ο Γκαρσία από το ΑΠΟΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας.
1: Συνήθως, άμα ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της συνεργασίας, κάποιος φεύγει.
0: Ναι. Και είπα, φεύγει ο Γκαρσία, αλλά ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας. Με τις γνωστές ευχαριστίες για τη δουλειά, για την προσφορά και όλα αυτά.
1: Διαζύγιο λοιπόν.
0: Διαζύγιο, δεν το λες και διαζύγιο, γιατί διαζύγιο είναι όταν υπάρχει κάτι και το διακόπτεις. Είχε ολοκληρωθεί το συμβόλαιο.
1: Αφοσίωση επαγγελματισμός όλα αυτά μέσα.
0: Complete. Εντάξει. Ήταν λιτή ανακοίνωση η αλήθεια.
1: Αποκλείεται να μην είχε ένα επαγγελματισμό.
0: Ένα μια ευχαριστία για τη δουλειά.
1: Ένα επαγγελματισμό, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, γιατί να μην υπάρχει.
1: Να μην υπάρχει αυτό.
0: Δεν είπε κάποιο ότι. Ναι, ορίστε. Ευχαριστίε στον Παύλο Γκαρσία και του συνεργάτε του για την αφοσίωση των επαγγελματισμών και την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια τη παρουσία του στην ομάδα.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα.
0: Τώρα τι.
1: Περιμένουμε.
0: Ούτω ή άλλω σε περιμέναμε από τη στιγμή. Το θέμα ποιον ήταν, ότι είχε αρχίσει να κάνει interviews που λέμε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ με προπονητές και μη σου πω ότι είχε αργήσει να βγει η χθεσινή ανακοίνωση για τον Παύλο Γκαρσία. Νομίζω να εκτιμούσε κάποιος ή να υπολογίζει ότι μέσα στους υποψήφιους παραμένει και ο Παύλο Γκαρσία. Εντάξει, χρειαζόταν να κάνει interview κάποιον μαζί του.
1: Άμα κάνει interview, συνήθως ο εκείνος ο οποίος έχει τη θέση, μάλλον.
0: Ναι, η λογική λέει, γιατί θα μου πούν τώρα πάνω ότι γίνεται ένα interview για κάποιον για το Sport FM, ας πούμε, να λάβει. Εντάξει, να μου πεις, μπορείς να είσαι ακόμα ή να κάνουμε interview αν βρούμε καλύτερος.
1: Θα δούμε το βιογραφικό σου, θα το δούμε, θα το βάλουμε μαζί με τους άλλους. Αλλά αν βρεθεί κάποιος, όχι, νομίζω ότι η δικιά σου περίπτωση ήταν ξαφνικός θάνατος, όπως ο παλιός χρυσός κανόνας του ποδοσφαίρου. Σε καλή μέσα η διοίκηση. Γιώργος Τέλος, καταλαβαίνεις εσύ γιατί έξυπνο παιδί είσαι. Τέτοια τελειώματα έχεις πάει πολλά στη ζωή σου. Και αναλαμβάνει μετά λογικά ο Ανδρέας Γιωργαλάς, ο οποίος ροκανίζει θέσεις εδώ και χρόνια, αλλά δεν το καταλαβαίνεις.
0: Τώρα που να έρθει, πες του το.
1: Όχι, δεν. Ότι φέρει μοίρα και ότι φέρει το
0: έχεις
1: μέλλον.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι, καθαρά εκτίμηση, ας πούμε.
1: Εκτίμηση, ναι, είπαμε. Ότι...
0: Ναι, από πού πηγάζει αυτό, δεν κατάλαβα εγώ τι.
1: Καλά, εντάξει, θέσεις. Γιώργο μου. Πολλές φορές ένας βοηθός προπονητή είχε να λάβει το πόστο του προπονητή.
0: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που φεύγει ο προπονητής ή το διώχνουν πολύ περισσότερο. Και...
1: Εχθές πάλι που έφυγε ο κύριος Αταμάν, ποιος έμεινε στη θέση του.
0: Καλά, άλλο δεν έφυγε, δεν διώξαν από την ομάδα.
1: Ναι.
0: Τον διώχνει η διοίκηση εννοώ.
1: Ψαλμός,
0: έχουμε περιπτώσεις προπονητών που τσακωθήκαν.
1: Ναι.
0: Ενώ σχέσεων που εχαλάσαν.
1: Αλίμονο.
0: Γιατί ένα αποχώρησες σε εσύ που σε έφερα ως βοηθό
1: έτσι.
0: Μου και έμεινες και συνέχισες.
1: Έτσι. Γιατί τον πήρες μαζί σου.
0: Ναι.
1: Είπες και εσύ να φάει γι' αυτό ένα κομμάτι ψωμί.
0: Ναι. Πού είναι την εκτίμηση σου.
1: Κατάλαβες. Και έρχεται η διοίκηση και λέει Λογίδης τέλος. Και αντί να πει Γιωργαλάς και εγώ τέλος, εγώ δεν συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Λέει, όπ, αναλαμβάνω εγώ το σταθμό. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να παραιτήσει ο κάποιος.
1: Όχι,
0: με εντέλος. Εντάξει. Τώρα, αν αποδειχτεί ότι ξέρεις, ξαφνικά έτσι, μια καλή ημέρα από το πουθενά με φεύγουν. Και την επομένη αναβγή μια ανακοίνωση ότι η διεύθυνση λαμβάνει ο Ανδρέας Γιωργαντάς. Εδώ εντάξει, μπορεί να συζητήσουμε άλλα πράγματα.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία όμως. Να μην μπλέκουμε τα σανέρια, είδε αρκετά σανέρια.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Ως τα τέλος και ο Γκαρσία. Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Κάτι έχουμε με ορτολόγιο.
1: Τι έχουμε βάλει με ορτολόγιο.
0: Η Κύριλη, τι είπες εσύ.
1: Κύριλος, δεν είπα.
0: Ναι, Κύριλος, ή έτσι έχουμε μπει. Έτσι, σύμφωνα με το ορτολόγιο που μας έχει δώσει ο Μιχάλης, φίλε.
1: Αν φίλε 306 λένε Κύριλο.
0: Γιορτάζεις. Αν έχεις κάποιο γνωστό,
1: βάλε
0: το ευχηθείς.
1: Χεράκι στην τσέπη. Αν δεν ναι. γιορτάζεις.
0: Έχει πολλού, τι λέμε, σ' όλοι κάποιο άλλο.
1: Να
0: είναι ξέρω
1: αν δεν γιορτάζεις κάποιο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν σωστό ο Γιώργο. Έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Καράμπολα τεσσάρων οχημάτων.
0: Πάλι. Καλή.
1: Σου Λευκοσία. Έκλεισε δεξιά λωρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Παρά του Δαλίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε υπόψη μας κάποια πληροφορία για τον αντικαταστάτη, ενώ είναι κάποιος έχει προβάδισμα, έχει προβάδισμα ενώ...
0: Εντάξει, υπό άλλες συνθήκες, προπονητής που έρχεται στη χώρα, στην Κύπρο να το πούμε τώρα.
1: Ο Σαπίν το έκλεισε στην Πάφο, έτσι.
0: Όχι, ξέρεις Σαπίν.
1: Μην το ψάχνω άλλο.
0: Ναι, είναι παίζεται ο Σαπίν.
1: Απλά λέω.
0: Μάλιστα. Υπό άλλες συνθήκες ή άλλες περιπτώσεις, ναι. προπονητής που έρχεται... Για απευθείας επαφές με τη διοίκηση.
1: Ναι.
0: Ελέαμε πάντα και εκτιμούσαμε και τις περισσότερες φορές έβγαινε.
1: Χριστούλης.
0: Συγγνώμη, μιλώ μόνο για τα ΠΟΕΛ. Ότι είναι, η βασική, είναι ο βασικός υποψήφιος. Αλλά μέχρι τώρα το ΑΠΟΕΛ έχει κάνει, η διοίκηση έχει κάνει, τουλάχιστον αυτές που γνωρίζουμε, δύο τέτοιες επαφές με προπονητές που ήρθαν στην Κύπρο για τον λόγο. Άρα. Μπορεί να έχει για κάποιους άλλους που δεν βγήκε το όνομα τους προς τα έξω. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει προγραμματισμός και για κάποιους άλλους ότι θα γίνουν τις επόμενες μέρες.
1: Ναι.
0: ναι. Μια εκτίμηση, αλλά όχι δυνατή, ενώ υπό την έννοια να είναι, ξέρεις, παντού, να παίζει παντού, ας πούμε, ενός, η απόλυτη εκτίμηση για φαβορή. Αλλά μια έτσι, ως ένα ποσοστό εκτίμησης, δίνεται ένα προβάδισμα στον Νίκο Παπαδόπουλο,
1: mm-hmm.
0: αλλά νομίζω ότι δεν είναι ακόμη, δεν είμαστε ακόμη σε θέση για να. Ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακόμα κάτι, δεν έχει ξεκαθαρίσει βαθμό μου να βλέπουμε όντως ότι εκεί πάει το πράγμα. Mm.
1: Δεν είχε συμφωνία με τα ωραιότερα σουβλάκια στην Ελλάδα.
0: Μα εδώ ίσως να είναι και το στοιχείο των ισχυτικών. Ότι ενώ υπήρξε μια, ας το πούμε, εμπροφορική ή
1: νομίζω, ναι,
0: ήταν κοντά σε συμφωνία, ήρθε στην Κύπρο και συζήτησε. Άρα προφανώς δεν είναι τελειωτικό και προφανώς δεν το αποκλείει ή δείχνει και προτίμηση να θέλει να έρθει.
1: Σιρήνες από Κύπρο για τον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Βρίσκω εδώ δημοσίευμα.
0: Τότε Σιρήνα, αφήστε τα δηλαδή Σιρήνα στο τελευταίο καιρό να παίξουν. Είναι...
1: Ναι, εντάξει, κάπως έπρεπε εντάξει. να το πει ο δημοσιογράφος. Είναι ναι. από αυτά τα αθλητικό τύπο τυπικά, ας πούμε. 54χρονος τεχνικός. Μάλιστα. Οκ, να δούμε τι θα φέρουν οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Κακουλή στην Ομονία.
0: Ήταν η τελευταία έτσι.
1: Είδα χθες το push.
0: Okay. Από τις σημαντικές, αξιοπρόσεκτες. Εντάξει, θεωρώ ότι χτες είχαμε γενικότερα. Δηλαδή, ο Κακουλής στην Ομόνια, ο Πηλέας στην ΑΕΚ. Διαφορετικές, ξεχωριστές. Ο ένας είναι επιστροφή. Ο άλλος είναι μια περίπτωση Κύπριου που υπάρχει μια άλλη ανάγνωση σε σχέση και με το ότι πρέπει να έχουν κάποιους Κύπριους πλέον και με βάση νέους κανονισμούς οι ομάδες μας. Και είναι από τους Κύπριους που μπορούν να παίξουν ενώ. Να μπουν σε μια κατηγορία βασικού κορμού. Έπαιξε στην Πάφον αρκετό σε μεγάλο
1: ξέρει,
0: χρονικό
1: ξέρει.
0: Διάστημα. Ενώ δεν είναι απλά μια επιλογή για να υπάρχει για να υπάρχουν επιλογές ας πούμε σε κάποιες θέσεις. Τι είχαμε ένα λοχτές.
1: Καπίνο.
0: Ο Καπίνο ναι είναι μια

0: συνομιλίες.
1: Να προσέχουμε εκεί να έχουμε το όνομα.
0: Λοιπόν, δώσε 2-3 μηνύματα και πάμε έναν διαφημιστικό. Τι μου θύμισε τώρα ο Μάριος 532.
1: Δώστο.
0: Πρώτη φορά λέει ο πατέρας μου αγόρασε τηλεόραση για το εστιατόριο με αφορμή το Μουντιάλ του 82. Πάολο Ρώση, μεγάλος πρωταγωνιστής, ο προσκόρερ. Ρουμενίν και Πλατινί, Σόκρατε, Ζήκο, Πανένκα, Λιτμπάρσκι, Ρόψον, Κέπε, Δασάευ, Μπόνιεκ. Εκεί με μάγεψε η στρογγυλή θεά γράφη. Μετά ήρθε το Μεξικό το 86 που με πλήγωσε καθώς γεννηθεί στην Αγγλία. Στηρίζαμε τους Άγγλους. Μάλιστα. Πες τα αγαπητέ, λέει ο 181, ο Αταμάν είναι καταστροφή μας και τα καμώματα του για να κόβουμε.
1: Ελάτε σας παρακαλώ, μάλιστα. Δώστε λίγη αξία στον προπονητή και τον πρόεδρο.
0: Και 4 φορές βήματα που έγιναν καλάθια και η μπάλα στη γραμμή στα μάτια του
1: διαιτητή, λέει ο 602. Για τους Νίκς.
0: Σκέτες καλημέρες από τον 333.
1: Καλημέρα φίλε.
0: Ο τόνος το είναι καταλαβα, που πάει. Γιορτάζουν και οι κύριοι σήμερα σύμφωνα με το λόγιο σας.
1: Ο τόνος το που πάει.
0: Ποιο ναι. Μπάση περιπτώσει. Πάμε για διαφημιστικό γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
7: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο νέο Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
4: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP Elite

0: X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
1: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Καλημέρα, Ανδρέα Γιώργαλά, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, παιδιά. Yeah. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα και στο ειδικό fan club που μας ακούει σήμερα.
0: Έχουμε πλέον ειδικό fan club. Έχουμε και αυτόν.
1: Έχουμε και αυτόν. Να πούμε χρόνια πολλά στον πεντάχρονο πλέον Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γιώργο, σπουδαίο όνομα.
1: Αφιερωμένο το τραγούδι. Να πούμε επίσης και να στείλουμε τις καλημέρες μας στο Θεμιστοκλή, στη Μυρτών και στην Παναγιώτα Γκαλισσένη, την αγάπη μας, το fan club μεγαλώνει.
0: Μα μεγάλο fan club εδώ.
1: Το fan club μεγαλώνει και οφείλουμε να στείλουμε καλημέρες και αγάπη.
0: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τη στήριξη.
1: Γιώργο, και πάλι χρόνια πολλά. Να είσαι ευτυχισμένος.
0: Χρόνια πολλά από όλους μας.
2: Όλα τα καλά, κύριε.
0: Συνονόματε.
2: Και διευθυντή του Σπορ FM. Να σε καμαρώσουμε μια μέρα.
0: Ναι. Τι γίνεται, Ανδρέα, κατά τα άλλα, όλα καλά?
1: Όλα καλά, ανθυρά. Έχουμε ξεκινήσει με έναν τροχαίο το πρωί, το οποίο έχεις δώσει από ό,τι έχω αντιληφθεί, έτσι, για να ενημερώνεται και ο κόσμος που κινείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε διάφορα πράγματα για σήμερα. Από πολύ έτσι, εύρος γκάμας θεματολογίας. Να πούμε ότι λαμβάνει διαστάσεις το θέμα που είχαμε πει χθες για την τρομοκρατία και τον πυρήνα της Χαμάς σε Κύπρο αλλά και Ελλάδα. Έχουμε νεότερες πληροφορίες από ρεπορτάζ του συνάδελφου της Καθημερινής Ελλάδος Γιάννη Σουγιώτη, ο οποίος δίνει έτσι τους ρόλους ουσιαστικά των ατόμων που έχουν συλληφθεί. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Γιάννης Σουγιώτης στο ρεπορτάζ του, ο 38χρονος Παλαιστίνιος για τον οποίο κάναμε αναφορά χθες, ο οποίος είχε συνελήφθει σε σπίτι στην ακτή του κυβερνήτη, θεωρείται ότι είχε ρόλο οργανωτή στον συγκεκριμένο πυρήνα. Σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, στο σπίτι του βρέθηκαν ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή νεκρηκτικών, και όπως ανέφερε και στο ρεπορτάζ του Απόστολος Τωμαράς, φέρεται να μπήκαν παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα, ενώ είναι αυτός μάλλον που χρηματοδότησε και το ταξίδι που έγινε τον Αύγουστο του 25 στη Μαλαισία με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέμα εκρηκτικών υλών. Επίσης δίνει και κάποιες άλλες πληροφορίες για το τι έγινε στη Μαλαισία, αλλά και πληροφορίες και φωτογραφίες από τις οικίες των δύο υποκράτησιν Παλαιστινίων. Να πούμε ότι πέρα από τις συλλήψεις του στενού πυρήνα του δικτύου, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν στην Κύπρο και δύο Κύπροι υπήκοοι Παλαιστινιακής καταγωγής, οι δύο τους συνελήφθησαν τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα το οποίο ενδεχομένως να περιείχε υλικά για την παρασκευή εκρηκτικών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή από τη στιγμή που μιλούμε για ενεργό πυρήνα της Χαμάς, ο οποίος είχε και διασυνδέσεις με τη Μαλαισία, που θεωρείται φιλικά διακείμενη χώρα στη συγκεκριμένη οργάνωση. Άρα θα το παρακολουθούμε και θα σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις.
0: Για τα επόμενα περιμένεις 13 δευτερόλεπτα.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Συνεχίζεις, Ανδρέα. Επειδή να ρωτήσω κάτι, μπορεί να το πεις δηλαδή, δεν ξέρω. Επειδή θα διαβάσεις σε λίγο, θα μας δώσεις τα πρωτοσέλιδα και θα παίξει πολύ 5-1.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο το 1-1, εγώ ξέρω το, ας πούμε, χθες ανακοινώθηκε ο Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα, ανανέωση συμβολέου, επέκταση για ένα χρόνο ακόμα με προοπτική για ένα ακόμα. Είναι το 5-1 που μπορεί να ακούσει τώρα.
5: Μπορώ να φύγω.
0: Γιατί?
5: Πραγματικά θέλω να φύγω.
1: Είναι η διάσκεψη, Γιώργο, μεταξύ Ομαδικά. Των
0: δύο. Τώρα εξηγηθούμε.
5: Τόσο κυπριακό που έχουμε πει.
0: Κυπριακό. Τόσες... Μα υπάρχει κυπριακό ακόμα. Ασχολείται κάποιος με το κυπριακό.
5: Τα νεύρα μου, τόσες ανταποκρίσεις από την πρώτη γραμμή που σου έστελνα.
0: Τότε, φίλε. Γι' αυτό λέω υπάρχει τότε. Τότε που πήγαινες εσύ υπήρχε ακόμη...
1: Τώρα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση.
0: Τότε που πηγαίνατε εσείς διακοπές σε Μον Πελεράν, σε όλα αυτά για συνομιλίες. Υπήρχε.
5: Ο τώρα... μόνος που κατέληξε δημοσιογράφος με εκείνητο στο Μονακό είσαι εσύ.
0: Εμάντια και εκεί πήρε με Κυπριακή Δημοκρατία εμένα για τις συνομιλίες τάχα μου. Για την λύση.
1: Άσπαρτο, ναι.
0: Ναι. Ναι, για πες Ανδρέα, το 5 συν 1.
1: Το 5 συν 1 Γιώργο είναι τα δύο μέρη, δηλαδή ελληνοκυπριακή πλευρά, τουρκοκυπριακή πλευρά και οι εγκύτριες. Τουρκία, Ελλάδα, Βρετανία.
2: Καλύφθηκες.
0: Μα ακόμα είμαστε σε τα στάδια των εγκύτριων δυνάμειων. Για όνομα του Θεού. Προχωρά το Κυπριακό. Είναι κοντά τώρα. Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι χθες...
0: Περίμενε, τα δύο μέρη είπες μου τα πρώτα ποια είναι.
1: Ελληνοκυπριακή πλευρά, τουρκοκυπριακή.
0: Α, η τουρκοκυπριακή, ναι, εντάξει. Επειδή είναι η Τουρκία εγκύτρια γι' αυτό που... Μάλιστα.
1: Να συνεχίζω, Μιχάλη.
5: Ναι, Άντρα μου, κάνε διάσκεψη στο καθήκον.
0: Πάμε, πάμε.
5: Εγώ μπορώ να φύγω, εσύ όχι, δυστυχώς.
1: Α, τώρα που είπες να φύγω, να σου πω κάτι μετά.
5: Πες μου το τώρα.
0: Α, ναι.
5: Πες το στον αέρα.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι χθες είχαμε έτσι διαβουλεύσεις, συζητήσεις. Η κυρία Ολχίν ήταν Κύπρον, είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είδε τον κύριο Ερχιουμάν. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κινητικότητα. Ήδη υπήρξε προαναγγελία για ένα μακρύ καλοκαίρι στο Κυπριακό.
0: Καλοκαίρι,
1: ναι. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Να πούμε ότι πρόσφατα υπήρξαν και δηλώσεις που έδειχναν ότι από πλευράς Τουρκίας, που συνήθως είναι έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μπλοκάρεται η διαδικασία, να υπάρχει πρόθεση για να υπάρξει και κινητικότητα στο Κυπριακό. Άρα περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα είναι ένας από τους λόγους τους οποίους θα έχουμε και πρόοδο. Επίσης υπάρχει και πίεση από τον Αντώνιο Κουτέρες στους δύο ηγέτες, ούτως ώστε να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος. Άρα είμαστε σε αναμονή για να δούμε εάν και εφόσον θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις. Να πούμε επίσης στο αστυνομικό ρεπορτάζ ότι οι μέλη της ΙΚΑΝ στη Λάρνακαν είχαν κάνει έρευνα σε σπίτι 36χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν πάνω από 3 κιλά κοκαίνης. Υπήρχαν έτσι από ότι υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν και πού τα είχε εγκριμμένα. Και μεταξύ άλλων είχε και 24 ξόβεργα.
0: Να σου πω είτε με όλα τα αθλήματα.
1: Ναι. Είχε και πυροτεχνήματα.
0: Αναβάνουμε όλων των ειδών της.
5: Γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα.
1: Κυνηγετικό όπλο.
0: Έλα σε παρακαλώ, πήγε η Φιωρεντίνα. Κυνηγετικό όπλο, ναι.
1: Μαζί με τα υπόλοιπα. Χρηματικών ποσών 4.000, γιατί ποιος δεν έχει 4.000.
0: Είναι μόνο 4.000.
5: Σιγά τα λεφτά.
0: Μόνο για να διατηρείς.
5: Τώρα να πάω στη Κρυστάλλα, της δίνω 8, ας πούμε, σιγά.
1: Χιλιάδες. Για τους καφέδες.
5: Ένα τόστι για καφέδες πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε πει ότι είχαμε και ανάφλεξη στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, γιατί δεν μας έλειπαν όλα τα άλλα.
0: Συμφωνία λέει.
1: Ναι. Γιώργο, είπαν ότι φτάνει ως εδώ. Τους είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκάμετε τι εκάμετε. Μωρά, υπεριχαρίσετε. Ρίξετε τους βαλιστικούς σας, ρίξετε τα ντρόουν σας.
0: Μπιμπιμ, πρόσεχε.
1: Τέλος, μπιμπιμ.
0: Μπιμπιμ, πρόσεχε. Έλειωσε.
1: Και είπε ότι.
0: Α, περίμενε, εντάξει. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη, διαβάζω το άλλο.
1: Ναι, προανήκει.
0: Έναντι του Ιράν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Γιατί ήταν οι τέσσερις που ξεκίνησαν και δύο τώρα έξι.
1: 46 συμφωνίες που είχαμε μέχρι στιγμής μαζί με την νίκη, άρα όλα καλά.
0: Σωστό.
1: Αυτά από εμένα. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στις εφημερίδες.
0: Φύγαμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με φιλελεύθερο. Σήμερα πυρήνες της Χαμάς στην Κύπρο, ασύλληπτες διαστάσεις στην υπόθεση τρομοκρατίας με 5 Παλαιστίνιους συλληφθέντες. Αναφέρει εδώ ο φιλελεύθερος. Παγκύπριες εξετάσεις αισιοδοξία στο πρώτο μάθημα. Βατό και ορθά δομημένο χαρακτηριστήκε το εξεταστικό δοκίμιο από τους μαθητές. Η Χαραυγή, προσκρίσιμη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Στόχος η ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών και η επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας. Πάμε σε άλλο θέμα. Παρέμβαση ΕΤΕΚ για αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας. Και η αλήθεια, Κυπριακό στο πρωτοσελίδο της, έρχεται 5-1. Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ανακοίνωσε προετοιμασία διευρυμένης διάσκεψης στο Κυπριακό. Στην Κύπρο τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Γι' αυτόν άλλωστε και ο άλλος είχε 4.000 στο σπίτι. Σου λέει τι να πάω να καταθέσω για χαμηλά τα επιτόκια. Μόνο στα στεγαστικά δάνεια ανεβαίνουν κατά τις μεταβολές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τελειώνουμε με πολίτη. Σπρώχνουν για 5-1 το καλοκαίρι. Υπάρχει ωστόσο ακόμα δρόμος για να διασφαλιστεί η επιτυχία της. Επίσης, Πρωταράς, η πρώτη Ανατολή στην Ευρώπη. Μοναδική εικόνα από τον Πρωταρά και συγκεκριμένα τη Χερσόνησο της Ξυσταριάς κοντά στο FIG 3. Ο ήλιος αναδύεται από τη Μεσόγειο και αναφέρεται σε καμπάνια που γίνεται έτσι για προώθηση του Πρωταρά.
0: Είδες προσθήκα για το 5-1 ότι παίζει πολύ. Λοιπόν, εδώ λέει 5-1, 5 χρόνια άλλη το λέει με προοπτική και ακόμα ένα χρόνο. Μα αν ήταν σε σχέση με το άλλο, το ήταν ένα συνένα. Εντάξει, το συνένα, αν είπετε μου, ήταν πονέ. Το 5 είπε μου, η δική μα η πλευρά, η Τουρκοκύπρη, οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Το συνένα.
1: Οιε.
0: Οιε. Μάλιστα. Στον οιε, οιε. Ξέρεις το τραγουδινό. Στον οιε, στον οιε, τα παραπονά σα, στον οιε. Ένα τραγούδι, ρε κανονικό, ρε.
1: Πάντα κανονικό, κύριε Γιώργο.
0: Αν πιστεύεις, τώρα να το βρω. Τώρα να το βρω. Μάλιστα. Τι είδες ψες, Ανδρέα. Είναι 8:22. Τι θα μπορούσε να δεις άλλωστε, αφού είχαμε ένα άλλη επιλογή.
1: Μπάσκετ, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Μπάσκετ. Μου
0: άρεσε. Τι εννοείς, εσύ. Σου άρεσε να πάσεις να μου κάνει το παιχνίδι. Έκαλα, εντάξει, κάποιος έπρεπε να κερδίσει.
1: Καλά, πειράζει να κερδίζαμε εμείς, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, έγκελεο, αλλά.
1: Δεν λες αλλά, δεν λες
0: κουβέντα. Εντάξει, τι να σου πω, πέρασε μια-δυο φορές μπροστά στο σκορ. Έναν πόντο το πολύ, ο Παναθηναϊκός.
1: Μια φορά
2: νομίζω. Πέρασε μια-δυο φορές, αλλά...
0: Αλλά ήταν έναν καλάθι το πολύ, δεν ήταν. Ακόμα και εκεί εννοώ, δεν το βρήκε. Εννοώ να πάρει το προβάδισμα και όλα αυτά. Να δημιουργήσει τις συνθήκες για να κερδίσει. Κάτσε να δω, να το δω. Αφού ναι, τα θυμάστε τα τραγούδια. Ναι, ούτε ναι. Εσύ το ξέρεις, Μιχαλή.
2: Ξέρω.
6: Το πρόβλημά μας φαίνεται δεν είναι τόσο απλό.
0: Κατά για το Κυπριακό που λέει.
1: Άστο. Ποιος το τραγούδι.
0: Θέμης Ανδρεάδης. Με
6: κάνεις νευρικό. Μου φαίνεται πως έφτασε η ώρα να σου το πω.

0: Ωραίο. Ωραίο. Θα το στο λέω πάνω.
1: Παιδιά, αν το ξέρετε τον τρόπο.
0: Όχι, δεν είμαι. Είσαι πηγή γνώσης, κύριε.
1: Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, αυτά και για τον ΟΗΕ. Ναι, το απέσυρε, φίλε 407, γιατί αναφορά σε οπαδού τη Φιωρεντίνα. Είπα, το απέσυρε. Το είπα αμέσω εγώ να είδε.
2: Δεν ξέρετε γιατί. Διαβάστε τα ρεπορτάζ να καταλάβετε.
1: Τι. Άγια τον Τζίνο. Για ποιο, για τον Μπαρτζόκα τη Ρώση. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγαμε. Α, για το. Εντάξει, το κουτάκι που έγραψε εχθέ που σου είπα. Έγραψε το με την πένα, αν είδε. Ώσπου να δει και να πει. Εύκολη ανακοίνωση.
0: Μανία σου τώρα, τελευταία να.
1: Μανία.
0: Ναι, τούτη μανία. Είναι μανία. Είναι μανία, έσφιξαν οι ζέστες, κάτι πάει λάθος. Τούτον τώρα, γιατί κύριε Γιώργο μου, κύριε Γιώργο
1: εχθές,
0: μου.
1: Εχθές λέω σου, μιλούσαμε, ναι. Είπες για τον μπάσκετ, πάω στο
0: κύριε Γιώργο μου, έπια το κουτάκι και γράψα το με εμπέναν κύριε Γιώργο μου, θέλει να πιάσει τα credit για τον κύριε Γιώργο μου, για τον κακουλί.
1: Εγώ γιατί να τον πιάω εδώ, έτσι είναι εγώ πρώτος που το είπα.
0: Καλέ, καταλάβες να μου κάνει.
2: Εντάξει ρε παιδιά, δεν ήρθε. Το σημαντικό αυτό δεν είναι ότι ο παίχτης είναι εδώ.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Τώρα θα πρέπει να.
0: Χθες έπιασα το κουτάκι.
1: Ναι,
0: να το γράψω που μόνο μου.
1: Εντάξει, λέω σου, οκ, ικανοποιήθηκες. Έτσι είπα κάτι για μένα.
0: Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
1: Που με την επιστροφή κακουλή.
0: Ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
1: Έχω άδικο που. Επειδή δεν έχω social media. Έχω άδικο που πιάνω έτσι στον αέρα, η κυρία μου, μια. Ότι υπάρχει και μια. Έτσι...
0: Αντίθετη άποψη.
1: Ναι.
0: Καλά, αν υπήρχε ένα αντίθετη άποψη από τον καιρό που ήταν στην Ομόνια ο Κακουλή.
1: Δεν θα πει αυτή τώρα. Προφανώ και αν μου το επιβεβαιώσει, είναι γιατί είναι συνέχεια τη ίδια ιστορία.
0: Είναι αυτό.
1: Αν μου το επιβεβαιώσει.
0: Ναι. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν εκτιμά ποδοσφαιρικά τον
1: Κακουλή.
0: Οι Ομονιάτες. Δηλαδή, τον εφάνηκε εννοώ από τον καιρό που ήταν στην Ομόνια ο Κακουλής. Δεν ήταν κάτι που συζητήσαμε πάρα πολλές φορές, ήταν κάτι που είπαμε πάρα πολλές φορές, ήταν κάτι το οποίο ενώ ο Κακουλής ήταν και σε περίοδο εξαιρετικής φόρμας πολλές φορές, τα άκουγε. Αδικαιολόγητα για εμένα. Το θεωρώ έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει λύσεις. Αυτό.
1: Okay.
0: Άρα ναι, με κάνει χαρούμενο το ότι υπάρχει μια επιπλέον λύση στην επίθεση με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Μάη.
1: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και πάμε για άλλα. Τώρα περιμένουμε να δούμε σήμερα το τι θα φέρει η ημέρα. Χτες με το που τελειώσανε με την εκπομπή, πιστός ο Άρης στην παράδοση του ότι έχει ανακοινώσει να το ανακοινώνει 10 και 5. Πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση με διοίκηση του Άρη, να δούμε γιατί αυτή η τακτική να περιμένει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και να βγάζει τις ανακοινώσεις.
2: Για 3-5
1: λεπτά. Εγώ να πάω μέσω του.
2: Ρωτήστε.
1: Αν μου χτυπά τώρα τηλέφωνο.
2: Ο Άρης. Απάντα τους.
1: 22.
0: Καλά, έτσι που κάμε.
1: 22 ρε φίλε. 22 Λευκοσία.
0: Για καμιά έρευνα άλλο.
2: Για τον Άρη.
1: Έτσι νούμερο εν έρευνα, αν νομίζω.
0: Απάντα το νομίζω.
2: Είναι το προεδρικό, ρε.
1: Α, αποκλείεται.
2: Με 8 δεν ξεκινάει.
1: Καλά, ότι ξεκινάμε 8.
2: Έγινε διορισμό. Έγινε ο διορισμό.
1: Εντάξει, να μείνω να σα πάρω στο διάλειμμα τότε να με σα αφήσω. Μάλιστα.
0: Λείπει ένας διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, είναι. Λείπει. Ένας διευθυντής του γραφείου.
2: Του προσωπικού γραφείου. Ενώ που είναι η πόρτα του Προέδρου. Δίπλα είναι μια αίθουσα, ωραία.
1: Δίπλα.
2: Μεγάλο δωμάτιο.
1: Άρα δίπλα είναι τα θέση μπορεί να είναι.
2: Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, λέμε, έχει δίκιο.
1: Ο διευθυντής σε παίρνει, ρε φίλε, και να χτυπάμε το τηλέφωνο του γραφείου για να πάω να αναλάβω το γραφείο.
2: Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος που σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Όχι, ρε, αποκλείεται. Θέλω να με πάρει το, το κινητό του, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: Αφού
2: ναι.
1: Έγινε μου στήρια, αν σε μέσα, εν πάση
2: περιπτώσει. Είναι επίσημη πρόταση, κύριε Γιώργο. Δεν είναι. Γιώργο, άρα πάμε να φάμε σουβλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Πάει από διευθυντή σε διευθυντή, ίσως. Δηλαδή σου λέει να φτιάω μια έτοιμη λύση. Δεν θα σκάμνει η Ομονία που πιάνει
2: τον Κακουλή που το ξέρουμε.
0: Σου λέει ο πρόεδρος να πάω από διευθυντή σε διευθυντή.
1: Σωστό. Μα είχαμε σε τη συνδήλωση πέρσι. Ποιος? Πέρσι όταν πήγε στον Άρη ρε, έλεγες ότι δεν έχει θέση στην Ομόνια. Ρε Αντρέα.
0: Ρε ωρε.
1: Του βάλαμε κορδέλα και σου το στείλαμε λες.
0: Εγώ είπα ότι...
2: Χαμηλώνεις το ποπάκι λίγο που παίζει από πίσω γιατί ναι. Συζητάμε σοβαρά πράγματα.
0: Και από ποπάκι.
2: Αυτό δεν ακούσες εσύ.
1: Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Νομίζω να είπε ότι δεν έχει θέση στην Ομόνια ο Κακουλής ποτέ. Θυμούμε ήταν έτσι...
0: Για να είπα εδώ το πράγμα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Ο άλλο εδώ γράφει προχτές, κύριε Βουργαλά, έστειλα του μήνυμα για Πηλαία. Mm. Εμένα δηλαδή. Και ΑΕΚ 2-1 κυρωνεύτηκε, λέει. Ένα μεν σε μειώσει. Ένα που σε θεωρεί έναν ενό συμμεργάτη.
2: Oh.
1: Ηρωνεύτηκα εγώ γιατί έστειλε κάποιο για τον Πηλαία.
0: Όχι, ήταν ότι ήταν οι δηλώσει, δεν ήταν ηρωνία. Γιατί εμεί βλέπουμε, το ξέρουμε ποτέ. Είναι ηρωνικό. Όχι, ήταν που είπε ότι άρχισαν τους οι δηλώσεις ότι γράψετε το. Νομίζω ότι ο φίλος 4.
1: Ναι, και είχαμε πει μάλιστα ότι πολλά σε κάποια στιγμή ότι πολλά από το κάποτε κάποια από το που μα στέλνουν βγαίνουν. Ναι, κάποτε ναι. Όχι. Γιατί δεν ερωνευτό δηλαδή τον Πηλέα στην ΑΕΚ. Πραγματικά το τι σημαίνει ηρωνία, αν κάποιοι πρέπει να το δείτε λίγο έτσι πιο.
2: Στεκόμαστε μπροστά σου, κύριε Γιώργο. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν ηρωνία.
1: Το κάθε αποθυμένο του καθενού. Ακού, ηρωνεύτηκα τον άλλο γιατί έγραψε για τον Πηλέα.
2: Δεν ήταν, όχι, εντάξει.
1: Έτσι για τον Ροναλτίνιο που μου γράψε. Για τον Ροναλτίνιο που μου γράψε. Ήταν να τον ηρωνευτώ. Για όνομα, πού σου βρίσκουμε.
2: Πάμε λίγο να πάμε.
1: Στέλνετε και σε άλλε εκπομπέ ή μόνο εμά αγαπάτε.
2: Πάμε
1: διαφημιστικό.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
9: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
12: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Dimitrios Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στα 38 σχεδόν λεπτά μετά τις 8. Να καλημερίσω απλά και τον Γιάννο και τον φίλο με 71. Δεν θα τα δώσω, θα δώσουμε συνέχεια. Να είστε καλά. Επειδή είμαστε μπροστά, Ανδρέα, εμείς, ξέρεις το, ναι. Πριν το, στο πρώτο... Ναι, να το βάλω μέσα. Περίμενε ρε Μιχάλη.
1: Χαλαρά, περίμενε. Μιχάλη, είσαι λίγο πιο πίσω.
0: Πρώτα απ' όλα είπα του Ανδρέα, επειδή μα.
1: Καθαρίζε Μιχάλη.
0: Για όνομα του Θεού σήμερα.
1: Είσαι και κάπου μπροστά.
0: Σε σένα που απευθυνώ μου. Είναι σένα που ήταν να δώσω τα εύσημα τώρα, δεν με διέκοπτες. Γιατί ξεκίνησα να λέω του Ανδρέα ότι επειδή είμαστε μπροστά εμείς και εννοούσα εμάς τους δύο. Μπροστά και χρονικά και γενικότερα, στο ημίωρο που είμαστε οι δυο μας, άνοιξε μια συζήτηση ο Μιχάλης για το θέμα προπονητή στο ΑΠΟΕΛ και είχαμε συζητήσει για τον Νίκο Παπαδόπουλο και μάλιστα βάλαμε κάτω στη συζήτηση ότι εάν τον θεωρούν που τον θεωρούν κάποιοι αυτή τη στιγμή φαβορεί, είναι και γιατί λεγόταν ότι στην Ελλάδα αν είχε συμφωνήσει με τον Λεβαδιακό την ομάδα που έχει την περιοχή με τα καλύτερα σουβλάκια, όπως είπε και ο Μιχάλης πριν.
1: Γιατί, Μιχάλη,
0: έτσι θεωρείται. Το σουβλάκι τη Λιβαδιά. Σουβλάκι τη Λιβαδιά, για όνομα του. Για όνομα του θεωρεί τα πάει σε τρεις φορές το μήνα άδεια και πα εξωτερικό. Και δεν τυχαίνει να φας το σουβλάκι τη Λιβαδιά.
1: Τώρα να αλλάξουμε λίγο προορισμό.
0: Είδε τώρα, ήρθε στα λόγια μου. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα έναν ρεπορτάζ που έρχεται από Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε, για την έντονη ενόχληση των ανθρώπων του Λεβαδιακού. Γίνεται λόγος για θέτηση προφορικής συμφωνίας. Τώρα, προφορική συμφωνία θετείται. Ναι, ολός του ανθρώπου που λαλούμε.
1: Ναι, okay.
0: Ενώ τον επεριμέναν, λέει το ρεπορτάζ, από την προφορική συμφωνία να περάσουν και στο γραπτόν γιατί είχαν κάνει δεχτούς τους όρους πάνω στις συζητήσεις, μάθαν ότι ήρθε στην Κύπρο και συζήτησε με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λίγες ώρες λέει, πριν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, ο κ. Παπαδόπουλος είχε συνάντηση για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολέου του με τον Λεβαδιακό. Και ήδη, παρότι επίσημα δεν υπάρχει κάτι ενώ ως προς το μέλλον του κυρίου Παπαδόπουλου των προπονητικών, λέγεται ότι ο Λεβαδιακός είναι ήδη σε μια διαδικασία να βρει άλλον προπονητή. Τώρα, στην ανάρτηση του Λεβαδιακού...
2: Να πάει ο...
0: Ποιος?
2: Πάμε το μήνυμα το 945.
0: Το μήνυμα, τώρα να το δώσουμε και το μήνυμα το 945. Μάλιστα στη σχετική έτσι, αντίδραση του Λεβαδιακού κάνουν μια ανάρτηση φιλοξενώντας δηλώσεις που είχαν γράψει από τις δηλώσεις που είχαν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδοσφαιρό του ενός αντιπροέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ σωστά τα λέω ο οποίος αν ακούσεις τις δηλώσεις έτσι αντιλαμβάνεσαι το τι λέει θέλοντας κατά κάποιον τρόπο να δείξουν ότι άλλα ελέαμε, άλλα έκαμε, άλλα καταλάβαμε, άλλα... και ο νόνο ήτο βασικά γράφει στην ανάρτηση ο Λεβαδιακός. Θα σου βάλω ένα απόσπασμα να πούμε που τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
3: Μπράβο, ύστερα όπως μόλις είπαμε εντάξει αυτοί ότι όχι δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει θέλουμε και εμείς
0: και τραγούδι, και τραγούδι μπάρε
3: αυτό θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε εμείς όμως μετά δεν δέχτηκα μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το
0: παιχνίδι.
1: Ξεκινήσαμε κόντρες.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις αντιδράσεις στην Ελλάδα που ξαναλέω ότι στο Λεβαδιακό θεωρούν δεδομένο ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα συνεχίσει μαζί τους εάν και γίνεται λόγος παρά το γεγονός ότι γίνεται λόγος για προφορική συμφωνία. Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Όνομα του. Νόμα του. Α, Beatles. Να μου περιμένεις.
1: Ωραία, Beatles.
0: Τώρα αρέσκει σου το.
1: Τι ωραίο, ναι, τι ωραίο χαλαρό τραγουδάκι.
0: Να δώσω εντολή, είναι εντελώς δημοκρατικά. Εννοώ με βάση τον τρόπο που χειριζόμαστε τα θέματα εδώ να φύγουν μπίτσο.
2: Ναι, μα επιτέλους.
0: Που είμαστε στα playlist.
2: Μάλιστα.
0: Μα και δεν μας ακούει. Λοιπόν, δεν ξέρω με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες οι Beatles να μην είναι πλέον στα playlist της πρώτης πάσης. Αφού είδε πώς τους έβγαλες. Άκου τους.
2: Παίζει τώρα. Κομμένοι ρε
0: φίλε. Να μην ζητήσουμε ευθύνες για αυτούς που τους έβγαλαν και ακόμα παίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, με αφορμή και το σχετικό ρεπορτάζ που δώσαμε από την Ελλάδα, εγώ δεν έχω αντιληφθεί πάντως ότι είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί. Μπορεί και να είναι, απλά δεν βγήκε τόσο ξεκάθαρα προς τα έξω ως προς το θέμα προπονητή στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι, αν και σήμερα διαβάζα κάπου ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πλέον με την ανάληψη των καθηκόντων και από τον Ζήση Βρίζαν, αν και αυτός, παρότι είναι αθλητικός διευθυντής, εγκρίνει κατά κάποιον τρόπο ή δώσει τη συγκατάθεσή του τη θετική του άποψη, ενισχύεται το σενάριο για Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
2: Ωραίο ζευγάρι.
0: Ποιο σε ζευγάρι.
2: Εννοώ Βρίζας Παπαδόπουλος.
0: Γιατί ζευγάρι, δηλαδή.
2: Εννοώ ως συνεργάτες, ρε Γιώργο. Όχι ως ζευγάρι. Saturday Night Live.
0: Για όνομα του Θεού.
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Εννοώ ως δίδυμο. Συνεργαζόμενο.
1: Ποδοσφαιρικό.
2: Ποδοσφαιρικό. Ναι, δηλαδή ποδοσφαιράνθρωποι, το να τα άλλο με γνώση, ναι, εμπειρία. Ναι,
0: περιμένουμε φυσικά για τον Ζήση Βρίζαν τα περισσότερα, τις λεπτομέρειες σε σχέση με τη θέση, των ρόλων, τις αρμοδιότητες του. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ομάδες που ο τεχνικός διευθυντής μπορεί να λέγεται και αθλητικός διευθυντής και είναι υπεύθυνος και για τα δύο, και για τη λειτουργία κατά κάποιον τρόπο γενικότερα του τμήματος, αλλά και για το κομμάτι που αφορά περισσότερο στον τεχνικό διευθυντή. Αλλά αν έχω ή αν επιβεβαιωθούν αυτά που διαβάζουμε ως πληροφορίες και ως εξαγγελίες, η ποδοσφαιρική εταιρεία θα προσλάβει και άλλον τεχνικό διευθυντή.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Λογικά υπάρχει ένα οργανόγραμμα κάτω και καλό είναι να υπάρχει. Και μάλλον εμείς θα το βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το Βρίζαν όμως το βλέπεις έτσι να έχει του
2: ίδιου θέση.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Ωραίος ο Βρίζας, έχει.
1: Έχει παραστάσεις, έχει εμπειρία. Είναι μια περίπτωση ανθρώπου.
2: Ναι. Αν ήταν τα Μπίζας, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Όχι, τα Μπίζας εμένα.
2: Δεν μ' άρεσε.
1: Ούτε εμένα.
2: Δηλαδή δεν κατάλαβα ποτέ τι προστιθέμενη αξία δίνει ο συγκεκριμένος. Αλλά.
0: Εντάξει, τώρα για να κρίνεις τη δουλειά του φυσικά.
2: Έχουμε δει ότι έχουμε δει, κύριε Γιώργο.
1: Το έχουμε δει και στην ΚΙΠ. Αναστασίου, που είναι αγαπημένος σου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Μου. Σου δεν είναι.
1: Όχι μου. Σου.
2: Ο Κυριάννης μου
1: σου του κομμένα.
2: Ο Κυριάννης τώρα, εντάξει, θα δείτε φέτος ένα πανετολικό και θα το πιστεύετε. Αλλά οκ. Ας μιλήσουμε για αυτά άλλη ώρα. Επί του πρακτέου. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανακοινωθεί ο Παπαδόπουλος, ο Νικόλος.
0: Ποιος Παπαδόπουλος.
2: Ένα καράβι Παπαδόπουλη.
0: Θυμάσαι τη σειρά.
2: Ναι.
0: Ποιος Παπαδόπουλος.
2: Ποιος Παπαδόπουλος. Mm. Είναι και ο αυτός του Σούπα 945 που λέει μα εξαπόλυσε τη Βουλή και το Δίκο για να άλλα προπονητή στο
0: ΒΟΕΛ. Φίλε, μα μια με Παπαδόπουλο. Όλοι ξέρουμε κάποιον Παπαδόπουλος.
2: Οκ.
0: Ναι. Εγώ Γιάννη ξέρω.
1: Μπορεί να ο Σπύρος.
2: Σωστό.
0: Από Αναία. Αυτά είναι πρόσληψη.
2: Τι είναι, ρε παιδιά.
0: Αυτή είναι πρόσληψη.
2: Χάσαμε το πάνω χέρι.
0: Αλλάξε επιτέλους το.
1: Κερδίζεις. Κάνεις την υγεία μας, ρε παιδιά.
0: Φίλαθλοι, μετά την αποτυχία, μετά. Περίμενε, μου ήταν διαφημίσει που έπαιζε στο μακάριο. Φίλαθλοι, μετά τον αγώνα, διασκεδάστε την επιτυχία σας, ξεπεράστε την αποτυχία σας με κονιάκ. Ήταν η μάρκα του κονιάκ.
1: Ρε.
0: Μάλιστα.
2: Παπαδόπουλος.
0: Όχι.
2: Α.
0: Στην Κύπρο.
2: Ναι, ενώ για διαφήμιση.
0: Ηθοποιός, μακαριστός. Ο Μούστρας.
1: Επίσης, αν πιάσει το Σπύρο.
2: Το Παπαδόπουλο.
1: Ναι, ναι. Και έχει επιτυχίες, κάνει κύπελο, πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Μετά κάνει σου μια φιέστα, φιέστα όμως.
0: Και κλειδώνει δηλαδή, και τα έξοδα να πάει στον οποιοδήποτε.
1: Σηκώνει 4 τηλέφωνα και κατεβάζει σου όλο το λαϊκό ρεπερτόριο για μέ.
0: Ο Βίκτορας έμπαιζε, φίλε 33. Θα λάβει να πάει στον Άρη. Έχω πληροφορίες.
2: Α, ξέρεις για εκεί.
0: Αν θα χρειαστεί ενώ να λάβει.
2: Στοχευμένη μετακίνηση.
0: Ναι, ναι. Θα νομίζω να. Γέννημα θρέμα, αντιλαμβάνεστε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Κοίτα. Παπαδόπουλος έκανε λεβαδιακό να μοιάζει με Μπαρσελόνα φέτος. Με έναν τρόπο. Ήτανε περίπου. Τρομάζαν όλοι να πάνε λιβαδιά. Τρομάζαν όλοι να παίξουν μαζί του.
1: Πήγαινα μόνο για σουβλάκι.
2: Για Σουλάγια πας έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Πολύ καλή μπάλα που έπαιξε ο Λεβαδιακός φέτος, αλλά του πήρε χρόνο να φτάσει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο που έφτασε.
0: Καλά, ο κάθε προπονητής. Αναλόγως, ναι, φυσικά της ομάδας, άμα ναι, χρειάζεται δουλειά, θέλει, πρέπει να του δώσεις χρόνο.
2: Ναι, θέλει το χρόνο του.
0: Ναι, αλλά άλλο Λεβαδιακός, άλλον Κύπρος, άλλον Αποέλ, άλλον. Ενώ δεν σημαίνει ότι δεν πετυχαίνει. Αν θα είναι αυτό, αλλά άστο το να κλείσει. Να συζητάμε τώρα υποθετικά, ή αν μπορεί ο Παπαδόπουλος να πετύχει στο Αποέλ.
2: Συζητάμε για τον όποιο επόμενο, ρε φίλε.
0: Ναι,
2: γιατί ο Γκαρσία έφυγε. Εντάξει.
0: Από νομίζω στιγμή να υπολόγιζε κάποιο και πριν τη χθεσινή ανακοίνωση ότι υπήρχε ένα ακόμη θέμα Γκαρσία.
2: Καλά, δεν είπα εγώ ότι θα έμενε, ότι έπρεπε να μείνει ή οτιδήποτε άλλο. Αν και δεν είμαι και πολύ σίγουρο ότι έχει τόση ευθύνη, είπαμε. Τα προβλήματα ήταν γνωστά. Με τι budget είχε, τι roster είχε, ποιοι βγήκαν, ποιοι δεν βγήκαν.
0: Πάνω σε αυτό να σου πω κάτι άλλο, μια άλλη πτυχή. Ξέρουμε ότι ή εφάνηκε από καιρό πριν ότι δεν θα συνεχίσει.
2: Ναι.
0: Έδειχνε το πράγμα. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι μονόπλευρο το θέμα. Δηλαδή είναι απόφαση μόνο της διοίκησης ότι δεν συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ελένη.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη.
2: Μπορεί να είναι και το ίδιο εννοείς.
0: Γιατί ο ίδιος είπε μας ποτέ ο άνθρωπος ότι ήταν. Μπορεί και ο ίδιος βλέποντας την κατάσταση γενικότερα, τις συνθήκες ή τις δυσκολίες που είχε και όλα αυτά.
2: Πάντως.
0: Πολλές φορές, πριν το ξεχάσω, είχε μιλήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλεγε για τη νέα χρονιά, γιατί το καλοκαίρι είχαμε θέματα, θα έρθουν, δεν θα έρθουν οι επενδυτές και οι μεταγραφές και το ένα. Άρα αναφέρθηκε και αυτό στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλεψε. Μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρο ότι η μια πλευρά θα ήθελε και απλά η άλλη είπε όχι.
2: Κοίταξε, αν δεν είχαμε στη μέση την ανάρτηση του Λεβαδιακού, ήταν να σου πω ότι ξέρεις, κρατάμε να δούμε και αν και εφόσον. Εφόσον προχωράει.
0: Ότι ενισχύει το ενδεχόμενο ότι θα είναι αυτό.
2: Προφανώς. Ενισχύει το ενδεχόμενο ότι ένα όνομα που γράφτηκε ότι ήρθε σε επαφή ο Αποέλ μαζί του. Προφανώς έφερε κάποια αντίδραση από την ομάδα στην οποία εργοδοτείται.
0: Εντάξει, όμως τούτο μπορεί να ίσχυε και χωρίς να σημαίνει ότι. Αν εγώ δηλαδή τώρα σχεδόν συμφώνησα με τον προπονητή και ενώ τον περιμένω να έρθει, όπως το παρουσιάζει ο Λεβαδιακός, για να μην παρεξηγηθώ, και ενώ τον περιμένω να έρθει να το τελειώσουμε, να τα βάλουμε στο χαρτί, μαθαίνω ότι έχει πάει σε μια άλλη χώρα για να συζητήσει με άλλη ομάδα. Μπορεί για μέναν εννοώ που έχω σχεδόν συμφωνήσει μαζί του να είναι κάζους μπέλη που λέμε, είτε συμφωνήσει είτε δεν συμφωνήσει στην Κύπρο.
1: Εγώ δεν βλέπω αυτό το σενάριο.
0: Ποιο σενάριο?
1: Τούτον που λες. Για να κάνει κίνηση είναι ο Λεβαδιακός.
0: Ναι, θεωρεί δεδομένο ότι πάει στη.
1: Ναι, ενοχλήθηκε ότι έχασε τον προπονητή που πίστευε.
2: Ή ο προπονητή ζεστάθηκε στο ύψος του λόγου του, ας πούμε. Ναι, ή αν έχουμε προφορική συμφωνία.
1: Αλλά εντάξει, προφορική συμφωνία καμιά φορά είναι δικό από μαχαίρι. Δηλαδή,
2: έχει το βάρος της όμως. Δηλαδή, αν είσαι προπονητής, πόσα χρόνια τώρα που είναι Λεβαδιακός, συμφωνούμε ότι συνεχίζεις. Ναι, ναι. Μην ξεκινάς τώρα να μου μιλάς με άλλους τώρα.
1: Ναι,
2: μην μου τα
1: να σου το πω διαφορετικά.
2: Στη Ρεάλ τα κάνουν αυτά. Στη Ρεάλ.
1: Κύριε Γιώργο, μου την Πέπτη έπιασες από εμένα οτιδήποτε γραπτός ότι θα απουσιάζομαι άδεια?
2: Το μόνο γραπτός της Πέμπτης είναι η δική μου η δέσμευση ότι θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: 12 το μεσημέρι?
2: Αν χρειαστεί.
0: Άρα μην είχε με η Στέλλα δηλαδή, 10-12. Okay.
1: Έστω και αν δεν. Εγώ θα τηρήσω τον λόγο μου.
2: Δηλαδή τι, θα το τηρήσεις προφορικός?
1: Ναι, το είπα προφορικός.
0: Αποκλείεται και να έρθει βασικά. Να τηρήσει τον λόγο, είναι ότι αποκλείεται να έρθει.
1: Εγώ το είπα. Θα πάω τώρα να.
2: Μα αυτό λέω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τηρούν το λόγο του στον προφορικό και άλλοι οι οποίοι δεν τον τηρούν. Αλλά γυρνάω σε αυτά που έλεγες χτες. Φεύγει ο Γκαρσία για το χύψη λόγο που φεύγει με τα προβλήματα που
1: έχει. Εγώ τα έλεγα.
2: Θα σου πάω εκεί που έλεγες.
1: Ναι, έλα.
2: Και ξαφνικά, όπως είπες χτες, κάτι φαίνεται ότι αλλάζει. Δηλαδή δεν φέρνεις Βρίζα έτσι εύκολα. Δεν φέρνεις Πενικόλα Παπαδόπουλο έτσι εύκολα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέλω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν budget. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έρθουν να μπουν σε μια προβληματική κατάσταση. Γιατί δεν είναι τρελός να αφήσει την ομάδα που, την οποία ήταν τέταρτο σε πολύ μεγάλο διάστημα πέρυσι να κάνει τόσο έργο και να πει απλά φεύγω από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Όλα,
2: γιατί φαινομενικά δεν υπήρχε πρόβλημα.
1: Ενώνοντας τις τελείες ή θέτοντας το puzzle του Αποέλ, φαίνεται ότι το Αποέλ με κάποιον τρόπο.
2: Αυτά που έλεγες χθες.
1: Τον οποίο προφανώς μπορούμε να τον καταλάβουμε, έστω και αν δεν υπάρχουν οι υπογραφές και η επίσημη συμφωνία, φαίνεται ότι βρίσκει ρευστότητα. που του επιτρέπει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις.
2: Δεν φέρνεις Βρίζα για να του πεις θα πάμε με μνημόνιο και δεν φέρνεις Νικόλα Παπαδόπουλο για να του πεις θα κατεβούμε όπως να παίξουμε. Όχι. Εγώ αυτά τα διαβάζω διαφορετικά.
1: Σημαίνει ότι κάτι κτίζεις και προετοιμάζεις.
2: Κάτι παίζει.
1: Και παίρνεις και αποφάσεις, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, όποιες και αν είναι αυτές, παίρνεις αποφάσεις χωρίς να έχεις συμφωνία. Άρα, τι σημαίνει αυτό?
2: Τυπικά έχει συμφωνία.
1: Α, γεια σου. Αυτό βλέπω.
2: Προφανώς
1: εγώ.
2: Ότι
1: τουλάχιστον συμφωνία. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Αυτό που έλεγες από χτες και έχεις δίκιο. Και τα δείχνουν τα σημάδια ή τέλος πάντων σε επίπεδο το οποίο είναι το ένα είναι πρακτικό γιατί με το Βρίζα ισχύει και το άλλο το οποίο γράφουν τα δημοσιεύματα ότι ο άνθρωπος ήρθε και συζήτησε.
0: Εντάξει, ήρθαν και ένας Ισπανός και συζήτησε.
2: Εντάξει, ναι.
0: Πολύ πιθανό να ήρθαν και άλλοι και δεν το μάθαμε. Ναι, μπορεί να έρθει κάποιο άλλο στις επόμενες μέρες.
1: Πέτροβιτς λέγαμε.
0: Πέτροβιτς είναι για προπονητής.
1: Ναι, αλλά
0: ο τεχνικός διευθυντής είναι ο Πέτροβιτς.
1: Ναι, Γιώργο, μιλώ στο επίπεδο αποφάσεω. Για να από τη στιγμή που σύντομα αναμένουμε ότι ναι, θα υπάρξει ναι, εντάξει, μια διάδοχη και κατάσταση στα αποέλεξη το συνδέω.
0: Η εκτίμηση είναι ότι ναι, δεν χαλάει. Είναι περισσότερες πιθανότητες στο να προχωρήσει η συμφωνία.
1: Άρα αυτή η διάδοχη κατάσταση τουλάχιστον έδωσε το OK για να προχωρήσουν οι συγκεκριμένοι που είναι τώρα με κάποιες κινήσεις. Ή είναι σύμφωνοι με τις κινήσεις που γίνονται. Mm-hmm. Ή έχουν λόγο στις κινήσεις που γίνονται.
0: Σίγουρα είναι ενήμεροι.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί να μην είναι Βρίζας, εντελώς.
1: Θα σε δεσμεύσω εγώ για τον Βρίζα. Δηλαδή, αν είμαι όχι ψήφουν να αναλάβω σε λίγο καιρό.
0: Είναι απόλυτα λογική εκτίμηση. Παρότι δεν υπήρξε επίσημη παραδοχή, είναι απόλυτα λογική εκτίμηση. Και δεν νομίζω να μόνο δική μας τέτοια εκτίμηση.
2: Εμείς τις τελείες ενώνουμε και προσπαθούμε να αναλύσουμε την επικαιρότητα όπως προκύπτει. Αλλά προφανώς. Δεν γίνεται τώρα εσύ να είσαι εδώ, να κάνεις το πλάνο σου διευθυντή στον Ατάλο.
0: Να την πάλι, γύριστε το πάνω.
2: Γενικά μιλάμε με τα παραδείγματα που ζούμε.
0: Ναι, για πες το παράδειγμα.
2: Η καλή συγγραφή, να σου μάθω πέντε πράγματα.
0: Προσέξτε, γιατί έχω μηνύματα που το.
2: Μηνύματα.
0: Όλοι λοιπόν, προσέξτε λίγο.
2: Να προσέξω, δεν προσέχω τίποτα. Είμαι υπεύθυνο των όσων λέω.
0: Μα γι' αυτό μου λέω.
2: 9 η ώρα, αν θέλετε, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
0: Αν να το κάνει 9
2: ώρα. Σήμερα παντρεύομαι, σήμερα χωρίζω. Και άμα με δει την Πέμπτη που θα με έχει ανάγκη, γράψε μου.
0: Αχά.
1: Να μου σφυρίξει κλέφτη.
2: Μα κάτσε τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Να μιλήσω μπορώ.
0: Ναι, για πες.
2: Να σηκώσω το χέρι.
0: Τι για πες.
2: Ξέχασα τι ήθελα να πω. Πάμε παρακάτω.
0: Ότι ήταν να μπει ένα παράδειγμα με μένα που είμαι εδώ και
2: κάτι τέτοιο. Άστα τώρα. Όλο με σένα θα ασχολούμαστε, κύριε Γιώργο. Παραδείγματα πολλά ο κόσμος.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω.
2: Παραδείγματα ο κόσμος πολλά. Ξέχασα. Δέχομαι απειλές από τον Όλυμπο.
0: Εν τούτου.
2: Μα κάτσε τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε άλλα νέα τη επικαιρότητα.
2: Αντρέα, ανέλαβε κουμπάρα. Ψυχήστηκα πάλι.
1: Σχόλασε. Σχόλασε, Μιχαήλ.
2: Έχουν αφούσκωμα δύο μέρες τώρα.
0: Φούσκωμα.
2: Δεν μπορώ. Και αυτοί οι τελικοί δεν μου κάνουν καλό. Αγχώνομαι εγώ. Γιατί αγχώνομαι.
0: Γιατί αγχώθηκε.
2: Αφού
0: το
2: Ολυμπιακό σημείο του Παναθηναϊκού. Γιατί αγχώνομαι. Έφαγα φιδέ χθες το
0: βράδυ. Για να καταλάβεις, εγώ τα τελευταία στάδια χθες του παιχνιδιού. Για θέμα να έχεις που δεν είναι θέμα, δεν υπάρχει λόγο να χώνεσαι για αυτά τα πράγματα. Εγώ που μπορεί να πεις ότι έχω και ένα ενδιαφέρον παραπάνω από σένα, πέρα από το να το δω. Αλλά ξέρεις, στάση είναι γύρισα την κανονική και ξάπλωσα μας στον καναπέν. Τι θέλω να σκάμω.
2: Καλά, τι σημασία έχει αυτό.
0: Που μου λες, αγχώνεσαι εσύ για ποιο λόγο σε αγχωθώ. Σιγά, να αγχωθώ για το μπάσκετ.
1: Για την μπασκετική ομάδα.
2: Έχουμε, ναι.
0: Ποιος?
2: Σταθερά στη δεύτερη κατηγορία.
0: Όφι.
2: Ναι. Σταθερά στη δεύτερη.
1: Άρα
2: αλλά έχουμε καλό βολή.
1: Είσαι όφι σε όλα ή μπασκετικά.
2: Τι θες να είμαι Ολυμπιακό στο μπάσκετ, Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Με ανώμαλο δεν μιλάω. Άντε γεια.
0: Είναι όφι σε όλα και αντιολυμπιακό σε όλα.
2: Να σε παρακαλέσω. Να σε παρακαλέσω. Δεν τρέπεσαι λίγο τα μούτρα σου.
0: Εγώ γιατί να τραπώ.
2: Έχω έρθει από τις 7.30. Τα έχω χώσει τον Αταμάν.
0: Άνω τελεία. Άνω τελεία.
1: Αν ήμουν στη θέση σου, ανάφευκα.
0: Περίμενε εσύ, προβοκάτορα.
2: Ένα λεπτό. Θέση σου θα έλειπα την Πέμπτη, ναι.
0: Βλέπε με που σου μιλώ. Εν αυτά τα μούτρα για να τραπώ. Τον το μουτράκι για όνομα τη.
1: Ο Αριστούργη.
2: Θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά πράγματα. Το πόδι τη Χίνα κοντεύει να γίνει πόδι του ελέφαντα.
0: Μα αυτό είναι το.
2: Ξηρίσου λίγο. Πήγαινε, βάψε καμιά τρίχα. Κάνε κάτι.
0: Όχι, είναι τώρα. Είναι
1: ο Τζορτζ Κλούνι.
0: Ναι.
2: Άστα να μεγαλώσουν. Άστα να μεγαλώσουν. Τι τα πιάνει και τα ξηρίζει.
0: Μάλιστα. Για πε. Κάτι έλεγε
2: πάλι ξέχασα το...
0: για τα αντιολυμπιακά σου αισθήματα.
2: 7.30 ώρα τώρα φιδέρα, φίλε. Γιατί εγώ τρώω νωρίς, είμαι Βρετανός αυτά.
0: 7.30 ώρα μιλούμε να τρώμε μητρωμένες κότες. Ισχύει ήταν 7.30 ώρα. Ρε γκάφσο να 7.30 ώρα. Για όνομα του Θεού. Για όνομα, βάρτε λίγο, πώς το λες, λίγο χρώμα στη ζωή σας.
2: Και Λογίδη, ξόφαλτσα πέρασες και κόντυψες να κατεβάσεις πλερέζες. Εμείς που έχουμε τα προβλήματα.
0: Τι να κατεβάσω, κατεβάζω.
2: Εμείς που ανήκουμε στο κλαμπ του Έριξεν. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Προσέχουμε κάποια.
0: Να μου γίνεται ποιος ο Έριξεν. Μα κάνουν του κλιπαρούν τον οι άλλοι να σταματήσει. Ρε. Ο Ρούνι, ο Αρνί.
2: Εντάξει, καιρό δεν είναι. Στο παχτέ. Αν δεν φοβούσε εκείνο το μηχάνημα, το οποίο δεν είναι.
1: Μα το είπε και ο ίδιος.
2: Της πρώτης γενιάς.
0: Μα το παραδέχτηκε ο ίδιος.
2: Ναι, που δεν είναι της πρώτης γενιάς.
1: Προστάτευσε ο.
0: Βηματοδότης.
2: Δεν είναι βηματοδότης, παιδιά. Αυτό θέλω να σας πω, αλλά δεν ακούτε.
0: Βηματοδότης νέας γενιάς.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Πώς λέγεται.
2: Απεινιδωτής είναι.
0: Εσύ πάνω του απεινιδωτή.
2: Μάλιστα, κύριε Γιώργο.
0: Που εκείνο πώς είπα στα δημόσια κτίρια και όλα αυτά.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Καρδιομετατροπέας απεινιδωτής ονομάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μόλις.
0: Ο
2: οποίος, ναι, είναι πολύ τεχνολογικά προηγμένος. Δηλαδή, λέω τώρα τυχαία ένα παράδειγμα, αν το φέρεις πάνω σου.
1: Μα έκανε ολόκληρη ανάλυση των BBC χθες. Τη διάβασα.
2: Ναι, παιδιά, ολόκληρη ιστορία. Επαναφέρει είτε έχει ταχυκαρδία είτε έχει βραδικαρδία. Αυτά δεν τα κάνουν οι βηματοδότες. Οι κανονικοί. Και όταν έχει πρόβλημα. Επεμβαίνει και επαναφέρει ηλεκτροκαρδιολογικά με ηλεκτρόδια τέλος πάντων τους τύπους της καρδιάς. Οπότε
0: ναι.
2: Αυτό είναι που τον έσωσε. Ναι, πρέπει να σταματήσει.
0: Και με τι άλλο εκείνο όμως ο ίδιος, μα πήρε παιδιά, αφού έχω εδώ που έχω εδώ, να συνεχίσω.
2: Καλά, είναι να πέφτεις κάθε τρεις και λίγο κάτω, να αφήνεις ένα σεξεδρύνο.
0: Ναι, γιατί έπεσε όμως. Κάμε 3-4 χρόνια από την πρώτη φορά. 4.
2: Η καρδιά είναι η καρδιά,
1: κύριε. Κάτι άλλο, κύριε.
0: Ναι, γι' αυτό είναι, πρέπει να βρουν την αιτία τώρα για τρεις.
1: Είναι λες και σε κλωτσάει άλογο στο στήθος κάπου διάβαζα.
2: Ναι, ναι. Ισχύει.
1: Δηλαδή, όταν θα σου κάνει το σοκ για να επανέλθεις.
2: Ισχύει, προφανώς. Οπότε, καλύτερα είναι να σταματήσει έτσι κι αλλιώς. Πόσο είναι τώρα.
0: Μεγάλος, ναι. Ούτως ή άλλως είναι ποδοσφαιρικά εμπρός το τέλος.
1: Εντάξει, αλλά λέμε μεγάλο ποδοσφαιρικά, αλλά σκεφτείτε δηλαδή πόσο δύσκολο είναι για ένα άτομο 34 ετών να έχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή να πηγαίνει, έρχεται, να χάνει εσύ του μέσα στο γήπεδο, να είναι και η δουλειά σου. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
2: Αυτή ήταν η ηλικία περίπου που ξεκινάει, βέβαια.
1: Ναι.
2: Στα 35 σου, α πούμε, οι άντρε πρέπει να
1: κάνουν. Αλλά είσαι νεαρό, ρε Μιχαλή.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά πώ να το σταματήσει.
1: Δεν είναι εύκολο να το χωνέψει.
2: Έτσι ακριβώ. Και γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολο.
1: Αν είσαι αθλητή με διατροφέ, με γυμναστικέ, με άτε πείσε τον άλλον τώρα ότι.
2: Δεν σταματάει. Και γι' αυτό δεν σταμάτησε. Ειδικά το πρώτο επεισόδιο ήταν πριν 5 χρόνια.
1: Είδα στο Νάδα.
0: Το 2020 που ήταν που έγινε το 2021 του κορονοϊού.
1: Το Ράφα.

0: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνοια, καθώς μετά την απόκτηση του Ανδρώνικου Κακουλή, θέμα χρόνου αποτελεί και η επισημοποίηση της εργασίας με τον Τζέιντον Μοντνόρ. Στο στοχαστρό των Πρασίνων και ο Γρηγόρης Κάστανος, αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού. Επίσημα παρελθόν από το ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία, με τους γαλαζοκίτρινους να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Ουρουγουανό τεχνικό. Στόχος να ξεκαθαρίσει όσο πιο σύντομα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές αναμένεται να γίνει στο Max Mayer. Δεν αναμένεται να συνεχίσει ο Λαγίνκα, δύσκολη παραμονή Ντραζίτς. Ξεκαθαρίζει τις αμέσως επόμενες μέρες στο μέλλον του Μαντσίνη. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα αναφορικά με την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η περίπτωση Ιβάν Πάνκοφ. Στον Απόλλωνα μετά την παραμονή του Σπόλιαριτς, σύντομα αναμένεται να προκύψουν και οι ανακοινώσεις για τους Κονομία Αθανασίου και Άγγελο Ανδρέου, σε αναμονή για το μέλλον του Βουρού. Προτεραιότητα αποτελεί για την ΠΑΦΟ η ανανέωση Λούκασεν. Πρόταση έχει κατατεθεί στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Αγγελόπουλου, με τις πιθανότητες να είναι αυξημένες για τη μεταγραφή του Κύπρου αμυντικού. Στο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα κατά λόγου Β'. Στον Άρη βρισκόνται σε αναμονή για τις επόμενες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ. Στο προσκήνιο βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η περίπτωση του 19χρονου Λευκορώσου μέσου Ντανίλ Καλιάτα. Στο στόχαστρο της ΑΕΛ βρίσκεται ο 29χρονος επιθετικός Χάμσα Τσατάκοβιτς, με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές με τον Βόσνιο Φορ. Την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, καταγράφοντας 34 συμμετοχές και σκοράροντας 14 γκολ. Στην Κύπρο αναμένεται ο Καπίνο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού. Στο στόχαστρο η Παπαγεωργίου Γκομής, Καρό και Νανού. Σε πρώτο πλάνο η έβρεση του νέου προπονητή στην ανόρθωση, θετικές οι ενδείξεις για την παραμονή των Μπέρκστρομ και Κίκο, προτεραιότητα η επέκταση του συμβολέου του Σένσι, αποχωρεί ο Απόστολος Μακρύδης. Νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Πέτρος Σάβα, με το νέο διοικητικό συμβούλιο να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου για την επόμενη διετία. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Για τον τελευταίο αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 την Μολδαβία στο Δασακί.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Basket League πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε χθες με 102-92 του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Εκπληκτική εμφάνιση από τον Φουρνιέ, που πέτυχε 28 ποντούς. Οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του προαθλήματος, με το τέταρτο παιχνίδι να διεξάγεται αύριο στις 9 στην έδρα του Παναθηναϊκού. Νικηφόρα από τη Νέα Υόρκη πέρασαν οι Spurs, επικρατώντας με 115-111 τον Knicks και κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Με 32 πόντους ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Την επέκταση της εργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός έβαλε υπογραφή σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Τσίβας και της Μοντερέι για τον Ορμπελίν Πινεδά. Προβάδισμα για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός. Στο στόχαστρο, ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ της Ζιρόνα, Τζοέλ Ρόκα. Καλές πιθανότητες συγκεντρώνει η μεταγραφή του Πόποβιτς. Δημοσίευμα στη Ρωσία συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον 26χρονο Ρώσο τερματοφύλακα Μαξίμ Μπορίσκο. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, στο πλάνο του Φλωρεντίνο Πέρεθ βρίσκεται η περίπτωση του Αργεντινού επιθετικού της Ατλέτικο, Χουλιάν Αλβαρές. Σε επαφές με τη West Ham για την απόκτηση του 21χρονου μέσου Ματέους Φερνάντες βρίσκεται η Manchester United. Χωρίς τον Τίμπερ θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ η Εθνική Ολλανδίας, καθώς ο 24χρονος μέσος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.

0: τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
3: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
2: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
3: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
2: Ίνκο. Make the world.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
6: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
5: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
9: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
8: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
10: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Και επανήλθαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Είπαμε τι είπαμε για το με αφορμή να δημοσίευμα στην Ελλάδα μια αντίδραση συγκεκριμένα του Λεβαδιακού για τον Νίκο Παπαδόπουλο και σε σχέση με το ενδεχόμενο να είναι ο νέος προπονητής στο ΑΠΟΕΛ. Οι εκτιμήσεις, ξαναλέω και το κλείνουμε εδώ, είναι ότι για πολλούς θεωρείται το πρώτο φαβορί, αλλά για την ώρα...
3: Γιατί να το κλείσουμε.
2: Τι να πούμε άλλο. Έχουμε κάτι νεότερο να πούμε. Για το συγκεκριμένο θέμα να κλείσουμε. Λοιπόν, Ντόρ Πέρετς, δεν ξέρω που γράφει κάποιος. Τι ήταν, Αντρέα?
4: Ένα, δύο, τώρα ακούγομαι, εντάξει.
2: Και πριν ακούγες. Δεν είναι καμά, ενώ δεν είναι, μπορεί
4: όχι,
2: να...
4: Όχι, απλά δεν έφερνε ήχον τα ακουστικά.
2: Ντόρ Πέρετς, δεν ξέρω, γράφει εδώ 77 για Ομόνια.
4: Ναι,
2: ρωτά.
4: Δημοσιεύματα, ναι. Ισραήλ μεριές, δεν κάνει μόνο για Πέρετς. Λόγων. Να πούμε το λίγο το προφίλ του. Είναι 30χρονος, πορτογαλικό το διαβατήριό του. Αμυντικός μέσος, αλλά και κεντρικός μέσος.
2: Είναι ο πρώτος στη φωτογραφία, όπως το βλέπω στη σελίδα μας.
4: Ο πρώτος στη φωτογραφία.
2: Τα γαλαζοκίτρινα.
4: Αυτός. Να πούμε ότι πέρσι με την Maccabi Tel Aviv έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις.
2: 22 γκολ.
4: Για μέσος. 22 γκολ μέσος, λέω τώρα εγώ.
5: Αμάν.
2: Δεν έβαλε 22 γκολ μέσος.
4: Και 3 assist.
2: Μήπως έκανα ορθο...
4: 22 εμφανίσεις.
2: Τυπογραφικό λάθος.
4: Μήπως είναι 22...
2: Μπάζει βέβαια.
4: Ψάξουμε σιγά.
2: Ναι. Και γράφουν και για ένα άλλο. Έλλη Ντάσα.
4: Ναι.
2: 33χρονος, αμυντικός λέει. Μα η Ομόνια παίζει κυρίως στο κέντρο άμυνας λέει. Η Ομόνια ψάχνει για τρικό αμυντικό.
4: Δεν ξέρω αν ψάχνει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα και. Αν είναι ανοιχτό.
2: Θέσεις καινές.
4: Ναι, αλλά και ανοιχτό το κεφάλαιο Νικόλας Παναγιώτου. Εγώ λέω τώρα. Okay. Αν θα ψάξεις για. Κεντρικό αμυντικό. Αν πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα.
2: Δεν είναι κεντρικό αμυντικό, είναι εξίμπακ λέει 807.
4: Ναι.
2: Δεν είναι επιθετικό μέσο, είναι, δεν είναι αμυντικό μέσο, είναι επιθετικό μέσο, λέει 602. Παιδιά.
5: Να διαλέξουμε, παιδιά.
2: Μάλιστα. Ψάχνει αριστερό πόδαρο και τη θέση είναι αγκουζού, λέει κάποιο άλλο. Οκ. Εντάξει. Για την ώρα, αν είπαμε, δημοσιεύματα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και εδώ η κατάσταση. Κάποιον νέο με παίχτες. Η ανόρθωση ρωτάει 7.48 υφιστάμενους και δανεικούς, αν έχουμε δικαίωμα. Δανεικούς, μόνο δικούς της δανεικούς, οι οποίοι γραμμένοι στο ρόστερ της. Μπορεί δανεικούς να πάρει, όχι. Οι μεταγραφές, η απαγόρευση γενικότερη. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο για ελεύθερη κανονική μεταγραφή. Αν είναι δανεικός που έπαιξε και ανήκει στην ανόρθωση και έπαιζε αλλού, αυτό είναι άλλο θέμα, αν είναι εγγεγραμμένος στο ρόστερ. Δείτε τη θέση που έπαιζε, παιδιά. Πού να την δούμε όμως τη θέση που έπαιζε. Ψάχνεις κάτι, Ανδρέα?
4: Α, οκ.
2: Εντάξει. Προφανώς κάτι άλλο είναι για να, για να ταιριάζει καλύτερα ενώ ή να έχει περισσότερες πιθανότητες να...
4: Και αρχηγός.
2: Από τα 22 πήγαμε στα 9.
4: Θέση half, λέει εδώ.
5: Εμφανίσεις γκολ 55-9.
4: Εδώ τα βλέπω τα 22, ρε Μιχάλη, πιο κάτω. Δεδομένα επιδόσεων, λέει εδώ.
2: Τώρα μιλούμε για τον Πέρετς.
4: Ναι.
2: Μάλιστα. Τελικά τι θέση είναι?
4: Half το δίνει το transfer market. Μάλιστα. Τώρα αν είναι επιθετικό, αν είναι κεντρικό.
2: Πάλι 22 εμπολά όμως.
4: Ναι. Εδώ λέει ναι ότι.
2: Θετικός μέσος παιχταρά, λέει ο 602.
4: Εγώ δεν το γνώριζα. Αλλά ναι, φαίνεται και από τα στατιστικά του στο. Που ψάχνω εδώ ότι ναι, έχει καλές επιδόσεις.
2: Σ' ακουστήκαμε εν μέρη στον Άρη.
4: Γιατί?
2: Γιατί βγαίνουν οι ανακοινώσεις 10-10 και 5 που τελειώνουμε την εκπομπή. Αν και εντάξει. Πώς το λες. Είναι ένα προπονητή φυσικής κατάστασης που ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του με τον Άρη. Δεν ήταν κάτι το. Δεν είναι μεταγραφή εννοώ που αφορά. Η πρώτη τουλάχιστον, θα δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια, ανακοίνωση της σημερινής μέρας για το, από πλευράς του Άρη. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχασα κάτι εγώ από φημολογία ή δημοσιεύματα. Υπάρχουν σήμερα, που το βλέπα, νομίζω στην Gold News, για Περεπόνση Ομονία. Τον αγαπημένο σου όνομα μπαίχτη.
4: Το αγαπημένο όνομα.
2: Ο Πέρε Πόνς δεν έχει νομίζω ακόμη συμφωνήσει με την ΑΕΚ, λύγει το συμβόλαιο του. Μπάση περιπτώσει. Το λέω περισσότερο για να τονίσουμε ότι ονόματα θα ακουστούν αρκετά για όλες τις ομάδες.
4: Και σίγουρα. Και αν δεν ανανεώσουν, θα υπάρξουν και τα γνωστά παιχνίδια που γίνονται.
2: Ναι, οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών θα τους προτείνουν, θα τους. Εντάξει, αλλά είπαμε, είναι δημοσιεύματα κάποτε που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, συγκρατημένοι στο τι αξιολογούμε, χωρίς να σημαίνει ότι ό,τι γραφτεί, ό,τι υποθεί, ποτέ δεν θα. Δεν βγαίνει και είναι απλά φημολογία.
4: Λοιπόν. Μετά την αποτυχημένη περσινή μεταγραφή στον Άσο για ΕΛ, πιστεύετε ότι βρήκε τον τερματοφύλακα που θα την. Με τον οποίο θα νιώσει σίγουρα.
2: Υπάρχουν δύο δεδομένα. Δεν ξέρω τώρα την κατάσταση του Καπίνου, αλλά υπάρχουν δύο δεδομένα. Ένα τερματοφύλακα, ο οποίο είχε ξεκινήσει με μια πολύ μεγάλη προοπτική τότε στην Ελλάδα.
4: Ναι,
2: με βάση τις ομάδες που έπαιξε, ακόμα και μετά πήγε στη Γερμανία. Σαφώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορώ να έχω εικόνα, δεν είναι σε αυτόν το. Ή δεν είναι δικαίως εν αυτή την προσδοκία. Μα είναι στην τελευταία ομάδα γιατί. Είδα από χτες τις αντιδράσεις και το πρωί μου στείλε κάποιος μήνυμα μένα, μα πού τον βρήκανε, δέχτηκε 98 γκολ πέρσι. Ναι, είναι στην τελευταία ομάδα του δεύτερου ομίλου της Ελβετίας. Δεν ξέρω, εντάξει, εμπολά, δεν λέω ότι είναι εμπολά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία, ξέρω εγώ, είναι πολύ πίσω ή έχει θέματα ή δέχεται μόνο, ας πούμε, χάνει τα παιχνίδια της με βαριά σκορ και ένας θερματοφύλακας και καλό να είναι στην τι να σου κάνει, ας πούμε.
4: Ναι,
5: πάντως γράφανε τα δημοσιεύματα ότι έκανε εξαίρετη σεζόν στην Ελβετία.
2: Μα πώς γίνεται να κάνεις εξαίρετη σεζόν, ποια δημοσιεύματα, δεν είδα.
4: Κάπου διάβαζα και εγώ ότι έκαμε και καλές χρόνιες και είχαν και την εκτίμηση των οπαδών, δηλαδή ναι. Δεν ήταν μόνο ότι
2: εγώ εξακολουθώ να έχω την άποψη ότι άμα ένας ποδοσφαιριστής ακόμη και αν οι συνθήκες τον φέρουν σε μια ομάδα που τον παίρνει που λέμε το κολάνι, το κύμα, άμα η ομάδα δεν είναι καλή, δύσκολα θα μπορέσεις και εσύ να επιπλέψεις, να επιβιώσεις. Αλλά άμα φύγει, θεωρώ ότι μπορεί να επανέρθει σε κάποια στιγμή σε καλύτερο επίπεδο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι παίχτης ο οποίος μένει πίσω για άλλους λόγους, δεν έχει συμμετοχές, μπορεί για διάφορους λόγους, συγκυρίες. Άμα έχεις ποιότητα, ως έναν σημαντικό βαθμό μπορείς να επανέλθεις. Και έχουμε δει αρκετά παραδείγματα. Εάν είναι σε κατάσταση, εννοώ ακόμα που μπορείς να δουλέψεις για να επανέλθεις, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά εντάξει.
4: Και η θέση του τερματοφύλακα είναι μια θέση που αν δουλέψεις, ας πούμε, με σωστόν τρόπο, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις comeback. Εγώ έτσι το βλέπω. Είναι πιο δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή που ήταν καλός, ναι. Είχε μια φθορά να επιστρέψει παρά ένας τερματοφύλακας.
2: Ναι. Γι' αυτό σας λέω. Έκαναν του και κοριόλοι του Καπίνου. Ναι, εντάξει, κατά καιρούς είπαμε δεν ήταν. Η καριέρα του είχε δημιουργήσει αρχικά μια πολύ μεγάλη προοπτική και ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτόν το οποίο ας πούμε ασχολούμαστε τώρα με αφορμή τη μεταγραφή του στην ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα τερματοφύλακας έχει χρόνο να δουλέψει. Έχουμε παραδείγματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν ήταν στην ίδια κατάσταση, αλλά ο Χιώτης θυμούμε όταν ήρθε στην Κύπρο είχε μπορεί να πει κάποιο φυσιολογικά για να έρθει στην Κύπρο. Είχε περιπέσει νομίζω σε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν πλέον βασική επιλογή, έπαιρνε λίγο, δεν έπαιρνε τόσο χρόνο συμμετοχή. Αλλά δεν αφέβαλε κανένα ότι είχε τη δυνατότητα να πάει και καλύτερα. Ήρθε, δούλεψε και κατέληξε εκεί που δημιούργησε εννοώ στο τελευταίο κομμάτι τη καριέρα του.
4: Αυτό ήταν ο άνεργο στην Ομόνοια, να σε θυμίσει.
2: Εντάξει, το άνεργο μπορεί να ήταν και.
5: Συμπυριακό.
2: Ναι, του λόγου, αλλά και πάλι, ναι.
5: Τυχαίνει και τότε να φέρει καλού παίχτε.
2: Γι' αυτό σα λέω. Περιμένετε να το δούμε. Ήρθαν πολύ καλύτεροι τερματοφύλακε και στην ΑΕΛ ω ονόματα ή ω βιογραφικά και δεν μπόρεσε να βοηθήσουν.
4: Εντάξει, τραγωδία με τον Οτσόα περσινή.
2: Ο Οτσόα δεν είμαι σίγουρος εγώ ότι ήταν τόσες οι πιθανότητες ή το ενδεχόμενο να πούμε περισσότερο στο να σου βγει. Δεν ξέρω, εντάξει. Είχε μια τεράστια εμπειρία, είχε, αλλά είχε και μια, να πούμε, ήταν σε μια κατάσταση πλέον και ηλικιακά, αλλά και η καριέρα του που είχε το ρίσκο της. Είχε το ρίσκο.
4: Ναι, αλλά δεν ήταν σε κάποιες περιπτώσεις ούτε τα βασικά. Εύκολα γκολ.
5: Αδιαφορία μου έβγαζε εμένα πολύ, δεν ξέρω. Να μην τον ένοιαζε, ας πούμε.
4: Ήρθα απλά για να έρθει, ας πούμε.
2: Ναι, διατηρήθηκε να πάει στο Μουντιάλ, έστω τιμή.
5: Πήγε, πάει.
2: Είναι στην αποστολή, παρότι ελέχθηκε ότι.
5: Να τον δει αύριο την Πέμπτη, έτσι
4: είναι. Είναι μια θέση που πονάει.
2: Δεν θα παίξει, αν το δω. Νομίζω.
5: Μπορεί να παίξει με την Αφρική.
2: Με τι?
5: Με την Αφρική.
2: Ναι, με την πρώτη επιλογή. Την τρίτη, τέταρτη επιλογή.
4: Με πήραν το και από την τρία ρεμή.
2: Μα αφού έχει λεχθεί ότι περισσότερο μπάει, τον που λέμε κάποτε ένα παίχτη που είναι έτοιμο, και βάζει στον πάγκο λέει ή στην αποστολή για ψυχολογία.
5: Μπορεί να παίξει με την Εθνική Αφρική. Την Νότια Αφρική.
2: Α, υπό αυτήν. Ναι.
5: Εντάξει, πάει, τελειώνει. Καπίνο τώρα θα δείξει πολλά ups and downs.
4: Το θέμα είναι αν του βγει.
5: Πολύ μεγάλο story, είναι, παλιότερα.
4: Και το θέμα είναι να βγει τη ΑΕΛ. Η ΑΕΛ είναι μια θέση που έχει τον πρώτο τη θερμαφύλακα και φέρνει τον Καπίνο να τον πλαισιώσει, ναι, να του δώσει όθηση.
2: Η λογική λέει ότι είναι ο πρώτο. Είναι επιλογή πρώτου.
4: Φέρνει το για να είναι ο πρώτο. Άρα με τα ρίσκα του που έχει, με τα ρίσκα τη που έχει ω επιλογή, περιμένει να δει πώ θα ανταποκριθεί. Γιατί αν θε να κάνει το κάτι παραπάνω. Σε οποιοδήποτε επίπεδο που για την ΑΕΛ από τη στιγμή που έχουμε Ευρώπη θα είναι το πρωτάθλημα που έρχεται, πρέπει να χτίσεις από τον άσο. Αν δεν χτίσεις από τον άσο, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Εμένα τούτη είναι η άποψή μου σε επίπεδο πρωταθλήματος Ευρώπης και τα σχετικά. Ή ακόμα και κύπελλο, δηλαδή αν θυμάστε τον Οτσόα τι έκανε στο παιχνίδι με την Ομόνοια, ήταν. Αν όχι.
2: Δεν έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο γύρο το χάλασε.
4: Ακριβώς.
2: Με την Πάφο, ας πούμε.
4: Όμως στα καλά του ένας τερματοφυλακάς μπορεί να σου δώσει και προκρίσεις, μπορεί να κρατήσει τους αντίπαλους ενώ τον βομβαρδίζουν και να κάνει τις υπερβάσεις, να κρατήσει τον αντίπαλο μακριά. Και αν εκεί, όπως ήταν η ΑΕΛ, γιατί το παιχνίδι ήταν χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο, σου βγαίνουν και μια-δύο φάσεις πας παρακάτω. Και άρα αυτόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΛ να της βγει ο Καπίνο.
2: Μάλιστα, να δούμε γιατί περίπτωση είναι αυτή. Είναι από τις μεταγραφές θα προκύψουν κι άλλες, αυτό είναι σίγουρο δεδομένο. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που λόγω αυτής της πορείας ενώ στην ποδοσφαιρική καριέρα δημιουργείται ένα μεγάλο ή μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να δεις πώς θα ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος, σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει ή σε τι επίπεδο μπορεί να επανέλθει σε σχέση με το τι εικόνα έδινε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
5: Συγγνώμη. Ναι. Πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ και δεν παίρνει τον Παυλίδη.
2: Και ο Μαυλίδη.
5: Μπερθήκα.
2: Γιατί πρέπει να τον πάρει, δηλαδή δικό του για τον πάρει.
5: Όσο ήταν εκεί, τον αγαπάω, είναι ο καλύτερο.
2: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε να σου μιλήσω.
5: Ρε, τι άνθρωπο είναι αυτό.
2: Έχει τα δικαιώματα του Παυλίδη, ο Μουρίνιο και όπου θέλει τον παίρνει, δηλαδή.
5: Καλά, ρε φίλε, πάει ο μπαμπά σου θεωρητικά, ο γοργονητικό σου πατέρα, α πούμε.
2: Έχει δει συμβόλαιο ο Παυλίδη με τη.
5: Ναι, συμβόλαιο το πάει στην Κόμο, λέει, διαβάζω εδώ, ή στην Πεσίχτα.
4: Γιατί είναι ο Λογίδη, τίποτα που σε παίρνει, φέρνει.
5: Απίστευτο, ρε φίλε. Μόνο πάω και έρχομαι εγώ, κύριε Γεωργαλά.
4: Σε παίρνει, φέρνει.
5: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή πάει ο Μουρίνιο να πάει να φτιάξει τον εαυτό του πάλι, να πάει να γίνει δημόσιο υπάλληλο, α πούμε, στο Παναγίνη. Και δεν παίρνει μαζί του τον Παυλίδη, ρε φίλε, που τον έβγαλε από τόσε φορέ. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, μια.
4: Έχουμε του καλύτερου παίχτε, είπε ο Φλωρεντίνο.
5: Φάνω άνθρωπο μια φορά, ρε.
4: Και τώρα θα έχουμε και ένα από του καλύτερου προπονητέ.
5: Δεν το αφισβητεί κανένα.
4: Ανατρίχια.
2: Την πρόταση των 150 εκατομμυρίων έκαμε τι. Που έταξε. Δεν του είχε μα πει, να μην το γρίφω.
4: Είναι ένα. Προεκλογικό, κύριε Γιώργο μου, αλλάζουν πολλά.
2: Α, μείναμε σταθά.
4: Αλλάζουν πολλά. Ένα προεκλογικό.
5: Ένα παίχτη πάει τόσα λεφτά, πείτε μου σήμερα. Ένα παίχτη πάει τόσα λεφτά.
4: Νέιμαρ.
2: Περίμενε. Το πόσα πάει, επειδή φεύγει έτσι στα γρήγορα.
5: Ναι, γρήγορα, σχετικό.
2: Σχετικό. Η πραγματική αξία με την αξία μου, με το κόστο που μπορεί να πάει μια μεταγραφή. Πολλές φορές έχει μεγάλη διαφορά.
5: Δεν βλέπω κάποιον.
2: Ξωπραγματικά πράγματα.
5: Πέρα από μένα, που να αξίζει τόσο λεφτά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Αποχαιρετούμε Μιχάλη, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
8: Οι Αθώοι, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Οι Αθώοι, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
9: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
10: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
11: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
15: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
16: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
17: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Προκύπτει ένα νεότερο σε σχέση με τη μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακουλή. Αλλά δεν ξέρω αν πρώτα θα πρέπει να μας δώσεις τα νεότερα, Ανδρέα, για το... Τι.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι μια αντίδραση από την ΑΕΚ Στοκχόλμης που υποστηρίζει κάποια άλλα πράγματα. Να το δώσουμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει τώρα να μας ενημερώσει όμως τώρα για την κίνηση. Με επίκεντρο εκεί την περιοχή που είχαμε και πρόβλημα.
1: Νομίζεις. Έλα, πάμε να σου τα πω.
0: Α, έχουμε και άλλο πρόβλημα. Νομίζεις. Πάμε.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, όσοι σκέφτεστε τώρα να βγείτε από το σπίτι, να κυκλοφορήσετε.
0: Ποιο σπίτι, πού, σε ποια επαρχία.
1: Γενικότερα.
0: Σε από όλα τα σπίτια διαΐ.
1: Ναι, κάνετε δεύτερες σκέψεις.
0: Να μην πάει ο κόσμος σε δουλειές του.
1: Να μην πάτε σε δουλειές. Οι δουλειές δεν είναι για να πηγαίνεις κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται στην περιοχή μου, είχαμε από το πρωί. Άνοιξε η λωρίδα ή δεν άνοιξε.
1: Πάμε στην Πάφο, λοιπόν.
0: Δεν ελέγχω την κατάσταση πλέον καθόλου.
1: Μα κύριε Γιώργο, μένει να πιάνω όπου θέλεις.
0: Είναι λογικό.
1: Έχω έναν έθετο.
0: Ναι, αλλά είναι.
1: Ένα με παίρνει, όχι στο έθετο, όποια επαρχία θέλει.
0: Όχι, είπα, επειδή πολλοί κόσμοι μας θέλουν.
1: Ξεκινώ από το ρεπορτάζ μου, κάμνει παρέμβαση. Ξεκινώ από το έθετο μου, κάμνει παρέμβαση.
0: Πάμε, Αντρέα, μου συνεχίζουμε. Την Πάφον τότε.
1: Ναι, πριν των κυκλικών κόμβων του νοσοκομείου στην Δημοκρατία, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, έχει τροχαίων και έχει και κίνηση στην Πάφον. Και αρκετές διασταυρώσεις σε αντίθεση με άλλες μέρες είναι στα κόκκινα και στην καλύτερη στα πορτοκαλιά. Φεύγω, πάω Λεμεσόν. Λεμεσόν, παιδιά. Βλέπω με το καλημέρα έναν τροχαίο στην Γρηγόρη Αυξεντίου και κίνηση. Είμαστε στον αυτοκινητόδρομο από Λευκοσία προς Λεμεσόν. Η κίνηση ξεκινάει πριν τον Άγιον Τίχωνα και πάει. Ρε παιδιά. Σχεδόν όλος ο αυτοκινητόδρομος πραγματικά μέχρι να βγει στη Λεμεσού και πάει μέχρι τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας. Από αυτήν την κατεύθυνση. Από την άλλη κατεύθυνση είναι πιο καλά τα πράγματα, δηλαδή από Πάφον προς Λεμεσόν. Μέσα στη Λεμεσόν έχουμε στην Πλάτωνος έναν τροχαίο. Έχουμε επίσης ακόμη ένα λεπτό να δω. Το έφυγε, ναι, το έφυγε. Αρκετές διασταυρώσεις είναι κατακόκκινες. Η Κολονακίου σε αρκετά τη σημεία φαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμη. Άλλον τροχαίο μου βγάζει τώρα στην Ανδρέα Δημητρίου. Μετά την Κολονακίου πρέπει να είναι η Γλάστονος αυτή. Ναι, είναι στα κόκκινα της, δηλαδή δεν είναι καλή μέρα για να είσαι στους δρόμους σήμερα. Φεύγουμε, πάμε Λάρνακα. Έχουμε έντονη τροχαία κίνηση. Ένα λεπτάκι να σας πω από πού πρέπει να είναι. Ύψος των Λιβαδιών με κατεύθυνση των κυκλικών κόμβων Ριζοηγιάς μέχρι και την έξοδο που πας Αραδίπου έχει κίνηση. Για να δούμε να διασώζεται η ελεύθερη επαρχία μοχός του από όλων αυτών. Κόκκινη και πορτοκαλιά η 1η Απριλίου. Άρα ούτε η ελεύθερη επαρχία μοχός του διασώζεται από τη σημερινή μέρα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην πρωτεύουσα. Ένα λεπτό. Στην πρωτεύουσα ο αυτοκινητόδρομος δείχνει να είναι καθαρός. Μου βγάζει μια ένδειξη τώρα για δύο τροχαία εκεί που είναι λίγο πριν τη βιομηχανική του Δαγιού. Και προχωρούμε στην είσοδο της Λευκοσίας. Στην είσοδο της Λευκοσίας είναι όλα κατακόκκινα, ξεκινάει πριν των κυκλικών κόμβων στην είσοδο της Λευκοσίας η κίνηση και πάει μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα. Η Λεμεσού λίγο πριν την Αγλαντζάς και την Κένετη κόκκινο βαθύ. Η διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Διενία Κρήτα στα κόκκινα, όπως επίσης και το γνωστό τρίγωνο Νίκης Κυριάκου Μάτση Κρύβα Διενή και Σπύρου Κυπριανού. Αυτά λοιπόν.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, είπα και πριν, προκύπτει μια αντίδραση από την ΑΕΚ Στοχόλμης, η οποία έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση, η οποία αναδημοσιεύεται μεταφρασμένη βέβαια πλέον στη χώρα μας, η οποία έχει αντιδράσει μετά τα όλα όσα έχουν προκύψει στο δικό μας χώρο ποδοσφαίρου και τη χθεσινή εξέλιξη με την ανακοίνωση της απόκτησης του Ανδρώνικου Κακουλή από την Ομόνοια. Η ΑΕΚ στην αντίδρασή της στην ουσία υποστηρίζει ότι ο Άρης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει δικαιώματα του Κακουλή σε άλλη ομάδα, βασικά δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή στην Ομόνοια, γιατί η συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη προνοεί την παραχώρηση του παίχτη με τη μορφή δανεισμού. Τώρα, υπάρχει ωστόσο μια τελευταία παράγραφος στην ανακοίνωση της ΑΕΚ που για μένα είναι όλη η ουσία. Στη συγκεκριμένη παράγραφο η ΑΕΚ ενημερώνει ότι ο Κακουλής είχε παραχωρηθεί ως δανεικός 22 Ιουλίου πέρσι στον Άρη. Ο δανεισμός έχει διάρκεια μέχρι τις 9 Ιουλίου, τώρα δηλαδή, τον άλλο μήνα, και περιλαμβάνει όρους οι οποίοι, εάν εκπληρωθούν, ναι, είναι η πρόνοια που λέμε, από πλευράς του Άρη, μπορεί ο Άρης να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Γιατί θεωρώ ότι είναι όλη η ουσία, η Ομόνοια καταρχήν, πρώτα απ' όλα ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον Άρη. Άρα, μπορεί να το πράξει και σήμερα που λέμε ο Άρης, να εκπληρώσει αυτούς τους όρους και να πάρει τα δικαιώματα του Κακουλή και ακολούθως να ενεργοποιήσει και την καταρχή συμφωνία, να την κάνει τελική συμφωνία με την Ομόνοια. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ αντιδρά μεν την δεδομένη στιγμή, αλλά την ίδια ώρα και η ίδια στην ανακοίνωσή της λέει ότι μέχρι τις 9 Ιουλίου ο Άρης έχει τα δικαιώματα του Κακουλή ως δανεικός, αλλά μπορεί μέχρι τις 9 Ιουλίου να εξασκήσει αυτόν το δικαίωμα με συγκεκριμένους όρους, να πληρώσει δηλαδή κάποια λεφτά, λογικά θα πει κάποιος, στην ΑΕΚ και να κάνει τον παίχτη δικό του. Και άμα τον κάνει δικό του, για μένα δεν μπορεί να παραχωρήσει.
1: Μπορεί να μην πάει ο Άρης, να πάει ο Ομόνοια, να κάνει του τον όμως.
0: Όχι, νομίζω. Υπάρχει συμφωνία. Προφανώς το ίδιο πράγμα είναι. Θεωρώ. Δηλαδή, όταν η Ομόνοια, ας πούμε, πάει στον Άρη και του πει θέλω τον Κακουλή, στο τι θα ζητήσει ή στην όποια συμφωνία θα ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι είναι σαν να μου λες ας σου δώκω 10, να σου πω δώσ' μου 12 γιατί τα δύο πρέπει να τα δώσω για να μπορώ να σου τον παραχωρήσω τον παίχτη.
1: Ναι, άρα, μπορεί να μην εξασκήσει το δικαίωμα του Άρης.
0: Μετά δεν εξασκήσει το δικαίωμα ο Άρης.
1: Να πάει η Ομόνοια με την ΑΕΚ.
0: Σημαίνει είναι μια άλλη διαδικασία από την αρχή με την ΑΕΚ. Δεν ξέρεις τι θα σου ζητήσει. Μα προφανώς για να ανακοινώσει η Ομόνοια την καταρχή συμφωνία με τον Άρη για την απόκτηση του Κακουλή, πρέπει να έχει συμφωνήσει ότι εγώ από μένα θα πάρεις αυτά, κανόνεις την υπόθεση μέχρι τις 9 του Ιούλη εφόσον υπάρχει δεδομένο που αν το πληρώσεις δεν μπορεί να σου αρνηθεί κάποιος. Αν πάει η Ομόνοια μετά απευθείας με την ΑΕΚ, μπορεί να μην τα βρεις. Μπορεί η ΑΕΚ να σου ζητήσει κάτι παραπάνω εννοώ και να μην συμφωνήσεις.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει λόγος.
1: Ένα βραχυκύκλωμα φαίνεται ότι προκύπτει. Και η ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω καν αν είναι βραχυκύκλωμα. Από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο στην ενημέρωση από την ΑΕΚ ότι μέχρι τις 9 Ιουλίου ο Άρης μπορεί να κάνει δικό του τον παίκτη. Μπορεί και τυπικά να αντιδρά κατά κάποιον τρόπο η ΑΕΚ. Δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε.
0: Η πρώτη πάντως έτσι αντίδραση ψάχνοντάς το από ό,τι ενημερώθηκα και από την Ένωση Σύνταξης. Στην Κύπρο δεν υπάρχει ανησυχία.
1: Εννοείς από πλευράς Ομόνοια.
0: Ούτε από Άρη, ούτε από Ομόνοια. Ότι, ναι, προφανώς το γνώριζαν και προφανώς ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να τελειώσει όλη η ιστορία όπως πρέπει να τελειώσει. Μάλιστα. Αυτά και για τον Ανδρώνικον Κακουλή και μια νεότερη εξέλιξη που προκύπτει.
1: Μηνύματα από πού ξεκινάμε?
0: Εντάξει, δίναμε κάποια έτσι στο...
1: απλά για να πρώτο σχετικά με τα 8 και 10 με τα κανάλια.
0: Τα κανάλια.
1: Το Σίγμα έχει HD κανάλι ή θα βλέπουμε στο χρυσοπράσινο φύλλο το Μουντιάλ σε SD, λέει ο κότσος της καρδιάς μας. Με εννοεί για high definition.
0: Κανάλι high definition, όπως υπάρχει ας πούμε RIC και RIC high definition, δεν έχει. Ούτε άκουσα ότι μπορεί ή δεν ξέρω και πρακτικά αν μπορεί να δημιουργηθεί τώρα ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα τι εικόνα εκπέμπει ο κάθε σταθμός αναλόγως και της ποιότητας του, της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί, όλα αυτά δεν το ξέρω, αλλά τσινό που έμαθα είναι ότι στο, νομίζω ότι είναι τελευταία στάδια της φάσης των ομίλων που υπάρχουν αγώνες την ίδια ώρα,
1: ναι,
0: που πρέπει να γίνονται αγώνες.
1: Πώς θα γίνεται, αφού
0: είναι ότι πενάλι, εκεί κάποια συχνότητα, προφανώς με μια προσωρινή άδεια, αν είδα καλά από το, από το ότι ήρθε από το ΣΥΓΜΑ ενημέρωση για το,
1: για το, διαφέρει αρκετό.
0: Ναι, νομίζω θα είναι μια συχνότητα την οποία θα βρίσκεις, ενώ το λεγόμενο search στα ελληνικά που κάνουμε,
1: ναι,
0: στην τηλεόρασή μας.
1: Ναι, αναζήτηση στα αγγλικά.
0: Μάλιστα. HTV ΣΥΓΜΑ, βλέπω εδώ πάνω στο πρόγραμμα τους. Δηλαδή, 25 Ιουνίου, η ώρα 1 τα ξημερώματα. Παίζει και Σκωτία Βραζιλία, παίζει και Μαρόκο Ναϊτή. Το ένα παιχνίδι θα είναι στο ΣΥΓΜΑ κανονικά και το άλλο θα είναι στο HTV ΣΥΓΜΑ. Αυτό το HTV, αν έχω αντιληφθεί σωστά, θα το ψάξουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε ακόμη για αυτήν την περίοδο χρόνων. Είναι ένα, νομίζω, μια δεύτερη συχνότητα του ΣΥΓΜΑ που λογικά θα εξυπηρετήσει αυτές τις μέρες αυτήν την ανάγκη της προβολής, δηλαδή την ίδια ώρα δύο παιχνιδιών. Αλλά για το άλλο το που ρωτάς, ρωτά ο Νοκότσος καθηγητής μας, το HD όχι. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το θέμα είναι τι εικόνα βγάζεις με την τεχνολογία που διαθέτεις.
1: Μάλιστα. Και ο Πάνο, 5 συνένα έναν κύριε Γιώργο μου, 5 χρόνια άλλη ήταν με προπτική,
0: ναι, το είπα,
1: και ακόμα ένα χρόνο να τα έδωσες αυτά.
0: Λάθος, ήταν προπτική, ήταν για 5-15.
1: Οι βολές που έκαναν τη διαφορά, αυτόν το έδωσε.
0: Όχι, είναι σαν
1: που τον καιρό που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, λέει ο 960, μάλλον πάνω στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Οι βολές έκαναν τη διαφορά, αφού βάσει στατιστικών είχαμε τα ίδια τρίποντα και δίποντα, λέει ο 294.
0: Νομίζω κάπου κατάσταση, αν είναι υπομορφή παραπώνου, πάλι με τις βολές, μιλούμε ότι έρωσπα. Να μην πω, για να μην θεωρήσει κάποιος ότι το λέω, γιατί... Αλλά τούτη αναφορά με τις βολές και σε Ευρωλίγκα και σε ποδούτο, βάση περίπτωση.
1: Μηνύματα αγάπης πιο πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Θα με έκαμε τεπέχτη τον Άγγελον Ανδρέου, να σκεφτείτε τον Κακουλή.
0: Και εμείς τον έκαμε, εμείς. Στην Ομόνια εννοεί.
1: Κάμετε, σε εμάς που μιλάμε.
0: Okay.
1: Δεν και κάμασιν.
0: Μα, τι νομίζει ο καθένας.
1: Ένα λεπτό να δω.
0: Σε ρωτάει κάποιος εδώ δίλημα, Κακουλής ή Εφαγγέ. Αν παρακολούθησες τον Άρη, λέει.
1: Κακουλής. Εμένα μου αρέσει, ρε παιδιά, ποδοσφαιρικά ο Κακουλής. Γι' αυτό είχα και ως αμφιβολίες μου αν είπα ότι δεν έχει θέση στη φετινή Ομόνοια. Και η διαφορά είναι ότι δίνει άλλα χαρακτηριστικά με βάση τους δύο που έχεις. Δηλαδή των νεαρών, των νεοφυτού.
0: Ναι.
1: Τον ΜΑΕ. Έχει μια εκρηκτικότητα, αν έχει τούτη τη...
0: Θα πάρει άλλον επιθετικό νημονία.
1: Δεν ξέρω. Πόσους να έχει όμως. Να έχεις τέσσερις.
0: Εφήνει ο Γιοβετίτς, εντάξει, ήταν καθαρό.
1: Ναι.
0: Okay. Άρα οι επιλογές του είναι ΜΑΕ.
1: Νεοφύτου Κακουλής. Αν...
0: Μπορεί να πάρει, μην εκπλάγει, θα πάρει κι άλλο.
1: Mm-hmm. Να το δω.
0: Μέντε πορεία, μέντε μια χρονιά που... Η Ευρώπη είναι όλα μέσα, ξέρεις, μέχρι που ενώ την ανάγκη.
1: Πέτου Γιώργα, αλλά θέλει να πηγαίνουμε μπροστά ή πίσω-πίσω. Μάλλον να αναφέρεται.
0: Πάλι για τον Κακουλή.
1: Ναι, στον Κακουλή. Είναι ένα όνομα που έχει και τις συμπάθειες του, έχει και τις αντιπάθειες του Ανδρονικός.
0: Ακόμη και αυτόν τον μπροστά ή πίσω, για οποιοδήποτε επιλογή, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την τελική μορφή του ρόστερ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αφήσουμε τώρα τον Κακουλή και να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε και το... ένα παίχτη τον αποκτάς. Είναι διαφορετικό να διαφανείς στο τέλος, όταν θα συμπληρωθούν όλες οι θέσεις, εάν τον προορίζεις για πρώτη επιλογή ή αν είναι μια επιλογή να υπάρχει στο ρόστερ γενικότερα και ούτω καθεξής.
1: Ρε παιδιά, σε μια... εμένα αρέσκα να μιλούμε και λίγο με αριθμούς. Σε μια μέτρια χρονιά του Άρη, ήβρε νομίζω 10 γκολ ο Κακουλής, 8, 10 γκολ, πόσα ήταν.
0: Θα το κοιτάξω, αλλά το θυμώ απ' έξω που να θυμώ κάθε παίχτη τώρα, ένα λεπτό να σου πω.
1: Κάπου το διάβαζα. Άρα ένας επιθετικός σε μια ομάδα η οποία δεν είχε την καλύτερη χρονιά, που βρίσκει 10 γκολ, Δεν το λες ότι είναι ένας άνθρωπος ή ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Εμένα τούτη είναι η άποψη. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Ο λόγος που θέλει.
0: Ρόνικος να... Κακουλής σε διακόπτω. 33 συμμετοχές στο σύνολο. Λεπτόν και φύγε μου πάλι.
1: Ούτε να σου 960 λέει ότι θέλεις να κόψεις τους Beatles γιατί, ζήσεις αυτόγραφον και σου δωκάν. Φίλος σου.
0: Ναι, 8 γκολ.
1: 8
0: γκολ.
1: Ναι. Καλημέρα παιδιά. Έχει κάποιον νέο με παίχτες ή ανόρθωση, υφιστάμενους και δανεικούς. Αν έχουμε δικαίωμα, προπονητής.
0: Είπαμε το πριν. Δικαίωμα και αν αποκτήσεις, όχι. Νέων, νομίζω ότι... Εντάξει, ούτε για παίχτες ή ανόρθωση, όχι. Μπορεί να φέρεις, να εγγράψεις ποδοσφαιριστή. Δεν μπορείς να εγγράψεις ποδοσφαιριστή. Δηλαδή... Ναι. Εκτός αν ήταν δικό σου και έπαιζε δανεικός αλλού, που είναι εγγραμμένο στο ρόστερ σου.
1: Αλλά έδωσε στο δανεικό.
0: Και είναι με τη μορφή δανεισμού.
1: Μάλιστα.
0: Άρα για παίχτες που λέμε νέων, είναι μια χρονιά, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο φυσιολογικά δεν αναμένεις όπως στο βαθμό που αναμένεις για άλλες ομάδες νέα για την ανόρθωση όσον αφορά παίχτες.
1: Άρα ο προπονητής είναι όλη η ουσία σε τον τη χρονιά της.
0: Ο προπονητής είναι και η προσπάθεια τουλάχιστον να μην χάσεις από το ρόστερ σου, να ανανεώσεις, να επεκτείνεις και να μην χάσεις. Και εδώ είναι το θέμα του Σένση. Το μεγάλο, ας πούμε, κεφάλαιο τη δεδομένη στιγμή. Σε
1: αυτά ποιον είναι να χάσεις όμως.
0: Γι' αυτό είπα για το Σένση. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μόνο εξαρτάται ποιο θα χάσεις. Γιατί και ποσοτικά, αν θεωρήσεις ότι χάνεις, ας πούμε, μια επιλογή που δεν είναι από τις πρώτες τους επιλογές ή δεν θεωρείται ανάλογα σημαντικός όπως είναι ο Σένση, το θέμα είναι ότι και ποσοτικά δεν μπορείς. Θα προωθήσεις αναγκαστικά νεαρούς από τη δεύτερη, ας πούμε, ομάδα. Αλλά το θέμα αυτό είναι ότι ακόμη και ένας παίκτης ο οποίος, ξέρω εγώ, δεν χαρακτηρίζεται ως η πρώτη επιλογή που λέμε κάθε φορά ή ο βασικός, αλλά είναι στο ρόστερ, παίρνει συμμετοχές, πήρε συμμετοχές πέρσι, είχε χρόνο, εάν το χάσεις δεν μπορείς να τον αναπληρώσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Πάμε πιο πάνω. Ο Αταμάς στο τέλος έγινε Τούρκος, λέει ο 384. Εννοεί που εθίμωσε καμνή λόγω παίγνιο. Πιο πάνω τα δώσαμε, είναι για τους δημοσιεύματα από Ισραήλ μεριές, για τους παίχτες που φαίνεται ότι ενδιαφέρουν την Ομόνια. 2.94, βλέπετε στον Άρη φυγή του ιδιοκτήτη και ξεπουλάει παίχτες όπως. Τα ίδια λέγαμε και πέρσι. Αλλά ή έχει φυγή, έφερε τον άλλον τον νεαρόν τώρα. Άρα ενώ γιατί να...
0: Και τώρα ποιο ξεπουλάει δηλαδή, για να καταλάβω. Για τον Κακουλή που γράφουμε τώρα.
1: Μάλλον μιλάει για Κακουλή, για κάποιους άλλους που ακούστηκε, για κάποιους άλλους που έφυγαν ήδη. Αλλά και την περσινή χρονιά αυτό λέγαμε, φίλε, και τελικά...
0: Δεν, νομίζω δεν είναι τόσο θέμα φυγής, όσο θέμα φιλοσοφίας του πώς το θέλει να το διαχειριστεί. Ό,τι πρόταση συμφέρουσα για τον ίδιο υπάρχει, θα το παραχωρήσει. Το θέμα του Κακουλή υπάρχει και μια άλλη πτυχή που έγινε γνωστή και πριν ακόμη διαφανεί ότι ήταν οι μεγαλύτερες, οι περισσότερες πιθανότητες να γίνει μεταγραφή. Ήταν η θέληση του ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήταν έντονη επιθυμία του να επιστρέψει πίσω στην Ομόνοια. Άρα εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα, αλλά ένας παίκτης θέλει να μην είναι ο κρασμός ζόρι τόσο εύκολα.
1: Ναι, είμαστε σε δουν το επίπεδο ακόμα του φουλ. Ενώ το θέλω του ποδοσφαιριστή πάντα μέτρα. Ή αν θέλει αφία πάει εξωτερικό.
0: Ναι, παίζουν και αυτά ρόλο. Και πολύ περισσότερο είναι να ικανοποιηθεί.
1: Θυμάσαι πόσο έγινε η σχέση Ομόνια Λοΐζου, ας πούμε, πώς στην που έθελε διακαώς να φύγει.
0: Τώρα που πες Λοΐζου, περιμένουμε. Μπορεί και σήμερα, γιατί κάπου διάβαζα ότι χτες ήταν να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Πολύ πιθανό σήμερα να ανακοινωθεί η μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα, από την οποία η Ομόνια έχει να περιμένει. Και καλά λεφτά.
1: Νομίζω έχει ένα 15% η Ομόνια να περιμένει ποσοστό μεταπόλησης. Εντάξει, για τα ποσά που θα δαπανίσει ο Ερυθρός Αστέρας ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή από
0: ναι, ξεκινήσαμε με 4,5. Μετά είπαμε ότι έχει ρίτρια 3 και τώρα είναι 3 κάτι. Αφού έχει ρίτρια 3,
1: πώς... Όχι, διάβασα 6.
0: Έχει ρίτρια 6.
1: Όχι, ότι διαθετημένο να δώσει μέχρι 6.
0: Μα αν υπάρχει ρίτρια, γιατί να δώσει παραπάνω. Αφού αν υπάρχει ρίτρια, πληρώνει μια ομάδα ενώ για τον όποιον παιχτή και μπορεί να ζητήσει παραπάνω.
1: Ακόμα μια ομάδα μέσα στο παιχνίδι, τούτα τα δημοσιεύματα που ανεβάζουν τι
0: ποσφαιριστές.
1: Χρηματιστηριακές αξίες των ποσφαιριστών. Πάμε παρακάτω. Προσωπικά η ομάδα του Καπίνο, λέει ο 791. Πέρσι ήταν ο πάγκος μου κάθε εβδομάδα για over 3,5.
0: Είπαμε, ναι, αφού είναι η τελευταία ομάδα.
1: Η ΑΕΛ φέτος είναι μεγάλο ερωτηματικό ως προς την αγωνιστική εικόνα που θα παρουσιάσει. In the Maho We Trust. Ναι, είναι ένα ζητούμενο αν θα δουλέψει καλύτερα στο κομμάτι του προγραμματισμού. Θα φέρει παίχτες οι οποίοι θα μπορούν να εισδώσουν πράγματα. Γιατί πέρσι είδαμε κάποιες μεταγραφές που μας έκαναν εντύπωση, αλλά γενικότερα δεν καταφέραν ούτε να αποδώσουν αλλά ούτε να προσφέρουν στην ΑΕΛ. Ο 445 νομίζω είναι ο φίλος που πάντα ρωτάει για τον Ανδρέου που έφυγε από την Ομόνια. Αν δεν έκλεισε ο Ανδρέου ακόμα στον Απολλώνα, λέει, θα τον πάρει ο Παπαδόπουλος ήδη από Έλλη Τελιβαδιακό που τον ήθελε από τον Γενάρη. Ναι, νομίζω είναι τόσο φίλος που μας έδινε πληροφορίες. Ένα λεπτάκι. Ναι. Η δεύτερη συχνότητα του ΣΥΓΜΑ θα είναι διαθέσιμη στους αποκωδικοποιητές των συνδρομητών. Π.χ. τα Vision ή πρέπει να ενώσουμε ένα αντένα, λέει ο 438.
0: Δεν το γνωρίζω. Δεσμεύομαι να το ψάξω σήμερα και αν είναι αύριο να δώσουμε και κάτι παραπάνω, έτσι που θα είμαστε και πολύ κοντά πλέον στην έναρξη.
1: Ο 294, αν ήσουν πρόεδρος ομάδας και αντίπαλη ομάδα είχε βάσει στατιστικών 81 βολές και δική σου 27, πώς αντιδρούσες, λέει ο φίλος.
0: Όπως ακριβώς αντιδράζει ο Γιαννακόπουλος. Είναι δικαιολογημένη η 100%. Θα μπαινα μέσα, θα σήκωνα χέρια, δάχτυλα, ό,τι να είναι. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Ο κοινός γνωστός, η δεύτερη συχνότητα που λέει το ΣΥΓΜΑ είναι κανάλι του Χελάς ΣΑΤ. Ευχαριστούμε κοινέ γνωστέ και τα φυγιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται με ΑΕΚ και Κακουλή?
0: Τα είπαμε, θα ακούσετε περισσότερα γιατί είναι 10 και στην εκπομπή που ακολουθεί που θα δώσει το ρεπορτάζ και πιο αναλυτικό.

0: Στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σίτα, ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Καμία ανησυχία δεν προκύπτει στην Ομόνοια σε σχέση με την μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακουλή, παρά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ. Εξακολουθούμε να διατηρούμε τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και καμία ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει παίκτη από σύλλογο στον οποίο αγωνίζεται ως δανεικός, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η σουηδική ομάδα. Σημειώνεται πως μέχρι τις 9 Ιουλίου η Ελαφρά Ταξιαρχία χρειάζεται να εκπληρώσει συγκεκριμένους όρους, ούτως ώστε να προχωρήσει σε οριστική μεταγραφή του Κακουλή. Ο Άρης αναμένεται να ενεργοποιήσει τους εν λόγω όρους και ως εκ τούτου δεν διαφοροποιείται το σκηνικό για την μεταγραφή του Κακουλή στην Ομονία. Θέμα χρόνου αποτελεί η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Τζέιντεν Μοντρόρ στο στόχαστρο των Πρασίνων και ο Γρηγόρης Κάστανος. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού. Επίσημα παρελθόν από Έλο Πάμπλο Γκαρσία με τους γαλαζοκίτρινους να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της εργασίας τους με τον Ουρουγουανό τεχνικό. Στόχος να ξεκαθαρίσει όσο πιο σύντομα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Νίκου Παπαδοπουλού. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές αναμένεται να γίνει στο Μαξ Μάγερ. Δεν αναμένεται να συνεχίσει όλα γίνκα, δύσκολη παραμονή Ντράζιτς. Ξεκαθαρίζει τις αμέσως επόμενες μέρες το μέλλον του Μαντσίνι. Αδυναμίες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας από πλευρά ΣΚΟΑ εντοπίζει στην έκθεσή της η Ελεκτική Υπηρεσία για τη χρονιά του 2023. Όπως σημειώνεται, το υφιστάμενο πλαίσιο δεν παρέχει στον ΚΟΑ ουσιαστικά εργαλεία παρέμβασης πέραν της αποκοπής χορηγιών, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται ο έλεγχος κυρίως σε ομοσπονδίες που εξαρτώνται οικονομικά από το κράτος. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα αναφορικά με την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ. Στον Απόλλωνα μετά την παραμονή του Σπόλιαριτς σύντομα αναμένεται να προκύψουν και οι ανακοινώσεις για τους Κονομή Αθανασίου και Άγγελο Ανδρέου σε αναμονή για το μέλλον του Βουρού. Στις 16 Ιουνίου η ετήσια τακτική συνέλευση του Σωματείου. Προτεραιότητα αποτελεί για την ΠΑΦΟ η ανανέωση Λούκασεν. Πρόταση έχει κατατεθεί στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Αγγελόπουλου, με τις πιθανότητες να είναι αυξημένες για τη μεταγραφή του Κύπριου αμυντικού. Στο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα κατά λόγο πιτά. Τον Άρη βρισκόνται σε αναμονή για τις επόμενες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Στο προσκήνιο βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η περίπτωση του 19χρονου Λευκορώσου μέσου Ντανίλ Καλιατά. Το στόχαστρο της ΑΕΛ βρίσκεται ο 29χρονος επιθετικός Χάμσα Τσατάκοβιτς με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές με το Βόσνιο Φορ. Την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, καταγράφοντας 34 συμμετοχές και σκοράροντας 14 γκολ. Στην Κύπρο αναμένεται και ο Καπίνο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού. Σε πρώτο πλάνο η έβρεση του νέου προπονητή στην ανόρθωση, θετικές οι ενδείξεις για την παραμονή των Μπέρκστρομ και Κίκο. Προτεραιότητα η επέκταση του συμβολέου του Σένση, αποχωρεί ο Απόστολος Μακρύδης. Νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Πέτρος Σάβα, με το νέο διοικητικό συμβούλιο να αναλαμβάνει τα ηνία του σωματείου για την επόμενη διετία. Επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Κωστή. Εγκρίθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνιας 29 Μαΐου αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρόταση προνοεί χαμηλό ποδοσφαιρικό μισθολόγιο και παράλληλα επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο και στο χώρο στέγασης του σωματείου στην Αρχέρμου. Για τον τελευταίο αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 τη Μολδαβία στο Δασακί.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Basket League πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε χθες με 102-92 του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Εκπληκτική εμφάνιση από τον Φουρνιέ που πέτυχε 28 ποντούς. Οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με το τέταρτο παιχνίδι να διεξάγεται αύριο στις 9 στην έδρα του Παναθηναϊκού. Νικηφόρα από τη Νέα Υόρκη πέρασαν οι Spurs, επικρατώντας με 115-111 τον Knicks και κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Με 32 πόντους ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Βίκτορ Γουεμπανιέμα. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός έβαλε υπογραφή σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Τσίβας και της Μοντερέι για τον Ορπελίν Πίνεδα. Προβάδισμα για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει Ολυμπιακός. Στο στόχαστρο, ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ της Ζιρόνα, Τζόελ Ρόκα. Καλές πιθανότητες συγκεντρώνει η μεταγραφή του Πόποβιτς. Δημοσίευμα στη Ρωσία συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον 26χρονο Ρώσο τερματοφύλακα Μαξίμ Μπόρισκο. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, στο πλάνο του Φλωρεντίνο Πέρεθ βρίσκεται και η περίπτωση του Αργεντινού επιθετικού της Ατλέτικο, Χουλιάν Αλβαρές. Σε επαφές με τη West Ham για την απόκτηση του 21χρονου μέσου Ματέους Φερνάντες βρίσκεται η Manchester United. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ακούτε Sport FM 95.
10: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
11: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά. Sport FM 95.
10: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Η Ομόνοια ανακοίνωσε χθες καταρχήν συμφωνία με τον Άρη για τον Ανδρόνικο Κακουλή. Φαίνεται να προκύπτει ένα ζήτημα, δεν υπάρχει όμως ανησυχία, όπως έλεγε από πλευράς Ομόνοιας, για το θέμα, μετά και από ανακοίνωση της ΑΕΚ Στοχόλμης. Θα έχουμε σε λίγο και τη θέση της Ομόνοιας, αλλά και επίσημη τοποθέτηση από τον Άρη για αυτό το θέμα. Τέλος και επίσημα από το ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία, εκδόθηκε χθες σχετική ανακοίνωση. Φαίνεται να δίνεται προτεραιότητα στο θέμα του προπονητή και είναι ψηλά στη λίστα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στον Ολυμπιακό, νέος πρόεδρος είναι από χθες βράδυ ο Πέτρος Σάβα. Εξελέγει η νέα διοίκηση. Αναμένεται επίσης η επιστροφή του Γιώργου Κωστή στην τεχνική ηγεσία. Γενική συνέλευση είχαμε και στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Προκρίθηκε η πρόταση για χαμηλό μισθολόγιο, προϋπολογισμό αν θέλετε, εν ώψη της νέας σεζόν, και θα γίνουν και επενδύσεις στην Αρχέρμου. Θα φιλοξενήσουμε αργότερα στην εκπομπή, να σας πω, τον νέο πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον Ντίνο του Μαζί, και θα τα πούμε και για την Βαρεσιώτικη ομάδα.

Με αντίπαλο την Μολδαβία ολοκληρώνει σήμερα τις υποχρεώσεις της η εθνική μας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027. Η Κύπρος συμμετέχει στον 5ο όμιλο της 3ης κατηγορίας στην προκριματική φάση και στην πρώτη θέση τερμάρισε η Ρουμανία με 10 βαθμούς. Η Μολδαβία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 2 βαθμούς και η εθνική μας ακολουθεί με 1. Ο αγώνας λοιπόν με την Μολδαβία θα γίνει στο στάδιο του Εθνικού εκεί στο Δασάκι, θα αρχίσει στις 8. Είναι δωρεάν η είσοδος και θα υπάρχει και απευθείας μετάδοση του αγώνα διαδικτυακά από το Alpha News.

Πάμε να δώσουμε και τον νέο, τον καινούριο μας διαγωνισμό, ο οποίος αρχίζει από σήμερα και θα ολοκληρωθεί τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, ο Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Είναι το ιδανικό δώρο για

0: ατελείωτα μπαρμπεκιού εν ώψη και του Μουντιάλ. Και για να λάβετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Πέτρο Σάβα. Σας χαιρετώ, καλημέρα σας. Να σας συγχαρούμε κιόλας για την εκλογή σας και για το ότι είστε πλέον ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δύσκολος ρόλος, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολος. Δυστυχώς στην Κύπρο πρέπει να είσαι full time. Αλλά πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της δουλειάς και της προεδρίας. Ναι. Θεωρώ ότι είναι καλά οργανωμένη ομάδα και είμαστε καλά στημένοι τους ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα σωστά.
0: Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που σας όθησε, γιατί είχατε θέσει και προηγουμένως το ΔΣ του Ολυμπιακού, να λάβετε ως πρόεδρος και να καταρτήσετε το δικό σας συνδυασμό?
1: Εντάξει, να σας πω, έχει 10 χρόνια που είμαι στο Συμβούλιο, βοηθώ αυτό που βοηθώ, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Νομίζω ήρθε η ώρα να βγω στην πρώτη γραμμή. Δεν έχω ούτε φιλοδοξίες, ούτε μου λείπει κάτι, ούτε πρόεδρος θέλω να ονομάζομαι. Ναι. Απλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή να πάρω κάποιες αποφάσεις εγώ, να οδηγήσω την ομάδα εκεί που πρέπει. Και ο πρώτος στόχος της διοίκησης είναι να διατηρήσουμε την οικονομική ισορροπία στην ομάδα και να βρεθεί κάποιος επενδυτή, ας το πούμε, για να μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει σε μεγαλύτερα πράγματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Για αυτό το θέμα είχε γίνει και το προηγούμενο διάστημα μία αναφορά. Προφανώς είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες, κύριε Σάβα, ή δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχουν σε εξέλιξη δύο διαδικασίες. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Απλά εμείς θέλουμε να δώσουμε τον Ολυμπιακό σε χέρια σωστά, σε χέρια καλά. Και την απόφαση θα την πάρει η Γενική Συνέλευση. Αυτούς που θα κρίνουμε ότι είναι σωστοί, αυτούς θα πάρουμε στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Και μακάρι να βρεθούν.
0: Ναι. Θα λέγατε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο κάποιες επαφές? Είστε κοντά σε συμφωνία ή ακόμη είναι, θέλετε
1: χρόνο?
0: Όχι,
1: δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ναι.
0: Και ο διερευνητικού
1: χαρακτήρα. Όμως το παλεύουμε αρκετά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν είναι διερευνητικού, μπήκαμε και σε ανταλλαγές κάποιων πραγμάτων με τον ένα συγκεκριμένο όμως.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και για να είναι μια τέτοια πράξη, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Στην ουσία θέλετε κάποιον ή κάποια άτομα εκεί έτσι να συνεισφέρουν και στο οικονομικό κομμάτι, να μπορέσει να βοηθηθεί γενικότερα η ομάδα, να ανέβει και ο προϋπολογισμός, δεν είναι?
1: Μα σίγουρα με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και με αυτά τα λεφτά που παίζονται σήμερα, αντιλαμβάνεστε γιατί οι αριθμούς μιλούν. Mm. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή για τα κυπριακά δεδομένα.
0: Ναι. Εννοείται για να έχετε και εσείς να μπορέσετε να παλύψετε με καλύτερα εφόδια, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, θέλετε την οικονομική ενίσχυση αυτή που συζητούμε?
1: Σίγουρα με αυτά τα budget που υπάρχουν σήμερα, χρειαζόμαστε κι εμείς οικονομική εισφορά.
0: Υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας, κύριε Σάβα, σε σχέση με τις επαφές που κάνετε? Μπορεί να προκύψει κάτι σύντομα ή πάει παρακάτω?
1: Δεν είναι θέμα, Στέλλα μου, δεν είναι θέμα χρονικού ορίζοντα. Είναι θέμα να βρεθεί ο κατάλληλος που θα έχει τις προϋποθέσεις να οδηγήσει σε μια πιο καλή πορεία την ομάδα.
0: Ναι. Μιλάμε για άτομα που είναι στο εξωτερικό ή στην Κύπρο?
1: Έχει και στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Πεςτε μου, ο Ολυμπιακός φέτος, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα μπροστά μας, πορεύεται με το ίδιο budget που είχε και πέρσι ή θα είναι ανεβασμένο?
1: Θα αυξηθεί πολύ λίγο. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και όχι αυτό που θέλουμε.
0: Μάλιστα. Μέσα στα πλαίσια για να μπορείτε κιόλας να ανταποκρίνεστε, όπως είπατε και εσείς αρχικά και προηγουμένως.
1: Από τη στιγμή που η ομάδα έχει εξοφλήσει, δεν υπάρχουν χρέη, είναι κρίμα και άδικο να δημιουργήσει οποιοδήποτε χρέη στην ομάδα από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Περάσαμε πολύ δύσκολα, περάσαμε πολλές φουρτούνες, όλοι μαζί τα καταφέραμε. Είναι κρίμα να ξαναφέρουμε στα παλιά δεδομένα.

0: επίπεδα την ομάδα.
1: Μάλιστα. Και οι πληροφορίες λένε ότι επιστρέφει και στην τεχνική ηγεσία ο κύριος Γιώργος Κωστή. Έτσι είναι?
0: Απίστευα, ένας από τους υποψήφιους. Την πέρσι το βράδυ θα αποφασίσουμε, την τετάρτη βράδυ θα αποφασίσουμε ποιος από τους τρεις. Υπάρχουν τρεις υποψήφοι.
1: Ναι. Μπορείτε να μας πείτε και τους υπόλοιπους, νομίζω ήταν ο Μαρινός Σετσιάς ο άλλος.
0: Όχι, δεν θέλω να πω, δεν είναι σωστό να πω, Στέλλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Για να είναι στους υποψήφιους πάντως, θεωρείτε ότι ίσως να ήταν λάθος η απόφαση εκείνη στην περασμένη σεζόν να αποχωρήσει?
0: Επειδή η Στέλλα λάθος ή σωστό, το σημαντικό είναι ότι η ομάδα σώθηκε. Ναι. Η δεδομένη στιγμή έγινε αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα λάθος ή σωστό. Εγώ θεωρώ τον Κωστή, ας πούμε, ένα πολύ καλό προπονητή. Με τα καλά του και τα κατά του μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα, όπως και κάποιοι άλλοι μπορούν να πετύχουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά τι θέλουμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε, θα ξεκαθαρίσει οριστικά την Τετάρτη, όπως λέτε.
0: Τετάρτη το βράδυ, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει και συνεδρία, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, του ΔΣ.
0: Ναι, για να καταστηθούμε σε σώμα.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω και για κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόστερ. Πώς υπολογίζετε εσείς, θα γίνουν αλλαγές, θα κρατήσετε τουλάχιστον τον βασικό κορμό?
0: Υπάρχουν συμβόλαια. Υπάρχουν 5 συμβόλαια, όμως υπάρχουν και ένα-δύο παιδιά τα οποία από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν μένει με τις οικονομικές δυνατότητες μας, παίχτες υπάρχουν πολλοί, αγαπητοί στέλνοι.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν σας ανησυχεί, εννοείται, το γεγονός ότι θα προκύψουν διαφοροποιήσεις?
0: Γιατί να μας ανησυχεί? Υπάρχουν 4.000 ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι διαθέσιμοι.
1: Ναι.
0: Θέμα είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές που πρέπει να κάνεις για να μπορέσει η ομάδα να πάει καλά.
1: Μάλιστα. Ο Οικονομής ισχύει ότι αποχωρεί?
0: Κοιτάξτε, εγώ επίσημα έγινε μια κρούση, δεν έχω κάτι, υπάρχει ρήτρα στον Οικονομή. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν κάποια ομάδα ενδιαφέρεται θα έρθει σε επαφή μαζί μας τώρα που έχει διοικητικό συμβούλιο για να δούμε πώς προχωρούμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχετε προτάσεις και για άλλους ποδοσφαιριστές σας? Νομίζω παλαιότερα είχε γραφτεί για τον Ταβάρες και για την ΑΕΛ. Αν έχετε
0: ο Ταβάρες, Στέλλα μου, δεν έχει συμβόλαιο μαζί μας. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ήταν πολύ ανηθικός απέναντί μας. Τον φέραμε από την τέταρτη κατηγορία Πορτογαλίας. Τον ανεβάσαμε, τον κάναμε ποδοσφαιριστή. Έπαιρνε τα τριπλάσια λεφτά κοντά μας και έκανε τον τραυματία για 6 εβδομάδες. Για να μην συμπληρώσει τον αριθμό λεπτό για να αναθεί το συμβόλαιο του.
1: Μάλιστα.
0: Του εύχομαι καλή επιτυχία όπου και να πάει. Από εκεί πέρα εμείς θέλουμε και χαρακτήρες στην ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Για την περίπτωση του Πικί, όντως πάει στην Κιούνικ?
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Πικί θα πάει, ναι.
1: Ναι. Εννοείται ότι έχετε συμφωνήσει. Ρήτρα.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει συμφωνία, ναι, ναι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: είναι ένα παιδί, αντιλαμβάνεσαι, ναι. Στέλναμε ένα παιδί, έπαιρνε πολύ λίγα λεφτά κοντά μας, θα παίρνε τα τριπλάσια λεφτά εκεί. Πρέπει να σκέφτεσαι και ανθρωπιστικά και πρέπει να σκέφτεσαι ο ποδοσφαιριστής στην ολότητά του. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρό και μπάλα και γηπέδο. Πρέπει να σκέφτεσαι και την οικογένεια του και το μέλλον του κάθε ποδοσφαιριστή. Εμείς σε όρος σαν ομάδα δεν σταθήκαμε ποτέ σε κανένα, όπως και στο Στέλιο Ανδρέου, που πήγε τώρα με ένα πολύ καλό συμβόλαιο στην Πολωνία. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να σκέφτεσαι και όλο το κράμα και την οικογένεια και όλα.
1: Ναι. Και να θυμίσω και πρόσφατα την περίπτωση του Ανδρέα Χρήστου, παλαιότερα του Κωνσταντίνου Σωτηρίου, έτσι.
0: Έτσι είναι. Ποδοσφαιριστές είναι, μακάρι να πετυχαίνουν το στόχο τους, να πηγαίνουν να παίρνουν καλύτερα συμβόλαια. Αυτή είναι η ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Μάλιστα, έχετε υπόψη σας κάτι σε σχέση και με άλλους παίχτες ενώ που είναι στην Κύπρο να σας ενδιαφέρουν, φαντάζομαι, ή θα τα δείτε μετά και την έλευση του νέου προπονητή?
0: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα να βάλουμε μπροστά τη μηχανή να δουλέψει, γιατί δεν έχουν και τα περιθώρια.
1: Ναι. Μάλιστα, έχετε αποφασίσει για την προετοιμασία και όλα αυτά ή ακόμη?
0: Νομίζω αύριο μεθαύριο θα αποφασίσουμε για όλα.
1: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε, για το νέο πρωτάθλημα πώς το περιμένετε και κλείνουμε με αυτόν έτσι μια ανάποψη γενικότερη.
0: Εντάξει, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, γίνονται μάχες, υπάρχουν τεράστια budget για την κυπριακή αγορά, εξωπραγματικά μπορώ να πω. μόνο που σκέφτομαι τους αριθμούς, πώς ήταν και πώς έχουν μετατραπεί.
1: Ο Ολυμπιακός είναι... πέρσι είχε ένα από τα πιο χαμηλά ή το χαμηλότερο?
0: Όχι, είχε το πιο χαμηλότερο. Με
1: και από την Ένωση είναι ακόμα?
0: Εγώ θεωρώ ότι είχαμε ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είχαμε ναι. Mm-hmm. Για μένα είναι άθλος που έμεινε η ομάδα κατηγορία με αυτό το budget και με αυτή την εικόνα που έβγαζε ολόχρονα η ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Απλά το θέμα στέλναμε πρέπει να συνειδητοποιούν όλος ο κόσμος, γιατί θεωρούν, θέλουν να βλέπουν μια ομάδα όπως τη Ρεάλ, να πληρώνουν όπως τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Από πλευράς κόσμου είστε ικανοποιημένοι, περιμένατε τις καλύτερες να τα αποκρίσει φέτος ή θα δείτε κάποια θέματα και κάτι ιδιαίτερο θα τα πείτε και με τους οργανωμένους κτλ?
0: Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουν περισσότερο. Πρέπει να σταματήσουν τις μεψημερίες. Θέλω να έρθουν κοντά στην ομάδα. Κάνουμε μια τίμια ταπεινή προσπάθεια και τους έχουμε ανάγκη. Γιατί θεωρώ τα τελευταία 2-3 παιχνίδια έδωσε ευρωτερό το παρόν του κόσμος και τους ευχαριστούμε θερμά. Βοήθησαν πάρα πολύ στη σωτηρία της ομάδας.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ όμορφο συνέστημα να έρχεται τόσος κόσμος στην ομάδα. Ελπίζω να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια από την αρχή και από το καλοκαίρι για να πάμε όπως πρέπει.
1: Μάλιστα. Ζάνο Σάβα, τι γίνεται?
0: Άλλα κεφάλαια.
1: Ναι, ναι. Ολοκλήρωσε με την Τωρίνο, έρχεται Κύπρο, τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, έχει τελειώσει το συμβόλαιο, τελειώνει 36. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ανανεώσουμε. Δυστυχώς φάνηκε άτυχος την καλύτερη στιγμή που είχε στην καριέρα του. Δεν είναι τραυματισμός, Στέλλα μου, είναι αυτό που συνέβη και στο Ζάνο, είναι η υπερφόρτωση που έγινε από την πλευρά της ομάδας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ένα παιδί 17,5-18 χρόνια να το παίρνεις και στη δεύτερη ομάδα πρωί προπόνηση και στην πρώτη ομάδα το απόγευμα. Από τα πολλά βάρη, από το πολύ, λόγω του ότι δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί, έπαθε τενοντίδα. Ευτυχώς περάσαμε δύσκολα, αλλά το ξεπέρασε. Έκανε την πρώτη συμμετοχή με την Εθνική Ελπίδα πριν μια εβδομάδα. Και θεωρώ ότι τώρα θα μπει σε τροχιά προετοιμασίας, να είναι έτοιμος για τη νέα χρονιά, όπου και να πάει.
1: Εξωτερικό πάλι, θεωρώ... θα το επιλέξει, εξωτερικό. Και την Ιταλία, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, θέλω να πω, δεν έχει κανένα. Υπάρχουν 2-3 ομάδες στην Ιταλία που μας έχουν κάνει πρόταση, όμως πρέπει να ζυγίσει, όπως είπε και ο ίδιος, το καλύτερο project που υπάρχει για τον ίδιο. Δηλαδή, στη φάση που είναι, τώρα γίνεται 20 χρονών, είναι πολύ μικρός, έχει χρόνια μπροστά του. Πρέπει να πάει σε ομάδα για το πρώτο, γιατί χρειάζεται να παίξει. Γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Και αν δεν είναι άτυχος όπως την πρώτη φορά, θεωρώ ότι θα κάνει μια πολύ καλή καριέρα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να ευχηθώ και στο δύσκολο έργο εκεί στον Ολυμπιακό. Καλόν υπόλοιπο να έχετε. Θέλει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Πέτρο Σάβα. Δεν είπαμε και για τον γιον του τον Ζάνο. Ακούσατε. Λοιπόν, η ΑΕΚ Λάρνακας έχει εκδώσει ανακοίνωση πριν από 5-6 λεπτάκια και λέει ότι είναι στην ευχαριστή θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζαχαριάδωνη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο ποδοσφαιριστής, αφού πρώτα πέρασε με τυχαίες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια. Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία. Βασικά, ολοκληρώθηκε και τυπικά η μετακίνηση του Ζαχαριάδωνη στην ομάδα της Λάρνακας. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για σύναψη συμφωνία με το Ιράν. Σε ενεργό πυρήνα της Χαμάς ανήκουν οι Παλαιστίνοι που έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
4: Η δραματική σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
10: Yeah, he's set a match.
11: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
12: Eurobank Masters Tennis Academy.
13: Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy
16: Hawaii.
17: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Στις 9 Ιουνίου 1999 η Real Madridis χάνει με 6-0 από την Βαλένθια στον ημιτελικό του κυπέλου Ισπανίας, στη μεγαλύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ποτέ στη διοργάνωση. Η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Μερένχες σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 1930 με 8-1 από την Εσπανιόλ.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας Καναπαιγνίδι από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, η Ομόνια ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι καταρχήν συμφωνία με τον Άρη για τον Ανδρόνικο Κακουλή. Επιστρέφει λοιπόν στους πράσινους της Λευκωσίας ο διεθνής επιθετικός. Τι μπορούμε να πούμε παραπάνω και επίσης τοποθέτηση για την ΑΕΚ Στοχόλμης και την ανακοίνωση που έχει εκδώσει σήμερα.
1: Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο που έχει αναφέρει. Να πω ότι η ΑΕΚ έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι είναι εκπληκτή για την ανακοίνωση που έχει βγει από την Ομόνια και ότι τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή εξακολουθούν να ανήκουν στην ΑΕΚ και καμιά ομάδα δεν μπορεί να τον αποκτήσει αφού στον Άρη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι δανεικός. Αυτό που ισχύει είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα διαδικαστικό κομμάτι, Στέλλα, που πρέπει να ολοκληρωθεί ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ για να ακολουθήσει η μεταγραφή του στην Ομόνια. Και τονίζω το διαδικαστικό κομμάτι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι εντός της εβδομάδας θα έχει κλείσει το όλο θέμα και τυπικά. Ουσιαστικά θα πρέπει ο Άρης, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ Στέλλα, να εκπληρώσει κάποιους όρους για να μπορεί τυπικά να πάνε τα δικαιώματα του Κακουλή στον Άρη και από εκεί να μεταφερθούν στην Ομόνια. Γι' αυτό και στην Ομόνια έχουν ανακοινώσει καταρχήν συμφωνία με τον Κακουλή και όχι ολοκλήρωση της μεταγραφής, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά τα τυπικά που απομένουν. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην Ομόνια και θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα χειριστεί ο Άρης με την ΑΕΚ και θα κλείσει και τυπικά το όλο θέμα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι θέμα που αφορά τον Άρη και την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Διότι η συμφωνία της Ομόνιας με τον Άρη είναι δεδομένη.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή προφανώς.
1: Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Έχει συμφωνήσει η Ομόνια με τον Άρη, μένουν κάποια διαδικαστικά που πρέπει να κάνει ο Άρης με την πλευρά της ΑΕΚ και ακολούθως...
0: Το γνώριζα, φαντάζομαι, αυτό στην Ομόνια από προηγουμένως.
1: Φυσικά το γνώριζα. Είναι κάποια πράγματα που έχει δικαίωμα να ολοκληρώσει ουσιαστικά τη μεταγραφή του Κακουλή ο Άρης μέχρι τις 9 Ιουλίου. Και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα διαδικαστικό που το γνώριζαν όλες οι πλευρές και θα κλείσει και τυπικά. Οπότε είναι και λογική η ανακοίνωση της ΑΕΚ, Στέλλα, διότι περιμένει να εκπληρωθούν κάποια πράγματα από πλευράς του Άρη για να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Κακουλή που τυπικά αυτή τη στιγμή μπορεί να ανήκει στην ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα όπως έχω αναφέρει προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε και την επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Άρη στη συνέχεια. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Λοιπόν, άρα η Ομόνια επανεντάσσει στη δύναμή της τον Ανδρόνικο Κακουλή, ένα ποδοσφαιριστή από τα σπλάχνα της ομάδας, έτσι, από τις ακαδημίες της έχει βγει. Επιστρέφει, ήταν κάτι που ήθελε και ο ίδιος πάρα πολύ και φαίνεται τον ήθελε επίσης πάρα πολύ και ο κύριος Μπέρκ.
1: Ακριβώς. Διότι ο Κακουλής είναι ένας ποδοσφαιριστής που προφανώς δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Προφανώς μπορεί να συμβιβαστεί Στέλλα και με το γεγονός ότι πιο μπροστά του είναι ο ΜΑΕ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εντελώς διαφορετικό πακέτο σε σχέση με τον ΜΑΕ και τον νεοφύτου που βρίσκονται ήδη στην Ομόνια. Προσφέρει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε είναι πιο πλήρες, ας το πούμε, η ομάδα των επιθετικών της Ομόνιας με τη μεταγραφή του Κακουλή. Και φυσικά το γεγονός ότι είναι Κύπριος ποδοσφαιριστής παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στον κατάλογο της Ευρώπης όσο και στον κατάλογο για το εγχώριο πρωτάθλημα. Υπενθυμίζω ότι εάν και εφόσον παραμείνουν στην Ομόνια σε μέρο και εντιουγού, η Ομόνια με τη μεταγραφή του Μοτνόρ θα έχει δύο καινές θέσεις, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι προσθέτει στο δυναμικό της ένα ποιοτικό Κύπριο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Μάλιστα. Και είπες και για τον Μοτνόρ, σε ποιο στάδιο είναι αυτό το θέμα? Δεν έχει προκύψει πάντως επίσημη ανακοίνωση ακόμη από την Ομόνια.
1: Ναι, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι επαφές ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Θεωρώ με βάση όσα γνωρίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Μοτνόρ στην Ομόνια. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι μέσα από αυτά που γνωρίζω. Mm. Θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν συμβεί κάτι διαφορετικό.
0: Και επειδή είναι και σε νεαρή ηλικία, 23 ετών ο Μοτνόρ, εξελίξιμος, διεθνής, φαίνεται να ισχύουν οι πληροφορίες ότι έχει δαπανίσει και ένα σημαντικό ποσό η Ομόνια για να τον αποκτήσει.
1: Ναι, θα δώσει ένα σημαντικό ποσό η Ομόνια για να τον αποκτήσει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, εάν καταφέρει η Ομόνια και τον εξελίξει ακόμη περισσότερο, προφανώς θα έχει και μεταπολιτική αξία. Αλλά το νεαρό της ηλικίας του και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε ότι μπορεί να προσφέρει έκαναν την Ομόνια να δώσει αυτό το μεγάλο ποσό στον Άρη για να κλείσει αυτή τη μεταγραφή. Νομίζω ότι με τη μεταγραφή του Μοτνόρ Στέλλα η Ομόνια θα έχει μια πολύ πολύ γεμάτη μεσοπιθετική γραμμή και το κερασάκι στην τούρτα θα είναι εάν καταφέρει και πείσει το Σεμέδο για να βάλει υπογραφή σε ένα νέο σύμβολο.
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα που ακριβώς βρίσκεται. Είναι και η περίπτωση του Ντιουγκού που εκκρεμεί.
1: Εντάξει, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις του Σεμέδο με τον Ντιουγκού. Εκτιμώ στέλνω ότι δεν θα αργήσουν οι εξελίξεις με τον Ντιουγκού. Θεωρώ ότι στην Ομόνια θα θέλουν να γνωρίζουν σύντομα τι σκέφτεται ο παίχτης και πώς θέλει να προχωρήσει το θέμα. Θέλει να μείνει στην Ομόνια ή όχι. Διότι η περίπτωση του Ντιουγκού επηρεάζει και άλλες θέσεις στον μεταγραφικό σχεδιασμό των πρασινών. Οπότε εκτιμώ ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το πολύ θεωρώ ότι θα γνωρίζουμε τι θα κάνει, τι θα αποφασίσει να κάνει ο Ντιουγκού. Από εκεί και πέρα το θέμα του Σεμέδο είναι ένα θέμα το οποίο η Ομόνια είναι διατεθειμένη να δώσει περισσότερο χρόνο. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται με την εθνική του ομάδα στο Μοντιάλ και εκεί είναι προσιλωμένος, εκεί είναι οι σκέψεις του. Θα μου προκαλέσει έκπληξη αν απαντήσει πριν το τέλος των υποχρεώσεων του με την εθνική του ομάδα στην πρόταση της Ομονίας. Προφανώς και ο ίδιος περιμένει ότι μέσα από τις εμφανίσεις του μπορεί να κερδίσει ένα καλύτερο συμβόλαιο σε κάποια άλλη ομάδα. Στην Ομόνια με τη μεταγραφή του Μοτνόρ κατάφεραν να κερδίσουν χρόνο, τον οποίο χρόνο θα μπορέσουν να δώσουν στον Σεμέδο για να απαντήσει. Ο Μοτνόρ είναι ένας παίκτης που τους επιτρέπει να είναι πιο άνετοι στο κομμάτι με τον Σεμέδο και να τον περιμένουν λίγο περισσότερο. Ταυτόχρονα όμως θέλω να πούμε ότι και για τη θέση του Ντιουγκού και για τη θέση του Σεμέδο στην Ομόνια είναι στο ψάξιμο για ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν λύσεις σε περίπτωση που δεν εξελιχθούν θετικά τα πράγματα. Και περιμένουμε ότι αν στραβώσει το πράγμα η Ομόνια θα δείξει αντανακλαστικά και θα προχωρήσει με άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστό.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή για ποιες θέσεις μιλάμε για ενίσχυση?
1: Θεωρώ, Στέλλα, όσα γνωρίζω ότι η Ομόνια θα κινηθεί στο τέλος για δύο τερματοφυλακές. Ο ένας θα είναι για τη θέση του βασικού, να διεκδικήσει τη θέση του βασικού, ουσιαστικά μαζί με τον Φαμπιάνο, να ανεβάσει εκεί τον ανταγωνισμό. Ψάχνει για δεξί μπακ, κεντρικό αμυντικό με καλό πόδι το αριστερό και ικανότητα να ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω και κεντρικό μέσο. Οπότε αν ψάχνει για τέσσερις θέσεις ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή Ομόνια, ναι. Και περιμένουμε πλέον τις εξελίξεις.
0: Εντάξει, είναι γεγονός ότι ειδικά τις τελευταίες ώρες βγαίνουν πάρα πολλά ονόματα που εμπλέκουν την Ομόνια. Έχουμε κάποια ανεπίσημη τοποθέτηση, να ισχύουν όλα αυτά ή τι γίνεται?
1: Ναι, από πλευράς Ομόνια δεν θέλουν να σχολιάζουν τα ονόματα τα οποία βγαίνουν προς τα έξω, ούτε θέλουν να επιβεβαιώσουν, ούτε να διαψεύσουν κάποια από τα ονόματα τα οποία διαρρέουν και είναι η αλήθεια ότι είναι πάρα πολλά. Οπότε ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του σκέψεις σχετικά με τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω. Επαναλαμβάνω ότι ψάχνει συγκεκριμένα προφίλ ποδοσφαιριστών η Ομόνια, οπότε ήδη κάποια από τα δημοσιεύματα που βγαίνουν προς τα έξω, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν ισχύουν. Γιατί όταν μιλάμε για παράδειγμα για κεντρικό αμυντικό με καλό πόδι το αριστερό και με ικανότητα να ξεκινά το παιχνίδι από πίσω, τότε κάποιοι κεντρικοί αμυντικοί που είναι με καλό πόδι το δεξί για παράδειγμα, στο δικό μου το μυαλό είναι εκτός κάδρου. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, επειδή βγήκαν και ονόματα ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην μεσαία γραμμή, νιώθω, Στέλλα, ότι η Ομόνια θα κάνει τα πάντα για να αποκτήσει τον Κάσταν. Οπότε, εάν και εφόσον δει ότι δεν μπορεί να αποκτήσει τον Κάστανο, τότε και μόνο θεωρώ ότι θα προχωρήσει σε άλλες περιπτώσεις για την μεσαία γραμμή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι προτεραιότητα ο συγκεκριμένος παίχτης για τα ΧΑΦ και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι σε διεργασίες και περιμένουμε, φαντάζομαι, κάποια...
1: Πολύ έντονες διεργασίες πέρσι. Σε κάποια στιγμή δεν είναι πολύ έντονες οι διεργασίες και νομίζω το γεγονός ότι...
0: Να μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα πότε αρχίζει η Ομόνοια.
1: Ναι, 18 του μήνα ξεκινάνε με εργομετρικά.
0: Μάλιστα.
1: Οι ποδοσφαιριστές ακολούθως θα πάνε στην Κυπερούντα και από εκεί θα πάνε στην Πολωνία. Οι διεθνείς θα έχουν κάποιες επιπλέον μέρες άδεια, αλλά ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία από τις 18 του μήνα με τα εργομετρικά.
0: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό θέλουν να ολοκληρώσουν 2-3 μεταγραφές από ό,τι καταλαβαίνω για να, για να μπορούν να έχουν επιλογές εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών. Μάλιστα. Κάτι άλλο βγαίνει από πλευράς Ομόνοια σε αυτά, Γιώργο?
1: Αυτά προς το παρόν, Στέλλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη και αντιλαμβάνομαι ότι έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις πολύ πολύ σύντομα.
0: Ναι. Εντάξει, ο φίλος ο 120 έχει διαφορετική άποψη για τον Κακουλή. Εντάξει, τα ακούμε, τα βλέπουμε και αυτά, δεν γίνεται να συμφωνούν όλοι. Από εκεί και πέρα, για να τον επιλέξει, θα έλεγα, ο κύριος Μπέρκλ και να τον θέλει ξανά στο ρόστερ, σημαίνει ότι τον πιστεύει πάρα πολύ. Είναι και θέμα του ιδίου να μπορέσει... Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται, στην Ομόνια όταν ήταν, τα στατιστικά του συνολικά είναι πάρα πολύ καλά. Ναι.
1: Στέλλα, πρέπει, επαναλαμβάνω, να σκεφτούμε ότι η Ομόνια ψάχνει Κύπρους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορείς να είσαι πολύ γεμάτος και να έχεις τεράστιο βάθος για να αγωνίζεσαι σε Κύπρο και Ευρώπη όταν δεν έχεις ποιοτικούς Κύπριους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό αντιλαμβάνομαι παίζει σημαντικό ρόλο και να συμπληρώσω ότι επαναλαμβάνω ο Κακουλής έχει ένα πολύ διαφορετικό προφίλ από τον ΜΑΕ και τον Άγγελο Νεοφίτη. Οπότε με αυτό το σκεπτικό έρχεται στην Ομόνια γιατί ολοκληρώνει την τριάδα των επιθετικών και θα μπορεί να δώσει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι αναλόγως των αναγκών της ομάδας.
0: Ναι. Ο 303 μου λέει είναι ρίσκο για το Σεμέδο να μην έχει ομάδα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Σε τυχόν τραυματισμό δεν θα το θέλει ούτε η Ομόνια, λέει. 371 δεν προλαβα για Μοτνόρ. Είπατε κάτι, δεν τον ανακοίνωσαν ακόμα. Πάμε σε προχωρημένο στάδιο.
1: Ναι, σε προχωρημένο στάδιο.
0: Θέμα χρόνου βασικά.
1: Θέμα χρόνου.
0: Μας ακούει και ο Κώστας Παπαδόπουλος και θα μας πει σε λίγο τι γίνεται. Και για Λούκασεν πάλι και Μπαμπίκα. Εντάξει, Μπαμπίκα τώρα τι να λέμε. Γιώργο, δεν έχουμε κάτι προφανώς.
1: Δεν έχουμε κάτι. Νομίζω ότι για να κοιτάξουν την περίπτωση Μπαμπίκα στην Ομόνια θα πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν με την περίπτωση του Σεμέδ.
0: Ναι, για Λούκασεν και κλείνουμε.
1: Εντάξει, ένας πολύ πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Επαναλαμβάνω, προτεραιότητα στην Ομόνια είναι να αποκτήσουν κεντρικό αμυντικό με καλό πόδι το αριστερό. Ο Λούκασεν είναι το δεξί του πόδι το καλό, δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή, καλή συνέχεια. Είναι. Καλό υπόλοιπο. Και εμείς θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας έχω πει, είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαδόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Σαν και τους ακροατές.
0: Μάλιστα. Έκανε μια ανακοίνωση χθες η Ομόνοια για καταρχήν συμφωνία και με τον Άρη και με τον Ανδρονικό Κακουλή. Είχαμε μια τοποθέτηση από πλευράς της ΑΕΚ στο Χόλμης. Βάζει κάποιες αμφιβολίες σε αυτό το θέμα. Τι μπορείς να μας πεις εσύ?
2: Εντάξει, ισχύει ότι υπάρχει ένα διαδικαστικό κομμάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί, να διεκπαιρεωθεί με την ΑΕΚ, του Άρη και της ΑΕΚ, πριν μπορέσει να μεταγραφεί ο Καρπουλής οπουδήποτε. Αυτό το γνωρίζαμε και το γνωρίζουμε καλά, όμως είναι διαδικαστικό θέμα, το οποίο θεωρούμε ότι μέχρι τώρα σε εβδομάδα θα έχει επιληθεί. Αλλά από την άλλη εμείς δεν έχουμε πει κάτι, ενώ δεν έχουμε εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση για τον Κακουλή.
0: Ναι. Όντως έτσι είναι. Δηλαδή δεν έχετε βγάλει κάποια επίσημη τοποθέτηση. Σημαίνει ότι γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, αυτό το διαδικαστικό θέμα, έτσι να το ονομάσουμε, Κώστα, το οποίο όπως μας είπες μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τακτοποιηθεί.
2: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Έχει να κάνει με οικονομικής φύσεως κάποια δεδομένα εκεί?
2: Όχι, είναι μια λεπτομέρεια, μια τυπικότητα, η οποία όμως πρέπει να γίνει για να μπορέσει ο παίκτης να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Άρη και μετέπειτα να μεταγραφεί σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει ο Άρης και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, υπάρχει προφορική συμφωνία με την Ομόνοια, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι το επίσημο, ενώ με τη μορφή γραπτή συμφωνία, γι' αυτό δεν έχουμε δει και κάτι εμείς και δεν έχουμε εκπέσει οποιαδήποτε ανακοίνωση.
0: Ναι. Μάλιστα. Είπες ότι υπάρχει και προφορική συμφωνία με την Ομόνοια. Αυτό λέει και η ανακοίνωση του Τριφυλιού. Τι ήταν αυτό, δηλαδή, συζητήσατε μαζί του, δεν ήθελε να συνεχίσει στον Άρη, Κώστα, προτιμούσε να επιστρέψει στην Ομόνοια? Αν θέλεις να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες, τι έχει προηγηθεί.
2: Εντάξει, Στέλλα, για να γίνει μια κίνηση σημαίνει ότι ειδικά από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής έχει διατηρεί συμβόλαιο με τον Άρη, σημαίνει ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Εμείς θα πάρουμε οικονομικά ανταλλάγματα από την Ομόνοια για τη μεταγραφή του Βακουλή όταν και εφόσον ολοκληρωθεί. Ο παίκτης ήθελε να πάει, οπότε δεν θέλαμε να σταθούμε εμπόδιο και στο θέμα του ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που θα έχουμε και οικονομικό όφελος.
0: Να. Μάλιστα. Με την περίπτωση του Μοτνόρ, τι ισχύει, Κώστα?
2: Εντάξει, ακόμη τίποτα το επίσημο. Είναι γνωστό ότι είναι σε επαφές οι δύο ομάδες, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, το ανακοινώσιμο στέλνει.
0: Ναι. Ούτε υπήρξαν υπογραφές, γιατί τα διάβασα και αυτά μέσα στο Σαββατοκυριακό.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να υπάρχουν υπογραφές, να είναι τελειωμένο κάτι και να μην ανακοινώνεται.
0: Ναι.
2: Εάν υπήρχε κάτι το οριστικό, θα υπήρχε ανακοινώσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα και εδώ είναι έτσι κάποιες λεπτομέρειες που απομένουν για να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μετακίνηση.
2: Εντάξει, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Σας είπα ότι είναι σε επαφές οι δύο ομάδες, αλλά για την ώρα δεν έχουμε κάτι το επίσημο, το υπογεγραμμένο. Όταν υπάρξει κάποια εξέλιξη, τότε θα ενημερώσουμε επίσημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο ποδοσφαιριστής είναι Κύπρο, Κώστα, ή είναι στο εξωτερικό?
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω 100%, αλλά θεωρώ ότι είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Άλλη μια αποχώρηση δηλαδή αναμένεται να προκύψει από το ρόστερ του Άρη. Γενικότερα σημειώνονται αρκετές αποχωρήσεις ή και αλλαγές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, Κώστα?
2: Ναι, γίνονται αλλαγές. Οι ποδοσφαιριστές που αποχωρούν ή θα αποχωρήσουν στην προκειμένη περίπτωση γίνονται με τη σύμφωνο γνώμη του Άρη, δηλαδή κανένας ποδοσφαιριστής δεν αποχωρεί από την ομάδα ή δεν μεταγράφεται σε άλλη ομάδα, ή αν ο ίδιος ο Άρης δεν θέλει, ή αν θα έχει σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα το ξεκαθαρίζεις και αυτό το ζήτημα. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Κομής, τι γίνεται, επειδή δημοσιεύματα έλεγαν ότι είναι να πάει στην ΑΕΛ, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, δημοσιεύματα υπάρχουν πολλά για παίχτες που πάνε και έρχονται, Στέλλα, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι για να κοινώσουν για Κομής.
0: Ναι, τελείωσε όμως το συμβόλαιο του, αν δεν κάνω λάθος?
2: Όχι, έχει συμβόλαιο με τον Άρη για ακόμη ένα χρόνο.
0: Α, μάλιστα. Άρα πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας. Αν υπάρχει όντως ενδεχόμενο να αποχωρήσει, εννοώ.
2: Ναι, αν και εφόσον θα αποχωρήσει, τότε ναι, από τη στιγμή που είναι ποδοσφαιριστής του Άρη.
0: Mm-hmm. Ναι. Για κάποια άλλα παιδιά που είναι εκεί, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν όλοι ή μπορεί και να έχουμε και άλλες αποχωρήσεις.
2: Εντάξει, είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το ανακοίνωση μας τέλεια ως προς αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Ναι, εχθές ανακοινώσατε τον Μαρτίνοφ, Κώστα. Μπορείς να μας πεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για αυτόν τον ποδοσφαιριστή?
2: Εντάξει, είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του Άρη με νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Είναι με 21 ετών, θα γίνει σε λίγες μέρες 22. ποδοσφαιριστής Ρώσος, ο οποίος μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Πάτεν Μπορίσοφ Λευκορωσίας και στην περσινή σεζόν για πρώτη φορά έφυγε εκτός της Λευκορωσίας, αγωνίστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας και έρχεται στην ομάδα μας ως ελεύθερο στέλνα. Ένα ψηλό παιδί, ένα 95 δυνατός.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Mm-hmm.
2: Επίσης να πω ότι αποχώρησε και ο προπονητής φυσικής κατάστασης από την ομάδα, ο Χέσους Ντοράδο Μουνιός, για τον οποίο εκδώσαμε και ανακοίνωση σήμερα.
0: Ναι.
2: Και επί της ευκαιρίας θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για αυτόν και την προσφορά του στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Και στο τεχνικό team κάνετε σημαντικές αλλαγές.
2: Ναι, ναι. Είπαμε ότι θα γίνουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Γιατί, όπως είχα αναφέρει παλαιότερα, έχουμε δει και έχουμε αξιολογήσει την περσινή σεζόν και θέλουμε να δώσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις στον κύριο Ράτσκοφ να δουλέψει όσο καλύτερα γίνεται σε όλους τους τομείς εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ναι. Πότε αρχίζεται η προετοιμασία, είπαμε, Κώστα?
2: 29 Ιουνίου στέλνει.
0: 29 Ιουνίου, μάλιστα. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, τέλος πάντων. Θα ξέχασα κι εγώ.
2: Είναι πολλά και τα ξέχασα.
0: Ναι. Θα σε ρωτούσα αν είναι τακτική, δηλαδή αν φέτος θα εφαρμόσει κάτι διαφορετικό ο Άρης, θα στηριχθεί κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, σε συνάρτηση φυσικά και με κάποιους έμπειρους, γιατί συνεχίζουν κάποια παιδιά που είναι και σε πιο μεγάλη, αν θέλεις, ηλικία.
2: Ναι, ισχύει. Αυτή θα είναι η πολιτική ενίσχυση της ομάδας φέτος. Θα στοχεύσουμε κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές εξελίξιμους. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα παίρνουμε ποδοσφαιριστές απλά για να πούμε ότι πήραμε και να είναι νεαροί. Κάθε ποδοσφαιριστής που έρχεται στην ομάδα μας έρχεται μετά από αναλυτικό σκάουτινγκ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι επόμενες μεταγραφές θα είναι από ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν και θα έχουν την δυνατότητα εξέλιξης αλλά και να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα.
0: Ναι.
2: Βεβαίως θα υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, και οι εμπειροί ποδοσφαιριστές. Ήδη θυμίζω ότι παραμένουν στην ομάδα μας ο Βαν Άλβες, ο Κορέια, ο Στυριακό αλλά και ο Καλούλου, που εντάξει είναι λίγο πιο νεαρός αλλά και πάλι είναι αρκετά έμπειρος.
0: Ναι. Ο Γκόλτσον Κωστά.
2: Ο Γκόλτσο είναι ποδοσφαιριστής του Άρη, έχει συμβόλαιο με τον Άριστε.
0: Ναι, εννοείς ακόμα δεν αποφασίστηκε να θα μείνει ή όχι?
2: Δεν υπάρχει καμία αποφασία ακόμη για τον Γκόλτσο, όχι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη. Αυτή είναι η θέση της ομάδας της Λεμεσού για κάποια θέματα που τρέχουν, που εκκρεμούν, που είναι στην επικαιρότητα. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα μας, θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε στη συνέχεια.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Καμία ανησυχία δεν προκύπτει στην Ομόνοια σε σχέση με τη μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακού.

0: Είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Θα στοχεύσουμε κυρίως σε νεαρούς παίκτες. Κανένας ποσφαιριστής δεν αποχωρεί από τον Άρη αν η ομάδα δεν το επιθυμεί. Το σχόλιο του υπεύθυνου επικοινωνίας Κώστα Παπαδοπουλού. Όπως επισήμανε, ο Γκομής διατηρεί συμβόλαιο με την Ελαφρά Δεξιαρχία για ακόμη ένα χρόνο. Στις 29 Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. Εδώ και 10 χρόνια είμαι στο Συμβούλιο. Ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να βγω στην πρώτη γραμμή. Το παλεύουμε πολύ για το θέμα επενδυτή. Είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες και αναμένουμε απαντήσεις. Χρειάζεται να βρεθεί ο κατάλληλος για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή πορεία. Θα είναι ελαφρώς αυξημένος ο προϋπολογισμός, ανέφερε στο Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της ομάδας, Πέτρος Σάβα. Όπως δήλωσε, ξεκαθαρίζει στην αυριανή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, με τον Γιώργο Κωστή να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε τη συμφωνία της ομάδας με την Punic για τη μεταγραφή του Ιάσονα Πικί, ενώ ξεκαθάρισε πως ο Ταβάρες δεν έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Επίσημα παρελθόν από το Αποέλο Πάμπλο Γκαρσία, με τους γαλαζοκίτρινους να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της εργασίας τους με τον Ουρουγουανό τεχνικό. Στόχος να ξεκαθαρίσει όσο πιο σύντομα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Νίκου Παπαδοπουλού. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές αναμένεται να γίνει στον Μαξ Μάγερ. Δεν αναμένεται να συνεχίσει ο Λαγίνκα. Δύσκολη η παραμονή Ντράζιτς. Ξεκαθαρίζει τις αμέσως επόμενες μέρες το μέλλον του Μαντσίνη. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα αναφορικά με την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λάρνακας ως Ζαχαρίας Αδωνή. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του Ιβάν Πανκόφ. Στον Απόλλωνα, μετά την παραμονή του Σπόλιαριτς, σύντομα αναμένεται να προκύψουν και οι ανακοινώσεις για τους Κονομή Αθανασίου και Άγγελο Ανδρέου. Σε αναμονή για το μέλλον του Βούρου, στις 16 Ιουνίου η ετήσια τακτική συνέλευση του Σωματείου. Προτεραιότητα αποτελεί για την ΠΑΦΟ η ανανέωση Λούκασεν. Πρόταση έχει κατατεθεί στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Αγγελόπουλου, με τις πιθανότητες να είναι αυξημένες για την μεταγραφή του Κύπριου αμυντικού. Στο στόχαστρο της ΑΕΛ βρίσκεται ο 29χρονος επιθετικός Χάμσα Τσατάκοβιτς, με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές με το Βόσνιο Φορ. Στην Κύπρο αναμένεται ο Καπίνο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού. Στο στόχαστρο οι Παπαγεωργίου Γκομής, Κάρο και Νανού. Σε πρώτο πλάνο η έβρεση του νέου προπονητή στην ανόρθωση, θετικές οι ενδείξεις για την παραμονή των Μπέρκστρομ και Κίκο, προτεραιότητα η επέκταση του συμβολέου του Σένση, αποχωρεί ο Απόστολος Μακρίδης. Εγκρίθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας 29 Μαΐου αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρόταση προνοεί χαμηλό ποδοσφαιρικό μισθολόγιο και παράλληλα επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο και στο χώρο στέγασης του σωματείου στην Αρχερμού. Για τον τελευταίο αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 τη Μολδαβία στο Δασάκι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός βάλε υπογραφή σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Τσίβας και της Μοντερέι για τον Ορπελίν Πίνεδα. Προβάδισμα για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός στο στόχαστρο 29χρονος Ισπανός εξτρέμ της Γιρόνα, Τζόελ Ρόκα. Καλές πιθανότητες συγκεντρώνει η μεταγραφή του Πόποβιτς. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, στο πλάνο του Φλωρεντίνο Πέρεθ βρίσκεται και η περίπτωση του Αργεντινού επιθετικού της Ατλέτικο, Χουλιάν Αλβαρές. Σε επαφές με τη West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου Ματέους Φερνάντες βρίσκεται η Manchester United. Προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Basket League πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε χθες με 102-92 του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Νικηφόρα από τη Νέα Υόρκη πέρασαν οι Spurs, επικρατώντας με 115-111 τον Knicks και κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη

0: μέρος του λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
3: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
1: Οι Αθώοι, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Οι Αθώοι, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ακούτε Sport FM 95.
7: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
8: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
7: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ουγγαρία-Καζακστάν στις 8 στην Sita Vision Sports 3. Για την δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος, Αλμερία-Καστεγιόν στις 10 από την Sita Vision Sports 7.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου ο Μάκε. Να πούμε ότι μας ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Να σας θυμίσω και τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από σήμερα, ένα εξαιρετικό δώρο. Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν τη δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Είναι ένα ιδανικό δώρο, ειδικά τώρα και εν ώψη Μουντιάλ. Για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και να κερδίσετε αυτό το φανταστικό δώρο, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου. Πάμε, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον κύριο Ντίνο του Μαζί. Σας χαιρετώ, κύριε Ντίνο, να ευχηθώ κιόλας δύναμη, κουράγιο, καλή συνέχεια να έχετε σε αυτόν το δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε.
1: Καλημέρα, κύριε Στέλλα. Σε ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω στις εκπομπές.
0: Μάλιστα. Αποφασίσατε μετά από αρκετά χρόνια να εμπλαγείτε ξανά στα διοικητικά της Ανόρθωσης. Θα ήθελα να μας πείτε πώς το έχετε αποφασίσει αυτό.
1: Είναι γεγονός ότι παραξένεψε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας μου, η οποία δεν προειδοποίησα καθόλου, ούτε ενημέρωσα. Αλλά ένιωσα την υποχρέωση ότι εφόσον τα παιδιά που καταρτιστήκαν σε σώμα ως Συμβούλιο της Ανόρθωσης θεωρήσαν σωστόν να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, θα ήταν παράληψη μου να μην αποδεχτώ την πρόσκληση.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν και πιστική, το θέλατε κι εσείς πάρα πολύ από ό,τι καταλαβαίνω και προφανώς γι' αυτόν τον λόγο είστε τώρα σε αυτήν τη θέση του Προέδρου της Ανόρθωσης.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αναλαμβάνεται πάντως μια ομάδα, ένα σύλλογο όπως είναι η Ανόρθωση, που φαίνεται να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση με τις δυσκολίες λόγω του εμπάρκου και τα λοιπά, αλλά φαίνεται να είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένη η κατάσταση σε σχέση με έναν προηγούμενο διάστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα. Όμως είναι γεγονός ότι το προηγούμενο συμβούλιο έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχουν συσταρίσει στα κυπριακά τα δεδομένα στην Ανόρθωση και βρίσκουμε μπροστά μας κάποιον καλοκουρδισμένο οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι και η προσπάθεια μας εμάς να το διατηρήσουμε, να το βελτιώσουμε. Mm-hmm. Να βελτιώσουμε τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το αγωνιστικό είναι λίγο δύσκολο λόγω του εμπάρκου που θα έβαλε.
0: Τα δεδομένα που υπάρχουν. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε τώρα την οικονομική στήριξη, βασικά είναι από τα παιδιά που βρίσκονται τώρα εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή προσπαθείτε και με κάποιον επενδυτή και όλα αυτά?
1: Σίγουρα η προσπάθεια συνεχίζεται για τον επενδυτή. Ήδη από ό,τι ακούσατε στη συνέλευση,
0: ναι,
1: υπάρχει αυτή η προκτική για την μετανομασία του γηπέδου.
0: Ναι.

0: η οικονομική βοήθεια προς το σωματείο, Στέλλα, είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι οι φίλοι της ανόρθωσης, ασχέτως εάν υπάρχει κάποια προοπτική απελπτική, ο καθένας μας, ανάλογα με τις δυνατότητες του, και όπως το απέδειξε εδώ και χρόνια ότι βοηθά το σωματείο, θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να ενισχύουμε εκεί που χρειάζεται.
1: Ναι. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ο κόσμος ήταν ενδεχομένως και οι μόνοι που βρίσκονταν συνεχώς κοντά στην ανόρθωση. Με την έννοια, μιαν το λέω, ότι οπότε χρειάστηκε, ήταν εκεί και για τον Αντώνης Παπαδόπουλος, θυμίζω, και για τα υπόλοιπα ζητήματα οικονομικής φύσεως όλα, που ο κόσμος έχει συνεισφέρει και από το υστέρημα του τις πλήστες φορές.
0: Πάντοτε, πάντοτε, μάλιστα, πάντοτε, και είμαστε ευγνώμονες και τώρα ευχαριστούμε αφάνταστα. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
1: Αυτό που λέω είναι ίσως να ορίμασε ο καιρός να έρθει και κάποιος που μπορεί να βοηθήσει με μεγαλύτερα ποσά.
0: Εντάξει. Αυτό είναι κάτι που το επιθυμούμε όλοι. Αλλά σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι η ευθύνη θα είναι πάλι στον κόσμο. Όχι ευθύνη, ας το πούμε σαν υποχρέωση, ότι πρέπει να καλύψουμε τον Ναρίνη Αόρθωση με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό που είχε αναφερθεί και νομίζω συζητήθηκε και στη συνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα Ρώσο επενδυτή. Ισχύει αυτό, Πρόεδρε?
0: Εντάξει, το ότι ισχύει είναι ότι γίνονται επαφές με διάφορους. Υπάρχουν κάτι συγκεκριμένα άτομα τα οποία γίνονται συζητήσεις, όμως δεν υπάρχει οτιδήποτε το ανακοινώσιμο ή κάτι που θα ακλείσει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
1: Ναι. Άρα θέλετε και χρόνο και προφανώς θα δοθεί.
0: Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτόν το βραχνάς του εμπάρκο είναι λίγο απαγορευτικό, αλλά
1: μάλιστα,
0: η προσπάθεια συνεχίζεται.
1: Ναι. Εντάξει, έγιναν λάθη για να φτάσει σε αυτόν τον σημείο η ανόρθωση, είναι αντιληπτό. Το θέμα είναι πώς διορθώνεται από εδώ και πέρα και φαίνεται να έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο όπως έχουμε μπει, έτσι.
0: Λάθη έγιναν, γίνονται και θα γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Ουδής αλάνθαστος.
1: Ναι.
0: Φτάνει να μην είναι τόσο σοβαρά που να επηρεάζουν την τομή, ναι, του σωματίου.
1: Έτσι είναι. Η μετονομασία για τον Αντώνης Παπαδόπουλος για αυτόν το θέμα είναι κατά κάποιον τρόπο ολοκληρωμένη η συμφωνία ή κάτι εκκρεμεί ακόμη?
0: Εντάξει, παρόλο που ανακοινώθηκε δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα. Ελπίζουμε εντός των ημερών να τελειώσει και αυτή.
1: Ναι, αλλά θα προχωρήσει αυτόν το θέμα, λέτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αναφέρθηκε και εταιρεία, αλλά ας μην τη δώσουμε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς οργανώνεστε πλέον εκεί ως νέα διοίκηση. Έχουν καθοριστεί ρόλοι του καθενός ή πώς θα προχωρήσετε με βάση και το ποδοσφαιρικό τμήμα?
0: Εντάξει, αύριο θα είναι η πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου στις 6 ώρα. Ναι. Εκεί θα βάλουμε όλα εδώ κάτω, ο καθένας θα λάβει το δικό του χαρτοφυλάκιο. Θα είναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε τμήμα, ούτως ώστε και θα ανακοινωθούν αυτά, ούτως ώστε ο κόσμος να γνωρίζει σε ποιους θα απευθύνεται, με ποιους θα μιλά.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος θα ρίχνει, να πούμε και κάτι, ποιος θα ρίχνει τις ευθύνες.
1: Μάλιστα. Δεν γίνεται να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Παράπονα θα υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πέστε μου, ο στόχος για τη νέα σεζόν ποιος μπορεί να είναι για την ανόρθωση?
0: Ο στόχος, αντιλαμβάνεστε ότι όπως είπαμε για το εμπάρκο, αγωνιστικά θα είναι κάπως δύσκολο λόγω του ότι δεν μπορούμε να ενισχυθούμε. Αλλά εγώ πιστεύω προσωπικά, και όχι μόνο εγώ και πολλά μέλη του Συμβουλίου, με την απόδοση που είχε η ομάδα Στέλλα κατά το τέλος της περσινής σεζόν, πιστεύω ότι είναι την πρόληψη ενός ικανού προπονητή. Και έστω και με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ μας, ότι η ανόρθωση σίγουρα θα πάει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Υπάρχει εκκρεμότητα και στο θέμα του προπονητή, διότι έχει αποχωρήσει ο κύριος Καμορανέζη. Μπορείτε να μας πείτε για αυτό το θέμα, αν έχετε καταλήξει.
0: Δεν υπάρχει κάτι κάποια θετική εξέλιξη. Γίνονται προσπάθειες, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να προλάβουμε και κάποιον τεχνικό διευθυντή, διότι έχει αποχωρήσει ο κύριος
1: Μακρύδης.
0: Μακρύδης.
1: Α, είναι οριστικό αυτό που λέτε.
0: Ναι, είναι οριστικό. Και έτσι θα αναμένουμε ακόμα λίγες μέρες να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
1: Ναι. Θα προτιμήσετε Κύπριο, έχετε κάτι στα υπόψη σας, θα είναι ξένος πιθανώς.
0: Όχι, δεν έχει κάτι.
1: Άρα θα τα δείτε και αυτά τα θέματα στη συνεδρία, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Του τεχνικού διευθυντή πρότιστα και του προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μακρύδης αποχώρησε με κοινή απόφαση ή ήταν δικιά σας, ενώ της νέας διοίκησης?
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι χωρίσαμε φιλικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι εφόσον ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα, θα συζητήσετε και κάποιες ίσως εκκρεμότητες ή οτιδήποτε αφορά στο υφιστάμενο ρόστερ, δεν είναι?
0: Ξανά,
1: σε σχέση με το υφιστάμενο ρόστερ, λέω, επειδή υπάρχουν έτσι μια-δυο εκκρεμότητες, παραδείγματος χάρη είναι ο Κίκο που δεν έχει ανανεώσει ακόμη, είναι το θέμα του Σένση, αν θέλετε να τον κρατήσετε και για παρακάτω.
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτά είναι γνωστά. Ο Κίκο αναμένουμε να αποφασίσει να βάλει τις υπογραφές.
1: Νοείτε, έχετε συμφωνήσει μαζί του?
0: Κοιτάξτε, μιλήσαμε μαζί του. Δεν έχει ακόμα πει το τελευταίο ναι.
1: Ναι.
0: Αναμένουμε ότι και ελπίζουμε ότι θα έχει θετική κατάληξη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για την επέκταση του συμβολέου του Σέρση ισχύουν περίπου τα ίδια.
1: Ναι. Θέλετε και με αυτό να προχωρήσετε έτσι, να είναι στην ομάδα σας?
0: Θεωρούμε ότι είναι ένας παίχτης κλειδί για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Και το θέλουμε να είναι το... η βάση της ανόρθωσης για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, είναι και η περίπτωση του Σεργίου που πρέπει να δοθεί έναν ποσό, δεν ξέρω, έχει δοθεί, θα γίνει τις επόμενες μέρες με τη Νέα Σαλαμίνα?
0: Δεν έχει δοθεί ακόμη, θα γίνει σίγουρα για να τον κρατήσουν.
1: Ναι, ναι, είναι δεδομένη η επιθυμία ενώ και του ιδίου να παραμείνει και εσάς να τον κρατήσετε, σωστό?
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα. Μου στέλνουν εδώ, αναφέρθηκε λέει στην συνέλευση την περασμένη εβδομάδα ότι έγιναν επαφές και με δύο άλλους επενδυτές και Κύπριον της Αμερικής και με Σαουδική Αραβία για αυτά τα θέματα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
0: Όχι.
1: Έκλεισαν οριστικά ή ισχύουν ακόμη? Είναι ανοιχτή?
0: Κοιτάξτε, γίνονται συζητήσεις με πολλοί κόσμο. Η Επιτροπή που είναι καθόλου υπεύθυνη για τις επαφές συνεχίζει το έργο της. Φυσικά ο κόσμος ανησυχεί, αλλά δεν έχουμε κάτι το ανακοινώσιμο ή μια θετική εξέλιξη.
1: Ναι. Μάλιστα. Η εταιρεία της ανόρθωσης τι γίνεται, πρόεδρε, τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
0: Η εταιρεία, από ό,τι ξέρετε, έχει ανακοινωθεί η Γενική Συνέλευση 25 του μηνός. Προηγουμένως εμείς ως Συμβούλιο θα έχουμε το καθήκον να διορίσουμε τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπους μας στο Συμβούλιο της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Το ένα δεδομένο είναι ότι ο ένας θα είναι ο Σάββας Οκουμή. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δύο θα γνωστοποιηθούν σύντομα.
1: Ναι. Η εταιρεία βασικά θα έχει κάποιον έτσι σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο ποδοσφαιρικό ή και γενικότερα?
0: Σίγουρα είναι καθόλου υπεύθυνη για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο πρόεδρος της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Πάντα φυσικά υπό την υποψία του σωματείου που είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας.
1: Μάλιστα. Μου λέει ένα άλλο φίλο εδώ, το χρέο του σωματείου είναι τα 9 εκατομμύρια και ποιον είναι αυτόν τη εταιρεία.
0: Κοντά στα 10. Το είναι γενικά το χρέο τη ανώστοση.
1: Γενικά το χρέο κοντά στα
0: 10
1: εκατομμύρια.
0: Γενικά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μα έλεγε πάντω και τι προάλλε είναι και κάποιε οφειλέ που είναι στο κράτο, έτσι είναι και αυτά μέσα.
0: Ναι, είναι.
1: Μάλιστα, που είναι κάποιοι διακανονισμοί που πληρώνονται.
0: Είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια, τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα και πληρώνονται από διάφορες χορηγίες.
1: Και τα υπόλοιπα 4 εννοείται είναι σε πρώην, φαντάζομαι, ποδοσφαιριστές και τα λοιπά.
0: Να τα διαχειριστούμε λεόντως.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι τεράστιο το ποσό, η αλήθεια να λέγεται.
0: Όχι, όχι. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι τα παιδιά της προηγούμενης διοίκησης καταφέραν και φέραν τα οικονομικά του σωματείου. Όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και όλος ο κόσμος που συνέφερε, και τον ευχαριστούμε θερμά. Η συνεισφορά τους ήταν μια μεγάλη βοήθεια προς το σωματείο.
1: Ναι, μάλιστα. Και παρά το γεγονός ότι είχαν αναφερθεί πολλά και διάφορα το προηγούμενο διάστημα, θεωρώ, εκτιμώ με βάση όσα έχουμε ακούσει και όσα έχουμε ενημερωθεί, πως είναι καλές οι σχέσεις, έτσι, δηλαδή δεν προκύπτουν διαφωνίες και διαφορές ή οτιδήποτε άλλο με την προηγούμενη διοίκηση, είναι και γενικότερα, θέλετε.
0: Σωστά, το έχω τονίσει ήδη σε αρκετές περιπτώσεις. Η μετάβαση από τη μία διοίκηση στην άλλη γίνεται με μεγάλη προθυμία,
1: ναι,
0: με μεγάλη ομαλότητα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πρέπει αυτά τα μουρυτά που ακούγονται συνεχώς και δεν πρέπει να κλείουμε τα αυτιά μας, δεν ισχύουν στην ανόρθωση. Στην ανόρθωση θα πρέπει να ισχύσει η ενότητα και οι καλές σχέσεις μεταξύ όλων, διότι δεν περισσεύει κανένας.
1: Ναι.
0: Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί, είτε κατέχουμε αξίωμα είτε όχι, να βοηθούμε το σωματείο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για αυτήν τη συνομιλία που είχαμε. Να ευχηθώ ξανά καλή συνέχεια, καλή δουλειά εκεί.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα χρειαστούν και εμπειρίες σας, ναι.
0: Καλό
1: υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Αυτά από τον κύριο Ντίνο του Μαζί, πρόεδρο της Ανόρθωσης. Θα πάμε μέσα στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Σε ενεργό πυρήνα της Χαμάς ανήκουν οι Παλαιστίνοι που έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Τάιρς. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ακούτε Sport FM 95.
13: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
14: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
21: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Φίλε μου, 412 δεν το πρόλαβα προηγουμένως για τα season που ρωτούσατε για την ανόρθωση. Να ενημερωθούμε και θα σας πούμε ακριβώς για το πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας είναι η Μαρία Βασιλιάδου. Σε χαιρετώ, Μαρία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, χαίρετε, Στέλλα. Καλημέρα σε όλους.
0: Μάλιστα. Είχαμε την επίσημη, αν θέλεις, εξέλιξη σε σχέση με τον Πάμπλο Γκαρσία. Κάτι που αναμέναμε ότι δεν θα συνέχιζε και αυτόν έγινε.
1: Ναι, και τυπικά ουσιαστικά οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν πως έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία τους με τον Πάμπλο Γκαρσία. Ήταν, όπως είπες, μια αναμενόμενη εξέλιξη ότι δεν θα συνέχιζε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ και για την επόμενη σεζόν ο Ουρουγουανός τεχνικός, και πλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, είναι σε προτεραιότητα και το θέμα του ποιος θα είναι ουσιαστικά ο νέος τεχνικός της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πως είχαμε πει και χθες, Στέλλα, επιδίωξη ουσιαστικά στόχος είναι να κλείσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα το όλο θέμα για να μπορέσουν να τρέξουν και οι διαδικασίες της προετοιμασίας, της οργάνωσης γενικότερα της ομάδας για ό,τι αφορά την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οπότε, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, υπάρχει έτσι ο στόχος μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας να πάρθει η απόφαση για το ποιος θα είναι ο προπονητής στο ΑΠΟΕΛ την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι. Είναι το φαβορί, είναι πρώτος στη λίστα ο Νίκος Παπαδόπουλος?
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι η περίπτωση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αυτή του Ελλαδίτη τεχνικού που βρέθηκε στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες και ήρθε σε κάτι διανυπαφές με τη διοίκηση Χάρη Φωτίου. Απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί πλέον η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, το να έρχεται σε κάτι διάν συζητήσεις με προπονητές, όπως παρομοία ήταν και η περίπτωση του Ρούπεν Σεγιές. Ο Νίκος Παπαδόπουλος που ήρθε στη χώρα μας, η συζήτηση κύλησε σε πολύ καλό επίπεδο. Λόγω του ότι παίρνει δουλειά ουσιαστικά στους γαλαζοκίτρινους και ο κύριος Βρίζας, φαίνεται να προκρίνεται η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι σε πρώτο πλάνο και περιμένουμε ουσιαστικά την οριστική απόφαση από εδώ και μπρος στην ομάδα της Λευκοσίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι υπάρχουν και κρεμότητες με το φυστάμενο ρόστερ. Mm-hmm. Νομίζω από αυτό θα ξεκινήσουν λογικά. Αν βγαίνει κάτι το νεότερο και μπορείς να μας πεις, με ποδοσφαιριστές που ήταν φέτος στην ομάδα.
1: Ναι. Καταρχάς, κυκλοφόρησαν, όπως είπαμε και χθες, μέσα στο Σαββατοκυριακό δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Κάνουν λόγο πως ο Λαγίνκα θα συνεχίσει την πορεία του, την καριέρα του στην Τουρκία. Και είναι κάτι που φαίνεται όντως να προχωρά, καθώς τουλάχιστον από πλευράς του ΑΠΟΕΛ ήρθαν σε επαφές με τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δεδομένα που ο ίδιος ζητά στο οικονομικό κομμάτι. Φαίνεται να έχει μπροστά του μια καλύτερη πρόταση σε ό,τι αφορά το οικονομικό από ομάδα του εξωτερικού και ουσιαστικά αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν για 6 μήνες ούτως ή άλλως ήταν το συμβόλαιό του στην ομάδα της Λευκοσίας. Γιατί αφορά την περίπτωση του Στέφαν Τράζιτς, είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δεχθεί προτάσεις καλύτερες με βάση τα δεδομένα τα οποία του παραχωρεί το ΑΠΟΕΛ, και επίσης θεωρείται δύσκολη η παραμονή του στην ομάδα της Λευκοσίας. Το συμβόλαιο του Max Mager επίσης φτάνει στο τέλος του ουσιαστικά, και εξ όσων μαθαίνουμε θα γίνει πρόταση στον Γερμανό μέσο με μειωμένες απολαβές, ούτως ώστε να παραμείνει, να ανανεωθεί το συμβόλαιο του στην ομάδα της Λευκοσίας, και θα δούμε το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Και είναι μια σημαντική εβδομάδα, θέλει Στέλλα, και για ό,τι αφορά το μέλλον του Μαντσίνη. Γιατί μέχρι τα μέσα αυτού του μήνα περιμένουν στον ΑΠΟΕΛ την απάντηση του Αργεντινού μέσου για το κατά πόσον θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα της Λευκοσίας. Υπάρχει η οψιόν στο συμβόλαιό του, ούτως ώστε να αποχωρήσει ελευθερός από το ΑΠΟΕΛ. Και αναμένουν, όπως είπα, μέχρι τα μέσα του μήνα, είναι κρίσιμες έτσι ημέρες και του Σαββατοκυριάκου, την απάντηση από πλευράς του Μαντσίνη για το κατά πόσον θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα της Λευκοσίας. Τώρα, για ό,τι αφορά τον Ματίας Θωμάς, ως γνωστόν ήταν δανεικός στο ΑΠΟΕΛ από την Ελβετική 2. Τώρα, κατά πόσο θα παραμείνει ελεύθερος και θα υπάρχει μια περισσότερη, αν θέλεις, προοπτική στο να συνεχίσει την ομάδα της Λευκωσίας, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι και η ομάδα του χρειάζεται, χρειάζεται να ικανοποιηθεί οικονομικά για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή και εν ώψη της νέας σεζόν. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά μέσα στο επόμενο διάστημα. Την επόμενη εβδομάδα πιάνει δουλειά στο ΑΠΟΕΛ, έρχεται μόνιμα στη χώρα μας ο κύριος Βρίζας την επόμενη Δευτέρα, και είναι κάποιες διαδικασίες που περιμένουμε να τρέξουν περαιτέρω και για ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, το πότε θα αρχίσει η προετοιμασία και το πώς θα κυλήσουν γενικότερα τα δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τον επενδυτή.
1: Αναμένουμε ακόμη, δεν διαφοροποιείται το σκηνικό. Παραμένουν συγκρατημένα αισιοδοξία, αν θέλεις, από πλευράς των γαλαζοκυτρινών, ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί. Είναι βέβαια αρκετά ακόμη τα οποία χρειάζεται να ξεκαθαριστούν, χρειάζεται να λυθούν, ώστε να μιλούμε για οριστική συμφωνία, αν θέλεις, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι σημαντική οι επόμενοι μήνες, όπως και να έχει, για ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Και θυμίζω ότι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται αυτή τη στιγμή και για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού, ναι, με λαμβάνονται από πλευράς της διοίκησης του Χάρη Φωτίου, αλλά είναι σε πλήρη συνεννόηση και με το Σαβαλιασί, κάτι που δείχνει, Στέλλα, επίσης το ότι έχουν τρέξει οι διαδικασίες, ή ότι, αν θέλεις, και η πλευρά του επενδυτή, το επενδυτικό σχήμα το οποίο ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τα ενία της ομάδας, τρέφει όντως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να ξεκινήσει τη συνεργασία του και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Άλλωστε, γι' αυτό μιλάμε, ότι αν ολοκληρωθούν τα πράγματα, αν όλα πάνε καλά τους επόμενους μήνες, θα αναλάβει πλέον και την ομάδα το επενδυτικό αυτό σχήμα από την επόμενη σεζόν ουσιαστικά.
0: Να. Μάλιστα. Ωραία. Φαντάζομαι αυτά τα ζητήματα για την ώρα.
1: Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Μεταφέραμε και χθες ότι από τη στιγμή που παίρνει δουλειά ο κύριος Βρίζας, παίρνει και μια παράταση το θέμα τεχνικού διευθυντή, και θα δούμε κατά πόσον θα στελεχωθεί η ομάδα και με τεχνικό διευθυντή το επόμενο διάστημα. Είναι επίσης το μέλλον του Φερνάντο Αλμέιδα που αναμένουμε να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Αλλά σίγουρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα σίγουρα περιμένουμε εξελίξεις και για ό,τι αφορά τα θέματα των μεταγραφών. Κυκλοφορούν και αρκετά δημοσιεύματα σε σχέση με ποδοσφαιριστές που εξετάζει το ΑΠΟΕΛ, αν θέλεις, από το εξωτερικό, που ίσως προτάθηκαν στην ομάδα της Λευκωσίας. Αλλά σίγουρα, για να υπάρχει έτσι υπόσταση στα όσα βγαίνουν προς τα έξω, πρέπει πρώτα να κλείσουν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στο οργανόγραμμα της ομάδας και έπειτα να τρέξουν οι διαδικασίες αυτές.
0: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
1: Καλή συνέχεια, Στέλλα.
0: Πάμε έτσι όσον αφορά σε κάποιες άλλες ομάδες. Πάει και προηγουμένως ότι η ΑΕΚ είχε ανακοινώσει την ολοκλήρωση της συμφωνίας και της συνεργασίας της με τον Ζαχαριάδωνη. Εντάσσεται και αυτό στο ρόστερ. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση του Ιβάν Πανγκόφ από την Ένωση Νέων Ύψωνα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε χθες την συνέχιση της συνεργασίας του με τον Σπόλιαριτς, ο οποίος θα παραμείνει για ακόμη ένα χρόνο στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, Κονομής Αθανασίου και Άγγελος Ανδρέου είναι ποδοσφαιριστές με τους οποίους φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία, και θα δούμε πότε αναμένεται να ανακοινωθούν και αυτοί. Για τον Βούρο δεν προκύπτει κάτι το νεότερο. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, είναι να συνεχίσει είτε να αποχωρήσει. Στην Πάφο τώρα εντείνουν τις προσπάθειες τους έτσι ώστε να παραμείνει στην ομάδα ο Λουκασέν. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Σε σχέση με τον Αγγελόπουλο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στον Εθνικό για την απόκτηση του Κυπρίου αμυντικού. Και επίσης το είπαμε και χθες ότι θα παραμείνει ο Γκόρτερ, είναι και ο Κυριακίδης όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, και θα προσπαθήσουν να πάρουν κάποιον ακόμη για κατάλογο Β. Στην ΑΕΛ είναι ένα νέο όνομα που βγήκε χθες, ο 29χρονος επιθετικός Χάμζα Τσατάκοβιτς, που είναι Βόσνιος επιθετικός, ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Είναι και η περίπτωση του Καπίνο, για την οποία κάναμε αναφορά από χθες. ότι αναμένεται στην Κύπρο να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του, να κλείσει και τυπικά αυτόν το θέμα. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού έχουν ανακοινώσει καταρχήν συμφωνία με τον τερματοφύλακα.

Σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, ουσιώδεις αδυναμίες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας από πλευράς ΚΟΑ στους ελέγχους που διενεργεί για τις επιχορηγήσεις προς τις ομοσπονδίες εντοπίζει στην έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Δημοσιεύθηκε σήμερα και όπως είπαμε γίνεται αυτή η διαπίστωση για περιορισμένη εποπτεία. Είναι που κάνει λόγο η ελεκτική υπηρεσία. Στην έκθεσή της αναφέρει ότι το ισχύον πλαίσιο δεν παρέχει στον ΚΟΑ ουσιαστικά εργαλεία παρέμβασης πέραν της αποκοπής χορηγιών. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζει τον έλεγχο κυρίως σε ομοσπονδίες που εξαρτώνται οικονομικά από το κράτος, αφήνοντας κενά εποπτεία σε άλλες περιπτώσεις σε ομοσπονδίες στις οποίες δεν καταβάλλεται χορηγία. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος της ελεκτικής υπηρεσίας επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Τους ελέγχους που διενεργεί ο οργανισμός για τις επιχορηγήσεις προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, την παρακολούθηση της νομιμότητας λειτουργίας των ιδιωτικών σχολών, γυμναστικής και τέλος της οργανωτικής δομής του ΚΟΑΜ.

0: Όπως σημειώνεται, μετά από οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από τον ΚΟΑ, στην Ομοσπονδία 1 διαπιστώθηκε ότι ύπαρξη σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων του Προέδρου της Ομοσπονδίας με τις δραστηριότητες της. Με απόφαση του ΔΣ του ΚΟΑ, ημερομηνίας 21/3/2023, αποφασίστηκε όπως το πόρισμα ειδικής έρευνας που διενεργήθηκε σχετικά με την ΕΔΠΑ. Σε άλλη περίπτωση, κατά το 25 υποβλήθηκαν στον ΚΟΑ καταγγελίες αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων συγκεκριμένης ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκαν 10/10/24 και 12/7/25 αντίστοιχα. Κοινό σημείο, όπως λέει εδώ στην έκθεση, και των δύο καταγγελιών, μεταξύ άλλων, ήταν η συμμετοχή σωματείων στις δύο γενικές συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, ενώ αυτές είχαν προηγουμένως διαγραφεί από τα Μητρώα Σωματείων και Ιδρυμάτων που τηρούνται από τον Οικείο Αναεπαρχία Εύφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, τα εν λόγω σωματεία παρουσιάζονται ως διαγεγραμμένα και στο αθλητικό μητρό του ΚΟΑ με τελευταία ημερομηνία ενημέρωση την 1η-5η του 2025. Άρα έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ. Είναι και άλλα που διαπιστώνονται. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε σε κάποια στιγμή παραπάνω ενημέρωση και άλλα στοιχεία σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Πάμε στον Μιχάλη Ξενοφόντος, εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου. Η Ομόνια που είχε χθες την γενική της συνέλευση και έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις. Μιχάλη, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σίκα μου.
0: Μάλιστα. Ήταν από ό,τι έχω διαβάσει, είχατε εκδώσει για σχετική ανακοίνωση από τις συνελεύσεις που είχατε πάρα πολύ κόσμο, ναι.
1: Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, τόσο εκεί στην ΠΟΕΔ με την παρουσία του, και είχαμε και αρκετόν κόσμο ο οποίος ήταν online και παρακολούθησε και ψήφισε την εκλογική διαδικασία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον κόσμο μας, ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι πάνε να χτίσουμε σε αυτό το σωματείο. Ήρθε και έδειξε με την παρουσία του ότι κρατούμε ο λαός αυτών των σωματείων και αποφασίζουμε για τα πάντα σε αυτό το σωματείο εμείς. Και ήταν και δεικτικό με την απόφαση που υπάρχει, νομίζω έχει δει και τη σχετική ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Όσοι δεν είδαν την ανακοίνωση, αποφασίστηκε ένα χαμηλό ποσοστικό μισθολόγιο για την ερχόμενη ποσοστική χρονιά που θα διανύσουμε, για να γίνουν οι επενδύσεις.
0: Μιχάλη μου, δεν σας ακούμε καθαρά όμως. Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν ξέρω αν είναι δικό μας ή κάποιο δικό σου θέμα.
1: Ναι, τώρα με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά τώρα, ναι.
1: Οπότε αποφασίστηκε χαμηλό μισθολογικό στο ποδοσφαιρικό για την ερχόμενη χρονιά που θα διανύσουμε τώρα, και θα γίνουν επενδύσεις στην Αρχέρμου και στο προπονητικό μας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τις εγκαταστάσεις που χρειάζεται μια σοβαρή ποδοσφαιρική ομάδα και ένα σωματείο το οποίο θέλει να έχει τον κόσμο του κάτω από το σωματείο, να απολαμβάνει ο κόσμος κάποια πράγματα που θα γίνουν. Αυτά που λέω τώρα αφορούν την Αρχέρμου, όπου θα δημιουργήσουμε ένα χώρο για όλον τον κόσμο μας, για να έρχεται εκεί.
0: Για κάποιον που δεν γνωρίζει, για ποιον ακριβώς σημείο μιλάμε, πού βρίσκεται αυτός ο χώρος?
1: Ο χώρος αυτός βρίσκεται ακριβώς, είναι ένα οικόπεδο το οποίο είχαμε εκεί πέρα, στο πούμε, ο κόσμος, ο δικός μας γνωρίζει ότι επάρκαρε απέναντι από το πρώην οίκημα της Σύρα 9, το οποίο καταδαχίστηκε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, νομίζω...
0: Και τι θα κάνετε εκεί?
1: Εντάξει, τώρα εξετάζουμε, έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τις έρευνες μας και τα λοιπά. Θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα πολυόροφο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει πάρα πολλά πράγματα του σωματείου και των οργανωμένων οπαδών μας.
0: Ναι, μάλιστα. Και όσον αφορά το άλλο θέμα που είπες, κάτι για το οίκημα, είναι το ίδιο?
1: Θα είναι εκεί τα πάντα, τα γραφεία του σωματείου. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα κτίριο όπου θα στεγάσουμε διάφορα πράγματα του σωματείου και τμήματα, για να γίνει ένας χώρος όπου θα έρχονται εκεί ο παδί μας και τα μέλη, ο καθένας για διαφορετικών λόγων, και θα έχουμε έναν, έτσι ας το πούμε, σήμα κατά τεθέν που θα βρεθόμαστε όλοι. Άλλοι μπορεί να πηγαίνουν στο σύνδεσμο, Άλλοι μπορεί να πηγαίνουν για κάτι άλλο. Εκεί πέρα έχουμε αρκετά σχέδια, αλλά εντάξει, τελικές αποφάσεις εννοείται ότι είναι πάρα πολύ γρήγορα για να παρθούν.
0: Μάλιστα.
1: Απλά έπρεπε να γίνει αυτό για να ξεκινήσει η μελέτη για το κτίριο.
0: Ναι.
1: Μπορεί η διαδικασία που είναι χρονοβόρα, όπως αντιλαμβάνεστε,
0: ναι.
1: να βγουν σχέδια, πολιτική, μηχανική, να πάρουμε άδειες.
0: Στο προπονητικό κέντρο θέλετε να το αναβαθμίσετε ακριβώς τι...
1: Ναι, στο προπονητικό κέντρο σχεδόν κάθε χρόνο επενδύουμε λεφτά για να γίνεται καλύτερο. Έχουμε φτιάξει πέρα και γυμναστήριο. Τώρα θα γίνουν και άλλες επενδύσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα θεωρούμε ότι θα μας γλιτώσουν λεφτά, όπως είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Επειδή χρειαζόμαστε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για το ρεύμα και τα λοιπά στο προπονητικό. Οπότε εμείς βλέπουμε το μέλλον και να γίνουν κάποιες επενδύσεις οι οποίες στο μέλλον θα μας βοηθούν να είμαστε καλύτερα οικονομικά.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω, ήταν ομόφωνη τελικά η απόφαση, προέκυψαν και διαφωνίες για αυτό το θέμα που αποφασίσατε τελικά.
1: Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ήταν σε αριθμό τοποθετήσεων ήταν σίγουρα οι περισσότερες που έγιναν σε γενική συνέλευση. Τόσο λόγω και του αριθμού των ατόμων που ήρθαν, αλλά και το ότι ήθελε ο καθένας να προσθέσει την άποψή του, να πει που διαφωνεί. Κυρίως βάλαμε τις τοποθετήσεις στις διαφωνίες και όχι στις συμφωνίες, δηλαδή να πει κάποιος που διαφωνεί και σε τι.
0: Να.
1: Και όμως η διαδικασία ήταν πάρα πολύ χρονοβόρα. Τελειώσαμε γύρω στις 12 από τις 8. Η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη, με την πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία, να ψηφίζει να γίνει μειωμένο ποδοσφαιρικό και να γίνουν οι επενδύσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, όταν λες μειωμένος προϋπολογισμός ή χαμηλό μισθολόγιο, τι ακριβώς, πώς το εννοείτε?
1: Θα κινηθούμε σε ένα budget, μιλούμε καθαρά για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Επειδή υπάρχει κόσμος που τα μπερδεύει, μιλούμε καθαρά για το ποδοσφαιρικό μισθολόγιο, να το πούμε πιο σωστά, γύρω στο 500.000 ευρώ. Απλά επειδή υπάρχει κόσμος που μπερδεύει έτσι πόσα λεφτά, πόσα έξοδα θα έχει μια ομάδα και το μισθολόγιο που έχει μια ομάδα, να πούμε έτσι λίγο χοντρικά ότι περίπου άλλο 500.000 ευρώ χρειαζόμαστε για το τι χρειάζεται μια ποδοσφαιρική ομάδα στην πρώτη κατηγορία για να αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία, και μιλούμε που έξοδα διαιτητών, φαγητά, ενίκιο γηπέδου που έχουμε στην Περιστερώνα και τα υπόλοιπα. Οπότε το 500.000 ευρώ που έχει ψηφιστεί να κινηθεί ο ποδοσφαιρικό μισθολόγιο είναι καθαρά για αυτό.
0: Ναι. Άρα περίπου 1.000.000 ο συνολικός προϋπολογισμός της χρονιάς για την Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Όχι μόνο το μισθολόγιο.
1: Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πάμε να κάνουμε. Όμως είμαστε όλοι μαζί, είναι ενωμένοι μια γροθιά. Η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη, με τεράστια πλειοψηφία που πάστηκε.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζουν όλοι ότι πάμε να κάνουμε κάτι για το μέλλον και δεν θέλουμε αυτές τις ευκαιριακές επιτυχίες ή μια χρονιά, ας πούμε, να πάει πάρα πολύ καλά και μετά να έχουμε για τα επόμενα 5 χρόνια πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να κάνουμε, να σκεφτούμε και να αναφέρω.
0: Να δημιουργούνται χρέη, εννοείς, πάρα πολλά και να μην μπορείτε να αντεπεξέλθετε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας αυτού του σωματείου, βασικός μας πυλώνας ήταν να μην έχουμε χρέη, να μην χρωστάμε σε ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό το γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές και μιλάνε όλοι μεταξύ τους, και είναι και λόγος που πολλοί ποδοσφαιριστές αποφασίζουν να έρθουν να αγωνιστούν στην ομάδα μας. Γνωρίζουν ότι θα πληρωθούν στην ώρα τους. Ότι θα πάρουν όλα τα συμφωνήσεις χρήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Μιχάλη μου, για το θέμα της επέκτασης, συνεργασίας ή ανανεώσεις ή όλα αυτά σε σχέση με το ρόστερ που έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα ζητήματα όλα, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες?
1: Υπάρχουν εκκρεμότητες, γιατί έπρεπε να γίνει και η διαδικασία η χθεσινή.
0: Ναι.
1: Αυτή που αναφέραμε δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Οι διαδικασίες που έγιναν ήταν κυρίως με το υφιστάμενο ρόστερ, ανακοινώσαμε αρκετές αποχωρήσεις και αρκετές ανανεώσεις.
0: Ναι.
1: Και θα γίνουν.
0: Και το επόμενο και διάστημα τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Ναι, από σήμερα ήδη το τεχνικό επιτελείο έχει ξεκινήσει να μαζεύει τα. Πώς να το πούμε τώρα. Συγγνώμη.
0: Έχει ξεκινήσει
1: η διαδικασία αξιολόγησης παιχτών και τα λοιπά, ναι, βάσει του budget που έχουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Για προσθήκες τώρα λες, μάλιστα. Ωραία.
1: Όσο για προσθήκες αλλά και για τις πιθανές αποχωρήσεις, επειδή ναι, ναι, τώρα και φέτος δηλαδή είχαμε περίπου το ίδιο ποδοσφαιρικό μισθολογείο, τώρα η χρονιά που μας τελείωσε,
0: ναι,
1: οπότε εντάξει, μπορεί να προκύψουν και κάποιες αποχωρήσεις. Θα δούμε στη συνέχεια, θα αποφασίζει το τεχνικό επιτελείο και ο προπονητής εννοείται.
0: Ναι. Ωραία, θα τα ξαναμπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά για την Ομόνια 29 Μαΐου. Πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Κάποια πράγματα της επιγραμματικά θα πούμε, γιατί απουσιάζει και ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Βιολάρης. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είχαμε την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νικόλιτς, έβαλε την υπογραφή του, σερβοστεχνικός. Μέχρι και το 2029 έκανε και δηλώσεις, μίλησε για νέες προκλήσεις και ότι είναι περήφανος που είναι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει διευθετήσει φιλικό με την Ραπίντ στην Βιέννη στις 15 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα είχαμε και κάποια τελευταία φιλικά διεξάγονται πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Είμαστε πλέον πρώτων πυλών. Με δύο πέναλτι του Γκάκπο η Ολλανδία νίκησε με 2-1 το Ουσμπεκιστάν. Όσον αφορά στην Γαλλία, να πούμε ότι με έναν απίθανο Ολίσε πέτυχε χατρίκ. Επικράτησε με 3-1 της Βόρειας Ιρλανδίας. Η Ισπανία επικράτησε με 3-1 του Περού στο τελευταίο της φιλικό πριν από το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, είναι στο πλάνο τέλος πάντων του Φλωρεντίνο Πέρεθ να προχωρήσει και να κάνει πρόταση για την απόκτηση του Χουλιάν Αλβάρες, ο οποίος ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και για τον οποίο έχει επιδείξει ενδιαφέρον και η Μπαρτσελώνα. Και γενικότερα περιμένουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Σε επαφές με την West Ham για τον Ματέους Φερνάντες, φαίνεται να βρίσκεται η Manchester United και ο ίδιος έχει κάνει δηλώσεις και είπε ότι τον ενδιαφέρει, θέλει να συνεχίσει στην United.

Όσον αφορά την παρουσίαση του Μουρίνιο, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, αυτή θα προγραμματιστεί και θα γίνει επίσημη παρουσίασή του αύριο το μεσημέρι. Και για τον Γιαννούλη, για τον οποίο λέγεται από χθες ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη πιο ζεστά την περίπτωσή του, δίνει περισσότερα χρήματα.

0: ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο έκανε εξαιρετική δουλειά. Η μετάβαση από τη μια διοίκηση στην άλλη γίνεται ομαλά. Βρίσκουμε μπροστά μας ένα καλοκουρδισμένο οργανισμό. Στην ανόρθωση χρειάζεται να επικρατήσει ενότητα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της ανόρθωσης, Ντίνος Τουμαζής. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την εξέβρεση επενδυτή. Γίνονται επαφές με διάφορα άτομα, χωρίς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο μέχρι στιγμής, επισήμανε για το οικονομικό, προσθέτοντας πως υπάρχει προοπτική για την μετονομασία του γηπέδου, με το όλο θέμα να ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα. Η εταιρεία της ανόρθωσης θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος υπό την εποπτεία του Σωματείου. Αύριο η πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την πρόσληψη ενός ικανού προπονητή, σίγουρα η ομάδα θα πάει καλύτερα. Συζητήσαμε με τον Κίκο και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει θετική κατάληξη. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην επέκταση του συμβολέου του Σένση, ενώ θα καταβάλουμε και το ποσό που απαιτείται για τον Κωνσταντίνο Σεργίου, το σχόλιο του για το αγωνιστικό. Όπως αποκάλυψε, οριστικά παρελθόν αποτελεί ο Απόστολος Μακρίδης. Καμία ανησυχία δεν προκύπτει στην Ομόνοια σε σχέση με την μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακουλή, παρά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ. Υπάρχει ένα διαδικαστικό κομμάτι που πρέπει να διεκπαιρεωθεί ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ για να θεωρείται ο Κακουλής παίκτης του Άρη. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το όλο θέμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Υπάρχει προφορική συμφωνία με την Ομόνοια, επισήμανε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, αναφέροντας πως η ελαφρά ταξιαρχία είναι σε επαφές με την Ομόνοια για τον Μοτνόρ. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ομάδα της Λευκοσίας, ψηλά στη λίστα των Πρασίνων και ο Γρηγόρης Κάστανος. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόταρου κεντρικού αμυντικού. Είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Θα στοχεύσουμε κυρίως σε νεαρούς παίκτες. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν αποχωρεί από τον Άρη αν η ίδια η ομάδα δεν το επιθυμεί. Το σχόλιο του υπεύθυνου επικοινωνίας Κώστα Παπαδοπούλου. Όπως επισήμανε, ο Γκομής διατηρεί συμβόλαιο με την ελαφρά ταξιαρχία για ακόμη ένα χρόνο. Εδώ και 10 χρόνια είμαι στο Συμβούλιο. Ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να βγω στην πρώτη γραμμή. Το παλεύουμε πολύ για το θέμα επενδυτή. Είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες και αναμένουμε απαντήσεις. Χρειάζεται να βρεθεί ο κατάλληλος για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή πορεία, ανέφερε στο Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της ομάδας, Πέτρος Σάβα, επισημένοντας πως ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν θα είναι ελαφρώς αυξημένος. Όπως δήλωσε, ξεκαθαρίζει στην αυριανή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, με τον Γιώργο Κωστή να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε τη συμφωνία της ομάδας με την Κιούνικ για την μεταγραφή του Ιάσονα Πικί, ενώ ξεκαθάρισε πως ο Ταβάρες δεν έχει συμβόλαιο με τους μαυροπράσινους. Στο ΑΠΟΕΛ, στόχος αποτελεί να ξεκαθαρίσει όσο πιο σύντομα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Σε πρώτο πλάνο, η περίπτωση του Νίκου Παπαδοπουλού. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα αναφορικά με την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λάρνακας ο Ζαχαρίας Αδωνή. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του Ιβάν Πανκόφ. Στον Απόλλωνα, μετά την παραμονή του Σπόλιαριτς, σύντομα αναμένεται να προκύψουν και οι ανακοινώσεις για τους Κονομία, Θανασίου και Άγγελο Ανδρέου, σε αναμονή για το μέλλον του Βουρού. Προτεραιότητα αποτελεί για την ΠΑΦΟ η ανανέωση Λούκασεν. Πρόταση έχει κατατεθεί στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Αγγελοπούλου. Στο στόχαστρο της ΑΕΛ βρίσκεται ο 29χρονος επιθετικός Χάμσα Τσατάκοβιτς, με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές με το Βόσνιο Φορ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον κόσμο μας που έδειξε ότι αντιλαμβάνεται το τι πάμε να κτίσουμε στο σωματείο. Αποφασίστηκε χαμηλό ποδοσφαιρικό μισθολόγιο για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο και στην Αρχέρμου, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις εγκαταστάσεις που χρειάζεται μια σοβαρή ποδοσφαιρική ομάδα, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας 29 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος. Για τον τελευταίο αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 τη Μολδαβία στο Δασακή.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Πραγματοποιείται αύριο το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Real Madrid. Την επέκταση της συνεργασίας της

0: με τον Μάρκο Νίκολιτς, ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός έβαλε υπογραφή σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Προβάδισμα για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός. Στο στόχαστρο, ο 29χρονος Ισπανός εξτρέμ της Girona, Joel Roca. Σε επαφές με την West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου Ματέους Φερνάντες βρίσκεται η Manchester United. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
5: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 342 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
10: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 9 χιομήνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και έχω την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα της επικαιρότητας και τα οποία μας αφορούν. Πάμε να δούμε τα νεότερα και τι μπορούμε να μάθουμε περισσότερο από τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Βίρονα Βίρονο, σε σχέση με τους δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες στην Κύπρο, σε σχέση με την υπόθεση τρομοκρατίας μετά από ομολογία που υπήρξε Παλαιστίνο που συνελήφθη στην Κρήτη, ότι ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα και στην Κύπρο φαίνεται πλέον να λαμβάνει άλλες διαστάσεις στο ζήτημα. Κύριε Βίρονος, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρία Παντονίου, σε όλους τους ακροατές.
10: τι μπορούμε να πούμε περισσότερα μετά και, την, και τις συλλήψεις.
11: Κύριε Αντωνίου, η δόση να το θέμα αυτό είναι πολύ σύντομη, δεν έχουμε κάτι προς ανακοίνωση. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με την ασφάλεια του κράτους. Έχουμε 4 άτομα συνολικά υποκράτηση, είναι σε εξέλιξη οι ανακρίσεις. Ευελπιστούμε σύντομα να ολοκληρωθεί ο κύκλος των ακρίσεων και να οδηγηθεί η υπόθεση στη ροποδικαστήρια.
10: Υπάρχει συνεργασία πλέον στενή και με την Ελλάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει επικοινωνία και με το Ισραήλ τούτη την ώρα.
11: Υπάρχει επικοινωνία με τις αλληλεγγύες αρχές, όπως υπήρχε και υπάρχει. Υπάρχει συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες, τόσο ευρωπαϊκές όσο και τρίτων χωρών. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να λαμβάνονται έγκαιρα πληροφορίες, να αξιολογούνται, να κάνουν δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό κάποιες απειλής. Έχουμε αποτελέσματα, φαίνονται και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε συνεχή επακρίβληση για πρόληψη οποιαδήποτε απειλής.
10: Να σας ρωτήσω, επειδή υπήρξαν και αυτά τα δημοσιεύματα, επιβεβαιώνεται ότι ο γιος ενός εκ των διαπηρετής στην αστυνομία Κύπρου?
11: Ναι, το έχουμε βεβαιώσει αυτό, κύριε Βαντανού. Δεν είναι κάτι το...
10: Όχι, δεν είναι. Πραγματικά ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά ευθύνονται ακριβώς, για τις ενέργειες των υπολείπων μελών της οικογένειας.
11: Ακριβώς γι' αυτό και εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία. Έχει αξιολογηθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ή ο κάτι των μεπτών. Εμείς προχωρούμε στην ολοκλήρωση των ανακρίσεων μας.
10: Ναι. Υπάρχουν πλέον υποψίες μέσα από την έρευνα ή θα προχωρήσετε και σε περαιτέρω συλλήψεις? Γιατί είχαμε και άλλα δύο άτομα που προσθέθηκαν. Κινήστε προς αυτή την κατεύθυνση? Υπάρχουν στοιχεία για περαιτέρω πολίτες που δρούν προς αυτή την κατεύθυνση?
11: Να επιτρέψετε, μην προχωρήσω σε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση. Έχω αναφέρει ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είχε να κάνει με την ασφάλεια του κράτους. Οι ανακριτές εργάζονται συστηματικά ώστε να ολοκληρωθεί των ακριτικών έργων. Δεν έχω κάτι υπόψη μου αυτή τη στιγμή, αν προκύπτει κάτι καινούργιο ή κάτι που θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε νέα σύλληψη.
10: Επειδή υπήρξε και πληροφορία από Αθήνα, μιλώντας με εκεί, ότι ίσως να υπάρχει διασύνδεση και με Γερμανία και Ελβετία. Υπάρχει επικοινωνία, όπως μας είπατε, επειδή μας είπατε με Ελλάδα, με τρίτες χώρες, υπάρχει και εκεί? Μιλήσατε για αυτό το ενδεχομένο?
11: Οι τέτοιου είδους υποθέσεις σίγουρα ενημερώνονται οι άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες. Δεν έχουμε όμως κάτι για δημοσίευση αυτή τη στιγμή.
10: Ναι. Γνωρίζουμε τα σχέδια τους σε σχέση με τις επιθέσεις, δηλαδή ήταν συγκεκριμένα, έχετε εντοπίσει πώς, πού θα γινόταν? Δεν είπα για να τα δημοσιοποιήσουμε, αλλά έχετε περισσότερα στοιχεία?
11: Όχι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο για να δημοσιοποιήσουμε. Έχω αναφέρει, είναι σε εξέλιξη η έρευνα, δεν υπάρχει κάτι για να μπορούμε να σχολιάσουμε.
10: Οι ποσότητες οι οποίες βρέθηκαν χημικών είναι ανησυχητικές? Ήταν ποσότητες οι οποίες μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, να πω μεγάλη, όπως θέλετε πάρετε το, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να ρωτήσω. Είναι ποσότητες επικίνδυνες?
11: Είναι ανησυχητικός ο εντοπισμός του σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο τέθηκε στο μικροσκόπιο και διερευνάται. Τώρα το έκταση είναι το πόσο θα μπορούσε να γίνει κάποιο χτύπημα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να χτυπήσουμε αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε δημόσια.
10: Ναι, ούτε ξέρουμε ποιο ήταν το χτύπημα, επειδή ακούστηκαν κάποιες πληροφορίες.
11: Όχι, ακούγονται διάφορα, δεν μπορώ να σχολιάσω δημοσιεύματα ή πληροφορίες που δεν προέρχονται από επίσημες πηγές.
10: Πιστεύετε ότι βάσει, έτσι για να το κλείσουμε, ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα οι έρευνες, δηλαδή είστε σε καλό δρόμο?
11: Παρά το ότι δεν μπορούμε να βάλουμε χρονοδιαγράμματα στη διερεύνηση οποιασδήποτε υπόθεση, προκύπτουν συνεχώς μια στοιχεία. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν το συντομότερο και να έχουμε ικανοποιητική μαρτυρία για ποινικές διώξεις.
10: Ήταν αλήθεια, επειδή βλέπω και τίτλος, ότι στο παραπέντε προλάβατε το χτύπημα, ήταν τόσο κοντά?
11: Δεν μπορούμε να πούμε αυτό το μόνο, κυρία Αντωνίου. Είναι δημοσιογραφικές αυτές οι τίτλοι από πλευρά της αστυνομίας δεν έχουμε, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε.
10: Ναι. Να σας πω και ευχαριστώ ότι μπορούσαμε, είπαμε για το θέμα. Έχετε έντονη δράση αυτές τις μέρες ανά το Πανκύπριο, οργανωμένες περιπολίες, φαντάζομαι σχετίζεται το ένα με το άλλο ή όχι?
11: Έχει αρκετούς μήνες που γίνονται οργανωμένες, συντονισμένες περιπολίες, έρευνες στα πλαίσια της καταβολής του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά ταυτόχρονα οι δράσεις αυτές βοηθούν και στην πρόληψη οποιοδήποτε άλλων εγκλήματων. Γίνονται συλλήψεις κάθε βράδυ για διάφορα δικήματα και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να είμαστε παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να αυξήσουμε τις ασφαλείες του κοινού.
10: Βοηθά, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε κάποια στοιχεία σε μείωση στο μικρό εγκλημάτων ή ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση?
11: Βοηθά αρκετά τόσο στην μείωση των εγκλημάτων όσο και στη μείωση ακόμα και τροχαίων συγκρούσεων. Η παρουσία της αστυνομίας σε διάφορες περιοχές βοηθά. Αυξάνεται και το επίπεδο, το αίσθημα ασφάλειας του κοινού, βλέποντας την κινητικότητα της αστυνομίας.
10: Ναι. Με την υπόθεση Σάντι, κύριε Βίρονος, τώρα, επειδή είχατε δώσει αναλυτικά τα στοιχεία και με τον αρχηγό της αστυνομίας, τα παρακολουθήσαμε, τα συζητήσαμε. Τούτη την ώρα, σε σχέση με ποινικές διώξεις, πού βρίσκεται η αστυνομία?
11: Η αστυνομία έχει λάβει οδηγίες από την νομική υπηρεσία για να προχωρήσουμε στην ερεύνηση τυχόν διάπραξης άλλων ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να έχει λάβει αυτά. Είναι στην εξέλιξη η διερεύνηση αυτή. Δεν έχει πάει κάτι που μπορούμε να...
10: Δεν είναι στοιχεία τα οποία συλλέξατε παράλληλα με τις έρευνες? Δηλαδή υπάρχει από την αρχή κάποιος έλεγχος, κάποια διαβούλευση? Δεν είναι στοιχεία που τα έχετε ήδη στα χέρια σας?
11: Είναι στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από την διερεύνηση της υπόθεσης των καταγγελιών που είχα γίνει. Και τώρα προχωρούμε σε άλλη βάση ανακρίσεων. Από τη στιγμή που έχει τεκμηριωθεί ότι δεν στήριζε οποιοδήποτε αδίκημα και ότι τα αδικήματα που ήταν στην δημοσιότητα και αυτά που είχε συλλέξει αστυνομία δεν ήταν γνήσια, τότε διερευνούνται άλλα αδικήματα που έχουν να κάνουν με την διάδοση ψευδών ειδήσεων, την κυκλοφορία, την ετοιμασία αυτών των μηνυμάτων.
10: Θα έχουμε εντός του μήνα περαιτέρω, έτσι, να μας ενημερώσετε περισσότερο?
11: Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός των εξετάσεων, θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βίρονος, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ.

0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ήταν να συνεννοηθούμε, ξέρετε, και στον αέρα αυτά τα πράγματα. Είναι ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας μαζί μας, ο κύριος Ηρόδοτος Ηρόδοτου, και τον ευχαριστώ πολύ. Με αφορμή το περιστατικό που παρακολουθήσαμε και συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με την... με τη σαλμονέλα τελικώς, το ψημένο κοτόπουλο, καθώς και τον βάκυλο στο ρύζι με φιδέ και τις πένες που υπήρξαν στο μπουφέ του γάμου, είχαν ληφθεί δείγματα, προχώρησε η διαδικασία και έχουμε τα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα αναμένονται και περαιτέρω από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν σε αυτές τις υποθέσεις παίζει ρόλο πλέον και η θερμοκρασία, να λιώνονται τα τρόφιμα, η παλαιότητα. Θα μας βοηθήσει για αυτή τη διαδικασία ο κύριος Ηρόδοτου. Κύριε Ηρόδοτου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μου λίγο, έτσι παρακολουθούσα και τις δηλώσεις σας των τελευταίων ημερών, μέχρι το κρατικό μας χημείο μπορεί να δώσει λεπτομέρειες ή περιμένουμε περισσότερα πράγματα? Έχουμε την εικόνα, δεν την έχουμε?
1: Ναι, έχουμε την εικόνα. Όπως έχετε και εσείς αναφέρει, επιβεβαιώθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους η σαλμονέλα στο ψημένο κοτόπουλο με κρέμα, καθώς και ο βάκυλος κυρόχρους παθήλου στέρεου στο ρύζι με φιδέ και στις πέννες με μαϊτάρια. Τα δείγματα που είχαν ληφθεί και σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους ήταν το σύνολο 9. Από τα 9 δείγματα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Το πιάτο, αυτό το τρόφιμο, θεωρείται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και προβαίνουν σε περαιτέρω αναλύσεις το Γενικό Χημείο του Κράτους, τόσο των υπόλοιπων τροφίμων όσο και των τροφίμων αυτών.
0: Περαιτέρω αναλύσεις με σκοπό να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε μικρόβιο.
1: Αν υπάρχουν τα μικρόβια στα υπόλοιπα φαγητά.
0: Στα υπόλοιπα φαγητά, τρόπο, ναι.
1: Δεύτερο, όπως είχαμε αναφέρει με την υποψία ότι είχαμε νοσούντες οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, παρουσιάσαν συμπτώματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας παραπέμπει σε τοξίνες που παράγονται από το φάκελο που βρήκαμε στο ρύζι και στις πέρνες. Άρα πρέπει να δούμε περαιτέρω αναλύσεις για αυτές τις τοξίνες.
0: Άρα ήταν αμέσως, για μας που δεν αντιλαμβανόμαστε και πολλά, ο βάκυλος πώς είναι πιθανό να προέλθει?
1: Ο βάκυλος αυτός βρίσκεται στο χώμα, άρα πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί και στα τρόφιμά μας, αν τα τρόφιμα είτε δεν μαγειρεύουν καλά είτε μείνουν για αρκετή ώρα σε θερμοκρασίες δωματίου, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν σε μεγάλες, να πολλαπλασιαστούν σε μεγάλους αριθμούς και τότε μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση είτε με την κατανάλωση τροφίμου να αναπτυχθεί η τοξίνη στο ασθενετικό σωστήριο του ανθρώπου ή κατά τον πολλαπλασιασμό να αναπτυχθεί απευθείας η τοξίνη στο τρόφιμο,
0: ναι,
1: να φάμε το τρόφιμο με την τοξίνη. Οπότε και τα δύο παρουσιάζουν τροφική δηλητηρίαση με διαφορετικές ώρες που εμφανίζονται τα συμπτώματα.
0: Παίζει ρόλο, τώρα κάνω τις υποθέσεις, το γεγονός, όχι για τη συγκεκριμένη μόνο περίπτωση, γενικότερα, τώρα όσο πιο μεγάλες είναι οι θερμοκρασίες, πιο ψηλές, ότι είναι πιο ευάλωτα τα τρόφιμα, πρέπει να έχουμε περισσότερη έχνοια όλοι?
1: Βεβαίως. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, των βακτηριδίων. Τα βακτηρίδια χρειάζονται την κατάλληλη θερμοκρασία, την τροφή και την υγρασία, την οποία βρίσκουν στα τρόφιμά μας. Άρα ο κανόνας είναι ότι πάντα πρέπει να φυλάουμε τα τρόφιμα σε χαμηλές θερμοκρασίες, 3-4 βαθμούς η θερμοκρασία του ψυγείου, ή όταν ψήνουμε τα τρόφιμα να ψήνουμε πάνω από 63 βαθμούς, προτιμότερο γύρω σε 75 βαθμούς, αλλά και να τα διατηρούμε όταν θα τα διατηρήσουμε. Ναι. Να τα διατηρούμε σε θερμοκρασίες πάνω από 63 βαθμούς. Και αν θα επαναθερμάνουμε κάποιο τρόφιμο για να το καταναλώσουμε, αυτό πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.
0: Πείτε τα αυτά, γιατί πραγματικά είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω, τα βλέπω να συμβαίνουν, ίσως και από άγνοια να μην αντιλαμβανόμαστε. Μία φορά. Και κάποια τρόφιμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από παλιά και τη γέννη μου να λέει το ρύζι, ας πούμε, μην το τρώτε δεύτερη μέρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έχει μείνει αυτό.
1: Ναι, λόγω της πιθανής παρουσίας του συγκεκριμένου βάκυλου στο ρύζι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό οι παλιοί έλεγαν αυτό, μην το τρώτε δεύτερη μέρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχει και την ιδιότητα να παράγει σπόρους, που οι σπόροι παράγονται όταν βρεθεί το βακτηρίδιο σε δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή κατά το όψιμο, να μπορεί να παράξει σπόρους, και όταν θα μείνει το τρόφιμο για να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, παραδείγματος πέραν των 2 ώρων, τότε οι σπόροι μετακρύβονται στο βακτηρίδιο, πολλαπλασιάζονται και παράγονται οι τοξίνες που θα μολύνουν το τρόφιμο και θα προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.
0: Έχει καιρό να εντοπίσουμε τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή είχαν ληφθεί, κάνατε κι εσείς ελέγχους, αλλά έτσι λειτουργούσε λίγο με περισσότερη ευαισθησία ο χώρος, τι γίνεται?
1: Εντάξει, δεν είναι συνήθες.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, δηλαδή, τουλάχιστον δημόσια, να το πούμε αυτό.
1: Να παρουσιάζουν μαζικές τροφικές δηλητηριάσεις από τέτοιου είδους δεξιότητες. Και αν σκεφτείτε ότι στην Κύπρο τέτοιες δεξιότητες γίνονται κατά...
0: Πολλές, πάρα πολλές, ναι.
1: Και μιλούμε για γάμους ή για βαπτίσια ή ξέρω εγώ. Εντάξει, πολλά συνέτειναν το να εμφανιστεί μια τροφική δηλητηρίαση.
0: Ξεκαθαρίζει η εικόνα που έχετε, φαντάζομαι, με τις...
1: Αναμένουμε να έχουμε τελική έκθεση γεγονότων από την επαρχία μας στην Λεμεσό, αλλά και από τον ίδιο τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων, που διεξάγει τους δικούς του, τις δικές του ενέργειες, για να δούμε κατά πόσο εντοπίζει ο ίδιος, εντοπίζουμε εμείς το πρόβλημα και το θέτουμε υπό έλεγχο, για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία.
0: Υπάρχουν ποινές, και δεν τώρα, δεν αναφέρουμε στο συγκεκριμένο, αλλά εσείς πώς λειτουργείτε πλέον ως υπηρεσία, ποιες είναι οι επιπτώσεις?
1: Εντάξει, ως υγειονομικές υπηρεσίες, ως προστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών, έχω την ευκαιρία να επιβάλλω διοικητικά προστήματα σύμφωνα με τις πρόεδρες της νομοθεσίας. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που τα μέτρα είναι δικαστικά. Δηλαδή κάποιες περιπτώσεις τα στέλνονται στην Γενική Εισαγγελία για να ληφθούν δικαστικά μέτρα.
0: Ναι. Γιατί μπορεί να κινηθούν και από μόνοι τους κάποιοι που δηλητηριαστεί.
1: Αυτό δεν είναι διαφορετικό.
0: Ναι, μετά στην πορεία υπήρχε κάποιο... Μπορεί κινδυνεύει η ζωή σου από τέτοια ζητήματα?
1: Είναι σε μερικές περιπτώσεις, ας πούμε, η σαλμονέλα ή ξέρω εγώ, είναι τα συμπτώματα πολύ σοβαρά, και αν υπάρχουν και ευάλωτοι οργανισμοί,
0: ναι,
1: μπορεί να κινδυνεύουν ευάλωτοι οργανισμοί.
0: Όχι, για να αντιληφθούμε και την σοβαρότητα και την κρισιμότητα τέτοιων περιπτώσεων. Και αυτό το λέω, ότι πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μπορεί με τη γεύση να το εντοπίσει κανείς και να το καταλάβει?
1: Όχι,
0: όχι. Όχι, δηλαδή μπορεί να φάγανε και να μην αντιληφθήκαν ότι αυτά είναι... Όχι, τα φάγανε, ενώ με μεγάλη ποσότητα, και να μην αντιληφθήκαν κάτι.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε τρόπος με τη γεύση να μπορεί να εντοπιστεί.
0: Όχι, ε. Άρα πρέπει να είμαστε διπλά προς... Βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα ουσιαστικά μα βρισκόμαστε μπροστά. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος που καταναλώνει.
1: Ναι, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Εμείς στο δικό μας περιβάλλον είναι τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε στη δική μας κουζίνα ο καθένας. Ούτως έστω να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Απλά μέτρα που μπορεί να κάνει κάθε νοικοκυρά ή που μαγειρεύει στο σπίτι. Δηλαδή έχουμε ένα πάγκο, έχουμε τα σκεύη, το οποίο θα χειριστούμε ομό τρόφιμο. Το πρέπει να πληκτεί καλά μέσα από νύχτα και να απολυμαθεί. Αν θα χρησιμοποιήσουμε το δύο χρόνο για να κόψουμε μια σαλάτα, παραδείγματο χάρη, γιατί η σαλάτα θα καταναλωθεί χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Εάν γίνει επιμόλυνση τη σαλάτα, το έχουμε μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μια τροφική δηλητηρία. Το φαγητό μας δεν πρέπει να μένει πάνω από δύο ώρες στις θερμοκρασίες του δωματίου. Πρέπει, παραδείγματος χάρη, το ρύζι που αναφέραμε, δεν καλούν να το οθετείτε σε ρηχά δοχεία, να φυλάγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα σκεύη που χρησιμοποιούμε, αυτό το πλήσιμο του κοτόπουλου, παραδείγματος χάρη, κατά από τον νεροχύτη. Εάν το κοτόπουλο έχει τη σαλμονέλα, αυτή θα μεταφερθεί στους χώρους της κουζίνας.
0: Ναι, και μετά να είναι απλές καθημερινές, αλλά πρέπει να τις κάνουμε, θα εντατικοποιήσετε ελέγχους με αφορμή αυτό το περιστατικό τώρα σε υπηρεσίες που προσφέρουν φαγητά.
1: Οι έλεγχοι είναι προκαθορισμένοι. Θα γίνονται σύμφωνα με την εκτίμηση του κινδύνου κάθε υποσταλλικού ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κάθε υποσταλλικό βαθμολογείται ανάλογα με τις προηγούμενες επιθεωρήσεις, με τους αυτοελέγχους που γίνεται από την ίδια την επιχείρηση, αν είχαμε περιστατικά, αν είχαμε ενημέρωση από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΡΑΣ, για συγκεκριμένη επιχειρήση, όταν βαθμολογούνται. Ανάλογα με την βαθμολογία, ρυθμίζεται σε πολλές φορές να επιθεωρηθεί το κάθε υποστατικό. Ναι, όταν έχουμε τέτοιου είδους, τότε αυξάνονται και οι έλεγχοι που γίνονται στο συγκεκριμένο συστατικό, υποστατικό. Εντάξει.
0: Άρα θα έχετε το νου σας, θα έχουμε και όλοι εμείς και φαντάζομαι χτύπησε ένα καμπανάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ροδότου για την εικόνα που μας δώσατε και για τις συμβουλές. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Ήταν ο προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Ροδότου. Πάμε στον πρόεδρο του ΕΤΕΚ. Έχει ημέρες, καιρό να τα πούμε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ που είστε μαζί μας, να σας ρωτήσω πρώτα κύριε Κωνσταντή, αυτή η διαδικασία, γιατί να μην τα θυμόμαστε πάλι άμα πέσει νέο κτίριο, σε σχέση με τα κτίρια τα κατάλληλα, με την συμβολή σας, έχετε εικόνα, έχει ολοκληρωθεί, τι γίνεται τώρα άσχετο με το θέμα που σας φιλοξενώ, αλλά λέω τώρα...
2: Ναι. Αν θυμάστε πολύ καλά, μετά το τραγικό γεγονός στη Λεμεσό, ως επιμελητηρίο θέσαμε ενώπιον και των πέντε ΟΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών την πρώτη ανάγκη να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί και με διαφάνεια σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα ποια κτίρια έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, για ποιο λόγο έχουν χαρακτηριστεί, αν απαιτείται εκένωση τους ή όχι, με κάποιο δομημένο τρόπο δηλαδή να αναρτηθούν σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί φυστάμενη του υπόδαμου και μέχρι την ολοκλήρωση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν, αυτές αναστώνται οι επικίνδυνες οικοδομές, δηλαδή στις ιστοσελίδες των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης.
0: Και έδειξαν καλή θέληση, προθυμία, δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί και πέρα.
2: Ναι, ως επιμελητήριο δώσαμε και βοηθήσαμε στο να εμπλακεί και ο ιδιωτικός τομέας, οι συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί, έτσι ώστε τάχιστα να υπάρξει μια επικαιροποίηση όλων αυτών των στοιχείων, γιατί μπορεί μια οικοδομή να χαρακτηριστήκε επικίνδυνη πριν 5 χρόνια και σήμερα να μην υπάρχει, να έχει ήδη κατεδαφιστεί. Οι ιδιοκτήτες να έχουν προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις έτσι ώστε να αποχαρακτηριστεί από επικίνδυνη. Άρα το πρώτο έπρεπε επειγόντως να γίνει μια επικαιροποίηση και ανάρτηση των στοιχείων. Δεύτερον, να γνωστοποιηθεί και επί τόπου με ουσιαστικό τρόπο, ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι είτε περίοικοι είτε ένοικοι, να γνωρίζουν κατά πόσο μια οικοδομή για αυτούς τους λόγους χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και ούτω καθεξής. Είναι μια διαδικασία που τρέχει. Υπάρχουν αρκετές.
0: Τρέχει, αυτό ήθελα να ακούσω από εσάς. Ενώ γίνονται αυτές οι ενέργειες που είπαμε τις πρώτες μέρες, χαίρομαι. Ναι.
2: Βεβαίως, γίνονται. Μπορώ να πω ότι έτσι με ρυθμούς πολύ καλούς. Και εκεί και όπου υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει επιγόντως να επιληφθούν, φαίνεται ότι επιλαμβάνονται τέτοιων ζητημάτων. Όπως έχω πει αρκετές φορές, τα πράγματα με το υφιστάμενο χτηριακό απόθεμα, το οποίο έχουμε, το ασυντήρητο χτηριακό απόθεμα, είναι ανησυχητικό. Γι' αυτό και πέραν του να χαρακτηρίσουμε οποιαδήποτε οικοδομή επικίνδυνη, πρέπει να παρθούν και εκείνες οι αποφάσεις οι οποίες δομημένα θα νοικοκυρέψουν τούτον το μεγάλο ζήτημα. Και μιλώ για η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης των οικοδομών. Ναι. Δηλαδή το MOT των χτιρίων.
0: Το χτιρίο, αυτό το χαρακτηριστικό που μας λέτε πάντα. Ναι,
2: να μην τρέχουμε όταν και εφόσον καταστεί επικίνδυνη μια οικοδομή, να πρέπει να βγάλουμε τον κόσμο έξω, να φυσοκολλήσουμε και το κατεκτή. Πρέπει να λειτουργήσουμε επιτέλους προληπτικά. Άρα είναι το πρώτο αυτό. Και με τη λειτουργία της Βουλής, θεωρούμε ότι θα πρέπει επειγόντως να είναι το πρώτο θέμα που θα τεθεί μαζί με ακόμη 2 θέματα. Το άλλο θα πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός των περί κοινόχρηστων, κοινόχτητων οικοδομών, δηλαδή να απαιτείται τη δημιουργία αποθεματικού για να μπορείς να υλοποιήσεις το MOT το κτηρίο. Διαφορετικά δεν υπάρχει απόθεμα το ταμείο μιας πολυκατοικίας, πώς θα προχωρήσει.
0: Κάποιοι δεν θα πληρώνουν, το βλέπουμε να συμβαίνει και τώρα.
2: Λέμε, ναι. με την επικαιροποίηση, τον εξυγχρονισμό των περί κοινόχρηστων οικοδομών, υπάρχουν σοβαρές ρήτρες που πλέον όλοι πρέπει να είναι νομοταγείς και αυτοί που δεν θα είναι νομοταγείς θα έχουν επιπτώσεις. Δεν είναι όπως είναι σήμερα που έναν να βρει σε μια πολυκατοικία σου μπλοκάρει όλη την διαδικασία. Εντάξει, άρα είναι το πρώτο η τακτική επιθεώρηση των οικοδομών, το δεύτερο ο εξυγχρονισμός της περί κοινόχτητων οικοδομών με ουσιαστικό στοιχείο το αποθεματικό, και το τρίτο τα εργαλεία για τις επικίνδυνες οικοδομές, γιατί δεν πρέπει πλέον να περιμένουμε τον οποιοδήποτε. Εκεί και όπου υπάρχει εντοπισμός τεκμηριωμένα επιστημονικά επικίνδυνης οικοδομής, αμέσως να υπάρξουν εργαλεία στους επαρχιακούς οργανισμούς να διακόψουν ηλεκτρισμό, να διακόψουν ρεύμα και να επιβάλλουν εκένωση αμέσως. Όχι να πάω στα δικαστήρια και...
0: Η διαδικασία, διευκόλυση της διαδικασίας, θα μην κολλάνε. Απλοποίηση, μάλιστα.
2: Ναι. Και εργαλεία άμεσης καταστολής εκεί και όπου απαιτείται, για να παρέχουμε αυτό το αγαθό που ονομάζεται ασφάλεια, είτε για τους ενίκους είτε για τους περίοικους. Άρα σας έχω πει 3
0: τα νομοσχέδια και τα έγραψα και τα κράτησα, γιατί όπως είπατε και εσείς, με το άνοιγμα και που θα αναλάβουν ποια επιτροπή και ποιοι, θα το συζητήσουμε αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά, και να μην έρθουμε πάλι την επόμενη φορά που θα έχουμε κάποιο θάνατο. Αυτά λοιπόν θα βοηθήσουν. Πάμε και στο θέμα που νομίζω το ένα πάντα είναι αλληλένδετο με το άλλο, σε σχέση με την αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας και τις προτάσεις σας, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι και η Λευκωσία υποφέρει από τις παλιές οικοδομές που θέλουν. Δεν είπα ότι όλες πρέπει να είναι επικίνδυνες, αλλά να συμβάλλουμε ως προς την αναβάθμιση.
2: Ναι, ο στόχος είναι να επιταχύνουμε την ανάκαψη, την αναζωογόνηση, την αναβάθμιση του αστικού κέντρου μιας πρωτεύουσας, μοναδικά μιας μόνης μοιρασμένης πρωτεύουσας στον κόσμο, η οποία χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, τέτοιες πολιτικές που πραγματικά να επιταχύνουν την ανάκαψη, την αναβάθμιση του αστικού κέντρου. Η έκθεση για την οποία αναφέρεστε είναι ένα αποτέλεσμα μιας επίμονης, ουσιαστικής συμμετοχικής διαδικασίας.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό δομημένο διάλογο.
0: Και δημόσιο, θυμάμαι τότε που εμπλέκεστε.
2: Ένα διήμερο εργαστήριο δομημένου δημοκρατικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, είτε του ίδιου του Δημάρχου, του μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εργαζόμενων, κατοίκων, επισκεπτών, επιστημονικών φορέων, εκπροσώπων διαφορών ομάδων. Πάντοτε με τη συνεργασία του Δήμου ανταλλάγησαν απόψεις σε αυτό το διήμερο εργαστήρι, στο οποίο μας καθοδήγησαν επαγγελματίες διεξαγωγής τέτοιων εργαστηρίων δομημένου δημοκρατικού διαλόγου. Βγήκαν τα συμπεράσματα, τα οποία κωδικοποιήθηκαν με ένα δομημένο τρόπο και στάλθηκαν μετά από περαιτέρω διαβούλευση στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, όπου ζητούμε την παρέμβασή του, έτσι ώστε να υπάρξει μια σοβαρή εργασία η οποία να απαιτεί μια ενιαία στρατηγική και όχι σπασμωδικές κινήσεις, να υπάρχει μια συντονισμένη εφαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής και να υπάρχει κάτι που απουσιάζει πολλές φορές, ναι, μια διαρκής εποπτεία αυτών των οποίων έχουμε αποφασίσει το πώς υλοποιούνται και με ποιους χρόνους υλοποιούνται, γιατί όπως ξέρετε και για τα προηγούμενα θέματα που μιλούσαμε, συνεχώς βλέπουμε ζητήματα τα οποία δεν επιλύονται και ως λαός δυστυχώς μας χαρακτηρίζει αυτή η αναβλητικότητα. Πηγαίνουν τα ζητήματα χωρίς να υπάρχουν έτσι σαφή χρονοδιαγράμματα, παρακολούθηση.
0: Και είναι και αυτός ο συντονισμός που λέτε, εγώ τον βρίσκω πολύ σημαντικό στην Κύπρο και στην υλοποίηση έργων, γιατί από το ένα Υπουργείο, από τη μία υπηρεσία κολλάμε στο άλλο και για να γίνει μια δουλειά πραγματικά παίρνει πολύ χρόνο και κάπου χάνονται στην πορεία τα ζητήματα, το τονίζεται μέσα από την...
2: Χαίρομαι που το θέτετε, είναι ένας από τους κυριότερους πυλώνες, εγώ θα έλεγα, από
0: ναι,
2: τους τέσσερις κυριότερους πυλώνες για το πώς μπορεί αυτή η εργασία να αποδώσει, και λέμε στον Πρόεδρο χωρίς ισχυρό σώμα συντονισμού, παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικό. Δηλαδή αν δεν πιστεί ο Πρόεδρος να πάρει την πολιτική απόφαση για να δημιουργηθεί αυτό το ισχυρό σώμα συντονισμού και θα συνεχίσουμε με τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων, την έλλειψη σταθερού μηχανισμού των delivery.
0: Και αλληλοεπίρρηψη ευθυνών, γιατί έχουμε και αυτό στα δύσκολα.
2: Άρα τα τέσσερα οι πυλώνες είναι: ο πρώτος να δημιουργηθεί τούτο το ισχυρό σώμα του συντονισμού, το δεύτερον οι οποιασδήποτε αποφάσεις με βάση την έκθεση την οποία έχουμε καταθέσει να συνεχίσουν να είναι αποτέλεσμα συμμετοχικών διαδικασιών για να τη χάνουν και της κοινωνικής αποδοχής. Το τρίτον είναι η εμπλοκή και η εντολή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τούτα τα σημαντικά, για να υπάρχει μια, θα πρέπει μάλλον να υπάρξει μια σαφής πολιτική εντολή σε ανώτατο επίπεδο για να υπάρξει τούτος ο συντονισμός. Και το τέταρτο είναι οι ορατές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη Μακαρίου, έτσι ώστε να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη ότι η πόλη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιλάμε είτε για σκίαση, είτε για πράσινο, είτε για αστικών εξοπλισμών, είτε φωτισμό, είτε σήμανση, είτε ενεργοποίηση των ισογείων καταστημάτων, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για το οποίο έχουμε δώσει και λύσεις, κίνητρα, αντικίνητρα για το πώς μπορούν να ενταχθούν για να γίνει επαναχρήση όλων αυτών των ισογείων που βλέπουμε, ισογείων καταστημάτων, αναξιοποιητά μέσω κινήτρων και αντικινήτων.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πολύ σοβαρό
0: ζήτημα. Είναι και υπάρχει και αυτή η αυτή η συζήτηση, δεν ξέρω είναι μύθος ή από ένα στόμα στο άλλο, που ακούω ότι κάποιοι επιλέγουν να μην τα ενοικιάζουν και να τα κρατήσουν εκεί μέχρι να ανακάμψει η περιοχή. Είναι ή ζητούν πολύ ψηλά ενοίκια. Το εντοπίζετε εσείς αυτό ή όχι?
2: Το εντοπίζουμε, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει μια καταγραφή, ηλεκτρονική καταγραφή όλων αυτών των αναξιοποίητων υποστατικών. να δοθεί, να γίνει μια διαβούλευση με όλους αυτούς, να δοθεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε ακούοντας τους να πιστούν, να...
0: Τους δοθούν κίνητρα, φαντάζομαι, οικονομικά.
2: Να δοθούν, να επανεντάξουν, θα έλεγα, τα υποστατιακά τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, ένας φόρος αδράνειας με ρήτρα επαναεπένδυση στο κέντρο του φόρου. Θεωρούμε ότι είναι πολιτικές οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, εφαρμόζονται στο εξωτερικό, σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού. Γι' αυτό πλέον δεν υπάρχει κανένα άλοθη. Πρέπει να καταγραφούν, να γίνει συζήτηση με τους ιδιοκτήτες, να δοθούν εναλλακτικές επιλογές, να διευκολυνθούν στα θέματα της αδειοδότησης που σήμερα υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία, να μην υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί είτε απαιτήσεις σε χώρους στάθμισης εκεί και όπου θα απαιτηθεί, για παράδειγμα, η αλλαγή χρήσης ενός υποστατικού, να μην υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί που να αποθαρρύνουν, επειδή πολλές φορές και ήδη θέλουν να το αξιοποιήσουν, αλλά υπάρχουν άλλοι πολεοδομικοί περιορισμοί που
0: τους δυσκολεύουν. Να πω κάτι, είναι προτάσεις. Ναι, είναι να σας πω, ρωτήσω κάτι όμως. Είναι προτάσεις οι οποίες στην πλειονότητα τους, δεν θα πω όλες, μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τεράστιο κόστος, γιατί κάποιος θα έρχονταν να πει δεν υπάρχει, το ξέρετε ότι πάντα είναι η δικαιολογία. Βέβαια, για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να δοθούν χρήματα, αλλά είναι χρήματα που μπορούν και να εξοικονομηθούν από άλλες ενέργειες και να βρεθούν, ή μιλάμε για τεράστιο κόστος?
2: Δεν μιλάμε καθόλου για τεράστιο κόστος, μιλάμε για

0: μια δομημένη ενιαία στρατηγική, ένα συνολικό πακέτο λύσεων, οι οποίες λύσεις μπορεί να φέρουν έσοδα στο κράτος. Σκεφτείτε αυτά τα υποστατικά τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα σήμερα, όλα αυτά τα καταστήματα, αν δοθούν τέτοια κινητρά ούτως ώστε να ενοικιαστούν και να έχουν συγκεκριμένες χρήσεις. Το κράτος θα έχει όφελος από αυτή την επαναχρήση των υποστατικών, όπως και όλοι θα έχουν όφελος, θα έχει όφελος και η ίδια η πόλη, γιατί ενεργοποιούμε αδρανή υποστατικά. Θα έχει όφελος επίσης η πόλη αν καταφέρουμε με κίνητρα και ανεκίνητρα να ενεργοποιήσουμε αδρανούσα γη στα αστικά κέντρα. Μπορεί μόνο στην Κύπρο να συμβαίνει αυτό το πράγμα, στις μεγάλες πόλεις να υπάρχει τόση αδρανούσα γη με έτοιμες υποδομές δημόσιας ωφελίας, και αντί να η κατεύθυνση να είναι προς συμπαγής πόλης, προς αξιοποίηση όλων αυτών των ανεκμετάλλευτων, αναξιοποίητων τεμαχίων, να ασκούμε πιέσεις για επέκταση των πόλεων μας, που και άναρχο είναι πολλές φορές και μη βιώσιμο είναι αρκετές φορές, και δεν συμβάλλει και ουσιαστικά στην, αν θέλετε, βιωσιμότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς, άμα δεν έχουμε τις χρήσιμες μάζες στα κέντρα μας και συνεχώς ξαπλώνουμε τις πόλεις μας. Άρα
1: υπάρχουν οι προτάσεις, κατατέθηκαν στον Πρόεδρο.
0: Ναι. Ότι οι προτάσεις θα επιφέρουν επιπλέον κόστος. Οι προτάσεις είναι ισορροπημένες. Αυτό που απαιτείται, όπως έχω πει με έντονο τρόπο,
1: πολιτική βούληση.
0: Στρατηγική. Πολιτική βούληση, όπως επίσης και επιτάχυνση των ζητημάτων, γιατί σας λέω συνεχώς μας χαρακτηρίζουν την αναβλητικότητα. Ναι. Άρα απαιτείται ενιαία στρατηγική, συντονισμένη εφαρμογή και διαρκής εποπτεία. Νομίζω είναι τρεις λέξεις κλειδιά για την επιτυχία, που είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και με τον Δήμο, ο οποίος...
1: Ήταν εκεί και οι περισσότερες είναι προτάσεις που στηρίζει, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή αυτά έλεγε και ο Δήμαρχος.
0: Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος και το Δημοτικό του Συμβούλιο, που οι πλήστες των προτάσεων προέρχονται και από τους ίδιους ή έχουν μια γενικότερη...
1: Άρα και τώρα είναι και στον Πρόεδρο, πρέπει να πάει και σε υπουργικό επίπεδο και να δούμε, θα ρωτήσουμε την επόμενη μέρα και θα τα πούμε εκ νέου.
0: Επίσης μπορεί και τα αστικά κέντρα να δώσουν και ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα. Μπορεί να δούμε προσιτή στέγη και στα αστικά κέντρα, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε και τις κρίσιμες μάζες και το καθεξής. Νομίζω είναι μια τριαντασέλιδη έκθεση, η οποία αναλύει την κάθε πρόταση, και αν και εφόσον, που είμαι βέβαιος ότι θα παθεί η πολιτική απόφαση, προχωρήσουν τα πράγματα, είμαι βέβαιος ότι οι πόλεις μας θα αλλάξουν, θα γίνουν πιο προσβάσιμες, πιο φιλικές, πιο πράσινες, πιο ανθεκτικές, πιο αηφόρες.
1: Κρατάω την αισιοδοξία σας, κύριε Κωνσταντή, και θα παρακολουθούμε.
0: Ναι. Να θέσουμε αυτά τα ζητήματα.
1: Έτσι είναι, εσείς να τα τονίσετε.
0: Ήταν μια τεράστια προσπάθεια του επιμελητηρίου. Πολλοί συνάδελφοι έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο, όπως έχω αναφέρει, μέσω του δημοκρατικού δομημένου διαλόγου, αρκετοί εμπλεκόμενοι φορείς, ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος, αφιέρωσαν χρόνο για να ετοιμαστεί αυτή η έκθεση, και είναι κρίμα να μην τύχει της αναγκαίας εφαρμογής όλων τούτων των προτάσεων.
1: Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ είμαστε, δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Τα λέμε και επανερχόμαστε και το κρατάω. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντή, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Η δραματική σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κυπρού.
6: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
7: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
8: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
7: Ξέρω το μητέρα.
8: Κάμνε το τούρπο.
7: Ναι μητέρα, ξέρω το.
8: Όλα ξέρεις τα.
7: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
8: Όλα ξέρει τα τελικά.
9: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια προϋποθέσεις.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παρατηράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε την κυρία Μιχαήλ από πλευράς ελεκτικής υπηρεσίας για να μιλήσουμε λίγο τι γίνεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού βάσει και της έκθεσης η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα από την υπηρεσία. Και μέχρι τότε θα πάμε στο επόμενο μας θέμα που προκύπτει μετά από ανακοίνωση που είδα χθες και θέλησα να δώσουμε έτσι περισσότερα στοιχεία και προς τον κόσμο σε σχέση με τις φιλοσοφικές οργανώσεις που ανακοίνωσαν την αναγκαστική αναστολή της συμμετοχής τους στα προγράμματα μεταξύ άλλων στήρωσης αδέσποτων γατών, αιτία όλο και τα περισσότερα και συχνότερα κρούσματα επιθετικότητας και σωματικές επιθέσεις που στρέφονται κατά των εθελοντών. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος, η κυρία Δανάη Κάζα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μου λίγο, τι σημαίνει αυτή η επίθεση? Δηλαδή εσείς πλησιάζετε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γατιά που βρίσκεται στα πάρκα, στους δρόμους, στις πλατείες, έτσι? Ωραία. Και κάνατε αυτή την μεγάλη προσπάθεια για στήρωση, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε και τα θετικά από αυτή την προσπάθεια. Από ποιους, ποιοι είναι αυτοί που σας επιτίθονται?
1: Η ιστορία ξεκινάει έτσι, είναι λίγο πιο περίπλοκη.
0: Για πείτε μου.
1: Αυτοί που επιτίθενται είναι οι γείτονες, ο κόσμος της περιοχής. Ο λόγος όμως ξεκινάει από τον προηγούμενο Φεβρουάριο, για να είμαι ειλικρινής. Από την περίπτωση τότε, νομίζω όλοι θυμόμαστε, που είχε γίνει μια καταγγελία για το ότι κλαπήκαν κάποιοι γάτοι αδέσποτοι έξω από ένα κατάστημα, από μια υπεραγορά.
0: Ναι.
1: Και τότε, αντί να πάει με το σωστό δρόμο, με τη σωστή οδό στην αστυνομία να γίνει η καταγγελία σωστή, στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια. Εκεί ο κόσμος έγινε όχλος, έγινε μια ζούγκλα, ο καθένας πρόσθεται ό,τι ήθελε και δεν ήρθαν ποτέ οι αρχές να πούν τι έγινε. Δηλαδή να πούν, διερευνήσαμε, οι αποδείξεις είναι αυτές και τα στοιχεία είναι αυτά.
0: Τι έγινε?
1: Εκεί, σε εκείνη την περίπτωση, είχαν βγει, εμείς δεν γνωρίζουμε, δεν είναι δικιά μας εθελοντρία, απλά ξεκίνησε αυτό από μια μερίδα ανθρώπων, είναι 5-6 άτομα που έχουν βαλθεί να κλείσουν τις φιλοζωικές εν ολίγης, διότι βγαίνουν και ποτέ δεν είπαν το κάνουν κάποιοι μεμονωμένα περιστατικά. Είπαν ότι, ότι κλέβουν γάτους οι οποίοι πουλούνται στο εξωτερικό, ναι, σε πειράματα, σε σατανιστές, για γούρνα και τέτοια. Ποτε δεν απέκλεισαν τις νόμιμες φιλοζωικές οργανώσεις. Οπότε μας έπαιρνε όλους η μπάλα. Από τη στιγμή που η αστυνομία δεν διερεύνησε να δώσει απαντήσεις, ο κόσμος συνέχισε να κατηγορεί και πλέον, επειδή μετά σημειώθηκαν και άλλα περιστατικά από κλοπές από σπίτια, ναι, τα οποία και εμείς προσπαθούμε να διερευνήσουμε και σαν Ομοσπονδία είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε καταγγελίες και πηγαίνουμε και σαν μάρτυρες στα δικαστήρια. Εκεί γίναν καταγγελίες ότι κλέβονται γάτι από σπίτια με κολανάκι, δηλαδή οι κόσιτοι γάτι. Πάλι όμως οι ρηπές πηγαίναν κατά παντός.
0: Ωραία, εντάξει, έγιναν κάποιες ρηπές. Αυτό εσάς σας σταματά? Έχετε ακούσει τόσα και τόσα τόσα χρόνια. Γιατί να σας σταματήσει?
1: Να ολοκληρώσω για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Αυτό εξελίχθηκε στο ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις που πηγαίναν να πάρουν γάτους από τους δρόμους ερχόντουσαν αντιμέτωπες με κόσμο που έβγαιναν από τα σπίτια και κάνανε επιθέσεις. Φτάσαμε σε σημείο να πετάνε τις παγίδες. Η μία εθελοντρία τραυματιστήκε στο σβέσκοβο, της πέταξε την παγίδα στο κεφάλι. Σε άλλη περίπτωση την πετάξαν στην πλάτη. Σε άλλη την σπρώξαν να μπει μέσα στο αυτοκίνητο της και με βία τη σπρώχαν 10-12 άτομα. Φτάσαμε σε περιπτώσεις που ενώ νομικά είμαστε καλυμμένοι, κάνουμε κάτι απολύτως νόμιμο στα πλαίσια του εθελοντισμού,
0: ναι,
1: φτάσαμε σε σημείο οι εθελοντρίες να δίνουν όλες τις δικαιολογίες που μπορούσαν να φανταστούν.
0: Νόμιζαν, δηλαδή, ότι είναι από τα πρόσωπα που παίρνουν και εκμεταλλεύονται τα γατιά.
1: Ναι, θεωρούν, εντάξει, ότι όσοι παίρνουν γάτους από το δρόμο, ναι, είναι κλέφτες,
0: εντάξει,
1: και το κάνουν με σκοπό την πώληση.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε, μέχρι πριν 45 λεπτά, περίπου μια ώρα, δεχτήκαμε απειλή δημόσια, επώνυμη, στο Facebook, στην οποία λέει ότι

0: πάσα. Πάσα το λέω εγώ, κάστα.
1: Ναι, βεβαίως, ότι είστε μέλη για να διαχωρίσετε.
0: Ναι, ναι, είσαι εξουσιοδοτημένο μέλος να κάνεις αυτό, αυτό το έργο, το εθελοντικό έργο, και να έχει μια ημερομηνία, μια σφραγίδα πάνω, να μπορούμε να είμαστε εμείς εξασφαλισμένοι. Το άλλο, τη δώσαμε και εναλλακτική, ότι εάν στην ιατρικές υπηρεσίες δεν θέλουν να αναλάβουν αυτή την αρμοδιότητα, επειδή αρκετές φορές είμαστε λίγο βάρος, μπορεί να το αναλάβει η Ομοσπονδία Φιλοζωικών Οργανώσεων, που έχει κύρος, τη γνωρίζουν, δηλαδή παρευρισκόμαστε στη Βουλή σε διαβουλεύσεις. Δεν είναι μια μεμονωμένη ομάδα τυχαίων ανθρώπων. Υπάρχει έργο καταγραμμένο. Να δώσουν αυτή την αρμοδιότητα στην Ομοσπονδία, να μπορέσει να εκδίδει η ίδια τις κάρτες εθελοντής στον κόσμο.
1: Για να δείχνεται στον κόσμο και να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση σε σχέση με την προσπάθεια που γίνεται.
0: Ταυτόχρονα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και σωστή ενημέρωση προς τον κόσμο, να βγει κάποιος δημόσια κρατικός λειτουργός να πει ότι οι νόμιμες φιλοζωικές οργανώσεις επιτελούν έργο, όπως το έκανε σήμερα το πρωί πολύ όμορφα η Επίτροπος Περιβάλλοντος σε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, και είπε ότι χωρίς τις φιλοζωικές οργανώσεις δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Να το πούνε επίσημα, να τα ακούσει ο κόσμος, διότι διαβάζουν μόνο τίτλους και δεν μπαίνουν εις βάθος να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και ταυτόχρονα να ενημερωθούν και οι αρχές. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα φτάσαμε στο σημείο, δύο εθελοντρίες είχαν καλεστεί να πάνε σε μια περιοχή να πάρουν κάποιες γάτες. Εκεί βγήκαν έξω οι γείτονες και τους κάναν έτσι επίθεση. Είδαν κιόλας ότι ήταν ξένες, δεν ήταν Κύπριες. Οπότε αυτό τους φάνηκε ακόμα πιο ύποπτο στα δικά τους μάτια. Καλέσαν την αστυνομία, η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει. Ευτυχώς η εθελόντρια εκείνη την ώρα πάνω στην απεποιθεία της μου στέλνει μήνυμα «Please help me ASAP» και την ίδια ώρα μου στέλνει βιντεάκι που δείχνει το πάτωμα, αλλά άκουγα λίγο τι συνέβαινε για να καταλάβω, δηλαδή δεν απαντούσε στα μηνύματα, που άκουγα τις συνομιλίες. Και παίρνω εγώ τηλέφωνο σε ένα αστυνομικό σταθμό και του λέω «Λογικά στην περιοχή σας έχει γίνει μια καταγγελία για κάποιες γάτες, θέλω να με ενώσετε με τον αστυνομικό». Με ενώνει, ο αστυνομικός δεν είχε ιδέα γιατί μπορεί κάποιος να σφυρώνει τους γάτους.
1: Ήταν γνώστη. Να ρωτήσω κάτι, υπουργός τι είπε.
0: Τελικά τις υποχρέωσε και πήγανε στο τμήμα, σας παρακαλώ, αφού τις υποχρέωσε να ελευθερώσουν τους γάτους που νόμιμα έπιασαν για να πάρουν διασφύρωση.
1: Η υπουργός τι λέει, έχετε κάποιο μήνυμα?
0: Ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποια να πάρει.
1: Θα ρωτήσουμε εμείς, γιατί νομίζω ότι δεν θα το αφήσει έτσι. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι και το μεγάλο έργο που κάνετε και τη σοβαρότητα του την ώρα. Και επίσης ότι όλοι θα πρέπει, έχετε δίκιο, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις τα μέλη να έχουν και αυτή την απόδειξη ταυτότητα, ώστε γιατί είστε πλέον παντού και στηρίζετε πολλά ζώα. Θα το δούμε εκ νέου και θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Κάζα, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Πάμε στην εκπρόσωπο τώρα. Την εντοπίσαμε, είναι περιζήτητη σήμερα, κυρία Γιώτα Μιχαήλ, εκπρόσωπο της Ελεκτικής Υπηρεσίας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Ήταν να μην επιστρέψουμε πίσω στις παρεμβάσεις.
1: Ήταν αυτό ακριβώς. Και ξεκινήσατε δυναμικά, γιατί ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δεν είναι και η οποιαδήποτε, να πούμε την αλήθεια, υπηρεσία. Και μάλιστα εντοπίζετε ζητήματα σε μια περίοδο πρόσφατη, 24-25, όπου δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος στους αθλητικούς φορείς που επιχορηγεί. Βγήκαν δημοσιεύματα κατά περιόδους σε σχέση με τις ατασταλίες, σε σχέση με την έλλειψη αυτού του ελέγχου. Τώρα μας το λέτε και εσείς πλέον με στοιχεία.
2: Πολύ σωστά. Ένα από τα θέματα τα οποία εξετάσαμε ήταν η εποπτεία που ασκεί ο ΚΟΑ στις ομοσπονδίες τις οποίες επιχορηγεί. Κάνουμε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου, κυρία Παπαντονίου, αφού δεν παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία στον ΚΟΑ για καλύτερη εποπτεία. Υπάρχουν αδυναμίες στο ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο, αφού περιορίζει τον έλεγχο του ΚΟΑ μόνο σε ομοσπονδίες τις οποίες επιχορηγεί. Και εδώ είναι που έχουμε ως παράδειγμα την ΚΟΠ, η οποία δεν λαμβάνει άμεση κρατική επιχορήγηση και δεν υπάρχει οποιαδήποτε, δεν υπάρχει αν θέλετε η υποχρέωση οποιοδήποτε ελεγχού στην ΚΟΠ. Σεβόμαστε την αυτονομία του ποδοσφαίρου, παρόλα αυτά λέμε ότι η έννοια της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας παρόλα αυτά θα πρέπει να συνυπάρχει.
1: Δεν την ελέγχει κανένας, δεν ελέγχει κανένας στην ΚΟΠ.
2: Είναι κάτω από τους κανόνες της FIFA και της UEFA, κυρία Παπαντονίου. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει μια σχέση με το κράτος, υπάρχει μια έμμεση σχέση με το κράτος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα.

0: θέματα πρόοδου και εξυγχρονισμού για να συνυπάρχει η ανεξαρτησία, η αυτονομία, ναι μεν, αλλά και η ενίσχυση της λογοδοσίας. Ναι. Λαμβάνοντας υπόψη και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό να συμβαίνουν.
1: Βέβαια τώρα, θα σας πει κάποιος ότι ο ΚΟΑ δεν μπορεί να ελέγξει ήδη τις... αυτές που είναι υπό την επόπτευση των ομοσπονδίες ήδη, δηλαδή και εκεί. Ναι.
0: Βλέπουμε αδυναμίες στον οικονομικό και στον αγωνιστικό έλεγχο. Να πιστώσουμε στον ΚΟΑ ότι έχει από μόνος του κατακτήσει κάποιους οδηγούς για να ελέγχει τις ομοσπονδίες, αφού το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως ανέφερα, δεν παρέχει τα εργαλεία. Έχει κατακτήσει οδηγό από δέσμευση επιχορηγήσεων και κώδικα χρηστής διακυβέρνησης. Δεν εφαρμόζονται όμως πλήρως, κυρία Παπαντονίου. Βλέπουμε αδυναμίες και στον οικονομικό έλεγχο, βλέπουμε αδυναμίες και στον αγωνιστικό έλεγχο. Δεν τηρούνται μητρώα, δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. Εντοπίζουμε ομοσπονδίες οι οποίες υπάρχει, αν θέλετε, μη ομοιομορφία στον χειρισμό ομοσπονδιών για καταγγελίες, ενώ στη μία περίπτωση αναλαμβάνει ο ΚΟΑ τη διαχείριση, την οικονομική διαχείριση της ομοσπονδίας κατόπιν καταγγελίας. Σε άλλη περίπτωση, ενώ υπάρχουν ίδια και ίσως και σημαντικότερα ευρήματα, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε διαχείριση ο ΚΟΑ. Γι' αυτό και κάνουμε λόγο για ανομοιομορφία.
1: Και υπήρχε και παραπληροφόρηση όταν ζητήσατε στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό, τι σας έκανε δηλαδή?
0: Δεν υπήρχε παραπληροφόρηση στον έλεγχο των στοιχείων. Σε ποιο αναφέρεστε, σε κάποιο συγκεκριμένο?
1: Λέει ότι αφήνεται να νοηθεί ότι ο ΚΟΑ παραπληροφόρησε την ελεγχτική υπηρεσία. Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα. Δεν λέω για την έκθεσή σας. Όχι.
0: Κυρία Παπαντονίου, δεν φέρουμε ευθύνη για τα δημοσιεύματα. Εμείς
1: όχι, μα γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Ακριβώς. Δεν αναφερθήκαμε. Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Είχατε καλή συνεργασία. Σας έδωσε αυτό.
0: Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και από μόνοι τους εντόπισαν, αν θέλετε, κάποιες αδυναμίες τις οποίες εντοπίσαμε και εμείς. Και το 2026 θα εφαρμόσουν αναθεωρημένο οδηγό από δέσμευση επιχορηγήσεων που θα προνοούν και ποινές, ενώ δεν προνοούνταν στους προηγούμενους, στον προηγούμενο οδηγό και το είχαμε αναφέρει και το είχαμε θίξει. Συστήνουμε, κυρία Παπαντονίου, όπως τηρούνται και μητρώα, ένα κεντρικό μητρώο για όλους τους ελέγχους που διενεργούνται. Συστήνουμε να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο και συστήνουμε, όπως επίσης, και υπάρχει και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΑ και της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού για καλύτερη επικοινωνία, αφού έχουμε ευρήματα τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ των δύο.
1: Ωραία, θα μείνω μέχρι εδώ γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλη υποχρέωση. Σήμερα σας ζητάμε όλοι οι συνάδελφοι.
0: Απολογούμε.
1: Όχι, όχι, είναι κατανοητό γιατί θα τα δούμε αναλυτικά. Θα μιλήσουμε και με τον ΚΟΑ και μαζί σας και να κρατήσω ότι το 26 πρέπει να επανέλθετε αφού δεσμεύτηκαν πως θα λάβουν κάποια περαιτέρω μέτρα.
0: Εκεί όπου εντοπίζουμε, κυρία Παπαντονίου, αρκετές αδυναμίες, επανερχόμαστε. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση ήδη εντοπίζουμε ότι υπήρχε, αν θέλετε, έτσι μια αντιμετώπιση κάποιων αδυναμιών που είχαμε εντοπίσει και στο παρελθόν. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης και θα επανέλθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μιχαήλ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Καλή
1: θα τα πούμε εκ νέου, γιατί όπως είπατε και εσείς, αρχίζουν εκ νέου οι εκθέσεις που θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θέλω να σας πω 2-3 ειδήσεις πριν κλείσουμε, γιατί τα αφήσαμε όλα έτσι. Τρέχαμε σήμερα να προλάβουμε τους καλεσμένους μας. Είναι οι ώρες συγκεκριμένες. Την ασχάτη των ποινών με δις διαβίου φυλάκιση σε κάθε κατηγορία για φόνο εκπρομελέτης επέβαλε σήμερα το Κακουργοδικείο Λεμεσού στον 25χρονο για το διπλοφωνικό του Αρακαπά που διαπράχθηκε 30 Ιουλίου το 24. Το δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα της διαδοχικότητας των ποινών κρίνοντας ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές πράξεις επιβάλλοντας την διαδοχικότητα αυτή και λαμβάνοντας την τελική ποινή. Επιδόματα έχουμε, αυτό αξίζει γιατί θα το δούμε αύριο αναλυτικά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και έχουμε ανακοίνωση σε σχέση με την προκήρυξη των επιδομάτων στήριξης των κατοίκων. Ακούστε το αυτό και θα δώσουμε αύριο περισσότερες λεπτομέρειες ορεινών περιοχών και των εργαζόμενων μη συνταξιούχων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 26. Έκανε δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, επεσήμανε ότι η σημερινή απόφαση επαναβεβαιώνει την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Να σας πω ότι αφορά τους κατοίκους των κοινοτήτων που βρίσκονται σε υψόμετρο τουλάχιστον 600 μέτρων και τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων από αστικό κέντρο ή σε απόσταση μεταξύ 30 και 39 χιλιόμετρων από αστικό κέντρο και υψόμετρο τουλάχιστον 700 μέτρων. Εσείς που ανήκετε τα αντιλαμβάνεστε αυτά. Λοιπόν, είναι επιδόματα για τα οποία πέρσι παραχωρήθηκε συνολικό ποσό 8,95 εκατομμυρίων για κάλυψη 14.576 δικαιούχων νοικοκυριών. Οι αιτήσεις για το 26, αυτό κρατήστε, θα υποβάλλονται στα κοινοτικά συμβούλια από τις 12 του Ιούνιου εντός της εβδομάδας. Σήμερα έχουμε 9-12 του Ιούνιου, πότε, για να το δούμε τώρα, ανοίγω και το ημερολόγιο μας. Λοιπόν, από την Παρασκευή 12 του Ιουνίου μέχρι και 10 Ιουλίου, γι' αυτό όσοι είστε ενδιαφερόμενοι και όσοι αντιλαμβάνεστε ότι θα είστε δικαιούχοι, δείτε το λίγο. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει σε εξέλιξη συνάντηση των εκπροσώπων των κομμάτων τούτη την ώρα στην Βουλή για να καθοριστεί, ίσως για να ξεκαθαρίσει ο αριθμός των προεδριών που θα αναλάβει κάθε κόμμα εντός της Βουλής και να ξεκαθαρίσει και αν τελικά η εισήγηση σε σχέση με συνένωση κάποιων εντός της Βουλής κάποιων επιτροπών, αν η συνένωση αυτή τελικά έτοιμα από κάποια κόμματα θα γίνει αποδεκτό ή όχι, και να δούμε πόσες επιτροπές έχουμε, ποιοι θα αναλάβουν τις προεδρίες. Σήμερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θέτει το κάθε κόμμα το τι ζητά. Και μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και να σας πω την αλήθεια, έχει τη δική του σημασία ποιος θα προεδρεύει συγκεκριμένων επιτροπών τούτη την ώρα. Αυτά, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απόγευμα και εμείς να είμαστε καλά. Αύριο δίνουμε ραντεβού στις 12 και 10.

την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ορεινά.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet. All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκομ. Πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
7: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό. Και από τη στιγμή που είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, είναι δεδομένο ότι προκύπτουν εξελίξεις συνεχώς στα θέματα που απασχολούν τις ομάδες για ό,τι αφορά τα του προγραμματισμού. Τελευταία εξέλιξη που προκύπτει σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας αφορά την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, η οποία ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μίσλαφ Όρσιτς. Ολοκληρωνόταν ούτως ή άλλως το συμβόλαιο του Κροάτου Μέσου με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδωσε σημαντικές βοήθειες φέτος στην παφιακή ομάδα. Αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΦΟΣ. Εξελίξεις προκύπτουν και στην ΑΕΚ. Τελευταία χρονικά έχει να κάνει με την αποχώρηση διορθώνω του Περεπόνς, περίπτωση του Ισπανού Μέσου που εκκρεμούσε με βάση την πρόταση που του είχε καταθέσει η ομάδα της Λάρνακας για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήθελαν να κρατήσουν οι κυτρινοπράσινοι, με τον ίδιο από ό,τι φαίνεται να βάζει σε προτεραιότητα και την επιδίωξη του να ψάξει γενικότερα, αν θέλετε, τις προοπτικές του. Αποχωρεί λοιπόν ο Ισπανός Μέσος, ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λάρνακας τα τελευταία χρόνια. Βρισκόταν, θυμίζω, στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022. Τελευταία μεταγραφική εξέλιξη επίσης αφορά την ομάδα της Λάρνακας, με τον Ζαχαρία Άδωνη να περνά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της ΑΕΚ. Έκλεισε ουσιαστικά και τυπικά η μετακίνηση του στην ομάδα της Λάρνακας, την οποία περιμένουμε σύντομα και την απόφαση που θα λάβει ο Τσάβι Ρόκα σε σχέση με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Σε προτεραιότητα βρίσκεται το θέμα προπονητή επίσης και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Περιμένουμε να πάρθει μέσα σε αυτό το διάστημα η απόφαση του νέου τεχνικού των Γαλαζοκυτρίνων, με την περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Αναμένεται κιόλας μέσα σε αυτό το διάστημα να τρέξουν περαιτέρω τα θέματα αναφορικά και με τους ποδοσφαιριστές που θα μείνουν στο ρόστερ, τους οποίους αν θέλετε καλύτερα τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Προπονητή επίσης θυμίζω ψάχνουν ανόρθωση και Ολυμπιακός Λευκωσίας, ο κύριος Ντίνος του Μαζής. Με δηλώσεις του σήμερα στο σταθμό μας, ο νέος πρόεδρος της ομάδας αμοχώς του ανέφερε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχουν σε προτεραιότητα και θέλουν να κλείσει τις επόμενες μέρες. Όπως το ίδιο ισχύει και με το θέμα αθλητικού διευθυντή, μετά και την οριστική αποχώρηση του Απόστολου Μακρύδη. Αύριο αναμένεται επίσης να ξεκαθαρίσει και το θέμα του νέου προπονητή στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ανέλαβε ως γνωστόν από χθες καθήκοντα ο Πέτρος Σάβα, είναι ο νέος πρόεδρος των Μαυροπράσινων. Όπως ανέφερε ο ίδιος σήμερα στο σταθμό μας, στην αυριανή πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα πάρθει και η απόφαση για το νέο προπονητή, με τον Γιώργο Κωστή να βρίσκεται, όπως είπε, μέσα στους υποψήφιους. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση λοιπόν που είχατε από τον Sport FM 95, προέκυψε και μια ανακοίνωση από πλευράς του Chris Παναγιώτου, ο οποίος ως γνωστόν δεν συμμετέχει πλέον στο σωματείο της ομάδας της ΑΕΛ. Ήταν μια εξέλιξη που βέβαια ήταν γνωστή, με τον Κύπριο επιχειρηματία να δίνει και τη δική του οπτική ουσιαστικά των πραγμάτων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η απόφαση του σχετίζεται με την ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κωνσταντίνου. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαράλαμπος Τσαλούπης που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χαράλαμπε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακρόατες.
0: Λοιπόν, κάνει λόγο στην ανακοίνωση το κύριος Chris Παναγιώτου για διαφορά φιλοσοφίας με την ομάδα της ΑΕΛ που τον οδήγησε και στην αποχώρησή του.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ήταν γνωστό εδώ και μήνες, ότι δεν συμμετέχει ουσιαστικά στην φετινή περίοδο ο κύριος Παναγιώτου, καθώς δεν τηρήθηκαν και τα συμφωνηθέντα με την διοίκηση της ΑΕΛ. Απλώς θεωρώ ότι το έκανε την δεδομένη στιγμή, Μαρία, γιατί λέξηκαν για κάποια πράγματα προς το πρόσωπο του στην Γενική Συνέλευση και έτσι επέλεξε ο ίδιος μια εβδομάδα αργότερα να προχωρήσει σε αυτή την ανακοίνωση. Είναι κάτι το οποίο, πλέον δεν επηρεάζει την ΑΕΛ. Ήταν ουσιαστικά μια ανακοίνωση τυπική, όπου και ο κύριος Παναγιώτου λέει το τι έγινε, την άποψή του και γιατί αποχωρεί. Ουσιαστικά υπήρχε έτσι διαφορά με τον πρόεδρο της ΑΕΛ, τον κύριο Κωνσταντίνου, και γι' αυτό αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα της ΑΕΛ.
0: Ναι, όπως αναφέρει συγκεκριμένα, όπως είπες και εσύ, δεν τηρήθηκαν κάποιες βασικές δεσμεύσεις για τον ίδιο, προς το πρόσωπό του εννοεί. Η πρώτη αφορά το οικονομικό κομμάτι, την οικονομική πειθαρχία, και η δεύτερη τη δημιουργία δομής και μακροπρόθεσμου πλάνου βασισμένου στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών. Όπως έθεσε σωστά, Χαράλαμπε, συνεχίζει χωρίς αυτόν πλέον ουσιαστικά η ομάδα της ΑΕΛ.
1: Γενικότερα χωρίς κάποια οικονομική βοήθεια, χωρίς κάποιο συμπαίχτη, είναι η διοίκηση της ΑΕΛ. Το θετικό για τους γαλαζοκίτρους στη Λεμεσού είναι ότι έρχεται μάλλον και το 1 εκατομμύριο από την μεταγραφή του Κέλερο, που ουσιαστικά θα τελειώσει η φετινή χρονιά χωρίς ιδιαίτερες υποχρεώσεις, και κάποια χρήματα λίγα τα οποία θα μείνουν θα πάνε έτσι για την νέα σεζόν και να χτιστεί η νέα ΑΕΛ.
0: Κυκλοφορούν αρκετά ονόματα για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού. Τελευταίο έτσι όνομα με το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε επαφές κιόλας η ομάδα της Λεμεσού, 29χρονος επιθετικός Χάμσα Τσατσάκοβιτς. Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις κάτι περισσότερο επί τούτου.
1: Είναι μια δύσκολη περίπτωση την οποία κυνηγάνε στην ΑΕΛ εδώ και μέρες. Ένας έμπειρος επιθετικός ο οποίος δείχνει να έχει τον γκολ. Υπάρχουν επαφές με τον ποδοσφαιριστή, δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε είναι κοντά η ΑΕΛ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αρέσει στον κύριο Μάρτινς. Γίνονται προσπάθειες να τον αποκτήσουν, ωστόσο σίγουρα δεν είναι τόσο κοντά όσο για παράδειγμα ο Ανδρέας Καρό ή ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
0: Με την περίπτωση Ταβάρες, γιατί υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους ακροατές. Με τον Ταβάρες του Ολυμπιακού, θυμίζω. Ναι, που όπως λέχτηκε επίσης σήμερα στο σταθμό μας, δεν έχει συμβόλαιο κιόλας με την ομάδα της Λευκωσίας. Πώς έχει η περίπτωση του?
1: Είναι στα υπόψη της ΑΕΛ, ένας προσφεριστής όπως και αυτός, εδώ και καιρό αρέσει στον κύριο Μάρτινς. Θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο τέλος της ημέρας η μεταγραφή του θα ολοκληρωθεί προς την ομάδα της Λεμεσού. Νομίζω και στην έλευση ήθελαν να ρίξουν κάπως τους τόνους για να τελειώσει ο ποδοσφαιριστής με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.
0: Μάλιστα. Προκύπτει κάτι νεότερο για διάφορα τις περιπτώσεις των Μακρύ και Παπαφώτη, Χαραλαμπέ?
1: Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Υπάρχουν επαφές έτσι για να λυθεί η συνεργασία με τους δύο ποδοσφαιριστές. Ψάχνουν και ήδη να βρούνε ομάδα. Σε περίπτωση, Μαρία, όπου οι δύο ποδοσφαιριστές δεν τα βρούνε με την ΑΕΛ, στις 13 που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία της ΑΕΛ, τότε η λογική λέει ότι θα κληθούν και αυτοί να βρίσκονται εκεί μέχρι να βρούνε νέα ομάδα ή να λύσουν το συμβόλαιο τους με την ομάδα της Λεμεσού. Είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εκτός πλάνων και δεν έχουν συμβόλαιο και με τους οποίους γίνονται επαφές για να λύσουν τα συμβόλαιά τους.
0: Μάλιστα. Και αναμένεται και στην Κύπρο ο Στέφανος Καπίνο, έτσι, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του στην ομάδα της Λαμεσού.
1: Ναι, ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Ελλαδίτη. Σύντομα θα είναι στο νησί μας για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Ελπίζω στην ΑΕΛ ότι ο Ελλαδίτης έτσι θα βοηθήσει πολύ περισσότερο από τον Οτσόα, καθώς στην περσινή χρονιά η ΑΕΛ δεν πήρε τις βοήθειες που θα ήθελε στη θέση του τερματοφύλακα. Θεωρώ ότι έχει ένα καλό βιογραφικό, έχει μια καλή καριέρα. Συζητιέται αρκετά το γεγονός ότι έχει ρεχθεί πολλά γκολ την περσινή περίοδο. Ωστόσο ο καθρέφτης, νομίζω Μαρία, για όλους τους ποδοσφαιριστές είναι ο αγωνιστικός χώρος.
0: Σίγουρα. Ωραία, δεν προκύπτει κάτι νεότερο, Χαράλαμπε, να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχηθώ καλή
1: συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Να σας πω πως εξέδωσε πριν από πολύ λίγα λεπτά και ανακοίνωση η ομάδα της Ανόρθωσης. Όπως είπα, έκανε γνωστό σήμερα με δηλώσεις του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ομάδας της Αμοχώστου, ο κύριος Τουμαζής, το γεγονός πως αποχωρεί από την Ανόρθωση ο Απόστολος Μακρύδης. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σε κλίμα απόλυτου αμοιβαίου σεβασμού, επιβεβαιώνοντας πως οι δρόμοι μας μπορεί να χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν παραμένουν ισχυροί. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον κύριο Μακρύδη για την συνεργασία, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που κατέβαλε από την πρώτη κιόλας μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ο κύριος Μακρύδης εργάστηκε με αστήρευτο επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και πάνω απ' όλα με βαθιά εκτίμηση προς την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας. Η προσφορά του στην καθημερινότητα της ομάδας και η εργατικότητά του αφήνουν θετικό πρόσημο στο πέρασμά του από το Σύλλογο. Ο κύριος Απόστολος Μακρύδης αποχωρεί από την Ανόρθωση, διατηρώντας μια εξαιρετική σχέση τόσο με τη διοίκηση όσο και με το προσωπικό του Συλλόγου, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας της Ανόρθωσης. Είπε και ο κύριος Τουμαζής πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ουσιαστικά και το σκηνικό για ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Αμοχώστου. Μίλησε σήμερα για όλα τα θέματα που αφορούν την Ανόρθωση και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά και για τα δεδομένα της ομάδας στο αγωνιστικό. Στην αρχική του μάλιστα τοποθέτηση έκανε αναφορά και στους χειρισμούς της προηγούμενης διοίκησης, η οποία, όπως είπε, έκανε εξαιρετική δουλειά για ό,τι αφορά την τακτοποίηση κάποιων θεμάτων που εκκρεμούσαν. Βρίσκουμε μπροστά μας, είπε χαρακτηριστικά, ένα καλοκουρτισμένο οργανισμό που βοηθά στην ομαλή μετάβαση από τη μια διοίκηση στην επόμενη. Χρειάζεται ενότητα στην ομάδα της Ανόρθωσης για να μπορεί να κάνει βήματα μπροστά, όπως είπε ο ίδιος. Και είναι αλήθεια, με βάση τα όσα είδαμε να συμβαίνουν το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε ένας καλός χειρισμός για ό,τι αφορά τα θέματα μετάβασης. Η διοίκηση Πραστίτη εννοώ τήρησε την υπόσχεση που έδωσε, με το σωματείο πλέον να περνά σε νέα χέρια. Ο κύριος Τουμαζής τόνιζε πως η διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος θα γίνεται από την εταιρεία της Ανόρθωσης, υπό την εποπτεία πάντα και του σωματείου που είναι ο μεγάλο μέτοχος. Τις επόμενες μέρες μάλιστα θα ξεκαθαρίσει ακριβώς και η σύνθεσή της, καθώς είναι και προγραμματισμένη στις 25 Ιουνίου η Γενική Εκλογική Συνέλευση της εταιρείας της ομάδας της Αμοχώστου. Πέρα από τα θέματα του προπονητή, έκανε αναφορά και σε κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές που περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων στην Ανόρθωση. Για ό,τι αφορά τον Κίκο, ανέφερε πως είναι θετικές οι ενδείξεις για το θέμα της ανανέωσης του. Στόχος είναι να κρατήσει η διοίκηση και το Στέφανο Σένσι, ενώ θα καταβληθεί και το απαιτούμενο ποσό στη Νέα Σαλαμίνα σε σχέση και με τον Κωνσταντίνο Σεργίου. Είναι σίγουρα σε πρώτο πλάνο, όπως είπαμε, το θέμα εξέβρεσης κιόλας του νέου προπονητή. Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τα θέματα που αφορούν το οικονομικό κομμάτι και την προσπάθεια που γίνεται για εξέβρεση επενδυτή. Όπως είπε, συζητούν με αρκετά άτομα, είναι σε εξέλιξη ορισμένες διαδικασίες και αναμένονται νεότερα το επόμενο διάστημα. Παραμένει ανοιχτή επίσης και η προοπτική της μετονομασίας του Αντώνης Παπαδόπουλος και θα δούμε το πώς θα ξεκαθαρίσει και το όλο σκηνικό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αύριο μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Μέσω του σταθμού μας ακούσατε σήμερα και επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το θέμα που προέκυψε για την μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλή στην Ομόνια. Θυμίζω χθες η ομάδα της Λευκωσίας είχε ανακοινώσει την καταρχή συμφωνία της με τον Άρη σε σχέση με την απόκτηση του Κύπριου επιθετικού, με την ΑΕΚ να εκδίδει ανακοίνωση μετέπειτα, στην οποία έκανε μάλιστα λόγο για το ότι δεν γνώριζαν οι Σουηδοί τα όσα έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την μεταγραφή του Κακουλή στην ομάδα της Λευκωσίας. Όπως αναφέρεται, η ΑΕΚ ενημερώθηκε για δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η κυπριακή ομάδα Ομόνια Λευκωσίας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άρη Λεμεσού για τη μόνιμη μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλή, ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη ως δανεικός. Η ΑΕΚ θέλει να τονίσει με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Άρης δεν έχει κανένα δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή σε άλλη ομάδα, καθώς ο παίκτης εξακολουθεί να αγωνίζεται στο σύλλογο με τη μορφή δανεισμού. Ο δανεισμός ισχύει μέχρι τις 9 Ιουλίου και περιλαμβάνει όρους που εφόσον εκπληρωθούν θα ενεργοποιήσουν την οριστική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση της σουηδικής ομάδας. Σήμερα στην εκπομπή Κάνε Παιχνίδι είχαμε τοποθέτηση από πλευράς του Κώστα Παπαδόπουλου. Ο ίδιος ανέφερε πως είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα που χρειάζεται να διεκπεραιωθεί ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ για να προχωρήσει το όλο θέμα και να προχωρήσει αρχικά ο Άρης στην απόκτηση του Ανδρόνικου Κακουλή. Αναμένεται πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν επιλύσει το ζήτημα στην ομάδα της Λεμεσού και να αποκτήσουν και οριστικά τον ποδοσφαιριστή, ούτως ώστε να προχωρήσει κανονικά και η μεταγραφή του στην Ομόνια. Δεν εκφράζεται πάντως οποιαδήποτε ανησυχία από πλευράς της ομάδας της Λευκωσίας σε σχέση με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κύπριου Φορ. Περιμένουν ότι εφόσον κλείσει το διαδικαστικό ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό στον Άρη, θα ολοκληρωθεί έπειτα και η μεταγραφή του Κύπριου ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Λευκωσίας. Στην Ομόνια που είναι σε πρώτο πλάνο, η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού και το πλάνο περιλαμβάνει επίσης και ενίσχυση με δεξί μπακ και δύο τερματοφύλακες. Θυμίζω είναι και σε προχωρημένες επαφές με την ελαφρά ταξιαρχία για ό,τι αφορά την απόκτηση του Τζέιντον Μοτνόρ. Είναι θέμα χρόνου ουσιαστικά η επισημοποίηση της μεταγραφής του 23χρονου ακραίου επιθετικού. Στον Άρη που από την άλλη είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στην επόμενη σεζόν. Με βάση τα λεγόμενα κιόλας και του Κώστα Παπαδόπουλου, αναμένεται ότι θα έρθουν και αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, ενώ είναι ακόμη ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Για ό,τι αφορά την περίπτωση Γκομής, επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα, λέχθηκε και επίσημα σήμερα ότι ο 34χρονος επιθετικός διατηρεί συμβόλαιο με την ελαφρά ταξιαρχία για τον επόμενο ένα χρόνο.

Δώσαμε και την ενημέρωση που προκύπτει από πλευρά τη ομάδα τη Πάφου σε σχέση με την ολοκλήρωση τη συνεργασία τη με τον Όρσιτς και αναμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει σχετικά με του υπόλοιπου ποδοσφαιριστές των οποίων ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους. Είναι σίγουρα σε πρώτο πλάνο η προσπάθεια που γίνεται στην Πάφο για να παραμείνει ο Λούκασεν στο δυναμικό της ομάδας και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξελίξεις αναμένουμε τις επόμενες μέρες και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρθουν για τα του προγραμματισμού. Είναι βέβαια σε προτεραιότητα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας με την περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου να είναι αυτή που βρίσκεται στο προσκήνιο, σε πρώτο πλάνο αν θέλετε καλύτερα, για να αναλάβει τον πάγκο των γαλαζοκυτρίνων. Επιδίωξη είναι, όπως μέσα στις επόμενες μέρες, πάρθει πλέον και η οριστική απόφαση για το ποιος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των γαλαζοκυτρίνων. Στο ΑΠΟΕΛ που περιμένουμε και το ξεκαθάρισμα αναφορικά με το ποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς που ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους θα συνεχίσουν στην ομάδα της Λευκωσίας. Να ξεκαθαρίσουμε κιόλας για ό,τι αφορά την περίπτωση του Νανού, ότι έχει λεχθεί στις συναντήσεις που έκανε ο πρόεδρος της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, ο Χάρης Φωτίου, με τον κόσμο, ότι το συμβόλαιο του Πορτογάλου Μπακ έχει ανανεωθεί και για τη νέα σεζόν με βάση των συμμετοχών του. Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει, γιατί χρειαζόταν παράλληλα και εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Με το τέλος της σεζόν, λοιπόν, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν διατηρεί συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον με τον ίδιο. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές αναμένεται να γίνει και στον Max Meyer. Είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται να παραμείνει στην ομάδα ο Ντράζιτς, όπως επίσης ούτε ο Λαγίνκα αναμένεται να συνεχίσει στους γαλαζοκίτρινους. Ξεκαθαρίζει κιόλας στις αμέσως επόμενες μέρες και το μέλλον του Μαντσίνη, ο οποίος χρειάζεται να δώσει απάντηση στο ΑΠΟΕΛ κατά πόσο θα παραμείνει στην ομάδα ή αν θα αποχωρήσει ελεύθερος μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, από ό,τι βλέπω στα τελευταία ρεπορτάζ και από τον Sport FM Ελλάδος σε σχέση με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη που είναι στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, παρόλο που ο Ολυμπιακός παρουσιαζόταν τις προηγούμενες μέρες ως το φαβορί γιατί αφορά την απόκτηση του Ελλαδίτη αριστερού μπακ, φαίνεται πως ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα πρόταση στην Augsburg γιατί αφορά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρόταση που φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναγράφεται συγκεκριμένα. Αφορά 3 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους συμμετοχών και επίτευξης στόχων. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ θεωρείται ότι εφόσον ο Γιαννούλης θέλει να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία των δύο ομάδων της ομάδας της Θεσσαλονίκης με την γερμανική ομάδα. Περιμένει πάντως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να δουν το πώς θα κλείσει η περίπτωση του Γιαννούλη. Στην ΑΕΚ χθες είχαμε και την επισημοποίηση για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον σέρβο τεχνικό, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, μια σημαντική εξέλιξη στους κιτρινόμαυρους γιατί ήθελαν να κλείσουν την εκκρεμότητα αυτή και πλέον βλέπουν την επέκταση της συνεργασίας τόσο με τον Γιόβιτς όσο και με τον Πίλιο. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που θέλουν να κλειδώσουν την παραμονή τους στην ομάδα της ΑΕΚ και για τα επόμενα χρόνια μέσα στον μήνα Ιούνιο, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Έχει δώσει και ένα μήνυμα πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκολιτς. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μαζί. Νέες προκλήσεις μπροστά μας. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.

Προκύπτηκε ένα μήνυμα ο πλευράς του Άγγελου Ανδρεού προς την Ομονία. Ως γνωστόν, χθες οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Κύπριο Μεσοπιθετικό, ο οποίος αναμένεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στον Απόλλωνα. Ουσιαστικά στην ομάδα της Λεμεσού περιμένουμε ότι το επόμενο διάστημα θα προκύψουν ανακοινώσεις και για ό,τι αφορά την απόκτηση του Άγγελου Ανδρέου αλλά και του Λεωνίδα Κονομή, όπως και του Αθανασίου. Μετά από ένα χρόνο, λοιπόν, όπως αναφέρει ο Άγγελος Ανδρέου στην ομάδα, ένα όνειρο έχει πραγματοποιηθεί και ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο, τους συμπαίκτες μου, τον υπέροχο κόσμο και όλους όσοι ήταν δίπλα μου αυτή τη χρονιά. Ήταν μια εμπειρία γεμάτη μαθήματα, όμορφες στιγμές και αναμνήσεις που θα κρατήσω μαζί μου. Εύχομαι στην Ομόνοια κάθε επιτυχία για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ για όλα.

Είχαμε δράση χθες και στην Basket League. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στην σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Προηγείται πλέον με 2-1 και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα φέτος. Θυμίζω το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί αύριο στις 9. Περισσότερα όμως για μπάσκετ στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η Πάφος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Όρσιτς μετά τη λήξη του συμβολαίου του. Προτεραιότητα αποτελεί ανανέωση της συνεργασίας με τον Λούκασεν. Πρόταση έχει κατατεθεί στον Εθνικό Άθηνας για την απόκτηση του Αγγελόπουλου. Το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο έκανε εξαιρετική δουλειά. Η μετάβαση από την μία διοίκηση στην άλλη γίνεται ομαλά. Βρίσκουμε μπροστά μας ένα καλοκουρδισμένο οργανισμό. Στην ανόρθωση χρειάζεται να επικρατήσει ενότητα, ανέφερε στον Sport FM ο νέος πρόεδρος εντείνος του Μαζής. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την εξέβρεση επενδυτή. Γίνονται επαφές με διάφορα άτομα χωρίς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο μέχρι στιγμής, επισήμανε για το οικονομικό. Προσθέτοντας πως υπάρχει προοπτική για την μετονομασία του γηπέδου, με το όλο θέμα να ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα. Η εταιρεία της ανόρθωσης θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος υπό την εποπτεία του Σωματείου. Αύριο πρώτη συνεδρία του ΔΣ. Με την πρόσληψη ενός ικανού προπονητή, σίγουρα η ομάδα θα πάει καλύτερα. Συζητήσαμε με τον Κίκο και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην επέκταση του συμβολαίου του Σένση, ενώ θα καταβάλουμε και το ποσό που απαιτείται για τον Σεργίου, το σχόλιο του κυρίου του Μαζί. Οριστικά παρελθόν και επίσημα ο Απόστολος Μακρύδης σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή, κυρία. Για ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, κάνει αναφορά στην ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την αποχώρηση του από την ΑΕΛ ο επιχειρηματίας Κρις Παναγιώτου. Στο στόχαστρο της ΑΕΛ, 29χρονος Βόσνιος επιθετικός Χάμζα Τσατάκοβιτς με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές μαζί του. Παρελθόν από την ΑΕΚ Περεπών, καθώς όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, δεν θα συνεχιστεί συνεργασία των δύο πλευρών. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο Ζαχαρίας Άδωνη σε καλοδρόμο περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ. Καμία ανησυχία στην Ομόνια για τη μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλή και παρά την ανακοίνωση της ΑΕΚ Στοχόλμης. Είναι διαδικαστικό το θέμα και θα τακτοποιηθεί

0: Το σχόλιο του Κώστα Παπαδόπουλου. Όπως επισήμανε, οι Κόλτσον και οι Κομίση διατηρούν συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν. Εδώ και 10 χρόνια είμαι στο Συμβούλιο, ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να βγω στην πρώτη γραμμή. Το παλεύουμε πολύ για το θέμα επενδυτή, είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες και αναμένουμε απαντήσεις. Χρειάζεται να βρεθεί ο κατάλληλος για να οδηγήσει σε μια πιο καλή πορεία την ομάδα. Ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πέτρος Σάβα. Επισήμανε πως ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν θα είναι ελαφρώς αυξημένος. Όπως είπε, θα ξεκαθαρίσει στην αυριανή συνεδρία του ΔΣ το θέμα προπονητή, με τον Γιώργο Κωστή να βρίσκεται στην λίστα των υποψηφίων. Υπάρχει συμφωνία με την Πιούνικ για την μεταγραφή του Ιάσον Απική, ενώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε πως ο Ταβάρες δεν έχει συμβόλαιο με την ομάδα, αφήνοντας αιχμές για την συμπεριφορά του. Στο ΑΠΟΕΛ σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου για τη θέση του προπονητή. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές αναμένεται να γίνει στον Μάιερ, δεν αναμένεται να συνεχίσει ο Λαγίνκα. Δύσκολη παραμονή του Ντράζιτς. Ξεκαθαρίζει τις αμέσως επόμενες μέρες το μέλλον του Μαντσίνη. Δεν διατηρεί συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ ο Νανού. Στον Απόλλωνα, μετά την παραμονή του Σπόλγαριτς, σύντομα αναμένεται να προκύψουν και οι ανακοινώσεις για τους Οικονομή Αθανασίου και Άγγελο Ανδρέου. Ανοιχτό το θέμα Βούρου. Με μεγάλη πλειοψηφία, αποφασίστηκε χαμηλό ποδοσφαιρικό μισθολόγιο για να μπορέσουν να γίνουν οι επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο και στην Αρχέρμου, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο εκπρόσωπος της Ομόνες 29 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος. Στον τελευταίο της αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 απόψε την Μολδαβία στο Δασάκι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βελτιωμένη προσφορά στην Augsburg για να ανατρέψει τα δεδομένα και να κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη, κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Για τον Ελλαδί την ΠΑΚ ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Αύριο το μεσημέρι θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Ζωζέ Μουρίνιο από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ενδέχεται να προκύψει ενδιαφέρον για τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο. Την επέκταση της συνεργασίας της μέχρι το 2029 με τον Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ, σε πρώτο πλάνο και η επέκταση με Γιώβιτς και Πίλιο. Σε επαφές με την West Ham για την απόκτηση του 21χρονου μέσου Ματέους Φερνάντες βρίσκεται η Manchester United. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
5: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα.

0: Η Αφόη. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: αγαπήσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ουγγαρία-Καζακστάν στις 8 στην Sida Vision Sports 3. Για την δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος, Αλμερία-Καστελιόν στις 10 από την Sida Vision Sports 7.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, που παρόλο που είναι καθημερινή, 2 με 4, δεν θα είναι ούτε και σήμερα μία από τα ίδια, όπως είπε ο τραγουδίστη κάποτε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έχω μαζί μου τον Ανδρέα Βιολάρη, ο οποίος ήταν και στη μουσική επιλογή και πραγματικά τον συγχαίρω για αυτό το κομμάτι που επέλεξε να βάλει σήμερα. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Λέιζο. Αφιερωμένο σε ένα, ξέρω, σ' αρέσει ο Μιχάλης.
0: Στάση αλλάζω, η πρόθεση αγνή.
1: Στάση αλλάζω.
0: Δεν σε εκβιάζω, μα φτάνει γιατί με σένα θα μοιάζω για αυτήν την απειλή.
1: Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Τι έγραφες, ρε, η Ελένα Βραχάλη, δηλαδή. Αλλά...
1: στοιχόν, μουσική είναι ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι. Κύριλλος, να ζήσει αν υπάρχει και μας ακούει. Αν υπάρχει, υπάρχει. Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης και εμείς, σαν αθλιογράφοι, έχουμε πάρει πολλές τέτοιες διαπίστευσεις.
1: Έχει να κάνει με διαπίστευση. Διαπίστευση.
0: Ναι, okay. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης, δηλαδή του να είσαι σε ένα χώρο και να είσαι διαπιστευμένος. Έχει οριστεί 9 Ιουνίου από την Παγκόσμια, ως η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης, και στα αγγλικά World Accreditation Day, και είναι πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης.
1: Μάθα, μάθα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντυπωσιακό. Πραγματικά με εντυπωσιάσε αυτό που έγινε τώρα. Σας σήμερα στον τελικό κυπέλλο Ελλάδος το 76, δεξάει στην Άφια Αθήνα, Βασίλης Χατζηπαναγής οδήγησε σε μεγάλη νίκη. Ανδρέα, ποιον?
1: Τον Ηρακλή, ρε φίλε.
0: Μπράβο. Στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας είχε τελειώσει μαζί με την παράταση
1: 3-3.
0: 4-4.
1: 4-4.
0: Το παίρνω σας σωστό.
1: Άλιστα. Μας είπες ποιο να κερδίσαν?
0: Τι να, τον Ολυμπιακό.
1: Τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν πριν την Βάσο. Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης και Νίκο Τσουέν. Τώρα του το βάλω στο σας σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ το 1963. Και το συγχαίρουμε για αυτήν την ημέρα και του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Και σας σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Άγγλος μυθιστοριογράφος Charles Dickens.
1: Oh.
0: Yes. Θα διαβάσουμε μετά.
1: Τι?
0: Charles Dickens, λογοτέχνη και μπίση του.
1: Λογοτεχνία.
0: Ναι, αγγλική λογοτεχνία, να κοιτάω στα αγγλικά, Charles Dickens, έναν απόσπαν. Ελπίζω να είσαι εντάξει με αυτό.
1: Λίμω.
0: Φαντάζομαι ο Χατζηγιάννης είναι μπηχτή για τον Ανταμάν, αν και δεν ασχολούμαι καθόλου με μπάσκετ. Και Ανδρέα, ο Ανδρέα μου είναι ο Ανδρέας που βάλε το.
1: Όχι, χωρίς μπηχτή, χωρίς τίποτα.
0: Καμία ατζέντα το τραγούδι, ωραίο τραγούδι.
1: Το, μία από τα ίδια εννοούσε ο φίλος η σύνδεση για τα μαν ή κάτι
0: μία
1: άλλο.
0: Από τα ίδια ήταν οι βολές. Συνέχεια ίδιες ενώ ήταν πολλές.
1: Πόσα πώς ήταν?
0: 32. 30, βασικά έκανα σούμα στους τρεις τελικούς.
1: Ναι.
0: 75-27 ή 72-25.
1: Όντως.
0: Ναι. Γελάτε. Μα τα λέμε εδώ στο πρέσβη. Και στείλε μου χτες τον Gio.
1: Ναι.
0: Μήνυμα και θα ακολουθήσω αυτήν την τακτική.
1: Όπας. Στοιχηματική. Α, ξέρω εγώ.
0: Top στίχη, λέει και ο φίλος, ο νέος φίλος Μιχαήλ μας ακούει, ο τερματοφύλακας τη

0: καρδιά μα.
1: Πού είναι να πάει τελικά.
0: Αφού είπε μα. Ευχήγε.
1: Ευχήγε.
0: Ένα ανακοινωθήκε.
1: Είπα να το κάνω λίγο έτσι, να δώσω μια αγωνία.
0: Βασικά που είναι να έχουμε φανέλα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Στολισμένη στο pressing, θα κατεβάσουμε την άλλη που έχουμε, θα κάνουμε δώρο και θα βάλουμε την καινούρια.
1: Τι δώρο, ποιο είναι το δώρο, ρε φίλε. Γράφει αφιερωμένη για pressing, για περισσότερο για pressing.
0: Είναι να κόψουμε μισή.
1: Εκεί θα μένει.
0: Εντάξει, έχουμε. Η φανέλα είναι καρατή. Λέει θα μας την κάνει δώρο. Α, να σου πω λέει ότι μου είπε ο Τζίο. Και νομίζω στείλε μου και στο προσωπικό. Μπράβο. Ρε, ξέρεις που καταλήγω, λέει μου.
1: Ναι.
0: Τούτοι δεν μπορούν να μας κερδίσουν καθαρά. Αύριο θα σου στέλνω μηνύματα στην εκπομπή. Δεν θα απαντάς καν.
1: Α, ήταν χθεσινό το μήνυμα.
0: Τέλος.
1: Μάλιστα. Τούτο. Μία από τα ίδια και ο άλλος εραστής. Ο Εμπαπέ, ποιος.
0: Καλά. Ο άλλος εραστής.
1: Ο Λιζέ.
0: Χατρίκ. Ο Λιζέ, Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Μας είπε ο Αντριέ. Ο Λιζέ, Μπαπέ, Ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ, λογικά.
0: Ωραίο είναι το να το κάνει σίδερο πριν τη μετάδοση, να κάνουν τρικονάκι, να βάλουν κόλμη σίδερο πριν τη μετάδοση. Εγώ. Γοράζω το. Ένα μου το. Τι άρεγε,
1: Κυριάκο. Τι άρεγε, Κυριάκο, θα γοράζω.
0: Ναι, τι άρεγε, Κυριάκο, γοράζω. Συζύγιο, ναι. Μαντουιτή, μαντάντα λέει όχι. Μαντά, ο μηνό μου.
1: Μαντάντα.
0: Να ήθελα να κάνω μια αγγελία.
1: Α, να κάνεις.
0: Για τους φίλους που θα παρακολουθήσουν το επόμενο quiz στο podcast που έχουμε γυρίσει.
1: Ναι.
0: Είμαστε άρτη αφιχθείς.
1: Ναι.
0: Από το
1: αφιχθέντες, αλλά ναι.
0: Άρτη αφιχθέντες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρτη αφιχθείς είναι ένας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αφιχθούμε και κάποια πράγματα. Έχουμε και αθκροατές που παίζουν γλώσσα. Μπορεί να τους παίζουν ερωτήσεις. Άρτη αφιχθέντες, που το por favor, παίξαμε quiz με τον Νικόλα τον Κουτσακό. Και τον Αντρία Χατζο Αλεξάνδρου, χωριστήκαμε σε ομάδες. Πιάνω ναι. Ο Ανδρέας, ο Βιολάρης, τον Κουτσάκον και εγώ τον Αντριέν. Και θέλω να καταγγείλω ότι στη βοήθεια τηλεφώνου, και μπείτε το, δείτε το.
1: Ναι.
0: Είπε μας, θα πιάσω τώρα, είπε μας Πανίκο Κωνσταντίνου, Μιχάλη Γαβριλίδη, και έπαιξε το τηλεφώνου και απάντησε ο Χρήστος Τυραγόπουλος.
1: Εντάξει.
0: Τούτο μόνο θέλω. Και όχι μόνο τούτο, ο Χρήστος Τυραγόπουλος. Είπεν του, έλα Αντρέκα, έλα Αντρίκο, τι έγινε, έλα Αντρέα μου.
1: Είμαστε φίλοι ρε φίλε, εντάξει, είναι φίλος μας.
0: Είναι, τέλος πάντων, τούτον απλά για να ξέρετε κάποια πράγματα, το καταγγέλω να το έχω γιατί είναι ένα λίγο αύριο, θα μπορώ το καταγγέλω αύριο. Ή τη Δευτέρα.
1: Σωστά.
0: Ή την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ή την Δευτέρα.
1: Εντάξει, οπότε, εσείς πιάτε, είσαι και εσείς επιλογή τηλέφωνο, ναι, να πιάτε.
0: Πιάνε πολλά καλά. Εμείς πρέπει να πιάμε σε σταθερό, πήγα και σε γεννητό. Αυτά, τούτον το κρυστάλλι, εσύ το κρυστάλλι, και Χατζηπαναγής που είναι πιο, ο Σαμ και ο νεαρός.
1: Ναι.
0: Ακούω για Έλληνα, Ελλαδίτη, να πούμε το Χατζηπαναγή, που λένε όλοι ότι ήταν, ας πούμε, ο Μαραντόνα της Ελλάδας, και για την Κύπρο να ακούω για ο Κρυστάλλι του Απόλλου.
1: Ρε φίλε, εντάξει.
0: Έχεις κάποια, κάποιες ιστορίες που να σου είπαμε πιο παγιοί εσένα, που ζουν και νέος.
1: Ρε φίλε, κάποιοι πιο παλιοί που τον έχουν δει να αγωνίζεται, να αγωνιζόταν τότε τέλος πάντων, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Πριν ένα-δύο χρόνια φύγαμε από τη ζωή. Κάποιοι που τον είδαν, ήταν ένας άνθρωπος που παίξε ένα ΑΕΛ Απόλλωνα και παίξε στην ΑΕΚ Αθηνών. Και μπορούν να κάνουν τη σύγκριση με όλους τους άλλους μεγάλους, τα άλλα ιερά τέρατα του.
0: Εμπιστεύω, ρε φίλε. Φύγε 9 Ιουνίου το 25.
1: Στα σήμερα. Αν μπορεί, αυτό μας το έστειλε ο φίλος κάποιος με μήνα, αν ήρθε.
0: Αν μπορεί.
1: Σαν σήμερα φύγε. Σαν σήμερα φύγε πέρσι από τη ζωή ένας από τους καλύτερους παίχτες όλων των εποχών της Κύπρου. Ήμνησος ο Πανίκος Κρυστάλλης. Αγωνίστηκε σε ΑΕΛ Απόλλων και ΑΕΚ Αθηνών. Και περισσότερες από μια φορά. Δεν πήγαινε όχι και του. ΑΕΛ Απόλλων, Απόλλων, ΑΕΛ. Ενδιάμεσα πήγαινε και ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αυτοί που τον έζησαν και μπορούν να κάνουν συγκρίσεις με τους υπόλοιπους μεγάλους που έπαιξαν τις επόμενες δεκαετίες. Κάποιοι θα σου πούνε ο κορυφαίος. Σίγουρα τον συγκαταλέγουν στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Δυστυχώς. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τον προλάβουμε. Νομίζω δεν είχε παίξει μετά την εισβολή. Θυμάμαι, έπαιζε λίγο πριν, λίγο μετά, και αρχές δεκαετίας του 70 σταμάτησε την καριέρα του. Εντάξει, τεράστια φυσιογνωμία. Και διετέλεσε και ομοσπονδιακός μας. Τώρα πια περίοδο. Εμείς είμαστε του Τσόχου, λέει 737. Θα μπορούσε.
0: Ξέρεις τον Τσόχο.
1: Είναι όλοι φίλοι μου. Λουί μου, μπρό μου, καλές διακοπές, καλά να περνάς και να έρθουν καλύτερες μέρες σε όλες σου τις ομάδες που μιλούν ελληνικά. Σου εύχεται το 936.
0: Μια μήνυ ομάδα τώρα μιλά ελληνικά. Εντάξει, μα η κουβέντα ότι μια ομάδα στην Ελλάδα στον μπάσκετ μιλά ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αλλά αντιμετωπίζει η ομάδα που δεν μιλά ελληνικά.
1: Δεν το πιάσα.
0: Είναι επεξεργασία ένα Έλληνα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Κανένα
0: ούτε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, γι' αυτό μα έβαλε πίσω το πόνι μα.
0: Εδώ κάτω πίσω.
1: Είχα πάω Νικολάου.
0: Δεν τον έβαλε.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Ξεκουράζει.
1: Ναι. Ξεκουραστή.
0: Ναι, ξεκουράζει.
1: Συντονίστε το προπύργιο Ανδρέα και Λούι. Έρχονται μεγάλε μεταγραφέ. Ο Σερκέι Μίλισεν. Cup come home. Και next year will come home. Καλό απόγευμα.
0: Home τώρα είναι. Ωραίο.
1: Εντάξει, η Πάφο πήγε εν Πάφων. Μιλάμε και χαιρετούμε το φίλο το 200. Δεν είναι η τελευταία ανακοίνωση που βγήκε. Μάλλον όχι. Ήταν η πρώτη-τελευταία. Η επισημοποίηση τη ολοκλήρωση συνεργασία με τον Ορσίτ. Έλεξε το συμβόλαιο του, ναι, δεν έγινε ανανέωση με τον Ορσίτς.
0: Δεν είναι πια τα στάνταρ που περιμέναμε.
1: Όχι, και αλήθεια τον περιμέναμε μετά την περσινή χρονιά ότι το καλοκαίρι θα κάνει προετοιμασία. Αν και στην Ευρώπη το καλοκαίρι πήγαινε καλά, έχει καλές παρουσίες. Έχει σημαντική συνεισφορά στο να μπει στους ομίλους. Συνολικά όμως, ναι, δεν ήταν μια καλή σεζόν για την κλάση του Ορσίτς. Η τελευταία ανακοίνωση που βγήκε είναι η επισημοποίηση του τέλους της συνεργασίας με τον Απόστολ Μακρίδιν και της Ανόρθωσης. Τα λέγαμε και χθες ότι ήταν τυπικό. Πλέον προτεραιότητα για το νέο ΔΣ της Ανόρθωσης, πέραν που το να καταρτιστεί σε σώμα, να αναλάβει ο καθένας τους τίτλους, τους ρόλους, τα πόστα του, είναι η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή. Ιδανικά να επιλέξει ή σε συνεργασία με τη διοίκηση ο αθλητικός διευθυντής να επιλέξει για τον επόμενο προπονητή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, μπορεί μια διαδικασία που θα πάρει ένα χι διάστημα, οπότε δεν περιμένουμε τις επόμενες λίγες μέρες να κλείσει το θέμα με προπονητή. Στην Ανόρθωση μιλώ. Φιλοξένησε το πρωί στέκια τον πρόεδρο, τον Τίνο Ντομαζίν. Της είπε και διάφορα για θέματα προγραμματισμού, για τον Κίκο, που υπάρχει μια αισιοδοξία, τελική ευθεία διαπραγματεύσης. Για τον Σεργίου, ότι θα κατατεθεί το ποσό η ρήτρα αγοράσου στη Σαλαμίνα. Για τον Σένση, θα γίνει προσπάθεια από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω για επέκταση συνεργασίας. Τι άλλο. Αυτά έτσι τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων του κύριου του Μαζί. Είχαμε ανακοίνωση τέλος συνεργασίας ΑΕΚ Περεπόντς.
0: Ναι,
1: δεν πήρε πολύ το σύριαλ, επειδή εδώ και αρκετές εβδομάδες του έγινε η πρόταση, τον περίμεναν. Πλέον, τώρα δεν ξέρω, δεν μπορούσε να περιμένει άλλον η ΑΕΚ. Απάντησε αρνητικά ο παίχτης, δεν έχει σημασία. Κλείνει αυτόν το κεφάλαιο για την ΑΕΚ και για τον Περεπόντς, ένας πολύ καλός παίχτης. Η ΑΕΚ που περιμένουμε την ανακοίνωση, λογικά η επόμενη ανακοίνωση θα είναι για Ζαχαρία Άδωνη, ποιος πέρασε ήδη από εξετάσεις. Είχαμε, εντάξει, πήγαμε το πρωί το γύρισμα του podcast, δεν είδα πάρα πολλές λεπτομέρειες και τα λοιπά. Ήταν η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Καγουλή. Βγήκε ουσιαστικά και ο Κώστας ο Παδόπουλος στο σταθμό μας και επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες. Αλλά θεωρεί είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Τώρα αυτό που δεν κατάλαβα, κάποιοι μπορεί να ξέρουν τώρα μας ακούν και να λένε ότι είναι διαδικαστική εκκρεμότητα μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο να χαλάσει με τα γραφή του Καγκουλή. Επιβεβαίωσε γι' αυτό που ξέραμε ο Κώστας Παδόπουλος ότι μιλούν με την Ομόνοια για το Μότνορ. Τι άλλο είχαμε? Από Έλλην είχαμε κάτι.
0: Αυτά.
1: Από χθες μέχρι σήμερα είχαμε κάτι, έγινε κάτι. Αυτά νομίζω, ναι, και εγώ. Και ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Ο 945 ρωτά αν συμφωνούμε να του δώσουμε δώρο για να μας πει πού πάει ο Σεμέδο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Προτιμώ να είναι εκπλήξη.
1: Σωστά. Και εγώ. Και εγώ μαζί σου. Εκτός θα μας πει ομάδα, εξωτερικού. Μας πει ομάδα εξωτερικού, ναι. Έχει δώρο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Ευχάριστη ειδήσει να ανέωσε ο Γιακούτσακο. Κάτι βγάλαμε, αλλά ήταν μεταξύ φαγιού ποντού και, και κουβέντα. Οπότε όταν έρθει τώρα θα μάθετε κι εσείς. Ο 507 που δεν ξέρω να σε πείθει, αλλά δεν είχε χρόνο καθόλου χθες να κοιτάξει πώς από ο Ολυμπιακό
0: Παναθηναϊκό. Και
1: είσαι Ολυμπιακό.
0: 2-1. Match ball που λέγαμε και στον καιρό μα.
1: Λουί μετράω σε ελληνική ομάδα, εάν η ομάδα τους αποτελείται από κυρίως Αμερικανούς καλοσφαιριστές. Τουλάχιστον αποδέχονται τις πραγματικές τους ρίζες.

0: Προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Debate, κάμε στο σουβλουτζίδικο. Θα δίνατε σε μέρο στην Πάφο για να πιάσετε Λουκασέν.
2: Δώρος φελά.
1: Ναι, δώρος φελάς, ναι. Δώρος φελά.
2: Ναι,
1: εγώ είναι τι ψηφοφορία εκεί στο σουβλουτζίδικο.
2: Ναι, debate μας... δηλαδή, όχι ψηφοφορία.
1: Εντάξει, ενώ οι περισσότεροι τι θέλουν, δεν θέλω να μου πει ακριβώς ψήφους.
2: Εγώ να πω κάτι. Το Σεμέδο Winger βρίσκει στην Κύπρο. Όχι το ίδιο καλό, αλλά ο Σεμέδο είναι 9 ριν, βρίσκει σε ένα 7,5 8.
1: Μποτονόρ.
2: Ναι, βρίσκει. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι ο καλύτερος Winger στην Κύπρο, αλλά βρίσκεις με ένα μικρό downgrade παίχτην για με, πόσο μάλλον όταν είσαι η Ομόνοια που έχει για με μπροστά, Μαέ, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Χατζιωβάννη που ανέβηκε και τα λοιπά, και ο Μονόρτσε, Μαγιαμπέλα. Center back στην Κύπρο, εννιάρι, βρίσκεις εύκολα.
1: Που να παίζει στην Κύπρο.
2: Ναι, όπως είναι ο Λούκας εντό
1: τόσο καλά. Βρίσκεις, έχει, αλλά το θέμα πώς έχουν σκιάσεις. Ναι, εγώ... Οκ, okay, θα ψήνω μου. Δεν θα είχα πρόβλημα. Θα τα αφαιρώ μαύρα τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Για την ανταλλαγή. Ο φίλος. Έχουν τα πολλά μηνύματα μαζί. Μας λέει για τον Ρόμπερτσον, ο οποίος όταν είχε πέσει Χαλ, πήρε μεταγραφή για την Λίβερπουλ. Ένα παράδειγμα. Αν ο άντρος που έστειλε.
2: Έβλεπα μια εντεκάδα της. Της Γουλφς τώρα που είπες παγιά,
1: ναι.
2: Τα φορτωμένη αστέρια.
1: Με Πορτογάλο Ισπανούς, ναι, με τον, ναι, ναι, τον Καραβίδα, για μένα τεχνικό διευθυντή.
2: Βιτίνια, ο γιος της Τσέλσι,
1: Μουτίνιο, Πέτρο Νέτο, ο Ζώτα.
2: Ο άλλος που θέλει η Μαντσέστερ Περσί, ο φίλος του Ζώτα, που ήταν στη Σαουδική Αραβία και ήταν άρτη που...
1: Ρομπέρτο, ο Νέβες.
2: Νέβες. Ρούπεν Νέβες.
1: Ρούπεν Νέβες.
2: Ήταν ο Μαδάρα.
1: Σοου. Και καλούς αμυντικούς.
2: Ναι, ναι. Και
1: ο Νούνος στον πάγκο, ναι. Σε μέδο βρίσκεις, Μάε δεν βρίσκεις. Λέει 797, εντάξει, για το Μάε συζητούμε. Γκολτάρ προτιμώ που Λουκασέν. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι... Μεταξύ Γκολτάρ και Λουκασέν θα προτιμούσα Λουκασέν. Ο Μοντρόνορ πώς θα τα κοστίσει, ξέρετε. Καταρχάς δεν έκλεισε η μεταγραφή. Συζητούν οι δύο πλευρές. Εγώ θα έλεγα έναν ποσό που θα πλησιάζει. Νομίζω που θα πλησιάζει, ίσως έτσι το. Τώρα με κουβέντα να γίνεται. Το μισό εκατομμύριο θα έλεγα. Κάπου εκεί.
2: Anyway, πιστεύω ότι ο Λουκάς είναι τρομερός αμυντικός. Και στην Κύπρο έχει, ας πούμε, σε τερμπακ έχει 10 τρομερούς αμυντικούς. Wingers έχει παραπάνω. Τούτ. Να ανταλλάσσα. Γιώργο, 2006-2007 ή 2005-2006 ρε κουμπάρε.
1: Ποιος?
2: Θέλει να κάνω Google την εντεκατάν της Πόλτον, δηλαδή το 6.
1: Πόλτον 6. Είχε για Ναγόπουλο σίγουρα. Είχε μπροστά τον έναν Δανό, επιθετικό, που το αφήνει εξαθόν το μαλλί του. Κάτι με Έσεν. Πίτερσεν.
2: Ναι, ναι, τσο να με φάει στιγμή γύρω τώρα.
1: Ή Πέτερσεν. Πέτερσεν. Έτσι ψηλό λιγνότερο, εγώ φαίνεται το ξαθό. Ή τα ξαθόν, εγώ φαίνεται το ήξερο.
2: Να σου πω
1: ποιους ήμουν μπροστά. Είχε
2: Ντιούφ. Είχε Γιαννακόπουλον και Γιάνσεν.
1: Ναι, ο Γιάνσεν. Πέτερσεν, Πάτερσεν.
2: Πέτερσεν.
1: Ντιούφ. Ανελκά.
2: Ντιούφ έχει ανελκά.
1: Ένιχε ανελκά. Οκ, ήταν τζιν η περίοδος. Ο Χαφ, ο Ισπανός, το Μαλίν του Αφάνα, Ρεάλ Μαδρίτης, που ήταν Τζακ Λάρναγκας. Άντε ρε φίλε. Ο Ισπανός, ξανά Μεξικανός.
2: Ο Κάμπο.
1: Ιβάν Κάμπο. Ιβάν Κάμπο. Ισέν. Παμιντικού δεν θυμούμε κανένα. Πες μου λίγα ονόματα.
2: Λοιπόν, πορτάρις ήταν ο Γιάσκελάινεν.
1: Α, ο φίλος Φιλανδός.
2: Και ο Βόλκερ.
1: Ο Βόλκερ.
2: Ένας Βόλκερ πορτάρις.
1: Α, για πορτάρι μου λες, οκ. Okay.
2: Ναι, αμυντικούς είχε τον Μπεναΐμ, τον Φαγέ, τον Φοζού, τον Γκάρνερ, τον Χαντ.
1: Εντάξει.
2: Τον Ενκοτή, τον Τζαϊντή, τον Τινίσιον και τον Ομπράιεν.
1: Ναι.
2: Κέντρον είχε Φατιγκά, Νακάτα, Νόλαν, ο Κότσα, Σπιτ και Κάμπο.
1: Εμάς ήταν πόνο του, είπε μας ο Κότσος. Ποιος μας το είπε?
2: Ο Γιώργος.
1: Α, ο Γιώργος.
2: Και μπροστά είχε Μπορκέτιν, Ντέιβις, Διού, Φερνάντες, Γάλλος, Γιαννακόπουλος, Πέτερσεν και Βάστε.
1: Βάστε.
2: Θυμάσαι ο
1: Γιώργος. Ναι.

0: πότε ήταν ο Ανελκά. Ανελκά. Τέλος πάντων.
1: Εγγυρεύσε ένα άλλο Τζιο.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εγγυρεύσε ένα Τζιο. Τι λέει, μαζό.
2: Όχι, Τζιο μου, τίποτε.
1: Θυμάται ένα δανό που το δίκαιο το όνομά του σε ένα. Σε σεν, κάτι έτσι.
2: Γιάννα Γόπουλο, Ανελκά, Ιβάν Γκάμπο, Νόλαν. Και Νόλαν, μπράβο. Κέβιν Ντέιβι. Και ο Πέτερσεν ήταν τη. Α, ήταν Blackburn. Περίμενε, ο Πέτερσεν ήταν τη Blackburn. Ναι, ήταν τη Blackburn. Σωστά, παραπάνω χρονιά.
1: Στέλνει χαιρετισμού στο σουβλιτζίδικο ο πράσινο Εβερτόνια.
2: Κόντζε από του.
1: Χαιρετίσματα στο Φελάν και το σουβλιτζίδικο ο πράσινο Εβερτόνια. Μοντών είναι εξαιρετική προοπτική, λέει, αλλά πού θα καταλήξει. Ρωτά.
2: Βέπερ, άτε και χρόνο να δούμε με τόσα μηνύματα που στέλνω θα κερδίσουμε και εμεί κάτι τη. Χθε, για παράδειγμα, ενώ είχαμε ένα Κροατή που έστειλε, δεν τα μέτρησα, αλλά σίγουρα 150-200 μηνύματα. Για το ταξί μας, το κέρδισε ένας φίλος που έστειλε μόνο ένα μήνυμα. Άρα θέλει και λίγο μπιπ φαρδία. Πέραν που ήταν έχεις παραπάνω πιθανότητες από ότι κάποιοι άλλοι. Απαραϊπτόντως, επειδή το μας θύμισε τώρα ο φίλος ο Βασιλής, από χθες ξεκινήσαμε, αλλά ήταν εκκλήρωση, δώσαμε περισσότερη εμφάνιση εκεί στο Summer Shake. Ξεκινάμε από αυτήν την εβδομάδα και κάθε Παρασκευή για τουλάχιστον μέχρι να γιώσει το Μοντιάλ. Άρα έχουμε πολλές εβδομάδες μπροστά μας. Θα κληρώνουμε σε πρώτη φάση κουτιά με κάρτες Παγκοσμίου Κυπέλλου Πανίνη, συν το άλπουμ, το οποίο είναι που μόνο του Ρετζίνων 15-16 ευρώ, συν οι κάρτες μας. Και στην πορεία, τις επόμενες δύο εβδομάδες, maximum τρεις, νομίζω θα χρειαστεί να πάει τόσο, περιμένουμε όλοι στην Κύπρο γενικότερα την άφηξη τη νέα παραλαβή stickers. Σχεδόν εξαντληθεί από όλη την Κύπρο. Οπότε σύντομα θα έχουμε και αυτοκόλλητα. Κρόνος στο 29.50. Παρασκευή κληρώνουμε το πρώτο κουτί με κάρτες. Μοτνόρ όμως έχει εξαιρετική προοπτική, ίσως και τη μεγαλύτερη λόγω ηλικίας. Αλλά πού θα καταλήξει κανένας δεν ξέρει. Χαιρετίσματα. Τα έστειλε στα χαιρετίσματα από τον Πράσινο Εβερτόνια. Ο Ελμάντερ. Ελμάντερ που θυμάμαι. Ελμάντερ. Μπορεί. Λούκας είναι δεξιοπόδαρος, ο μένα ψάχνει ιστοροπόδαρο. Εντάξει, είναι ούτε του κόσμου όμως. Ιδανικά, ναι, να έχεις έναν καλό στόπερ δεξιοπόδαρο και έναν καλό στόπερ αριστεροπόδαρο. Αλλά υπάρχουν στην ιστορία φοβερά δίδυμα που ήταν και οι δύο δεξιοπόδαρες. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο και οι δύο αριστεροπόδαρες, που είναι πιο σπάνιο. Αν έτσι έρχεται κάτι στο νου, δύο αριστεροπόδαροι, κεντρική αμυντική. Τι, σκέφτηκες κάποιο? Α.
1: Είστε με τον Τζίο που να σου στείλει πράγματα, τώρα που μιλάς.
2: Άτε ρε φίλε, πρέπει να σταματήσω λίγο. Πρόλευση θέλει ο 161 για τέταρτον τελικών.
1: Πιστεύω ότι είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Για τελικώνουμε.
1: Πιστεύω ότι να επιστρέψει ο Ντορσέι. Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει ο Ντορσέι, είναι ακόμα καλύτερη ομάδα, γιατί κατά ψήματα λείπει του τώρα. Και νομίζω ότι είναι αγιώσει, ναι, τριάν, αύριο. Σκέφτομαι, αλλάζει μετά όσοι.
2: Εγκάλυψες το. Κιτρίνο πράσινος μπόλερ, οπότε...
1: Πράγμα είναι Νόριτς.
2: Ναι. Ναι. 43, γιατί παίζουμε. Α, Weber, εδώ είναι η ηλικία του. Άθιμο 43, γιατί παίζουμε. Για μία φορητή ψηταριά γκριλιέρα Weber αξίας 850 ευρώ. Άρεσε μου όμως που έστειλε το μήνυμα και μετά ρώτησε τι διεκδική. Κάποιο δεν του κάνει ο Λούκα, επειδή είναι δεξιοπόδαρο, απίστευτα πράγματα, λέει 87.
1: Τι δεν είναι τώρα, αλλά ο center back πρέπει να ανάποδα και τα ίδια και πραγματικά. Δεν μπορώ να κάνω...
2: Κοίταξε, σου λέω ιδανικά είναι καλά να έχεις το αριστερό σου back, center back, να αριστερό πόδαρος.
1: Εντάξει, έχουμε το αλλά.
2: Αλλά είμαι οκ, ναι.
1: Δηλαδή αν είχα, ξέρω εγώ, τον Λαΐφιν Γιον Καρλάου, να σου πω...
2: Αυτό λέω.
1: Σκέφτηκα και έτσι. Είχα τον Κουλόν και τον Σεγκυρί, ας πούμε.
2: Ας πω, ο Ρίο Βίτιτς. Δεν ήταν καλή.
1: Αλλά το Μαρτίνι Λέστα.
2: Εντάξει, όσο ήταν αριστεροπόδαρος.
1: Cheat code. Ποιο είναι το πιο cheat code αμυντικό δίδυμο, Τζινό, νομίζεις? Ever.
2: Το Νέστα Μαρτίνι.
1: Ας σου πω έτσι τώρα με το...
2: Νομίζω ναι. Και μετά...
1: Ο Τερίνα Μαρκαρτο Καρβαγιό, ας πούμε που κάνουμε τις κάτι.
2: Ναι, ήταν Τζινό Φεύρο δίδυμο. Εντάξει και τώρα... Το Σαλιμπάν Γκάπριελ, ξέρετε εγώ δίδυμο. Το Κελίνι Μπονούτσι, Τα λέω, Δήμο.
1: Και το Κελίνι Καναβάρο στο Μουντιάλ. Πήραν τραυματίας ανέστη.
2: Κελίνι Καναβάρο. Επέτω όταν καθηγητής, ρε Βιόλα μου. Ποιος, ποιου, πώς. Τι εξάστηλε. Α, λέει προλεύση για Game 4. Είσαι πολύ σπαδεουέι. Κιτρινοπράσινος μπόλερ. Είπα σου το. Είσαι πολύ σπαδεουέι.
1: Respect. Να σας πω τον παίχτη μου στον διά, ρε Βιόλα.
2: Ναι.
1: Επειδή έκανα και μια μελέτη.
2: Ναι. Εγώ να πω επειδή συγγνώμη, τώρα που πήγες στην πάσα, αύριο επειδή θα πάεις, απουσιάζεις από αύριο, θα πάεις το πρώτο πακέτο διαόπως σου.
1: Μπράβο.
2: Το θέσα σωστά. Αύριο η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Μουντιά, θα προσπαθήσω να κάνω έτσι μια ανάλυση των ομίλων, των ομάδων, με τους ακροάτες, ναι. Και από την Πέμπτη με καλεσμένους, με επίκεντρο το Μουντιάλ. Τώρα, ναι, μπορείς να συνεχίσεις μετά τη μελέτη σου που έκανες.
1: Έχω έναν παίχτη που λένε.
2: Που λένε κάποιοι ή που λένε. Είναι που λένε σου, ναι.
1: Που πιστεύω ότι να βάλει και ον γκολ στο Μουντιάλ τουλάχιστον.
2: Και ον γκολ. Άρα μιλούν για αμυντικό.
1: Εξτρέμ. Απλά είναι μεγάλη ομάδα. Μα
2: και ον γκολ. Α, τι που είσαι με εδώ, α πούμε.
1: Βοσνία.
2: Οκ.
1: Ο Μπαϊραχτάρεβιτς.
2: Είναι πολύ μελέτη.
1: Μελέτησαν πολλά, πρέπει να
2: όχι, για να μου πεις τώρα παίχτη πως έχετε τον ήξερες. Λέει κουβέντα.
1: Μια χαρά τον ήξερα, Μπαϊραχτάρ.
2: Λέμε, όχι εσύ ρε, κάποιος.
1: Είναι δύο τώρα τους φίλους ρε.
2: Εννιά στους δέκα μας ακούν.
1: Κάνω ένα στη μελέτη μου, βλέπω ότι τα ένιγκολ του είναι να κινηθούν πάνω στο 8-8.30.
2: Μα όλοι, μα το line του, όλο το τουρνουά.
1: Σε παιχνίδι, σε παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι ρε φίλε, παίζουμε τον Καναδά και το winning goal του είναι 8 ρε φίλε.
2: Α, η απόδοση του, η απόδοση του, οκ, οκ.
1: Λέω πάρα πολύ βαγιό, είναι εξαιρετικός winger, βλέπω τον τα χρόνια της πολλά μεγάλη ομάδα. Παρακολουθήσα φέτος και είμαι πολλά εντυπωσιασμένος.
2: Είμαι και εγώ, θα σου πω εντυπωσιασμένος, μαζί σου.
1: Ευχαριστώ, Αντρέα.
2: Άρα μπορώ να το δώσεις και κάπου αλλού, να τον έχουμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αλήθεια η...
1: Έχει άλλο να μου αρέσει πολλά,
2: ναι.
1: Αλλά έφυγε με το όνομα του.
2: Ποια φορά.
1: Τον Άγιαξ, δεν ήξερα αν τον έκαλεσε. Αριστερόν, εξτρέμ. Που είναι δυσυλλάβον το όνομα του, είναι τρία γραμμάτια.
2: Για ποια χώρα μιλούμε.
1: Νομίζω Βέλγος. Που τους παίχτες που παρακολουθήσα φέτος στο Λανδικό. Κάνουμε εντύπωση με Μπαϊραχτάρεβιτς. Και ένας τον Εύρο και τούτο.
2: Όχι.
1: Που τα χαρακτηριστικά του. Είναι πιστευκό να μην εκκληθεί.
2: Συγγενείς του Μπαϊραχτάρη που γάπνει το γνωστό σουβλάκι. Είναι Big Gio.
1: Να είμαστε κάπου άνθρωποι με χίλιες φορές και από ό,τι φαίνεται δεν θέλουμε να είμαστε.
2: Παιδιά δεν
1: οργάνω. Ογκότς. Είναι τρία γράμματα. Ογκότς.
2: Έναν...
1: Gio, DTS.
2: Οκ. Που παίζει στην κλήθηκε. Πού παίζει.
1: Είπα εδώ. Βέλγος νομίζω.
2: Ο κύριος Ιφαντίνο θα πρέπει... Πάντως είδα δυο φιλικά τον Βέλγο, νομίζω δεν τον είδα.
1: Μίκαν Γκότς.
2: Ο κύριος Ιφαντίνο θα πρέπει να νιώθει περήφανος για την επιλογή του να δώσει βραβείο ειρήνης στο Τραμπ με όσα συμβαίνουν ήδη πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Ανακρίσεις παιχτών, απαγορεύσεις εισόδου για διαιτητές και ούτω καθεξής. Τελικά οι μόνοι που πληρώνουν τις πολιτικές αποφάσεις της χώρας τους είναι οι Ρώσοι αθλητές. Εντάξει, τα είπαμε πολλές φορές με διαφορετικές αφορμές και γεγονότα. Είναι, όπως φαντάζομαι, και άλλοι οργανισμοί. Απλά είναι ένας οργανισμός και η UEFA και η FIFA που έχουμε πιο συχνή. Επαφή που η ευαισθησία είναι και επιλεκτική, αλλά κυρίως έχει να κάνει με συμφέροντα. Ναι.
1: Δεν τον έκαλεσε, ρε άντρε.
2: Δεν τον έκαλεσε.
1: Αλλά δεν πέρατε, ναι.
2: Πάντως στο Βέλγιο του είδα ένα-δύο φιλικά. Μου κάνει εντύπωση η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ντεμπρούινε.
1: Καλώς.
2: Πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και η φυσική του κατάσταση που είναι ένα θέμα τα τελευταία χρόνια. Αλλά και η διάθεση του. Δηλαδή θεωρείς τον ότι απελευθερωμένος.
1: Του ήταν να σε λάβει, μπράτσι και πρώτη χρονιά που είναι εσύ του Λιντίου.
2: Είναι να πιάει να γάμει προχτές, ας πούμε, να γάμει και 7 σούτ.
1: Είναι εσύ το βαρύδι της Premier League. Είναι πρώτη χρονιά που είναι τόσο.
2: Ναι. Ένιξε ότι θα πάει καλά φυσικά το Βέλγιο. Της λείπουν πράγματα, αλλά ο Κέβιν Ντεμπρούινε νομίζω είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει καλό τουρνουά, όπως τον είδα τουλάχιστον στα τελευταία αυτοφιλικά. Παιδιά, διοργανώνουμε με κάτι φίλους έναν τουρνουά με προλέψεις για το Μουντιάλ. Αν θέλετε, ψάξετε το στο Instagram. Δεν έχουμε κέρδος. Όσα λεφτά μαζευτούν θα μοιραστούν στους τρεις πρώτους. Δηλαδή, με συμμετοχή.
1: Βάλεις 5 ευρώ, στείλα μου το. Έχει με το ποσό. Το ενδεικτικό το 5 βουλαρό. Ναι. Μπορεί να είναι 10, αν είμαι σίγουρος. Και μαντεύκεις τα correct score και δημιουργείται ένα pool χρημάτων.
2: Okay, okay.
1: Και μαζί με τους πόντους που δεν ξέρω πώς πάνε οι πόντοι. Αν κάνεις έναν πόντο να ανέβεις την νίκη, αν κάνεις 5, αν κάνεις το correct score. Ο πρώτος σηκώνει του.
2: Okay.
1: Είναι ωραίο γιατί παίζει όλο το τουρνουά, δεν είναι να αποκλειστεί ή κάτι.
2: Ναι.
1: Συνέχεια μαζί, λοιπόν.
2: Ο Αντώνιο Νούσα της Νορβηγίας μετά το Μοντιάλ θα πουληθεί 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και ποιος είναι καλός.
2: Εντάξει, ήδη το θέλουν μεγάλες ομάδες. Δύο ονόματα έτσι που είναι και παρόμοιοι παίχτες. Και στο στόχαστο, ο Νούσα και ο Ντιομάντε.
1: Ντιομάντε.
2: Δύο παίχτες νομίζω που δεν ξέρω θα πάσει. Είναι 100 εκατομμύρια, αλλά είναι της κατηγορίας.
1: Το Βέργιο είναι καλό κέντρο, ρε άντρα. Και ο Νάνα είναι πολύ καλός παίχτης. Ενώ με βάση τσινό που χρειάζεσαι, αν μάζεις τον Ντεμπρό είναι πίσω του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι και ο Τίλεμανς με την Άστον Βίλα, ήταν πολλά καλή χρονιά του. Ο Φανάκη είναι πολλά εμπειρός. Ενώ έχουν παίχτες. Και είναι μπροστά τους, εντάξει, αν ξέρεις ότι λίγο στατικό είναι με το Βενιάρ είναι ο ίδιος πάλι.
2: Πού είναι ο Λουκάκου. Εντάξει, προχτές έπαιζε ο Λουκάκου. Ο Λουκάκου κλείθηκε.
1: Ξέρω το που είναι, ενώ πού βρίσκεται τώρα.
2: Θέλω να είναι όλη σχεδόν τη χρονιά τραυματία στην Νάπολη.
1: Α, είναι τη Νάπολη.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι συμβόλαιο και τα λεπτά, αλλά στην Νάπολη φέτο.
1: Και τούτο Σαλεμάκερ.
2: Έπαιζε με. Ναι, το τελευταίο είναι σίγουρα. Νομίζω ότι ο πρώτο τελευταίο έπαιζε με ψευτοενιάρκα. Έπαιζε με Σαλεμάκερ το τελευταίο, ψευτοενιάρι. Ντογκού Κέβιν δεν μπορεί να είναι δεκάρι, είναι δεξιά. Ο. Δεξιά. Και αν το λέω σπέκτο, είχαμε. Όχι, αριστερά είναι το κου.
1: Δεκατελάρε.
2: Πάρτο.
1: Ματίας Φερνάντες Πάρτο.
2: Όχι.
1: Λουκέ Μπάκιο.
2: Όχι.
1: Μορέιρα.
2: Νο.
1: Και ο Τροσάρτ.
2: Α, Τροσάρ. Το κου Τροσάρ, κορυφή είναι ο Σάλε Μάγκερτς και πίσω τους ο Κέβιν. 50-30-40 έχουμε ήδη 54 συμμετοχές. Είναι, μας είπαν και το όνομα του γκρουπ, Cyprus World Cup 2026. Cyprus World Cup 2026 στο Instagram, δείτε το. Είναι, ναι, έχει και συμμετοχή. Νορβηγία, Χάλαν, αγωνιστικά και Βραζιλία, Βίνι, λόγω Αντζελότη και ό,τι χρωστούν του Βίνι μια χρυσή μπάλα και του χρωστούν χρυσή μπάλα. Ενώ για πρώτη σκορέρ, Βίνι ή Χαλάντ. Να τα βρουν για μέσα στην Βραζιλία, πολύ. Στην αχθήκα πολύ, δεν ξέρω θα τα βρουν. Να μπορεί να βάλουν πολύ αρκετά γκολ, όχι ένας πάρα πολλά. Να έχει αρκετούς παίχτες με 3, 4, 5, άτε 6. Χάβες πρώτο σκόρερ, μας λέει ο φίλος ο Νικόλας Λατσά. Α, τώρα που θυμίζει ο Νικόλας Λατσά, επιστρέφοντας, θα κάνουμε την κλήρωση για το quiz της Παρασκευής. Σας σου χρωστάμε. Επειδή χθες ήταν άλλες κληρώσεις, δεν το κάναμε. Θυμίζει τώρα που είδαμε τον.
1: Το Μουντιάλ Θάσιο, ο παίχτης παγωνίζεται στην Άρσεναλ.
2: Σε πόσες χώρες έχει ο Γιώργος. Αν είναι ο Γιώργος, συγγνώμη. Είναι ο Γιώργος.
1: Έχει Αγγλία, Γαλλία.
2: Στα ρημάντα μου έστειλε εμένα και ο 3 έχει την κάρτα που στέλνει. Κόκκινη κάρτα
1: δεν μπορεί να είναι. Είναι το σηκώσει παίχτης πέρας. Έχουν πούλους.
2: Έχουν πούλους.
1: Έχουν Γάλλο, Βραζιλιάνο, Ισπανό.
2: Δεν είναι σηκώσει ο Ισπανός τους. Έχουν Τσιπιμέντι, έχουν Ράγια. Έχουν Γάλλο.
1: Έχουν Σαλιμπά, έχουν
2: Καπρίε. Έχουν Αργεντινό όμως, έχουν πρόβλημα.
1: Δεν έχει τίποτα, η Αργεντινή έχει.
2: Όχι, δεν είναι πια, αλλά μέσα στα 5-6 φαβορεί. Νοντζαμέ.
1: Γιώργος είμαι, αν όρθω είπα εγώ σάρση.
2: Αν είσαι ο Γιώργος, άρα καταλάβας.
1: Μόνο με Πορτογαλία δεν έχουμε παίχτη. Πού πάτε.
2: Το καλύτερος value for money μας λέει είναι ο Άλβαρες. Δεν είναι ένα ερώτημα όμως. Έχει και Λαοτάρο, έχει και Άλβαρες. Να πάνε και οι δύο πολύ καλά, το βλέπω δύσκολα. Ενώ να σκοράρουν τόσο πολλά γκολ και οι δύο.
1: Και να είναι και ο Μέση μες τη μάτσα, να είναι
2: απέναντι. Ναι, ναι, και όλοι οι υπόλοιποι, και όλοι οι υπόλοιποι. Παιδιά, πείτε μας τι είναι με τον Νορ Κάστον, τον Κακουλίν και αφήστε το Μουντιάλ να χαρείτε. Ο καθένας με τον πόνο του θα έρθουν να διατρέψουν τον πόνο του 134 και τα υπόλοιπα μηνύματα που δεν διαβάσαμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η Πάφος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Όρσιτς μετά τη λήξη του συμβολαίου του. Προτεραιότητα αποτελεί ανανέωση της συνεργασίας με Λούκασεν. Πρόταση έχει κατατεθεί στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Αγγελόπουλου. Το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο έκανε εξαιρετική δουλειά. Η μετάβαση από την μία διοίκηση στην άλλη γίνεται ομαλά. Βρίσκουμε μπροστά μας ένα καλοκουρδισμένο οργανισμό. Στην ανόρθωση χρειάζεται να επικρατήσει ενότητα, ανέφερε στον Sport FM ο νέος πρόεδρος εντείνος του Μαζής. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την εξέβρεση επενδυτή. Γίνονται επαφές με διάφορα άτομα χωρίς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Μέχρι στιγμής επισήμανε για το οικονομικό, προσθέτοντας πως υπάρχει προοπτική για την μετονομασία του γηπέδου, με το όλο θέμα να ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα. Η εταιρεία της ανόρθωσης θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος υπό την εποπτεία του σωματείου. Αύριο η πρώτη συνεδρία του ΔΣ. Με την πρόσληψη ενός ικανού προπονητή, σίγουρα η ομάδα θα πάει καλύτερα. Συζητήσαμε με τον Κίκο και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην επέκταση του συμβολαίου του Σένση, ενώ θα καταβάλουμε και το ποσό που απαιτείται για τον Σεργίου. Το σχόλιο του κυρίου του Μαζί. Οριστικά παρελθόν και επίσημα Απόστολος Μακρύδης σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή, κυρία. Για ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, κανένα αναφορά στην ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την αποχώρηση του από την ΑΕΛ ο επιχειρηματίας Χρήσης Παναγιώτου. Σε επαφές με τον 29χρονο βόσιμο επιθετικό Χάμζα Τσατάκοβιτς, κλείνει ο Ζωάο Ταβάρες, αποχωρούν Μακρύς και Παπαφώτης. Παρελθόν από την ΑΕΚ Περεπώνουσε, καθώς όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, δεν θα συνεχιστεί συνεργασία των δύο πλευρών. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο Ζαχαρίας Άδωνη. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ. Καμία ανησυχία στην Ομόνια για την μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακούλη και παρά την ανακοίνωση της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Είναι διαδικαστικό το θέμα και θα τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να θεωρείται ο Κακουλής παίχτης του Άρη. Υπάρχει προφορική συμφωνία με την Ομόνια για τον Κύπριο επιθετικό, επισήμανε στον Sport FM ο εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι είναι σε επαφές με την Ομόνια και για τον Μοτνόρ. Στην Ομόνια ψηλά στη λίστα για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Κάστανος. Θα αποκτηθούν επίσης δύο τερματοφύλακες, αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός και δεξιός μπακ, αν δεν παραμείνει ο Ντιούγκου. Είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Θα στοχεύσουμε κυρίως σε νεαρούς παίχτες. Κανένας δεν αποχωρεί από τον Άρη αν η ίδια η ομάδα δεν το επιθυμεί. Το σχόλιο του Κώστα Παπαδόπουλου. Όπως επισήμανε, Γκόλτσον και Γκομής διατηρούν συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν. Εδώ και 10 χρόνια είμαι στο Συμβούλιο, ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να βγω στην πρώτη γραμμή. Το παλεύουμε πολύ για το θέμα επενδυτή, είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες και αναμένουμε απαντήσεις. Χρειάζεται να βρεθεί ο κατάλληλος για να οδηγήσει σε μια πιο καλή πορεία την ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πέτρος Σάβα. Επισήμανε πως ο προϋπολογισμός στη νέα σεζόν θα είναι ελαφρώς αυξημένος. Όπως είπε, θα ξεκαθαρίσει στην αυριανή συνεδρία του ΔΣ το θέμα προπονητή, με τον Γιώργο Κωστή να βρίσκεται στην λίστα των υποψηφίων. Υπάρχει συμφωνία με την Πιούνικ για την μεταγραφή του Ιάσον Απική, ενώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε πως ο Ταβάρες δεν έχει συμβόλαιο με την ομάδα, αφήνοντας εχμές για την συμπεριφορά του. Στο ΑΠΟΕΛ, σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου για τη θέση του προπονητή. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές αναμένεται να γίνει στον Μάιερ. Δεν αναμένεται να συνεχίσει ο Λαγίνκα. Δύσκολη παραμονή Ντράζιτς. Ξεκαθαρίζει τις αμέσως επόμενες μέρες το μέλλον του Μαντσίνη. Δεν διατηρεί συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ Ονανού. Στον Απόλλωνα, μετά την παραμονή του Σπόλγαριτς, σύντομα αναμένεται να προκύψουν και οι ανακοινώσεις για τους Κονομία, Θανασίου και Άγγελο Ανδρέου. Ανοιχτό το θέμα Βούρου. Με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίστηκε χαμηλό ποδοσφαιρικό μισθολόγιο για να μπορέσουν να γίνουν οι επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο και, και στην Αρχέρμου, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος της Ομόνιας 29 Μαΐου Μιχάλης Ξενοφόντος. Στον τελευταίο της αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 την Μολδαβία στο Δασάκι. Ο ΚΟΑ με ανακοίνωσή του θεωρεί ότι η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Οι συστάσεις της θα μελετηθούν προσεκτικά και όπου κρίνεται σκόπιμο θα ενσωματωθούν στον σχεδιασμό και στις πολιτικές του οργανισμού, σημειώνεται.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τέλος ο Γιαννούλης για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι αποσύρθηκαν από την απόκτηση του διεθνούς μπακ. Αντίθετα, βελτιωμένη προσφορά στην Augsburg για να κάνει δικό της τον Δημήτρη Γιαννούλη, κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Αύριο το μεσημέρι θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Ζωζέ Μουρίνιο από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ενδέχεται να προκύψει ενδιαφέρον για τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Σε επαφές με την West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου Ματέους Φερνάντες βρίσκεται η Manchester United. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Dimitrius Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
9: Επιστρέψαμε.
10: Ο φίλος 134, αφήστε το Μουντιάλ να χαρείτε. Πέτε μας τι γίνεται με Μονόρ Κάσταλον Κακουλή. Και αφήστε το Μουντιάλ. Για μα, χωνείτε πάω τώρα. Ξέρω εγώ, Δεκέμβρη να πολέμουν ένα μουνά.
9: Κακουλή, εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να χαλάσει με τα γραφή του.
10: Ένα ανακοινωθεί.
9: Ναι, αλλά ήταν η παρέμβαση της ΑΗ που κάτι θέλει. Ο Άρης είπε έμεσα, το επιβεβαίωσε, αλλά θεωρεί ότι διαδικαστικού χαρακτήρα η εκκρεμότητα. Οπότε, ας πούμε, ο Καγουλής είναι κλειστή μεταγραφή. Μοτνόρ θεωρώ ότι εκτός απρόπτου τουλάχιστον, σε μια μεταγραφική περίοδο ποτέ με λες ποτέ, αλλά εκτός απρόπτου θα είναι και αυτός παίχτης της Ομόνιας. Για τον Κάστανο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη υπομονή, φίλοι της Ομόνιας.
10: Εγώ πιστεύω ότι να μείνει, επειδή ήμουν και μαζί του, πιστεύω ότι δεν είπε μου τίποτα κοπέλου, να παρεξηθώ. Αλλά πιστεύω ότι να περιμένει και να, αν δεν έχει κάτι καλό, είναι ok στην Κύπρο.
9: Μα τουλάχιστον η Ομόνια και φαντάζομαι και άλλες ομάδες που ενδεχομένως να τον προσέγγισαν, τους το είπε ξεκάθαρο άνθρωπος. Ναι. Ότι θα να επιστρέψει πίσω, να δει τι θα γίνει με το συμβόλαιο του, με την ομάδα του, αν θα βρει κάτι άλλον, αλλιώς. Το να βρει κάτι άλλον, εκτός που το ότι είναι ομάδα του εξωτερικού, μιλάμε για πολύ καλύτερα λεφτά. Ναι. Οπότε αν δεν βρει, και πάρει την απόφαση να επαναπατριστεί πλέον μια και καλή, όχι με δανεισμόν. Φαντάζομαι θα πρέπει να ρίξει λίγο το χασέ του σε σχέση με ό,τι έπιανε όλα αυτά τα χρόνια. Και σε αυτήν την περίπτωση θεωρώ ότι η Ομόνοια θα έχει τον πρώτο λόγο. Αν και εφόσον αποφασίσει οριστικά να επιστρέψει με πιο λίγα λεφτά από αυτά που παίρνει.
10: Εντάξει, θα μείνει και πέρα από τα λεφτά. Αλλά είναι τίποτα αγωνία, ρε φίλε, ότι ας πούμε ομάδα σαν την Ελλάς Βερόνα έχει έτσι συμβόλαια, πας σε παίχτες που τους έχει δανεικούς. Ενώ σκέφτου είναι τα διαφορά, διαφορές μεγεθών, τα διαφορετικά μεγέθη υπάρχουν.
9: Εντάξει, εννοούν που τα... Πολλά βασικά, από τα τηλεοπτικά, από τα έσοδα, τα μπάλια των ομάδων
10: κτλ. Απλά για να καταλάβουμε και μια φορά που γνωρίζω, είμαστε το κέντρο του κόσμου. Ότι η προαθλήτρια Κύπρου δεν θα ήθελε να ματσάρει, ας πούμε, το συμβόλαιο κάποιου ρολίστα σε μια ομάδα της Ιταλίας που έπαιζε κατηγορία.
9: Ναι, ναι. 29.50 με την ένδειξη Κρόνος, όνομα επίθετων διεκδικείται κάθε Παρασκευή. Όσοι στείλετε στο για ένα μήνυμα θα μπαίνετε κάθε Παρασκευή στην κλήρωση. Εκτός αν κερδίσετε με εκείνον τον μήνυμα, θα το αφαιρούμε.
10: Να φεύγετε, ναι.
9: Για τις επόμενες 5, 6, 7 Παρασκευές θα δούμε. Ξεκινούμε με κάρτες, στην πορεία θα έρθουν και τα αυτοκόλλητα. Και Weber με άλλους διαγωνισμούς ξεκίνησαν από σήμερα, θα τρέξει μέχρι και το τέλος του μήνα, 30 Ιουνίου, εκπομπή πρώτη πάσα, διεκδικείται την Weber Grill ψισταριά αναξίας 850 ευρώ. Παιδιά, έχετε άποψη για τον Καπίνο, δεν το θυμάμαι καθόλου. Μα το θέμα όμως ποδοσφαιριστές, ακόμη και όταν ήταν τερματοφυλακές, δεν είναι πώς το θυμόμαστε πριν ξέρω, 15 χρόνια στον Παναθηναϊκό ή πριν 10 στον Ολυμπιακό. Είναι κατάσταση του τα τελευταία χρόνια. Σε τι κατάσταση βρίσκεται. Που νομίζω κάποιος να έχει εικόνα τώρα στην ομάδα του που παίζει στην Ελβετία.
10: Ναι.
9: Αλλά θεωρώ ότι ήρθαν και λιγότερον ταλαντούχοι τερματοφύλακες στην Κύπρο και έκαναν σπουδαία καριέρα. Οπότε γιατί όχι και ο Καπίνο να έρθει και να κάνει μια πολύ καλή καριέρα με τη φανέλα της ΑΕΛ.
10: Ναι, όχι. Ένα παιδί που πολλά νεαρό, 16-17 χρόνια, εμφανίστηκε στο μάθημα εγώ. Ήταν πολλά μικρό.
9: Ήταν μικρό τώρα, 16-17, δεν ξέρω.
10: Ήταν μικρό, σημαίνει. Μπορεί να ήμουν και Ελλάδα τότε.
9: Ναι.
10: Που έφτασε, που έκανε τα πολύ πρώτα του βήματα. Μετά πήγε Ιταλία και μετά ήρθε Ολυμπιακό.
9: Ναι, είστε εμείς Ολυμπιακών και μετά εξωτερικών, δεξιά-αριστερά.
10: Νομίζω ήταν. Μπορεί να μην είμαι σίγουρος. Μπορεί να ήταν ο Τζόρβας, αλλά η Τσάς να ήταν στο Τζίντο Μάτς με τον Κατσουρανί. Πορτάρι του Μάχε, εγώ.
9: Ο Καμπίνο.
10: Ναι.
9: Του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού. Του Παναθηναϊκού.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρω. Κοπέζια, έχετε εικόνα μου την ΑΕΛ, δεν τη θυμάμαι καθόλου. Ξεχάστε ότι ξέρατε την ΑΕΛ. Κάμετε υπομονή να δούμε
10: το νέο φόρμα.
9: Ναι. Το rebuild του καλοκαιριού για να δούμε πώς θα παρουσιαστεί του χρόνου. Χειροδόφιλο Κωστά μου, δεν είναι το μήνυμα. Δεν το προσπέρασα έτσι με ελαφρά την καρδία, όπως λες. Τι μήνυμα ήταν ακριβώς για το θέμα αν έκόψαν τη Visan Q για κάποιο. Α, του διαιτή από τη Σομαλία. Εντάξει, τότε κόψαν την Visan του διαιτητή, νομίζω ότι το αποκορύφωμαν. Επειδή είναι εδώ και εβδομάδες που ξεκινούν τη διαδικασία, που τους οπαδούς, τους φιλάθλους που θέλουν να πάνε στην Αμερική, να ακόμα και να βγάλεις Visa. Είναι κάτι που είπαν και του παιδιού που κέρδισε το δικό μας το ταξίδι, που είχαμε διαγωνισμό για να πάει Αμερική, ότι βγάζεις Visa, αλλά να πας Αμερική στο αεροδρόμιο να σου κάνουν interview και να σε στείλουν πίσω. Και Visa να έχεις, μπορεί να μην σε βάλουμε στη χώρα. Ξεχνάμε οπαδούς, μετά μέλη ομάδων, ποδοσφαιριστές. Εφτάσει στο σημείο να κόβουν στο αεροδρόμιο να στέλνουν πίσω διαιτητές. Που οι διαιτητές, ρε φίλε, είναι αξιωματούχοι, είναι άτομα τα οποία έχει εγκρίνει η UEFA, η FIFA, για να πάει να διαιτεύσει σε μια τελική φάση μουντιάλ. Είναι πραγματικά κωμικό, τραγικό. Απλά συμβαίνουν τόσα πολλά στον κόσμο γενικότερα και ειδικότερα στην Αμερική, που το περνούμε έτσι λίγο. Όντως έχει δίκιο κατά κάποιον τρόπο, με ελαφρά την καρδία. Αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο στα επόμενα χρόνια, δεκαετίες, θα στιγματίσει αυτό το Μουντιάλ. Το πώς συμπεριφέρεται γενικότερα η Αμερική. Η κυβέρνηση της Αμερικής. Είναι φταίνει οι Αμερικάνοι. Και νομίζω, ναι, θα μείνει στην ιστορία. Όπως αξιπνούνται μέρες, θα αρχίσουν να βγαίνουν αύριο, μετά αύριο νομίζω, σε συνεργασία με την Αλφα Μέγα, ετοιμάζα κάποιες έτσι ιστορίες Μουντιάλ. Πράγματα που έχουν γίνει σε κάποιες τελικές φάσεις Μουντιάλ ή και σε προκριματικές φάσεις Μουντιάλ, τα οποία μείναν στην ιστορία με το πέρασμα των δεκαετιών και μνημονεύονται από τους ιστορικούς του ποδοσφαίρου για το τι έχει γίνει. Εσύ 20-30-40 χρόνια μπορεί να συζητάμε για το Μουντιάλ της Αμερικής. Για το θέμα αυτόν. Ότι πήγαινε να πίνουν διαιτές, παίχτες, ομάδες και να τους βάλουμε στη χώρα. Απίστευτο.
10: Είναι και ευθύνη FIFA με τα πράγματα.
9: Είναι και ευθύνη FIFA, ναι, προφανώς είναι ευθύνη τη FIFA. Είναι ευθύνη. Κάτι που προέκυψε τώρα. Είναι κάτι που το ξέραμε εδώ και πάρα πολύ γύρω ότι θα συμβεί.
10: Μα και εσύ π.χ. ρε φίλε, αν δουλεύει σε έναν κανάλι, το οποίο κανάλι έχει τα δικαιώματα για να κάνει εσύ μετάδοση. Είναι ευθύνη του καναλιού σου να σε βάλει στη χώρα, είναι ευθύνη εκεί σου.
9: Του καναλιού.
10: Ενώ πρέπει να σε εξασφαλίσει η είσοδο στη χώρα.
9: Πώς να σε εξασφαλίσει, ρε φίλε. Τι να σου κάνει η χώρα, το κανάλι. Σου βγάλει βίζα.
10: Ναι, τούτο.
9: Εύκαλε σου βίζα. Θα πάει καμία να σου πούνε ότι επειδή θα σου αρέσει η φάτσα σου και είναι που να σου κάνει το interview, να σου πει εφίες, πήγαινε πίσω. Και είμαστε στην Ευαξή, δεν ξέρω, το διάβαζα πριν.
10: Εξειδανείς χρειαζόμαστε και καταγράφονται και εμάς αφήγουν να πάμε.
9: Δεν ξέρω τι διαστάσεις θα πάρει, αλλά βγήκε και σήμερα μια είδηση η οποία αφορά στην τότε τιμωρία του Πλατινί. Που υπήρχε πάντα η φημολογία, δεν θυμάμαι αν είναι το Πλάτινι κάποια στιγμή το είπε δημόσια, το 14, 15, 16 πότε φύγε ο Μπλάτερ από πρόεδρος και ο Μπλάτερ προωθούσε τον Πλάτινι ως αντικαταστάτη του και τότε, σύμφωνα και με τα όσα καταγγέλει σήμερα ο Πλάτινι, ο οποίος κινήθηκε νομικά κατά του πρόεδρου της FIFA, του Ιφαντίνου, υποστήριξε και υποστηρίζει πλέον τώρα, έκαναν και ποινική καταγγελία στα γαλλικά δικαστήρια, υποστηρίζει ότι υπήρχε τότε οργανωμένη προσπάθεια για να αποκλειστεί ο Πλατινί από την κούρσα της διεκδίκησης της Προεδρίας της FIFA, που ήταν ο Μπλάτερ και τον διέκδικε ο Ιφαντίνο. Και τέλος πάντων ο Ιφαντίνο τον υπέσκαψε.
10: Θα τσάρισε έτσι, τίποτα ο κύριος Ιφαντίνο.
9: Ο Ιφαντίνο. Η υπόθεση που είχε να κάνει τώρα θυμάμαι τα ποσά, αλλά ήταν κάποια πολλά χρήματα τα οποία είχε εγκρίνει ο τότε πρόεδρος της FIFA, ο Μπλάτερ, προς τον Πλατινί. Εγκρίνω σου, ρε παιδί μου, έλα 2 εκατομμύρια, εγκρίνω σου 2 εκατομμύρια πιάστα για συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα προηγούμενα χρόνια που είχε ο Πλατινί, υποτίθεται. Και την παρατυπίαν, όπως την θεωρούσε ο ίδιος ο Ιφαντίνο, την έβγαλε ο ίδιος ο Ιφαντίνο. Και πήγαινε πάρα πολλά χρόνια ιστορία στα δικαστήρια, μέχρι που πέρσι ή φέτος, μέσα στο 25 νομίζω, αθεώθηκε ο Πλατινί. Και τώρα ετοιμάζεται να κάνει αγωγές κατά του Ιφαντίνο. Οπότε μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, έχουμε και ένα, δεν ξέρω αν είναι σκάνδαλο το οποίο είμαστε στο ξεκίνημα του και όπου θα καταλήξει, αλλά έχει και αυτά πάνω στο κεφάλι του εδώ και λίγες ώρες ο κύριος Ιφαντίνο. Το πιάστε να ψήσουμε να φάμε ρε παιδιά. Βέπερ, Μάνουλος, Απόλλων, Λεμεσός. Δεύτερη Αμερική, φταίει η FIFA που αποφάσισε να κάνει Μουντιάλ στη χώρα του Τραμπ.
10: Στην Αμερική. Ο Τραμπ, ο οποίος χτες έκανε μεγάλη χαρά στον οπαδό των Νίξ.
9: Τι έκανε.
10: Εκτός που τον εύκολα μου συμπέτει, γιατί κερδίσαν οι Σπέρς χτες. Και κοιμήθηκε κιόλας.
9: Τι είναι το αγώνα.
10: Ναι, εύκολα να κοιμούνται. Εκόψαν τους τα watch parties γύρω από γήπεδο για να έχει safe access ο Τραμπ. Σκέφτομαι να είσαι φίλος στον Νίξ, να αρτεράς, να πιέσεις το κύπελλο μου το 73 και να επειδή να έρθει να μην πρέπει να πάει στην πλατεία αν πήγε γύρω μου το... Δεν ξέρω πού πάνε και βλέπουν τώρα με που στήνουν σύνδεσες οι οθόνες αλλά κόψαν το public viewing για να περάσει ο κύριος.
9: Δεν κάνουν ρε φίλε. Σκέφτομαι, λέει ο Γιώργος, να είσαι οπαδός μια μικρής χώρας, να φυλάεις 6 μήνες λεφτά για να πάει να δεις ένα παιχνίδι στο Μουντιάλ και να σε στείλει πίσω επειδή ένας τηλεοινιακός εν το άρεσε η φάτσα σου. Never change America, also Louis, ο Βέπι και ο Κάσολ εψέστη έκαμνα. Πιζάς.
10: Ποιος.
9: Ο Κάσολ, sorry.
10: Ο Κάσολ είναι ο top. Και ο Κάσολ και ο Μανιάμ. 32 ο Μανιάμ. Ψες. Και 32 ο Μπράντσο, που έχει στις Μαριβάς, αλλά είναι αρκετή.
9: Χαιρετούμε τον 316. Μάλλον τώρα συντονίστηκε, αναφερθήκαν πριν λίγο στους παίχτες με γραφικούς στόχους που είναι ή δεν είναι, τέλος πάντων της Ομονίας. Για γάστρο αντιαπαναλυτικά, φίλε. Για Πέρε Πόνς, ενδιαφέρει ο Πέρε Πόνς. I don't know.
10: Εσύ, αν πέθει, θέλει τον Περεπόντς.
9: Εντάξει, και Περεπόντς και Αγάστανο δεν έχει. Ένα φαντάζομαι.
10: Φαντάζομαι. Ναι, αλλά θα είσαι λίγο θέα με τα διαβατήρια η Ομανία, όπως δεν είσαι στην Ελλάδα.
9: Τι εννοείς.
10: Με θέλει λίγο Κυπρέους, είναι τόσο είναι η φάση της. Με τους
9: θέσεις. Ναι, σαφώς θέλει και Κυπρέους.
10: Πόσους ξένους έχει.
9: Εντάξει, ο Αγάστανος, φυσικά στην Ευρώπη δεν θεωρείται Κυπρέους. Ναι, όπως είναι Εφραίμ. Ναι, ναι. Αλλά από άποψη ποσότητα σε θέσεις. έχει και Πόνς και Κάστανος και έχει και αυτούς που έχεις και Άιτινγκ και Μάρις Πανανέωσεν, ξέρω Κούσουλος, Κούσουλος να ξέρει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, είναι και ο ποιος άλλος στα χάφ, ο Παναγιώτης Ανδρέου.
10: Ναι.
9: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν λέω ότι δεν κάνει, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, μπορεί να ενδιαφέρει. Γράφτηκε κάτι, γράφτηκε κάτι. Οριμάζουν οι συνθήκες για το μεγάλο μπαμ, λέω 960. Και ως πού, πότε, ποια ομάδα. 960 μου. Και τι θεωρείτε πλέον μπαμ.
10: Ναι, πλέον νομίζω τον μπαμ, έχασε και τον μπαμ την αξία του.
9: Ναι.
10: Μπαμ θα ήταν αύριο να μας πει η United ότι έπιαν τον Ντεμπελέ.
9: Ναι, για την Κύπρο όμως, τι θα μπορούσε να συνιστά μπαμ.
10: Ότι έπιαν η Ομόνια τον Λάιφι.
9: Μπαμ. Πίσω να πιάνει από τα Μποέλ. Ναι. Αν τώρα πιάνει Μπονάρι, δεν θα ήταν το ίδιο.
10: Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Θα είναι να έρθει ο Τάμαρη πίσω στην Κύπρο.
9: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
10: Ο Τάμαρη έρεξε. Πήγε.
9: Δεν ξέρω αν πιάσει.
10: Η Ιορδανία.
9: Δεν ξέρω αν πιάσει ακόμα. Από πάνω αυτό.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Με τις νέες αλλαγές στους κανονισμούς της Premier League, μήπως να κάνουμε δεύτερη σκέψη και να παραμείνουμε Championship? Χωρίς VAR, το πιο σημαντικό είναι και σίγουρα πολύ καλύτερες διαιτησίες από αυτά τα έσχη που βλέπουμε κάθε εβδομάδα στην Premier. Φίλος της West Ham. Εντάξει, οι νέοι κανονισμοί αφορούν καταρχάς όλα τα πρωταθλήματα. Θα δούμε για πρώτη φορά να εφαρμόζονται από μεθαύριο, Πέμπτη, στο Μεξικό, South Africa. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί.
1: Δηλαδή, να πάει ο φίλος μου ο Μάκο, ένα μεγάλο πλάιο, και να σου πέντε στο 7.
0: Ναι. Ναι. Που την ώρα μου να το πει διαιτητής, να σου πέντε στο 7 λεπτό. Κοιτάξτε.
1: Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι οκ, έχουν είναι εξασφαλισμένοι. Δηλαδή, ότι ο Μάκο ένα που είναι να παίζει εναντίον του Χιμένες, που είναι να του κάνει διαιτησία, ένα διαιτητής που είναι Βοσνία, ξέρω που είναι Αυστρία, να ξηγηθούν όλοι τούτοι. Και να πιένει το κορδόνι το παιχνίδι.
0: Έχασα, συγγνώμη.
1: Σκέφτεται το ράδιο, είμαι η Βοσνία.
0: Ναι.
1: Ένα...
0: Α, για το Μουντιάλ μιλάς τώρα. ρε φίλε, εντάξει. Μπαμ, είναι Ράφαελ Λεάο στη United. Άρε Λουί, αρέσκει σου.
1: Ναι, δεν μ' αρέσκει.
0: Να
1: πούνει αριστερά.
0: Μπαμ, έβαλε μπόμπα η Αντρούλα Βασιλείου στο κείμενο του Αποέλ για λόγους εσυδηγής. Έκαμε το. Δεν ξέρω αν είναι μπαμ, αλλά...
1: Αν είχα χιούμορ στο Αποέλ, αν έχω χιούμορ στο Αποέλ, δεν ξέρω. Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο,
0: θα γίνει
1: TikTok με την Αντρούλα. Να μπει πρώτη που να μπει.
0: Να είσαι και δικαιωμένη. Να σου πει, σας τα έλεγα, μπράβο, αν δεν ήμουν εγώ.
1: Αγκαζέ με τον πρόεδρο του Πασιφή.
0: Μάλιστα.
1: Αγκαζέ Αντρούλα και... Και να μπούμε στο οίκημα, παρακαλώ κύριε Αντρούλα, από εδώ το τάδε, από εδώ το τάδε. Το γεια φουλ.
0: Δεν ξέρω αν είναι μπά μας λέει 9-14, αλλά κάτι δυνατό να ακούγεται πέρα από το τσούνελ. Προσπάθω δηλαδή 9-14 μου.
1: Με τα χρήματα που υπάρχουν στην Πάφος FC και όχι μόνο που τους ιδιοκτήτες αλλά και σε ευρωπαϊκές επιτυχίες, γιατί επειδή είναι η Πάφος, ξέρω εγώ, πήγαινε λίγο κάτω παραντρά, αλλά πόσα εκατομμύρια καλά πέρσι οι άνθρωποι. Ήταν ήσυχη χρονιά πέρσι.
0: Ναι.
1: Είχε καμιά μπυρκογιά, εκτός πάντα τίτλου που και γίνωσε συμβολέο που έπιανε και έπιανε. Είχαμε κάτι έτσι...
0: Όχι, αλήθεια ναι, δεν είχαμε.
1: Ήταν ήσυχες μεταγραφές.
0: Αλλά εντάξει.
1: Δεν λέω το για κακό. Εγώ πιστεύω ότι φέτος κάτι άλλο είναι να γίνει.
0: Έχει ήταν να ξοδέψει.
1: Πιστεύω ότι ο κύριος Λεμάγης φέτος είναι να εκπυρσοκροτήσει μια
0: φορά. Απλά είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν βάζουν πρώτα το οικονομικό.
1: Πολύ.
0: Ναι. Τώρα είναι πολύ, δεν ξέρω αν είναι πολύ, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι να τους κάνει μια προσφορά η οποία μπορεί να μην πλησιάζει καν την προσφορά μια άλλη ομάδα. Που είτε της Κύπρου είτε εξωτερικού. Θα μείνει την Πάφον επειδή του διάσει το χι ποσό.
1: Επίσης, δεν γίνεται να σου για κάποιος πολλά λεφτά και να πιένει, ας πούμε, στο Ντουπάι κάποιος και πολλά λεφτά και να πιένει στη Λευκοσία, ξέρω.
0: Ναι, μα και τα δύο ισχύουν. Μπορεί, σου λέω τώρα, επειδή στην εμπειρία είναι το όνομα του, χωρίς να αναφέρω ποσά, χωρίς να ξέρω ποσά. Σου λέω, η Πάφος δίνει του Λούκασεν 10 ευρώ το μήνα να μείνει κοντά μας. Ο ίδιος μπορεί να προτιμήσει τα 7 ευρώ της Ομονίας για να πάει στην Ομόνια είτε να αλλάξει παραστάσεις, είτε για να ξαναζήσει, δεν ξέρω, την προοπτική του Champions League, είτε για χίλιους άλλους δύο λόγους. Δεν ξέρω γιατί έχει παραπάνω κόσμο. Πολλά πράγματα που λαμβάνει ένας παίχτης ή και η οικογένεια του υπόψη πριν πει τον ναι σε μια πρόταση. Κάποια είναι τα λεφτά. Κάποια είναι τα λεφτά. Δηλαδή, αν μου εσύ 10, ο άλλος 7, να έρθω κοντά σου, μου είναι 10. Αλλά δεν είναι για όλους το ίδιο.
1: Είπαμε κάτι ο Γιώργο Βασιλείου.
0: Τι είπαμε.
1: Όχι, λέει μου ο φίλος δαμέ, κύριε Λουί, ο Γιώργος Βασιλείου έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν είπαμε όμως κάτι. Και η κυρία Αντρούλα μας τύψαμε.
0: Δεν είπαμε κάτι κακό, ούτε.
1: Προσπαθάς και αν πάει έγινε κάτι, γιατί δεν είχε άσκου να πω κάτι. Απλά στήφκα για το σωματείο.
0: Ένα σου πω καλό ποιον μπαμ, να δω αν σου αρέσει ο φίλος μου ο Βαλβέρδε.
1: Στη United αρέσκει μου, ναι. Τώρα θα πειράζει τους παίχτες μου να δέρνει για γάμνη, γιατί είπε μου ο Ανδρέας ότι δεν το...
0: Εγώ σου είπα ρε φίλε, η Ισπανία έγραφα.
1: Ναι, ότι γίνωσε φταίει για τους Καυκάς.
0: Έτσι έγραψαν κάποιοι.
1: Όχι να πάει τώρα, είμαι πολύ καλά το κλίμα στη United, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ο άνθρωπο σε 10 χρόνια στη Ρεάλ και ευκεί φέτος κάτι ο χαρακτήρα. Μου χρόνια ασχολούν με ο χαρακτήρα του Βαλβέρδε.
1: Γιατί ασχοληθεί κανένα που κάνει το hat-trick. 5 μέρες μετά ήταν παγιό.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Όλα σχετικά. Όλα σχετικά.
1: Δώσε ένα break.
0: Δίνω. Break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Σε ενεργό πυρήνα της Χαμάς ανήκουν οι Παλαιστίνοι που έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
6: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφα Πίτσα.
8: Αλφα Πίτσα App. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
9: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
14: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
15: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
18: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
17: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Στις 9 Ιουνίου 1999 η Real Madrid χάνει με 6-0 από την Βαλένθια στον ημιτελικό του κυπέλου Ισπανίας, στη μεγαλύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ποτέ στη διοργάνωση. Η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Μερένχες σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 1930 με 8-1 από την Εσπανιόλ.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό που για το Λίμα είναι και το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα.
1: Κανείς μπαπτής κανείς.
0: Πότε είναι σε αυλία του τον Μπατμανί?
2: Τη Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα.
2: Έχει κάθε μέρα, έχει πολλές, έχει 10 στη Μαδρίτη μου.
0: Α, ναι, και αν θα παρευρεθείς εκεί. Μπερναμπέου ή Καπαλού?
2: Μετροπολιτάνο.
0: Μετροπολιτάνο, α, οχ.
2: Ναι. Είναι όλες οι παραστάσεις του γιώμη.
0: Όλες Μετροπολιτάνο, α.
2: Ναι. Εγώ έχω πολύ μεγάλη διαφορά στο...
0: Χρονικότητα. Ναι. Λέμε και πάλι τον Μπερναμπέο. Τώρα, ξέρω, 10.000, 15.
2: Λέγω στο TikTok που τούτες που έγιναν ήδη στην αυλή, είναι απίστευτο, πάρα πολύ το...
0: 360.
2: Συναυλία, ναι.
0: Η σκηνή εννοώ για...
2: νομίζω μόνο που πίσω του. Μόνο που πίσω από το μεγάλο βίντεο που έβαλε, ένα πολλά μεγάλο βίντεο.
0: Α, έχει βίντεο, αλλά ένα 360.
2: Έχει όμως και μέσα στη μέση της, έχει δυο τόπους από ό,τι κατάλαβα που είναι να εμφανίζεται τον πρόεδρο. Τρεις μαζί με την Κασίτα. Ξέρεις να με Κασίτα.
0: Η Κασίτα είναι η τροδίστρια ή...
2: Όχι, είναι ένα σπιτούι που έχει μέσα στη...
0: Α, κάσα, Κασίτα.
2: Ναι, που μέσα όλοι VIP και νομίζω αν καλό, ξεκινά που γιάμε, ευκαινή που γιάμε. Στο Super Bowl η Κασίτα ήταν η φάση που ήταν η Jessica Alba.
0: Κατάλαβα.
2: Και είναι το πράγμα, υπάρχει σε όλες τις συναυλίες. Ήταν η Esther Exposito προχτές που ευκήγαν και φλερτάραν.
0: Ναι.
2: Στην Κασίτα.
0: Θα κάνουμε κληρώσεις. Τώρα που είσαι εσύ εδώ να μην τα ξεχάσω.

0: οι σωστές απαντήσεις. Εντάξει, κάποιοι από ό,τι βλέπω έχουν διπλή συμμετοχή. Ο 043 απάντησε Ρουάντα, απάντησε Έμεν. 774 Ιταλία. Το 23. Το 23 τι ήταν η ερώτηση.
1: 2023.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχαμε σε ερωτήσει.
0: Α, μπορεί να ήταν πόσες φορές προκριθεί στην τελική φάση στην Βραζιλία. Α. Που απάντησε 23, ίσως να είναι αυτό. Πρώτα να ακούσουμε. Τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Το λοιπόν, θέλω να μου πεις, ή θέλεις να ρωτάμε πιο... Εντάξει, ας πω, ναι, πριν το φωνάξεις, για τα μηνύματα έχουμε... 261, 709, 774, 043, 970, 043, 607, 261, 774, 715. Από το 1 μέχρι το 10, να του δώσουμε ένα αριθμό και θα δώσουμε για δόδι να δώσουμε έναν por favor, 50 ευρώ. Εντάξει. Ναι. Και έχουμε και τους 14 φίλους που βγήκαν και απάντησαν σωστά. Σε ένα θα δώσουμε ένα δώρο κουπόνι ΑΜΕΓΑ, ο πρώτος που θα βγει. Και στο δεύτερο ένα δώρο κουπόνι Κόζο. Ένα Γιώργος Λευκοσία, δύο Ανδρέας 29, ο φιλολόγος μας, 3 Κυριάκος Λατσιά, 4 Φιδίας, 5 Στέφανος Λευκοσία, 6 Νικόλας Λευκοσία, 7 Μάριος Λεμεσός, 8 Νικόλας Λάρνακα, όχι, Νικόλας Σκέτο, 308 τελειώνει, Ανδρέας Πάικ Manchester United Παναθηναϊκός, 10 Αλέξης, 11 Στυλιανός Λευκοσία και 2 του Εμίλου, και ο Εμίλος κάτι του τάξε χωρίς κλήρωση. Να μπούει για ποιο, για φίλος μας.
1: Κόζο, να πάει να δει μάπα.
0: Ναι.
1: Κάτι έκαμε.
0: Ναι, κάτι έκαμε, ναι. Το λέω 12 Κωνσταντίνος, Ομόνια, Γαλλία γράφω εδώ. 13 Χρήσταθο Λευκοσία και 14 Γιώργος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μάκε!
1: Είστε και τώρα, Μάκε.
0: Ήταν πριν λίγο. Αμέ έστησε 2 δευτερόλεπτα, δεν είναι εδώ. 2, 1. Α, ανοίξε την
1: πόρτα. Γιώργο, ένα ηχολήπτη, αν μπορεί να πιέσει κάποιον.
0: Να έρθει. Ξέρεις τι θέλουμε, ρε φίλε.
1: Θέλουμε νούμερα.
0: Γιατί τι άλλο να θέλουμε από σένα. Δεν σε ενοχλούμε για πιο σοβαρά θέματα.
1: Anyway, you prefer to wait, είσαι εσύ.
0: Θέλουμε από το 1 μέχρι το 10 πρώτα, ένα αριθμό.
3: Το 4.
0: Το 4, 1, 2, 3, 4. Απάντησε Ρουάντα. Ο 043.
3: Κέρδισε ταξίδι στη Ρουάντα.
0: Ναι, ταξίδι στη Ρουάντα. Συν 50 ευρώ να έρθει πίσω, por favor. Και από το 1 μέχρι το 14, άλλη κλήρωση. Δύο αριθμούς πρώτα από έναν. Ο πρόσπαιδα βγήκε θα είναι ΑΜΕΓΑ 50 ευρώ. 11. Στυλιανός Λευκοσία αν έχουμε εδώ. 550 τελειώνει το όνομά του. Και ακόμη ένα. Από το ως το 14.
3: Το
0: 3. 3 είναι Κυριάκος Λατσιά. Κερδίζει Κόζο.
1: Να πω κάτι.
0: Να πεις. Να τα σου πω άλλη μια φορά. Ο φίλος ο Κυριάκος Λατσιά, 315 το τηλεφωνό του, κερδίζει 50 ευρώ Κόζο. Στυλιανός Λατσιά. 550 το τηλέφωνο του, 50 ευρώ δωροκοπώνει για ΑΜΕΓΑ και από τα μηνύματα ο φίλος με 43, 50 ευρώ, por favor. Ναι, μπορείς να πεις. Ευχαριστούμε, Μάκη.
1: Πολλούς ακρόες, παλάτσια.
0: Εντάξει, είναι η γενέτρια της Μαριβάς, ρε φίλε. Αντιλαμβάνεσαι. Το φάνκλα είναι Μαριβάς.
1: Ναι, το σκεφτείς.
0: Συμμαθητές, φίλοι, συγγενείς, θείοι, θείες. Έπια εμπρίλιο είπες νεγατικά του. Το Σουόμι, ήβρα και εγώ το Σουόμι. Πού, ποιος, τι.
1: Εντάξει, το Σουόμι εκκληρώθηκε, ρε.
0: Τι ήβρε ο Γιώργος, στα μηνύματα. Μπορεί να το είπε πρώτος.
1: Μπορεί, ναι.
0: Ή τέλος πάντων, εγώ ήταν η λίστα μου, ο Λούις. Να σύρω πάνω στο Λούι. Εδώ και μου ο Λούις, μια λίστα με 10.
1: Α, για τα μουρμούρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, πιάνουμε τηλέφωνο.
0: Θα σε ειδοποιήσουμε.
1: Για θέλει να τον κανονίσω και εγώ. Είναι μέσα στους top 10 ακροατές μου.
0: Τα 100 ευρώ για ΑΜΕΓΑ ισχύει χτες, θα πηγαίνει ναι, κάποιος ναι. Μαζί μου.
1: Ναι, πηγαίνει μαζί σου, Αντώνη.
0: Ναι, 438 μου. Απλά να σου πω το πρόβλημα είναι. Πού μένει, να σε πάρουμε τηλέφωνο. Θα δώσουμε το τηλέφωνο σου στην κυρία Μερόπη. Είχαμε την κουβέντα το πρωί. Θα διευθετηθεί. Πλάνο με πόσο, επειδή έχουμε τα κουπόνια που έχουν 50 ευρώ. Και δεν ξέρω αν έχουμε αρκετά να δώσουμε 2 των 50. Για να μην συνοηθούμε και πάλι με το ΑΜΕΓΑ. Αλλά όπως και να έχει. Θα διευθετηθεί. Απλά πέ μου αν μπορείς, αν μένεις Λευκοσία ή πώς αλλιώς θα το κάνουμε. Αλλά ναι, σήμερα έχει την έννοια η κυρία Αντωνίου για εσένα βασικά.
1: Α, έχει την έννοια,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τον κύριο Άννα. Άντρε, άκου. Καταρχάς τόσο χρόνο και σπάσε μας τα μπιπ μας.
1: Τι έκαμε.
0: Ρε φίλε, φέρνει συνέχεια τους Jaguars Λονδίνο. Δηλαδή, που τα international games που υπάρχουν για το NFL.
1: Ναι.
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
1: Γίνονται 9 στην Ευρώπη.
0: Όχι, στον κόσμο.
1: Α, στον κόσμο. Α, okay.
0: Στην Ευρώπη που δουν τα 9 να γίνουν 6.
1: Ναι.
0: Να γίνει ένα στο Μεξικό, ένα στο Ρίο και ένα στη Μελβούρνη.
1: Ναι.
0: Τα άλλα. Που τα 3 του Λονδίνου, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τα και βάλουν τους Jaguars.
1: Η εμάδα του.
0: Ναι,
1: έχει. Ή ρε φίλε, άνθρωπος.
0: Καλά, μπορεί να έρθει και άλλη Τζίνο, α πούμε. Εν έχει άλλο αφού.
1: Όχι, φαντάζομαι το κάμνι, επειδή και πολλοί που δεν παρακολουθούν. Φίλ τη Άρσεν, αλλά πάει εδώ είναι η εμάδα του Πρόεδρου.
0: Όχι, τη Άρσεν.
1: Ποιου.
0: Η Μακρόνκε.
1: Ναι.
0: Όχι, τη Φούλα μου.
1: Α, τη Φούλα, μα συγγνώμη. Οκ, οκ, οκ.
0: Κάνει, είναι πολύ.
1: Οκ, ναι.
0: Τζίνο, όχι, η Μακρόνκε.
1: Η Κρόνκε.
0: Απλά και να τα κάνω Google να σιγουρευτώ.
1: Α, οκ, οκ.
0: Τέλο πάντων, που τα lineups που βλέπω βιολάρι.
1: Ναι.
0: Εκτός που τη Μαδρίτη στο παιχνίδι μου παίζει ο αγαπημένος μου quarterback τώρα ο Τζον Μπάρο που είναι η Bengals, το άλλο το πιο ωραίο μάτσο στο Μονάχο. Patriots Lions.
1: Α, τούτο ναι. Ξέρω κι εγώ.
0: Τους Patriots.
1: Τους Patriots, ναι, το παρακάμπω.
0: Έχει και ωραίο μάτσο στο Παρίσι, Steelers Νέα Ορλεάνη που μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά του Άρον Ρότζερς και επί το Λονδίνο κάνε μας τα αυτά τώρα. Σπάσε μου η φάση με Λονδίνο. Έτσι θα βάλω.
1: Κρόνο, Ερκίν, Χαλίλα, Ταμάν, Γκετσεντριλίκη.
0: Εντάξει, κέρδισε.
1: Και μπήκε στην κλήρωση ο άνθρωπο. Με τον Κρόνο μπήκε. Στέλνοντα Κρόνο, διεκδικείται κάθε Παρασκευή μια κούτα με αυτογόλητα οι κάρτε. Ξεκινούμε κάρτε τι πρώτε μία-δύο εβδομάδε. Μέχρι να γίνει η παραλαβή των νέων stickers. Ξαντλήσετε τα σε όλη την Κύπρο. Ή κάπου κάποια λίγα έχουν μείνει, αλλά
0: κάποιοι
1: ξέρουν. Ξέρει, εμουλαλεί. Είπε μαθαίνει πρέπει να σου παραγγείλω. Του δώσα λεφτά, μου παραγγείλει, δεν ξέρω πού θα έρθουν.
0: Και αν θα έρθουν.
1: Και αν θα έρθουν, ναι, ναι, είναι και αυτό.
0: Τα λεφτά, ποιο είναι όλο.
1: Ναι, χαλάλι σου. Χαιρετούμε τον φίλο τον Μάριο, όπως λέμε, Πορτογαλία. Φίλε, Πορτογαλία.
0: Βάλει την τηλεόραση, δεν τσου πάει ο Βιολαρίς.
1: Τι, πού.
0: Πώς βλέπεις την Πορτογαλία, δεν τα χιούμε, αλλά. Εφίαν τζαστίκε, δεν βιολάρι, μείνε μόνο.
1: Να σου πω, ναι, πες μου.
0: Μείνε μόνο, μιλάμε μόνο τα τενεκούθηκε.
1: Εννοείς. Α, πάλι καλά προλάβαμε.
0: Είναι corrupted η πηγή μας.
1: Τι εννοείς.
0: Κάποιος μάθαν την τζάλι.
1: Α, εδιέρευσε.
0: Εδιέρευσε. Corrupted, όχι corrupted.
1: Corrupted, άμα σ' ακούγει ο άνθρωπος να δίνει πολλά σε καμάρι.
0: Όχι corrupted, να μου η λέξη.
1: Leaked, έγινε leaked.
0: Ναι, ένα άλλη λέξη, αλλά ναι, είπε μας. Ναι, ναι.
1: Έλεγα, όχι, ήταν να πω του για το φίλο Πορτογαλία. Φίλο Πορτογαλία έχει, εντάξει, με διαφορά, έχει την καλύτερη μεσαία γραμμή. Έχει καλύτερη μεσαία γραμμή που Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, Μπρουνό.
0: Ενέσχε.
1: Μπορεί να έχει να μην μου έρχεται, αλλά μιλάμε για την καλύτερη μεσαία γραμμή στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει.
0: Ούτε το κουρασάω.
1: Για τον striker του φημίζεται.
0: Τον Πιερό.
1: Πιερό.
0: Επάντω, είναι ο μόνο παίκτη που πήγε Μουντιάλ που έχω φωτογραφία μαζί του.
1: Μόνο και μόνο για αυτό. Ναι, οπότε έχει μια. Έχει την καλύτερη μεσαία γραμμή στον κόσμο. Έχει ίσως. Όχι ίσως, έχει τον καλύτερο αριστερό fullback στον κόσμο, Νούνο Μέντες.
0: Ναι.
1: Δεξιά, ποιος παίζει.
0: Όχι, ο NBA.
1: NBA. Άρα σίγουρα είναι ο Νούνο Μέντες. Δεξιά, ποιος παίζει δεξιά. Έχει τον Τάλο. Είναι τον Τάλο, τον Τάλο. Εντάξει. Έχει πολλά καλούς κεντρικούς αμυντικούς, έναν σταθερό τερματοφύλακα. Έχει εξαιρετικούς μεσοπεθετικούς. Για μένα, κι ας με πείτε κάποιοι hater, εγώ έχω τουλάχιστον δύο διοργανώσεις που το λέω: Μουντιάλ του 20, που είναι τελικά του 21, αλλά και το Μουντιάλ του 22. Για μένα ήταν και τα δύο, ειδικά του Μουντιάλ, μια κοφαντική επιβεβαίωση που ήταν κάποια παιχνίδια πραγματικά. Λυπάσω να βλέπεις τον Ρονάλτο να κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια να μην του βγαίνει και εις βάρος της ομάδας του. Για μένα το κλειδί θα είναι ο ρόλος και διαχείριση του Κριστιάνο Ρονάλτο. Αν είναι αξιένα κάθε παιχνίδι βασικός, επειδή είναι αυτός που είναι και επειδή αντρέπεται ή φοβάται ο Μαρτίνες να του πει να κάτσει λίγο μπάγκο, δεν βλέπω την Πορτογαλία να βγαίνει ούτε αυτή τη φορά μακριά.
0: Γύρω σε μέδο δεξί μπαίνει.
1: Ο Άνο Σεμέδο, Νέλσο Σεμέδο. Νέλσο Σεμέδο, ναι.
0: Ο Κανσέλο.
1: Okay.
0: Είναι ένα πληρωματικό του Μέντε.
1: Και ο Κανσέλο, μπράβο, αυτό είναι το Κανσέλο που θα θυμηθώ. Κανσέλο.
0: Ινάσιο, Μέντε, Βέικα, Δία, Αραούχο. η άλλη αμυντική.
1: Στόπερ. Ναι,
0: στόπερ. Άρα,
1: οκ, πολλά ντυσεν. Και το άλλο ακρό. Άλλο ακρό. Κεντρικά αμυντική Γαλλία και τα λοιπά.
0: Έχει κάποιο μέσο.
1: Ζω Φέλιξ, δεν φίλε, ναι, πράγμα Ρονάλτο.
0: Είναι και σκορπιός.
1: Ο Ρονάλτο.
0: Φέλιξ.
1: Δεν ξέρω, πού κολλά.
0: Ζώδιο.
1: Ναι, ναι, ναι, πού κολλά, ξέρω.
0: Δεν και κολλά, αλλά του είχε σχετική ανάλυση για τον Φέλιξ και ο χαρακτήρα του, μπορεί να του δώσει.
1: Α, συγγνώμη ρε, ναι, το έκανα το...
0: Τρινκάο, Κοντσισάο, Νέτο, Λεάο, Κέδες, Ράμος, Ρονάλτο.
1: Προχτέας με ρε παιδί μου.
0: Λέω, μάθαμε τίποτα, η πουνιά.
1: Για ποιον?
0: Η πουνιά του.
1: Όχι, όχι, ακόμη δεν είδα κάτι σήμερα.
0: Μπερνάρτο Σίλβα, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι μεσοφυσικούς που είπα, δεν έφερα τα ονόματα. Για μένα, αν βρει την κατάλληλη φόρμα, ιδανικά όπως το βλέπω εγώ, ο Ρονάλτο μπορεί να είναι ένα συμπλήρωμα πολυτελείας για ένα ρόστερ που έχουν τα κορυφαία, τρία κορυφαία ρόστερ αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Σαν Αντρέα.
1: Ναι.
0: Χωρί, είπα σου, ναι, ναι, ναι. Ότι είσαι ingenuine, ενώ για το hating και τις πελάρες.
1: Ναι.
0: Αλλά πού τον βλέπεις, βλέπεις να ξεκινά, π.χ. είμαι Ράμος ή είμαι False Nine κάποιον
1: άλλο. False Nine, ρε φίλε. Χτες, εντάξει, ο άνθρωπος έπαιξε 45 λεπτά προσπάθεια και τα λοιπά. Δεν του βγαίνει πλέον. Δεν έχει καταρχάς.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά τι.
1: Όχι, να σου πω. Καταρχάς δεν μπορεί να διαβοηθήσει τις άμυνες, εν το ένα. Κανείς παίχτες στον κόσμο θα μπορεί στην ηλικία μου είναι τώρα, όπως είναι το ποδόσφαιρο,
0: να
1: σπιντάρει και να βγάλει άμυνες. Δεύτερον, ακόμη, όχι τόσο όσον έγινε το 22, αλλά συμβαίνει ακόμη. Παίχτες που νιώθουν ότι πρέπει η Σόνη και καλά, ενώ υπάρχουν καλύτερες επιλογές για πάσες, να ψάχνουν τον Κριστιανό Ρονάλτο. Και πλέον, εντάξει, τα τελειώματα του δεν είναι αυτά που ήταν παλιά. Το κορμί δεν μπορεί να ακολουθήσει το μυαλό στο βαθμό που το έκανε για 20 χρόνια. Ίσως καλύτερα από κάθε άλλο στον κόσμο. Το αντικείμενο τη φάση εννοώ. Πώς έβαλε μέσα, εύκολα τον Κέδες μέσα. Σε 3 λεπτά έκαμε κλασική, στα 5 έβαλε γκολ άνθρωπο. Θωρείς το. Έχει έναν παίχτη ο οποίος να πιέσει, να επιστρέψει, να μαρκάρει, να κάνει κίνηση στην πλάτη του αμυντικού. Δεν μπορεί να τα κάνει ο Κριστιανό πλέον τούτα. Έτσι λέω να μην παίζει ή να μην ξεκινήσει βασικό σε κάποια μάτσα. Αλλά γίνεται κάθε παιχνίδι να ξεκινά πίνει ο Κριστιανό Ρονάλτο.
0: Θυμάστε όμω το Euro. Που ήταν όλο το πράγμα, νομίζω ήταν το Euro. Δεν ξέρω αν το Μουντιάλ του Κατάρ, νομίζω ήταν το Euro. Τι είναι η φωτογραφία, η εικόνα, κοίτα στο Euro ή στο Μουντιάλ. Πού βγάλαν λίγο μπάγκο αντί την δεκάδα.
1: Δεν θυμώ τη φωτογραφία.
0: Κάμουν τη Σιάρτζη, η Χορχίνα. Τέλος πάντων, έγινε λίγο μπούμεραν πα στον Γκονζάλο Ράμο στο το πράγμα. Ήταν ένα που σκεφτόταν μαρτυρημένο παίχτε τότε, αλλά έπεσε όλο το βάρο πάνω του και δεν απόδοσε καθόλου. Και μείναν έξω στο νοκάουτ. Θυμάσαι όταν αποφάσισε ο Σάντο που ήταν.
1: 7-6 μου, εντάξει, αν θεωρείς ότι τώρα συζητώ για τον Ρονάλτο και το λέω επειδή μπορεί να είναι ο αγαπημένος παίκτης στον κόσμο, πάω πάσο. Το να δεχτώ να κάτσει πάνω ο Ρονάλτο, αν κάτσει ο Μέση, είναι σοβαρή ζήτηση να κάνουμε. Κάτσε 10 παιχνίδια Πορτογαλίας, ανέβρει τρόπο. Κάτσε 10 τελευταία τη 10. Ανέβρει τρόπο, κάτσε 10 τελευταία 10 τη Αργεντινή. Δε πώ παίζουν οι θυκιό του, πώ σημαντική είναι για το σύνολο.
0: Με στο σύνολο των συγκεκριμένων.
1: Στο σύνολο που παίζουν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι γενικά. Ορίστε, και αυτέ συζητήσουμε.
0: Μπορεί και ο Μέση.
1: Ο Νεϊμάρ, λέει ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι ο άνθρωπο 3 χρόνια να παίξει εθνική.
0: Μπορεί να παίξει κάτι.
1: Τον επήρε επειδή είναι ο Νεϊμάρ. Τον επήρε επειδή απαιτούσε ολόκληρη η Βραζιλία να πάει ο Νεϊμάρ. Το οποίο είναι επειδή εξυμνούσε τον κριτσιμά του ο Αντζελότη τι τελευταίε μέρε πριν την ανακοίνωση και δέχεται απειλέ εντό εκτό αγωγικών ότι πρέπει να πάει ο Νεϊμάρ. Υπέγυψε. Δεν δικαιούται να πάει ο Νεϊμάρ με βάση την παρουσία του σε πιο 3 χρόνια. Να παίξει μάπα ο άνθρωπο. Απλά ο Νεϊμάρ. Okay. Και δεν έχει να κάνει με ποιο είναι κορυφαίο από του 2, του 3, αν είναι κότ ή αν δεν είναι κότ. Εγώ μιλάω με τα δικά μου κριτήρια. Είναι υποκειμενικά εννοείται. Αλλά στο τελευταίο Μουντιάλ κάμε 25 τελικέ φορέ να σκοράρει.
0: Δεν ευκήγαν, Ρετζίνη, στο τελευταίο Μουντιάλ.
1: Ευκήγαν στη φάση στου 16 που είναι Ελβετία. Η Αυστρία.
0: Που ήταν ο Ρονάλτο στον πάγκο και ήταν όλοι οι κάμερα μαγειρισμένοι πα στον πάγκο. Και έχει καλά φωτογραφίε.
1: Γκόουτ είναι ό,τι θέλει κάνει και δεν ρωτάει κανένα. Ναι. Αυτό λέω. Συμφωνούμε. Κοπέλια, πάντω κάτι άσχετο να ευχαριστήσουμε την άσκηση Δήμητρα που.
0: Επειδή όλοι οι εφεδροί και ο κύριο Άνιδρο, μην έχει κίνηση.
1: Αμειωθήκε η κίνηση. Όλοι είναι άσκηση. Εφεδροί και εμεί.
0: Αγιά μου, ήταν ο χαρό μου μια άσκηση στο στρατό.
1: Αφού ξέρουμε το χαρακτήρα του CR7, σκοτώνει άνθρωποι για να σπάσει το ρεκόρ των 1000 τερμάτων. Αν αγγίξει τρίχα των μαλλιών του την μπάλα πριν μπει στα δίχτυα, θα τρέχει να πανηγυρίσει. Αυτό μαγκιά του. Αυτό μαγκιά του που το κάνει. Αλλά.
0: Γιατί έχει γκολ που τσινά που του το κάνει με δεν τα έβαλε εντζήνο. Πάνω από ένα.
1: Ένα θυμάμαι σίγουρα. Και ένα κι άλλα τα οποία πανηγύριζαν τα πέρκη του τα δώσουν.
0: Δεν του τα
1: αλλά δεν του τα.
0: Άρα, που, άρα να βάλει και ένα να μένει λαλούσι.
1: Όχι, όσο κατεγραμμένο, κατεγραμμένο, δεν αλλάζει.
0: Εγώ στην assist του Μπρούνο που
1: φύγανε. Δεν φίλε, πες το απλά δύο. Όταν είναι μέσα παίζουμε μέχρι την πιο λίγο. Όχι, δεν είναι, δεν παίζουμε μέχρι την πιο λίγο. Με τον την έννοια. Απλά η Πορτογαλία δεν βγάζει στο γήπεδο την ποιότητα που έχει, την ατομική ποιότητα που έχει ο
0: Σινόδα. Και να κακά τα ψέματα, εγώ εμπιστεύω ότι ο Ρονάλτο ήταν να κατεβήσει τον Μουντιάλ αν δεν ήταν τόσο καλή γύρω του. Αν η Πορτογαλία ήταν μια ομάδα όπως είναι η Ολλανδία.
1: Θέλει να κατεβεί μόνο για να μπει στην ιστορία αν και εγώ θα το γαμνά και δικαιώται το να γίνει το έκτο, δικαιώται το ο Ρονάλτο.
0: Εν και ο μόνος.
1: Και ο Μέση.
0: Και ο Τσόα.
1: Και ο Τσόα και ο
0: Μόντριτς.
1: Και ο Μόντριτς. Ναι, αλλά δικαιώται να μπει σε την κατηγορία αν θα το σπάσει κάποιος, θα πάει κάποιος 7.
0: Αν μπορεί λογικά. Να πάει κάποιος 7, ένας.
1: Ο Τσόα πάλι.
0: Ο Ρονάλτο.
1: Δικαιώται το. Συζητάμε το αν έπρεπε να συγκλίσει η νοή. Το να παίζει βασικός κάθε φορά.
0: Να κάνω μια ρωσή. Αν τον Ρονάλτο το ράπι του χρόνου να πάω στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Να σπάσω το ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Πόσα γκολ νομίζεις να βάλει μια χρονιά εδώ.
1: Το βάλει φοβερά υπερβολικό αριθμό γκολ.
0: Όχι.
1: Όχι. Εννοεί 40 ας πούμε.
0: Ναι.
1: Α, με τίποτε.
0: Δεν το έκανε, αν κυβερ πάει τόσο.
1: Πόσα έβαλε να
0: έχει. 23 τέταρτα σεζόν.
1: Οκ, να βάλει 30. Όχι αμέ. Σε δηλώσεις του ο Μπρούνο είπε ότι όλη η ομάδα θέλει να κατακτήσει για τη χώρα αλλά και για τον Κριστιανό. Αυτό είναι το πνεύμα της ομάδας. Οκ. Είναι μέρος της ομάδας. Απλά να με ξεκινάει η εντεκάδα και γιώνει σε αυτόν. Τούτο θέλω να πω.
0: Όχι μόνο η εντεκάδα, η χώρα.
1: Η χώρα. Μαφό Ρονάλτο είπε ότι δεν είναι κάτι special να κατακτήσει το Μουντιάλ, αλλά σε αφήσει άλλους παίχτες special για εκείνους να παίξουν βασικοί. Τα κρεμαστάρια και οι αλεμπούδες. Τη μεγαλύτερη σε ηλικία. Πού πάει το μήνυμα. Τη μεγαλύτερη σε ηλικία. Τον μεγαλύτερο σε ηλικία, αν παίχτη στο Μουντιάλ, δεν θα το σπάσει κανείς. Βέπερ, Κρόνος. Όσα βάλει ο Πίτσας πρόπερση. Ας την ερώτηση πώς θα βάλει ο Κριστιανό. Καβενάκι βάλει 22 σε μισή σεζόν και χωρίς πέναλτι. Έκανε πέναλτι. Ποιος τα έκανε, ο Πιέρος. Άλλος. Ούτε ένα πέναλτι.
0: Νούνο ήταν εκεί.
1: Ήταν η χρονιά του Νούνο.
0: Που βάλε 10.
1: 10-11 γκολ.
0: Τι είχαμε τη φέτος ο Μιλίτσεβιτς.
1: Λοιπόν, φτάνω στο τέλος. Ελπίζω να καλά περάσεις, καλό ταξίδι, καλά περάσετε γενικότερα στη Μαδρίτη και ειδικότερα και στη συναυλία του Bugs Bunny.
0: Bugs Bunny, ας φέρω να σου στείλω βίντεο που να βγει. Ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε, εδώ θα είμαι. Θα είμαι εδώ, ψυχείτε.
1: Μόνο.
0: Είναι σώμα τι θα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Ψυχείτε να ξέρετε τι θα είμαι εδώ. Σας αφήνω σε καλά χέρια φίλα Κροατές, ο Ανδρέας Ζουγάρης. Θα σκάτω πίσω για το Μοντιάλ πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Από μένα τον Λουί Νικολάου και όλους εργάστηκα για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Ευχές για έναν καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η Πάφος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Όρσιτς μετά από τη λήξη του συμβολαίου του. Προτεραιότητα αποτελεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Λούκασεν, πρόταση στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Αγγελόπουλου. Παρελθόν και επίσημα από την ανόρθωση, ο Απόστολος Μακρύδης σε αναζήτηση νέου τεχνικού διευθυντή στο ψάξιμο και για προπονητή. Έγινε συζήτηση με τον Κίκο και ελπίζουν σε θετική κατάληξη. Στόχος η επέκταση του συμβολαίου του Σένση, ενώ θα καταβληθεί το ποσό που απαιτείται για τον Σεργίου. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την εξέβρεση επενδυτή, ανέφερε στον Sport FM ο νέος πρόεδρος Ντίνος του Μαζής, προσθέτοντας πως υπάρχει προοπτική για την μετονομασία του γηπέδου, με το όλο θέμα να ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα. Για ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου κάνει αναφορά σε ανακοίνωσή του, με την οποία ενημερώνει για την αποχώρησή του από την ΑΕΛ επιχειρηματίας Κρίς Παναγιώτου. Σε επαφές με τον 29χρονο Βόσνιο επιθετικό Χάμζα Τσατάκοβιτς, κλείνει ο Ζωάο Ταβάρες, αποχωρούν Μακρύς και Παπαφώτης. Παρελθόν από την ΑΕΚ Περεπόνς, καθώς όπως ανακοινώθηκε και επίσημα δεν θα συνεχιστεί συνεργασία των δύο πλευρών. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο Ζαχαρίας Άδωνη. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ. Καμία ανησυχία στην Ομόνια για την μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακουλή και παρά την ανακοίνωση της ΑΕΚ στο Χόλμης. Είναι διαδικαστικό το θέμα και θα τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Υπάρχει προφορική συμφωνία με την Ομόνια για τον Κύπριο επιθετικό, επισήμανε στον Σπορ FM εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι είναι σε επαφές με την Ομόνια και για τον Μότνορ. Στην Ομόνια, ψηλά στη λίστα για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Κάστανος. Θα αποκτηθούν επίσης δύο τερματοφύλακες, αριστεροπόδαρος, κεντρικός αμυντικός και δεξιός μπακ, αν δεν παραμείνει ο Ντιούγκου. Είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Θα στοχεύσουμε κυρίως σε νεαρούς παίχτες, στο σχόλιο του Κώστα Παπαδόπουλου. Όπως επισήμανε η Γκόλτσον και Γκομής, διατηρούν συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν. Το παλεύουμε πολύ για το θέμα επενδυτή. Είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες και αναμένουμε απαντήσεις, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πέτρος Σάβα. Ξεκαθαρίζει στην συνεδρία του Δέλτα Σίγμα την αυριανή το θέμα προπονητή, με τον Γιώργο Κωστή να είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει συμφωνία με την Πιούνικ για την μεταγραφή του Ιάσον Απική, ενώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε πως ο Ταβάρες δεν έχει συμβόλαιο με την ομάδα, αφήνοντας αιχμές για την συμπεριφορά του. Στο ΑΠΟΕΛ σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου για τη θέση του προπονητή. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές θα γίνει στον Μάιερ. Αποχωρεί ο Λαγίγκα. Δύσκολη παραμονή Ντράζιτς, ξεκαθαρίζει για Μαντσίνη. Δεν διατηρεί συμβόλαιο ο Νανού. Στον Απόλλωνα, μετά την παραμονή του Σπόλγαριτς, σύντομα αναμένεται να προκύψουν και οι ανακοινώσεις για τους Κονομή Αθανασίου και Άγγελο Ανδρέου. Ανοιχτό το θέμα Βούρου. Στον τελευταίο της αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 την Μολδαβία στο Δασάκι. Ο ΚΟΑ με ανακοίνωσή του θεωρεί ότι η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Οι συστάσεις της θα μελετηθούν προσεκτικά και όπου κρίνεται σκόπιμο θα ενσωματωθούν στον σχεδιασμό και στις πολιτικές του οργανισμού, όπως σημειώνεται.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την περίπτωση Γιαννούλη, αντίθετα βελτιωμένη προσφορά στην Augsburg για να κάνει δικό του τον Ελλαδί Τιμπάκ, κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός επιδεικνύει ξανά ενδιαφέρον για τον Etienne Camara της Charleroi, σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Real Madrid ήρθε σε επικοινωνία με την Arsenal για την περίπτωση του Ρικάρτο Καλαφιόρη. Τα ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Όλιβερ Γκλάσνερ δεν θέλησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Φέγενορτ, καθώς προτιμά την Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000 8182.

0: αγαπήσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Καλημέρα. Πάμε δουλίτσα.
3: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
2: Και.
3: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
2: Άσε μας καλέ.
3: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
2: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
3: Μπράβο, το πιάσες.
4: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Ariel υγρά απορρυπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτα.
8: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
9: Ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ουγγαρία-Καζακστάν στις 8 στην Cita Vision Sports 3. Για την δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Αλμερία-Καστεγιόν στις 10 από την Cita Vision Sports 7.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη και άμα δεν το ξέρετε έχει ο μήνας 9, είναι ο Ιούνιος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδει από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα κιόλας γουστάρετε και επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα. Όπως και επίσης από σήμερα μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη. Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, Weber. Το γνωστό, όλοι μας χρησιμοποιήσαν. Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, διεκδικείται αυτή την, το φορητό γκριλ αερίου που έχει μέσα ράφκια, έχει βάσεις, έχει γκριλ που θερμαίνονται γρήγορα, συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό, μεγάλη επιφάνεια ψησίματος.
1: Να σε βοηθήσω, να
0: έως
1: σε
0: και 9, ναι.
1: Αυτό ήταν να σου πω.
0: Έως και 9 μπιφτέκια ταυτόχρονα.
1: 9 μπιφτέκια ταυτόχρονα. Νομίζω καλύπτει απευθείας.
0: Τη γυρίζεις την μπιφτέκα, μάγκη μου, έλα. Για πες.
1: Απευθείας σε καλύπτει. Weber, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Για να μπείτε στην κλήρωση, συγγνώμη, πολύ χρειάζεται.
0: Ριάγια.
1: Είναι αξίας 850 ευρώ.
0: 850
1: ρε Χρήστο.
0: Ενώ είσαι το.
1: 850.
0: Είσαι ο Μοντνόρ. 850. Βέμπερ.
1: Ενίγιο μονάρι.
0: Μα έλεγα Βέμπερ κύριε 698. Δεν χρειάζεται να μας διορθώσεις. Ευχαριστώ παρεπτόν.
1: Ενίγιο μονάρι.
0: Βέμπερ προφέρετε ρε.
1: Ναι.
0: Ναι, όντως. Κάνεις το μονάρι και βάλεις. Αν μπαίνει και μέσα στο επένα δωμάτιο είναι το μάξι του από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοιμάζε και ψήνεις.
1: Αγκαγιά.
0: Ναι, μην μας ακούτε γιατί χτύπα ξύλο και λαζένε. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι τις 30 του Ιούνιου, κυρίες και κύριοι, εξωπραγματικό, απίστευτο, το λιγουρεύεστε. Weber, Weber, Weber. Για μη φταίει, ήθελε να μου στο κάτι σήμαντο το 730. 30 του Ιούνιου. Η κλήρωση θα γίνει σε ποια εκπομπή?
1: Η κλήρωση θα γίνει σε ποια εκπομπή? Δεν είμαστε εμείς ρε Χρήστο.
0: Ναι, μα εμείς ας πούμε να μου να κληρώσουμε μια σωσίβια βάρκα. Άκουμε να μου να κληρώσουμε εμείς.
1: Πρώτη πάσα.
0: Πρώτη πάσα.
1: 30 Ιουνίου.
0: 30 Ιουνίου. Σωσίβια βάρκα λέω σου. Εμείς
1: το είμαστε. Αλυσοπρίωνα.
0: Το αλυσοπρίω. Έκαναν το Ανδρέου βίντεο που έκλεισε που Γενάρη στον Απόλλωνα και δεν έκαναν του Κυριακίδου. Βγήκε βίντεο του Ανδρέου. Και ποιου Κυριακίδη? Κάτσε, γιατί μόλις τώρα μπήκαμε και δεν είχαμε τέτοια.
1: Ήταν το της Ομόνοιας που ήταν το αποχαιρετιστήριο μπρος του Ανδρέου, ενώ τούτο δεν το είχε.
0: Α, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω κύριε, όσο 48 μην μπλέξουμε αλλά τον πάτη μας.
1: Θα σε δώσω ακόμα ένα πριν να ξεκινήσουμε.
0: Για Weber, Weber.
1: Εκτός από Weber.
0: Άρεσε το όνομα.
1: Λοιπόν, αν ετοιμάζεσαι για το Μουντιάλ, μπορείς να έρθεις στην
0: Electroline.
1: Μπορείς να έρθεις στην Electroline και να ανακαλύψεις μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές, φούρνους, ό,τι θέλεις για να στήσεις το απόλυτο day setup. Και να πω ότι το Σάββατο, αυτόν το Σάββατο, 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 3, ο Sport FM95 θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα της Electroline. Στην Καλαμόν στο Στρόβολο,
0: ναι.
1: Κοντά στο Mall of Cyprus, για να σε βοηθήσω να καταλάβεις ποιο κατάστημα. Και θα είναι εκεί η Μαρία Βασιλιάδου μαζί με εμένα για έναν τρίωρο live link.
0: Και μόνο που θα είναι αυτοί οι δύο αξίζει τον κόπο να πάει κανείς, ακόμη και αν δεν έχει ανάγκη να αγοράσει ηλεκτρικά.
1: Ρε, θα έχει και προσφορές, διαγωνισμούς, δώρα, live cooking shows, θα έχει τα πάντα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 3.
0: Θα μένει κάμαν το αμού βίντεο να κάνουν τον Κυριακίδη, λέει να σε το. Και. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον για, για τη Weber, έτσι. Εντάξει, είναι ο κόσμος που το έχει το ψήφιμο, ας πούμε, με στο αίμα του. Δηλαδή. Όχι, ο Σκύπρι νομίζω ότι. Δεν ξέρω.
1: Είναι ένα από τα πράγματα που μπορείς να πεις ότι.
0: Αρχικά νομίζω ότι είναι η δεύτερη κουβέντα σε περιεχόμενο μετά Ριάγια μεταξύ των ανδρών.
1: Ναι.
0: Είναι τα Ριάγια, εντάξει, περάσα στο στρατό και το τρίτο το ψήσιμο.
1: Το ψήσιμο είναι το φαΐ.
0: Ναι, δηλαδή εσύ συμμετέχει σε όλα τα πράγματα, σημαίνει ότι ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
1: Υπάρχει όμως ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν
0: έχει κόσμο σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Με το ψήσιμο, αλλά προτιμά να τσιμπάρε, παιδί μου.
0: Άσου τσιντού αχρίου του τύπου που μουρμουρούν και γκρινιάζουν και ασκούν και κριτική με τα ψήσιματα. Άσου τσιντού.
1: Ξέρεις καλύτερα.
0: Όχι, δεν είναι Viber που να με... Τι είναι?
1: Weber.
0: Χορηγία καφέ, energy drink, σέλουμε, τηλεόραση δεν έχουμε, λένε. Μα πιο μουντιάλ, μέχρι και του κορυφαίου Αφρικανού, γιατί το απαγόρεσαν την είσοδο στη χώρα. Λέει, εντάξει, τώρα με Τραμπ και... Εν τω μεταξύ διάβαζα, στην Καθημερινή κιόλας το διάβαζα, ο Τραμπ, αν πιστέψετε το ή όχι, οι ψηφοφόροι του, αυτοί που μας λέγατε για χρόνια ότι είναι ειρηνοποιός, ότι είναι ικανός, ότι όλοι αυτοί που μας λέγατε, ξαναλέω, για χρόνια, αλλά πάλι κρυφτήκατε και γυρίσατε την μπιφτέκα, μιας και μιλάμε για Βέπερ, έτσι, είπε 37 φορές ότι ήρθε στις... Είπε 37 φορές τα τελευταία χρόνια, όχι, μήνες, και... από τον καιρό που ξεκίνησε η... η διένεξη μεταξύ Ιράν και Αμερικής και Ισραήλ, είπε 37 φορές σε διαφορετικό χρονικά ζημάδι.
1: Σε
0: 2,5 μήνες είπε 37 φορές ότι είναι κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, αναρωτιέμαι, είναι, λέει ο Τραμπ, είναι, είναι τραμπαδόρος, κοροϊδεύει και λέει ψέματα, ή όντως είναι η αντίληψή του τέτοια και απλά. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο από τα δύο?
1: Ξέρεις τι,
0: ποιο είναι το πιο επικίνδυνο από τα δύο? Επιμένω. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο?
1: Το δεύτερο.
0: Το ότι η αντίληψή του είναι τέτοια.
1: Πιο επικίνδυνο. Όχι. Όχι.
0: Δεν έχει να κάνει με την αντίληψή του, γιατί έτσι και αλλιώς δεν νομίζω ότι κάνει και πολλά πράγματα. Το, άλλοι κάνουν.
1: Με το πρώτο, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον. Αν θέλεις να το μεταφράσεις, μεταφράζεις το ότι ήθελε να κατευνάσει, ας πούμε, την αγορά. Whatever.
0: Μα 37 φορές δεν τα σιωμάλισε.
1: 37 φορές
0: είχαμε. Έτσι ήμισε την αγορά. Είχαμε την μαστίση που λέμε και στην οικονομική θεωρία, ρε. Πόσες φορές να την καθησυχάζει, 37 φορές?
1: Ναι.
0: Πες ότι την μια φορά το έκανε αυτό. Την δεύτερη, την τρίτη. Εκούρασε, ρε. Εκούρασε, δηλαδή. Εντάξει κιόλας. Τι να σας πω, δεν ξέρω κιόλας. Υπάρχει κόσμος που εξακολουθεί να τον εμπνέει, να τον πιστεύει, να τον εκτιμά και να θεωρεί ότι είναι. Στο πρόσωπο του Τραμπ, τι βλέπει ο ψηφοφόρος, ο Κύπριος ψηφοφόρος. Όχι ο Αμερικανός, ποσός με ενδιαφέρει. Ο Κύπριος ο ψηφοφόρος, τι βλέπει στο πρόσωπο του Τραμπ? Αυτός που λυπόταν για το θάνατο του Κέρκ και έγραφε στο Facebook, εντάξει από τότε δεν έχω ξαναγράψει, αλλά. Βλέπει δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ένα αντίστοιχο Τραμπ στην Κύπρο. Μα είχαμε, τι λέω. Είχαμε τον Κύπριο Τραμπ, τον είχαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά. Τα αφήνουμε όλα αυτά. Δεν έχουν και πολύ σημασία. Σημασία έχουν άλλα πράγματα, όπως και εγώ, ότι ξεκινάω Μουντιάλ. Σωστά.
1: Ναι. Ναι.
0: Βλέπει ποιον και τον Κυπριανό και ο Τραμπ τι είναι. Ο Κυπριανός ο Τραμπ είναι ο Τσορονής ο Καυκατζής με τον Τόμ Κρούζ.
1: Οι τελευταίες εκλογές σε βοήθησαν να
0: καταλάβεις. Ενώ σε αντίθεση διαφορά.
1: Έτσι αυξήσαν παραπάνω την εικόνα για να αντιληφθείς.
0: Μα από εξέλιξε τον Τσέχο Στράικερ. Τσέχο Στράικερ, τι άλλος ποτέ. Εξηγήστε μας, λέει, την τράμπα Άρικ, ΑΕ και Παπασταύρου. Δεν είναι και τόσο τράμπα, κύριε 060.
1: Τίποτε. Ο Άρης, ο Άρης.
0: Κύριε 060, με συγχωρείς, μα γίνει ψηδιακόπτω. Τι είναι να πιστεύεις ότι είσαι καχύποπτος έναντι της Ομόνιας και του Απολλώνα, κύριε 060. Μετά από τόσους μήνες συμμετέχοντας στην εκπομπή, σε ευχαριστούμε για τιμή μας. Τι είναι να πιστεύεις αυτό? Πες το,
1: ο Άρης δανείστηκε από την ΑΕΚ τον Κακουλή. Υπήρχε
0: όψιον
1: αγοράς και συγκεκριμένοι όροι οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν. Γιατί το ανακοίνωσε για 3 χρόνια εφόσον ολοκληρωθεί και μάλιστα με την ολοκλήρωση θα τον πουλήσει στην Ομόνια απευθείας.
0: Ακριβώς. Κύριε 060, μου δεν υπάρχει κάποιο είδους τράμπα. Μην ανησυχείς. Και είμαι σίγουρος ότι οι διοκτικές αρχές του τόπου θα το εντοπίσουν αν υπάρχει οποιαδήποτε τράμπα.
1: Ο άνθρωπος μου πήγε στο Madison Square Garden να δει τελικό NBA και κοιμήθηκε.
0: Εντάξει, κοιμήθηκε, γιατί τώρα μην πει ρατσιστή κατά τη τρίτη ηλικία, αλλά είναι και μια χρονολογία. Μα Τραμπ.
1: Ναι.
0: Φίλε, ψήφισε. Εντάξει, όχι Ουάσιγκτον, αλλά ψήφισε.
1: 79.
0: Το 79 περνώνει ένα χρόνο, ρε, μα και 79 ετών είναι.
1: Ετών, ρε, όχι γενιά. 79. Τι γίνεται 80 σε λίγες μέρες.
0: Ψήφισε Τρούμαν, αυτό ήθελα από τόση ώρα. Τι είναι, έκλεισε πόσο?
1: Στις 14 του Ιούνιου θα γίνει 80.
0: Το ξέρεις ποια είναι η ηρωνική
1: ηρωνία, τι?
0: Η τραγική ηρωνία. Ότι είναι την ίδια μέρα γεννημένος με τον Τσε Γκεβάρα, που να τον πάρει ευχή ο Φέρι. 14 του Ιούνιου, Τσε Γκεβάρα το 1928, 26. 14 του Ιούνιου, σωστά το λέω?
1: Ναι, 28.
0: Το 28. Ηλικιακά καμνίσα εκλειοτρός 61.
1: Καλά, και ο Αλτσχάιμερ επίσης γεννήθηκε 14
0: Ιουνίου. Να φας τη γλώσσα σου.
1: Τι? Γεννήθηκε 14 Ιουνίου ο άνθρωπος.
0: Ναι, ο άνθρωπος Πολωνάκη.
1: Αλοίσιος Αλτσχάιμερ.
0: Μα πέτσι ο γρήγορα ρε Μαγκή. Θέλει να μάθει ο γρήγορα. Μπέτου βουτκιά, όχι εντάξει. Μα κύριε 011, μόλις έχω καταγράψει αυτό που μου ερωτάς, ή μάλλον επί τούτου θέλεις να το συζητήσω, να το συζητήσω. Έχει κάπως ομονία η εκπομπή σήμερα, γιατί εγώ τουλάχιστον σε αντίθεση με ο Μάκη που απλώνει ζάμπαν εδώ και πότε γίνω τελικός. 28 του Μάη.
1: Δύο Παρασκευές.
0: Ναι, εγώ κατσαριστικάσα ομονία σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Είμαι. Το έχω.
1: Έτοιμος.
0: Το έχω διαβάσει το μάθημα. Ο Μάκης Παπαϊωάννου πότε γεννήθηκε, ρωτά. Όταν ένα φίλο τραβήξε. Και ο Μογοκή πότε γεννήθηκε, να σα τι. Γράφει, εσύ. Δεν το πω παθαίνω λίγο σήμερα, δεν ξεχάσω ότι κάνω εκπομπή. Εντάξει, το ξέρω, αλλά μην μου το επιβεβαιώνετε ότι.
1: 6 του Ιούνιου.
0: 6 του Ιούνιου, και αυτό δίδυμο. Πού να του πάρει ευχή, ξέρω και άλλον δίδυμο. Και αυτό δίδυμο.
1: 6 του Ιούνιου.
0: 6 του Ιούνιου, οκ. Okay. Ήταν Λυκόπουλος.
1: Δίδυμος, όχι. Καρκίνος.
0: Όχι. Ήταν Λυκόπουλος στον πρώτο παγκόσμιο, ήταν στον πρώτο ή στον πρώτο, στο δεύτερο που θα ήταν, κύριε. Τέλος πάντων, εκολάπτουμε κάτι χειρότερο από τον Τραμπ και το ονομάζουμε άμεση δημοκρατία. Έλα ρε, εσύ τώρα, η άμεση δημοκρατία χειρότερη από τον Τραμπ, κύριε 1971. Καταρχήν, η άμεση δημοκρατία, ό,τι θες και να του προσάψει, σίγουρα δεν μπορεί να του πει ότι έχουν. Είναι, ξέρω εγώ, εισπλάχνα της πλουτοκρατίας ή, ξέρω εγώ, μέλη της. Δεν με μπελάνεις τώρα, ας πούμε. Τι σχέση έχει ο Τραμπ με την άμεση δημοκρατία, ρε. Μα όλες ώρες εσείς μερικοί, ας πούμε, κάτι θα μιλώ για μάπα. Πρέζα Χασίς, Σάββασο και εσείς πότε γεννήθηκε.
1: Κανεί.
0: Άρα, για. Γεννημένος στην ίδια μα. Δεν με ενδιαφέρει αυτός αχρίος, κύριε 185. Αν θέλετε να μάθετε πότε γεννήθηκε η μάνα του Τραμπ, ρωτήστε τον Κότσον. Έχουμε και βλέπουμε μετά τα σπάνια πολλά. Ο Γκράντε Μάκης είναι στο ζώδιο Γιοντάρι.
1: Ναι.
0: Το είναι γνωστό. Έχουν έρθει μηνύματα και κομμένα και είναι λίγο περίεργα. Με τον κύριο Πρέζα Χασίς.
1: Δεν
0: τι είναι και άλλα.
1: 25 του Ιούλιο ο Γκράντε.
0: Ο Γκράντε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κύριος Πρέζα. Ο κύριος Γιασής. Ο γνωστός Πορτογάλος. Τώρα που πάω Πορτογάλος, παιδιά, επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ, θέλω να το πάμε έτσι το παραμά. Αγαπάμε τη μάπα, το ξέρετε, τώρα πέραν της πελάρας. Και βλέπουμε τις μεγάλες διοργανώσεις, Euro δηλαδή και Μουντιάλ και Κυπριακό Πρωτάθλημα. Αλλά ρε παιδί μου, άμα κάτσει να δει την 11 της Πορτογαλίας και την 11 της Γαλλίας. Τι έτσι, δεν μιλώ μόνο για 11, α πούμε. Δει το βάθος που έχουν αυτές οι δύο ομάδες. Λες δηλαδή μόνο ο Τραμπ μπορεί να το κόψει. Αλλά έχω την εντύπωση, αρχικά να πούμε ότι είναι ένα τουρνουά.
1: Να σου βάλω ένα ερώτημα για την Πορτογαλία. Ναι. Γιατί αν το ερώτημα
0: στην Πορτογαλία.
1: Εάν θα είναι δομημένη γύρω από τον Ρονάλτο για ακόμη μια φορά, να ψάχνουν τον Ρονάλτο συνέχεια. Συγγνώμη, αλλά βλέπω τον τρόπο που θα το χάσει.
0: Δεν νοείται να κάτσουμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ και να μην κάτσουμε να μελετήσουμε τα σταυρώματα.
1: Και να μιλήσουμε για Οτσό.
0: Έτσι. Δεν γίνεται. Τώρα μου πετάσει το άλλο. Δεν το έχουμε κάνει ακόμη αυτό, ομολογώ. Αλλά αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Και όσο που περιμένει ο Μουντιάλ, μιλάμε το ένστικτο του. Με τη διέστησή του. Έτσι. Δηλαδή, αναλόγως κιόλας πόσο την έχει αναπτύξει. Σκάθεσαι, σκέφτεσαι. Harry Kane MVP.
1: Ναι.
0: Ή κάθεσαι, σκέφτεσαι ότι οι Γάλλοι μπορεί να τσακωθούν σαν ο Κυράκο μόνοι του.
1: Ψωμί,
0: παιδιά, ελευθερία, ισότητα, ελευθερία.
1: Και δεν είναι οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι έκαναν το ξανά.
0: Ναι, οι Γάλλοι δεν είναι. Ρε,
1: σε μεγάλη διοργάνωση να τσακωθούν κατά τη διάρκεια τη διοργάνωση. Ναι,
0: δεν φημίζονται για την πειθαρχία του οι Γάλλοι. Δεν φημίζονται. Κάθεσαι, λες. Επιστρέφουν εκεί που ήταν πάντοτε οι Άγγλοι, ας πούμε, οι Βρετανοί στην Αμερική. τρίζουν τα κόκκαλα του Ουάσιγκτον και των επαναστατών, ας πούμε. Λες για τους Πορτογάλους ότι αυτό που είπε ο νωρίτερα ο Μάκης, to be or not to be with Ronaldo, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να είσαι ή να μην είσαι με τον Ρονάλντο.
1: Ναι. Για τους Γερμανούς είναι κάτι καινούριο. Ενώ...
0: Μα καταλαβαίνετε ότι.
1: Και έχει και τους Ισπανούς μέσα, οι οποίοι είναι ναι. πρωταθλητές Ευρώπη.
0: Σωστά. Και δεν έχεις. Καταλαβαίνετε ότι έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όταν ξεκινά το Μουντιάλ και δεν αναφερόμαστε στην Ιταλία, την Γερμανία και την Βραζιλία. Που πιστέψτε με, δεν κάνω τον καθηγητή, ρωτήστε όποιον θέλετε, αλλά από το 1982 που θυμάμαι εγώ τα Μουντιάλ, έως και το τελευταίο του 22 τέλος πάντων, πάντοτε η κουβέντα περί του Μουντιάλ γινόταν και περιστρεφόταν με τούντες ομάδες.
1: Υπήρχαν αυτές οι ομάδες, ή έστω αν δεν υπήρχε μια από αυτές. Εντάξει, γιατί η Ιταλία το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε σε παγκόσμιο κύπελλο ήταν ακόμα πως ο Άρη θα δάγκωσε τον Κιελίνι. Τι μου ήταν το τελευταίο.
0: Τα χρόνια δεν είναι.
1: Δεν ξαναπέξε. Είναι την τρίτη σερή διοργάνωση νομίζω που εμπέζει. Νομίζω.
0: Α, τέλειωσε Μάκη.
1: Ναι.
0: Αν κερδίσω τη Βουέπερ, αντί να μου δω και τη Φουκού, γίνεται μου και το 850 ευρώ, λέει ένας εδώ, να το κανονίσουμε αγαπητέ. Ο Τραμπ ψήφισε κατά το τελευταίο των Μοϊκανών, ο φίλος μας ο Κότσος, 14 του Ιουνίου του 87, κέρδισε η Ελλάδα το Ευρωμπάσκετ, ο Κρίς τώρα τι μου το βάρας μες στη μέση, 12.000 θα είναι τα διαρκείας της Ομόνιας με νέο ρεκόρ και εκατομμύρια, ισχύει.
1: Δηλαδή θα είναι 12.000 στα διαρκείας.
0: Καταλαβαίνετε ότι η κουβέντα γύρω από το Μουντιάλ είναι έτσι λίγο. Αρχικά, επίσης αυτό που θέλουμε, πρέπει να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά θα διεξαχθεί ένα τουρνουά 48 ομάδων που δεν πολύ ξέρεις κιόλας πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία με τον Ιφαντίνο και όλους εκείνους τους κλέφτες, αγατεώνες. Ρίγολακες.
1: Ναι, και δυσκολεύεσαι να καταλάβεις γενικότερα το τουρνουά, πώς πάει. Δυσκολεύεσαι.
0: Η Παρασκευά μου να κουμπίσω 50 ευρώ να πιάσει σου η Άκη το Μουντιάλ ή έστω για να έρθει δεύτερη.
1: Δηλαδή, ποια είναι η πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης?
0: Η Λινόπετρα, είναι προκριτική.
1: Η Λινόπετρα είναι προκριτική.
0: Ο Παναμάς.
1: Ο Παναμάς προκριτική.
0: Μα ρε φίλε, ο Παναμάς.
1: Μα υπάρχει το Ουσβεκιστάν.
0: Είναι και κράτος ανταγωνιστικό με εμάς ο Παναμάς.
1: Υπάρχει το Ουσβεκιστάν μέσα. Υπάρχει η Ορδανία μέσα. Υπάρχει, ξέρω, το Πράσινο Ακροτήρι μέσα. Υπάρχει η Νέα Ζηλανδία μέσα.
0: Φίλε, εντάξει, είναι εκνευριστικό όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Το Κουρασάο.
0: Παίζει και ο Κουρασάο, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα σαν Κύπροι δεν θέλουμε να πάει καλά ο Παναμάς, έτσι. Αν πρέπει να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και τις αρχές μας και τα ιδεώδη μας, δεν πρέπει να πάει καλά ο Παναμάς.
1: Κοίτα, ο Παναμάς δεν θα προκριθεί.
0: Παναμάς, Λίχτεσταϊν, Παρθένη Νήσι, Τζέρσεϊ Άιλαντς.
1: Το Man Island, πως το λένε της Αγγλίας.
0: Ναι, Jersey Islands και όλα αυτά δεν πρέπει να εξαφανιστούν, να μην είναι μόνοι μας.
1: Δηλαδή Άγιος Χριστόφορος.
0: Το μοναδικό πλυντήριο. Άγιος Χριστόφορος δεν είναι πλυντήριο.
1: Εντάξει, αλλά μην ανησυχείς, γιατί ο Παναμάς είναι στον γκρουπ μαζί με Αγγλία, Κροατία και Γκάνα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν διάβασα ακόμη Μουντιάλ, διάβασα Ομόνια προς το παρόν. Είμαστε έτοιμοι και θα κάνουμε την κουβέντα σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζουμε ότι στο 29.50 με την ένδειξη Weber ή στα ελληνικά ή και στα αγγλικά, σωστά.
1: Ναι.
0: Weber με W. Ονοματεπώνυμο και πολύ.
1: Και ηλικία.
0: Και ηλικία. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά αξίας 750 ευρώ.
1: 850 ευρώ.
0: Που ψήνει ταυτόχρονα, πιστέψτε το ή όχι, 9 μπιφτέκια. Ναι. Σωστά για το λέμε. Ναι. Break και επιστροφή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για σύναψη συμφωνίας με το το Ιράν. Σε ενεργό πυρήνα της Χαμάς ανήκουν οι Παλαιστίνοι που έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Αυξήσεις προς αυξήσεις. Φουσκώνει εκ νέου το κρατικό μισθολόγιο. Η ΆΤΑ δίνει νέα άνοδο. Αφαλατωμένο νερό όπως το Κατάρ. Τη Δεγκάνη Κύπρος για να επιλύσει το υδατικό και να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς πάει το σχέδιο ενοικίου εν αντιδόσεις. Πόσοι αιτήθηκαν στο νέο παράθυρο ευκαιρίας. Ευρωπαϊκή Ένωση. Οριακές ισορροπίες μεταξύ κρατών μελών για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Τράπεζες. Ο πόλεμος απέτρεψε τις επιχειρήσεις από το να ζητήσουν νέα δάνεια. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος πόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε, επιστρέψαμε, Sport FM 95, είμαστε Mappe Show και από σήμερα ο σταθμός έχει να δωρήσει ένα πολύ σημαντικό
10: μια ψησταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ με την ένδειξη Weber, ονομάται πόνιμο και την ηλικία σας στο 2950, μπαίνετε στην κλήρωση όπου θα γίνει την 3η, 30 Ιουνίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.
9: Okay. Λοιπόν, αρχικά να σας πω κιόλας ότι ξέχασα ότι κάτι που έμαθα και νομίζω ότι είναι επιβεβαιωμένο. Αύριο θα γίνει μια συνεδρία. Αύριο είναι Τετάρτη. Ναι. Αύριο θα γίνει μια συνεδρία η οποία είναι ψιλοκαθιερωμένη, δηλαδή. Δεν είναι κάτι έκτακτο. Μεταξύ των τριών ομάδων της Λεμεσού και των αρμοδίων του γηπέδου. Στο πλαίσιο, ας πούμε, των δραστηριοτήτων της εταιρείας Triple A. Όχι του Κούμα, των Λεμεσιανών. Που είναι 33 Άρης, 33 ΙΑΕΡ, 33 Απολλώνας. Και μέσα σε αυτή τη συνεδρία, εξ όσων καταλαβαίνω, θα συνεδριάζουν θα εξετάζουν, ας πούμε, διάφορες καταστάσεις. Και φυσικά θα εγκρίνουν και το συμμετοχή της ΠΑΦΟΥ. Θα εγκρίνουν την παροχή.
10: Ναι. Την παροχή του γηπέδου.

0: 30-35% ετήσιων υγείου. Δηλαδή μόνο ζητάει από έπαιξη.
1: Okay.
0: Δηλαδή αν ξέρω εγώ το ενίκιο του ΑΜΕΓΑ του γηπέδου στο Κολόσσι είναι 500,000. Yeah. Η επάφη μπορεί να δοκιμάσει και 20-30.000 ευρώ. Ναι. Άρα, όποιο από εσά σκεφτόταν. Γιατί θυμάμαι μετά των τελικών του Απόλλων.
1: Ναι.
0: Αλλά και αελίστε παλαιότερα.
1: Ναι. Ναι, παρακαλούσαν να με δύο.
0: Ναι, πρώτα οι αελίστε και μετά οι απολωνίστε. Όσοι σκεφτήκατε ότι θα δοκούμε το γήπεδο τη Πάφου, που για μένα δεν είναι καθόλου το πρόγραμμα. Είναι, θυμίζει μου κάτι μητσιού που ήμασταν όταν ήμασταν. Και παίζαμε στι Αλάνε που ήταν δική του η μάπα.
1: Ναι, έπιανε τη μάπα, ναι, γεια σα.
0: Ναι. Που δυστυχώς είναι η προκόψη σε όλη την κοινωνία. Εμείς προσπαθούμε. Έτσι. Δεν είναι και πολύ συμφέρον. Δεν είναι και πολύ προς το συμφέρον των ομάδων σας. Και ειδικά για, μιλώ για την Πάφο που ειδικά η Πάφος και ο Άρης είναι αυτοί που πληρώνουν τάκ.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Άρα να μην τους δώκουμε το γήπεδο, να μην τους δώκουμε το γήπεδο, να μην τους δώκουμε το γήπεδο, κρατήστε το με την παρέα σας.
1: Όχι, γιατί ας το αστιεύεσαι.
0: Αυτό θέλω να
1: αστιεύεσαι.
0: Δώστε τους το γήπεδο και σιωπάτε. Όλοι οι ενωμένοι έχουν 100 σύλλη Κυπρέοι που το σωματείο του Παναμά είναι κουκούλες, λένε ας εδώ. Άρα επιάντησε τον... Τι εννοείς αγαπητέ.
1: Έλα ρε φίλε, γιατί πρώτον κύριο για να μπορέσει να παίξει ράμε.
0: Και εννοείται ότι θα εγκριθεί η Πάφος για να παίξει λεμεσό. Γιατί, εξηγούμε γιατί. Εάν παραδείγματος χάρη δεν ήθελε.
1: Τρία γήπεδα εννοεί να ξένα εγκριμένα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι της εταιρείας, είναι των λεμεσανών.
1: Μπράβο.
0: Η χρήση, ας πούμε, του γήπεδου. Αν θέλουν το παραχωρούν, αν θέλουν όχι. Και εξηγούμε γιατί η Πάφος. Πέραν του ότι έχει συμβάλει στο να πληρωθεί το μεγαλύτερο ή τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του ενοικίου. Εάν ο Απόλλωνας, ξέρω εγώ, ήθελε να μείνει Πάφος εκτός, πες ότι άκουγε εκείνη τη μερίδα των οπαδών της διοίκησης και συνεννούσε να μην παραχωρήσει ο γήπεδο. Η ΑΕΛ τι ψήφιζε.
1: Θα το...
0: Να το δω. Ναι. Αν η ΑΕΛ αποφάσιζε να μην ότι...
1: Αριστερό στάνταρ είναι ο Δόκη.
0: Ναι, ο Άρης σίγουρα το είδαμε το δώσει, ας πούμε. Θα το δώσει,
1: γιατί ο Άρης σκέφτεται επιχειρηματικά. Αν ένας πει έτσι, άλλος να πει γιουβέτς.
0: Εννοείται ρε φίλε, μπορεί να συμφωνήσουν, ας πούμε. Άρα η Πάφος θα παίξει στο ΑΜΕΓΑ, δηλαδή και αύριο νομίζω θα γίνει και η έγκριση επίσημα για να πάνε να παίξουν οι Παφίτες στο, για το Europa Link, σωστά?
1: Ναι. Okay. Τα τρία γήπεδα μέσα στην Κύπρο που αυτή τη στιγμή μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες League Phase είναι η Αρένα, το ΑΜΕΓΑ και το ΓΑΣΠΗ. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο έχει αυτή τη στιγμή την έγκριση. Βέβαια κάθε χρόνο ανανεώνονται, αλλά... Mm-hmm.
0: Κοίτα, θα προσθεθεί εντός ολίγων χρόνων θα προσθεθεί και το. Το Στήριο Κυριακίδη, σωστά.
1: Ναι,
0: και δεν ξέρω, αλλά με τα ριάκια που είπε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα δώσει στις προσφυγές ομάδες τη Σκάλα.
1: Μπορεί
0: να κάνουν και τον τελικό του Champions.
1: Δεν μπορούν οι συγκεκριμένες ομάδες να κάνουν γήπεδο που να μπορεί.
0: Είναι γνωστή ιστορία που πήγα στον Προεδρικό, είπαν του θέλουμε λυσπάτουλα και του είπαν του όχι, ενώ σύνομαι το γήπεδο να κάνουμε ξανά. Καταλάβετε, ετοιμάστε.
1: Πόσα ήταν, 60 εκατομμύρια που ήθελαν οι τρεις.
0: Κάτι τέτοιο είχε εξαγγείλει. 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια για τη Σαλαμία, να έρθω και εθνικό. άμα τσατίσει και Πέμπτες παίζει Πάφος και Απόλλωνα και Παιδούχη.
1: Δεν θα τσατίσει να παίζει Πέμπτη και Απόλλωνα και η Πάφος και η Παιδούχη.
0: Προσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα.
1: Προσαρμόζει η UEFA. Και παρεμπιπτόντως, αν αυτό γίνει, ας πούμε, στην πρώτη κλήρωση. Την πρώτη κλήρωση, δηλαδή που παίζει η Πάφος στο Europa League και ο Απολλωνάς στο Conference, προτεραιότητα έχει η ομάδα που είναι στην πιο πάνω διοργάνωση.
0: Άρα προτεραιότητα για να παίξει τη Λεμεσό έχει η Πάφος. Όχι για να παίξει τη Λεμεσό, για να
1: αν...
0: προσαρμοστεί στις ημερομηνίες της. Έχει η Πάφος.
1: Ναι.
0: Το Αποελή θα παίξει στο Πασκάλ. Λέω 309. Ο καθένας το αυκιολίν του. Για σήμερα κάστος δίπλα σου στην αναγέννηση του στην αναγέννηση. Κύριε 860, να την περάσουμε τη λέξη ή να τη διαγράψουμε. Στην αναγέννηση, εντάξει. Λοιπόν, ένας εδώ λέει τι γίνεται με Μοντρνόρ, Κάστανο, Κακουλή. Θα τα πούμε. Αφού σε άλλες χώρες, π.χ. Καζακστάν και άλλες, πηγαίνουν σε άλλες πόλεις που έχουν γήπεδα με ευρωπαϊκά κριτήρια. Ναι. Τι σχέση έχει όμως αυτό. Και οι Λεμεσανοί πήγαιναν στη Λευκοσία.
1: Γιατί τι κάνει η Πάφος. Πάει σε άλλη πόλη.
0: Και η Πάφος κάνει αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Πάει σε άλλη.

0: Πολύ.
1: Άλλο τόνο και άλλο ταλό, παιδιά, δεν έχει να κάνει με το.
0: Ναι. Σε χώρες υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες μπορεί να μην έχουν ένα γήπεδο παρεμπιπτόντου στο οποίο να είναι.
1: Τι εννοείς και
0: υπάρχουν χώρες τις οποίες άμα δεις τα γήπεδα λαλείς τι.
1: Και τι κάνετε, κλείνει τα
0: το
1: μάτια.
0: Το καλύτερο γήπεδο το Ingrid.
1: Κλείνει τα μάτια η UEFA, ας πούμε.
0: Υπάρχουν κάποιες δικλείδες τις οποίες αξιούπια.
1: Αφού στο πάμε ρε 008, άμα τσατίζει να παίζουν στο ίδιο γήπεδο, προσαρμόζονται οι ημερομηνίες αναλόγως.
0: Δηλαδή μπορεί να σου βάλει Τετάρτη ένα παιχνίδι, Πέμπτη το άλλο παιχνίδι. Ή μπορεί να σου βάλει να γυρίσει ανάποδα, να παίξει πρώτα εντός και ύστερα εκτός. Ή το ανάποδο.
1: Ο Σαρφό πάει Μουντιάλ ή είναι ζώνη Σέκερ. Ζώνη Σέκερ, τι ζούσαμε, ρε. Τι μα, ο ακροατή του φεστιβάλ Παχνών παρακαλώ να ζήσει μια ζωή ή είναι μάλλον στι προβολέ και παρακολουθεί ταινίε. Τι είπε ο Γενικός Ελεκτής, πρέπει να είναι σοβαρές αρπαχτές που έγιναν πού, όσον αφορά τις ομοσπονδίες. Μα είναι, ξέρεις, ένα διαχρονικό σκάνδαλο το οποίο λίγο πολύ γνωρίζει όλη η κοινωνία. Όσοι τέλος πάντων ασχολούνται έστω και επιφανειακά με τον αθλητισμό, και να είναι καλό ο Γενικός Ελεκτής το επεσήμανε. Τώρα θα γίνουν αλλαγές. Νομίζω πως όχι. Πότε θα μας πούν για γήπεδα ότι είναι αδειοδοτημένα για πρώτη κατηγορία? Θα βγουν την τελευταία. Ναι, είναι γνωστή ιστορία που θα βγει η αρχή αδειοδότηση των γήπεδων και θα πει ότι το αμόχωστο σίγουρα δεν μπορεί.
0: Εσύ, όταν ανακοινώνεται η προκήρυξη, γράφει μέσα μέχρι πότε μπορεί κάθε ομάδα να δηλώσει γήπεδο. Άρα υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Είχε χρονιά που είχαμε τρεις ομάδες ομίλους και παίζαν και οι τρεις στο ΑΣΠΗ, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Και χρειαστήκαμε και ο πόνους για να τα φέρουμε εις πεωράς, γιατί έχει και ο συντογρασίδι.
0: Μόνο και ο πόνους.
1: Ο Άρης και η Πάφος πληρώνουν cash, είτε cash πληρώνουν, είτε λεφτά της Μονόπολης, είτε ξέρω εγώ.
0: Όχι, λεφτά της Μονόπολης, όχι.
1: Είναι τρόπος του Ρέγγιν. Ανταποκρίνονται πλήρως, κύριε Κατραγατρός, 16. Είμαι ο φυσικός των Παχνών, χαιρετώ φίλο μου τον 180 που μελετάει κιόλας για τον παγκόσμιο και περιμένουμε τις απόψεις του, τις επισημάνσεις του.
0: Ο Σαρφό παίζει σε χώρα η οποία είναι στο παγκόσμιο, παίζει στο Ουζμπεκιστάν.
1: Εντάξει ρε Μαγκή, εγώ παίζω σε χώρα που και εγώ ταξίδεψα. Εντάξει, δεν πάει έτσι.
0: Στο Ουζμπεκιστάν έπαιξε ο Ριβάλτο κάποτε.
1: Θα πάω σήμερα εδώ το backrooms. Ιδέα δεν έχω από αυτές τις ταινίες που παίζω στα κυπριακά σινεμά, κύριε 331. Αν είναι να έβλεπα μια ταινία, θα ήταν καινούργια το Αλμοδόβαρ που φυσικά στην Κύπρο δεν ξέρω και αν ποτέ θα έρθει. Ακούετε, λέει για τους νέους κανονισμούς της FIFA, αληθεύει το 3 corner penalty.
0: Τι 3 corner penalty?
1: Το penalty, με ρόγιολα, το penalty, 3 corner. Και πίπκολα μαζί με τη Ρομπιτά. Δώσ' πάει, κύριε 709. Ποιος είναι ο Αντρίκος ο Μπακάλες που κάνει τους κανονισμούς, έφυγε ο Ιφαντίνο ο Βρυγόλακας.
0: Πάμε σε κάποια φάση. Πρώτον, θα αλλάξει το offside. Να αλλάξει εκεί.
1: Δηλαδή.
0: Να αλλάξει. Να γίνει και μου λαλούμε ότι αν καλύπτεται έστω ένα σημείο του σώματος, είσαι καλυμμένος.
1: Δεν μπορεί να κάθομαι κλούβα που λέει όλος.
0: Θα μπορείς να κάθεσαι κλούβα. Πρέπει να καλύπτεται ένα σημείο του σώματος. Θα παίζεις 53 ρε Χρήστο.
1: Ναι.
0: Δεν θα παίζεις με την τρίχα. Ότι εξέχει η μύτη του παπουτσού, εξέχει η μύτη σου, εξέχει ο ώμος σου.
1: Γιατί να κρατούμε τη ρίγα, ποιο είναι το όριο.
0: Ναι, ναι, το όριο θα είναι ότι έστω και ένα σημείο.
1: Να κρατούμε τη ρίγα σαν Κύπρις, να πάμε και να πάμε
0: το ανάποδο. Να πάμε το ανάποδο. Εάν έστω και ένα σημείο του σώματος σου καλύπτεται από τον αντίπαλο, τότε δεν θα είσαι σε θέση.
1: Έστω και ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σου καλύπτει τη φτέρνα και ολόκληρο το σώμα είναι μπροστά. Ναι, okay. Ναι.
0: Σε κάποια φάση θα γίνει αυτή η αλλαγή. Η άλλη αλλαγή που θεωρώ ότι θα γίνει είναι ότι θα μεγαλώσω σε κάποια φάση είναι το τέρμα.
1: Ναι, την πάρα.
0: Θεωρώ ότι θα δούμε. Βλέποντας την εξέλιξη των τερματοφυλακών που πλέον.
1: Γεμίζουν τα κολπό.
0: Ναι, ναι. Και
1: με τον Οτσόα δεν το τσέντα γεμίζει όμω ο Οτσόα τα κολπό.
0: Ο Γαπίν όμω 10 πόντου πιο.
1: Είναι, ο Καπίνο είναι. Ναι, όντως. Εντάξει, ρε Μαγί, σκέψα έναν 10 πόντου πιο κοντό που τον Οτσόα. Είναι και λογικό ότι είναι 10 πόντου πιο ψηλό του.
0: Δεν
1: ξέρω να περιμένω.
0: Δεν θα σου πω ότι ο Οτσόα είναι πάνω από ένα 80, είναι.
1: Μα δεν είναι πάνω από ένα 80.
0: Είναι πάνω από ένα 80. Είναι 85 ο Οτσόα.
1: Όσον και πάει στρατονόμο, ρε τούτο. Δηλαδή, ναι, αλλά ένα 85 για τερματοφύλακα, ρε Μαγί.
0: Αχ.
1: Τι εντάξει, χαμηλό σε όρισε.
0: Ναι, ναι, ναι. Για μένα να δεις πως η δουλειά θα έχετε μόλις γίνει τούτη αλλαγή το offside, ναι. Μόλις γίνει η αλλαγή το offside θα είναι.
1: Έχει άλλη ομάδα που ο κόσμος μπορεί να σφυρά του Χάμπου και του Μάρκες ότι επούλησαν την ομάδα και την ίδια ώρα να φωνάζει ότι έπρεπε να μείνει ο Άδωνη που ευκήγε να απευθεία στην ΑΕΚ, που έκλεισε απευθεία στην ΑΕΚ. Κατάλαβες τον που λέει. Είναι λίγο ανάποδη οπαδή, ναι, γενικότερα. Πώς να το. Ενώ 85 παίζει σέντερ σε μπάσκετ, λέει, Κύπρου και δεν έχει κάνει.
0: Είναι και κάποτε, ο παπάς του Άρτα, δεν άλλωσαν ότι 70 κάτι.
1: Ο Σόκε πάει στράτον όμως, Σόκε ή ο Γιούπιτς, ένας από τους δύο πάει.
0: Ο Γιούπιτς περνά το όριο του στράτον όμως.
1: Είναι ο Γιούπιτς που επιλέχθηκε λόγω ύψους. Και κάνει τεράστια χρονιά, σαν αντίστοιχο με ο Σόκε που αποδείχθηκε φέτος ότι δεν μπορεί το παιδί.
0: Μα είναι εκτός ύψους. Ναι.
1: Μόνο η Ομόνια 29 θα κάνει επένδυση των budget της και δεν θα τα δώσει όλα για τους παίκτες όπως κάνουν όλες οι ομάδες και στο τέλος δεν υπάρχουν αυτές. Α, ότι το 75% του budget θα πάει για το πολυόρφο σωματείο και το προπονητικό μας που θα έχει και άλλα αθλήματα, λέει ο
0: 30. Σωστό, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, ρε. Ενώ αν επενδύσει συνεχώς τις εγκαταστάσεις σου.
1: Ναι. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα δικαιωθεί.
0: Θα έρθει να σε βρει. Απλά πρέπει να έχει την υπομονή.
1: Μα φαίνεται ότι τις 29 τις έχουν την υπομονή.
0: Ωραία.
1: Λόγο. Δεν είναι. Είναι παιδιά της Πινελόπης, πώς να σου το πω.
0: Ωραία.
1: Όχι, είναι μεθοδολογία τους, ρε φίλε. Δεν είναι. Ο Αλίμ, γιατί διαβιβάσεις. Δεν το καταλάβω.
0: Γιατί διαβιβάσεις, ρε φίλε.
1: Ο Κούντο Απόλλωνα, τι ύψος έχει ο Κούντο Απόλλωνα, δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλός, όντως, ας πούμε. Δηλαδή, δεν γεμίζει το κολπός του.
0: Ο Κούντο Απόλλωνα, ο οποίος είναι και 33 ετών, είναι έναν 89.
1: Εντάξει, φίλε, ναι, okay, ναι.
0: Μια χαρά είναι το 89.
1: Νομίζω από το 1994 και πάνω ξεκινά ο θεωρητή γίγαντας ο τερμοφύλακας.
0: Εντάξει.
1: Όπως κάτι Κύπριο, ας πούμε, τύπου Φαπιάνο.
0: Φαπιάνο, πόσο είναι.
1: Σίγουρα είναι 94, το πιο λίγο. Α, δεν είναι μαγικά.
0: 97.
1: Είδες. Πια στη Ρίγα. Το φετινό παγκόσμιο, σύμφωνα με την φανούρια θεωρία, είναι αποτυχία. 48 ομάδες δεν είναι ούτε το 40% όλο το χώρο. Είστε άρρωστοι, ρε Μερική, άρρωστοι. Ενδεχομένη αλλαγή στο offside, όπως την εξηγήσατε, θα αλλάξει όλη τη φιλοσοφία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, αφού στην ουσία καταργείται το τεχνικό offside.
0: Τεχνητό,
1: με συγχωρείτε. Οι άμυνες θα τραβηχτούν πίσω με αποτέλεσμα τη μείωση των ευκαιριών.
0: Απ' την άλλη, όμως, θεωρούν ότι πολύ πιθανόν, βασικά με κάποιες μετρήσεις που έχω, θεωρούν ότι τουλάχιστον κατά δύο τέρματα θα αυξηθεί ο μέσος όρος στους αγώνες που βλέπουμε.
1: Ναι, υποθέτω, κύριε 060, ότι η Τεχνική Επιτροπή, αυτή η σοφή των σοφών της FIFA, είναι αρκετά στελεχωμένη και καλύπτουν όλο το φάσμα, ας πούμε, της θεωρίας.
0: Έτσι και μια δεκαετία μου τώρα λέω, Βέγγερ, εν τω μεταξύ το συγκεκριμένο σε κάποια φάση.
1: Γιατί όλοι λένε ότι η Ομόνια παίρνει τον Λουκάσεν. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα σιγουριάς είναι ότι θα κάνουν upgrade στον αριστερό στόπερ. Αυτό μπορώ να σας το πω με τα σιγουριάς. Θέλουν να κάνουν upgrade. Και θα, ο Αμό επειδή μάγειρασε τέτοια αξιωματικό. Τι σχέση έχει όλα αυτά με τον Αμό τώρα? Τι λες, Μάγκη, it's coming home, ξανά μείνει homeless πάλι, λέει ο
0: Ξαχόμπλες.
1: Φανταστείτε με τα νέα κολπός, ο Ζόχο και ο Τσάστιν, τίποτα δεν αναφράζει, πρέπει να πάει. Ούτε όχι ότι ήταν Κυπαρίσι, αλλά ακόμη πίνει νερό στο όνομά του.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι,
1: ναι, okay, ο Κιώτης δεν ήταν Κυπαρίσι, ήταν όμως, ξέρω εγώ, Καναουρκά, κάτι ήταν.
0: Ήταν 86 ήταν ο Κιώτης. Πιο χάτω από τον Γκουν.
1: Πάμε Ομόνια, γιατί κάνει παράπονο ο κόσμος. Και όσο τον εμείς ακούμε τον κόσμο, γιατί είναι ό,τι θέλει ο κόσμος. Το έχουμε.
0: Α, είναι ένα εκατοστό πιο ψηλό, συγγνώμη μου τον Τσόα.
1: Ποιος?
0: Όχι, ό,τι.
1: Το λοιπόν, πριν πάμε στην Ομόνια, είναι ο φίλος μου των Παχνών. Πρώτον, Βραζιλία πρώτη όμιλο.
0: Αιτή τελευταία και Σκωτία πρόκριση.
1: Δεύτερον, Τουρκία πρόκριση. Τρίτον, Ακτή Ελεφαντοστού πρόκριση. Τέταρτον, Ισπανία, Ρουάι. Πρώτη-δεύτερη, Σενεγάλη πρόκριση, έκτον Πορτογαλία, Κολομβία πρώτη-δεύτερη σειρά. Εντάξει, τα 50 ευρώ σας γίνονται σίγια, δεν μ' αρέσει ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να είσαι λακωνικός. Τάκ, τάκ. Λοιπόν, ερώτηση. Πόσους παίκτες έχει αυτή τη στιγμή η Ομόνια στον κατάλογο Α?
0: Πόσους?
1: Μου πείτε μου εσείς.
0: Να βάλουμε τα αστεράκια, να μην τα βάλουμε.
1: Όχι, θέλει να πετάξει αστεράκια, θέλει να βγάλει στο σπαθί.
0: Με τα συμβόλαια που υπάρχουν.
1: Με τα συμβόλαια. Όχι, βάζοντας και τις ποδοσφαιρικές φήμες μέσα. Βάζοντας, ξαναλέω, όλη την κουβέντα που γίνεται γύρω από
0: το ποδοσφαιρικό. Πάμε. 14 πλην Κίτσος, πλην Μουσαλόφσκι.
1: Α, το Μουσαλόφσκι, ποιο το χέρι,
0: 12.

0: Μουζάλοφσκι.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει Μουζάλοφσκι. Βγάλουμε το, μην το βάλουμε στην.
1: Εντάξει, πιάμε στου 12 και προσθέσαμε τον Μοντνόρ 13.
0: Νομίζω ο Μάκη έχει δίκιο. Και δεν υπολογίζουμε ούτε τον Σεμέδο ούτε τον Τιουγκού.
1: Που έχουν πρόταση στα χέρια του.
0: Ναι. Εσύ έβαλε μου και ο Φαμπιάνο, δάμε πάλι. Σου είπα, αφκά το Φαμπιάνο.
1: Δεν ξανά τίποτα σου τώρα. Κρατά το ίδιο που κάνει πρόβλημα.
0: Πώς είναι τότε, ρε. Είναι ένας, δύο. Ούτε και ο Κίτσος. Άρα, ένας ο Μάρης, δύο Κουλιμπαλί, τρεις ο Μαγιαμπέλα, τέσσερις ο Τάνκοβιτς, πέντε ο Σίμιτς, έξι ο Ευάντρο, εφτά ο Χατζηγιοβάννης, οχτώ ο Έιτινγκ, εννιά ο Ζόχο, δέκα ο Μαέ, έντεκα ο Μπάλκοβιτς, δώδεκα ο Ντουμπάτζο. Άρα έχουμε 12 παίχτες.
1: 12.
0: Δεν 10 παίχτες. Δεν περιλαμβάνουμε τον Κίτσο,
1: ναι,
0: που θα κριθεί αν θα γραφτεί ή όχι. Ανάλογα με την, με την αποθεραπεία,
1: ναι,
0: του. Έτσι. Πόσους είπαμε, 12.
1: 12.
0: Άρα απομένουν 5 θέσεις.
1: Ναι, η μια είναι του Μοτνόρ.
0: Άρα 4 θέσεις. Και πώς παίξεις να πιάμε.
1: Δυο τερματοφυλάκες.
0: Γιατί δυο, ρε.
1: Να έρθουν δύο.
0: Εντάξει, ο ένας είναι ένα καταλόγο βίντεο.
1: Εντάξει, ρε Χριστό, οκ. Okay. Σου λέω τα ερώτησες με τι.
0: Για τους 17, ναι.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε 13 παίχτες και έχουμε να πιάνετε.
1: Αριστερό στόπερ, δεξί μπακ σε περίπτωση που δεν παραμείνει ο Ντιουγκού.
0: Ναι.
1: Οι δύο τερματοφυλάκες όπως σου είπα, και έχουμε και μια θέση στο κέντρο.
0: Και σε μέτω.
1: Α, έχουμε και εξτρέμ. Ναι.
0: Περίμενε. Έχουμε τερματοφυλάκα να φύγει ο Ζόχο.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα αριστερό στόπερ.
1: Σωστά.
0: Έχουμε δεξί μπακ.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να είναι ένα από του Σλοβαίνου και τον άλλον. Το...
1: Που γραφτεί τον.
0: Ένα μπαμπαγκίτα, όπω λέγονταν.
1: Πέρετ.
0: Ο Πέρετ είναι. Α, τι έμαθα εγώ, Πέρετ. Έμαθα ότι παίζει για δεκάρινα. Τόσο είναι επιθετικό σκάφ. Δεν ξέρω, κάποιοι έγραφαν κεντρικό.
1: Όχι.
0: Επιθετικό σκάφ είναι και παίζει.
1: Ναι, οκ. Okay. Άρα, η Άνερτη Πέρετ δεν έχει Καστάνο.
0: Α, είδε να μου γίνεται ότι. Ότι με την, ανάμεσα σε όντες μεταγραφές υπολογίζουν και τον Κάστανο. Άρα θέλουμε να πιάνε 5 παίχτες, αλλά έχουμε 4 σκηνές.
1: Mm-hmm.
0: Ευελπιστούν ότι ο ένας ήταν ο Κάστανος.
1: Οκ. Okay. Αγιώς κάποιος πρέπει να είναι καταλόγω Β'.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Αυτό που με τα σιγουριάς μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω κιόλας αν είμαι κατανοητός. Αυτό που με τα σιγουριά μπορούμε να πούμε είναι ότι, και το γράφω σήμερα στο 24 Sports, είναι ότι ο Μοντνόρ είναι ο Αντισεμέδο. Τέλος.
1: Και αν μείνει ο Σεμέδο, καλός.
0: Και αν μείνει ο Σεμέδο, καλός. Αν μείνει ο Σεμέδο, υποπτεύομαι ότι η Ομόνια θα έχει παραδείγματος χάρη το Σεμέδο, το Μοντνόρ, το Μαγιαμπέλα, το Νεβάντρο
1: και
0: το Χατζηγιοβάνι. Θα έχει 5 εξτρέμ. Εκ των 5 θα βαφτιστεί κάποιο σεκάρι. Όπως έγινε πέρσι με τον Ντάνκοβιτς.
1: Ναι, αλλά είναι ο Ντάνκοβιτς δεκάρι.
0: Άμα και όλο ένα δεκάρι, δεν μπορώ. Και ίσα ίσα που μεταγραφή του επιθετικού χαφ δεν θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος. Αλλά σήμερα που κάτσα θυκευάσω, ας πούμε, ο Μοντνόρ είναι μικρό ανυψάκι του σε μέδο. Δεν βρίσκω κάτι που... Δηλαδή τόσο καιρό δεν ξέρω αν το...
1: Στα νιάτα του. Στα νιάτα του σε μέδο.
0: Με πολύ καλύτερες ψηφίες πως σε μέδο με ρωτάς, α.
1: Okay. Οκ, okay, αλλά αριθμούς εννοώ που θυμίζουν σε μέδο σε εκείνη η ηλικία.
0: Όχι, μα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά τους είναι, ξαναλέω, ανυψάκια.
1: Ναι.
0: Θυκιός του ένας, αλλά από εκεί πέρα ο Μοντνόρ έχει και την προοπτική, είναι ψιλολανδός, ξεκίνησε πιάντο μου την Αυστρία. Εννοώ, είναι 23 χρονών, είναι διεθνής με Σουρινάμ. Με σχετική άνεση μπορεί ο Μπλασάρης στην ευρωπαϊκή αγορά. Αν κάνει πιο καλά μάτσι.
1: Ναι. Ιδιαίτερα πλέον με την που η Κύπρος. Ο Σεμέδο πόσο είναι, ρε.
0: 32.
1: 32. Ωραία.
0: Μα ο Σεμέδο
1: πριν
0: δεν
1: μια
0: πάει
1: δεκαετία. Ένα λεπτό, ρε Χριστό. Πριν μια δεκαετία, όταν ήταν ο Σεμέδο 22, η Κύπρος στην αγορά της Ευρώπης δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, ελάχιστες ήταν οι πωλήσεις που έκαναμε, ας πούμε, που την Κύπρο προς τα έξω. Πλέον έχει αλλάξει το στάτους της Κύπρου.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αν τότε έβλεπε.
0: Έχουμε συνδεθεί με την Ευρώπη, ρε Πέτορ. Έχουμε συνδεθεί με την Ευρώπη.
1: Τότε ξεκινούσαν τα πρώτα βήματα μα, έγιναν οι πρώτε πωλήσει.
0: Ρε, θα με πέσει ο Ιωβό Αβίδη στην ΑΕΚ, και καθόμαστε στον Λίγη πριν, βλέπουμε το. Που παίζει μα πάμε στην ΑΕΚ. Να, ήταν.

0: γεγονός με στη Μαντρίδα μας είναι το πράγμα. Όπου έχει πολλούς πετινούς, αρκεί να ξημερώσει, ναι κύριε 007, αλλά ξεχνάς και το αστέρι που λέγεται, την υποσημείωση που λέγεται Μπέρκ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμου Γεωργίου. Μια ανακοίνωση της ΥΠΑΦΟΣ γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Όρσιτς. Προτεραιότητα αποτελεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Λουκάσεν, πρόταση στον Εθνικό Άκνος για την απόκτηση Αγγελόπουλου. Παρελθόν και επίσημα από την ανόρθωση, ο Αποστόλος Μακρύδης με την ομάδα να ψάχνει για νέο τεχνικό διευθυντή και προπονητή. Αναμονή για την απάντηση Κίκο, νέο συμβόλαιο θα προταθεί στο Σένσι. Για ξεκαθαρή διάφορα φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, κάνει αναφορά στην ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την αποχώρηση του από την ΑΕΛ ο επιχειρηματίας Κρίς Παναγιώτου. Στο μεταγραφικό σε πρώτο πλάνο, ο Βόσνιος επιθετικός Χάμζα Τσατάκοβιτς. Στο απόλυσε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου για τη θέση προπονητή. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαύες στο Μάγερ, αποχωρεί ο Λαγίνγκα, δύσκολη παραμονή Ντράζιτς, ξεκαθαρίζει η Αμαντσίνη. Παρελθόν από την ΑΕΚ, ο Περεπόντς πέρασε από εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο Ζαχαρίας Άδωνη. Σε καλό δρόμο η περίπτωση Πάνκοφ. Καμία ανησυχία στην Ομόνια για τη μεταγραφή Ανδρώνικου Κακουλή παρά την ανακοίνωση της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Μια ανάσα από την απόκτηση του Μοτνόρ ψηλά στη λίστα ο Γκάστανος. Δύο τερματοφύλακες αριστερό στόπερ δεξίμπακ και σε περίπτωση που δεν παραμείνει ο Ντιουκού στο μεταγραφικό πλάνο. Στον Άρη αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από το υφισταμένο ρόστερ. Στόχος η ενίσχυση με νεαρούς παίκτες που θα έχουν μεταπολιτική αξία. Στον Απόλλωνα σύντομα αναμένεται να προκύψουν ανακοινώσεις για τους οικονομία Θανασίου και Άγγελο Αντρέου. Ανοιχτό το θέμα Βούρου. Στο τελευταίο της αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 τη Μολδαβία στο Δασάκι.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Etienne Camara της Charles Roy σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα. Την περίπτωση Ρικάρτο Καλαφιόρη της Arsenal εξετάσου στη Real. Τέλος όχι στη Φιέντορντ απάντησε ο τεχνικός Όλιβερ Γκλάσνερ καθώς προτιμά Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλό ρίζικο.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
13: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV. Η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
15: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο βίντεο ημίχρονο τούτη εδώ τη εκπομπή. Ακούτε Μαπέ Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ενώ στο 2950 από σήμερα μέχρι και την 30η του Ιούνιου, Μάκη.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά αξίας 850 ευρώ τη Βέμπερ Grill Q1200. Στο 2950 Βέμπερ.
0: Πάμε, λέει.
1: Συγγνώμη, να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, και το τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Λοιπόν, άκουσε εδώ ρεπορτάζ να σου πέσει μας έλεγε για την Ομόνοια. Δεν ξέρω ποιος μας σώστηκε, μπορεί να είναι ο κύριος Παπασταύρου, έτσι. Και αποφάσισε να γίνει κοριός. Λοιπόν, πρώτον, φεύγει ο Ζόχο, έρχεται βασικός θεματοφύλακας. Το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, φέρνει στόπερ αριστεροπόδαρο. Συζήτηση με Λουκάσεν, δεν είναι αριστεροπόδαρος και είναι σαν έξι. Ενδιαφέρουν ο Μάξο και ο Γιωρίς από την Χάρβη.
1: Ναι, αλλά περίμενε.
0: Χάρβη. Με... Περίμενε, πώς λέγεται λέει, η πόλη της Γαλλίας. Χαύρη.
1: Ναι.
0: Χαύρη, ναι.
1: Ο Λουκάσεν όμως παίξε αρκετές φορές ως αριστερό στόπερ.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αριστεροπόδαρο.
1: Όχι.
0: Δεξιόν μπακ βασικό, προτεραιότητα Κορέα της Πάφου, ενδιαφέρει ο Ίκο Σίλβα της Λωριά και με προτεραιότητα στην παραμονή του Ντιουγκού για δεύτερο. Αν μείνει ο Ντιουγκού, τότε θα φύγει ο Ντουμπάτσο, αν όχι μείνει ο τελευταίος. Τέταρτον, αμυντικός μέσος βασικός άμεσα. Αμυντικό χαφ, δεν συμφωνώ μαζί σου.

0: Πέμπτο.
1: Ξεχωρίζει. Αν είχα χάφει ο Μάριτς ο Γκούσουλος, είναι.
0: Ναι. Και ο Ανδρέου. Και ο Έιτινγκ.
1: Μπορούν να παίξουν.
0: Μπορούν να παίξουν. Πέμπτο. Ξεχωριστή περίπτωση ο Κάστανος. Επίσης η περίπτωση σε μένα πιθανόν να κρίνει και την παραμονή Χατζηγιοβάννη. Μπορεί να φύγει αν υπάρχει ανάγκη για προσοχή κάποιου άλλου και όλα αυτά είναι απόλυτα συνυφασμένα με το πώς θα πάει στην Ευρώπη ή κάποιος τραυματισμός ή πόλης ηλίου 046. Μας εγκομπλέ. Μας γέμισε ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
1: Ναι. Μια αστράκι εκεί στο χρόνο του κέντρου.
0: Ναι, ναι, για το αμυντικό χαφ, ναι. Ξέρουμε ότι θα πάρουν κεντρικό χαφ, αλλά όχι αμυντικό.
1: Μπορεί να είναι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι καθαρό ένα αμυντικό χαφ, ρε Χριστό. Να είναι.
0: Αυτό λέω, θα πάρουν κεντρικό χαφ,
1: ναι,
0: στον Κάστανο.
1: Ο οποίος να μπορεί, ρε παιδί μου, να παίξει αν χρειαστεί.
0: Μάλλον. Έχει ενδιαφέρον το... Όχι το ρεπορτάζ, ο προγραμματισμός της Ομόνιας νομίζω ότι ξέρεις μπλέκεται το Champions League, τα προκριματικά και όλα αυτά. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κάστανο, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κίτσο. Θέλουν να κάνουν upgrade το αριστερό στόπερ τους.
1: Βλέπεις ο
0: Ντόρ
1: Πέρετς που μου
0: πες ότι ενδιαφέρον.
1: Ναι, χαφ. Κεντρικό χαφ όπως το πες. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις.
0: Όχι, είναι επιθετικό χαφ ο Πέρετς.
1: Επιθετικό.
0: Έτσι μαθαίνω.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ τουλάχιστον οι παραπάνω τους συμμετοχές ήταν χαφ, κεντρικό. Και μετά ήταν επιθετικό και μετά αμυντικό.
0: Ρε, ο Τάνκοβιτς ανανέωσε.
1: Ναι, ένα ανανέωσε.
0: Ανανέωσε,
1: ναι.
0: Μα τα πάμε για Κέν και πρώτο σκόρ, κύριε 180. Και Αγγλία νικήτρια κιόλα. Τα πάμε, κύριε 180.
1: Μέχρι το 28.
0: Ανανέωση δηλαδή, ναι. Ο Τάνκοβιτς. Okay. Δεν μα τα λέει καλά, 046. Δεν μα είπε τίποτα για τον αντιπολωνό Μέση, λέει. Και μάλλον ναι, το φίλο μου Ζαλάσκι. Η Ομονία δεν έχει αμυντικό χάφ από τον πάνω γράφει στο ρόστερ τη, λέει ο 436. Μπορεί και να μην το θέλει κιόλα τον αμυντικό χάφ. Θέλει δηλαδή να υπάρχουν παίκτε που κυρίω κρατούν την μπάλα. Κάτι τέτοιο τέλο πάντων.
1: Όχι, αυτό που θέλει να σου πει είναι ότι ο Μάριτς δεν το θεωρεί από τον Παδογράφη.
0: Α.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι αμυντικός χαφ από τον Παδογράφη.
1: Ο Σούνιτς.
0: Στο γηπέ. Α, ναι. Κελέδες θα έλεγα εγώ.
1: Ναι. Κελέδες.
0: Εν τω μεταξύ, άφησαν τον Πέρεπονς να φύγει. Ναι. Και ας το Ρεάλ μου τώρα πώς σκεφτόμαι.
1: Πέρεπονς, άφησαν.
0: Θυμάστε πόσο καιρό σα λέω ότι να πιάνει ένα χάφτσι, ας μην παίξει. Τουλάχιστον να κάνει εγώ σκάφτσι.
1: Ναι, έχει καιρόνομος που του έχουν κάνει πρόταση ανανέωση.
0: Και δεν απαντά.
1: Και δεν απαντήσε.
0: Ναι. Ναι, αλλά ξέρεις ότι ο Πέρεπονς έπαιξε πέρσι 50 μάτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην ΑΕΚ, σε λίγουν. Αυτή είναι η γαλλική λέξη. Επίση στην ΑΕΚ, έλυσε. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε διαχείριση. Έπαιξε 50 μάτσο.
1: Δεν μπορούσε πέρσι να υπάρξει οποιαδήποτε διαχείριση, ειδικά στον χώρο του κέντρου. Με τους τραυματισμούς που έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλο.
0: Ο Τάνκοβιτς ανακοινώθηκε η παραμονή του στη Φιέστα από τον πρόεδρο. Καμία επίσημη ανακοίνωση.
1: Okay.
0: Εντάξει όμως.
1: Εντάξει, ναι. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο, ξέρω εγώ. Στη Φιέστα.
0: Ναι. Ο αληθεύει ότι έγινε δεύτερη υπέρβαση αναβαθμισμένη. Τι, δεύτερη πρόταση μάλλον. Αναβαθμισμένη στο Λάιφι, όπως και η πρόταση στο Σεμέδο πριν 6 μέρες. Όπως και στον Ευάντρο πολύ πιο πρόσφατα. Ποιος Ευάντρο, φίλε. Ο Ευάντρο έχει ανανεώσει μέχρι το 28, ας πούμε. Δεν... Άμα έχει ανανεώσει μέχρι το 28, τι να του τον ανανεώσει μέχρι το 30. Όχι, ρε φίλε. Τι κάνει ο Περεπόν, ας πούμε, στην Ομονία. Και ο Σένσι δεν είναι αμυντικό χαφ, κύριε 792. Box to box είναι ο Σένσι.
1: Καθαρό box to box.
0: Καθαρό, εσωτερικό χαφ που λέμε. Η Αγγλία δεν περνά ούτε όμιλο, λέει σου το φίλο σου. Δε η αθεόφοβη τη ρόστερ κατέβασαν για όνομα. Θέλω, σα παρακαλώ, αν δείτε το σπέκτη, λέμε 40. Σιγά που να εμβαθύνω, ζωλά, κύριε Σμέγε. Ευχαριστώ, όπω και να έχει. Η πρόταση της Πάφου για Σεμέδο είναι τριετής και 30% περισσότερα από αυτά που προσφέρει η Ομόνια. Είναι πολλά τα λεφτά, κάπως έτσι προκρίνεται η περίπτωση Μοντνόρ, λέει ο 970.
1: Α, Σεμέδο για Πάφο, δηλαδή.
0: Και μου αρέσουν αυτές οι διεργασίες εσωτερικές που γίνονται στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία παύλα επιχειρηματική σχέση του Παπασταύρου με του Νίκ Τιχονέγκο, όπως το λένε.
1: Νίκ.
0: Νίκ, ναι, ήταν Νίκ, ρε.
1: Νίκ, ρε, Χρήστο, Νίκ του Άρη.
0: Ναι, ναι, ο Νίκ του Άρη Έγκο, για να πούμε και τώρα. Είναι απίστευτοι, έτσι. Δηλαδή, οι δύο αυτοί άντρες επιχειρηματίες έχουν εμπλακεί.
1: Νικολάη Βοσκομποϊνίκοφ.
0: Ο Βοσκομποϊνίκοφ έχουν ολοκληρώσει 4 πολύ σημαντικά ντυλ. Χάμπος, Καγουλής, Μαγιαμπέλα και τώρα Μοντνόρ. Εντάξει, σημαίνει ότι οι δύο, υποθέτω, εικάζω ότι υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Ναι. Σωστά, μια σχέση εμπιστοσύνης.
1: Όχι, επιχειρηματικά υπάρχει και σχέση εμπιστοσύνης, όπως
0: και Στεπίνσκι. Είδες, δεν τον έβαλαμε
1: και
0: στο
1: Στεπίνσκι.
0: Δεν τον έβαλαμε στο κείμενο μου.
1: Σωστά, Στεπίνσκι ήταν ο πρώτος, ναι.
0: Ναι, ναι, και Στεπίνσκι. Απίστευτο πράγμα,
1: Καθαρά αμυντικό χάφι είναι ο Ντάλσιο. Όχι, είναι καθαρά αμυντικό χάφι ο Ντάλσιο.
0: Δεν είναι καθόλου αμυντικό χάφι ο Ντάλσιο, αγαπητέ. Δηλαδή στην πρωταθλήτρια του Αποέλ, καθαρά αμυντικό χάφι ήταν ο Κωνσταντίνοφ και στον περσινό Αποέλ, αμυντικό χάφι ήταν ο Ρώσα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, θα τα μάθουμε το ποδόσφαιρο.
1: Ντάλσιο έπαιζε καθαρά box to box.
0: Ακριβώς. Και διέπρεψε κιόλα ιδιαίτερα από το Σάπιν, το έχει πέρσι. Η Πάφος δεν παίρνει παίχτη πάνω από 30 χρόνων, με εξαίρεση Ντάβιντ Λουίς. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει 3 χρόνια σε σημαίνει το λέει 371.
1: Γιατί δεν παίρνει παίχτη πάνω από 30 ετών.
0: Ναι, τι είναι τούτο το.
1: Δεν πήρε ποτέ παίχτη πάνω από 30. Όντως υπάρχει κάτι τέτοιο εξωτερικό.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Μα το καθένα που λέει τώρα δεν είναι μπελά. Τι είναι σχεδόν 30 χρόνων τώρα, δεν είναι. Τώρα μισό λεπτό.
1: Δηλαδή ο Όρσιτς όταν ήρθε.
0: Έφυγε ο Όρσιτς.
1: Ναι. Ναι, αλλά ο Ρσίτς ήρθε 32.
0: Δεν ξέρω γιατί όποιος φεύγει θέλω να πω Ισαήλ πει είναι πιάστο. Δεν είναι σωστός προγραμματισμός, αλλά κάτι δείχνει αυτό. Στον Απόλλωνα θα ταιριαζόσεις.
1: Για την ΑΕΛ εννοείς κάτι δείχνει.
0: Ναι, για την ΑΕΛ κάτι δείχνει. Έφυγε ο Πέρεμος πει είναι πιάστο. Έφυγε ο Ρσίτς πει είναι πιάστο. Όποιος και να φύγει είναι πιάστο. Τι άνε τους.
1: Τι δείχνει.
0: Στον Απόλλωνα όμως θα ταιριάζει αυτό, ο Ρσίτς.
1: Ναι.
0: Τώρα μου πεις γιατί αφού είναι το Μάς.
1: Εσείς Μπράντον Τόμας, αλήθεια.
0: Μα τι σημαίνει αυτό τον ταρχός που μου στέλνει συνέχεια, μα στέλνει από χθες συνέχεια, ρε φίλε. Τι σημαίνει ταρχός. Η μαύρη καλονή και τι σχέση έχει.
1: Ναι, τάχα την ομάδα που δεν την υπολογίζει και να πάει καλά. Εσύ πάντα διάς μια τέτοια. Δηλαδή ήταν το Μαρόκο την προηγούμενη φορά για σένα.
0: Ναι, δεν είμαι ο σφαίρα που το βλέπα εγώ.
1: Εντάξει. Συνήθως Μαρόκο-Τουρκία, κάπου να με βλέπει.
0: Ναι, είμαστε μεταξύ και Αιγύπτου. Και Αιγύπτου.
1: Η Αιγύπτου δεν ήταν dark horse. Ποτέ.
0: Γιατί δεν έκαναμε ποτέ πορεία η Αιγύπτου.
1: Καλά, στο African Cup of Nations το να κάνει πορεία η Αιγύπτου δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Μα
1: είναι
0: πια η Μουντιάλ η Αιγύπτου.
1: Επειδή στα προηγούμενα νομίζω πως όχι στα προηγούμενα.
0: Απίστευτη σχέση διοίκηση Άρη και Ομόνια. Στο όρια του ύποπτου θα έλεγε κάποιο Κακόβουλο και Αγίποτ. Εντάξει, στην Κύπρο είμαστε, ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν είναι. Ο Όρσιτς πάει δυναμό του Ζάκρεπ, την ομάδα τη καρδιά του λέει 026.
1: Ο Όρσιτς είχε σημά, ήρθα στα 31 του.
0: Δεν είμαι ο Όρσιτς, είναι ο Άιβι Ματσιον Νταβίτ Λουί, μα είναι τρίμηνα καφέ του, είναι 371. Ξέρω εγώ.
1: Καλά, ο Μπρούνο πότε ήρθε, συμπαθώ.
0: Είναι ένα μισή γάλα, μισή γάλα, δύο χρόνια. Δεν...
1: Είναι 32 τώρα.
0: Άι στο 0371 τώρα. Ο Σεμέδο είναι 32. Όποιο πιστεύει ότι μπορεί να πλησιάσει τη φετινή του απόδοση, α του δώσει αύξηση. Λέμε,
1: α, και ο Νικόλας ρε, 31.
0: Κύριε 371, είσαι καθηγητή στη μάπα. Α. Και ξέρει δουλειά μυστικά ει πάφου. Έτσι. Είσαι το δεξί χέρι του Λομάκιν.
1: Εντάξει. Εντάξει, μπορεί, όχι, περίμενε. Μπορεί να σου εννοεί ότι τριετές
0: δεν δίνει. Μα εννοεί ο καθένας εννοείται κάτι
1: για τριετές. Τριετές συμβόλαιο δεν δίνει πάνω από 30.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άντε, τώρα πιάμε έτσι.
1: Τριετές πάνω από 30.
0: Ο Απόλλωνας έδωσε τριετές, νομίζεις, του Μαρκές.
1: Πώς είναι ο Μαρκές.
0: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω 2 συν 1 το έδωσε.
1: Ωραία.
0: Έντζεν τριετές. Το 2 συν 1 είναι 2.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Διετές με προοπτική ανανέωση.
0: Ναι.
1: Και στο Σεμέδο έτσι είναι να γάμνα.
0: Στο Σεμέδο... 100% κύριε 242 αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης τις λέγαμε κάποτε πολύ διαφορετικά. Σωστά το λες, κύριε 242. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον το πλαίσιο του Κυπριακού ποδοσφαίρου έχει χαρακτηριστικά την επιχειρηματικότητα και οικονομικούς όρους. Παγιά ήταν έτσι όμως. Παγιά. Δεν μη μου ζητήσεις να σου πω πώς είναι τα πράγματα παγιά.
1: Το τι Γαλλία τη ρόστερα έχει για τι βάθος. Μόνοι τους μπορούν να το χάσουν αυτοί.
0: Κύριε.
1: Οι Γαλλοί.
0: 100% μόνοι τους. Εδώ πάει κάπου φορέτσιος. Μάνα που γίνεται ρε εσύ.
1: Dark Horse στο Μεξικό. MVP ο Τσόα. Να περιλάνουμε.
0: Μάκη, πες κάτι, γιατί να ακούσω κάτι.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ παραγόντων και αγοραπολισίας. Ανεβάζει το επίπεδο του προαθλήματος, φτάνει να είναι υγιείς οι σχέσεις. Έτσι, τα τελευταία χρόνια είχαμε γενικά αγοραπολισίες, είχαμε αρκετές μέσα στην Κύπρο, από την Κυπριακή αγορά. Και επίσης, μεταξύ άλλων, μπορεί να στεκόμαστε μόνο στις μεγάλες ομάδες, αλλά βλέπει και αρκετές οι οποίες γίνονται από μικρές ομάδες προς μεγάλες. Όπως για παράδειγμα το Ράι Πάφος, η οποία προσπαθεί να πιάσει τον Αγγελόπουλο από τον Εθνικό.
0: Μαθαίνω γιατί δεν. Πρέπει να είναι και γνωστό κιόλας. Μαθαίνω γιατί δεν ανακοινώνει το Μοτνόρ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ακόμη σε αυτή την η υπόθεση Γιάνσεν στην Ομόνια. Υπάρχει μπάρκο.
1: Αχ, οκ. Okay.
0: Γι' αυτό το έχει επιβάλει η δική μας η Επιτροπή Επιλογής Διαφορών.
1: Okay.
0: Και επί τούτου δεν ανακοινώνει το Μοτνόρ. Διαφορετικά είναι όλα κλειστά, είναι όλα. Όχι, άρα αυτό το ξέρουμε.
1: Διαδικαστικό.
0: Αυτό που δεν ξέρουμε και το είπαμε είναι το γιατί δεν ανακοινώνεται, είναι γιατί έχει να κάνει με το εμπάρκο. Το δεύτερο που δεν ξέρουμε.
1: Καλά, ο Γαγούλης. Ανακοινώθηκε ο Γαγούλης.
0: Όχι, δεν ανακοινώθηκε. Υπάρχει για συμφωνία. Γιατί
1: καταρχήν συμφωνία.
0: Ναι,
1: καταρχήν συμφωνία.
0: Γιατί απομένει και η περίπτωση του ΣΑΙΚ.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι ριάκι για το Παπασταύρο. Ζούμε στην Κύπρο. Μπορεί να σου πει κοινιός ότι έκατσε η φάτσα πας στην κάνη του. Το καταλαβαίνω. Μπορεί να σου πει ο άλλος ότι μπήκε μες στο κλαμπ και μουντάραν το ξέρω εγώ 10 άτομα και δεν του, σωστά.
1: Ναι.
0: Okay. Για τη μεταγραφή Μοντνόρ ακούμε που 1,5 εκατομμύριο έως και μισό.
1: Okay. Ότι
0: δίνει ο Παπασταύρου για να καλύψει την ασφάλεια.
1: Άρα να το κόψουμε με στη μέση.
0: Νομίζω γύρω σε 750.000 πρέπει να.
1: Αγόψεις με στη μέση.
0: Νομίζω. Μετά από 12 χρόνια ένα καλοκαίρι χωρίς τον Μάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο φίλος μου.
1: Ναι, αλλά είναι καλοκαίρι που δεν θα δείξω πάρα πολλές μεταγραφές.
0: Μα εξάλλου υπάρχουν και φανέλες με ασήματα του Άρη και σε Ομόνια. Τη γνωστή ιστορία. Άστε τους να έχουν και φίλους ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει, οκ, okay, ας πούμε. Το εμπάρκο της Ομόνιας είναι που την κουβέντα με τον 30 φίλε. Αυτό! Ναι. Όχι φίλε, αγαπώ την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω στην Ελλάδα, αλλά δεν ασχολούμαι με το ελληνικό μπάσκετ. Έχω και συμβατικές υποχρεώσεις με την Ελλάδα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ασχολούμαι
1: με το ελληνικό μπάσκετ.
0: Δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ, τώρα ρε φίλε, καλαμαράει. λύστε μου την απορία. Η ΑΕΚ δεν ήθελε 2 χρόνια συμβόλαιο σε... Δεν έδινε 2 χρόνια συμβόλαιο σε κανένα και έδιωξε Αλομέροβιτς. Πώς και πήρε τον Πιλέα με 2 χρόνια?
1: Όχι ρε φίλε. Τον Αλομέροβιτς δεν του... Με τον Αλομέροβιτς ήταν το θέμα. Έτσι ραγκιός ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είπαμε τα ξανά για τον Αλομέροβιτς. Ότι αν ήταν δυνατόν, τον Ριόν που ήρθε θα ήταν δεύτερος.
0: Με λέτε Μπρούνο στο ράδιο και μπορεί να φάτε και καμιά να δες ποτι πότ σας αν κάνετε εκπομπή γιατί είναι προκλητικός. Είναι τα τύπη είσαστε ρε. Έτσι ξέρω κανένα, τέλος πάντων. Η κουβέντα με το κλαμπ είναι αρφός μου που ήταν 11 και όχι 10 και οι 2 φάσεις που έκατσαν. Οκ, okay, ένας άλλος λέει εδώ ενώ ο Γιαννάκης που σας έστεινε μήνυμα για τις ηλικίες των παιχτών. Ο Γιαννάκης.
1: 19-13.
0: Τιμή σε ένα γενικό που θα έπρεπε να δώσει μια ομάδα του Μάκη να παίζει ο καναπής το καλοκαίρι. Ρε εσύ όμως, ας πούμε το τουπέ του Μάκη να βάζει γενική συνέλευση είναι υπερβαίνει το ποδοσφαιρικό.
1: Εγώ το... Για δεδομένο όμως ότι θα πηγαίνει. Νομίζω υπήρχε ένα ιστορία, έναν τσεκάνον πιθανότητα να θεωρήσει ότι
0: θα πηγαίνει. Γι' αυτόν μίλαγαν όμως Μάκη, γι' αυτόν μίλαγαν. Γι' αυτόν μίλαγαν. Καταλάβεις τώρα σου πω. Δεν ξέρω αν μου έχει τύχει κιόλας να...
1: Τσανάκοβιτς.
0: Δεν ξέρω αν μου έχει τύχει. Αλλά το βγάζουμε το καπέλο, εγώ θέλω να το βγάλω το καπέλο. Προσπαθώ να θυμηθώ περιπτώσεις που μας έτυχαν στη ζωή όταν ήμασταν και η παρουσία κάποιου μας προκαλούσε μια μηχανία. Ή υποθέτω ότι κάποιος από ελίσσες ένιωσαν και μένα δικαιώ... Αμηχανία βλέποντας τον εκεί, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Δεν ήταν το σύνδρομο του Νέρονα, δεν απολάμβανε το έργο του. Ίσα ίσα που ο Μάκης, άμα το ρωτήσει, θα σου πει: εγώ είμαι πολύ επιτυχημένο, έτσι να που πάθατε, ούτε αν καλοκαίρι δεν τραβήσατε ζόρια. Α πούμε, γιατί ήρθε ο Γιαζή, πρέζα χαζή και το.
1: Ο ίδιο σε θεωρούσε ότι μπορεί να το, να το γυρίσει.
0: Ναι, και δεν τον αφήσατε κιόλα. Άντε να ξέρει, να μην έρθει το πίσω στο τέλο, αν δεν τα πάει καλά ο Γιαζή, και αν πιάνει την ομάδα μπαλε. Σωστό, όχι, είναι και τούτο του είδου η αντίληψη, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι.
0: Αυτό τυχαίνει πάρα, πάρα πολλέ φορέ στη ζωή μα και μέσα στι οικογένειε μα. Ο καθένα έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα για τον εαυτό του που μοιάζει βολικό. Αν το ρωτήσει το Μάκη, αυτό να σου πει. Ότι δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, α πούμε,
1: το,
0: για,
1: έργο μου.
0: Το έργο μου. Διαμέρισμα ανέφυγαν το Σασόφ, το καπέλο. Θα, α, ο, όχι μόνο ήρθε στη συνέλευση, ήταν και ολόγερο και χαιρούσε τον κόσμο. Ναι, κύριε, ναι. 6-7. Εντάξει, ναι. Όλοι μιλούν πίσω μα, ο Μάκη ήθελε μπροστά. τι εννοεί το. Αμηχανία, ρωτώ το χαμπουλά μου κάθε δίπλα μου το σφυροτρεμονάκι στη φούρνα. Αγιά μου ρε κουράσατε μάλλον. Τι εννοείς κάθονται μαζί με το σφυροτρεμονάκι, γιατί. Πάει από λεγητή Ζάκη ότι δεν δίνει συμβόλαια 2 χρόνων κλειστά σε παίχτες πάνω των 34 και προτάσεις σε Αλομέροβιτς και Ροντέν ήταν ένα συνένα φίλε του Ρομπέρ στο Σαν...
1: Ροντέν. Ροντέν.
0: Ρε Ροντέν, Ραφαέλ, Λεωνάρντο Νταβίντσι δεν έχει σημασία.
1: Του Ρομπέρ σε δώκαν 2.
0: Ναι, νομίζω 2 δεν του έδωσαν και έφυγε και πήγε στον.
1: Ναι, ήταν πάνω των 34, ναι.
0: Θα ήταν τα 2 χρόνια τότε, έκλεισε. Καχύποπτη σχέση Ομόνια Άρη, αλλά μόνο από Άρη είχαμε απώλεια στα playoff. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σαν να σε καλέσει αύριο ο. Α, ή στον Πάτρο Κόντρα με τον Γαβρό και τον Μπάσκερ.
1: Πέμα για τον Τσατάκοβιτ.
0: Ποιο είναι ο Τσατάκοβιτ.
1: Τσατάκοβιτ, δεν είναι η Τσατάκοβιτ.
0: Ποιο είναι ο Τσατάκοβιτ.
1: Ο επιθετικό που δεν είναι ο Βόσνη Ισραήλ.
0: Αν ναι, το θέλουν, μπράβο, Τσατάκοβιτ λέγεται, ναι. Το θέλουν, είναι ένα από του υποψήφιου.
1: Α πούμε, προτάθηκε στου βασικού υποψήφιου, οκ. Okay.
0: Ναι, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. τι. Αν ο Τσαντάκοβιτς πάει λέμε σου το λέμε Τσαντάκοβιτς, ναι κύριε Μητρικοίς, τι άδελ. Να μην σου πω ότι μπορεί να το βγάλουμε και παρατσούκλι, να λέμε ξέρω εγώ, ο Πορτοφολάς. Αφού ξορίζουν μας ρόγα και καραπατάγεις κανονικά είναι 910 γνωστή διαχρονική αντίθεση.
1: Για ανανεώσεις είπαμε, ανανεώσεις που έκανε ο Ρομπέρς, ενώ ήταν στην ΑΕΚ ήταν 1-1.
0: Το μόνο που έμεινε να κάνει ο Μάκης η γενική του από Έλληνα να πάει και με άσπρο κουστούμι, λέει, να σε δω. Θυμίζοντας μας τον Νίκο Κύριζο και τον ντύσιμο του στον τελικό. Ναι. Το οποίο προκάλεσε σχόλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ συνηθίζεις, ας πούμε, να βλέπεις έναν παράγοντα με άσπρο, ξέρω εγώ, κουστούμάκι.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, είναι στη μόδα ο Νίκος ο Κύριζος. Δηλαδή, τώρα, με συγχωρείτε, άλλο είναι το dress code. Μάλλον η αισθητική του Νίκου του Κύριζη και άλλη, ξέρω εγώ, του Κίκη Φιλίππου. Σωστά. Ναι. Άλλο διαφορετικά ντύνεται ο Γκράντε Μάκης, διαφορετικά ντύνεται ο κ. Παπασταύρος.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Όμως από άποψη, ας πούμε, κομψότητας, νομίζω ότι ο Νίκος ο Κύρτσης.
1: Τον βλέπω καμισάκι, είναι το άσπρο σακάκι, να με.
0: Τι είναι, και για ποιον μιλάς τώρα, ρε.
1: Τον Κύρτση.
0: Άσπρο ήταν το σακάκι, ρε. Δεν βλέπω καμισάκι. Εσύ μια μου μιλάει άσπρο και λέμε εσύ μπλε.
1: Μα είμαι μάγος καθόλου όμως α. Άλλο μπλε που καμισάκι είναι άσπρο σακάκι.
0: Α, οκ.
1: Τι.
0: Έφυγε ένα βευθέτα από το φεστιβάλ των Βαχνών, λέει, δεν τόσο. Νομίζω από άποψη της κομψότητας, αν είναι να το δώσουμε το βραβείο, να το δώσουμε. Είμαστε μεταξύ ποιον δύο, ας πούμε. Κύρση και Γκράντε Μάκη. Τι, ο Γκράντε Μάκης είναι Ελίας, δεν τα φανίζει καμιά σταροδρομιά.
1: Α, σωστό.
0: Και πέφταν τα κίσε. Μαγκώναν τα κίσε, είναι τα ρασάνι. Δεν είναι κοιμούντα.
1: Ήταν εμφανίσεις, ναι.
0: Είναι και μελό, ρε φίλε. Εμφανιζόταν σαν ιδιοκτή σταροδρομή, όχι η ομάδα. Λοιπόν, πάμε πρέπει και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Σε ενεργό πυρήνα της Χαμάς ανήκουν οι Παλαιστίνοι που έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Αυξήσεις προς αυξήσεις. Φουσκώνει εκ νέου το κρατικό μισθολόγιο. Η ΆΤΑ δίνει νέα άνοδο. Αφαλατωμένο νερό όπως το Κατάρ. Τι δεν κάνει Κύπρος για να επιλύσει το υδατικό και να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς πάει το σχέδιο ενοικίου εν αντιδόσεις. Πόσοι αιτήθηκαν στο νέο παράθυρο ευκαιρίας. Ευρωπαϊκή Ένωση. Οριακές ισορροπίες μεταξύ κρατών μελών για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Τράπεζες. Ο πόλεμος απέτρεψε τις επιχειρήσεις από το να ζητήσουν νέα δάνεια. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλό ρίζικο.
8: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 342 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
15: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Σπορ FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
16: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
15: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
16: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
15: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
17: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
18: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
19: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC

0: περιοχή θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
4: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Να πούμε ότι στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων και στο 2950 κιόλας.
5: Με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μία ακόμη μέρα τα μηνύματα έχουν ξεπεράσει τους ψήφους του Μπάρος. Σας ευχαριστούμε και ελπιστούμε ότι μια μέρα κι εμείς θα προσπαθήσουμε να σώσουμε. Δεσμευόμαστε κιόλας, πιστέψτε.
5: Ναι, ναι, ναι. Κίτρινη πόλο, λέει.
4: Εντάξει, ιστορική πανοπλία, κίτρινη πόλο με 0 βαθμούς Κελσίου στο Τσίριο, να αγιάζει, δυτικός άνεμος.
5: Μα ήταν αντίστοιχο, ρε.
4: Γενάρη, Φεβράρη.
5: Ήταν κίτρινη πόλο, εντάξει, ήταν μόνιμα.
4: Μα είναι και γερικές συνθήκες
5: όμως. Ναι, ναι, ναι, ήταν μόνιμα. Του Νίκου Κύρζη όμως ήταν το μπλε, άσπρο, ήταν χρώματα ναι, ομάδας. Ήταν...
4: Ναι, δεν είχαμε αυτό το συνειρμό, ότι όντως ντύθηκε με τα χρώματα της ομάδας του.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δεν το σκέφτηκα.
5: Και συνδυάζει να γράψω.
4: Ναι, αλλά εντάξει τώρα, ας μη συζητήσουμε περαιτέρω. Εντάξει, ήταν μια στιλιστική επιλογή που συζητήθηκε. Και μάλλον γι' αυτό και επιλέχθηκε, έτσι. Δεν...
5: Ναι.
4: Τώρα, ή να βάλεις άσπρο κουστούμι, ξέρεις ότι θα συζητηθείς, δηλαδή πώς θα σου το πω.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και εγώ, ας πούμε, παλαιότερα τα έκαναν τα πράγματα. Δηλαδή. Όχι άσπρο κουστούμι, κάτι άλλο, look, ας πούμε.
5: Okay.
4: Αν έπρεπε σε ένα υπερατλαντικό ταξίδι να κάτσεις δίπλα από έναν από τους ακόλουθους, Μάκη, Παπασταύρος, Σοφοκλείος, Κύρση, Κούμα, Χαμπουλάκη και Φιλίππου, ποιο θα διάλεγε. Να, αυτά είναι κουβέντες που γίνονται εκτός ραδιοφωνικού. Ναι, σώνει και καλά. Θεωρητική κουβέντα.
5: Ναι, αλλά είναι δύσκολη.
4: Αφήστε με να πω κάτι επί του ρεπορτάζ. Ολοένα και μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν. Ολοένα και αυξάνονται οι πληροφορίες που λένε ότι ο Πέρε Πόντς είναι μέσα στους στόχους της ΑΕΛ.
5: Άντε ρε.
4: Ναι. Δεν το έχω διασταυρώσει. Ξαναλέω, δεν είναι.
5: Μπορώ να σου πω ότι ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του στην Κύπρο σίγουρα.
4: Ναι.
5: Σίγουρα.
4: Μα ο Τρισκόφσκι Γάι σου λέει. Τρισκόφσκι Πέρε Πόντς.
5: Εντάξει.
4: Θα τον πήραν ένα τηλέφωνο. Και πρέπει να παραδεχθείτε όσοι ακούτε την εκπομπή ότι εδώ και μήνες εκφράσαμε την ανάγκη να δούμε έναν παίχτη στην ΑΕΛ που ξέρει, που παίζει στα χάφια και ξέρει μάπα. Είναι βαθιά ανάγκη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι με ένα προάθλημα, με εξάδα, με κύπελο, με τίποτε. Ένας παίχτης χάφ που ξέρει μάπα. Όσοι ακούτε την εκπομπή θα ξέρει. Δηλαδή, εγώ θα τον έπαιρνα για να μην παίξει μάπα. Απλά να ξέρω ότι κάποιος ξέρει ποδόσφαιρο.
5: Ότι υπάρχει τουλάχιστον.
4: Γιατί είναι μεγάλη παιχτούρα κιόλας.
5: Ναι, ναι, ναι, ασυζητητή.
4: Και, θα του φαίνεται.
5: Μαζί με το Λέδες ήταν πολλά, πολλά.
4: Και θα του φαίνεται και παιχνίδι μια σεζόν με την ΑΕΛ. Νομίζω ότι με την ΑΕΚ πάντοτε έπαιζε 50 μάτς. Και Ευρώπες. Και...
5: Σωστό, τώρα 36 παιχνίδια.
4: Ακριβώς.
5: 36 παιχνίδια, είναι πάρα πολλά ρε. Συγγνώμη, ο Πέρε Πόντς εν τω μεταξύ ακόμα ρε, έτσι με γεμάτες σεζόν και λοιπά, δεν είναι ότι έβλεπες τον ότι ήταν χαμένος 100% σε κάποια φάση ύστερα. Τότε ήταν πάρα το καπνισμένος σε κάποια φάση αντιλαμβάνεσαι ότι
4: καλώς τον πράσινο Παλαμάρι άρχισε να αλλά ήρθε σε άρρωστο. Περίμενε. Το ορθογώνιο ρολόι που φορούσε ο κύριος Παπασταύρου στη Φιέστα είναι λίγο πιο ακριβό από το ετήσιμο συμβόλαιο του Νάνου.
5: Ναι.
4: Για περισσότερες λεπτομέρειες, για υψηλή ορολογοπηγία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, φίλος μας ο Κότσης. Ναι. Τι ορθογώνιο που να σε παρήφηκε. Ήταν όντως ορθογώνιο. Δεν ξέρω, δεν είδα το ρολόι.
5: Εντάξει, εν τω μεταξύ στην Κύπρο να έχει δει ρολόγια που προέδρου και λοιπά, που ανθρώπου του ποδοσφαίρου.
4: Ναι.
5: Έχει δει ρολόγια τα οποία συμβόλαια κανονικότατα. Κανονικότατα συμβόλαια.
4: Ναι, εντάξει, okay. Αγαπητέ, ο Πόντς έχει αποχαιρετήσει ήδη την ΑΕΚ.
5: Ναι.
4: Τι το θέλει η Ομόνια, τι έχουν κάνει η Ομόνια. Δεν ξέρω αν τον έπαιρνα ποτέ, ας πούμε, στην Ομόνια. Στην ΑΕΛ σας εξηγήσαμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Το καλύτερο αντίστοιχο το στο μακάρι, αρχέ δεκαετία του 80, ένα κύριο με κουστούμι μαύρο ανοιχτό που κάμισε και φλιφλό, και να τρώει φιστούζια για να πετάσει στο πάτωμα και παίρνει παίξει για μου στο γήπεδο. Εντάξει. Ο Σόκε στον Άρη δεν ήταν καλό. Ο Σόκε στον Άρη ήταν άψογο στο να καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου.
5: Ο Σόκε δεν είναι μπαλαδόρο, ρε παιδί μου.
4: Δεν είναι καθόλου. Δεν.
5: Ένα αμυντικό χαφ.
4: Είναι
5: μπράβο, αμυντικό. Η συζήτηση
4: κλασικό αμυντικό χαφ κιόλα.
5: Κλασικό αμυντικό χαφ.
4: Αγαπητέ,
5: το ίδιο θεωρώ είναι το αβόρ παρεμπιπτόντος. Ότι...
4: Όπως με συγχωρείς και κλασικός box-to-box παίκτης είναι ο Πόντς. Κλασικότατος. Έτσι. Άρα δηλαδή ένας Σόκε και να έχει μπροστά του το Πόντς.
5: Δίπλα του τον Πόντς. Δίπλα θα παίζει 4-3-3 από τότε που να τον έχει μπροστά του.
4: Δίπλα του είναι μπροστά του, επιμένω. Μαζί με τον άλλο, ας πούμε. Δύο οχτάρια και ένα εξάρι.
5: Mm-hmm. Παρά 4-3-3. Ένα εξάρι. Ναι. Και...
4: Θα του στέριαζε.
5: Ναι,
4: και
5: αλλά...
4: έχουν άλλο χάφ στην ΑΕΛ, όχι.
5: Τον Ταβόρ Σόκε περιπώντας είναι ένα πολύ αμυντικό. Υπερβολικά αμυντικό.
4: Ναι, τον Ταβόρ Σόκε δεν είναι. Είναι σε τέτοιο επαναπαίξεις, ξέρω εγώ, την Καραμπάχ, στην Καραμπάχ, ας πούμε. Δεν κάνεις τέτοια με ένα μάτς και τέτοιους συνδυασμούς.
5: Ναι,
4: έχει ενδιαφέρον να δούμε. Πάντως, καταλάβατε ένα πράγμα που πραγματικά σας το λέγαμε για χρόνια. Ότι η κυπριακή αγορά επιτέλους αποτελεί το πεδίο δράσης των ομάδων μας. Επιτέλους δηλαδή. Και επιτέλους.
5: Έκανε το πολλά ότι μου ρε το πράγμα.
4: Ναι.
5: Το έκανε.
4: Πετυχημένα εγώ.
5: Πετυχημένα.
4: Και δεν το έκαναν όλοι οι υπόλοιποι.
5: Κανένα άλλο.
4: Όπως δεν έκαναν. Μπορώ να σας δείξω κείμενο που είχα. Θυμάμαι να το έχω γράψει η εκδίκηση των Κυπρίων πριν τον κορονοϊό. Και ήταν τότε που ο Αρτηματάς πήρε συμβόλαιο που η ανόρθωση και όχι 50.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί οι Κύπροι ήταν πολύτιμοι. Πια οι Κύπροι, οι ομάδες μας. Και δει αυτές που έχουν και πολλά λεφτά, έχουν καταλάβει πότε σημαντικό ήταν τον Κυπρίων στο ρόστερ τους. Εν τω μεταξύ μου έλεγε και ένας φίλος που είναι πιο ειδικός.
5: Δεν θα πάει χαμένη η επόμενη γενιά.
4: Ναι, δεν θα πάει. Εκεί κλείσει το κημητήριο των Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Μου έλεγε και το εξής. Μπήκε τόσο περιβόητος κανόνας ότι οι τάχατες πρέπει να ζουν κάτω των 23 παίχτες.
5: Ναι, στο κυπέλλο.
4: Ναι. Έχει ενδιαφέρον, μάγκε, εσύ που ασχολείσαι με τα στατιστικά, να κάνει την έρευνα να δει πόσοι παίχτες έπαιξαν πέρσι κάτω των 23 Κύπροι. Μου είπαν 25.
5: Συνολικά στον αριθμό.
4: Ναι.
5: Ένα παραπάνω από 25.
4: Φίλε, περίμενε. Πρέπει στο κύπελλο να πάει με έναν παίκτη κάτω των 23. Άρα πώς πρέπει στο ρωστέ σου. Αν ξέρω εγώ αρρωστής εντούτας να μου να γίνει. Πώς πρέπει. Πρέπει τρεις.
5: Τρεις.
4: Σωστά.
5: Ναι.
4: Okay.
5: Τρεις.
4: Επί 14. Κιό παίκτη 28. Ναι. Κοίταξε το. Αν επέξαν 28 παίκτες πέσει οι Κυπρέοι, κάτω 23, μου το έλεγε παγιά και ας παράγοντα να βάλω σκούλα ρίτσι. Δεν το καταλάβεις τώρα, κοσμάρα.
5: Τώρα εδώ και σου γυρώ να δω.
4: Όχι, ψάξε το να δεις. Και σου λέω ότι αν είναι περισσότερο από 28, να μου φτύσεις.
5: Okay.
4: Δεν έφυγε από την ΑΕ γιατί δεν είχε πρόταση ανανέωση, αλλά γιατί θέλει να επιστρέψει στη Ισπανία ή να βρει κάτι καλύτερο. Σίγουρα δεν είναι κάτι τέτοιο, λέει 9-10. Είναι άποψή όμως. Σίγουρα δεν είναι καλύτερο, αλλά δεν ξέρουμε και ακριβώς τι έχει γίνει. Έτσι.
5: Τον εαυτό του, ότι το βλέπει στην Κύπρο και την οικογένεια του, τη βλέπει στην Κύπρο.
4: Μπράβο, τώρα είναι ρεπορτάζ που φκένει εδώ, σωστά. Ναι.
5: Τώρα.
4: Τι λέγαμε όμως, για τούτο. Γι' αυτό έβαλε σκουλάκι. Γι' αυτό έχει σκουλάκι ο Χάρης ο Φοντής, γι' αυτή είναι ακριβώς στην κουβέντα. Ο ποιοτικότερο παίκτη τη ΑΕΛ είναι από πέρσι ο Μιλοσάβλετ και η θέση του είναι οχτάρι box to box. Ελπίζω να πάρουν αριστερό μπακ για να παίζει ο καθένα στη θέση του σωστό. Και εγώ το ελπίζω.
5: Ουχ, κάτω των 23 Κύπρι.
4: Κάτω των 23 Κύπρι. Ναι, κάτω των 23 Κύπρι. Δηλαδή είναι κιόλα. Επινούησαν τον κανόνα εσύ, ήταν τον Τζαμέ. Τώρα του δεν ξέρω να βρουν πάνω κάτω. Να μου να γίνει, α πούμε. Πού θα βρίσκουν κάτω των 23, θα βρουν μάλλον στι ακαδημίε του, όνει και καλά, αναγκαστικά. Και είναι μια κατάσταση λίγο αρκετά πιεστική για τις ομάδες μας.
5: Ναι, αρκετά πιεστική.
4: Κοίτα μου στείλουν το ρολόι τώρα του στο Πασταυρού. Τέρεση, είναι πολύ γουστό ζύγο, ας πούμε.
5: Είδες.
4: Ναι, είδα, ναι.
5: Ωραία.
4: ναι.
5: Με πνίγεις.
4: Εντάξει ρε φίλε, αλλά αν είχα τσίρια για να κάνω ρολόι, έχουν πάρει.

0: Η Φραϊδή 19, 20-21, 20.
1: Σόκεν Ταβόρ πολεμά στα σύνορα Πακιστάν Αφγανιστάν, αφού που λέμε άφοα που λέμε και στα γαλλικά, λέει το 1944. Άλλο λέει εδώ, καλά, τι καλύτερο να βρει. Πήρε 5 πρωταθλήματα ο Πέρε Πόντ, λέει ένα εδώ, και μάλλον να απαντά στο 1910. Άποψη για τρέιλερ Πάτροκλου, δεν το ξέρω.
0: 39.
1: 39 παίχτη 123. Κύπρι. Μα είσαι σίγουρο, Ρενόγι. Είσαι σίγουρο.
0: Που 23 και κάτω. Έβαλα το 23. Έβαλα και το 23.
1: Μα πού το έβρισε, στο ChatGPT εδώ?
0: Στο TransferMart. Με βάζει να λεπτά συμμετοχή του.
1: Δεν σου έχουν 39 παίχτε στο εθνικό μου. Ποιοι έχουν το δίκιο?
0: Έχουμε. Γιατί ακόμα και ο. Γιώργος Παπαχαραλάμπος που βλέπω τη Σάρα Δίπο έπαιξε ένα παιχνίδι, ας πέντε τερμαφύλακα 17 ετών και έπαιξε βασικό ένα παιχνίδι. Η ΑΕΛ σε κάποια φάση έβαλε κάποιους μικρούς μέσα. Παναγιώτης Παναγή, ο Χριστόφη είχε βάλει ΑΕΛ, ενώ σου έβαλε τώρα προς το τέλος.
1: Α, περίμενε, εννοείς τα play-off, στα τέλεια.
0: Έβαλα. Ναι.
1: Να φύγουμε ρε Μαγκή.
0: Σκουλαρίτζι.
1: Ξεπεράσαμε τον Πάρος, πάω φύγουμε.
0: Σκουλαρίτζι.
1: Σκουλαρίτζι. Στην Μούτσιν που. Δεν ξέρω με τα γραφή τα Απολλώνα, κύριε 371.
0: Αλλά... Το Απολλώνα ταιριάζει, του να σου πω ποιος του ταιριάζει. Επίσης, ο Μαντσίνι. Του ταιριάζει.
1: Σωστός, ωραίος.
0: Δηλαδή, επειδή εντάξει, ναι μεν ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει μετά από τι θα γίνει κλπ. Αλλά αν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εγώ έβλεπα να του ταιριάζει.
1: Μπράβο ρε Μάγκη, πολλά σωστή σκέψη. Ναι, αλλά στον Απόλλωνα εξής είμαι και με έναν παραπάνω. Να δω ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Κβίτα.
0: Εντάξει, δεν είναι σίγουρο ότι είναι αφή ο Βούρος, θέλω να σου πω.
1: Τελικώς.
0: Ναι.
1: Αφού ήταν 100% ότι θα
0: δεν ήταν. Είναι σίγουρο. Ότι...
1: Καλώς δεν θα φύγει, κατά την άποψή μου. Χρειάζεται να φύγει ο Βούρος.
0: Ναι, αλλά πρέπει να προσθέσω κάποιον ακόμα. Και θεωρώ ότι πρέπει να είμαι μπροστά από τον Βούρο κάποιο ακόμα. Δηλαδή να είναι η τρίτη μου επιλογή.
1: Σωστά, γι' αυτό το λέω ότι μου κάνει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Για τρίτη επιλογή. Γιατί μπορεί να κλείσει κιόλας, ξέρω εγώ, εκκρεμότητα στα δεξιά.
0: Ακριβώς, εάν χρειαστεί, ας πούμε.
1: Αλλά για μένα στον Απόλλωνα να ξαναλέω. Εντάξει, να μου πεις καλά, ρε μεγάλε, περίμενε δίσκο ότι θα είναι ο striker.
0: Ναι, θέλει.
1: Οκ, το έχω ξεπεράσει το επίπεδο. Θέλω να δω το στόπερ του Κβίτα, τον παρτενέρ του Κβίτα. Και στον Απόλλωνα σωστά το λες, δύο θα είναι επιθετικοί, δεν θα είναι ένας.
0: Ναι.
1: Έλα ντε, με Γκομίτσι και Τσακάνοβιτς, η ΑΕΛ εγκαλυμμένη επιθετικά.
0: Απλά πρέπει να έρθουν, θεωρώ, πολύ, για οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, πρέπει να είναι ο στόπερ και ο επιθετικός. Οι πιο άμεσες κινήσεις που χρειάζονται στον Απόλλωνα. Αν πρέπει να τις βάλουμε σε σειρά προτεραιότητας.
1: Να φύγουμε.
0: Να φύγουμε.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με ανακοίνωση της ΥΠΑΦΟΣ γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Orsic. Προτεραιότητα αποτελεί ανανέωση της συνεργασίας με τον Λουκάσεν. Πρόταση στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση Αγγελόπουλου. Παρελθόν και επίσημα από την Ανόρθωση, ο Απόστολος Μακρίδης με την ομάδα να ψάχνει για νέο τεχνικό διευθυντή και προπονητή. Αναμονή για απάντηση Κίκο. Νέο συμβόλαιο θα προταθεί στον Σένση. Για ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντίνο κάνει αναφορά στην ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την αποχώρησή του από την ΑΕΛ ο επιχειρηματίας Κρίς Παναγιώτου. Στο μεταγραφικό σε πρώτο πλάνο, ο Βόσνιος επιθετικός Χάμζα Τσατάκοβιτς. Στο ΑΠΟΕΛ σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου συγγνώμη για τη θέση του προπονητή. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαύες στον Μάγερ αποχωρεί ο Λαγινγκά. Δύσκολη παραμονή Ντράζιτς και καθαρίζει για Μαντσίνη. Παρελθόν από την ΑΕΚ, ο Περεπόντς πέρασε από οι εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας ο Ζαχαρίας Άδων. Είσαι καλό δρόμο η περίπτωση του Μπάνκοφ. Καμία ανησυχία στην Ομόνοια για τη μεταγραφή του Ανδρονικού Αγουλή παρά την ανακοίνωση της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Μια ανάσα από την αποκτήση Μοντόρ, ψηλά στη λίστα ο Κάστανος. Δύο τερματοφύλακες, αριστερό στόπερ και δεξίμπακ σε περίπτωση που δεν παραμείνει ο Ντιουγκού στο μεταγραφικό πλάνο. Στον Άρη αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από το ρόστερ. Στόχος η ενίσχυση με νεαρούς ποδοσφαιριστές θα έχουν μεταπολιτική αξία. Στον Απόλλωνα σύντομα αναμένεται να προκύψουν ανακοινώσεις για τους Οικονομή Αθανασίου και Άγγελο Ανδρέου. Ανοιχτό το θέμα Βούρου. Στον τελευταίο της άγωνα για την προκριματική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027, Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 τη Μολδαβία στο Δασάκι.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού Etienne Camara της Σαρλερουά σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα. Την περίπτωση Ρίγαρτο Καλαφιόρη της Arsenal εξετάζουν στη Liverpool. Στη Real, συγγνώμη. Όχι στη Φέγενορντ, απάντησε ο τεχνικός Όλιβερ Κλάσνερ, καθώς προτιμά τη Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
9: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
10: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
14: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλά πάει μας, Sport FM 95, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», στα μικρόφωνα Παντελής Παντέλη Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανός στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου, που όπου πήγαινε σήμερα ακούγε Sport FM, παντού, πήγαινε στο αρχηγείο της αστυνομίας, πήγε στο προεδρικό, πήγε στην αρχιεπισκοπή, παντού έπαιζε Sport FM 95 μου έλεγε, αλήθεια μου λέει.
1: Ναι, η αλήθεια σήμερα πήγα στην Αρχιεπισκοπή.
0: Τι είσαι πρέσβης και έπρεπε να κάνεις τους γυρούς.
1: Πήγα στην Αρχιεπισκοπή, βρήκα τους security να ακούνε την εκπομπή της Στέλλας.
0: Τους χαιρετισμούς μας. Τους χαιρετισμούς μας.
2: Για να ενημερωθούν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό μου είπα. Για να μαθαίνουμε τα νέα, μου λένε.

0: Παντελή, θα πρέπει να μάθεις όμως να λες και τους διαγωνισμούς, διότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Ένας νέος διαγωνισμός στο Sport FM 95, το έχεις, παίρνεις τα email.
1: Προς το παρόν όχι, κάποια, αλλά αν μου...
0: Θα σε ενημερώνω εγώ για να τα ξέρεις. Λοιπόν, ο Sport FM 95, ενημερώνω και τους ακροατές και η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν τη δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μία ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο για μπάρμπεκιου, για ψιζήματα, μουντιάλ έρχεται, ξέρετε πως πάει, καλοκαίρι μπαίνει. Για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, είναι W-E-B-E-R-W. Στην αρχή, ονοματεπώνυμο και ηλικία, Weber, ονοματεπώνυμο ηλικία, η κλήρωση θα είναι στις 30 του μηνός στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

0: μικροί, όταν πηγαίναμε σχολικές εκδρομές και τέτοια, και μεγαλύτεροι βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, τραγουδούσαμε στο λεωφορείο. Εσείς το κάνατε αυτό?
1: Όχι, μπορώ να σου πω.
0: Κάτι κάνετε μέσα στο λεωφορείο όταν πηγαίνατε μια σχολική εκδρομή, μια εκδρομή τέλος πάντων.
1: Εμείς ήμασταν η γενιά που...
0: Παίζατε με τα κινητά, τι
1: κάνατε? Ναι, όταν παίρναμε λεωφορείο ήταν η πρώτη γενιά των smartphones που έφυγαν εκείνα τα κινητά με τα κουμπιά και βγήκαν αυτά που είναι full οθόνη. Και παίζαμε, βγήκαν τα πρώτα παιχνίδια εκεί. Οπότε οι περισσότεροι ήταν με το κινητό. Και υπήρχαν και τα τραγούδια από το ραδιόφωνο που ακούγονταν από τα ηχεία. Οπότε αυτές τις αναμνήσεις έχω. Εγώ δεν παίζα πάντα, απλά νομίζω αυτό έκαναν οι περισσότεροι εκείνα τα πρώτα. Πριν από μια δεκαετία και κάτι.
0: Χαμένα παιδικά χρόνια, ρε Παντελή.
1: Ακριβώς. Τώρα συμφωνώ.
0: Αυτό κάνουν και πάρα πολλοί σήμερα, οφείλω να σου πω. Τραγουδάνε. Είναι ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Μπορεί να τραγουδάνε και στο αεροπλάνο συνθήματα. Δεν έχεις μπει σε ένα αεροπλάνο με μια ομάδα και να τραγουδάνε? Μπορεί να είναι συνθήματα, αλλά τραγουδάνε.
1: Ναι, τις τελευταίες αποστολές που πήγα κυρίως λόγω δουλειάς.
0: Ωραία. Δεν διαφέρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, έχω να σου πω. Άμα είναι να περάσει η ώρα, ειδικά άμα είναι και μακρινό το ταξίδι, είτε στο λεωφορείο είτε στο αεροπλάνο, προσπαθείς κάτι να κάνεις, να σπαταλείς την ώρα σου, να περάσει η ώρα σου, εκτός και αν κοιμηθείς. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Απλώς μιλάμε τώρα για την μέρα. Δεν μιλάμε για νύχτα που συνήθως κοιμούνται οι άνθρωποι. Έτσι και η αποστολή της Σουηδίας. Καθοδόν προς τον Ντάλλας, φρόντισαν να κάνουν κάτι για να περάσει η ώρα τους. Είναι και δεν ξέρω πόσες ώρες θέλεις τώρα να φύγεις από Στοκόλμη να πας στο Ντάλλας, δεν έχω ιδέα.
1: Πάρα πολλές φαντάζομαι.
0: Αλλά 12-14 ώρες μπορεί να τις χρειάζεις. Έπαιξαν κάποιο παιχνίδι διεθνής εκεί. Δεν ξέρω αν είναι διεθνής ή αν είναι όλη η αποστολή, δεν έχει καμία σημασία. Ούτε το παιχνίδι. Αλλά οι τιμένοι έπρεπε να τραγουδήσουν ενώπιον όλων. Οι δύο, ήταν τρεις οι τιμένοι, οι δύο, ο Ζενέλη και ο Γιώχανσον, που έχασαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ερμήνευσαν ένα τραγούδι στα ελληνικά, μεταφράζεται «Τα χέρια προς τον ουρανό», τώρα στα σουηδικά.
1: «Τα χέρια πάνω».
0: Όχι, ενώ πως «Χατέρνα μοτ Χίμλερ», «Χίμλεν», δεν ξέρω, ελπίζω να μας ακούει κάποιος Σουηδός. Και μέσα στους τιμένους ήταν και ο Σέμα. Της Πάφου.
1: Τραγούδησε.
0: Οπότε τραγούδησε το Let Me Love You.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ξέρεις το τραγούδι?
1: Ναι,
0: ποιος
1: είναι...
0: το τραγουδάει?
1: Ο Justin Bieber εκείνο είναι.
0: Ναι. Αυτό. Και φτάνει το αεροπλάνο στον Ντάλλας και τα μέσα ενημέρωσης ήδη ξέρουν τι είχε συμβεί στο αεροπλάνο. Και το ρωτούσαν τον Σέμα εκεί. Έκανε δηλώσεις και ο Κάρλστρεμ και είπε ότι ο διεθνής Σουηδός είπε ότι ο Κέν ήταν, λέει, πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός, λέει. Και κατά καιρούς μας βγάζει όλη αυτή την θεατρική του πλευρά. Αισθάνεται άνετα με αυτό το κομμάτι. Μεταδίδει, είναι ένας άνθρωπος που μεταδίδει μια χαρά. Φαίνεται να το έχει. Έχει μια άβρα.
1: Από τη Watford που είχαν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο του, έτσι ήταν ο άνθρωπος έξω καρδιά. Ήταν παρεΐστικος τύπος.
0: Έτσι μοιάζει. Η ενέργειά του, λέει, είναι μεταδοτική. Και όταν έφτασε η αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ρώτησαν γιατί διάλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και η απάντηση του Σέμα ήταν ότι απολύτως φυσιολογική.

0: εκεί. Ενώ εγώ περίμενα να ακούσω κάτι φιλοσοφημένο, ρε παιδί μου, κάτι ξέρω εγώ που σε σημάδεψε στο παρελθόν. Τέλος πάντων, ο Σέμα είπε το αυτονόητο. Ένα τραγούδι που το ξέρω, λέει. Ξέρω τους στίχους του. Όταν πρέπει να τραγουδήσεις, λέει αυθόρμητα, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Οπότε το ερώτημα, Παντελή μου, είναι το εξής. Δηλαδή, αν σου πω τώρα να τραγουδήσεις αυτή τη στιγμή, ποιο τραγούδι σου έρχεται στο μυαλό? Που ξέρεις τους στίχους, που ξέρεις τους στίχους. Αυθόρμητα, έχασες.
1: Ξέρω αρκετά. Μου ήρθε ο Κατζαντίδης στο τελευταίο βράδυ μου, αμέσως μου είπε τραγούδι.
0: Το ξέρεις δηλαδή όλο?
1: Ναι. Μα πολλά τα ξέρω όλα, απλά αυτό μου ήρθε μόλις με ρώτησες.
0: Φεύγουμε από τα λαϊκά.
1: Όχι να με βάλεις να τραγουδήσω.
0: Γιατί όχι?
1: Απλά σου είπα.
0: Καλά, όταν θα έχουμε εδώ τις μουσικές, τα μουσικά απογεύματα, θα τραγουδάς?
1: Βέβαια, με τον Μπουζούκι είπα.
0: Με τον Μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Αυτό μου ήρθε αμέσως. Εντάξει, ακούω από όλα τα είδη μουσικής. Εγώ δεν έχω αγαπημένο είδος. Και λαϊκά ακούω, και pop ακούω, και rock ακούω.
0: Το συγκεκριμένο το γνώριζες όμως?
1: Ναι, αυτό το
0: DJ Snake.
1: Είναι από τα
0: Justin Bieber.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τι τραγούδι είπε ο Σέμα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς το Ντάλλας της Εθνικής Σουηδίας.

0: Δηλαδή, Παντελή, αν σου πω να γράψεις μήνυμα με το 33-10, θα τα καταφέρεις, ρωτάει ο φίλος.
1: Θα τα καταφέρω. Έπαιζε στο φιδάκι πάνω στο 33-10.
0: Έπαιζε στο φιδάκι. Ναι. Ωραία φωνή.
1: Ήταν η εκτέλεση του Σέμα αυτή που ακούσαμε, έτσι.
0: Όχι, δεν ήταν η φωνή του Σέμα αυτή. αλλά πολύ θα ήθελα να τον ακούσω να τραγουδάει. Βάλε λίγο ακόμη. Πολύ θα ήθελα να τον ακούσω να το λέει και με αυτό το ύφος. Είπες ότι είδες το DJ Snake.
1: Ναι, που είναι η συνεργασία με τον Justin Bieber σε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και το θυμάμαι το 17 ήταν, ήρθε Λάρνακα, ο DJ Snake και είχα πάει. Επομένως κάποια τραγούδια έτσι αυτό τα ξεχωρίζω.
0: Οκ. Χθες να πω, χθες είχαμε τη Γενική Συνέλευση της Ομόνιας 29 Μαΐου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, κατά πλειοψηφία τα μέλη αποφάσισαν το μισθολόγιο να είναι χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχαν ανέβει στην πρώτη κατηγορία και τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν να επενδυθούν στο προπονητικό κέντρο και στο εκείμα του συλλόγου. Ο τρόπος που λειτουργεί η Ομόνια 29 Μαΐου είναι ο τρόπος που έπρεπε να λειτουργούν όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Πρώτα μπαίνουν οι βάσεις και μετά φτιάχνεις ομάδα. Όσοι παρατηρούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα δουν τα παραδείγματα της Φράιμπουργκ, της Μπιλπάο κλπ. Πρώτα δημιούργησαν οργανωμένες δομές, επένδυσαν σε εγκαταστάσεις, στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών και σε επιστημονική υποστήριξη και η πρώτη ομάδα ακολουθούσε. Στην Κύπρο λειτουργούμε ανάποδα. Πρώτα βλέπουμε την πρώτη ομάδα με 17 ξένους και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και όταν φύγουν οι ξένοι, δεν έχουμε ούτε οίκημα, ούτε προπονητικό κέντρο, ούτε ακαδημίες, ούτε παίκτες της πρώτης ομάδας. Δεν υπάρχουν θεμελία δηλαδή. Η Ομόνια 29 Μαΐου, μέσα σε λίγα χρόνια, θα ξεπεράσει πολλές ομάδες. Διότι χτίζει υποδομές, επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό γύρω από την ομάδα της και σε κάποια στιγμή όλα αυτά θα αποδώσουν. Και θα είναι σε καλύτερη μοίρα από πολλούς που έχουν στο μυαλό τους να φτιάξουν επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου με ημερομηνία λήξης. Και είναι κάτι το οποίο πολλές φορές διερωτώμαι πραγματικά πώς το καλό είναι να ξοδεύεις 1, 2, 5, 10 εκατομμύρια και να τα κάνεις ανάποδα. Να αγοράζεις, ξέρω εγώ, ένα παίκτη, να του κάνεις συμβόλαιο 2 χρόνια, να του δώσεις, δεν θα πω πολλά, 100, 10 το μήνα. Ούτε μισό, ούτε υπερβολικά πράγματα. 70, 80, 90. Του δίνεις ένα διετές συμβόλαιο, 80 το μήνα, 160.000, τελειώνει το συμβόλαιο, φεύγει. Και μετά δεν έχεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Και δεν προνοούν να φτιάξουν ένα αθλητικό κέντρο που η ΑΕΛ ακόμη προσπαθεί να το φτιάξει. Ο Λάκερ η ΑΕΛ από το 1930 προσπαθεί να φτιάξει αθλητικό κέντρο ιδιόκτητο, όχι δεξιά και αριστερά.
1: Για τα εκεί
0: και υπάρχουν ομάδες οι οποίες ούτε καν περνάει από το μυαλό τους ότι είναι χρήσιμο.
1: Για τα κυπριακά δεδομένα, πάντως με εντυπωσίασε αυτό που έκανε η Ομόνια 29 Μαΐου. Δηλαδή να πούν ότι θα είναι πιο χαμηλό το μισθολόγιο για να επενδυθούν τα λεφτά εκεί και πολύ σωστά το έκαναν με βάση...
0: Εγώ σου λέω 90% θα πέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρουν και ήδη,
1: ναι,
0: ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον τους.
1: Ενώ οι περισσότερες ομάδες νομίζω ότι θα πηγαίναν με αυτή τη λογική. Θα έλεγαν να... δεν ξέρω, είναι πολύ μελετημένο και το πώς το πρότειναν.
0: Και
1: με
0: συνειδητοποιημένο, έχουν αποφασίσει τα μέλη. Κατά πλειοψηφία, αλλά έχουν αποφασίσει τα μέλη. Και τι θα συμβεί, θα ανέβει φέτος, πολύ πιθανόν με μειωμένο προϋπολογισμό σε σχέση με την προηγούμενη φορά, που δεν ήταν και σπουδαία η ομάδα την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Πήρε κάποια αποτελέσματα, έπεσε, είχε μια αξιοπρέπεια. Okay. Φέτος είναι ακόμη πιο δυσκολότερο το εγχείρημα της. Το πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει. Αλλά so what, θα μου μείνει ένα οίκημα, θα ξοφλήσω αθλητικό κέντρο, θα έχω μια μπουτίκ στο κέντρο της Λευκωσίας, έχω 5 πράγματα. Και άμα τα έχω όλα αυτά και επενδύσω σε ανθρώπινο δυναμικό, θα μπορέσω του χρόνου, την επόμενη χρονιά, να ξανανεύω. Αλλά τουλάχιστον έχω 5 πράγματα δικά μου. Δικά μου, στα οποία έχω επενδύσει, έχω δημιουργήσει περιουσία... Πράγμα το οποίο δεν είμαι βεβαίως πόσες ομάδες από τις 50 ομάδες, δεν στέκομαι μόνο στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή έχουμε 14 στην πρώτη, 16 στην δεύτερη, 30. Και οι επόμενες 20, τρίτη και μισή, τέταρτη, αυτές τις 50 ομάδες δεν ξέρω πόσες μπορούν να πούν ότι είναι καλύτερες από τον τρόπο σκέψης το συγκεκριμένο.

0: λόγος που ανέφερε, Πανίκο, είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι με την προσέλευση των οπαδών της Ομόνιας 29. Ισχύει για μικρές ομάδες, ενώ άλλες μεγάλες ομάδες θα χάσουν φιλάθλους αν δεν έχουν ανταγωνιστική ομάδα.
1: Αυτός είναι ο σκοπός, νομίζω, της πιο φιλοσοφημένης προσέγγισης, ας το πω, γιατί ότι είναι αυτού του είδους ομάδες που πρέπει να πάνε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μια μεγάλη ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει.
0: Έχω αναφέρει τις πρώτες 50 ομάδες στην Κύπρο. Δεν έχω αναφέρει τις πρώτες 5. Άρα η σύγκριση της Ομονίας 29 Μαΐου έχει να κάνει από τη 10η θέση της πρώτης κατηγορίας και κάτω μέχρι την 50η θέση, μέχρι τη 10η θέση της 4ης κατηγορίας. Εκεί συγκρίνεται ο τρόπος σκέψης. Και δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν πολλές ομάδες να έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης και την ίδια λειτουργία. Και λέει και πιε καφές μαζί τους, έγινε ο δημοσιογράφος τους. Το αυτονόητο λέω. Και αν αξίζει σε κάποιον να του πεις ότι λειτουργεί σωστά, θα το πω ότι λειτουργεί σωστά. Αν λειτουργεί λάθος, λειτουργεί λάθος. Αν πιστεύεις ότι το να προσπαθεί μια ομάδα να εξοικονομεί ένα εκατομμύριο, να το δίνει σε παίκτες και την επόμενη χρονιά που θα υποβιβαστεί να μην έχει τίποτα, ενώ ο άλλος που επίσης θα υποβιβαστεί θα έχει ιδιόκτητο αθλητικό κέντρο, ιδιόκτητη μπουτίκ, ιδιόκτητο οίκημα, είναι λάθος, πάω πάσο. Έχουμε διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικό τρόπο σκέψης. Αυτός ο τρόπος σκέψης έπρεπε να γινόταν από όλες τις ομάδες, επαναλαμβάνω, από τη 10η θέση της πρώτης κατηγορίας μέχρι την 50η, αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Είναι ο ίδιος τρόπος που βλέπουμε πολλές φορές μια ομάδα στην League 2, στη League 3, ξέρω εγώ, που υπάρχουν στην Αγγλία και λέμε τι ωραίο γήπεδο έχει αυτό. Διότι έχει επενδύσει στο γήπεδό της. Δεν δίνει εκείνα τα 5 εκατομμύρια σε παίκτες. Φτιάχνει το γήπεδο, φτιάχνει ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργεί προϋποθέσεις και προσπαθεί μετά να κάνει όλα τα υπόλοιπα.
1: Και έχουμε δει πολλές ομάδες από τις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας να ανεβαίνουν, επειδή πάνε με αυτή τη λογική. Να επενδύσουν πρώτα, να μην φτιάξουν τόσο μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή, είναι παίχτες που στις χαμηλές κατηγορίες Αγγλίας μπορεί να μην έπαιζαν ούτε στην πρώτη κατηγορία Κύπρου. Και σιγά σιγά επενδύουν στα γήπεδα, επενδύουν σε ακαδημίες, χτίζουν κάτι καλό, ένα fan base και μετά ανεβαίνουν. Επομένως, αυτό προσπαθεί να κάνει και η Ομόνοια 29 Μαΐου, νομίζω. Έτσι θα γίνει και πιο ελκυστικός προορισμός. Δηλαδή, με το να ανεβάσεις το μισθολόγιο σου, ακούω και τον εκπρόσωπο τύπο του το πρωί. Και ο κύριος του στόχος είναι να μην δημιουργήσουν ούτε χρέη ποτέ. Και αυτό επικοινωνιακά είναι πολύ καλό όταν συζητούν παίχτες μεταξύ τους.
0: Άρα, είναι αυτό. Και μία απάντηση 536. Μία ομάδα που δεν θέλει να δημιουργεί χρέη και θέλει να δημιουργήσει υποδομές, πρέπει να τις το πιστώνουμε και να το αναδεικνύουμε. Όχι να τασόμαστε απέναντί τους. Ίσα-ίσα, κάποιος που κάνει το σωστό πρέπει να είναι παράδειγμα. Και για αυτού του επίπεδου σωματεία πρέπει να ήταν το καλύτερο παράδειγμα.

0: Έκανε και μία ανάρτηση, ήταν του Χρήστου Παναγιώτου, τι ήταν, ή δηλώσεις.
1: Ναι, ήταν ανάρτηση σαν ανακοίνωση ουσιαστικά.
0: Ναι, επειδή την βρήκα, την έχω σημειώσει, είπε μεταξύ άλλων, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν μίλησε κάπου ή όχι, τέλος πάντων, αυτό που διαβάζω, διότι το διάβασα, μετά από όριμη σκέψη, λέει ο Κρίς Παναγιώτου, αποφάσισα να αποχωρήσω από το ρόλο μου ως επενδυτής στο σωματείο, αναφέρεται στην ΑΕΛ. Η απόφαση αυτή δεν λήφθηκε ελαφριά την καρδία, προκύπτει από μια ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Η φιλοσοφία μου, λέει ο Κρίς Παναγιώτου, εστίαζε από την αρχή στην επένδυση ανθρώπων της ΑΕΛ, δημιουργώντας αξία εκ των έσω. Διαφωνείς και με τον Κρίς τον Παναγιώτου, φίλε 536. Το ξαναδιαβάζω. Η φιλοσοφία μου, λέει ο Κρίς Παναγιώτου, από την αρχή εστίαζε στην επένδυση των ανθρώπων της ΑΕΛ, δημιουργώντας αξία εκ των έσω και σεβόμενος το μέλλον του Συλλόγου και όχι με βραχυπρόθεσμες αποφάσεις που απομακρύνουν από αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ανέφερε. Δεν ξέρω, για να είμαι δίκαιος, δεν ξέρω αν αυτό μπορώ να το συνδέσω με την πορεία που παίρνει η Ομόνοια 24 Μαΐου και δεν ξέρω επίσης τι εννοεί επακριβώς με την διαφορά φιλοσοφίας. Μπορεί να είναι κάτι άλλο και να υποθέτουμε εμείς εντελώς διαφορετικό. Καταλαβαίνω το γενικό πλαίσιο. Στην επένδυση των ανθρώπων της ΑΕΛ δεν εννοεί ποδοσφαιριστές. Άλλο πράγμα εννοεί. Στελέχωση εννοεί το γραφειακό προσωπικό, μπορεί να εννοεί είτε τον αναλυτή, είτε στο τμήμα marketing, είτε ξέρω εγώ στο εμπορικό τμήμα, είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτό προφανώς όμως εννοεί. Δημιουργώντας αξία εκ των έσων και όχι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις που απομακρύνουν από αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχουμε κάποιο παράδειγμα για να ξέρουμε πώς το εννοεί ο Κρίσο Παναγιώτου. Και δεν ξέρω αν έχει και δίκιο, διότι δεν έχουμε ακούσει την άλλη πλευρά. Αλλά ως μια βάση κουβέντας, έχει δίκιο. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι αυτό. Και μπορεί στην ΑΕΛ, επαναλαμβάνω, να το έχουν κάνει και να μην μας τα λέει σωστά ο κύριος Κρίς. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος απλώς ότι ισχύει για την περίπτωση της ΑΕΛ. Αλλά ως φιλοσοφία είναι μια χαρά.
1: Ναι. Γιατί αν είναι αυτό που είπες φυσικά με τη διαφορά φιλοσοφίας, το ότι ήθελε να χτίσει κάτι στην ΑΕΛ που να μείνει και υπήρχε αυτή η διαφορά ίσως σε προϋπολογισμού στο που πρέπει να δοθούν κάποια λεφτά. Αλλά για το μέλλον της ΑΕΛ, αν το έπαιρνε έτσι όπως το θέτεις εσύ, ναι, σωστά έπραξε, ας το πούμε, και υποστήριξε αυτό που υποστήριξε. Mm-hmm.
0: Τώρα να τα κάνουν πρώτα, αλλά να τα λαλεί, άλλο να τα λαλείς και άλλο να το κάνεις. Αθλητικό κέντρο υπάρχει. Το αθλητικό κέντρο της Ομόνοιας 29 Μαΐου υπάρχει στους εργάτες. Η μπουτίκ υπάρχει στο κέντρο της Λευκωσίας. Δεν είναι πράγματα αόριστα, δεν είναι στα σχέδια, υπάρχουν. Και η αγορά οικοπαίδου για να ανεγερθεί το οίκημα. Απλώς εκείνα τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν θα εξοφληθεί το αθλητικό κέντρο. Δεν θα το κτίσουμε τώρα, είναι έτοιμο και θα εξυγχρονιστεί, άρα υπάρχουν. Και εκείνα τα λεφτά που θα εδίνονταν σε παίκτες που πάλι θα μπορούσε να έπεφτε, είναι μερικές χιλιάδες φαντάζομαι, θα μπουν στις υποδομές. Οπότε φίλε, υπάρχουν. Από τη Λίκου, αν δεν κάνω λάθος, μας ήρθε πριν από κάποια χρόνια ο αξεπέραστος Τζον Γκάρνερ. Δεν νομίζω να είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο παικτών. League One.
1: Είναι η τρίτη κατηγορία της Αγγλίας. Αλλά εντάξει, εγώ έλεγα λίγο και για τις πιο κάτω. Π.χ. είχαμε τη Wrexham που τώρα είναι στη Championship. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που χτίσαν από αρκετά πιο πίσω και η League Two. Είναι παίκτες που συνήθως ούτε στην Κύπρο δεν ήρθαν, ίσως κάποιοι παίκτες από, για παράδειγμα, ο Ρουέλ Σωτηρίου που έπαιζε σε εκείνες τις κατηγορίες, τώρα πήγε δανεικός στο Ισραήλ, τον τελευταίο χρόνο είναι κάπως χαμένος, ενώ είναι το επίπεδο των χαμηλών ομάδων του νησιού μας από την League One και κάτω περίπου.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα πρωταθλήματα άμα κόβει λίγο το μάτι και έχεις μια πληροφορία και ψάξεις λίγο την τράπεζα δεδομένων, την αθλητική τράπεζα δεδομένων, μπορείς να βρεις διαμαντάκια.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Σεμέδο, για τον οποίο περιμένουν πόσες χιλιάδες ομονιάδες κατά πόσο θα μείνει, τον οποίο αγόρασε η Ομόνια από την Πάφο με πόσο 1 εκατομμύριο, από την τέταρτη κατηγορία της Κύπρου μας ήρθε. Της Κύπρου, όχι της Αγγλίας. Άρα ο Σκέμπρη που διέπρεψε στην Ομόνια και στον Απόλλωνα, από τη Μάλτα μας ήρθε. Θέλω να πω, ναι, μπορεί να έρθουν και από τη League One. Ο Βάρτη, πολύ σωστά τα λες, φίλε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Θέλω να πω, ναι, το πρωτάθλημα είναι χαμηλής ποιότητας. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν αξίζουν. Μπορεί να βρεις κάποιο διαμαντάκι. Το θέμα είναι να το βρεις νωρίς. Διότι αν δεν το βρεις εσύ, θα το βρει κάποιος άλλος.
1: Ναι, αυτό είναι. Λέγαμε χθες για τον Μουαντίπ, εννοώ τέτοια διαμαντάκια.
0: Ναι, από Μουαντίπ.
1: Χαμηλές κατηγορίες.
0: Μια χαρά ήταν ο Μουαντίπ. Και ο Μπρένο.
1: Ναι, και ο Μπρένο το ίδιο. Που τώρα πήγε Αζερβαϊτζάν από τον Εθνικό. Δηλαδή είναι ένας παίχτης που τον πήρε ο Εθνικός από που τον πήρε. Ο Καμπρέρα, είναι πολλά τα παραδείγματα που έρχονται και ανεβαίνουν. Αρχίζει να γίνεται ένα σωστό σκάουτσινγκ και να ανοιχνεύει στους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι και το όπλο των καλών σκάουτς, νομίζω. Να μπορούν να ξεχωρίσουν αυτό που μπορεί να παίξει σε ψηλό επίπεδο και να τον πάρουν από νωρίς από κάποια χαμηλή ομάδα. Όπως το Σεμέδο που είπες, γιατί έβλεπα και μια ανάρτηση από την αλκή και την τέταρτη κατηγορία εκεί πλέον στο Μουντιάλ. Κάπως μας θυμίζει και τον Καντέ που κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και έφτασε στην κορυφή του κόσμου.
0: Ναι. Διάλειμμα, ναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για σύναψη συμφωνίας το Ιράν. Σε ενεργό πυρήνα της Χαμάς ανήκουν οι Παλαιστίνοι που έχουν μέχρι στιγμή συλληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Αυξήσεις προς αυξήσεις. Φουσκώνει εκ νέου το κρατικό μισθολόγιο. Η ΆΤΑ δίνει νέα άνοδο. Αφαλατωμένο νερό όπως το Κατάρ. Τη Δεγκανή Κύπρος για να επιλύσει το υδατικό και να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς πάει το σχέδιο ενοικίου εν αντιδόσεις. Πόσοι αιτήθηκαν στο νέο παράθυρο ευκαιρίας. Ευρωπαϊκή Ένωση. Οριακές ισορροπίες μεταξύ κρατών μελών για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Τράπεζες. Ο πόλεμος απέτρεψε τις επιχειρήσεις από το να ζητήσουν νέα δάνεια. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Φινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
6: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου. Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcyprus.com. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Τα highlights της εβδομάδας. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης κατεψυχμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Ariel υγρά απορρυπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής. Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Άτε μητέρα, τσεν να χάσεις τα αεροπλάνο.
13: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
12: Ξέρω το, μητέρα.
13: Κάμνε το τούρπο.
12: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
13: Όλα ξέρεις τα.
12: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
13: Όλα ξέρει τα τελικά.
14: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
15: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Στις 9 Ιουνίου 1999 η Real Madridis χάνει με 6-0 από την Βαλένθια στον ημιτελικό του κυπέλου Ισπανίας, στη μεγαλύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ποτέ στη διοργάνωση. Η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Μερένχες σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 1930 με 8-1 από την Εσπανιόλ.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: χαιρετισμού στον 536. Είμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά. Sport FM 95. Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Τι γίνεται με Μοτνόρ? Είναι κοντά?
1: Μα όχι,
0: Μοτνόρ
1: κοντά.
0: Δεν είναι κλειστός.
1: Είναι κλειστός. Το θέμα είναι τώρα δεν ξέρω που υπάρχει. Όχι εμπλοκή. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει η λέξη εμπλοκή. Είναι κλειστός. Δεν ξέρω αν αυτό με την κοπ είναι η δυσκολία. Δηλαδή αν η Ομονία δεν δικαιούται αυτόν τον μήνα μέχρι να βγει η δικαστική που είχε αναφέρει ο κύριος Παπασταύρου τέλος του μήνα, και έτσι δεν μπορεί να ανακοινώσει μεταγραφή ποδοσφαιριστή, γιατί του Κακουλή ήταν καταρχήν
0: μπορεί
1: συμφωνία.
0: Μπορεί να ανακοινώσει μεταγραφή, απλώς δεν μπορεί να τον εγγράψει.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι αυτό. Ή αν παίζει κάτι με τον ποδοσφαιριστή, γιατί σου το είπα και χθες, νομίζω την Κυριακή είχα ακούσει ότι ήταν εκτός Κύπρου. Τώρα βέβαια έχουν περάσει και 2 μέρες, μπορεί να είναι και στην Κύπρο. Οπότε θα δούμε. Πάντως δεν περίμενα να ανακοινώσει χθες για Μοτνόρ, αλλά μέσα στην εβδομάδα περιμένω να την έχουμε.
0: Ο Αλίστας έχει κουραστεί, λέει, ο 149, 3 χρόνια αγοράσα μια φάουσαν κολλήρια. Κάνει με τη λέξη συμπαίκτες. Ο Αστραλός έχει μετοχές, τίποτε άλλο, κίτρινος φαρμακοποιός, λέει. Πολύ θέλω να κάνω μια κουβέντα με ένα Αλίστα. Τι προσδοκίες έχει για αυτή την ομάδα? Ενώ με όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό, αυτή την περίοδο στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, με τα λεφτά που μπαίνουν, με τις επενδύσεις τέλος πάντων που γίνονται, πού βλέπει την ομάδα του, τι περιμένουν από την ομάδα τους, πόσο ψηλά να πάει, ποιον να χτυπήσει, με ποιον να ανταγωνιστεί?
1: Νομίζω είναι κάπου, δεν είναι πολύ αισιόδοξη, έτσι θα τους χαρακτηρίζα με μια-δυο συνομιλίες που είχα. Σίγουρα θέλουν να τα πάνε καλύτερα από τις τελευταίες χρονιές, γιατί ΑΕΛ έχουμε να δούμε σε πρώτον γκρουπ από το 20. Ήταν ο ΜΑΕ ακόμη στην ΑΕΛ.
0: Μαζί σου να μπει στο πρώτο γκρουπ και μετά
1: να
0: διεκδικήσει ένα εισιτήριο. Πόσο εύκολο είναι να μπει μέσα στα πρώτα τρία, στην πρώτη τριάδα?
1: Αν είναι 5 τα εισιτήρια, να διεκδικήσει.
0: Δεν μιλάμε για την, αν μιλάμε για την επόμενη χρονιά, οκ. Okay, και δεν ξέρω, έχουμε καλές πιθανότητες. Νομίζω έχουμε καλές πιθανότητες να κρατηθούμε εκεί.
1: Ναι, και εγώ νομίζω.
0: Αν πάμε, παρότι έχουμε ένα σοβαρό μειονέκτημα ότι θα διαιρούνται δια 5 πλέον οι βαθμοί μας. Και αυτό θα το εκμεταλλευτούν οι από κάτω που θα διαιρούνται δια 4. Οπότε πρέπει να πάμε ακόμη καλύτερα σε σχέση με την φετινή χρονιά στην Ευρώπη. Δεν είναι τόσο εύκολο να κρατηθείς εκεί, αλλά μπορούμε. Με ποια έννοια? Οκ, 15η να πέσουμε, ξέρω εγώ, κάτω. Παίρνοντας καλούς βαθμούς, κάποιος μπορεί να σε ξεπεράσει, αλλά να κρατηθούμε ψηλά, έτσι ούτως ώστε την μεθεπόμενη χρονιά να ξαναεπιστρέψουμε και να είμαστε εκεί κοντά. Δηλαδή, να είμαστε 15η, 16η, 17η, 18η και να παλεύουμε χρόνο με το χρόνο. Αν μπορούμε δηλαδή στη δεκαετία να έχουμε 3-4 φορές 5 ομάδες στην Ευρώπη, θα είναι κέρδος.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο θα είναι, γιατί λίγο πολύ το conference μας βοήθησε πολύ για βαθμούς και έτσι. 1 με 2 ομάδες θα τις έχουμε κάθε χρόνο εκεί, που νομίζω θα περνάνε και από το League Face και έτσι θα μαζεύουμε κάποιους βαθμούς.
0: Αυτό μπορεί να το κάνουν και άλλες χώρες. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν είμαστε μόνο εμείς εκεί. Βλέπουμε χώρες, Αρμενία, όπως το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, βλέπεις κάτι Αρμενίες, κάτι Αζερπαϊζάν, κάτι περίεργες χώρες που στο πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρχε περίπτωση. Και έχουμε φτάσει στο σημείο εμείς να το θεωρούμε ως δεδομένο. Δηλαδή, θα είναι τεράστια έκπληξη να μην έχουμε έστω και μία ομάδα στο Conference League. Έστω και μία ομάδα.
1: Όχι, ειδικά με τον πρωταθλητή μας να ξεκινά από δεύτερο προκριματικό. Είναι αποτυχία.
0: Ναι.
1: Να μην πας πουθενά. Μπορεί να είναι και σε ένα ποσοστό αποτυχία το να πας Conference, αφού ξεκινά από το δεύτερο προκριματικό.
0: Τουλάχιστον 2 προκρίσεις πρέπει να τις κάνεις.
1: Γιατί ναι, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή πρέπει να έχεις 3 αποκλεισμούς για να καταλήξεις Conference. Mm. Όχι 3. 2 αποκλεισμούς και μια πρόκριση.
0: Γιατί μιλάς τώρα?
1: Για το Conference. Λέω, αν ξεκινήσει από το προκριματικό Champions League, θα είναι σε ένα ποσοστό αποτυχία, γιατί θα έχεις 2 αποκλεισμούς.
0: Γιατί δεν αναλαμβάνει.

0: Δεν εξολοκλήρω την αέρα ο Κρίς Παναγιώτος επενδυτής. Εντάξει, θα απαντήσουμε εμείς εκ μέρους του Κρίστου Παναγιώτου. Θεό και ψυχή του. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό κάποιος να λάβει μια ομάδα. Και να την αναλάβεις δηλαδή και να πας να βάζεις. Δεν ξέρω.
1: Εδώ είναι δύσκολο να αναλάβεις ομάδες που είναι πιο χαμηλά από την ΑΕΛ και με πιο λίγο κόσμο, όχι του μέγεθους της ΑΕΛ.
0: Όχι. Συζητάμε ότι θα μπεις να αναλάβεις μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί ευρωπαϊκά εισιτήρια. Δηλαδή να είναι μέσα στην πρώτη τετράδα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ένα budget περίπου, ξέρω εγώ, 10-12 εκατομμύρια. Αν τα έσοδα σου είναι 6-7, δεν ξέρω και πόσοι πολλοί εκατομμυριούχοι στην Κύπρο είναι διατεθειμένοι να βάζουν 3-4 εκατομμύρια από την τσέπη τους. Γιατί μπορεί να βγω, διότι μπορεί να μην βγεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα βγεις μια φορά, θα κάνεις την υπέρβαση, θα έρθεις ίσια σου, μετά αποτυχάνεις και ανεβαίνει το έλλειμμα, μεγαλώνει το χρέος. Δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που είναι σε θέση να πούν «ΟΚ, εγώ αναλαμβάνω μια ομάδα και θα βάζω 2-3 εκατομμύρια από την τσέπη μου». Και τι θα τους πει η γυναίκα τους, τα παιδιά τους. Περιμένω να ακοινώσουν την Ατίτα ως το νέο μέγα χορηγό και μετά τις μεταγραφές.
1: Ίσως
0: για ποια ομάδα?
1: Για την Ομόνοια, ίσως να περιμένουν να κλείσει αυτή η συμφωνία με την εταιρεία ένθησης για να βγουν οι νέες φωτογραφίες, ας το πούμε, με την νέα φανέλα. Αλλά δεν νομίζω. Μια καταρχή συμφωνία θα μπορούσες.
0: Γιατί να έχει.
1: Θα μπορούσες και να αφαιρέσεις τα λόγο τώρα, το κάνουν αρκετοί. Και με όλους τους χορηγούς.
0: Μας έχουν διώξει από το γήπεδο. Πιο κοντά στη διαβάθμιση είμαστε παρά στην Εξάδα. Ραστέχνες σε όλα τα γήπεδα, λέει ο 442. Εντάξει, τώρα ένας οπαδός πάει στο γήπεδο γιατί αγαπά την ομάδα του, γιατί το γουστάρει το άθλημα, γιατί θέλει να είναι εκεί. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει οπαδός που δεν θα γούσταρε να πετύχει κάτι το πολύ σπουδαίο. Αλλά βλέπουμε, ρε παιδί μου, ομάδες οι οποίες κρατάνε ένα καλό, μια βάση φιλάθλων, όφι. Άστο που πήγε δυο φορές στον τελικό κατέκτηση. Ναι, το περιμένεις αυτό πόσα χρόνια. Αλλά έχει μια βάση οπαδών. Πάνε στο γήπεδο, δεν περιμένουν να πάρουν τίτλο. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα πλέον στην Κύπρο μετά την άνοδο, την οικονομική αν θέλετε άνοδο και της Πάφου και του Άρη. Διότι ουσιαστικά δεν είχαμε Πάφο και Άρη και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Αυτό το παραμύθι θα φύγουν, δεν θα φύγουν. Δεν έχουν δείξει ποτέ πρόθεση να αποχωρήσει είτε ο Νίκα από τον Άρη είτε ο Λομάκιν από την Πάφο. Ήρθαν για να μείνουν. Άλλος πάει και κάνει σχέδια, συζητάει με τον ΚΟΑ για να φτιάξει γήπεδο, έδωσε ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξει αθλητικό κέντρο. Άλλος κάνει ακαδημίες στη Λάρνακα. Δεν ήρθαν για να φύγουν. Οπότε αυτές οι δύο ομάδες έχουν σε εισαγωγικά κλέψει δύο θέσεις που θα μπορούσε να ήταν η ΑΕΛ και η Ανόρθωση. Δεν είναι όμως. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να βρεθεί ένας διαφορετικός τρόπος δομής του πρωταθλήματος για να ενταχθούν πίσω. Αν μείνουμε έτσι, θα υπάρχει θέμα πάντα με δύο δημοφιλείς ομάδες να μένουν εκτός Εξάδας. Και θα μένει το κύπελο.
1: Ναι. Μα ήδη τα τελευταία χρόνια νομίζω το βλέπουμε αυτό. Ναι. Που οι μεγάλες ομάδες κυνηγούν το κύπελο στο τέλος. Δεν θυμάμαι, εκτός από πέρσι που ήταν και φέτος, από Λομπάφος, συνήθως στον τελικό έχουμε ομάδα που κυνηγά ευρωπαϊκό εισιτήριο, μεγάλη ομάδα. Και τα δίνει όλα στο κύπελλο, δηλαδή από νωρίς ρίχνει ρυθμούς στο πρωτάθλημα, επειδή βγαίνει από νωρίς εκτός μάχης και προσπαθεί να κερδίσει το κύπελλο. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες όχι. Mm-hmm. Αλλά το κύπελλο συνήθως βάζει κάποια προβλήματα κάτω από το χαλί. Γι' αυτό πρέπει να δουν γενικά την εικόνα μιας χρονιάς οι περισσότερες ομάδες.
0: Ας κάνουν πολυμετοχικότητα όπως τον Παναθηναϊκό του 10. Ναι, που να είναι πολύ ευχαρίστως. Πού να τους βρούμε όμως όλους αυτούς? Και δεν είναι, ακούγεται ωραίο, αλλά δεν είναι τόσο απλό να συγκεράσεις όλες αυτές τις απόψεις από, ξέρω εγώ, 3-4-5 εκατομμυριούχους να μπουν μέσα. Κάποιος θέλει να αναλαμβάνει επικεφαλής, κάποιος θέλει να έχει το κουμάντο, τον πρώτο λόγο. Δεν μοιάζει εύκολο. Και ο 449 που λέει τα φάντς έχουν πολλές γυναίκες και παιδιά. Ναι, όχι, τα φάντς είναι τελώς διαφορετική δομή τους. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, καθαρίστε το μυαλό σας. Το φαντς δεν είναι ένας επενδυτής. Ο επενδυτής είναι ένας και μπορεί να λειτουργήσει με το συναίσθημα. Ο επενδυτής είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να βάλει και λεφτά από την τσέπη γιατί το γουστάρει, γιατί έχει πολιτικά κίνητρα, γιατί θέλει να έχει επιρροή στην κοινωνία. Για χίλιους δυο λόγους, ένας άνθρωπος παίρνει μία ομάδα. Το φαντς δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Είναι μέτοχοι, είναι απρόσωποι, ζητάει κέρδος. Μπαίνει σε μία ομάδα, πιστεύει ότι αυτή η ομάδα είναι μία καλή ευκαιρία. Μπαίνουμε μέσα, πιστεύουμε ότι έχει όλα τα εχέγγυα, κόσμο, είναι το brand name, είναι ιστορία, είναι χίλια δυο πράγματα. Μπορούμε να το στρώσουμε και να βγάλουμε κέρδος. Άρα είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Δεν παίρνει μεγάλα ρίσκα. Ο επενδυτής μπορεί να πάρει μεγάλα ρίσκα. Γι' αυτό βλέπουμε περιπτώσεις επενδυτών να δημιουργούν σοβαρά θέματα και το έχουμε δει στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχουν φαλυρίσει ομάδες. Γιατί μπαίνει ένας τύπος ο οποίος, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, παίρνει τα τηλεοπτικά, σούπα, μούπες, δεν του βγαίνει, σηκώνεται, φεύγει. Το ΦΑΤΣ λειτουργεί με μικρότερο ρίσκο.
1: Ακριβώς. Και το νομίζω είναι πιο safe, αυτό έχω να πω.
0: Ναι, διότι είναι η δουλειά του. Είναι καταμετρημένα κάτω, βλέπει, δεν θα κάνει υπερβολές. Δεν μπαίνει στη λογική «Α, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα». Όχι, μπαίνει, στρώνει, βλέπει και επενδύει με ένα τρόπο δικό του, αλλά σταθερό, χωρίς υπερβολή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά του ΦΑΤΣ. Ο επενδυτής μπορεί να μπει μέσα, παιδί μου, βάλει. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί είπε έτσι γουστάρει. Δεν ξέρεις τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του.
1: Για ένα μήνυμα που λέει για τον Σομαλό, το διαιτητή τελικά, αν τον άφησαν να μπει Αμερική, από ό,τι είχα διαβάσει πριν από λίγο, όχι. Το άκουσες για ένα Σομαλό διαιτητή που θα διαιτήτευε στο παγκόσμιο κύπελλο, επειδή υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος στην Αμερική, επειδή είναι το παγκόσμιο κύπελλο και όποιος πάει, παρέθεση είδα και κάποια βίντεο με τους παίχτες της Σενεγάλης που κατέβαιναν από το αεροπλάνο, μόλις κατέβαιναν, τους έλεγχαν, τους έπαιρναν τις τσάντες.
0: Κάτσε ρε Παντέλε, δηλαδή όλο αυτό μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στο Μεξικό είναι μια χαρά, στον Καναδά είναι μια χαρά, μόνο οι Αμερικανοί δηλαδή τραβούν ζόρι οι αποστόλες των ομάδων.
1: Νομίζω περισσότερο στην Αμερική, γιατί τα βίντεο που είδα τους έκαναν, ήταν και ο Τραμπ στην
0: Ελλάδα. Μα έβλεπα Ουσμπεκιστάν πάλι το ίδιο. Μέσα στην ήλιο, καρέκλα, ανοιχτό χώρο, θα τους κάνουν έλεγχο.
1: Ναι.
0: Ούτε καν σε στεγασμένο χώρο.
1: Αυτό με τον Σομαλό διαιτητή ήρθε και για 11 ώρες του έκανα συνέντευξη στο αεροδρόμιο για να δουν.
0: 11 ώρες!
1: Ναι, και τελικά τον έστειλαν πίσω νομίζω από τη Σομαλία. Του απαγορεύτηκε η είσοδο στη ΣΥΠΑ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε τα σωστά έγγραφα και τη σωστή βίζα. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος.
0: Δεν υπάρχουν αξιωματούχοι της FIFA εκεί να πούν ότι αυτός είναι άνθρωπος μας, είναι μέλος της διαιτητικής ομάδας, ξέρω εγώ, α, β, γ, δυο έγγραφα, μια σφραγίδα. Πώς το κάνω. Στο τέλος είναι να κάνουμε θάλασσα. Ενώ οργανωτικά που περιμένεις ότι είναι η πιο οργανωμένη χώρα στον πλανήτη, να μην τα καταφέρω.
1: Πάντως θα ήταν ο πρώτος Σομαλός που θα διαιτήτευε σε τελικό. Και τέθηκε εκτός της λίστας, πλέον αλλάζουν.
0: Κρίμα, τώρα πας, φεύγεις, φαντάσου είσαι Σομαλία, φεύγεις από την οικογένειά σου με τους φίλους σου να πας ζήσεις ένα μουντιάλ.
1: Ναι,
0: που δεν θα το ζήσουν ποτέ στη ζωή τους οι υπόλοιποι. Και να πάεις πίσω.
1: Θα ήταν και η περηφάνεια που ένιωθε, ξέρω εγώ, το έκοψαν όλο αυτό. Το απαγορεύτηκε ίσως, βέβαια δεν ξέρουμε γιατί, δεν έγινε γνωστός ο λόγος ακόμη τελείως. Ο ίδιος υποστηρίζει, όπως είπα, για κάποια έγγραφα ότι ήταν σωστά και δεν του τα αναγνώρισαν. Αλλά είναι σε λίστα απαγόρευσης αυτή τη στιγμή σε είσοδο στη ΣΥΠΑ. Μίλησε και με τις Αμερικάνικες αρχές. Η FIFA, τώρα που διαβάζω, ενημέρωσε ουσιαστικά, δεν ξέρω τι ενέργειες έκανε, ενημέρωσε ότι θα χάσει το τουρνουά αυτός ο διαιτητής. Αυτό έκανε η FIFA. Δεν ξέρω τι έγινε πριν.
0: Πήγαινε άλλος στη θέση του.
1: Λογικά ή έβαλαν άλλους σε περισσότερες. Πάντως. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι ήταν πολύ απογοητευμένος.
0: Εκτός αν έλεξε το διαβατήριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτε η FIFA. Ξέρω εγώ.
1: Ήταν ένας διαιτητής και προσπαθούσε να ζήσει το όνειρό του, όπως δηλώσε ο ίδιος. Το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του ήταν να βρεθεί σε παγκόσμιο κύπελλο. Είχα και την κατάλληλη βίζα. Για 11 ώρες του έκανα συνέντευξη. Μεταφέρθηκε σε κελί κράτησης. Όπου κρατήθηκε για αρκετές ώρες πριν επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη, λογικά και μετά στη Σομαλία.
0: Ο Σομαλός διαιτητής ήταν εναντίον του Τραμπ, λέει ότι 94. Έγραψε τίποτε στα social media καμιά ημέρα.
1: Μα τον έψαξαν τόσο, γι' αυτό 11
0: ώρες. 11 ώρες έψαξαν τον, ναι. Και τα Facebook του, και τα Snapchat, και τα WhatsApp, και τα Viber του.
1: Χθες που έπαιζαν οι Knicks με τους Nets, πήγε ο Τραμπ να τους δει. Στη Νέα Υόρκη ήταν, στην έδρα των Knicks. Και τον γιούχαραν τον Τραμπ. Και μετά σε μια φάση είδα βίντεο στο Twitter που αποκοιμήθηκε. Ήταν με κλειστά τα μάτια του για αρκετή ώρα.
0: Αν ήταν παγιο παιχνίδι.
1: Και έγινε βάει.
0: Συγγνώμη, άμα είναι παγιο παιχνίδι, μπορεί να κοιμηθεί. Εσύ τύχε να κοιμηθεί, για να κάτσει να δει ένα παγκόσμιο. Λέω ένα παιχνίδι Champions League να κοιμηθεί.
1: Ναι, νομίζω. Ναι, τώρα θα.
0: Μέσα στο. Ξέρω εγώ, μέσα στο Δεκέμβρη, μέσα στο Νιόβρη που αρχίευχε λίγο η κρυάδα. Δεν παγιο παιχνίδι.
1: Τώρα στο Μοντιά δεν νομίζω να μπαίνω καθ' τον κόπο αυτά που είναι ξημερώματα.
0: Όχι, 404. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει το immigration στην Αμερική, αλλά κάνει μια διοργάνωση η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διοργανώνουν ένα μεγάλο γεγονός το οποίο ξέρει ότι θα πάει κόσμος. Θα πάνε και οπαδοί, θα πάνε και αποστολές ομάδων. Οπότε τους οπαδούς τους αφήνουμε κατά μέρος. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει, να τον ελέγξεις. Εδώ μιλάμε όμως για ανθρώπους οι οποίοι πάσουν στη μένη. Αποστολές ομάδων. Ποδοσφαιριστές, παράγοντες,
1: εκατομμύρια θα μπουν στην
0: διαιτητές.
1: Αμερική. Δεν έπρεπε να είναι κάπως. Τώρα δεν ξέρω για τον λόγο ακριβώς. Πάντως έμεινε εκτός αυτό.
0: Θα πάει ο Θεολή, λέει ο 776.
1: Να τον κόψουν, να δούμε πρώτα αν έγραψε κάτι.
0: Μα δεν είναι διεθνής, έχει φύγει από διεθνής νομίζω.
1: Ναι. Ο διεθνής μας τώρα είναι ο.
0: Έχουμε τέσσερις.
1: Ο Φελάς, ο ένας που βραβεύτηκε ο ίδιος ο κορυφαίος.
0: Νομίζω πήγε ο Ιωάννης ο Χριστοδούλου στην θέση του. Ποιο είναι ο Μάριος ο Χριστοφόρου, δεν θυμάμαι ποιο είναι.
1: Ούτε εγώ.
0: Τέλος πάντων, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Με ανακοίνωση της υπάφος γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Orsic. Προτεραιότητα αποτελεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Λούκασεν, πρόταση στον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Αγγελοπούλου. Παρελθόν και επίσημα από την ανόρθωση, ο Απόστολος Μακρύδης με την ομάδα να ψάχνει για νέο τεχνικό διευθυντή και προπονητή. Αναμονή για την απάντηση Κίκο, νέο συμβόλαιο θα προταθεί στον Σένσι. Για ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, κάνει αναφορά στην ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την αποχώρηση του από την ΑΕΛ ο επιχειρηματίας Κρις Παναγιώτου. Στο μεταγραφικό σε πρώτο πλάνο ο Βόσνιος επιθετικός Χάμζα Τσατάκοβιτς. Στο ΑΠΟΕΛ σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Νίκου Παπαδοπούλου για τη θέση του προπονητή. Πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές στον Μάγερ. Αποχωρεί ο Λαγίνκα, δύσκολη παραμονή Ντράτσιτς, ξεκαθαρίζει για Μαντσίνη. Παρελθόν από την ΑΕΚΟ Πέρεπον, πέρασε από εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο Ζαχαρίας Άδωνη. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του Πάνκοφ. Καμία ανησυχία στην Ομόνοια για τη μεταγραφή Ανδρώνικου Κακουλή παρά την ανακοίνωση της ΑΕΚ στο Χόλμης. Μία ανάσα από την απόκτηση Μοντνόρ. Ψηλά στη λίστα ο Κάστανος. Δύο τερματοφυλάκες, αριστερό στόπερ και δεξί μπακ σε περίπτωση που δεν παραμείνει ο Ντιουγκού στο μεταγραφικό πλάνο. Στον Άρη αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από το ρόστερ. Στόχος η ενίσχυση με νεαρούς παίχτες που θα έχουν μεταπολιτική αξία. Στον Απόλλωνα σύντομα αναμένεται να προκύψουν ανακοινώσεις για τους Κονομία Αθανασίου και Άγγελο Ανδρέου. Ανοιχτό το θέμα Βούρου. Στον τελευταίο της αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στις 8 τη Μολδαβία στο Δασάκι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του ΠΑΟ, ο Etienne Camara της Σαρλερουά, σύμφωνα με βέλγικο δημοσίευμα. Την περίπτωση Ρικάρτο Καλαφιόρη της Arsenal εξετάζουν στη Real. Όχι στη Φέγενορντ, απάντησε ο τεχνικός Όλιβερ Γκλάσνερ, καθώς προτιμά την Μίλαν. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
4: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
6: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
5: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
7: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων Ρεστόρ στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Imperial Island Resort στη Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV. Η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ουγγαρία-Καζακστάν στις 8 στην Cita Vision Sports 3. Για την δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Αλμερία-Καστελιόν στις 10 από την Cita Vision Sports 7.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
16: Στο ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
19: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, Παντελής Παντελή και Πανίκος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους. Από τη Λάρνακα, εκεί που είναι η διασταύρωση Γρηγόρης Αυξεντίου με... Συγγνώμη, με... Τι είναι αυτή? Εκεί τέλος πάντων, Γρηγόρη Αυξεντίου. Τι έχει έργα? Κλειστό τμήμα του δρόμου. Α, γι' αυτό. Okay. Και η Λεωφόρος Δέσποινα, Νίκου και Δέσποινας Πατήχη με διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη. Είναι επίσης ο δρόμος εκεί αρκετά μπλοκαρισμένος. Στην... πού είμαστε τώρα? Παφός. Ναι. Στην Πάφο το πρόβλημά μας είναι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ως συνήθως, και εκεί που είναι η πλατεία Κένετη, Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου. Εκεί είναι τα θέματα της Πάφου. Η Λεμεσός είναι ο παραλιακός, η παράλληλη. Τα roundabout στα Πολεμίδια, η Αφύλα, μέσα γειτονιάς και του Αγίου Αθανασίου είναι λίγο μπλοκαρισμένα. Είπαμε και οι παράλληλοι δρόμοι, όπως του Σπύρου Κυπριανού. Και στην Λευκωσία, στο Στρόβολο, έχουμε τα μικρά μας τα θέματα και από ό,τι βλέπω έχουμε και εκεί στο Λευκό Θεό που πας... Τι όδος είναι αυτή? Που πας προς το Σίγμα, αλλά δεν μου... Μακεδονητήσεις, τέλος πάντων, έχει ατύχημα από ό,τι βλέπω. Είναι η Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και εκεί έχουμε ένα θέμα, συν τα μικρά-μικρά εκεί στο κέντρο της Λευκωσίας προς Παλουριώτισσα. Αυτά.

0: Το ξέρεις ότι ρωτούν και για τα social media στην Αμερική? Εγώ δεν το ξέρα.
1: Όχι, αλλά δεν ξέρω, είναι νέο.
0: Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, ό,τι γράψεις, γράφεις ένα πράγμα σήμερα και μετά, ξέρεις, δεν φεύγει.
1: Μετά από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, κάποιον το διώχνουν από μια δουλειά για εκείνο που γράψε τότε. Το είδα πολλές φορές.
0: Πολύ εύκολο να σε βρει κάποιος που έχει την τεχνογνωσία, τέλος πάντων, να ψάχνει τέτοιου είδους πράγματα. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο 177 λέει και ένα φαντ έχει ένα μάνατζερ που πρέπει να κάνει due diligence και μετά να πάρει απόφαση. Ναι, λόγω δοτή, ενώ ο επιχειρηματίας, αυτός παπάς, αυτός τατάς. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Παλίκο μου, γεια σου.
0: Χαίρετε.
2: Αύριο στην εκπομπή σου που να έρθεις το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Θέλω να ενημερώσεις, όπως προσπάθα για το πρωί, κάνε κανένα μωρό, και ενημερώσεις τον κόσμο του Απόλλωνα τι γίνεται με τον παίχτη του Ολυμπιακού Λευκοσίας.
0: Κλειστός.
2: Ο Πέτρος Σαββάλα, άλλα λέει σήμερα.
0: Εντάξει, αφού πρέπει να μπει το...
1: Εντάξει, δεν το διέψευσε.
0: Και ο Αθανασίου, και ο Άγγελος Αντρέου, και ο Οικονομής κλειστή.
2: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, 100%.
2: Διότι ο Πέτρος σήμερα είπε άλλα.
0: Ναι, διότι πρέπει να πληρώσει ένα ποσό ο Απόλλωνας για το... Τι είναι, ρήτρα τέλος πάντων. Είναι μια ρήτρα.
2: Το 50.000 να μόνο.
0: 50.000 αν δεν κάνω
2: λάθος. 50.000,
0: ναι. Αυτό.
2: Άρα, δεν είναι κλειστός.
0: Ναι, ο Απόλλωνας με τον παίχτη έχουν συμφωνήσει. Έμεινε αυτό το ποσό το οποίο θα το...
2: Άλλον ο παίχτης.
0: Σωστά τα λες. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Αλλά ήρθα εγώ τώρα. Έχω συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι, για να συμφωνείς με τον παίχτη, τα έχεις βρει και στο συμβόλαιό του και στα λεφτά που θα παίρνει και όλα. Για να μην πας να πληρώσεις το ποσό. Αφού ξέρεις. Δεν θα διαπραγματευτείς. Ξέρεις ότι είναι μια ρήτρα, συγκεκριμένο ποσό, άρα είναι εις γνώση σου. Γιατί να έρθω σε συμφωνία με τον παίκτη? Δεν έχει λογική. Γι' αυτό το λέω. Αν θα έμπαινα σε διαπραγμάτευση να του πω του Ολυμπιακού 50, να μου πει Ολυμπιακός 100, ναι, τα βρίσκουμε για να χαλάσει, του το γίνεται. Αλλά συγκεκριμένο το ποσό. Δεν βρίσκω λογική είναι εγώ.
2: Ο Πέτρος σήμερα είπε ότι ξέρεις όποιο ομάδα βρεθεί να δοκιτούν το ποσό είναι διαθέσιμο το ποσοστοριστής. Δεν είπε ότι εσύ μιλάμε τον Απόλλωνα.
0: Δεν θα μιλήσει. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Αν ο Απόλλωνας, ο κάθε Απόλλωνας βάλει τούτον το ποσό, πάει όπου θέλει ο παίκτης. Ο παίκτης θέλει να πάει στον Απόλλωνα, να πάει στον Απόλλωνα.
2: Αυτόν είπε ο Πέτρος, αλλά απλώς δεν είναι την ομάδα ακόμα να μας φύγει τον ποσό. Έτσι είπε ο Πέτρος.
0: Με σωστά που τα είπε. Γι' αυτό είναι να ανακοινώνεται. Μέχρι να πει το ποσό. Πότε θα μπει το ποσό, να μπορέσει να το ανακοινώσει.
2: Και ο Άγγελος ο Ανδρέου.
0: Ο Άγγελος αποχαιρέτησε την Ομόνοια εδώ και τόσο καιρό συζητούμε ότι πάει.
2: Έχω άλλη πληροφορία για τον Άγγελο Ανδρέου.
0: Ότι.
2: Ότι έχει ομάδα που να ανακαλωθεί τώρα.
0: Εντάξει, αν συμφώνησε με τον Απόλλωνα και να μην τηρήσει τη συμφωνία του για να πάει σε άλλη ομάδα, θέμα δικών του. Δεν ξέρει κανένα που. Αν δεν έχει υπογράψει. Εγώ πιστεύω ότι έχουν υπογράψει όμως όλοι αυτοί. Ενώ είναι συμφωνημένοι.
2: Δεν έχει ομάδα τώρα που. Δεν νομοντέψει τώρα.
0: Μα μπορεί να άργησε. Δηλαδή μπορεί, αν έχει υπογραφές ο Απόλλωνας, να τον κυνηγήσει κιόλας. Να έχει διπλή υπογραφή. Γι' αυτό σου λέω.
2: Ο Θεός βοηθώ, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη του από τον κύριο Θεό.
0: Εντάξει. Okay. Και ο Μοτνόρ κλειστός στην Ομόνοια, έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι έχουν συμφωνηθεί τα πάντα με την Ομόνοια. Πάμε, παρακαλώ.
3: Έλα, Πανικό μου.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, για σένα Παντελή.
1: Ο
3: Παντελή Τσάμι.
0: Ο Παντελής είναι, ναι.
3: Ο ίδιος. Είμαστε μες στον δίσκο μου, Παντελή, κάποτε.
0: Πού είσαστε μες στο...
1: Είναι ένα μέσο... Είσαι...
3: Μια πλατφόρμα.
1: Στο σουβλητζίδικο ή στο άλλο.
0: Άκου.
3: Όχι, το σουβλητζίδικο τώρα το αποκαλύψεις.
1: Α, ή στο... Ναι, κατάλαβα, το άλλο.
0: Σε άλλον πόνι ξέρεις.
1: Είμαστε σε πολλά.
3: Πανίκομαι για λίγο χαμηλότερες ηλικίες του, κάτω των 30.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πάνω από 30 δεν τα ξέρετε εσείς.
0: Ναι, σωστά. Αν θέλετε, μπορείτε να μας βοηθήσετε όμως να μάθουμε. Είμαστε πρόθυμοι να τα μάθουμε.
3: Ναι, καλά. Πάσετε, εσείς, πάσετε τα μπαμπαμπλα. Έχω σου πριν να πάω στα κύρια τώρα, έχω σου μια σοβαρό ερώτημα, ρε Πανίκο. Τόσα χρόνια μας τα παντά κανένας, πριν και αφήνουν μας όλοι στο λίθαρο. Ειδικά οι πιο παλιές γενιές. Εάν η ντομάτα εφρούτο, το κέτσαπ θεωρείται χυμός ή σμούθι.
0: Κοιτάξτε, η ντομάτα είναι φρούτο.
3: Έλαντε.
0: Άρα πρέπει να είναι χυμός.
3: Κέτσαπ juice.
0: Ναι, ξέρω εγώ, ωφέλιμος.
3: Εκάψαμε το, επαγώσαμε.
0: Ήταν ωραίο όμως, εγώ είναι καρτέρου να μου το πεις τούτο. Νομίζω να μείνεις μόνο στο πρώτο. Λέω γνωστό ότι θεωρείται φρούτον η ντομάτα.
3: Ισχυρό μπεχαράς, πάντο πάμε στα λίγο πιο σοβαρά. Πάει κόσμος τώρα, τα μεταγραφικά της Ομόνιας. Άξι, φυσικά να κάνουν και όπου θέλουν, έτσι να μας ρωτήσουν εμάς. Έχει άλλους φυσικά που επηρεάζουν τη γνώμη τους. Έτσι λέμε και προς το διαδικτυακό podcast, το influencer. Εμείς δεν τους επηρεάζουμε, αλλά άποψη μου, εμένα είπα σου και την άλλη φορά, εγώ νομίζω βιαστήκα λίγο στο θέμα Μότνορ και Κακουλή. Εμένα πιο λογικό έφκαλε μου, εάν όντως φέρεις τους και έψαξεις κάτι καλύτερο, ας πούμε, οκ, κάνει μου, ας φέρει ας πέν τέλη Ιουνίου με την προετοιμασία να σωματωθούν ή αρχές του Ιούλη. Και meanwhile που λαλούμε διάμεσα, ως τότε να ψάξεις, ας θέλεις να βρεις κάτι καλύτερο, ξέρω. Αλλά το θέμα που με απασχολεί είναι οι προτεραιότητες, ρε Πανικό. Πίσω, αμυντικά, εντάξει, ψάξαν η αλήθεια. Αλλά όπως σου είπα και την άλλη φορά, καλύτερα ξεκινούσα από καταλόγου Β. Επειδή θεωρούμε ότι ήταν ο Σπάι φέτος με τις θέσεις και με τους Κυπραίους και με τον Ούλο και άλλες ομάδες πιάνουν Κυπραίους. Θυμάσαι να μου λάβουν τότε με το θέμα τερματοφύλακα. Με βιαστούν αφού δεν τον έφεραν ήδη τόσα χρόνια, γιατί να βιαστείς τώρα, ας πούμε. Με αποτέλεσμα ο Κυριακίδης ξαφνικά να πει να εμπαρτύνουμε εγώ, πάω από εκεί. Με αμυντικά και τερματοφύλακα έχουμε τέσσερα κενά. Αλλά τρεις είναι οι θέσεις που αν έρθει ο Μότνορ να γίνουν δύο. Τώρα αφήνουν μαζί στο περίμενε ο κύριος Διονγκό και ο κύριος Σεμέδο, που είναι μαγάρι αν καλά τα πλάσματα. Αν δεν τους υπολογιζούμε είναι εσύ δύο θέσεις, άρα είναι τέσσερις ως πέντε θέσεις. Γιατί μην ξεκινούν που πίσω και μετά τους καλούς μεσοεπιθετικούς, ας πούμε, να τους αφήκουν για πιο μετά.
0: Γιατί ποιος σου πει δεν θέλω, ας πούμε, ένα καλό στόπερ.
3: Στόπερ, άρα κάποιος φεύγει για να έρχεται κάποιος. Έχουμε τρεις.
0: Είναι, περίμενε, ποιος είναι. Είναι ο Παναγιώτου, ο Σίμης και ο Κολυμπαλή. Άρα ψάχνει τετάρτο.
1: Παίζει και ο Μπάλκοβιτς κάποτε εκεί.
0: Παίζει ο Μπάλκοβιτς, θα μείνει εκεί. Γιατί να μην περνάει από το μυαλό σου ότι ψάχνει πρώτο κλασάτο στόπερ, ας πούμε, να τον αφήσει
1: λίγο. Αριστερό ποδάρο.
3: Ποιο θέσεις. Εγώ σου λέω παίζει ποιο θέσεις. Άρα ή θα πιέζει αριστερό στόπερ. Ή θα πιάσει ένα αριστερό μπακ, έτσι να μπει σε οικογενή, α βγάλει και τη διαφορά στο πιο ψηλό επίπεδο.
0: Περιμένουν όμως να δουν τι θα γίνει με τον Τιουγκού. Του έχουν δώσει ένα χρονικό περιθώριο από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν δώσαν το περιθώριο ενός τον Αύγουστο. Μέχρι να ξεκινήσει. Πότε ξεκινά προετοιμασία η Ομόνοια.
1: Προετοιμασία η Ομόνοια νομίζω είναι όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη.
0: Ναι, 22. Την επόμενη. Άρα πες ότι του έδωσαν περιθώριο 10 μέρες. Τι έχουμε σήμερα, 9 μέχρι τις 19 να απαντήσει, ξέρω εγώ.
3: Θα το πω και τον κλείσω. Εντάξει, μια και κουβαλούμε το κεφάλι, όλοι μαζί, σωματωμένο πάνω μας, και όχι για γέμιση με κεφάλου, εν καλό να το χρησιμοποιούμε. Όχι ότι μάρκα θεωρούμε, ας πούμε, να μάρκα τούτη, φέρτην μέσα, φέρτην και την άλλη, φέρτην και τούτη. Κι αν είσαι έναν εσώρο κοντά δε μάρκα. Αξάμως το ρε παιδί μου δέτο, εν καλό, δεν το στο φτιάσε κάμε. Το ίδιο μπράντζε με τους παίχτες. Εν και σημαίνει πρέπει να είναι όνομα, σημαίνει πρέπει να αρκεί.
0: Σωστά.
3: Τώρα η κουβέντα με τον Κακουλή, ας πούμε, εν ξέρω έτσι όπως ήταν το πράγμα. Νομίζω στο τέλος ένα πάση για τις όλες τις ρήτρες, να μας λαλούμε, τα ποσοστά μεταπόλησης, ένα γίνει ολόκληρη φασαρία απλά για να βγάλεις 200-300 χιλιάδες παραπάνω που στο τέλος ένα τις δόκεις αλλού.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησες νωρίτερα λέγοντας κάτι διαφορετικό. Οι θέσεις ξένων έχουν λιγοστέψει.
3: Ναι, άρα
0: δεν πιάσεις τον Κακουλή, να πρέπει να πιάσεις ξένο. Άμα πιάσεις ξένο, ναι, θα πιάσεις τόπερ. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις.
3: Συμφωνώ, έτσι λέω ότι μου κάνει. Απλά έτσι όπως ήταν τώρα η κουβέντα. Τούτα νομίζω πρέπει να σκεφτούν που πιο πριν. Τσάτε και τέλειωσε το όλο μου Κακουλή. Ποιος σου εγγυάται ότι ας πούμε μετά από ένας τη σειρά του Μωτνόρ, αφού είναι υπογραφτή ακόμα, θα χρειάζεται να σου πει, ξέρεις, έχω κι άλλη πρόταση που έξω εγώ για Μωτνόρ. Έκαμα σου το χατσίρι, πάρε δώσε με τον Κακουλή.
0: Αφού έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία, έχει ανακοινώσει η Ομόνοια. Τούτον είναι πολλά πιθανό να συμβεί. Όχι ότι συμβαίνει. Τα με συμφωνία σπάζουν, αλλά ήρθε ο παίχτη, συμφώνησε με την Ομόνοια, με τη συγκατάθεση του Άρη, διότι πρέπει να πιάσει λεφτά, έτσι είναι ελεύθερο. Άρα ο Άρης, η Ομόνοια και ο Μωτνόρε συμφωνήσαν. Ενάρτη μετά να τα χαλάσει, που πιθανόν να έχει κάποια υπογραφή. Είναι τόσο απλό το ζήτημα.
3: Αποκλειστήποτε. Ξέρω εγώ, εφέρω καθένα την πούγκα του πλέον.
0: Έμα με την ίδια λογική, ποιο σου λέει ότι θα φύγει ο Παπασταύρο. Αποκλείστο.
3: Ο Παπασταύρο έχει πώ αντίνοησε. Εντάξει.
0: Όπω το εννοεί εσύ, για... θέλω να σου πω ότι ούλα μπορεί να γίνουν. Θα αρκεύουμε να συζητάμε ανάποδα από οκ. Okay. Ενώ είναι μια περίπτωση που, για την οποία είναι μέσα και ο Άρης συμφωνημένος και ο Μωτνός συμφωνημένος και η Ομόνοια. Τώρα αν έρθει κάτι άλλο, οκ. Okay, αλλά φαίνεται ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Μένουν κάποια διαδικαστικά που δεν γνωρίζω, yeah, να σου πω.
3: Τέλος πάντων, είναι να κάνουν τσίνα που πρέπει. Εγώ τσίνα που θέλω προσωπικά εγώ για την ομάδα μου. Είναι η βελτίωση στα κενά που έχει και η εξέλιξη της ομάδας. Τούτα.
0: Έγινε.
3: Τούτα με τα ρήτρες και τα ποσοστά μεταπόλησης, εμένα προσωπικά με απασχολούν. Πάντων, ό,τι είναι να κάνουμε έτσι να μας ρωτήσουμε, να αφήνουμε υγεία. Να καλό
0: υπόλοιπο. Καλό, yes. Καλό υπόλοιπο, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλό βέβαια.
0: Επίσης.
1: Καλησπέρα.
4: Γιατί είναι οι τρεις κενές θέσεις. Εγώ βλέπω τέσσερις.
1: Όχι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις, ναι.
4: Είναι ο Γιώβετης, ένας. Άλλος είναι ο Μασούρας, δύο. Ο Ακουζούλ, τρεις.
1: Ο Ακουζούλ
0: δεν
1: είχε
0: γραφτεί.
4: Δεν μπορεί να
0: ήταν. Ήταν γραμμένος. Μετά το Γενάρη είχε διαγραφεί, άρα δεν λογαριάζεται στους 17.
4: Α, μάλιστα. Α, εντάξει,
0: τον είχα διαγράψει, ναι.
4: Μάλιστα, δεν το λέω, εντάξει, δεν το είχα. Εντάξει, άρα είναι τρεις. Λάζε, ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Κυριάκος και ο Λευτέρης έχουν κάποια σχέση?
0: Όχι. Ο ένας είναι από τη Λεμεσόνα, ο άλλος από τη Λευκοσία.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Οι φωνές τους και ο τρόπος ομιλίας τους είναι ίδια.
0: Ο τρόπος σκέψης όμως είναι διαφορετικός. Ο Λευτέρης είναι τελώς διαφορετικά που κάνει το χαβαλέντο εδώ.
4: Ναι, που μιλά. Γιώργο, τι κάνεις? Που λες, εγώ βλέπω ότι ένα άλλο πράγμα που μίλησε ο συνάδελφος Σοζαβός, είπε ότι ο λόγος που δεν προχωρεί η υπογραφή του Μοντρόρ και δεν τελειώνει η περίπτωση του,
0: ναι,
4: είναι λόγω του ότι έχει εμπάσχο η ομονία λόγω της περίπτωσης σου του Γκέρσον που λαούσε του.
0: Δεν έχει σημασία όμως τούτο.
4: Γιατί το συζητούσε του το συζητήσα.
0: Διότι μπορεί να έχει το εμπάσχο. Άλλο το να γράψω να παίκτη μες την ομάδα μου.
4: Γιώργο!
0: Θέλεις τον Γιώργο ή να μιλήσω μαζί?
4: Όχι, όχι.
0: Απλώς για να σου το εξηγήσω. Μπορεί να μην έχεις δικαίωμα να τον γράψεις στην ΚΟΠ μέχρι να έρθει το εμπάρκο, αλλά ποδοσφαιριστές μπορείς να γράψεις.
4: Α, μάλιστα.
0: Άντε, μιλάμε με τον Γιώργο.
4: Όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, άμα διεξάγεται εκτός, δεν είναι εντός της Ευρώπης. Είναι εκτός, δηλαδή σε άλλα, παράδειγμα Αμερική, όπως είναι πάντα κέρδισε τους που την Αργεντινή ή η Βραζιλία, το παγκόσμιο κυπέλλο.
1: Όχι.
4: Που χώρες της Νότιου Αφρικής, Νότιου Αμερικής.
1: Όχι.
4: Υπάρχει έτσι στατιστική.
1: Το 14 στη Βραζιλία το πήρε η Γερμανία.
4: Το
1: 10 στην Αφρική το πήρε η Ισπανία. Αυτό.
4: Να, ναι, το 10, ναι, σωστά.
0: Το 50 πιαν το. Εντάξει, η Ρωσία είναι Ευρώπη.
1: Όχι, το 18.
4: Να τα με στι εφημερίδε, να τι ελληνικέ εφημερίδε, να τι δούμε. Αλλά έτσι προγραφτικά. Εντάξει,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Κατάρ είναι Αργεντινή. Πάντω, τελευταία. Έχει καιρό να δούμε Ευρώπη Μουντιάλ.
4: Ναι, τούτο που σκέφτομαι.
0: Τι έχει καιρό. Το προηγούμενο είναι το πιάσει η Γαλλία.
1: Όχι, εννοώ να διοργανώνεται στην Ευρώπη.
0: Το επόμενο νομίζω είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
1: Μα ήταν επίσημο ή απλά ήταν φήμη, δεν θυμάμαι.
0: Ήταν υποψηφιότητα μόνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν βγήκε. Τώρα
1: σπάνε. Δεν είναι άσχημο.
0: Ο Γιώργος τι ομάδα είναι?
4: Είναι Ομονιάτης.
0: Ομονιάτης ο Γιώργος. Ναι. Και το άλλο,
4: κάτι άλλο που θέλω να σας πω, ακούστε με. Εκείνες οι μουσικές που αναφέρετε...
0: Έχω ακροατή μου περιμένει όμως.
4: Είναι μια στιγμή μόνο, δευτερόλεπτο. Εκείνες οι μουσικές που αναφέρεστε στα παγκόσμια κύπελλα, για κάθε περίπτωση. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να του δώσω USB να μου τα κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα. Εγώ δεν ασχοληθήκα, έχουμε τα τίποτε γραμμένα.
4: Κάτι έλεγε χτες ο...
0: Ο Κοσάρης έκαμε ένα θέμα την Παρασκευή.
1: Το
0: Σάββατο, ναι.
4: Εσύ κάποιον που μπορεί να του δώσουμε το όνομα στάμι?
0: Δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους άλλο όνομα.
4: Μπορεί να,
0: να
4: κάνεις κάποιον έτσι, ας το πούμε.
0: Να ρωτήσω. Αν
4: κάποιος... μία, ας το πούμε, να το ρωτήσεις έτσι.
0: Για να το ρωτήσω αν τα έχει πρώτα απ' όλα φυλαγμένα.
4: Αν τα
0: έχει φυλαγμένα, ναι.
4: Ναι, το πούμε.
0: Οκ. Okay. Έγινε. Γεια σου, δωρό μου. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
5: Γεια σου, Μαρικούι μου.
0: Γεια σου, δωρό μου.
5: Γεια σου, Παντελάκη μου.
1: Καλησπέρα.
5: Αδυνατός ο Παντελής, ρε Μαρικό, μας τα δουλειά της Ομονίας.
0: Πού το ξέρεις?
5: Έλα σου πω, κάποιον άκουσα που λέει για τον Μοτνόρ. Εγώ ναι. Μόλις άκουσα για τον Μοτνόρ, επέλανα ρε πέλε. Έτσι για να ξέρουν, ο Μοτνόρ είναι καλύτερος πως σε μένω. Παίζει παντού, είναι όπως το δώσεις στα Ίκαμπονε. Εγώ παρακολουθώ σε άλλες ομάδες και παρακολουθώ μόνο την Ομονία.
1: Ναι.
5: Δύο παίχτες μου αρέσκαν μες το Άρη εμένα. Άι στον Κακουλί, ο Κακουλάρος μου ήρθε πίσω και ο Άρτετα μωρά να παίζουν του χρόνου. Το λοιπόν, ο Μοτνόρ και ο Εφακέ, ξαναείπα στον Πανίκο που είναι ο Εφακέ.
0: Ναι, θυμάμαι.
5: Τούτοις και οι παίχτες του Άρη είναι όπως τα τρένα. Το λοιπόν, όσο για τους αμυντικούς, έχουμε τρεις, ε, ναι, παίζει ο Μπάσκοβετ.
1: Ναι, παίζει, άμα χρειαστεί να παίζει.
0: Ναι, παίξε ένα δυο παιχνίδια φέτος που χρειάστηκε, ναι.
5: Αποκλείζει δηλαδή ο επόμενος
0: να είναι ο Λουκάσε. Είναι αριστερό ποδάρο που είπαμε ότι ψάχνουν.
1: Βάσει του προφίλ που έδειξαν ότι ψάχνουν, δεν ταιριάζει ο Λουκάσε. Αλλά...
5: Φίλε μου, με τον Μπέρτ μπορεί να ταιριάξουν όλοι. Εγώ έχω του πάρα πολύ εμπιστοσύνη του Μπέρτ. Και για να θέλει τον πρώτα ο Κακουλής. Να πω για τον Κακουλή, επειδή εσύ που τα χτες ενευρίασα πάρα πολλά, ρε Μαρικό. Ακούω αμμονιάτες, ας πω ένα λαό για τον Κακουλή, για όλο μαντουθιό και σπαναγέσπα. Φίλε, τι να που κάνει ο Κακουλής, έτσι μπορεί εύκολα ένας επιθετικός να τα κάνει. Πόσες φορές, ρε Παντελή, εσύ που τα παρακολουθάς, έκλεψε τη μάπα και που πορτάριες και που αμυντικούς, που διαδικάνει πράγματα ο άνθρωπος, που είναι απίστευτα. Ένα λέουνε χάσον κόλλης. Εμένα ο ΜΑΕ έχασε δύο τέτα τέτ και αποκλειστήκα ένα στο κήπεδο. Και ο ΜΑΕ χάνει. Αλλά και μπορείς να φέρνεις, και μπορείς να βρεις παίχτη σαν το ΜΑΕ κάθε μέρα και φέρνεις. Δηλαδή, εγώ τρεις αδερφούς θυμούμαι στην ομάδα, τέσσερις. Ο ένας ήταν ο Τζουριακ, ο άλλος ήταν ο Ράουφμαν, ο Ντάρπισαγιά και ο ΜΑΕ. Έτσι τόσα χρόνια. Και για τον τερματοφύλακα ρε φίλε, εντάξει, είναι κοινός ο κόσμος, να μου τον λαλούσει κοινό ρε Παντελή που ούτε εντάχατε που ήταν τότε η Λίβερπουλ.
1: Πού?
0: Ο Σαλόσκι.
5: Ναι, κοινός, έμοιανε θέση στον καταλόγο.
1: Νομίζω όχι ακόμη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπορεί να φύγει ο Σαλόσκι.
1: Ναι, αλλά ναι, αυτό δεν τον υπολογίζει.
5: Μπορεί να φύγει ο Ζωχόμος και να έρθει τερμοφύλακα στη θέση του.
0: Ναι, φεύγει ξένος όμως έρχεται ξένος.
5: Ναι, πιάνει η θέση του δερματοφύλακα. Εγώ πιστεύω, να σου πω κάτι ρε φίλε, που πιστεύω για τον Τιουγκού. Πιστεύω ότι για τον Τιουγκού είναι η Ομόνια που τον κρατάει να μην τον υπογραφεί ακόμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί να θέλουν έναν άλλον, κάποιον άλλον που να έχει τα χαρακτηριστικά του Μασούρα. Ο Τιουγκού δεν μπορεί να πατήσει περιοχή. Μπορεί να πατήσει. Εγώ σαν παιχνίδι και δεν μπορεί. Είναι καλό στα αναρτατικά του καθήκοντα, το ας πούμε, να μαρκάρει, να δω και μια μεταβίβαση, αλλά δεν μπαίνει μες στην περιοχή.
1: Ναι, έχει καλές.
0: Να αρχίσουν τις ιστορίες ότι εμπατά περιοχή.
1: Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μασούρα αυτό.
5: Παντελή μου, δηλαδή εσύ αν είσαι να επιλέξεις, ας πούμε, Μασούρα ή Τιουγκού, ένα μπουλουσκιό ήταν να κράσει τον Τιουγκού.
1: Εντάξει.
5: Μπορεί να θέλουν κάποιον καλύτερο. και να σου πω κάτι, Βανίκο μου, που περνά στον Τούκο επειδή είναι μεταγραφές τώρα. Σου είπα μια ημέρα ότι έρχονται νεαροί άλλοι της Ομονίας που πίσω. Φέτος.
0: Εντάξει, δεν και συζητούμε τούτο, έρχονται για όλες τις ομάδες νεαροί. Το θέμα είναι ποιος είναι να πιάσει το, και τι είναι να κάνεις τώρα στον προγραμματισμό. Έχουν κάποιες καινές θέσεις όλες οι ομάδες. Εν και σκεφτούμαστε τι προοπτική μπορεί να έχει ένας 18χρονος.
5: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ τι θεωρώ την Ομονία ότι είναι στημένη για, και για το Champions League ακόμα. Τι θεωρώ, είναι top ομάδα του τη στιγμή η Ομονία.
0: Έγινε.
5: Είναι top.
0: Να είσαι καλά, Δόλο.
5: Δηλαδή ο Μαϊαμπέλλα, που επευθυνθεί, σκέφτομαι Μαϊαμπέλλα, ο Μοτρό που είναι άλλοι. Μαέ, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Παναγιώτης Ανδρέου, Μάρι, και επίσης Κουλυμπαλή, Παναγιώτη, όπως έπιασε το πρωτάθλημα, και πιστεύω ότι ο γύρος
0: ο δεν Μάρι, συζητάμε, ο για στις περιπτώσεις των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη, δεν συζητάμε για το αν έχουν μια καλή εντεκάδα. Το πρόβλημα και η μεγάλα, το θέμα όλων των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη είναι τα πολλά παιχνίδια να ανοίξουν το ρόστερ τους. Οπότε θέλουν καλούς παίχτες και παγκίτες. Και ο Απόλλωνας θα τους χρειαστεί και η Πάφος και η ΑΕΚ.
5: Και ο Χρήστο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης που να δείξει φέτος πάρα πολλά που να κάνει προετοιμασία. Και μέσα σε κάτι ο Παντελής χτες. Χρησιμοποίησε 34 παίχτες περσιόμπε.
0: Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι ακούει την εκπομπή, ναι. Έγινε. Γεια σου, Θεωρώ.
5: Εσένα ειδικά. Εσένα ακούω
0: σε πραγματικά. Γεια σου, Θεωρώ. Καλώς σας απόγευμα. Ο Λουκάς έπαιξε και αριστερά, λέει, κάποια παιχνίδια. Οκ.
1: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι ήδη κοινώνησαν το ότι ψάχνουν αριστερό πόδαρο. Οπότε αυτό.
0: Άρα είναι ρεπορτάζ Ομόνιας ότι ψάχνει αριστερό πόδαρο.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Οι κασίες που λέμε εμείς δεξιά και αριστερά υποψιάζουμε. Άρα βγαίνει από το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Άμα η ίδια η ομάδα λέει ότι ψάχνει αριστερό πόδαρο, τότε δεν συζητάμε.
1: Αριστερό στόπερ που να παίζει μετά αριστερό, να χτίσει από πίσω παιχνίδι. Okay, τώρα, αν αλλάξουν κάποια δεδομένα, για να μην το λέμε ως τελικό, μπορεί να.
0: Η πρόθεσή του είναι να πάρουν έναν αριστερό πόδαρο. Άρα βγαίνει εκτός όποιος παίκτης παίζει με το δεξί. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Σε ενεργό πυρήνα της Χαμάς ανήκουν οι Παλαιστίνοι που έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Αυξήσεις προς αυξήσεις. Φουσκώνει εκ νέου το κρατικό μισθολόγιο. Η ΆΤΑ δίνει νέα άνοδο. Αφαλατωμένο νερό όπως το Κατάρ. Τι δεν κάνει Κύπρος για να επιλύσει το υδατικό και να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς πάει το σχέδιο ενοικίου εν αντιδόσεις. Πόσοι αιτήθηκαν στο νέο παράθυρο ευκαιρίας. Ευρωπαϊκή Ένωση. Οριακές ισορροπίες μεταξύ κρατών μελών για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Τράπεζες. Ο πόλεμος απέτρεψε τις επιχειρήσεις από το να ζητήσουν νέα δάνεια. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ, Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
4: Οι αθώοι. Μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
10: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
9: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές

0: barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
1: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμόν.
0: Μην το χάσεις! Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
4: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Ποιος θα είναι ο ήρωας του Μουντιάρε, Παντελή?
1: Ήρωας... λέω Γιαμάλ, δεν ξέρω.
0: Ναι, το νέο αστέρι.
1: Ναι, γιατί δεν θα είναι αυτός που θα βάλει πολλά γκολ. Μακάρι να βάλει ένα-δύο.
0: Γιατί?
1: Αλλά θα δώσει πολλές βοήθειες. Γενικά δεν είναι ότι πάτσε.

0: που μας βολεύει αποκλείεται. Ναι. Δεν μπορεί να παιχτούν όλα τα παιχνίδια η ώρα 7, η ώρα 8, η ώρα 9, η ώρα 10. Πάλι κάποιον να χάνουμε, διότι το ένα να κουμπά πάνω στο άλλο. Άρα δεν είναι ξημερώματα και παίζουν από πρωί μέχρι μεσημέρι. Πάλι ναι, κάποιον να χάσουμε. Είναι απίθανο να δεις τόσα πολλά παιχνίδια με 3-4 την ημέρα.
1: Ναι, 3-4. Συνήθως είναι κάθε τρεις ώρες. Θυμάμαι στο προηγούμενο.
0: Πρέπει να είσαι συνταξιούχος, να μην κάνεις κάτι άλλο.
1: Στο προηγούμενο μου, θυμάμαι, ξεκινούσαν η ώρα 12 μεσημέρι, είχε ξανά η ώρα 3, η ώρα 6, η ώρα 9.
0: Ναι, αλλά εμείς είχαμε την ευκολία γιατί είμαστε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, σε δημοσιογραφικές ομάδες με τις τηλεοράσεις μας. Ο άλλος εμπάστα σκαλοσιάν, είναι να κάτσει να
1: δει. Δεν μπορεί, όχι.
0: Λοιπόν, 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 2950 τα μηνύματά σας για τον διαγωνισμό μας, για την υπέροχη ψησταριά μας. Γράφετε Weber με W-E-B-E-R. Weber, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση. Έχουμε ακροατή. Μέχρι να έχουμε ακροατή, πάμε να δώσουμε την ατάκα.

0: το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Ζωσέ Μουρίνιο το έχει πει. Εάν ήθελα μια εύκολη δουλειά θα παρέμεινα στην Πόρτο. Μια ωραία μπλε καρέκλα, ένα Champions League, ο Θεός και μετά το Θεό εγώ. Λοιπόν, έχουμε Μεξικό, Νότιος Αφρική την Πέμπτη, 10 η ώρα. Εναρκτήριο παιχνίδι, 2-0 το Μεξικό.
2: Άρχισαμε προβλέψεις.
1: Που έδωσα την εικόνα του παιχνιδιού.
2: 2-0 το Μεξικό.
1: Ναι, από ημίχρονο. Είναι άσο-άσο. Παρασκευή, η ώρα 5 τα ξημερώματα, όσοι έχετε όρεξη. Νότιος Κορέα, Τσεχία.
2: Ωραίο παιχνίδι, θα το έβλεπα αν ήταν κανονική ώρα.
1: Νότιος Κορέα, Τσεχία.
2: Μ' αρέσουν αυτές οι... Όταν βλέπεις διαφορετικές ομάδες από διαφορετικές υπήρους. Αυτά είναι που με...
1: 3-1. Νότιος Κορέα.
2: Νότιος Κορέα. Νομίζω θα είναι πιο κλειστό. Θα το δούμε. Επειδή είπες για τον Μουρίνιο την ατάκα της ημέρας, διαβάζα ότι αύριο θα ανακοινωθεί από τη Ρεάλ. Θα παρουσιαστεί.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι και αυτό ένα.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Μουρίνιο. Ενώ αν δεν του φέρω τους παίκτες που θέλει, είναι καλός διαχειριστής. Ενώ στο αποδυτήριο μπορεί να διαχειριστεί, αν πολύ λίγοι μπορεί να διαχειριστούν τα αποδυτήρια της Real Madrid.
2: Ναι, και έχει πάρα πολλά στέρια. Θέλει και άλλα.
1: Σε αυτό θα βοηθήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα μπορέσει αυτό να το απλώσει και μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρω. 10 η ώρα την Παρασκευή, Καναδάς, Βοσνία, Αρζεβοβίνη. Μην το δείτε, 0-0. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Πανικό Θεόφιλος, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Θεόφιλε μου.
3: Τι μου κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, πιάμε τον Κωστίνιο, ζηγάσαμε.
1: Πότε είναι, αύριο το συμβούλιο? Νομίζω αύριο θα ανακοινωθεί.
3: Το πιο πιθανό, είναι πολύ καλή κίνηση όμως.
1: Εντάξει, τον ήθελα, ξέρει την ομάδα. Κοιτάξτε, πα σε ένα προπονητή που τον ξέρει. Τώρα, δεν να σου πω. Ναι. Και αλλάζει η ομάδα, έτσι. Δηλαδή, φεύγουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές σε σχέση με την περσινή.
3: Όχι πολύ, εντάξει. Είπε σήμερα ότι έχει 5-6 υποχρεώσει συμβολέου χρόνου.
1: Νομίζω είπε ότι να έχει και μια μικρή αύξηση του προπολογισμού.
2: Ναι, μια μικρή αύξηση.
1: Κάτι έτσι. Τούτο μπορεί να βοηθήσει.
3: Ναι. Πάντως είναι πολλά παραπέσει. Αν προπονητή να ξέρει και να ξυλωθεί η ομάδα, καλύτερα πολύ καλό ο Κωστή.
1: Ναι.
3: Και πέρσι θυμάσαι και φύγε για λόγους ψυχολογίας που φύγε, δεν έκανε.
1: Εντάξει, είχαν θέματα μέσα στην ομάδα, αν είσαι να κάνει με την παρουσία της ομάδας.
3: Ναι. Τώρα δούμε. Πουτάξει, θα περιμένουμε.
1: Τι περιμένεις δηλαδή από τον Ολυμπιακό την νέα σεζόν?
3: Ήταν πιο καλός που πέρσι νομίζω.
1: Αφέρει καλύτερος παίκτες, μπορεί να είναι πιο καλός. Διότι είσαι ταβάνι φέτος με τους παίκτες που είσαι.
3: Για τον άλλον άκουσες να μου τον Ταβάρης να μου γεννήκε?
1: Άκουσα τον Πέτρο τον Σάβα που το είπε. Δεν ξέρα το δηλαδή, αλλά...
3: Γιατί αν είχε ακόμα 2 λεπτά συμμετοχή, ήταν

0: Θα γίνει αυτόματα τον χρόνο συμβόλαιο.
1: Και μείνει έξω για να μείνει ελεύθερο.
0: Ναι, δήλωνε τον τραυματιά, λέει ο Πετρός, για να μην παίζει.
1: Εντάξει, τώρα τι να του πει, άμα άλλο θέλει να φύγει, να προφασίζει τραυματισμό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, Θεοφίλε μου. Άμα άλλο θέλει να φύγει, καλή νύχτα.
0: Ναι. Όταν αριχμανίζει, δεν να μείνουν, νομίζω, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Όταν αριχμανίζει, δεν να μείνει.
1: Θα μείνει, ναι. Τελευταία φορά πότε τον. Πριν φύγει στα βραβεία του ΠΑΣ, έφευγε την επομένη και του λέω. Επιστρέφεις έτσι, λέει ναι, επιστρέφω για κανονικά για την προετοιμασία. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Μια χαρά, πολύ καλό πρόσφατο.
1: Καλός θερμαφύλακας.
0: Δεν και χάσε λεπτό παιδός.
1: Μα γιατί να χάσει, ενώ ήταν καλός θερμαφύλακας.
0: Ναι, ήταν όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι. Έγινε φίλε.
0: Να τα
1: λαλούμε. Ναι, ναι. Γεια σου, φίλε μου. Εγώ ευχαριστώ. ΑΕΚ, η μόνη ομάδα που φέρνει και διώχνει παίκτες πριν βρει προπονητή. Γεια σας κύριε Καραπατάκη και κύριε Ρόκα. Έχετε ποσοστό επιτυχίας 90% στην δεύτερη θέση. Να ξέρετε ότι οι ομάδες που έχουν επικεφαλής στην θέση του τεχνικού διευθυντή, τεχνικός διευθυντής είναι ο Τσάβι Ρόκα. Ο Τσάβι Ρόκα θα φέρει τους παίκτες που πιστεύει και τον προπονητή που θα ταιριάζει σε αυτή την φιλοσοφία παικτών. Αν δεν υπήρχε ο Τσάβι Ρόκα, θα ήταν ένα θέμα. Από τη στιγμή που είναι ο Ρόκα, ενώ η θέση είναι τέτοια που ο επικεφαλής εκεί διαλέγει και τους παίκτες και τον προπονητή και θα διαλέξει ένα προπονητή που θα του ταιριάζουν οι παίκτες. Ξέρει τι έχει. Ξέρει τι έχει μέσα στο μυαλό του, το σχεδιάζει και φέρνει και τους αντίστοιχους ποδοσφαιριστές. Οπότε μη σε παραξενεύει αυτό. Ενώ δεν είναι αδόκιμη διαδικασία. Η Σαλαμίνα πιστεύεις θα παραμείνει φέτος? Ρωτάει ο 629. Και σε ρωτάω εγώ εσένα.
2: Είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, αλλά νομίζω θα το πάρουν με το σωστό τρόπο. Θα κρατήσουν έναν κορμό ποιοτικό, θα κάνουν τις προσθήκες που πρέπει να κάνουν, γιατί όπως είπα είναι διαφορετικά τα δεδομένα όταν ανεβαίνεις. Και πιστεύω γιατί όχι, θα μείνουν. Γιατί πολλές φορές είναι με κάποιες συγκυρίες που έπαιζε η Νέα Σαλαμίνα και την τελευταία χρονιά που έπαιζε πάλι δεν είναι ότι δεν είχε καλούς παίχτες. Τώρα πιστεύω έμαθαν από αυτό και θα καταφέρουν να μείνουν. Το θέμα είναι ποιοι θα παίζουν, γιατί θα έχουμε δυνατό πρωτάθλημα, πιστεύω, και στα χαμηλά και στα ψηλά. Αλλά δίνω προβάδισμα στη Σαλαμίνα.
1: Επειδή έχει οργανωθεί από την περσινή σεζόν και εγώ θεωρώ ότι θα έχει κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και ως ομάδα, ενώ και ως διοικητικό συμβούλιο είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση στη Νέα Σαλαμίνα. Εδώ και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν υπερβολές, ασχέτως αν πέρσι απέτυχαν να παραμείνουν στην κατηγορία. Θεωρώ ότι και η παρουσία του Νεόφυτου Λάρκου είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μέσα στα οικονομικά της ομάδας του συλλόγου, δεν πρόκειται να ξεφύγουν και θα γίνουν πολύ μελετημένες επιλογές. Θεωρώ ότι η Νέα Σαλαμίνα δεν θα κινδυνεύσει. Θα φτιάξει μια καλή ομάδα. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει. Μπορεί να είναι εκεί στο 9-10. Αλλά δεν θα είναι μια ομάδα η οποία θα ταλαιπωρηθεί στην διάρκεια των play-out, τέλος πάντων. Δεν μου μοιάζει ο τρόπος που λειτουργεί ότι θα έχει τόσο μια τέτοια ομάδα η οποία θα μπερδέψει στο τέλος.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω και το ότι πήραν το πρωτάθλημα. Είχα μια μεγάλη διαφορά που πολύ νωρίς τους έδωσε το πλεονέκτημα να χτίσουν μια ομάδα αξιολόγητη πρώτη κατηγορία, νομίζω.
1: Αλλά όλο ό,τι συζητάμε είναι βάση της εμπιστοσύνης που δείχνουμε, τουλάχιστον που δείχνω εγώ, προς το διοικητικό συμβούλιο και τους ανθρώπους που είναι εκεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Όλα είναι υπό την αίρεση του τι είδους παίκτες θα αποκτηθούν. Διότι αν αύριο δεις τον Ολυμπιακό, την Καρμιώτισσα, την Ομόνια 29, την Ομόνια Ραδίπου να φέρνουν καλύτερης ποιότητας ποδοσφαιριστές από την Σαλαμίνα, προφανώς θα αλλάξουμε και την κουβέντα μας. Θεωρούμε όμως ότι η Νέα Σαλαμίνα θα έχει και μεγαλύτερο προϋπολογισμό και θα κάνει, αυτό θα την βοηθήσει να έχει και καλύτερες επιλογές.

0: Για να δεις πώς σας έχω ρε Παντελή, πώς σας έχω. Κλείνουμε με Οικονομόπουλο σήμερα, ένα καταπληκτικό τραγούδι, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Ναι. Θα είσαι μαζί μας, έτσι.
1: Θα είμαι, ναι.
0: Τα λέμε σε 22 ώρες. Κλείνουμε με Οικονομόπουλο.
1: Γεια σας.

0: την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Οι Αθώοι, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώοι, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Ακούτε Sport FM 95.
11: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
12: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
11: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6, 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας που διανύει το 31ο έτος της ηλικίας της πλέον. Αρχίζει ευθύς αμέσως το newsroom με Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Στέφανα Παλουότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής και στην επιμέλεια της παραγωγής την Κωνσταντίνα Πανούτσου και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ωραίες, Τάσο Νικολόπουλε, με αυτά που λέμε εκτός αέρα λίγο πριν βγούμε στον αέρα, απορώ πώς δεν γελάμε. Ναι. Τώρα με αυτό το τραγουδάκι, αυτό που μου είπες, ας πούμε, το ότι μπόρεσε και έκανε εισαγωγή και πρόλογο. Χωρίς να λυθώ.
1: Ναι, είδες στο τσακ. Ναι, γιατί θα το πούμε και στον αέρα, ρε παιδί μου, λίγο. Πώς λέγεται το τραγούδι, Στέφανε? Bravery, μπράβο. And honest mistake, μπράβο. Λίγο στην αρχή εισαγωγή αυτά μου θύμισε. Πώς το λένε, βιντεοτενία.
0: Τώρα θα
1: βγει ο Μουστάκας ή ο Μιχαλόπουλος από κανένα σχολείο.
0: Ναι, και εγώ πρέπει να κάνω εισαγωγή, καταλάβες.
1: Ναι, και σου λέω. Κάνει εισαγωγή, ναι, γιατί τα ακουστικά ήταν χαμηλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ έχουμε κάνει δελτίο με το Μπάμπι και το χελάκι από πάνω μας να ουρλιάζουν.
1: Έχω πει τώρα μπαίνει σε περίεργα τέτοια. Γιατί με ρωτούσε κάποιο χθες με αφορμή τα γενέθλια, πες μια, προχθές μάλλον, μια αστεία ιστορία και είπα με δελτίο
0: στον παλιό σταθμό, ναι.
1: Στο διαμέρισμα, Στέφανε, στην πλατεία, στα πρώτα κιόλας, 96, τελευταίο δελτίο ημέρας, ήρθαν από πίσω κάποιοι, τραβήξαν την καρέκλα, όχι για να πέσω, απλά να μην έχω να κάθομαι. Και το είπα το δελτίο στα...
0: Σε γάμα.
1: Ναι, σε γάμα. Σε γάμα. Okay. Και για κερασάκι, ρε παιδί μου, έτσι για να γίνει ωραίο το τέτοιο, μου δώσαν και μια ομπρέλα στο χέρι να κρατάω.
0: Τέλειο.
1: Γελάει ο Στέφανος. Ναι, ρε φίλε, ναι. Τι έχετε, λέει, να θυμάστε το Sport FM, ναι. Έχω και αυτά.
0: Βιβλίο γράφουμε, αλλά εντάξει.
1: Αλλά ναι. Λοιπόν, είδες, είπα, εγώ τα σ' άκουσα και το πρωί, τα καταγγείλαμε.
0: Ναι.
1: Ήρθα κι εγώ.
0: 100%. Και εγώ,
1: ο ξενέρωτος να κάνω.
0: Μια μισή ώρα.
1: Να κάνω εκπομπή.
0: Μια μισή ώρα έμεινα να
1: κάνω. Να κάνω εκπομπή. Έφυγα άρον-άρον από κάτω.
0: Ήταν πολύ όμορφο.
1: Ωραία ήταν, ωραία. Ωραία. Μακάρι να μπορούσα να πάω από το πρωί. Να, ορίστε, να κάνουμε ένα σχόλιο για εισαγωγή. Για χθες. Εγώ το πρωί, ας πούμε, είδες, η μέρα χθες άνοιξε και έκλεισε για μένα τουλάχιστον με πολύ συγκίνηση. Γιατί ακούγοντας σπίτι που ήμουνα το 10 με 11 Θαναϊλάκη Τσαμόπουλο,
0: ναι.
1: Γύρισα πολλά χρόνια πίσω, ρε φίλε, ναι. Πολλά χρόνια. Γιατί εγώ πιο πολύ νιώθω, ήμουν της πρωινής ζώνης για πολλά πολλά χρόνια.
0: Και εγώ μαζί σου.
1: Και έζησα πολλά πράγματα με τους δύο συγκεκριμένους.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Με τους δύο συγκεκριμένους. Όμως και αυτό, γιατί δεν θα έδινα να ήταν απέναντί τους χθες ο Αντώνης. Και σου λέω, συγκινήθηκα, ήθελα να γράψω κάτι χθες στο σπίτι και κάτι που θα έγραφα σε μισή ώρα έκανα μια μισή που τους άκουγα. Και επίσης το βράδυ ακούγοντας Βαγγέλη Μπραουδάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούγοντας Βαγγέλη Μπραουδάκη, δηλαδή έφτασα σπίτι και έκατσα ένα τέταρτο πάρκαρα και έκατσα ένα τέταρτο στο αυτοκίνητο. Βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια,
0: έτσι,
1: με αυτό ξεκινήσα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και έκατσα ένα τέταρτο και άκουγα τον Βαγγέλη, τον οποίο είχα και δάσκαλο, καθηγητή μάλλον, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Εγώ το έλεγα και τότε και όλα τα χρόνια από τα καλύτερα μαθήματα που έκανα στη σχολή, τα μίντια, με τον Βαγγέλη. Και όντως, ακούγοντάς τον, παιδί μου, συγκινήθηκα. Ναι, γιατί ανέφερε και τον... Και τον Γιάννη τον Μοσχονά που ξεκινήσαν μαζί το. Γιατί με τον Γιάννη ήμασταν συμφοιτητές, ας το πούμε έτσι. Το δάσκαλος ήταν το παράτσιο.
0: Ναι, εγώ είμαι από τους ελάχιστους που δεν υπήρξα μέλος του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Μπήκα το παράθυρο που λέμε. Αλλά εντάξει, είναι μια ζωή ολόκληρη. Ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο πραγματικά με καλά κεφάλαια, με άσχημα κεφάλαια, γιατί όλα χρειάζονται στη ζωή. Αλλά νομίζω ότι χωρίς καμία υπερβολή τώρα, γιατί ξέρεις, δεν έχω λόγο. Έστω και για μισή ώρα να ήσουν στο χώρο χθες, καταλάβαινες, ναι, ρε παιδί μου, πραγματικό reunion και αγκαλιές που ήταν ειλικρινείς. Δεν ήταν λόγω της περίστασης, να σου το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, σου λέω, μακάρι να μπορούσα να είμαι κι εγώ το πρωί και να δω κάποιους ανθρώπους. Λέει ο φίλος, όχι και πολλά χρόνια πίσω, η φουνταριστή, μέχρι πριν 2,5 χρόνια κάνα εκπομπή στο σταθμό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ.
2: Ναι, ήταν κανένα άλλο. Εμείς έχουμε συνηθίσει πρωί.
1: Ναι, εγώ όταν ξεκίνησε η εκπομπή των φουνταριστών το 7 με 10, η πρώτη καλημέρα μου στο σταθμό ήταν ο Μινάς. Mm-hmm. Ερχόταν από νωρίς, δεν συζητάμε για τον Γιώργο, εντάξει τώρα. Στέφανος Κελάρη. Ερχόταν να διαβάσει, να φτιάξει πραγματάκια για την εκπομπή και όλα αυτά. Mm. Και δίναμε τη μάχη μας για τις εφημερίδες. Ήθελα εγώ να.
2: Το θυμάμαι.
1: Εφημερίδες για το Δελτίο. Όχι, άσε με να δω.
2: Όχι μόνο αυτό. Μας έπαιρνε, ναι, το θυμάμαι. Το καταγγέλλω μου. Μας έπαιρνε, ναι.
1: Ήθελε και εκείνος να κάνει δουλειά.
2: Δεν μπορούσαμε να γράψουμε και τα φάξ. Γιατί θέλαμε στην επαρχία, αν θυμάσαι. Τα
1: ξεχνιούνται.
2: Πολύ φάξ. Πολύ φάξ. Τέλο πάντων, συγχαρητήρια σε όλου όσου το διοργάνωσαν.
1: Έχω φάει και φάρσα τέτοια.
2: Τι λε.
1: Από επαρχία.
2: Για πε.
1: Κάποια καλόπεδα. Τότε ναι.
2: Για πες.
1: Πάλι στο. Με πήραν ως συνάδελφος από επαρχιακό σταθμό που στέλαμε τα πολιτικά δελτία με φαξ.
2: Ναι.
1: Γιατί έχω πρόβλημα με φαξ, μπορείτε να μου υπαγορεύσετε το δελτίο. Oh. Και καθόμουν κι εγώ. Έλεγα. Και κάποια στιγμή όταν το πήρα χαμπάρι, φίλε.
2: Πρέπει να φάγει καντήλι.
1: Έπεσε. Άρα ήταν ωραία, ρε φίλε.
2: Γιατί έχει ξεγελάσει το κοινό, ότι είσαι μια γενική φυσιογνωμία. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι κακέ.
1: Ναι.
2: Τις έχεις και εσύ όπως όλοι μας.
1: Ναι, εντάξει, λογικά.
2: Πάρω συγχαρητήρια ξαναλέω σε όλους όσους το διοργάνωσαν. Συγχαρητήρια, εγώ θα πω και στα παιδιά. Σοφία Θεοδωράκη, τον Άγγελο τον Κρεμαστό, τον Στέφανο που μας μετέφεραν και εικόνα.
1: Αναστασία.
2: Αναστασία Βουσνάκη, εννοείται.
1: Τα είπε και ο Βάιος χθες.
2: Ναι, okay, τα λέμε κι εμείς.
1: Που βγήκε, ήταν.
2: Και προχωράμε.
1: Ήταν ωραία. Μπράβο, να είμαστε καλά.
2: Προχωράμε. Με υγεία όλοι.
1: Μπράβο.
2: Αυτό η πιο ωραία ακούστηκε από την Τασία, νομίζω, την Παλκούρα. Του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ. Αυτό είναι το βασικό παιδί.
1: Αυτό ναι, μεγαλώνοντας. Νιώθεις περισσότερο, να το πω έτσι, τις ευχές και όταν σηκώνεις ένα ποτήρι και λες την υγειά μας.
2: Έτσι.
1: πόσο σημαντικό είναι.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πολλά είπαμε. Μπράβο, ωραία. Φύγε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να μπούμε σε κανονική ροή, γιατί άμα αρχίσουμε νομίζω ότι...
1: Ναι, όχι, όχι. Ας μπούμε σιγά σιγά, ναι. Πάμε. Στέλνετε τώρα μηνύματα με αφορμή αυτό. Όντως πήγαμε πίσω με Μπραουδάκι. Κάποιος λέει ότι δεν ήξερα πως η Σιάκος Χιόνι ξεκίνησε από τον Sport FM. Δεν είναι ότι ξεκίνησε από τον Sport FM.
0: Όχι, όχι. Πλάνε τα πολύ κάτσα.
1: Αλλά δούλευε ήδη.
0: Και στις Sport Day μετά.
1: Αλλά ναι, πέρασε, έκανε ένα πέρασμα από εδώ τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε κανονική ροή. Λοιπόν, το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα. Είπαμε, fast track η διαδικασία. Χθες τρίτος τελικός, μια ανάσα σήμερα. Αύριο ο τέταρτος. Βέβαια, και την ανάσα που είχαμε σήμερα για μέρα χωρίς παιχνίδι.
0: Α, ναι, δικαστήρια.
1: Πολύ πράγματα από
0: εδώ. Αν έχουν τελειώσει.
1: Αποφάσεις, καταγγελίες. Ναι, έτσι, γιατί... αλλιώς, αλλιώτικα.
0: 6 ώρα εκδικαζόταν νομίζω η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Ολυμπιακού για τη δήλωση, για την ανακοίνωση κατά της ΕΡΤ.
1: Α, οκ. Okay. Αυτό ήταν στο πειθαρχικό όργανο του ΕΣΑΚΕ, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει.
1: Ναι, οκ. Okay, πιθανότατα κάποια στιγμή.
0: Και θα ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες. Και από τον Ολυμπιακό. Μπορεί και τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Okay, με ένας φίλος λέει: παρακαλώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για Βεζένκοφ και Νάνι σήμερα και Λεσόρ. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, είναι αλήθεια. Να το κάνουμε αυτό. Από πού θα αρχίσουμε, από τα αγωνιστικά.
1: Ναι, ας πάμε σε αυτά.
0: Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί ο Ολυμπιακός αύριο έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει τον Τάιλερ Ντόρσι για πρώτη φορά στους τελικούς. Να πω, επειδή πολύ έτσι έχω διαβάσει τα σχόλια κάτω από τα ρεπορτάζ, ότι λέγαμε ότι θα παίξει το τρίτο παιχνίδι σίγουρα και δεν έπαιξε. Δεν είμαστε παιδιά, ούτε γιατροί. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς που θα ξυπνήσει ο παίχτης. Από τη στιγμή λοιπόν που πονάει στο και λίγο, δεν μπορεί να ρισκάρει ο Ολυμπιακός. Χθες δηλαδή το πρωί έκανε ένα καλό ατομικό, κάνει μια καλή προπόνηση. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να τον πιέσει. Έτσι.
1: Προφανώς, ναι. Και τώρα δηλαδή, αυτό που λες τώρα, δηλαδή λέγατε αυτό. Ναι, οκ. Okay. Λέγατε γιατί είναι η πληροφόρηση που είχατε. Αλλά επειδή μιλάμε για ιατρικό θέμα, ναι, αυτό μπορεί.
0: Okay,
1: αυτό που λες. Έκανε μια καλή προπόνηση σήμερα. Αν αύριο ξυπνήσει και έχει ενόχληση.
0: Μπράβο. Τι θα γίνει.
1: Ωραία, λέμε τώρα ότι είναι πιθανό να παίξει. Αν έχει ενόχληση, δεν θα παίξει.
0: Έκανε και σήμερα τέλος πάντων, αλλά απλά δεν μπορεί να κρυθεί σήμερα και να δοθεί οριστικό.
1: Πράσινο φως.
0: Ναι, γιατί δεν είναι κανονική προπόνηση.
1: Δεν ξέρω, έχουν κάνει καμία όλες αυτές τις μέρες.
0: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Δεύτερο
1: και τρίτο. Μία προπόνηση.
0: Έγινε. Okay. Έγινε. Όταν υπάρχει μόνο μία μέρα κενό, γίνονται κάποιες ατομικές.
1: Κάποιοι
0: σουτ, αποθεραπεία όπως λες, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι και επειδή το είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας, πιθανότητα θα είναι αύριο ο Ντόρσι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι. Έχει να παίξει από τις 28 Μαΐου και εκείνο τον ημιτελικό με την ΑΕΚ τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Για τον Παπα-Νικολάου θα το δούμε πραγματικά την τελευταία στιγμή, γιατί είχε ενοχλήσεις και κατά τη διάρκεια της σεζόν, κατά καιρού στη μέση, τις έβγαλε και προχθές. Έκανε δύο ενέσεις, δεν έπιασαν ιδιαίτερα για να μπορέσει να παίξει. Ήταν μάλιστα και μια ζώνη αυτή τη θερματική που φορούν. Υπάρχει αρκετή παίκτη του Ολυμπιακού και ο Φουρνιέ τη βάζει και ο Walk-up. Όσοι έχουν ένα θεματάκι στη μέση τη χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι λόγω δυσυγκρασίας ο Κώστας μπορεί να δώσει αύριο κάποιες λύσεις.
1: Αν χρειαστεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι τόσο αμάν και ντένα να το πούμε. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε αύριο, όταν θα ενημερώσει επίσημα η ομάδα τι θα γίνει, για να είμαστε και απόλυτα σίγουροι. Από εκεί και έπειτα, θεωρώ ότι εννοείται ότι αλλάζει το πράγμα αν ο Ντόρση έστω και 10-12 λεπτά είναι σε θέση να βοηθήσει. Γιατί πλέον νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα δυνάμεων. Και ο αυριανός τελικός και αν χρειαστεί πέμπτος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουν να κρύψουν κάτι ο ένας από τον άλλον πλέον, ούτε κάποιο ιδιαίτερο τρίκ να εφαρμόσουν. Είναι ξεκάθαρα οι παρουσίες που θα πάρουν οι προπονητές. Ποιος έχει πόσους.
1: Θέμα δυνάμεων και θέμα κορμιών.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς θα διαχειρίζεσαι. Δηλαδή ανάλογα και με το rotation που θα κάνουν, που βλέπεις ότι είναι πλέον πολύ κοντό.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ κοντό. Ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, δεν, σε εισαγωγικά δεν βλέπει το Λαρετζάκι.
0: Τον είδε στο δεύτερο τελικό, η αλήθεια είναι ότι δεν την άρπαξε ευκαιρία.
1: Okay. Ο Πίτερς φαίνεται ότι μετά την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, δεν είναι. Σαν να μην είναι κανένα.
1: Δεν του βγαίνουν πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι όχι, το μυαλό του είναι αλλού, αλλά δεν του βγαίνουν πράγματα. Δεν είναι.
0: Ναι, δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει.
1: Είναι λίγο φαϊνότερο, δεν χρειάζεται να.
0: Αλλά στο αυριανό παιχνίδι νομίζω ότι είναι αναγκαίο, αν θέλει ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει από αύριο, να πάρει και από τον Πίτερς. Να πάρει και από τον Ντόρσεϊ αν αγωνιστεί. Όσο δώσει ο καθένας έστω και λίγο παραπάνω, αυτόματα αυξάνονται και οι πιθανότητες για να νικήσει το παιχνίδι. Εντάξει, πάντα υπάρχει το μαξιλαράκι πλέον και του πέμπτου μάτς στην έδρα, δηλαδή δεν έχει την πίεση ο Ολυμπιακός τώρα. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο αν σου δοθεί ευκαιρία να μην την εκμεταλλευτείς να το τελειώσεις και να μην πάει σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία του πέμπτου παιχνιδιού που φαντάζομαι ότι. Πώς να το πω. Η πόλωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και η πίεση και όλα αυτά που γίνονται απ' έξω και ξαναλέω, θεωρώ ότι όλους τους υγιείς τους έχουν κάνει να βαρεθούν.
1: Τουλάχιστον εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, πιο πολύ μου βγαίνει το ότι άντε τελειώνετε.
0: Να
1: πάτε σπίτια σας που λέει ο λόγος και.
0: Και για να προλάβω κάποιους. Δεν είναι ότι εμείς αποδίδουμε ευθύνες αυτή τη στιγμή, ούτε τις μοιράζουμε, ούτε ο καθένας έχει την άποψή του για το από πού πηγάζει όλο αυτό, ποιος το συνεχίζει, ποιος το διωγγώνει. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι κουραστικό, τέλος. Έτσι, τέλος. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα από εκεί πέρα. Είχαμε, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΑΒ τώρα, γιατί χθες είχαμε τις ποινές της αθλητικής δικαστού, εξέφρασε και την απορία του κότσου Μπαρτζόκας, ζήτησε βέβαια αυτή τη συγγνώμη που όφιλε βάσει τη απόφαση της δικαιοσύνης. Υπάρχει ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ της ΔΕΑΒ, πολύ πιο τσουκτερό από ότι του αθλητικού δικαστή, για την συμπεριφορά του στη Φυσούνα, στα αποδυτήρια, μετά τα όλα όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάτι άλλο να περιμένει από αυτά. Άρα πάει αύριο για αυτό το τέταρτο παιχνίδι, έχοντας κυρίως στο μυαλό του να παίξει το ίδιο καλά με χθες, γιατί νομίζω ότι χθες είδαμε έναν Ολυμπιακό κοντά στο κανονικό του, και αναφέρομαι στις 23 ασίστ για 10 λάθη. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι σούταρε καλύτερα την μπάλα με 40%. Είχε 5 πρωταγωνιστές, την πεντάδα του και ο Λίγη από τον Τζόζεφ. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο νομίζω. 6 παίχτες ήταν το rotation ουσιαστικά. Είχε ένα Φουρνιέ ο οποίος, όπως είπα και το πρωί στα παιδιά στο Βάιο και στο Μιχάλη, για μένα έκανε το πιο πλήρες παιχνίδι του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο 28 πόντε, είναι 8 ασίστ, είναι ότι έχει κάνει μόλις 2 λάθη
1: σε 37 λεπτά.
0: Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ο MVP του Final Four και έχει ισορρευμένη κόπωση ο άνθρωπος, αλλά έχει την προσωπικότητα να τραβάει μπροστά και να βοηθάει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ στους τελικούς. Όσο βαρύ και αν ακούγεται, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα γκάρντ πριν το Φουρνιέ είχε ένα τέτοιο παίχτη ανάλογης προσωπικότητας από τον Βασίλη Σπανούλη. Ότι είναι εξαιρετικό το πόσο μπορείς να κουμπίσεις την μπάλα πάνω του και να πεις.
1: Με νιώθεις ασφαλής, ρε παιδί μου.
0: Καίει το πράγμα, ναι, εννοείται. Εντάξει, και Βέζενκοφ πολύ καλός και ο Γουόρντ νομίζω ότι ήταν που κάνει διαφορά. Δεν τον είχε ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο τελικό ο Ολυμπιακός. Χθες νομίζω ότι παρουσιάστηκε μια χαρά όσο πρέπει. Θα τα έχει κάνει όλα τέλεια νομίζω αν δεν τελειώνει τη φάση εκεί με τον Ρογκαβόπουλο.
1: Ναι, και εγώ το νομίζω είναι φάουλ αυτό.
0: Ας ελπίσουμε να. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το κατάλαβε, αλλά εντάξει.
1: Για μένα είναι φάουλ.
0: Θα ήταν μια ψεγάδιαστη από
1: εμένα. Πρώτα θα ήταν είναι του διαιτητή. Ο οποίος για μένα πρέπει να σταματήσει τη φάση γιατί η μπάλα είναι ακόμα στο κέντρο. Βλέπεις έναν αθλητή που έρχεται κουτσένοντας και πέφτει κάτω, σοριάζεται. Σταμάτα το. Και ακόμα που λέει ο λόγος είναι αυτό που λέμε το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Ακόμα και αν ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η φάση. Okay. Δεν νομίζω ότι θα σου πει κάποιος κάτι. Και αυτό και ο Γουόρντ.
0: Ναι, θα μπορούσε μόνο, εντάξει. Είναι σε ένα σημείο που δεν κρίνεται και τίποτα. Άμα δεν είχε αυτή τη φάση δηλαδή που είναι εξωαγωνιστική, να το πω έτσι, νομίζω ότι θα είχε μια τέλεια εμφάνιση. Κρίσιμο και ο Walkup, που νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε ένα credit γιατί έχει ένα στα 7 στο Telecom Center και βάζει δύο πολύ κρίσιμα χθες. Και ο Μιλουτίνοφ νομίζω ότι εντάξει, απλά επιβεβαιώνει, αν και χθες για μένα, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε και μια πάσα στο Γιώργο του Πετρίδη που θα ακολουθήσει, νομίζω ότι ήταν τον καλύτερο λεσόρ το φετινό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, πάντα έχει θέματα απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Αλλά τον είδα να πατάει καλά, τον είδα να είναι καλός καλοπάτης στην επίθεση, να τελειώνει φάσεις με δυναμισμό όπως παλιά. Αλλά νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ ήταν και χθες ένας κομβικός παίκτης για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά. Τώρα με ρωτάνε κάποιοι για το ΣΕΦ. Έχουμε πει ότι μόλις τελειώσει το τελική θα γίνει συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του πλάνου. Κανονικά, αναλυτικά, με τη μακέτα και όλα τα σχετικά. Τα χρονοδιαγράμματα, τα διαρκείας. Όχι, δεν θα πάνε οι Αγγελόπουλοι στο Telecom Center. Έχω την αίσθηση ότι στην περσινή συνάντηση με τον κύριο Βρούτσι υπήρχε μια συμφωνία κυριών να μην πάει το ένα στο άλλο ξανά για να μην οξωθούν τα πνεύματα.
1: Κι άλλο. Θα πω εγώ.
0: Ναι. Αυτά.
1: Δεν χρειάζεται παρουσία.
0: Ναι. Δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό. Δεν είναι επίσημο.
1: Ναι, οκ.
0: Απλά είναι μια πληροφορία που. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει περισσότερα θεματάκια αγωνιστικά με τραυματισμούς και με τον Ρογκαβόπουλο και με Σλούκα και με Όσμαν. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε.
2: Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά Γιώργο μου, εσύ.
2: Καλά.
0: Για ναι, τον Ρογκαβόπουλο το μη χειρινοβέλτιστο, ναι, ευτυχώς.
2: Ναι, εντάξει, είχαμε αυτή την υποτροπή στο πέλμα, στο πρόβλημα που είχε. Πρώτα αφήσει εκτός από τους τελικούς. Εντάξει, τώρα πάμε για τη νέα σεζόν. Ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ούτε στην ματς εθνικής θα είναι διαθέσιμος. Που έχει κάποια παιχνιδιά στα παράθυρα.
1: Ναι, τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, δεν είναι.
2: Ναι. Ακριβώς. Και κοιτάξτε παιδιά, νομίζω ότι αυτό που έχει συμφέρει με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα από την καταραμένη εκείνη τη στιγμή του τραυματισμού του Λεσόρ πέρσι, τον τελευταίο δηλαδή 1,5 χρόνο, είναι πραγματικά άγραφα που λέμε και πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες αυτής της ομάδας, γιατί δεν έχουμε δει με πλήρη σύνθεση, έτσι. Θυμίζω ακόμα και σειρά με τη Βαλένθια, έπαιξε χωρίς τον Σλούκα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτή η απουσία. Ο Λεσόρ δεν ήταν σίγουρα στο ο Λεσόρ που ξέραμε πριν τον τραυματισμό του, χρειάστηκε λίγο χρόνο. Τώρα δείχνει να πλησιάζει τα γνωστά του στάνταρ απόδοσης.
0: Συμφωνείς για χθες αυτό που λέω, ότι ίσως ήταν ο καλύτερος
2: στο τμήμα. Ήταν καλός επιθετικά στην άμυνα, έχει θέμα και στο rebound.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι ένα, okay. Ναι, ένα πρόβλημα το rebound για τον ίδιο. Και δεν ήταν τόσο καλός στις αλληλοκαλύψεις και πολλές φορές δηλαδή του φάναξε ο Αταμάν. Αλλά εντάξει, παιδιά δεν μπορούν να... Τώρα τι να πούμε για το Λεσόρ. Αυτό που έχει περάσει πραγματικά δηλαδή ποτέ να μην συμβεί στον οποιοδήποτε. Ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημά του. Και που είναι εδώ και παλεύει νομίζω ότι είναι από μόνο του αξίζει ο συγχαρητήριο. Και τα δίνει όλα το παιδί και είναι ένας τέτοιος τύπος χαρακτήρας που βλέπετε ότι παρότι μπορεί να μην έχει ανάσεις πολλές φορές, αλλά μπαίνει μέσα, το παλεύει, παλεύει και με τα χειρία και είναι και μόνος του στην ουσία στο 5. Τα δίνει όλα, έτσι. Για να επιστρέψουμε στα γνωστικά, ο Όσμαν, από ό,τι φαίνεται, η συμμετοχή θα ξεκαθαρίσει αύριο, δεν έκανε προπόνηση ούτε εκείνος ούτε ο Σλούκα σήμερα. Ο Αταμάν είπε ότι θα δούμε μήπως κάνει κάποια ένεση και παίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για τον Σλούκα νομίζω ότι είναι και γι' αυτόν εξαιρετικά αμφιβολό να θα αγωνιστεί αύριο. Και εκείνος αρκετά επιβαρημένος. Επέστρεψε χτες. Σίγουρα δεν ήταν ο κανονικός Λούκας, σίγουρα δεν ήταν.
0: Ναι, φαινόταν.
2: 100%.
1: Γιώργο ουσιαστικά ναι. Πληρώνει τα 20 τόσα λεπτά στο πρώτο μάτσι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, αυτή την επιβάρυνση στην ουσία. Στην ουσία αυτή την επιβάρυνση πληρώνει. Βέβαια πληρώνει και την επιβάρυνση όλων των σεζόν, έτσι. Γιατί από το Σεπτέμβριο και μετά πάει ασταμάτητα ο Σλούκας, έτσι. Ναι. Να ξεχνάμε και αυτό. Mm-hmm. Με εθνική ευρωπάσκετ και όλα αυτά. Μια σεζόν που στην αρχή το κουβάλισε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στην αρχή της περίοδου. Τον είχε πάρει σε πάρα πολλά μάτια της κράτης, είχε πέσει πολύ. Θα ξεκινήσουν όλα αυτά τώρα στο φινάλι. Βγαίνουν και όχι μόνο σε αθλητές Παναθηναϊκού και σε αθλητές Ολυμπιακού αντίθετα και σε πάρα πολλούς αθλητές και βλέπουμε και στη Ρεάλ και η Ρεάλ τι προβλήματα έχει, είχε μάλλον. Είναι θέμα αυτή η επιβάρυνση, αυτό το εξοντοτικό πραγματικά πρόγραμμα, το έχουμε δει πολλές φορές. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο τώρα για τον Όσμαν και τον Σλούκα. Δίνω περισσότερες πιθανότητες πάντως στον Όσμαν, δίνω περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί με αυτές τις ενοχλήσεις στην μέση. Έτσι. Και εκείνος επιβαρυμένος προφανώς και αυτός από το Ευρωμπάσκετ και από μια πάρα πολύ γεμάτη σεζόν.
0: Σε αυτή την περίπτωση ποιος θα μείνει έξω?
2: Από την Εξάδα? Έχω την αίσθηση ο Σόρτς. Θα δούμε πάλι τι θα είναι μεταξύ Σόρτς και Χουάντσο. Απλά επειδή δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, δεν θα υπάρχει άλλη λύση στο 3.
0: Στο 3, ναι.
2: Και επειδή και ο Όσμαν προφανώς φαντάζομαι ότι δεν θα είναι
1: 100%.
2: Ναι, στα γνωστά του στάνταρ. Πρέπει να σφίξει τα δόντια για να παίξει. Καταλαβαίνουμε όλοι θα πάει και σε σχήματα όπως είδαμε χθες, δηλαδή μαζί με Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Δεν νομίζω να πάει τόσο πολύ σε χαμηλά.
0: Ενεργοποιείς Καλαϊτζάκη, βλέπεις?
2: Η λογική αυτό λέει, έστω για κάποια λεπτά, αυτό λέει. Να σας πω ότι και χθες περιμένω να δω λίγο έτσι κάποιες ειδικές αποστολές πάνω στο Φινιέ. Εντάξει, δεν τον χρησιμοποίησε ο Αταμάν.
1: Ίσως και περισσότερο το Λιόπουλο θα πω εγώ.
0: Ναι, το είπαμε και στη μετάδοση.
2: Κυρίως για το μάτσο νομίζω πήγε περισσότερο στην επίθεση, δηλαδή κρύφτηκε περισσότερο από τις επιθέσεις. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν τον αφήσει τον Καλαϊτζάκη. Από εκεί πέρα είχαμε και τις δηλώσεις του Αταμάν σήμερα και για τη διαιτησία. Τα πάμε και εμείς, τα πάμε και το πρωί. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στα φάουλ και στις βολές. Όπως και ο Λεσόρ δηλαδή. Υπήρχαν κάποιες φοβερές δηλώσεις. Είπε οι άντρες λένε ψέματα, οι γυναίκες λένε ψέματα. αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, ο άλλος σέντερ. Είναι μεγάλο ζήτημα και δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο να έχει συμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Προφανώς αυτό να το κάνουμε έχει παίξει το ρόλο του σε αυτή τη σειρά. Ήταν και χθες δηλαδή ότι ο Νάρ με τα δύο φάουλ που του χρέωσαν, ειδικά το τρίτο, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αν υπάρχει φάουλ ή όχι. Αν υπάρχει φάουλ είναι θετικό του Γόκαπ. Ειδικά ο Νάρ επηρεάστηκε πάρα πολύ από εκείνο το σημείο και μετά. Δεν ήταν αυτός. Και βλέπουμε και τους παίκτες Παναθηναϊκού σε πάρα πολλές περιπτώσεις να συγκρατούν τα νεύρα τους και τις αντιδράσεις είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην ξεφύγει η κατάσταση και εκτραχυνθεί και έχουμε χειρότερα.
0: Έχουμε μάθει τίποτα περισσότερο από τη συνάντηση που αποκάλυψε ο Δημήτρης Κοντός με την ΕΟΚ?
2: Ναι, κοίταξε, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω, δεν θέλησαν να πούνε άνθρωποι Παναθηναϊκού κάτι παραπάνω. Να πούμε ότι έγινε παρουσία του κυρίου Κουλεκίδη Group BT, του κυρίου Πιλοίδη και του κυρίου Σβερκούνου. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ο Δημήτρης Κοντός, η Μαργαρίτα Ιθάνου, ο Φραγκίσκο Καλβέρτης και ο Νίκος Παπάς. Εξέφρασε τα παραπονά τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εξέφρασε και τα αιτήματά τους. Υπήρχε διάσταση απόψεων, υπήρχε μια διαφορά έτσι, σε αυτά που συζητήθηκαν. Τώρα κάτι παραπάνω δεν θέλησαν να, να το βγάλουν προς τα έξω. Εντάξει, νομίζω ότι καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μένει και μεταξύ των συμμετεχών, να το πω έτσι, στις συζητήσεις τέλος πάντων. Θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Πάντως από ό,τι φαίνεται και εξελίξεις γενικότερα στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε και όλα τι γίνεται με τον κύριο Γιώργο και τον Προμηθέα, έτσι. Τις τιμωρίες μου τις αναφέρατε, έτσι, τις αναφέρατε φαντάζομαι.
1: Όχι, ο Νίκος είπε του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ.
2: Μια αγωνιστική για του χρόνου, να το πω αυτό, ναι, μια αγωνιστική για του χρόνου. Και πρόσημο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε και μια ακρόαση για τον Έργινα Αταμάν, ο οποίος κλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ γιατί δεν φόρησε τους ακάγκους στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα αυτό και αυτό από τα...
0: Είχε πληρώσει και πέρσι ο Μπαρτζόκας ένα πρόστιμο και όλο το team. Όχι για σακάκι, επειδή δεν ταιριάζε το από μέσα με τους κανόνες που έχουν υποθεί τώρα. Που έχουν,
2: καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε τώρα με τα...
0: Ναι, είναι λίγο υπερβολή νομίζω. Είναι λίγο υπερβολή.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Αυτά κύριε.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Αύριο 9 η ώρα το επόμενο τελικός. Γεια σας.
1: Ωραία, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να πω εδώ στους Σωκράτες ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να απαντάω σε κανένα συνάδελφο. Ο κάθε συνάδελφο μπορεί να λέει την άποψή του και όταν έχω εγώ διαφορετική. Okay. Και το ότι είπαμε για τον Γουόρντ, τι θα θέλαμε να έχει κάνει, δεν πάει να πει ότι επικροτούμε για το καλάθι που έβαλε ο Ναν όταν ήταν ο Ντιάλο της Μονακό, πεσμένο στην άλλη άκρη. Είναι ίδιο πράγμα, ασφαλώς συγγνώμη μας, φαντάζομαι και ο Τάσου.
1: Ναι, καλά,
0: είναι ίδια έτσι. Προφανώς. Αλλά συμφωνώ με τον Τάσο ότι η δικαιοδοσία είναι του διαιτητή εκεί.
1: Που ναι, εκεί το πρώτο φάουλ είναι του διαιτητή.
0: Ακριβώς. Εγώ είπα
1: του διαιτητή γραμμής που βλέπει τον παίκτη του Ολυμπιακού που κάνει την επίθεση είναι στη σέντρα, να τον πάει στο κέντρο του γηπέδου. Και μπροστά του έναν αθλητή να πέφτει και να σοριάζεται κάτω. Απλά σταματά στο.
0: Δεν πάει να πει ότι. Δεν...
1: Ναι, σχολιάζουμε τη συγκεκριμένη.
0: Χθες μιλάμε.
1: Ναι, τη συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αυτά. Μην πιάνεστε με το παραμύθι, πραγματικά.
0: Αφού θέλουν να πιαστούν, θα πιαστούν, δεν πειράζει.
1: Οκ, okay, καλά, ναι. Λοιπόν,
0: πάμε
1: διάλειμμα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Αυξήσεις προς αυξήσεις. Φουσκώνει εκ νέου το κρατικό μισθολόγιο. Η ΆΤΑ δίνει νέα άνοδο. Αφαλατωμένο νερό όπως το Κατάρ. Τι δεν κάνει Κύπρος για να επιλύσει το υδατικό και να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς πάει το σχέδιο ενοικίου εν αντιδόσεις. Πόσοι αιτήθηκαν στο νέο παράθυρο ευκαιρίας. Ευρωπαϊκή Ένωση. Οριακές ισορροπίες μεταξύ κρατών μελών για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Τράπεζες. Ο πόλεμος απέτρεψε τις επιχειρήσεις από το να ζητήσουν νέα δάνεια. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Again, set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
9: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
8: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
9: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
8: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό

0: στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
1: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούτε Sport FM 95.
3: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
4: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
5: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
3: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αν είχα να κάνω κάποιο σχόλιο, φίλε μου, για την διαιτησία, το έκανα. Αν επηρεάσει ή όχι το παιχνίδι.
1: Όπα, ναι, καλώς τον.
0: Κάθε άποψή μου δεν επηρεάζει το παιχνίδι. Τι να πω, ότι δεν επηρεάζει το παιχνίδι. Τι να. Τι ακριβώς θέλετε να πούμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, over είμαστε από το πρώτο ημίωρο.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Πάμε να τρέξουμε. Πάμε να τρέξουμε.
1: Γιώργο Τσανάκα.
2: Θέλετε να φύγω.
0: Όχι, εσύ να φύγεις.
1: Κάτσε,
0: εσύ να φύγεις.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά. Της απόσυρσης γίνεται.
2: Εντάξει.
1: Πλάκα κάνω, δεν μην.
2: Όχι, εντάξει.
1: Σε είχα μογελάσει. Ναι, αλλά είπαμε.
2: Χαβαλέ, οκ. Αλλά. Είναι έτσι μεταγραφές. Μεταγραφική περίοδος κάθε φορά που δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιαστεί εισαγωγικά. Γιατί, παιδιά. Χθες το βράδυ ο Νίκος δεν ήταν εδώ, εντάξει, ήταν στο σεφ. Φτάσω μαζί τα λέγαμε, ναι. Αλλά χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός έμοιαζε το φαβορί για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό έγινε και αυτή η επαφή σήμερα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι για τον Γιαννούλη και πήγε να το κλείσει από σήμερα το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Το όλο θέμα.
1: Είδες αυτό, η ερώτησή μου ήταν, θα είναι η πρώτη μεταγραφή ο Γιαννούλης.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και ακούω το μεσημέρι, αποσύρεται. Λέει, τι γίνεται, ρε.
0: Γιώργο, αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι κίνηση τακτική.
2: Τώρα τι να σου πω αυτό.
0: Γιατί πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
2: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Από τη στιγμή κιόλας που επιβεβαιώνεται από όλους και από τον Ολυμπιακό ότι το ενδιαφέρον έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί η πρόταση στην Augsburg. Έχει ενημερωθεί ο ποδοσφαιριστής και η πλευρά του ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται άλλο με την περίπτωσή του. Δηλαδή υπάρχει και επιβεβαίωση.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Να το πω έτσι. Ο Ολυμπιακός, απλά να πούμε εδώ ότι τα έχει βρει με την Augsburg. Σε ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο και από αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ.
1: Τα τρία
2: που δίνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν 4+ η όλη περίπτωση. Και φαίνονταν ξεκάθαρα η διάθεση του να αποκτήσει το Γιαννούλη. Είχε πάρει και τα. Όχι απλά θετικά μηνύματα. Καταλάβαινε για τον ποδοσφαιριστή ότι. Ειδικά έτσι όπως πάει η διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Και ότι ο ποδοσφαιριστής κοιτούσε και την πλευρά του Ολυμπιακού. Γιατί δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μόνο την ομάδα, μα δεν θέλει ο παίκτης να έρθει. Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα.
1: Αν χτυπούσες την πόρτα του ποδοσφαιριστή και σου λέγε ευχαριστώ πολύ, με τιμάτιο ενδιαφέρον σας, δεν θέλω, δεν θα μπαίνει και ο Ολυμπιακός σε διαδικασία αυτή. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει όλες αυτές τις μέρες είναι ότι η πρόθεση του Γιαννούλη είναι να γυρίσει Ελλάδα.
2: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Okay. Είναι
1: προτίμηση μεν στον ΠΑΟΚ λόγω παρελθόντος, αλλά μέχρι εκεί.
2: Να σου πω κάτι που.
1: Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει εγώ.
2: Δείχνει την κατάσταση λίγο διαφορετικά πώς θα ήταν. Αν ο Γιαννούλης

0: γιατί ο Ολυμπιακός δεν θέλει να την τραβήξει άλλο αυτή την υπόθεση.
1: Okay.
0: Οπότε τραβάει μια γραμμή εδώ και συνεχίζει να βρει έναν άλλο ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αν είναι μια κίνηση τακτικής που είπε και ο Νίκος, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Γιατί θα σου πω κάτι διαφορετικό. Αν ο ΠΑΟΚ δεν τα βρει με την Augsburg και ο παίκτης επιμείνει να φύγει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί εκεί να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση. Ή μπορεί να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γιατί νομίζω ότι και στα οικονομικά του Ολυμπιακού η πρόταση ήταν πολύ μεγαλύτερη και προς την ομάδα και προς τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία. Λοιπόν, okay. Διαβάσαμε το τελευταίο όνομα που διάβασα είναι αυτό του εξτρέμ της Τζιρόνα, του Ζωέλ Ρόκα.
0: Ναι. Ζωέλ, θα το δούμε εδώ βέβαια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όντως είναι στο βάθρο του Ολυμπιακού. Όντως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και μάλιστα ζεστά. Για τον λόγο ποδοσφαιριστή είναι 21 ετών, να ξέρετε. Γρήγορος, πολύ καλές τοποθετήσεις μες στην περιοχή. Εξτρέμ που παίζει αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. 21 ετών. Νομίζω από αυτό που καταλαβαίνω και από την Ισπανία είναι ότι είναι ανοιχτή στην παραχώρησή του η Τζιρόνα. Είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις τέλος πάντων. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι ποσό θα θελήσει η Τζιρόνα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε 32 μάτς στη Λα Λίγκα φέτος για 3 γκολ, 1 assist. Τα μισά από αυτά τα 16 ήταν βασικός. Έπεσε Τζιρόνα. Καταλαβαίνετε ότι θα πουλήσουν αρκετούς παίκτες από το ρόστερ. Ώστε μπορεί να ανήκουν σε ένα γκρουπ πολύ ισχυρό, το City Football Group της Manchester City. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να βάζουν κάθε χρόνο στα ταμεία τους, γιατί είναι και πολύ αυστηροί οι κανονισμοί στη Λα Λίγκα. Αρκετά χρήματα. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι κυκλωμένος. Ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, που αρέσει και στον προπονητή. Και ήδη ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει και μιλάει για την εν λόγω περίπτωση. Είναι μια περίπτωση εξτρέμου που θα απασχολήσει δεδομένα.
2: Ο Μαφέο τι γίνεται.
0: Ο Μαφέο είναι τελειωμένη υπόθεση, παιδιά. Όσο τελειωμένη υπόθεση μπορεί να είναι χωρίς να έχουν πέσει μεταγραφές ή υπογραφές.
2: Γράψτε το.
0: Ήξερα τι να στέχαμε εδώ, οπότε. Άντε και στα 31
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μέχρι να πέσουν υπογραφές, εντάξει, αλλά είναι τελειωμένη υπόθεση. Είναι συμφωνημένα από όλες τις πλευρές και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. 3-1 θα είναι. Η διάρκεια του, το ποσό που θα παίρνει ο ίδιος δεν το γνωρίζω. 2,7 με μπόνους που θα περβαίνει τα 3, όπως φαίνεται η απόκτησή του από την Μαγιόρκα. Γιατί θα πληρώσει ο Ολυμπιακός στη Μαγιόρκα για να τον πάρει. Και την ίδια ώρα την Ισπανία περιμένει την απάντηση του Μάρμολ. Όπως θέλει να πείτε τον, είναι σε πρώτο πλάνο. Από του αριστεροπόδαρου στόπερ που έχει στη λίστα του Ολυμπιακού είναι στο νούμερο 1. Σας έχω ξαναπεί για την περίπτωση και του Κάρμου. Υπάρχει πάντα εκεί περίπτωση Ποντένσε. Απλά είναι περιπτώσεις που ο προπονητής τις έχει λίγο πιο κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή κοιτάζει υποθέσεις και ποδοσφαιριστές που πιο φρέσκους, πιο νέους. Όχι σε ηλικία. Που δεν έχουν συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό.
1: Καταλαβαίνετε,
0: γιατί και ο Κάρμο 25 χρόνια είναι, δεν είναι μεγάλος. Ο Ποντένσε 30 είναι. Δεν είναι μεγάλος.
1: Μάλιστα.
0: Και στην αναμονή εν ώψη της απάντησης του Λεβαδιακού για τον Τζάπρα. Διάβασα το πρώτο. Για να είμαι και σωστός, στο Σπόρταλ το διάβασα. Για την πρόταση της Πλιζέν. Στα 2,8 εκατομμύρια για τον Τζάπρα. Και η απάντηση του Λεβαδιακού ότι ήταν. Ότι έχουμε μεγαλύτερη πρόταση στα χέρια μας.
1: Μάλιστα.
0: Να το δούμε. Οι Τσέχοι το αναπαράγουν αυτό για τον Τσάπρα και ότι η Βικτόρια Πλιζέν. Δεν νομίζω πάντως θέλει να πάει στη Τσεχία σε καμία περίπτωση ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας είτε συνεχίσει στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, άμα μπει, ξέρω εγώ, στην ΑΕ, καταλαβαίνετε, σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας. Ναι. Ή μετά τον έχει βλέπει με καλό μάτι και την Ιταλία. Απλώς εκεί είναι λίγο διαφορετικό με το θέμα του ρόλου του.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί εύκολα να απαιτήσει σε μια ομάδα της Ιταλίας που θα πάει να τον πάρει ότι θέλω να παίζω τόσα παιχνίδια. Όχι ότι στον Ολυμπιακό θα γίνει αυτό, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ξέρετε ότι είναι 50 παιχνίδια τουλάχιστον η σεζόν στον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, γιατί και η Λάτσιο τον κοίταξε τον Τζάπρα. Η Λάτσιο δεν έχει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εκεί καλύτερο πρωτάθλημα, ναι, μεν. Πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα, πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό, τα πάντα όλα.
1: Ερώτηση, επειδή είπες αυτό ότι η απάντηση του Λεβαδιακού είναι ότι έχει μεγαλύτερη πρόταση, πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει φτάσει στα 3 εκατομμύρια για τον Τζάπρα?
0: Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Την πρόταση την έχει κάνει πάντως ο Ολυμπιακός, την έχει στο τραπέζι και περιμένει την απάντηση του Λεβαδιακού ή την αντιπρόταση του Λεβαδιακού για να δει αν θα συνεχίσει να ασχολείται με λόγω περίπτωση.

0: αν θα προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό. Και ένας ακόμα παίχτης που δείχνει να είναι κοντά είναι ο Μπάλς Απόβοβιτς, ο Σέρβος τραυματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα. Στην Μπέλγραντ έπαιζε, κορυφαίος τραυματοφύλακας σεζόν στη Σερβία. Ήταν Ολυμπιακός να τον πάρει και πέρυσι, αλλά δεν έγινε, γιατί δεν υπήρχε σε εισαγωγικά χώρος. Ο Πασχαλάκης είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο και το ολοκλήρωσε, την ολοκλήρωσε την τελευταία του σεζόν. Ο Μπότης επίσης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι, πώς να το πω, μια περίπτωση που έχει προκριθεί από πέρυσι, η οποία τώρα μπορεί να γίνει
1: τώρα θα
0: με αγορά από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να συμπληρώσει ο Ολυμπιακός την τριάδα του, έχουμε πει έχει πάρει και το Στουρνάρα ήδη ο Ολυμπιακός. Έχει τον Τζολάκη, θα είναι οι δύο τραυματοφύλακες των πλαισιώσουν. Ο Πόποβιτς θα είναι, πώς να πω, θα το πω, η σκιά, ο δεύτερος, αυτός που θα βάζει ανταγωνισμό τέλος πάντων.
1: Ναι, ο δεύτερος.
0: Στον Τζολάκη και φυσικά ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κοιτάζει και άλλους ποδοσφαιριστές, κυρίως για τα χάφ από εδώ και πέρα. Γιατί εκεί θα πάρει ποδοσφαιριστές. Σίγουρα και σεντερφόρ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
2: Εδώ να σου πω ότι η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Αιτζία Μολ Φεστιβάλ επιστρέφει στη Σύρωση 26 με 28 Ιουνίου 2026 με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3-on-3. Γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης, το aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετεχόντες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Αλέξ Αβόπουλος για τα τελευταία νέα του Άρη. Γεια σας.
1: Χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε?
2: Πώς? Γεια σου, Αλέξη.
1: Καλά είστε?
2: Καλά είμαστε. Καλά εσύ?
0: Μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ ακόμα?
1: Όχι. Εντάξει, το μπάσκετ τώρα έχει μια ύφεση που είναι μικρότερα. Σε όσο αφορά τις μεταγραφές περισσότερο, αναφέρομαι. Ούτως ή άλλως περιμένουμε την Κυριακή του Βασίλη Παναγιώτη. Στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα θα γίνει και επίσημη παρουσίαση. Τώρα θα γίνει και συνέντευξη του παράλληλα. Τη διοίκηση φυσικά. Θα γίνει ένα στέχη απολυμπιστικό χαρακτήρα για τη φετινή σεζόν.
2: Ποιοι θα μιλήσουν εκεί, Αλέξη?
1: Λογικά θα μιλήσουν για τεταλμένη ουσιαστικά του Ρίτσαρ Τσιάου, ο κ. Αντωνιάδης και ο κ. Γιαβουλιάδης. Αυτοί οι δύο.
2: Okay.
1: Τα δύο παιδιά αυτά, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν αυτοί που έκαναν τους μεσάζοντες κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί έφεραν σε επαφή τις δύο πλευρές και έγινε το deal πριν από ένα χρόνο. Αυτοί θα αναλάβουν τον αναλύσουμε λίγο το οικονομικά, τα οικονομικά δεδομένα, τι έγινε φέτος, ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό το τι είναι το πλάνο για το ΠΑΔΕ,
2: ναι,
1: για την αύξηση της χωρητικότητάς του, για την αξιοποίησή του, δηλαδή το τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν και πότε θα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα. Πολύ πιθανό να ανακοινωθούν και τα διαρκείας για την επόμενη σεζόν, που ήδη θα πρέπει να σας πω ότι για να μην η αγωνία για το πότε ακριβώς θα βγουν. Έχει πάει στα ύψη, δηλαδή ο κόσμος περιμένει πώς και πώς θα βγουν για να πάρουν τη διαρκεία σου. Δεν θα φτάσουν με τίποτα φυσικά φέτος για να καλύψουν τις ανάγκες. Όλα αυτά θα έχει πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να τα ακούσουμε την Δευτέρα και να ακούσουμε φυσικά και τον Βασίλη Σπανούλη που από μόνος του είναι ένα θέμα.
2: Ποδοσφαιρικά, κάπου διάβασα, είχαν συνάντηση ο Ρέγες με τον Γρηγορίου και τον Κουκουλιά.
1: Επισήμως δεν έχει δώσει κάτι.
2: Α, okay.
1: Απλά επειδή ο Κυριάζο κέντρο της πόλης, τους είδαμε, συνδετημόνες εκεί στο μαγαζί στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις άντρες και έτσι λίγο πολύ έγινε γνωστό, χωρίς να έχει διαρρεύσει κάτι παραπάνω από το αντικείμενο της κουβέντας. Τώρα προφανώς και να βρέθηκαν εκεί, δεν βρέθηκαν για να πούνε τι καιρό κάνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο, ή που θα πάνε διακοπές.
1: Ή που θα πάνε διακοπές, βρέθηκαν για να βάλουν λίγο κάτω τα θέματα της προετοιμασίας, τα θέματα τα οργανωτικά. Τι γίνεται με τις, να ενημερώσει ο Ρέγιος του Γρηγορίου λίγο στο που βρίσκεται στο κομμάτι των μεταγραφών και κυρίως και των αποδεσμεύσεων, γιατί έχει δώσει κάποιες εισηγήσεις στον προπονητή του Άρη που έχουν να κάνουν με παίκτες που δεν υπολογίζονται. Έχει κάνει επίσης τις εισηγήσεις του για τους παίκτες που από τα συμβόλαια που λήγουν θα ήθελε να παραμείνουν για την επόμενη σεζόν, όπως γίνεται και ο Φρίντεκ, αγαπητές περιπτώσεις. Όλα αυτά γιατί ο Άρης τρεις εβδομάδες μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην ουσία δεν έχει κουνηθεί φίλο. Δηλαδή έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Γρηγορίου, αυτό έγινε πολύ γρήγορα, αμέσως μετά το τέλος των play-offs. Έγινε γνωστό ότι φεύγει ο Αθανασιάδης, ο MVP, της οποίας δεν ανανεώνεται το συμβόλαιό του. Και, σωστά, έγινε και του Χόγκλα, το ξέχασα, ότι ο Καβάλης θα κάνει χρήση της οψιών από τη Γρανάδα και έκλεισε η προετοιμασία. Ο Άρης θα πάει στην Ιταλία, στην Πρέση, αφού πρώτα πάει και 8 μέρες στην Τολεμαϊδα. Αυτά σε επίπεδο μεταγραφών, αποδεσμεύσεων, τυχόν παραχωρήσεων κτλ. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει η παραμικρή εξέλιξη, αλλά εδώ που τα λέμε και νωρίς είναι, γιατί γενικότερα τις ομάδες δεν τις βλέπω να πολύ κουνούνται στις περισσότερες. Και ο Άρης έχει ένα λόγο παραπάνω να μην βιάζεται, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία του, 21 Ιουλίου θα φύγει για την Πρέσια, με πολύ πίσω.
2: Ναι,
1: έχει ακόμη 40 μέρες.
2: Αυτό είπα και εγώ, 40 μέρες μέχρι να...
1: Ναι, οπότε έχει ένα χρονικό ορίζοντα, αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, 40 ημερών για να τακτοποιήσει πολλές από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πολλές είναι, δεν είναι λίγες. Γιατί όταν είναι η καναλύση συμβόλαια ή να βρεις ομάδες σε κάποιους προσφυγιστές δεν είναι πιο εύκολο πράγμα. Και φυσικά θα πρέπει να καλυφθούν και οι βασικές μεταγραφικές, τα κενά. Υπάρχει φοβερό κενό στην τερματοφύλακα. Υπάρχει κενό στον τόπο. Υπάρχει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Υπάρχει κενό στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Δηλαδή είναι κινήσεις που πρέπει να γίνουν πρώτες, νομίζω.
2: Ναι.
1: Και από ό,τι μαθαίνω από τα λίγα που βγαίνουν προς τα έξω με τα γραφικά, για στόπερ, για τερματοφύλακα, για αριστερό μπακ, αυτές οι πρώτες. Εκεί έχει ρίξει το βάρος του όταν έγινε στο διάστημα.
0: Αλέξη, αν έμεινε ελεύθερος ο Πέρεθ από τη Θέλτα. Είναι κάτι που διαβάσαμε. Θα ενδιαφερόταν ο Άρης να του προσφέρει συμβόλαιο?
1: Εγώ δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, να γίνει οτιδήποτε με τον Πέρεθ. Αλλά μιας και με ρωτάς, Να πω καταρχάς ότι ο Πέρες στην τελευταία του, το τάραψα κιόλας σήμερα, τελευταία του χρονιά στη Θέλτα έχει 1,7 καθαρό. Είναι τεράστιο το νούμερο.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Άρα για να ασχοληθεί ο Άρης θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να λύσει το συμβόλαιο, να μείνει ελεύθερος με τη Θέλτα, να τα βρει δηλαδή με τη Θέλτα, και εφόσον τα βρει και θα τον ενδιαφέρει και εκείνον να συνεχίσει στον Άρη, και δεν είμαι βέβαιος ότι τον ενδιαφέρει και εμάς, αλλά το δίκαιο του δίκαιου με τη Θέλτα.
2: Okay.
1: Θα πρέπει να ρίξει όχι απλά νερό, θα πρέπει να ρίξει μπουκάλια νερό στο,
2: ναι,
1: στο okay. κρασί του. Διότι, και να ρίξει πολύ χαμηλότερα τις απαιτήσεις του, για να μπορούσε να μπει ο Άρης στη διαδικασία. Το ότι είδαμε στο τέλος ότι μπορεί να προσφέρει, ότι μας ξέρει, το ξέρουμε. Ίσως, αν και νομίζω ότι 5-6 παιχνίδια αρπενία στο τέλος δεν είναι ικανά να ζητήσουμε μια πολύ μέτρια σεζόν.
2: Εγώ δηλαδή
1: προσωπικά.
2: Ναι,
1: δεν θα έπαινα στη διαδικασία. Φωνούμε. Γιατί ακόμη και αν δεν έχει νερό το κρασί, και πάλι για παιδιά τα λεφτά θα είναι πολλά.
2: Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Έλα, πες μου.
1: Κλείνοντας ότι σε φυτρώνω σαν τα μανιτάρια, έχεις κάσει μια προσοχή του ψυχής αυτής του ντομακού επάβεση.
0: Ναι, μας ρωτάει μόλις τώρα το μήνυμα. Ένας φίλος.
1: Ναι, ναι. Είναι υπόθεση που η οποία τρέχει από το Φεβρουάριο. Προφανώς κοινοποιήθηκε τώρα, τελεσυνδίκησε και ο Άρης και τότε είχε κάσει ένα από 180 σύν αποζημίωση την επιδίκαση του η FIFA στον ποδοσφαιριστή, τη διαφορά δηλαδή του θεμάτου που έπαιρνε ήταν δανεικός από τα χρήματα που είχε στο συμβόλαιο του Άρη.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
5: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα θα ζω.
9: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
11: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631 3263.
13: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
22: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Γυρνά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates. Σάββατο 13 Ιουνίου 12 με 2, Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2, Σάββατο 11 Ιουλίου επίσης 12 με 2 και Σάββατο 18 Ιουλίου 12 με 2 το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σάκερης είναι μαζί μας και ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Χαίρα σας, κυρία μου.
2: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
23: Χαίρετε.
2: Ο Μαέστρος Νίκολιτς. Πολύ ωραίο βιντεάκι.
23: Από ποιο Σάββατο 12-2 θα γίνεται αυτό, είπαμε στο μέτρο.
0: Τώρα.
2: Τώρα έχει ένα 13.
0: Θα πας.
2: Έχει ένα 20.
23: Κοίταξε, δεν έχουν ημερωθεί ακόμα, αλλά νομίζω 12-2 έχουμε εκπομπή εμείς. Σάββατο, έτσι είναι. Οπότε μάλλον δεν το βλέπω τώρα.
2: Ναι. Μπορεί να είναι 2-4.
23: Θα μαθαίνω στον αέρα τώρα.
0: Άμα ακούει ο διευθυντή προγράμματο, κ. Σαντορφίνο, α παρέμβει.
2: 2-4 είναι η πόρτα.
23: Λέει το πρόγραμμα. Αυτά που πρέπει.
2: Από πότε λέει.
23: Κάτσε να δω γιατί δεν το παλάζουμε.
2: Έτσι.
23: Τα σχέδια ενώπιση Σαββατοκύριακο.
2: Ωραία, φέμιση.
23: Λοιπόν.
2: Ωραίο βιντεάκι, φίλε.
23: Πάρα πολύ όμορφο, όντω. Πάρα πολύ όμορφο.
2: Μαέστρο, ορχήστρα.
23: Όλοι οι γιογιά, άρπες, όλα.
2: Μετά βιολοντσέλα, τα πάντα.
23: Πολύ, πάρα πολύ όμορφη.
2: Ωραία αυτός που το σκέφτηκε, ωραία και η υλοποίηση.
23: Μπράβο για τον Μαέστρο Νίκολης, για τον Μαέστρο Νίκολης και την ανανέωση της συνεργασίας του μέχρι το 2029. Ευχάριστο, όμορφο και απλά το μόνο που επιμένω να λέω εγώ είναι αυτό που λέω και χθες, ότι μακάρι να ακολουθήσει αυτό που σκέφτηκε ο κόουτς και το είπε δυνατά. Για δεύτερη φορά, το περσινό δεν ήταν τέλος, ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την ΑΕΚ. Μακάρι, η επιθυμία του όλου του Χιστόμαυρου κλαμπ είναι αυτή και τον γύρω από αυτό και των φίλων της ομάδας φυσικά. Και βέβαια θα είναι και πολύ σημαντικά κερδισμένος και οικονομικά ο προπονητής, θα μου κάνει και τον back-to-back στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε πει ότι προβλέπεται πολύ μεγάλο εξαμπόνους επιτυχίας από το νέο του συμβόλαιο. Θα ακολουθήσει η περίπτωση του Μπάκ, τα έχουμε πει.
2: Ναι.
23: Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί την ίδια εποχή, αν θα πάει με ξένο χρυσόγονο και σχεδιασμό. Θα έχει πολύ μικρή σημασία, αλλά αν κρίνει από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, μάλλον θα το κάνει νωρίτερα, την ενημέρωση. Ναι. Αλλά αν ήταν στο χέρι του διευθυντή ποδοσφαίρου και επιλέξει την ακολουθήσει αυτήν εδώ, νομίζω ότι θα πήγαινε μετά τον αγωνιστικό σχεδιασμό, με την ολοκλήρωση αυτού.
2: Ή με την έναρξη, να το πω έτσι, τη επόμενη σεζόν.
23: Τη σεζόν, ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, για να δείξει ότι δεν είναι και του άμεσου ενδιαφέροντος για το
2: προσωπικό τμήμα. Η ουσία του
23: πράγματος. Για μας είναι όμως. Για μας είναι όμως, γιατί πρόκειται για ένα πολύ επιτυχημένο στο κομμάτι της δουλειάς του στέλεχος, ο οποίος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων. Δεν είναι μόνο για πωλήσεις ή αποδεσμεύσεις ή αποκτήσεις παιχτών, είναι κυρίως η επιλογή σε κέρδες θέσεις όπως είναι του προπονητή, που αποφέρουν πολύ μεγάλο όφελος. Και με τις μεταγραφές αλλά και με το υπάρχον υλικό, γιατί δεν άλλαξε 15 παίχτες στην 11η.
2: Σωστά.
23: Που λέω λόγος.
2: Σχέση με την περσινή χρονιά που
23: ακριβώς.
2: Και τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε.
23: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα, είναι ο ορισμός του έβαλε σφραγίδα, Γιώργο. Τέλος.
23: Ναι. Και γι' αυτό μιλάει χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος πολύ σωστά, πολύ έτσι to the point που λέμε για το επιτυχημένο τρίο αυτή τη συνεργασία, διότι και διοκτήτης έχουμε δει τον Μάρκο Νίκολης πόσο σημαντικά καθαρούμενος είναι όταν βρίσκεται με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Και τα λόγια του. Είναι ένας άνθρωπος ο Ηλιόπουλος τον οποίο βλέπουμε στο γήπεδο, τον βλέπουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, να χαιρετά τους παίχτες, τον προπονητή. Τον ακούσα από τον προπονητή ότι είναι ο μοναδικός που έχω ξεχαστεί με τέτοια ικανότητα, αλλά να μην υπάρχει και καμία παρέμβαση ταυτόχρονα στο αγωνιστικό. Είναι πολύ πολύ ευχάριστο, έτσι. Γι' αυτό και είναι τέτοιες σχέσεις τους άλλωστε. Από εκεί πέρα, παιδιά, αυτά που έχουν σημασία είναι, εντάξει, Θα περάσουμε καλοκαιράκι ακόμα, Πινέδα. Το έχετε συνηθίσει.
2: Ναι, ναι, πραγματικά.
23: Κοντά.
2: Νωρίς είναι και είναι ακόμα αρχές Ιουνίου.
23: Ναι, και η Μοντερέ και η Τσίβες και ένα μπαλάκι. Ποιος θα μπορέσει, αν θα μπορέσει. Δεν ακούω κάποιον να είναι διαθέσιμο να καταβάλει 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά, anyway, εμείς το ρεπορτάζ πρέπει να μεταφέρουμε. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πινέδα με την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα επιδιώξει να έχει και ένα ακόμα ραντεβού με την ΑΕΚ. Που έχει επιδιώξει, θα έχει ραντεβού με την ΑΕΚ προκειμένου να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που θα αφορούν το ενδεχόμενο ανανέωσης. Θα το εξετάσει σοβαρά, όπως αναφέρει και ο μανατζέρ του, όπως και τις υπόλοιπες προοπτικές.

0: οπτικές, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως και τις υπόλοιπες οπτικές, γιατί έτσι είναι οι ατζέντιδες, δεν είναι τόσο μαρέο για Ρεάλ. Ναι. Μέσα από αυτές τις υπόλοιπες προοπτικές είναι αν βρεθεί η ομάδα να τον πει από τώρα το λεφτό θα θέλει για να φύγει και να τον επαναπατρίσει, ή αν τον επόμενο Γενάρη θα βρει κάτι καλύτερο ως ελεύθερος και το υπόλοιπο μετά το 27 το καλοκαίρι να πάει εκεί. Η ΑΕΚ δεν σκέφτεται και δεν δείχνει πρόθεση, θα τον πουλήσει τουλάχιστον, αν και εφόσον δεν ικανοποιηθεί τη ρήτρα στόματα που εκεί δεν μπορεί να παρέμβει και να κάνει κάτι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
2: Γιώργο, η εκτίμηση του Transfermarkt ότι η ΑΕΚ προσδοκά 6 με 8 εκατομμύρια από Ελίασον και Λούμπεσιτς.
0: Είναι η βάση των χρημάτων που έχει δώσει η ΑΕΚ για να τους αποκτήσει. Όχι, δεν μπορεί να. Και να το, η ΑΕΚ δεν είναι 8.
2: Ναι. 8 είναι καλά,
0: δηλαδή. Ναι, ενώ ρε παιδί μου.
1: Να πίσω.
0: Να πάνε αντί για 4 που έδωσαν 5 για τον UBC, έστω και αντί για 2-3 για τον Ελίασον. Αλλά παιδιά, ξέρετε πολύ καλά ότι η νόμη της αγοράς είναι διαφορετική. Ναι. Είναι δύο περιπτώσεις παιχτών οι οποίοι δεν είναι στο πικ τους, δεν έχουν κάνει παπάδες, δεν είναι ότι συνιστούν αναπόσπαση στο κομμάτι της βασικής εξίσωσης του rotation της ομάδας και δύσκολα. Οι ομάδες συνήθως αν είναι σε αυτήν την κατάσταση παίχτες έρχονται να χτυπήσουν πολύ χαμηλά για να τους αποκτήσουν και φτάνουν μέχρι στο να μην θέλουν να δώσουν λεφτά αλλά να σε βοηθήσουν να αποφορτιστείς από ένα συμβόλαιο.
2: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Προφανέστατα πάντως Νίκο μου για να σου απαντήσω το ερώτημα, ναι, και 6 εκατομμύρια ευρώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ήταν το τα αποδεχόταν. Εννοείται 100%.
1: Ωραία. Γιώργο, ένας φίλος ρωτάει για ακριβές σημείο και να κλείσουμε με αυτό, αν ξέρεις, που θα πάει η ΑΕΚ στο Apeldoorn.
0: Α, όχι, όχι. Εντάξει, μάλλον ρωτήσει στο Google Apeldoorn Training Center. Ναι, τελείως, το βρήκε. Ναι, δεν έχει 10.
2: Στην Λεπινέζα, Γιώργο.
0: Δεν έχει. Δηλαδή είμαστε 2026. Ένα Google είναι. Ένα search. Πολύ εύκολο. Πατάς το όνομα Training Center. Ένα έχει να ξέρει. Δεν απερδευτεί.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Πάλι μήνυμα με Ζωάο Μάριο. Το ρώτησα χθες τον Γιώργο. Δεν αλλάζει κάτι. Ο Ζωάο Μάριο ήλθε, είδε, πέτυχε το γκολ Παύλα Πρωτάθλημα και απήλθε.
2: Ο Αλμπέρτο Μποτία είναι ο Άγγελος Χαριστέας, ο Αντιάγγελος Χαριστέας στη Κηφισιά.
1: Στοπ, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Α, δεν το είδα.
2: Θα μας πάει που είσαι, είναι τεχνικός διευθυντής.
1: Μάλιστα. Okay, και είπες πριν για τη Ρεάλ και τον Αρπέλο.
2: Ναι, θα πάει ο Ζωσέ.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. Αυτό που βγήκε, είδες τις προάλλες, για τον Ολίσσα 150 και σου έλεγα ότι η Μπάγερν δεν είμαι σίγουρος ότι με αυτά τα λεφτά και όντως αποδείχθηκε. Θα το πούμε στη συνέχεια. Τα 150 προορίζονταν για τον Χουλιάν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Το θέμα είναι τώρα αν τα 3-1 του ΠΑΟΚ στην Αουγκσμπουργκ φτάνουν για Γιαννούλη, κύριε Τάσο. Μας απαντήσει ο Βατζόγλου, φαντάζομαι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είδες, εγώ χθες ρώτησα, θα επανέλθει ο ΠΑΟΚ. Και μου λες και είπες ότι...
2: Ανοιχτό.
1: Ανοιχτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Επανήλθει.
3: Παραμένει ανοιχτό. Εννοείται ότι παραμένει ανοιχτό. Φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γίνονται κινήσεις τακτικής. Αλλά σας το είπα και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κυρίαρχη διάθεση πάντα παίζει ο ποδοσφαιριστής και το καταλαβαίνουμε. Γίνονται πράγματα σε τέτοιες διαπραγματεύσεις που φανερώνουν ότι κυλάνε υποθέσεις όπως τις θέλει, όπως τις ρυθμίζει, όπως τις προσανατολίζει ο ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, αλλά στη Δημήτρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαφωνώ μαζί σου. Αν δεν κούναγε και το χεράκι του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, οκ. Okay. Αλλά το λέω με την έννοια ότι παραμένει ανοιχτό.
2: Ναι.
3: Και okay. Ότι και από εδώ και πέρα έτσι βαδίζει το όλο θέμα. Κυρίως με βάση το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατά βάση θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και βεβαίως κυρίως στον ΠΑΟΚ. Το ξέρει ο ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα και ουσιαστικά αλλά και για να δημιουργήσει θέμα στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ έκανε και εκείνος τη δική του κίνηση. Ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Αυτό περνάει τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω αν αλλάξει στην, στην πορεία. Και μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί τώρα από τη γερμανική ομάδα, αν έχει άλλους ενδιαφερόμενους και φυσικά το τι θα κάνει και ο ποδοσφαιριστής. Ανοιχτό παραμένει, είναι σημαντικό μεταγραφικό θέμα, εννοείται, και θα έχει ακόμα, επεισόδια. Δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν έχει κρυθεί κάτι. Αν νομίζει κανείς ότι σήμερα, αύριο μπορεί να κρίσει αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι κάνει λάθος.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Να έχουμε υπομονή λοιπόν.
3: Δεν μου λες... Για τον ΠΑΟΚ, το ότι σε αυτή την απόλυτα μεταβατική περίοδο και την εβδομάδα τη μεταβατική, έκανε κίνηση για τον Γιαννούλη, ξεπερνώντας άλλα ζητήματα, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, συμφωνώ.
3: Γιατί στον ΠΑΟΚ όλα σχεδόν τα υπόλοιπα στο αγωνιστικό είναι στον αέρα.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι, ακόμα και ο προπονητής. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο να ανακοινωθεί αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής, να γίνει μια πρώτη σύσκεψη μεταξύ όλων.
1: Χωρίς τον προπονητή.
3: Ναι, και η πρώτη κίνηση, σημαδιακά ή όχι, να είναι η νέα πρόταση για τον Γιαννούλη. Δεν είναι τυχαίο σε σχέση με τις διαθέσεις το πώς βλέπει ο ΠΑΟΚ αυτή τη μεταγραφή. Ναι, από τη μία πιστεύει ότι 5 εκατομμύρια για ένα 31χρονο δεν είναι πρέπον, δεν είναι το σωστό. Απ' την άλλη όμως, και ενώ όλα τα υπόλοιπα εκκρεμούν, κάνει ένα βήμα παραπάνω και φτάνει στα 4 για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γιατί δεν είναι απλά ο 31χρονος, είναι ο Γιαννούλης.
1: Είναι ο Γιαννούλης, ναι.
3: Ο οποίος για τον ΠΑΟΚ έχει μηδενικό ρίσκο ως μεταγραφή. Έτσι, ναι, με τα πολιτική αξία, γιατί και αυτό πάντα παίζει ρόλο, μπορεί να μην υπάρχει, αλλά είναι μια εγγυημένη περίπτωση.
1: Δημήτρη, το δημοσίευμα που υπήρχε για τον Κογκολέζο μέσω των Αντουάν Μακούμπου της Samsung Sport έχει βάση, γιατί γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει χαφ, σαφώς ψάχνει χαφ. Για να το δούμε λίγο πιο γενικά, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ κομβική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Μάθαμε λοιπόν αθλητικό διευθυντή, μάθαμε τεχνικό διευθυντή. Είναι εδώ, ενημερώνεται κυρίως ο Μάτος, και περιμένουμε να μπουν όλα σε μία σειρά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για το διοικητικό είναι κάτι άλλο, θα πούμε στην πορεία. Από όλες τις επαφές και το ρεπορτάζ καταλαβαίνω, και έχει και λογική φυσικά, ότι έχουν αποφασίσει πως πρέπει να λυθεί το θέμα προπονητή. Πρέπει να τελειώσει.
2: Γράφτηκε με για Σάντος σήμερα, έτσι.
3: Δεν είναι για προπονητή ο Σάντος.
2: Okay.
3: Οι επαφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Φερνάντο Σάντος είναι για να του αναθέσει διοικητικό πόστο
2: για
3: πόστο υπευθύνου στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι, και το έχει αποδεχθεί ο Σάντος. Δηλαδή δεν έγινε κάποια άλλη κουβέντα. Η κουβέντα με τον σπουδαίο Σάντος έγινε με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτή τη βάση την οποία αποδέχθηκε. Δεν τους ξέκοψε λέγοντας ότι εγώ είμαι προπονητής. Είναι σαν να έχει αποδεχθεί ότι είναι σε μια φάση και εκείνος στην ποδοσφαιρική του ζωή όπου μπορεί να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο. Και επειδή μας αγαπάει εδώ γενικώς ως Έλληνες, το συζητάει. Το συζήτησε, δεν κατέληξε στη συμφωνία σε ένα πρώτο στάδιο, αλλά υπάρχουν ακόμα και άλλες πιθανότητες.
2: Μάλιστα.
1: Okay.
3: Ώστε να συνεργαστεί ο ΠΑΟΚ με τον Σάντος σε διοικητικό πόστο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Επαναλαμβάνω ότι εδώ πλέον καίει το θέμα προπονητή από πλευράς επικαιρότητας και των ημερών για να πάρθει απόφαση.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρει καταρχάς αν συνεχίζει με τον Λουτσέσκο ή όχι. Έτσι.
1: Καλά, προφανώς. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Κάθε μέρα που περνάει και δεν αλλάζει κάτι, θεωρείς ότι είναι υπέρ του Λουτσέσκου? Γελάς.
3: Για την ψυχική του υγεία.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να πω.
3: Εγώ ως άνθρωπος που τον αγαπάει πολύ, για την ψυχική του υγεία μπορεί να είναι υπέρ του το ότι μάλλον θα φύγει. Ναι. Αλλά για τη δική μας ψυχική υγεία δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Ναι.
3: Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω πώς το θέσω, το είπα και το πρωί, σαν να αυξάνονται οι πιθανότητες της αποχώρησης.
1: Ναι.
3: Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Μάλιστα.
3: Σαν να δεν πάει και πολύ καλά.
2: Το Τσουρμπατζόγλου νομίζω ότι είναι όλο το μαγαζίνο σήμερα, να ξέρεις. Είσαι όλο το μαγαζίνο.
3: Ναι, δεν δίνω κάτι οριστικό.
1: Όχι, ναι, όχι ρε παιδί μου.
2: Είναι στρωμάκι.
3: Το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ όμως. Mm-hmm. Όπως και η επόμενη μέρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί ο ΠΑΟΚ βίωσε μια εποχή όπως διοικούνταν. Έχει αποφασίσει να τα αλλάξει.
1: Ναι.
3: Και τώρα αυτό καταγράφουμε.
1: Mm-hmm.
3: Ακόμα και η διαδικασία στην απόφαση για τον προπονητή έχει ενδιαφέρον. Πώς, ποιος, με εισηγήσεις, χωρίς, το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Και την υπόθεση Σάντος και τον Λουτσέσκου. Όλα είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καυτό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
3: Αυτές τις μέρες και κυρίως τον προπονητή. Γιατί έχει και λογική. Πρέπει ΠΑΟΚ να έχει προπονητή για να δει και τις επόμενες κινήσεις και το πλάνο του το οποίο συζητιέται. Μπορεί και αύριο να οριστικοποιηθεί. Μπορεί και αύριο να οριστικοποιηθεί και να έχουμε κάτι δεδομένο.
1: Για το θέμα προπονητή λες τώρα.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay.
3: Μπορεί και αύριο.
2: Okay.
1: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
3: Γι' αυτό σας λέω ότι όλα τα υπόλοιπα κάτι μακούμπο, πώς είπες, κάτι.
1: Ναι, καλά, ναι, όχι, καλά. Είναι για γέλια, πραγματικά, όντως.
3: Πολύ δευτερεύοντα μπροστά στα πολύ σοβαρά τα οποία διακυβεύονται αυτές τις μέρες.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νομίζω ότι διαβάζοντας και ακούγοντας πίσω από τις λέξεις πολλές φορές, ο Νίτσο Μπαζόγλου μας έδωσε ίσως την κατεύθυνση για το που πάει το πράγμα. Αλλά αύριο είναι η μέρα η κρίσιμη.

0: Τι από Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι ρε φίλε, περίμενε.
0: Ευχαριστεί κι εγώ.
1: Πήγαμε πολύ απότομα για διαφήμιση. Ναι, ουσιαστικά δύο είναι οι ειδήσεις. Και αυτό για τον Σάντος, ο οποίος το συζητάει να αναλάβει, να περάσει σε άλλο επίπεδο, να αναλάβει διοικητικό πόσο στον ΠΑΟΚ, αλλά και αυτό που είπε στο φινάλε, ότι δεν αποκλείεται και αύριο να έχουμε οριστική εξέλιξη στο θέμα προπονητή. Και έτσι όπως το λέει, αυτό, όπως είπε νωρίτερα, ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες αποχώρησης. Εγώ έτσι το νιώθω, ότι αν είναι να έχουμε εξελίξεις αύριο, θα είναι διαζυγίου με το Ράσβαν Λουτσέσκου.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Προς τα εκεί πάει.
0: Για να δούμε. Πάμε Αγρινιό.
1: Πάντως ναι, οι ώρες είναι κρίσιμες. Λοιπόν, πάμε Αγρινιό, έχουμε καιρό να μιλήσουμε και με τον Μπάμπη Τσιρόνι.
0: Και ο Τσιόδρας, ναι.
1: Πώς?
0: Και ο Τσιόδρας, το λέει αυτό. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.
1: Α, δεν το θυμάμαι, ναι. Τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Τι έχουμε τραβήξει.
1: Εδώ τα αυτή μας η Κωνσταντίνα, ναι, σε κάθε ενημέρωση.
0: Σαν γενιά, τι έχουμε τραβήξει.
1: Έλατε.
0: Γεια σας κύριε Μπάμπη Τσιρόνι.
1: Γεια σου Μπάμπη.
2: Καλησπέρα σας. Μόλις λέγατε για διαζύγια και στον Πανετολικό μόνο τέτοια έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι ρε φίλε, γι' αυτό είδα και σήμερα του Μαρκόφσκι.
0: Η μέρα της Μαρμότας.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται? Γιατί έτσι?
2: Προφανώς μετά από μια αποτυχημένη σεζόν όπου υπήρχαν προσδοκίες, θα υπάρξουν αλλαγές για την επόμενη, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Τώρα, το αν αυτές οι αλλαγές θα είναι για καλό, θα το δούμε. Μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι δεν είναι όλα τα διαζύγια, τουλάχιστον αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στον Πανετολικό, με υπαιτεότητα του Πανετολικού, δηλαδή να τα θέλει η ομάδα. Γιατί, για παράδειγμα, ο Μάκης Μπελεβόνης, ο τεχνικός διευθυντής, παρετήθηκε.
1: Mm-hmm. Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή ήταν όλα με απόφαση της διοίκησης ή ήταν και κάποια, όπως είπες, αυτό του Μάκη Μπελεβόνη?
2: Του Μάκη Μπελεβόνη, αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην παρέτηση, και εδώ μπορεί ο καθένας να σκεφτεί τα δικά του, τέλος πάντων, με βάση όσα έχουν συμβεί μέσα στη σεζόν. Ναι. Εγώ από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει βγει επίσημα να πει το γιατί, δεν μπορώ να πάρω θέση. Mm-hmm. Αλλά έχει παραιτηθεί γιατί προφανώς κάποια πράγματα δεν τον ικανοποιούσαν σε σχέση με το πώς με κάποιες αποφάσεις που λήφθηκαν. Μέχρι αυτό μπορώ να πω. Παραιτήθηκε λοιπόν ο Μάκης Μπελεβόνης. Υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα μετά που τον ήθελαν ίσως να έχει δεχθεί μια πρόταση από τον Όφη. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται. Άρα ούτε πάνω σε αυτό μπορούμε να μιλήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Περιμένουμε. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια έκπληξη για όλους τους υπόλοιπους. Δεν είχε βγει κάτι προς τα έξω ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από τον Μάκη Μπελεβόνη προς την ομάδα. Σίγουρα δεν είχε βγει κάποια δυσαρέσκεια της ομάδας προς αυτόν. Άρα όταν μάθαμε προχτές ότι παραιτήθηκε και βγήκε η σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Πανετολικός, θορυβηθήκαμε κάπως. Και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί αυτή τη στιγμή για τον Πανετολικό αυτό του τεχνικού διευθυντή. Ο Πανετολικός, ο οποίος βέβαια έχει διαρρεύσει εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου ότι συνεχίζει με τον Γιάννη Αναστασίου, ούτε εκεί έχει υπάρξει ανακοίνωση επισήμως.
1: Ναι.
2: Το βάζω και αυτό στη συζήτηση.
1: Σε προβληματίζει?
2: Όχι, δεν με προβληματίζει. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο, ότι είναι κάτι τυπικό, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή βλέπω την περιουραίουσα ατμόσφαιρα και από όσους βρίσκονται κοντά στην ομάδα και τη μουρμούρα που υπάρχει και στα social και γενικότερα από τον κόσμο που μας σταματάει και μας ρωτάει, παιδιά, τι γίνεται, το ένα, το άλλο. Υπάρχει ένας προβληματισμός.
1: Μια ανησυχία, ναι, λογικό.
2: Ναι, ότι τα μόνα που ανακοινώνονται μέχρι στιγμής είναι διαζύγια και η μοναδική θετική σε έκβαση εξέλιξη που ήταν αυτή της παραμονής προπονητή δεν έχει ανακοινωθεί. Που το ξαναλέω, αυτό που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για τυπικότητα, όχι ότι δεν έχει ανακοινωθεί γιατί τρέχει κάτι. Αυτό. Ναι. Μετά υπήρξε η αποχώρηση του Τσέναμο, του Λίτζι Τσέναμο, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αγαπηθεί πολύ στο Αγρίνιο από τους φίλους του Πανετολικού και για την πορεία του ως τερματοφύλακας και τα τελευταία χρόνια που εργαζόταν ως προπονητής τερματοφυλάκων.
1: Πάει καλαμάτα.
2: Βέβαια, πάει καλαμάτα, όπως φαίνεται, ναι. Βέβαια να πω ότι είχε ήδη υποβαθμισμένο ρόλο ο Τσέναμο στον Πανετολικό από την έλευση του Αναστασίου και έπειτα, από τον Οκτώβριο δηλαδή του 25. Είχε παραμείνει και φαινόταν ότι ο ρόλος του ήταν περισσότερο στα τμήματα υποδομών από εκείνο το σημείο και έπειτα. Άρα αναμενόταν ότι, ότι μάλλον δεν θα παρέμενε. όπως και έγινε και πάει καλαμάτα. Και αυτό που είναι το νεότερο, η σημερινή εξέλιξη, είναι η λύση της συνεργασίας με τον Μαρκόφσκι, η οποία είναι κοινή συνενέση, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός, ότι ήταν μια κοινή απόφαση των δύο πλευρών να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους μετά από δύο χρόνια που πορεύτηκαν μαζί.
1: Επίσης ένα πρόσωπο αγαπητό στην πόλη, έτσι.
2: Πολύ αγαπητό πρόσωπο και το οποίο βγήκε μπροστά και σε δύσκολες καταστάσεις. Και να θυμίσω το παιχνίδι των play out με την Κηφισιά στο Αγρίνιο, που είναι μία από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει εγώ τον Πανετολικό με ομάδα που είναι στα κυβικά του. Γιατί ήταν Πανετολικός Κηφισιά, δεν ήταν Πανετολικός με κάποιον από τους μεγάλους. Ναι, και βγήκε μπροστά, μάζεψε τους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, πήγε, τα άκουσε από τους οργανωμένους, γιατί κάποιοι παίκτες, όπως είπε και ο Μαρκόφσκι αργότερα και σε δηλώσεις που έκανε, δεν ήθελαν να πάνε. Και τους μάζεψε ο ίδιος και τους πήγε για να απολογηθούν για αυτή την εμφάνιση στον κόσμο. Γενικά ήταν πρόσωπο το οποίο και αγαπητό ήταν και έδειξε ότι σεβόταν και με το παραπάνω και την ομάδα στην οποία εργαζόταν και την φανέλα της οποίας είχε φορέσει στο παρελθόν. Γενικά ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση αλλαγών και βάζω και έναν ακόμη παράγοντα, ότι και ο Μπελεβόνης και ο Μαρκόφσκι ήταν δύο από τους λίγους καθαρά ποδοσφαιρανθρώπους στο οργανόγραμμα του Πανετολικού, που ήταν δηλαδή είτε κοντά είτε μέλη της διοίκησης. Γιατί τον Μάκη Μπελεβόνη ως τεχνικό διευθυντή μπορείς να πεις ότι είχε διοικητικό ρόλο. Εντάξει, ο Μαρκόφσκι δεν είχε, ήταν γενικός αρχηγός, αλλά και πάλι ήταν δύο άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί και με τη φανέλα της ομάδας και γενικότερα έχουν αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο, καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα από μέσα, θα έλεγα. Δεν έχει πολλούς τέτοιους ανθρώπους ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή στο δικό του οργανόγραμμα. Θα μου πεις, τα κενά αυτά θα καλυφθούν λογικά. Να δούμε και ποιοι θα έρθουν. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ονοματολογία, ούτε οποιοδήποτε σενάριο, φήμη, οποιαδήποτε διαρροή. Το μοναδικό που φαίνεται ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι τι θα γίνει με τη θέση του τεχνικού διευθυντή και αν θα καλυφθεί ή όχι. Διότι έχουμε ξαναδεί τον Πανετολικό να πηγαίνει με ένα μοντέλο τα προηγούμενα χρόνια πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση ο Μάκης Μπελεβόνης, που δεν είχε κάποιον καθαρά με αυτό το ρόλο, ως τεχνικός διευθυντής δηλαδή να λειτουργεί. Να δούμε αν θα επιστρέψει σε ένα τέτοιο μοντέλο ή αν θα αναπληρώσει το κενό. Γενικά δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Υπάρχει ένα κενό επικοινωνίας, θα έλεγα, και αυτό είναι που ανησυχεί δηλαδή και τον κόσμο, που ανέφερα και νωρίτερα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα είτε σε αναπληρώσεις, είτε σε μεταγραφές ή ανανεώσεις, γιατί ο Πανετολικός ξέρουμε ότι από τους παίκτες που είχε στο ρόστερ του και τελείωναν τα συμβόλαια, ουσιαστική προσπάθεια κάνει να κρατήσει τον Ματσάν, που ακόμη δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή και από άλλες ομάδες. Αλλά βλέπουμε να χάνει και παίκτες που ίσως θα ήθελε, όπως είναι ο Σιέλης. Ο Σιέλης έχει ενδιαφέρον και από τον Όφη, φαίνεται και εκεί να υπάρχει μια διαφορά του ποδοσφαιριστή που θέλει μια γενναία αύξηση και ψάχνεται περισσότερο με εξωτερικό. Αλλά για τον Πανετολικό το θεωρώ πολύ δύσκολο να παραμείνει. Δεν ξέρω αν έχει καταλήξει και την προσπάθεια ο Πανετολικός. Και έχει και το θέμα του Μπουχαλάκη, ο οποίος αν και είχε συμβόλαιο φαίνεται ότι και αυτός πάει στον Όφη, που θα πληρώσει τη ρήτρα. Είναι και εκεί τυπικό το ζήτημα από ό,τι γνωρίζουμε, δηλαδή περιμένουμε απλά το πότε θα καταβληθεί η ρήτρα, έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής. Ο Πανετολικός βέβαια φαίνεται ότι είναι και αυτός κοντά στην πρώτη του μεταγραφή, το μοναδικό θετικό σε αυτό το οποίο μέχρι στιγμής, ότι μάλλον έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Βασίλη Ξενόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά και θα καλύψει το κενό του δεύτερου τερματοφύλακα στο ρόστερ, γιατί πρώτος θεωρείται κλειδωμένη η θέση από τον Γευγένη Κουτσερέγκο, που ήταν από τις καλές μεταγραφές
1: την
2: σεζόν, και με πολύ δύσκολο ρόλο να αναπληρώσει το κενό να μπει στα παπούτσια του Τσάβες, και τα κατάφερε. Και γι' αυτό και θεωρείται και ο πρώτος. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πορευτεί ο Πανετολικός, που είναι πολλά τα ερωτηματικά, πάρα πολλά τα μέτωπα ανοιχτά και πολλές εξελίξεις που τρέχουν και πίσω από κλειστές πόρτες και πράγματα που ενδεχομένως ακόμη δεν έχουν βγει προς τα έξω. Αυτά πάνω κάτω.
1: Ωραία. Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Έχουμε διάλειμμα και άλλο.
0: Βέβαια.
1: Άλλο ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Αυξήσεις προς αυξήσεις. Φουσκώνει εκ νέου το κρατικό μισθολόγιο. Η ΆΤΑ δίνει νέα άνοδο. Αφαλατωμένο νερό όπως το Κατάρ. Τη Δεγκάνη Κύπρος για να επιλύσει το υδατικό και να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς πάει το σχέδιο ενοικίου εν αντιδόσεις. Πόσοι αιτήθηκαν στο νέο παράθυρο ευκαιρίας. Ευρωπαϊκή Ένωση. Οριακές ισορροπίες μεταξύ κρατών μελών για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Τράπεζες. Ο πόλεμος απέτρεψε τις επιχειρήσεις από το να ζητήσουν νέα δάνεια. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
7: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
6: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
7: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
6: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
10: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
9: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
10: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
9: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. And savor every second of this.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
16: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Ακούτε Sport FM 95.
18: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
19: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
24: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
25: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
26: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο ποδόσφαιρο. με την Γεωργία για την τέταρτη και τελευταία όνιση των προγραμματικών στην τρίτη λίγκα. Είναι προγραμματικά παγκοσμίου κυπέλου. 3-2. Προηγουμάστε, έχουμε εξασφαλίσει την είσοδο στα τελευταία προγραμματικά. Και νομίζω ότι είναι μια καλή φουρνιά που μπορεί να κάνει το θαύμα και να είναι και στον παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ωραία. Να πω εγώ επίσης ότι η Under 19 των Εθνική Νέων, η ποδοσφαιρική λοιπόν,

0: Νίκησε το απόγευμα 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας και προκρίθηκε στην δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση του ομίλου, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Πορτογαλία και η Σερβία. Οι Ήβρες νίκησαν 1-0 στο Καφτατζόγλιο και πήραν την πρώτη θέση, ενώ οι Σέρβοι κατέλαβαν την τέταρτη θέση του ομίλου και υποβιβάστηκαν στην League B.
1: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τερέν, να πάμε σε Taraflex.
0: Ασφαλώς.
1: Υπάρχει καλή αφορμή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε η European League και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Αν δεν κάνω λάθος, μία νίκη, μία ήττα για τους άνδρες.
0: Οι άνδρες, ναι. Επί σουηδικού εδάφους. Τώρα το δεύτερο τουρνουά, εδώ σε ελληνικό έδαφος, στο, αν δεν κάνω λάθος, στο Μελίνα Μερκούρι, Παρασκευή, με αντίπαλο την Ισλανδία, και Κυριακή με Βόρεια Μακεδονία.
1: Έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο συντάκτη,
0: έτσι,
1: το φίλο μας τον Γιώργο του Ζαχαρίου.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Τον ευχαριστούμε. Αλλά, πώς είσαι?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά. Έχουμε και τον
2: Γιώργο. Θα σου μείνει στο Μάκη Βιούκα, στην Γλυφάδα.
0: Πώς?
1: Α, Γλυφάδα.
2: Στην Γλυφάδα.
1: Okay.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Okay, εντάξει, Πέδρο Σιάγη, λογικό είναι. Καλά, σίτσα. Ακριβώς. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τα βασικά στελέχη της ομάδας, τον διεθνή διαγώνιο, τον Δημήτρη Μούχλια. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Και σε παραδίδουμε στον Γιώργο και εμείς φυσικά θα παρεμβαίνουμε για τις οποίες ερωτήσεις.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
3: Μια χαρά εσείς.
2: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που δέχτηκες την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καταρχάς, πως είσαι και από νέα ομάδα την επόμενη σεζόν, έτσι, στην Κούσμπα, στην Ρωσία?
3: Ναι. Είμαι καλά. Τελειώσαμε τη σεζόν στην Πολωνία φέτος. Είχαμε λίγο χρόνο για ξεκούραση και ήρθαμε πάλι εδώ. Έχουμε πολλά τουρνά φέτος το καλοκαίρι. Δουλεύουμε αρκετά. Θα είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι. Και ξεκινήσαμε τώρα, όπως είπατε, με το Golden League, την πρώτη φάση, την προηγούμενη εβδομάδα. Που εντάξει, ξέρουμε ότι όλες οι πρεμιέρες είναι δύσκολες από την άποψη το ότι δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς θα είσαι εσύ σαν ομάδα και πώς θα είναι και απέναντι, άμα θα έχουν εξελιχθεί από τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Κάναμε μία ήττα με τη Σουηδία. Ενώ προηγούμασταν 2-0 στα σετ,
2: ναι.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, αρκετά στο τελευταίο σετ, στο τρίτο.
0: Ναι, και εγώ αν δεν κάνω λάθος, επειδή ήμουν στούντιο και το παρακολουθούσα, νομίζω ήσασταν στο 23-20, 22-19, κάπου εκεί.
3: Ναι, είχαμε ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να κλείσουμε το παιχνίδι εκεί. Και μετά πήρε ψυχολογία η ομάδα της Σουηδίας, αρχίσαμε λίγο τα προβλήματα σε εμάς, μέσα στο γήπεδο. Χάσαμε, κάναμε αυτή την ήττα που εννοείται τώρα μας δυσκολεύει στην βαθμολογία ή οποιαδήποτε ήττα. Αλλά αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι κάναμε λάθος και να συνεχίσουμε, γιατί παίζουμε ξανά τώρα αυτή τη εβδομάδα και πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να διορθώσουμε τι κάναμε λάθος και να συνεχίσουμε.
2: Εντάξει, ωστόσο ο βαθμός είναι σημαντικός και μετά με το Αζερμπαϊτζάν δείξατε ότι βγάλατε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, έτσι, εμφαντικά, και ειδικά στο τρίτο σετ, το οποίο έλεξε 25-7, και η αλήθεια είναι ότι το βλέπα και είχα εντυπωσιαστεί.
3: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, γενικά είμαστε καλή ομάδα, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, είμαστε νεαροί όλοι. Το μόνο θέμα, άμα μπορούσα να το πω έτσι, που έχουμε να διαχειριστούμε και να μάθουμε, είναι αυτό της ψυχολογίας και ότι να είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δηλαδή να ξέρουμε πότε είναι η ώρα, να πιέσουμε παραπάνω να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό πιστεύω θα έρθει με την εμπειρία που αποκτούμε κάθε καλοκαίρι και από τις ομάδες μας. Και αυτό πιστεύω είναι το κυρίως πράγμα που μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Και πιστεύεις, Δημήτρη, ότι είναι τα πιο δυνατά στοιχεία αυτής της ομάδας, και το λέω από άποψη αγωνιστική, δηλαδή σερβίς στον μπλοκ, που πιστεύετε και εσείς οι ίδιοι ότι έχετε επενδύσει περισσότερο και έχετε δώσει το καλύτερό σας σε αυτό?
3: Ναι. Θα έλεγα κυρίως επιθετικά είμαστε αρκετά καλοί, έχουμε πολλές λύσεις. Αμυντικά

0: Μακάρι να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με τη νίκη. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος, ώστε, να, όπως είπα πριν, να κρατηθούμε στην βαθμολογία για να περάσουμε στο Final Four. Αυτό, ελπίζω να παίξουμε καλό βόλεϊ και να το διασκεδάσουμε.
1: Δημήτρη, είμαστε φαβοροί με αυτούς τους αντιπάλους, δηλαδή Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία?
0: Φαβοροί, είμαστε καλύτερη ομάδα.
1: Ωραία, οκ.
0: Okay. Μας πω φαβοροί.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πάντως, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα.
1: Άρα ουσιαστικά από τη δική σας απόδοση εξαρτάται το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Mm-hmm.
2: Και βαθμολογικά δεν είναι χαμένα το παιχνίδι. Δηλαδή η ομάδα είναι στη 10η θέση και επειδή λειτουργήσει σαν, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, λειτουργεί σαν league face όπως είδαμε φέτος στο Champions League στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν league face και υπάρχει ένα top 6 μετά.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι άπια στο όνειρο που λέμε.
3: Μακάρι ο κόσμος να στηρίξει.
0: Ναι, ναι, θα χαρούν πολύ.
3: Uh-huh.
0: Να γεμίσουν οι κερκίδες.
2: Είναι εκεί στο Ελεύθερη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Οπότε είναι μια ευκαιρία και ο κόσμος να στηρίξει την εθνική και να δει και βόλεϊ υψηλού επίπεδου και να δει και αθλητές που ενδυμάνε τη φανέλα. Γιατί ο Δημήτρης είναι από τα βασικά στελέχη και είναι εκεί. Τα καλοκαίρια δηλαδή, όποτε χρειάζεται η εθνική είναι εκεί.
3: Mm. Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο άσπρο, ναι, εθνική. Γιατί εξωτερικό και όχι Ελλάδα?
0: Κοίταξε. Στο εξωτερικό έφυγα στα 18 μου για σπουδές. Πρώτη φορά. Mm. Μου άρεσε πολύ η νοοτροπία το να...
1: Σε ποια χώρα?
3: Αμερική, Αμερική.
0: Την Αμερική.
2: Αμερική, φαντάζομαι. Okay.
0: Ναι, ναι. Μου άρεσε πολύ αυτή η διαδικασία που μπαίνεις, ότι να μάθεις μια χώρα, να μάθεις την κουλτούρα της, να κάνεις πράγματα που είναι έξω από το comfort zone που έχεις συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει να ταξιδεύω, να γνωρίζω άλλες χώρες, να εξελίσσομαι σαν αθλητής, να πηγαίνω σε καλύτερα από τα αθλήματα. Και επίσης μου αρέσει το πώς σου συμπεριφέρονται στο εξωτερικό όταν είσαι ξένος, ότι θεωρείσαι ξένος σε μια ομάδα.
3: Mm-hmm.
0: Έχουν και παραπάνω απαιτήσεις από σένα και σου συμπεριφέρονται πιο επαγγελματικά, οπότε αυτό εμένα με βολεύει και μου αρέσει.
3: Μάλιστα.
2: Και να σου κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχεις παίξει τρεις διαφορετικές, θα πας και στην τέταρτη τώρα.
0: Ναι.
2: Πού αντιμετωπίζεται στο βολή πιο... βασικά θέλω να σε ρωτήσω, πού νομίζεις εσύ ότι εξελίχθηκες περισσότερο, στην Αμερική, στη Γερμανία ή στην Πολωνία, και αν είχες να ξεχωρίσεις κάτι από κάθε χώρα, ποια είναι, τι είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα βήματα που έκανα στην καριέρα μου στο να επιλέξω αυτές τις χώρες και τις ομάδες ήταν αυτά που έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή. Από τη Γερμανία πήρα, π.χ. η πρώτη μου ομάδα μετά το πανεπιστήμιο, πήρα κάποια πράγματα που ήταν καλά για εκείνη τη στιγμή, για να μάθω πώς λειτουργεί ο χώρος του βόλεϊ. Από την Πολωνία μάθα πολλά τακτικά, πολλά τεχνικά πράγματα. Και τώρα στη Ρωσία είναι ένα πρωτάθλημα πολύ φυσικό, θα το έλεγα. Δηλαδή είναι όλοι πολύ ψηλοί, πολύ δυνατοί. Οπότε και από εκεί θα πάρω πράγματα, είμαι σίγουρος.
3: Μάλιστα.
2: Τέλεια.
1: Ωραία.
3: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι, είσαι καλά.
3: Και καλή δύναμη εννοείται, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο να μείνεις σε διακοπές και να αγωνίζεσαι.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή 12 Ιουνίου με την Ελλάδα-Ισλανδία και την Κυριακή Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία. Και το τρίτο τουρνουά θα γίνει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο 20 Ιουνίου Ελλάδα-Αυστρία και 21 Ιουνίου Λουξεμβούργο-Ελλάδα. Το τρίτο τουρνουά θα γίνει στο Λουξεμβούργο. Αυτά.
3: Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ζαχαρίου?
2: Όχι. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι.
3: Θα αφήσουμε να απολαύσετε.
2: Θα ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη πρώτα απ' όλα, γιατί είναι και προπονήσεις στη μέση της τεχνικής.
1: Σωστά. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Μια και μέσα σε περιβάλλον ποδοσφαίρου και μπάσκετ, να πω ότι αύριο είναι και ο ημιτελικός του Ολυμπιακού.
1: Α, στο πόλο λες, ναι. Δεν, ξεκινάει αύριο 10 με 13.
3: Στη Μάλτα.
1: Στη Μάλτα τα Final Four ξεκινούν, μάλλον. Μαζί. Δύο είναι. Ανδρών γυναικών. 10-12 γυναίκες, 11-13 άντρες.
3: Σωστά.
1: Σωστά,
3: Οι γυναίκες διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό απέναντι στη Ματαρό στον ημιτελικό. Φερεντσβάρος, Σαντ Αντρίου είναι ο άλλος ημιτελικός. Και την Πέμπτη προ-ρεκ Ολυμπιακός πάλι στις 10, Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος.
1: 10,
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Ναι. Μαζί με Μεξικό, Νότια Αφρική.
3: Ναι, και αύριο μαζί με Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
1: Έτσι. Ωραία, λοιπόν.
3: Επισήμανα την Αμερική, για να πάμε στο Διονύση Δεσίλα και να κλείσουμε. Ναι. Γιατί να ξέρεις ότι είναι πολύ σύνθεση φαινόμενο πλέον.

0: Ναι.
1: Οι καλοί αθλητές σε όλα τα σπορ να δέχονται πολύ γενναιόδωρες προτάσεις για να πηγαίνουν στα κολέγια.
0: Αχα.
1: Και αυτό, ξέρεις, στην Ευρώπη θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε λίγο χρόνια.
0: Ναι. Πρόσεξες πώς το είπε ο Δημήτρης, όχι, στο τέλος, ότι μας συμπεριφέρονται πιο επαγγελματικά.
1: Έτσι. Δυστυχώς, εδώ.
0: Πραγματικά.
1: Ακόμα είμαστε πολύ πίσω σε πολλά. Τέλος πάντων.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε Δεσίλα. Όχι.
1: Ο Δεσίλα είναι παντού, βασικά. Οπότε.
0: Θα μας έρθει.
1: Κάτι ήξερα, δεν
0: ήξερα. Ναι, τον είδα στο γραφείο. Δεν ήξερα αν θα έρθει μέσα ή αν θα τα πούμε. Τηλεφωνικό.
1: Δροσερό, όπως λέει μια ψυχή. Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, κύριε μου. Καλά.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, παρά 10 είναι ωραία. Εντάξει, άμα κάνουμε και ένα λεπτό, βέβαια δεν έγινε κάτι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Γιατί θα ξεκινήσω αλλιώς. Το είπα και στο ξεκίνημα, ρε παιδί μου, στον πρόλογο που κάναμε. Με αφορμή τα γενέθλια χθες. Εγώ που είπα ότι συγκινήθηκα και στο ξεκίνημα που άκουσα τον Αϊλάκη και μετά με Ευαγγέλη. Γιατί έλεγα. Έφτασα σπίτι, πάρκαρα και καθόμουν στο αυτοκίνητο και σας άκουγα. Μέχρι να πάει 12.30 ρε παιδί μου για το πρώτο break και αυτά.
2: Ήταν τιμή μας που ήρθε εδώ ο Βαγγέλης.
0: Εγώ είπα, καλύτερος καθηγητής που είχα στο ΚΑΡ.
2: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος την νυχτερινή.
0: Το ωραιότερο μάθημα, μάλλον.
2: Ναι, την νυχτερινή ζώνη την καθιέρωσε, την απογείωσε, κατά τη γνώμη μου. Εγώ το έλεγα και στα ριλάκια που κάναμε στα βίντεο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ ήταν. Έτσι κόλλησα εγώ με το Sport FM.
0: Το ραδιόφωνο του παππού.
2: Ναι, ως φοιτητής με τον Βαγγέλη Μπεραουδάκη. Που ήταν τότε το όποιος αντέξει, όπου πολλές φορές το είπε και χθες, το είχα ξεχάσει να σου πω την αλήθεια, αλλά το θυμήθηκα μετά, κρατούσε κάποιες φορές. Δηλαδή μπορεί να δεν έκλε δύο. Αν είχε ένα έκτακτο γεγονός, κάτι να γινόταν ένα χαμός, μπορεί να πει.
0: Το 12-2 ήταν τυπικό.
2: Ναι, ναι. Και θυμάμαι το είπα και χθες το βράδυ, με έπαιρνε ο ύπνος, το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Και ξυπνούσαμε το γερασί μου.
2: Ξυπνούσαμε το γερασί μου, κάποιο τραγούδι έβαζε γερασί μου ή μπέβγαινε κάποιο.
0: Έτσι.
2: Οπότε ήταν, ναι, ωραία ιστορική εκπομπή. Υπάρχει και στο site του Big One Sport FM. Μπορεί ο κόσμος να πάει να την ακούσει on demand.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και μια έκδοση της εκπομπής με τίτλο Τηλεφώνω να ρέτσι, συζητάμε.
2: Δεν το θυμάμαι. Ναι, ψέματα.
1: Ναι, ναι. Πολλά χρόνια πες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το Βαγγέλη.
2: Τι γινόταν, ήταν τότε. Έτσι κόλλησα εγώ με το Sport FM. Λόγω Μπραουδάκη. Και χθες ήταν εδώ. Πραγματικά περάσαμε πολύ ωραία και ο ίδιος. Και ήταν τα μηνύματα, αν βλέπατε, που ερχόντουσαν.
0: Ναι, σου λέω, άκου εγώ λίγο στην αρχή. Ναι.
2: Ένας χαμός και τον ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν,
0: για πέ τώρα.
2: Πάμε στο σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα για το τηλεοπτικό, γιατί υπάρχει πολλούς κόσμος που μπερδεύεται.
0: Ναι, για πες.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή την απόφαση από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι υπερκάπιτα.
0: Ωραία.
2: Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική και ο Παναθηναϊκός αποφασίζει να χαράξει το δικό του δρόμο. Άρα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τα εντός έδρας. Και η Ηράκλη θα πάρει από ό,τι ξέρω και κύπελο. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας, θα είναι από το δικό του κανάλι.
0: Ωραία.
2: Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν θα δημιουργηθεί ακόμα πλατφόρμα, γιατί δεν προλαβαίνουν να δημιουργήσουν πλατφόρμα.
0: Ναι, δεν είναι πατάς κουμπί.
2: Θα παίζει.
0: Εδώ δεν δημιούργησε υπερκάπιτα.
2: Μπράβο, που είναι από πέρυσι. Δεν είναι απλό. Ναι. Του χρόνου θα το δούμε. Θα παίζει μέσω Κοσμοτέ, Νόβα και στα δύο θα το δούμε. Mm-hmm. Θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε πέρα από τις λεπτομέρειες το κόστος κτλ. Τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τα προκριματικά του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού θα είναι εκεί. Τώρα τα φιλικά μπορεί να είναι ελεύθερα. Θα το δούμε.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
2: Μπορεί να είναι ελεύθερα. Θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αυτή είναι η κατάσταση για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν θα είναι δηλαδή ιντερνετικό όπως ήταν τότε.
0: Που είχε το Pau TV.
2: Καμία σχέση.
0: Ναι.
2: Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το τοπίο, αυτονόητο ήταν ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πάει να συζητήσει με την περκάπιτα. Έτσι, η λόγη είναι προφανής. Οπότε δημιουργεί τη δική του στέγη τηλεοπτική και θα φανεί πως θα πάει.
0: Πολύ ωραία.
2: Και θα φανεί πως θα πάει. Αυτά για να τα ξεκαθαρίζουμε, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Γιατί εντάξει, έχουν απορίες. Μόλις ρωτάνε που θα είναι.
0: Καλά, είναι λογικό.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι καινούριο.
2: Και όποια άλλη απορία έχει ο κόσμος, στο βραδάκι εδώ με τον Ηρακλή να απαντήσουμε.
0: Ωραία. Εκτός από το φιλικό με τη Rapid που το μάθαμε από τους Αυστριακούς. Έχουμε κάτι καινούριο σε αντίπαλο.
2: Όχι ακόμα. Όχι, θα ακόμα μάθουμε. Πέντε φιλικά θα είναι συνολικά.
0: Α, πέντε.
2: Ναι.
0: Τρία Ολλανδία, ένα. Αυτό θα γίνει στη Βιέννη, τρία Αυστριακού.
2: Τρία έξω.
0: Ναι.
2: Και δύο εδώ. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, δύο στη λεωφόρο δηλαδή.
2: Μπορεί να γίνει ένα λεωφόρο να ΟΑΚΑ.
0: Ένα ΟΑΚΑ. Εντάξει, οκ.
2: Θα το δούμε. Θα τα ανακοινώσω ο Παναθηναϊκός. Το ένα σίγουρα είναι 15 Ιουλίου. Θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε. θα γίνει με τη Rapid στη Βιέννη. Ιδιαίτερο φιλικό, γιατί υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις των οπαδών των δύο ομάδων, των φίλων των δύο ομάδων, για αυτό το φιλικό.
0: Okay.
2: Τώρα, υπάρχουν νέα δημοσιεύματα για τον Καμαρά από το εξωτερικό, ότι έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύσεις για την άποψη του Καμαρά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει. Αυτή τη στιγμή το βάρος στον Παναθηναϊκό έχει πέσει σε Καμαρά και Γένσεν. Διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Μιλάμε και καλά και διαφορετικοί παίκτες. Ο Καμαρά είναι ο εξάρι, ο Γένσεν ο οχτάρι. Πιο δύσκολη προφανώς η περίπτωση του Γένσεν. Αλλά ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι είναι κάτι που είναι κοντά κάπου ο Παναθηναϊκός.
0: Διότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις.
2: Αυτό αλλάζει από την ανά πάσα ώρα στιγμή. Δεν το ξέρεις. Όταν γίνονται. Είμαστε διαπραγμάτευση. Είμαστε διαπραγμάτευση και με την. Και για το θέμα του Καμαρά και για το θέμα του Γένσεν, ο οποίος πρόσφατα η Μπρέτφορντ έκανε χρήση. Για τον οποίο έκανε χρήση της οψιών ανανέωσης.
0: Το συνένα.
2: Μπράβο. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξ αρχής το είχαμε πει ότι θα τα αφήσουμε ανοιχτό. Γιατί τον ήθελε από την αρχή. Mm-hmm. Τον θέλει και τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Θα ήταν πιο εύκολο αν ο παίκτης δεν είχε συμβόλαιο, προφανώς. Και πάλι όμως μιλάμε για παίκτη ο οποίος είναι βασικός στην Πρέμιερ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αν ο Παναθηναϊκός τα καταφέρει, θα είναι μια υπέρβαση.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, το βάρος έχει πέσει εκεί. Είναι πολύ πιθανό να παραμείνει ο Τσάβες. Το πιο πιθανό είναι αυτό τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ότι θέλει το Βλαχοδήμο. Επίσης μια δύσκολη περίπτωση.
0: Εξαιρετικά.
2: Η οποία δεν θεωρώ εγώ, γιατί πρέπει να δούμε και ο ίδιος τι θέλει. Και αν θα περιμένει από άλλα πρωταθλήματα.
0: Ναι, γιατί έκανε καλή σεζόν με τη Σεβίλη.
2: Ναι, έκανε καλή σεζόν με τη Σεβίλη.
0: Και μπορεί να το εξαργυρώσει σε κάποιο άλλο.
2: Ο Παναθηναϊκός το θέλει, θα περιμένει κάποιες μέρες, δηλαδή θα εξαντλήσει τις πιθανότητες.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα τα τωρινά είναι ότι ο Τσάβες το πιθανότερο είναι να παραμείνει. Πώς να παραμείνει?
0: Αγορά,
2: υποθέτω. Από την Αργεντίνος, ναι. Υπάρχει μια ρήτρα, μια οψιόν, 850.000 ευρώ, έτσι. Θα γίνονται συζητήσεις, ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και περιμένουμε τα νεότερα τις επόμενες ημέρες.
1: Με τον Μπορίσκο, δεν φαίνεται.
2: Δεν μου προκύπτει.
0: Όχι.
2: Δεν μου προκύπτει. Γράφτηκε χθες για τερματοφύλακα.
1: Δεν μου προκύπτει.
2: Υπάρχει και άλλος πλην του Βλαχοδήμου, το όνομα του οποίου δεν έχει δει το φως δημοσιότητας.
0: Κάπου διάβασα το όνομα του Λιβάκοβιτς.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν μου προκύπτει.
0: Ωραία. Όχι. Okay.
2: Είναι ονόματα που έχουν γραφτεί στο εξωτερικό.
0: Okay. Και το τελευταίο που διαβάσαμε σήμερα που εμπλέκει και τον ΠΑΟΚ, αυτό του Μακούμπου, του Κογκολέζου μέσω της Samsunspor.
2: Εμπλέκονται πολλές ομάδες.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω. Αλλά όταν εμπλέκονται πολλές ομάδες, είναι
0: ναι.
2: Okay. Προτάσεις mm-hmm. που γίνονται. Το βάρος τώρα έχει πέσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Okay.
2: Για τον Καμαρά,
0: Γένσεν και αυτό που είπε ότι.
2: Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Είναι ανοιχτά ζητήματα. Στο θέση του αριστερού μπακ υπάρχει ο Ζαχαρίτης, αλλά υπάρχει και άλλος από το εξωτερικό. Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι ο άλλος από το εξωτερικό. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει, θα πάει για τον Ζαχαρίτη. Το θέμα Τσάπρα παραμένει ανοιχτό.
0: Έχει χτυπήσει την πόρτα του Λεβαδιακού ο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ πιστεύω ότι η εκτίμηση δική μου, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει, το λέω καιρό, να αποκτήσει τον Τσάπρα, θα τον αποκτήσει. Έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Άρα κολλάει στον Ίσδρουπ.
2: Όχι, δεν ξέρω αν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση να μιλήσουμε τελικά να πάρουμε τον Τζάπρα.
1: Okay, okay, okay.
2: Έτσι. Αλλά το αφήνουμε ανοιχτό. Το αφήνουμε ανοιχτό.
0: Ωραία. Τελευταίο, με ένα ερώτημα που ήρθε. Με διαρκείας έχεις εικόνα?
2: Μέχρι προχθές που είχα ρωτήσει ήταν πάνω από 5.000.
0: Πάνω από 5.000, οκ. Okay.
2: Τα διαρκείας.
0: Πολύ ωραία.
2: Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση, έτσι να πούμε.
0: Ναι,
2: ποιος μπορεί να πάρει.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
10: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
9: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
10: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
9: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95.
14: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
22: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: επειδή δεν προλάβαμε να τα πούμε. Μην νομίζετε ότι δεν θα τα πούμε. Μην νομίζετε επειδή βγήκε ο κύριος Φλό 70-30, 69-31, πόσο βγήκε.
1: 65-35.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα συζητήσουμε ότι ξαφνικά κόλλησε η ψηφοφορία γιατί βρεθήκαν 400 λέει ψηφοδέλτια με διπλές σφραγίδες τάχα μου και δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε την καταμέτρηση.
1: Ναι.
0: Νομίζω πρέπει να βγάλουμε τις βαλανιδιές και τις μουριές να μιλήσουν.
1: Και τα φέρετρα. Καλό είναι και τα φέρετρα τα οποία βγήκαν, ψήφισαν και ξαναμπήκαν στους τάφους τους. Έτσι. Κλείνεται και τον τάφο τους που έχει πει και ο πρόεδρος κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ευκολάκι θα έλεγα εγώ, χαλαρά, δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα. Φρόντισε τόσα πολλά αυτογκόλ να έχει ο σφετεριστής, ο Δελφίνος. Αν μου επιτρέψει, ο Δελφίνος, τα αυτογκόλ εκεί με τον Κλοπ που βγαίνουν και λέει ο Κλοπ τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Με το Χάλαν που βγαίνουν και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Με το Ρόδρι τι είναι αυτά τα πράγματα. Γενικά τι είναι αυτά τα πράγματα ήταν όλη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τώρα... Μόνο ο Ραούλ και ο Ιέρο δεν είπαν τι είναι αυτά τα πράγματα, οι μόνοι.
0: Όχι. Επίσης βγήκε σήμερα η ίδια η Ρεάλ επισήμως. Αφού βγήκε ο κύριος Φλωρεντίνο, ανανέωσε τη θητεία του. Ότι παιδιά, ο παίκτης που λέγαμε με τα 150 εκατομμύρια δεν ήταν φυσικά κανένας ο Λίσε και κανένας από τους άλλους, αλλά ήταν ο κύριος Χούλιαν Άλβαρες.
1: Ναι.
0: Και λες τώρα μάλιστα.
1: Τίμια δεν είχαν πει όνομα. Η μεριά αυτή.
0: Δεν είχε πει όνομα.
1: Ήταν οι ερμηνείες της ΑΣ και δεξιά-αριστερά.
0: Ήταν βλακίες για τον Ολύση, γιατί διαψεύστηκε απευθείας από την πάγια.
1: Δεν
0: πάγια.
1: Είχε πει κάτι όμως.
0: Σήμερα όμως το είπε επίσημα Ρεάλ. Είπε ότι. Δηλαδή, ο Πόερεθ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ότι παιδιά αυτούς που σας έταξα 150 είναι. Βεβαίως βγήκε Ατλέτικο και είπε αφήστε τα αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν 150 εκατομμύρια, γιατί ξαφνικά και Ατλέτικο ζεστάθηκε. Του λέει Μπαρσελόνα από τη μία, Ρεάλ από την άλλη. Τώρα ξαφνικά έχουμε τέτοιο ενδιαφέρον. Όχι, είπε, υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα αποδέσμευσης, λέει, αν θέλετε. Δεν μας την είπαν ποια είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά ψηλή.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ. Τι έκανε, τι είπε η Ατλέτικο. Τους τρολάρανε πάλι για τη ρήτρα. Η ρήτρα του Άλβαρες είναι 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, 500 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχουμε γλέντι. Ναι. Έχουμε γλέντι. Συγγνώμη, είχα χάσει το γλέντι. Επίσημη ανακοίνωση. Κόψατε, λέει, το βίντεο του Πάπα που έλεγε ότι είναι και αυτός Ατλέτικο. Ένα. Δύο. Μπορεί να μπερδέψετε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα. Τρία. Ούτε εξετάζουμε, ούτε εκτιμούμε καμία προσφορά για τον Χουλιάν, τον Άλβαρες. Τέσσερα. Πώς να μην τα πηγαίνουμε καλά, αφού μας κάνετε να γελάμε ακόμα περισσότερο και από την Μπαρσελόνα. Τρομερά πράγματα. Ιστερόγραφο, εκμεταλλευόμενοι τις καλές σχέσεις με τον νέο σας πρόεδρο. Μήπως σταματήσετε να κλέβετε παίκτες από την Ακαδημία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, αν πηγαίνει για το Ραούλ αυτό.
1: Δεν θα είναι για το Ραούλ, θα είναι για κάποιες άλλες περιπτώσεις πιτσιρικάδων που τους πήρε η Ακαδημία της Ρεάλ από την Ατλέτικο, φαντάζομαι.
0: Γιατί η μεγάλη κόντρα υποτίθεται ήταν η κόντρα για το Ραούλ. Αλλά για το Ραούλ δεν φταίει, φταίει κανένας άλλος. Φταίει ο Χεσούς Χιλ.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε, συγγνώμη, ο οποίος διέλυσε τις ακαδημίες. Έτσι, να τα λέμε αυτό.
1: Προφανώς είναι κάποια πιτσιρίκια τώρα που τα έχει πάρει προφανώς η Ρεάλ από τις ακαδημίες της Ατλέτικο. Αυτό φαντάζομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος, συγγνώμη, έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα, να το βγάλουμε έτσι από το, πώς να πω, από το σύστημά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, πραγματικά. Διότι, κυρίες και κύριοι, όπως έχετε ήδη ενδεχομένως διαβάσει, όπως έχετε ήδη ενδεχομένως πληροφορηθεί, η σημερινή εκπομπή μπαίνει στο κλίμα του Μουντιάλ όπως πρέπει να μπαίνουν οι εκπομπές στο κλίμα του Μουντιάλ, διότι ο καθένας μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο, μπορεί να σκέφτεται ότι είμαστε λίγο μακριά από το Μουντιάλ και ότι δεν έχετε ακόμα συνδεθεί συναισθηματικά με το Μουντιάλ.
1: Είναι μακριά, μεθαύριο ξεκινάει.
0: Αυτό θέλω να πω. Να λέτε ότι εντάξει, μεθαύριο είναι, έχω διαβάσει, δεν πειράζει, θα δούμε και καλά μας. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Τα Μουντιάλ είναι μέσα στην καρδιά μας πρώτα απ' όλα. Είναι μέσα στην καρδιά μας και όταν ξαναξεκινάνε, ακόμα και αν ξέρεις, συζητάμε όλα τα γύρω-γύρω, με το που θα κυλήσει μπάλα, να το πω διαφορετικά. Συνδέεσαι. Και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, για το λόγο αυτό και για το λόγο αυτό, σήμερα έχουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλώς έχει συνδεθεί με τα Μουντιάλ συναισθηματικά όπως όλοι μας, αλλά αποφάσισε.
1: Νόμιζα να πεις έχει παίξει και μπάλα σε Μουντιάλ και λέω τώρα τι θα ακούσουμε.
0: Ωραίο, ναι. Λοιπόν, αλλά αποφάσισε μετά από καιρό.
1: Έχει μπαλαδόφατσα.
0: Έχει μεγάλη.
1: Ναι,
0: είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα. Είναι ο υδραυλικός. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει υδραυλικό. Ο κοντομπίπ, ο εξτρέμ, ο υδραυλικός, ο μπουκαδόρος, ο παίζω με ανάποδο πόδι όταν κανένας δεν έπαιζε. έπαιζε με ανάποδο πόδι.
1: Δεν ξέρω εσύ, όταν λέμε υδραυλικό, α πούμε για ποδοσφαιριστές τύπου σκόκου και τα λοιπά, είναι ένα πράγμα. Ναι. Όταν λες για οποιοδήποτε άλλο υδραυλικό, το μυαλό πάει στη χαράδρα πίσω. Υδραυλικό, το μυαλό πάει στη χαράδρα πίσω.
0: Ναι, ή στον Τάσο Χαλκιά, α πούμε.
1: Ναι, οπότε θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό να λες κάποιον υδραυλικό, αν δεν είναι ο Νάτσο Κόκο.
0: Την άλλη.
1: Εντάξει.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Α μα πει και ο ίδιο. Α μιλήσουν οι ειδικοί.
2: Έχω παίξει μου διαλύτω,
1: μετράει. Μετράει, πώ δεν μετράει.
0: Πώ δεν μετράει. Όλα μετράει.
1: Νίκο Μποζιονέλο μαζί μα.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Ήθελα πάντα το πω. Γεια σα. Είναι για του λάτρε τη στατιστική.
0: Ναι.
2: Είναι η πέμπτη φορά που έρχομαι καλεσμένο στην εκπομπή.
1: Mm-hmm. Αλλά ποιο μετράει, έπρεπε να.
2: Αλλά είναι η πρώτη φορά που είναι εδώ ο Βαϊμάκη. Ο οποίο.
1: Ήρθε σωστή μέρα.
2: Σα ακούω που τρολάρουν όλοι, όλο ο σταθμό των φίλων του Παναγιώτη το Ρήλο. Αλλά κανένα δεν τρολάρει το Βαϊμάκη. Πότε έχουμε κάνει μαζί. Πότε έχουμε κάνει μαζί.
1: Αφού έρχονταν μέρε ακατάλληλε.
2: Ακατάλληλε.
1: Είναι ένα μυστήριο το οποίο διατηρείται στο πέρασμα των χρόνων. Για ποιο λόγο έλειπα εγώ αυτά τα χρόνια τη Παρασκευή.
2: Να, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν αποκαλύπτεται τίποτα. Υπάρχει λόγο
0: να. Γιατί έπρεπε να γίνουν κάποια μουσικά αφιερώματα. Δηλαδή, τι κάθεστε και ρωτάτε.
1: Έπρεπε να έρχονται οι Μποζιονέλη να έχουν χρόνο να μιλάνε.
0: Ναι. Πού θα γίνουν, δηλαδή, άμα είστε τρει. Μια χάβρα θα γίνουν.
2: Την Παρασκευή θα είστε εδώ, δηλαδή, κανονικά.
1: Κάθε Παρασκευή.
2: Εκεί θα πάρετε παρουσίες, να σηκώσουν χεράκια. Οι χιλιάδες ακροατές σας.
1: Κάθε Παρασκευή είμαστε.
2: Θα ρωτήσετε. Πώς εξελιχθήσατε και είδατε Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Κανείς.
2: Έτσι θα χωρίσουμε την Ήρα από το Στάρι. Το πραγματικό μου διαλόφυλλο.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Κανείς.
2: Θα βάλω ρολόι.
1: Εσύ.
2: Θα βάλω ρολόι.
1: Θα σε πάρει ο ύπνος.
2: Δεν υπάρχει. Τι
1: ώρα είναι.
2: Είναι στην τριφυρία των 5.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και είναι ωραίο over. Οπότε όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να έχει γίνει over μέχρι το 20 λεπτό για να πέσει.
1: Ξυπνάς το πρωί και το βάζεις Play TV και το βλέπεις τώρα. Σιγά τώρα που πρέπει να κάτσεις να το δεις εκείνη την ώρα που παίζεται. Σιγά. Δεν πάω να το δώσει το πρωί με τον καφέ.
2: Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η ώρα σε αυτό το μουντιάλ. Βέβαια, εντάξει, στην τελική φάση εκεί πρέπει τελικά ή μη τελικά είναι πιο προσιτές.
0: Θα το πω διαφορετικά. Εάν δεν είσαι Νότιο Κορεάτης στην καταγωγή, στην ψυχή.
1: Ή Τσέχος
0: στην καταγωγή, στην ψυχή. Ή δεν κλείνεις παρολί με τον Νότια Κορέα Τσεχία.
1: Μεγάλο όμως.
0: Μεγάλο παρολί.
1: Πολλά λεφτά.
0: Δεν κάθεσαι να
2: δεις. Ή αν είσαι φαν του. Πώς το λέγαμε το παλικάρι. Όχι το Χουάνγκ, τον άλλον. Ο Χουάνγκ έχει πάει.
0: Το Νουιτζό ήθελε να πει.
2: Ναι, ο Νουιτζό δεν έχει πάει. Του μπέρδευε αυτού του παδού όλοι. Αλλά έχει πάει ο Χουάνγκ. Μπορεί να είσαι φαν του Χουάνγκ. Γιατί όχι.
1: Αν είσαι φαν του Χουάνκ, λοιπόν, το επόμενο πρωινό που θα ξυπνήσει με τον καφέ, θα βάλει και θα δει ρο που έχει αυτό ένα replay TV κάπου. Θα κάτσε να το δει, θα τελειώνει η ιστορία. Δεν χρειάζεται να το δει live.
0: Θέλει να το δει live ο άνθρωπος τώρα. Γιατί.
1: Δεν θέλει πραγματικότητα τώρα. Το πουλάει αυτό το πράγμα. Το πουλάει στον εαυτό του. Δηλαδή θέλει να πει στον εαυτό του, θα βάλει ξυπνητήρι και θα το δει.
0: Έχει δίκιο.
1: Ενώ στην πραγματικότητα θα βάλει το ξυπνητήρι. Έστω ότι βάζει το ξυπνητήρι. Θα το δει, θα πει άστα διάλογο. Θα το κλείσει και θα πέσει για ύπνο. 5 ώρα το πρωί. Να ήταν, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι Βραζιλία-Γερμανία, να σου πω ναι, ρε φίλε, ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε και να, για επιβεβαίωση να είμαστε και στα μηνύματα και την ώρα που να σχολιάζουμε. Αλλά τώρα Νότια Κορέα Τσεχία ξύπνησε 5 το πρωί. Όχι, ρε φίλε.
2: Θα σα στείλω μήνυμα.
1: Καταρχά λέω εγώ, οι Τσέχοι καημένοι. Που έχουν πόσο είναι από εμά, μια ώρα πίσω. Θέλω να πω κεντρική Ευρώπη.
2: Όχι, και ίδια.
1: Και αν είναι και ίδια, μια ώρα πίσω τέλο πάντων. Αυτοί οι δύσμενοι που παίζει η ομάδα του. Τι θα κάνουν. Άντε, εμεί βασανιζόμαστε και είναι να βάλω ξυπνητήρι να μην βάλω. Ο Τσέχο, ο άνθρωπο που πήγε ομάδα του Μουντιάλ και πονάει η ψυχή του.
2: Πονάει όντω.
1: Και πρέπει, ξέρω εγώ, 4-5 το πρωί να ξυπνήσει να δει την εθνική. Εκεί είναι ο πόνο. Εκεί είναι ο πραγματικό πόνο.
0: Είναι πόνο. Είναι μεγάλο. Κοιτάξτε,
2: επειδή είχα τη δυστυχή εμπειρία να ξενυχτήσω αρκετά πέρυσι με το Παγκόσμιο Συλλόγων και από περιέργεια, Μουντιάλ, 32 ομάδες και ώρες. Έχω φάει και αυτή την ωραία, να μην πω τη λέξη, Κυριακή βράδυ που διεκόπη 4,5 ώρες. Mm-hmm. Έτυχε να έχω πολλή δουλειά και να είμαι ξύπνιος και σε κάποια φάση, ενώ τα τηλεόραση στο μιούτ, τους βλέπω να επιστρέφουν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει.
1: Τι ώρα είναι.
2: Το πρωτόκολλο τη Αμερική. Ότι παιδιά, άμα έρθει προειδοποίηση για καταιγίδα, τσουνάμι, βροχή, βγαίνει ο Τσόδρας Αμερικής, στέλνει παντού κόκκινα λαμπάκια, εξαφανίζεστε από το γήπεδο. Πρόσεξε όμως. Δεν βγαίνετε εκτός γήπεδου, κρύβεστε. Και περιμένετε. Και μπορεί να περιμένεις με τις ώρες και να επιστρέψεις και να συνεχίσεις το παιχνίδι. Για να μην πάει.
1: Νίκο, αν έχεις πληρώσει 2.000 δολάρια το εισιτήριο, κατσικώνεσαι εκεί πέρα και δεν φεύγεις μέχρι μεθαύριο. Γιατί αν έχεις δώσει 50 ευρώ, λες θα φύγω και θα το δω σπίτι. Αν έχεις 2.000. Δεν τρελώσει να φύγω. Έχω κάνει επένδυση ζωή εδώ πέρα.
2: Το λέω γιατί μπορούμε να ξενυχτήσουμε, περιμένουμε με τις 2-3 και ξαφνικά να δούμε τίποτα μπουμπουνιτά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας παραδώσω από ένα. Θέλω και να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Φυσικά να κάνεις.
2: Ένα μουντιάλ εμπιστευτικό στον κύριο Τσαούση. Ένα μουντιάλ εμπιστευτικό στον κύριο Βαϊμάκη.
0: Εδώ, ζωντανά, ζωντανά. Σπαρταράνε.
2: Σας αφήνω. Ποιο θα τα αναλάβει.
1: Θα φύγει.
2: Σας αφήνω άλλα δύο για διαγωνισμό για τους ακροατές. Κρίνετε εσείς πώς και τι.
0: Δεν έχει αφιέρωση, δεν το θέλω αυτό.
2: Όχι, αφιέρωση στο διάλειμμα, αφού άρεσε.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, σας έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σας έχουμε και δύο βιβλία του Νίκου εδώ πέρα, για το οποίο βιβλίο θα συζητήσουμε,
1: ναι,
0: ό,τι άλλο εμπιστευτικό. Και σας έχουμε και κάτι ακόμα ωραίο. Στο επόμενο μήνυμα αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ναι, απλώς το λέω για να είμαστε εδώ. Και το επόμενο μήνυμα και το μεθεπόμενο.
1: Καλά, πρέπει να τους δωροδοκούμε για να είναι εδώ, νομίζεις.
0: Όχι.
1: Το λες και θαλακίζανε και σου λέει, α, αφού είπε ο κύριος Γιάννης να είμαστε εδώ, γιατί κάτι.
0: Άλλο, παιδί μου, σου λέει, μπορεί να είχα κανονίσει για κατούριμα. Μπορεί να αφήσαν κάποιο στο πόδι του. Να μην ξέρει αυτό ο άνθρωπο. Τι γίνεται. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλο πάντων. Εντάξει, θέλω λίγο ακόμα ρεάλ, γιατί ανακοινώθηκε και απόλυση του Αρμπελό, αλλά και χρειαζόταν να βγάλουμε. Συγγνώμη, θα επιστρέψουμε αμέσως στο.
2: Όχι, ρεάλ μας καίει, ως γνωστό, με τον Κώστο Βαϊμάκη, είναι από τα 15 κοινά που έχουμε.
0: Ανακοινώθηκε απόλυση του Αρμπελό.
1: Κρίμα, εγώ λέω. Όχι, πρόσεξε να δεις. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Μπορεί να είναι ένας κόνος. Μπορεί να είναι προπονητικά, ρε παιδί μου, άχρηστος. Μπορεί. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Μπορεί. Έφυγε όμως από την άφησε δουλειά του την ωραία. Το δημοσιοπαλληλίκη στη β' ομάδα της Ρεάλ που δεν τον ενοχλούσε κανείς και δεν τον απαιτούσε κανείς να κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Απλά να υπάρχει εκεί, ας πούμε, και να προπονεί μια ομάδα και ξέρεις, χεστήκαμε και όλα στα κερδίσει, δεν κερδίσει, δεν μας νοιάζει. Έφυγε, πήγε στην πρώτη ομάδα, εκράτα τον με έναν τρόπο, ρε φίλε. Μην τον διώχνεις τελείως. Ξαναγύρνα τον πίσω, κάνε τον κάτι, αφού ο άνθρωπος δηλαδή πήρε προαγωγή για να απολυθεί. Είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα.
0: Δεν τον θέλει ο Ζωζέ στα πόδια του.
1: Ρε παιδί μου, βάλ τον κάπου.
0: Πού να τον βάλει, ρε, συμφροντιστή.
1: Έχει τόσα πράγματα, ρε, να γίνει. Βάλ το κάπου. Υπεύθυνο στο μουσείο τη. Βάλ το κάπου.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Γιατί βγήκε ο κύριο Ρικέλμα και είπε εδώ πέρα έχουμε 110 αργόμισθου.
1: Και τι τον νοιάζει τον Ρικέλμα, αυτό πληρώνει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Από την τσέπη του πληρώνει.
2: Δικαίωμα πάντω ο Ζωσέ το έχει πάρει το μαθημά του. Άμα ισχύουν αυτά που διαβάζουμε ότι έθεσε όρου στο Φλωρεντίνο.
1: Ναι, ναι.
2: Προφανώ να βάλει μόνο του δικού του. Προφανώ την προηγούμενη φορά την πάτσε του. Του ροκανίζαν λίγο την
1: καρέκλα. Καλά,
2: την
1: επόμενη φορά δεν ήταν η δική του γύρω-γύρω, ήταν η σχέση με τους παίχτες.
2: Και αυτό.
1: Θυμόμαστε όλη την ατάκα του Σέρχιο Ράμος, τι να μας πεις και εσύ, δεν έχεις παίξει μπάλα.
0: Υπέροχο.
1: Μες στα μούτρα του. Η οποία είναι ταυτόχρονα, ας πούμε, αληθινή και ταυτόχρονα είναι και σχρή. Να τη λες τον προπονητή.
2: Ασχολείται. Είναι ωραία απόδοση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Απέκτησε λίγο νόημα να πάρει Ρεάλ. Ξέρεις, έχει φύγει ο Μουρίνο, έχει φύγει ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
2: Σε κάποια φάση βλέπει τον Αρμπελό. Τι βάζω να δω Ρεάλ. Άλλαξε κανάλι. Βάλω εδώ Μπράιτον, ας πούμε.
1: Έφυγε ο Μόντριτς, έφυγε ο Κρός. Δηλαδή φύγαν και άνθρωποι που κάπως, παιδί μου, τους κοίταγες και λες εντάξει.
2: Ναι, τρία γκολ Εμπαπέ. Χαίρομαι πολύ. Τρία γκολ Εμπαπέ βάζω κι εγώ, ναι, ναι, κτλ. 15 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Έχει γίνει τόσο αδιαφορ. Ναι. Και μόλις θα έρθει πίσω ο Ζωσέ, επιτέλους βλέπεις ένα κίνητρο να κάτσεις να δεις Ρεάλ Βαγεκάνο. Αυτό.
1: Είναι σαν να ξεκινάει το Love Island και να ξέρεις, ας πούμε, τρεις παίχτες που συμμετέχουν. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ο Μίτσος, η Γιώτα και ο Νίκος. Ωρε, φίλε, καλά θα περάσουμε. Τους ξέρω αυτούς. Είναι αυτό το πράγμα. Και λες να γίνει Μοντόγια, por favor. Ιστορία με το τέτοιο, με το show.
0: Ωραία, κλείνοντας για Ρεάλ. Τι λέει, η Ρεάλ έχει κλείσει Κονατέ. Έτσι, πάντα θα αναφέρουμε πρόεδρο σπουδαίο.
1: Εννοείται.
0: Πάντα θα αναφέρουμε πρόεδρο Κονατέ. Και Ντάμφρις, εντάξει.
1: Έτσι ξέρουμε.
0: Ωραία.
1: Έτσι ξέρουμε. Λοιπόν. Και έχει 150 στην Μπούγκα,
0: ναι,
1: για να πάρει κάποιον παίχτη. Θα είναι ο Άλβαρες, κάποιος. Έχουμε 150 διαθέσιμα στην Μπούγκα.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή αναδιοργανώνουμε την άμυνά μας,
1: ναι,
0: σε επίπεδο top class που έχουμε να τη δούμε πολύ καιρό ως Ρεάλ, είναι αλήθεια.
1: Μουρίνιο είσαι, ξεκινάς από την άμυνα.
0: Λοιπόν, εκτός από Κονατέ και Ντάμφρις, ναι, θέλουμε άλλες δύο μεταγραφές στην άμυνα. Θέλουμε ένα center back.
1: Λες εσύ ή λένε τα ρεπορτάζ.
0: Λένε τα ρεπορτάζ. Λέει μάρκα, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλουμε ένα center back και θέλουμε και ένα αριστερό back. Ή αριστερό πόδαρο στόπερ, τέλος πάντων, που μπορεί κατά συνθήκη να παίξει και όπως είχαμε τον Αλάμπα, καλή ώρα.
1: Α, στείλουμε αυτό που παίζει εμάς φέτος, τον Ερνάντες.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Μπράβο. Αριστερό back. Αριστερό πόδαρο παίζει αριστερό back. Μια χαρά.
0: Και άμα θέλουν κάτι πιο επιβλητικό, αχμέ το τουμπά.
1: Τώρα δεν είναι Ισπανός, παιδί μου. Είναι Ισπανός. Αυτό λέω.
0: Όχι. Υπάρχουν οι πρώτοι στόχοι. Έχουν ακουστεί τα πρώτα ονόματα. Θέλουμε Γκβάρντιολ.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλουμε και Καλαφιόρι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ενθουσιάστηκες.
2: Άλλος. Περιμένω το τρίτο. Είναι Γκβάρντιολ, Καλαφιόρι και ο επόμενος δεν έχει άλλον.
0: Αυτή. Ποιο θέλετε, το Φαντάικ.
2: Το Φαντάικ, εννοείται.
1: Για 35 κοντά.
0: Φαντάικ δεν
1: έχει. Φτάνει, φτάνει.
2: Ματεράτσι πόσο ήταν όταν έπαιζε στα τελευταία του με Ζωσέ.
1: Καλά, εντάξει. Δεν σκίσαμε και χασέδες τότε.
2: Είχαμε χαρακτήρα, είχαμε τη δυναμική στα αποδητήρια.
1: Η μοναδική μεγάλο κοπέλα που πήγε στη Ρεάλ και έβγαλε τα λεφτά της ήταν ο Καναβάρο. Που είχε πάρει 33 πόσο ήταν. Που λες,
0: μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά το Μουντιάλ. Σωστά.
1: Υπήρξε αξιοπρεπής, ευθυτενής, όσο κονιόρδος έπρεπε να είναι. Έκλεβε εκεί πέρα λίγο στις μύτες για να φαίνει πιο ψηλός.
0: Αλλά ήταν και ο Κριστιάνο.
1: Ναι, ναι, αλλά ο Καναβάρο ήταν ποιότητα. Παπα, φτιάξε τώρα καινούργια ομάδα με παλιά υλικά. Όχι.
2: Με 150 τι παίρνεις. Τα 150 είναι για ένα ή για σούμα.
1: Για έναν υποτίθεται ότι ήταν 150 για να πάρει κάποιον.
2: Τα προεκλογικά αυτά.
1: Ναι, αυτά.

0: superstar.
1: Ναι, βλέπετε, τα 150. Εντάξει, τα 150. Όχι, λέω χώρια, τα 150 yeah. για έναν παιχταρά, ας πούμε. Yeah. Για έναν γαλάκτικο, ας πούμε.
0: Okay. Που δεν θα είναι ο Χούλιαν Άλβαρες.
1: Ναι, δεν ξέρεις. Σήμερα δεν είναι, αύριο μπορεί να είναι.
2: Δεν μας λείπουν. Ναι. Πρόσφατα διάβαζα και το έγραψα εκεί στο Μόνο Νιούζ. Ένα πιο πλούσιο άνθρωπο στην Ευρώπη πλέον, ο Πέρεθ. Είναι ο πρώτος που όλη αυτή την ιστορία με τη λαϊκή βάση και τα σώσεις και τα λοιπά το ανοίγει και σου λέει μπαίνουν μέσα και επενδυτές και ας πείτε ό,τι θέλετε, το 20, το 30, το 40% θα το δώσω. Και θα αποφασίσετε εσείς πού θα το δώσουμε. Δηλαδή ψηφίσουμε, άμα θα πάρει ξέρω εγώ η Coca-Cola, η Adidas ή το περίπτερο απέναντι από το Μπερναμπέου να μπουν ιδιώτες κανονικά.
0: Εντάξει, αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που τον κόντρα ο Ρικέλμε. Δηλαδή, να. Κατευθείαν εκεί πάνω πήγε.
2: Με αυτό το πόλεμο δεν πα πουθενά. Έχει παίξει τη Ρεάλ.
0: Το είπαμε, αυτά τα λέγαμε. Με αυτό το επίθετο είναι λίγο δύσκολο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή η ιδεολογία στο ποδόσφαιρο πια καταραίει παντού, με εξαίρεση την Μπιλμπάου. Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που να έχει μείνει συνεπής στα πράγματα τα οποία έλεγε τόσα χρόνια, ούτε την Μπαρσελόνα, τη Φανέλα, την Μπούλη, τη Φανέλα και λοιπά. Θέλω να πω, μόνο η Μπιλμπάου έχει μείνει συνεπής σε αυτό που πρεσβεύει.
0: Ναι.
1: Και τα μέλη της Ρεάλ και οι άνθρωποι της Ρεάλ βλέπουν ότι είναι σε μια εποχή στην οποία όταν έρχονται τα χρήματα από επενδυτές ξένους, δεν λες όχι. Δεν λες ναι, αλλά είμαστε Ρεάλ εμείς και δεν. Είμαστε Ρεάλ, πολύ καλά είμαστε. Είμαστε στο 2026. Τα χρήματα έρχονται από όπου έρχονται. Θα τα πάρουμε και θα πούμε ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ιδεολογία, ρομαντισμός και ξέρω εγώ να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, με εξαίρεση την Μπιλμπάου, η οποία επιμένει να είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε Βάσκους και παίχτες οι οποίοι μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν στη Βασκονία. Αυτή μόνο το κρατάει παρά τις αναρρύθμιτες, τους πειρασμούς τόσα χρόνια να κάνει, ας πούμε, κάτι άλλο. Έστω να βάλει δύο μη Βάσκους. Όχι.
0: Okay, θέλω απλώς να κάνω την εξής παρατήρηση σε αυτό που λες. Αφού το συζητάμε, άντε το συζητήσουμε ακόμα λίγο. Το να μπουν χρήματα γενικώς είναι ένα ωραίο εύκολο πράγμα να πεις. Το τι είδους χρήματα θα μπουν είναι ένα δεύτερο πράγμα και θα σου πω ακριβώς τι εννοώ πολύ συγκεκριμένα, γιατί είπαμε ότι αν ο Πέρεθ λέει ανοίγω την ομάδα και θα δούμε τι θα κάνουμε, τα πρώτα χρήματα που είναι πιθανόν να προσελκυστούν, να το πω έτσι, είναι τα αμερικάνικα χρήματα, λέω εγώ. Και γιατί λέω τώρα αμερικάνικα χρήματα? Από τους Glazer και μετά, ας πούμε ότι οι Glazer ήταν η πρώτη μεγάλη εξαγορά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 117 ευρωπαϊκές ομάδες οι οποίες ανήκουν στους Αμερικανούς.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Πάνω από τις μισές της Premier League, το 1 τρίτο της La Liga κτλ. Εντάξει. Μιλάμε για τους Αμερικανούς επενδυτές. Γιατί το μοντέλο του Αμερικανού επενδυτή είναι διαφορετικό από το μοντέλο του Ευρωπαίου επενδυτή. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Από το μοντέλο του πετρελαία επενδυτή.
0: Το σκεφτόμουν. Οι πετρελαιάδες επενδυτές, ναι, προφανώς έχουν και θέματα. Εκεί είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω με βαρύτητα λόγου. Όμως νομίζω ότι εκεί τα κίνητρα είναι λίγο πιο δυσδιάκριτα. Αν το ξεκάθαρο κίνητρο είναι οικονομικό ή αν είναι οικονομικοπολιτικοθρησκευτικό. Αν με ρωτάς.
1: Ναι, ωραία.
0: Έτσι. Αυτό όμως δεν ξέρουμε και νομίζω ότι είναι και αρκετά δύσκολο να το μάθουμε.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Με όλα αυτά που συζητάμε που δεν είναι ποδοσφαιρικά αλλά είναι η μεγάλη εικόνα, όλα αυτά που λέει το NBA για το NBA Europe και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει, το έχουν πει δημόσια ότι έχουμε πάνω από 500 έτοιμους επενδυτές Αμερικανούς που έχουν δηλώσει πρόθυμοι γραπτώς να επενδύσουν σε ομάδες. Να επενδύσουν σε ομάδες
1: που
2: θα λάβουν μέρος
1: που δεν υπάρχουν
2: στο NBA
1: καν.
2: Europe. Κάποιες δεν υπάρχουν, κάποιες θα φτιαχτούν κτλ. Ρωτώντας λοιπόν κάποιους που ξέρουν κτλ, μου λέει: έχουμε τρεις Αμερικανούς, οι παππούδες τους είναι Γερμανοί και θέλουν να ρίξουν εκατομμύρια στην μπασκετική Bayern. Να φτιάξουν καινούριο γήπεδο, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Τώρα η ιστορία με την Ιταλική, έκαναν έρευνα ότι θέλουμε τη Ρώμη μπασκετικά. Δεν θέλουμε άλλη ομάδα. Δεν θέλουμε το Μιλάνο, δεν θέλουμε την Μπολόνια, δεν θέλουμε την Νάπολη. Θέλουμε τη Ρώμη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αναστήστε την ομάδα, φτιάξτε γήπεδο και θα έρθουν Ιταλοαμερικανοί επιχειρηματίες με τη Σέσουλα. Αυτή η τάση. Μην ξεκινήσει από το ποδόσφαιρο, να αρχίσει και επεκτείνει στον μπάσκετ. Έχει δίκιο αυτό που λες ότι οι πρώτοι που θα μπουν στη Ρεάλ θα είναι Αμερικανοί.
0: Ναι,
2: γιατί έχουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, εγώ προσπαθώ να το συζητήσω αυτό για το άθλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κάποιοι από τους επενδυτές, ακόμα μπορεί να είναι και Αμερικανοί, μπορεί να έχουν ευρωπαϊκές ρίζες. Ωραία. Μπορεί να υπάρχουν, όντως, μπορεί να τρέφουν μια αγάπη για το ποδόσφαιρο. Το λέω όντως, να το αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να έχουν ευρωπαϊκές ρίζες με την έννοια των συγγενών και τα παιδιά. Σου λέω, OK, θα επενδύσουμε. και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά πρώτα κοιτάμε το άθλημα. Όμως δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, είναι η μειοψηφία. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών κάνουν ουσιαστικά, πώς να το πω, αγορές, εξαγορές μόχλευσης, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, με αποκλειστικό στόχο το κέρδος, γιατί ανακαλύψαν οι Αμερικανοί, έστω και λίγο καθυστερημένα, ενδεχομένως ότι σε σχέση απόδοσης κέρδους, να το πούμε έτσι, αυτό που τους νοιάζει, το ποδόσφαιρο είναι ξαφνικά το νούμερο ένα, η νούμερο ένα δουλειά, να το πω στον κόσμο, η νούμερο ένα business. Οπότε Ισραήλ.
1: Τι σου κάνει εντύπωση, γιατί τι έκανε ο Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν, τι κάνουν οι Σαουδάραβες στη Νιουκάστιλ από τότε που έχουν μπει, τι κάνει ο Κελαϊφή στην Παρή από τότε που έχει μπει, τι κάνει ο Μανσούρ στη Σίτι από τότε που έχει μπει, γιατί το εστιάζουν στους Αμερικανούς.
0: Όλοι παίρνουν. Γιατί οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μαζικά. Γι' αυτό το εστιάζουν.
2: Όχι από την αγάπη του για τον αθλητισμό.
1: Ποιο μπαίνει από αγάπη για τον αθλητισμό, δηλαδή από όλου αυτού που αναφέραμε και εστιάζουν στους Αμερικανούς. Όλοι παίρνουν έχοντα μια ατζέντα.
0: Σου απαντώ αμέσως και σου λέω ότι. Καλά κάνεις και να φέρεις τα υπόλοιπα μεμονωμένα περιστατικά. Όμως εδώ πέρα μιλάμε για μια μαζικότητα η οποία ξεπερνάει τον έναν, δύο ή πέντε δισεκατομμυριούχους Καταριανούς ή Ρώσους που έρχονται για να ξεπλύνουν χρήμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι Αμερικανοί με τις επενδύσεις αυτές έχουν πάντα, παιδιά, μια λογική την οποία τη βλέπουμε ήδη να αντανακλάται στο άθλημα. Και η λογική αυτή είναι κάτω τεράστιο, κάτω λαμπερό, κάτω υπέροχο και κάτω για λίγους. Και κάτω για λίγους. Εκεί πάει το ποδόσφαιρο. Εκεί πάει η φάση. Γι' αυτό συζητώ για τους Αμερικάνους. Συγγνώμη, μπορεί να λέω εγώ βλακίες. Εντάξει.
1: Εγώ λέω ότι ο κάθε ένας που μπαίνει να επενδύσει χρήματα στην Ευρώπη, εν προκειμένου για αυτό που συζητάμε τώρα, προφανώς και έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο Κελαϊφή, ο οποίος ήθελε να κουμπώσει την Παρή με το Μουντιάλ του Κατάρ, να μπει σε διάφορα σαλόνια και διάφορα γραφεία στα οποία δεν θα μπαίνει διαφορετικά. Κουλουπού, κουλουπού. Έφτασε μετά από κάποια χρόνια να πάρει και δύο συγχωμένα Champions League, οπότε όλο αυτό το πράγμα που έφτιαξε είναι επιτυχημένο. Του αλουνού του Αμπράμοβιτς ήταν να μπει στην αγγλική αγορά, να μπορέσει να καθίσει με τους τραπεζίτες, να καθίσει με επιχειρηματίες, να αγοράσει τράπεζες. Ο καθένας λοιπόν μπαίνει έχοντας στο μυαλό του πράγματα που μπορεί να κάνει πέρα από την επένδυση στην ποδοσφαιρική. Γιατί μας ενοχλεί ο Αμερικάνος αυτή τη στιγμή.
0: Απλώς λέω ότι ο Αμπράμοβιτς από μόνος του, οι τρεις Αμπράμοβιτς, δεν μπορούσαν να αλλάξουν το άθλημα με τον τρόπο που φαίνεται να θέλουν. Πολύ πεισματικά και πολύ συντεταγμένα, όχι ότι είναι συνεννοημένοι, δεν το λέω έτσι το συντεταγμένα, να κάνουν οι Αμερικανοί.
1: Εάν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Έλληνες ή οποιαδήποτε άλλοι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια να μπουν και να επενδύσουν χρήματα, θα θέλουν ή δεν έχουν. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν και να επενδύσουν τα ωραία τους, ας πούμε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια εκεί. Τι θα γίνει.
0: Κώστα, υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Η διαφορά μεγάλη είναι η εξής. Είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν το ποδόσφαιρο με τον τρόπο που το βλέπουν. Ωραία. Για τους Ευρωπαίους το ποδόσφαιρο εξακολουθεί και παραμένει κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι για τους Αμερικανούς. Το ποδόσφαιρο είναι μέρος, ξέρεις, του συναισθηματικού μεγαλώματος, οργανικό κομμάτι της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής. Να το πούμε έτσι. Για τους Αμερικανούς είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μια φάση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτοί οι δύο κόσμοι, αυτό θέλω να πω, δεν είναι εύκολο να γίνουν ένα κατά κάποιο τρόπο, αλλά με τη φόρα που μπαίνουν οι Αμερικανοί πλέον, τις 117 ομάδες που έχουν, που είναι 200 του χρόνου, θα γίνει μοιραία.
1: Okay. Να δούμε διαφορετικά. Οι Αμερικανοί λοιπόν θέλουν να επενδύσουν και να βγάλουν χρήματα από όλα αυτά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που επενδύουν στο ποδόσφαιρο από άλλες εθνικότητες, οι οποίοι θέλουν να μπουν να ξεπλύνουν και να κάνουν άλλες δουλειές παράπλευρες του ποδοσφαίρου. That's life.
0: Δεν πω αδιαφορώ.
1: Θέλω να πω, ο Αμπράμοβιτς δεν πήγε να βγάλει λεφτά από την Chelsea. Δεν πήγε να βγάλει λεφτά, πήγε να κάνει δουλειές.
0: Να.
1: Ήταν ο ταμείας του Πούτιν. Έχει υποθεί αυτό το πράγμα, δεν είναι το λέω εγώ. Mm-hmm. Πήγε να κάνει δουλειές στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ο Κελαϊφή δεν πήγε να βγάλει λεφτά την Παρή. Θέλω να σου πω, να ποινικοποιήσουμε τον Αμερικανό που θέλει να κάνει επένδυση για να βγάλει λεφτά από μια ομάδα.
0: Δεν λέω να ποινικοποιήσουμε κάτι. Απλώς παρατηρώ πλέον τους αριθμούς και οι αριθμοί μεγαλώνουν. Αυτό λέω. Δηλαδή κάποτε λέγαμε α, οι Γκλέιζερ, α, κοίτα, ήρθαν Αμερικανοί. Και τώρα λέμε
1: και
0: παιδιά.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, ότι ο κάθε Ρώσος και Άραβας είναι πιο κοντά στην ευρωπαϊκή κουλτούρα του σπορ. Τι λέτε τώρα, αλήθεια. Ποια κουλτούρα. Δουλίτσες να κάνουμε τώρα. Ποια κουλτούρα του σπορ. Επειδή τον νοιάζει τον Κελαϊφή να χάσει λεφτά, γιατί δεν έχει μπει για να βγάλει, ή τον Αμπράμοβιτς. Μην μπερδεύεστε. Άλλα πράγματα είναι από πίσω.
0: Δώσω, μεγαλύτερη κουβέντα. Θέλω να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα, αν προλαβαίνουμε το δελτίο. Μου λέει, καλησπέρα, είμαστε η ομάδα K10 του Άτλαντα Ιωαννίνων. Και γυρνάμε από τον Μπιλμπάο που συμμετείχαμε το Σαββατοκύριακο σε ένα τουρνουά της Athletic. Και τα παιδιά όντως διαπίστωσαν αυτό που λέτε για την ιδεολογία της Athletic. Είδες τι ωραία ταξίδια μπορείς να κάνεις. Πάμε για δελτίο και επιστροφή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα άστενα του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής, που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον Big Wins Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο 4ο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξει.

0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα.
1: Γεια σα.
0: Είστε συντονισμένοι στον πήγον τη Πορεφέμου 94,6. Από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρυθμίση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια τη παραγωγή. Τα μηνύματά σα φτάνουν σε εμά, κυρίω με τον γνωστό τρόπο, τον οποίο θυμίζουμε κάθε φορά. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρο τη κεντρική σελίδα, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, το ώστε να ανοίξω media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα, να βρείτε on demand τι εκπομπέ που έχετε χάσει και θέλετε να ακούσετε και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω τη οποία γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μα πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr στέλνετε τα mail σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μαζί μας σήμερα είναι ο Νίκος Μπουζιονέλος. Και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Όχι όμως πριν σας πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Όχι πριν σας πούμε δύο-τρία πραγματάκια.
1: Γιατί έχουμε κάτι καλό να σας δώσουμε.
0: Έχουμε κάτι καλό να σας δώσουμε. Πολύ καλό θα έλεγα.
1: Τι είναι το πιο καλό τώρα που έχουμε να σας δώσουμε αυτές τις μέρες που είναι?
0: Είναι το εισιτηριάκι τώρα.
1: Είναι διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι μπάσκετ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι αύριο. Αυτό το λέμε τόσο απλά. Βεβαίως, τη Στίχημαν.
0: Λοιπόν, είναι 10 και 40. Ξεκινάτε και στέλνετε από τώρα μέσω Viber ο διαγωνισμός στο 6988-946-946.
1: Ονοματεπώνυμο και τη λέξη, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ ή οτιδήποτε άλλο, για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση. Από τώρα λοιπόν, 10 και 40 μέχρι 10 και 59.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: 6988-946-946. Στέλνετε μήνυμα. Οι συμμετέχοντες να είστε άνω των 21 ετών και όποιος είναι ο τυχερός της κλήρωσης, εκεί στις 10 και 59, να είναι σε ετοιμότητα και για τα δικά του στοιχεία και για το ανθρώπου που θα πάρει μαζί, διότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες express,
0: έτσι.
1: Να μπορέσει να μας στείλει ό,τι στοιχεία χρειάζεται για να μπορέσουν να του αποσταλούν τα εισιτήρια, να έχει κατεβασμένο το Gov Wallet στο κινητό του για να πάνε εκεί τα εισιτήρια, να ξέρει τα άμκα του, να ξέρει τα ΑΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του, τα δικά του, το ανθρώπου που θα πάει μαζί, για να γίνουν διαδικασίες όπως πρέπει και να μπορέσει αύριο να πάει στο Telecom Center.
0: Τέρμα δημοσιογραφικός. Εγώ θέλω να συμπληρώσω δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα είναι ότι ο Steven Spielberg επιστρέφει και αυτή τη φορά η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν είχες μπροστά σου αδειάσεις τις αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια? Φυσικά και θα ήθελες, δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και Κόλμαν Ντομίνγκο, αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Η ημέρα αποκάλυψης 10 Ιουνίου μόνο στους κινηματογράφους. Και δεν πρέπει να λησμονήσουμε να σας πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify ανέβηκαν και τα δύο τελευταία επεισόδια, τα επεισόδια που κλείνουν αυτόν τον κύκλο των μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών, των 8 δηλαδή που βγήκαν έτσι για το Μουντιάλ, με αφορμή το Μουντιάλ το οποίο ξεκινάει μεθαύριο. Οι δύο τελευταίες ιστορίες. Η μεν μία μιλάει για την Ουρουγουάη του 2010, το El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες που αναδιαμόρφωσε ουσιαστικά το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο και την πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 2010, και το άλλο μιλάει για τρία πολύ ωραία ταβερνόξυλα σε Μουντιάλ. Το Πορτογαλία-Ολλανδία του 2006 που, εντάξει, δεν ήταν τόσο ταβερνόξυλο, είχε αρκετές κίτρινες τέλος πάντων. Το Ολλανδία-Βραζιλία του 1974, το οποίο είχε ένα ωραίο ξυλίκι. Το οποίο το ψιλοξεκινήσαν οι Βραζιλιάνοι και ακολούθησαν οι Ολλανδοί πολύ ωραία και συντεταγμένα, και καταλήγει στο original, το σωστό, το ορθόδοξο ταβερνόξυλο που ήταν το Ιταλία Χιλή του 1962, η περίφημη μάχη του Σαντιάγκο. Λοιπόν,
1: ένα μήνυμα, συγγνώμη, γιατί μου έχει κινήσει την απορία.
0: Παρακαλώ.
1: Doctor, Doctor, το κομμάτι που παίξαμε νωρίτερα, τι μου θύμισες? Το είχαμε παίξει στην πρώτη σχολική συναυλία, στο 46ο, στο ανοιχτό γυμναστήριο το 86, λέει ο Κυρλίκος. Πού ήμουνα εγώ τότε? Το σχολείο που πήγα το 86.
0: Αρχίζει λίγο και αναρωτιέσαι.
1: Ήμουνα γυμνάσιο τότε. Προφανώς το κάνα στο Λύκειο και δεν μας καλέσανε, ήμασταν μικροί.
2: Τότε το γυμνάσιο για τριστάξη είχαμε.
1: Άντε να χτίσει. Το σχολείο τώρα, θέλω να σου πω, το 46ο που ήταν και γυμνάσιο και Λύκειο κάποτε, είναι πλέον μόνο γυμνάσιο. Το Λύκειο έχει μεταφερθεί τρεις δρόμους πιο κάτω. Αλλά υπάρχει ακόμα το ιστορικό γυμναστήριο, το οποίο περνά στην Ασκληπίου απέναντι, Και είναι να βλέπει ένα τσιμεντένιο τείχο και μέσα είναι το γυμναστήριο. Μπασκέτε και τέτοια. Φαντάζομαι θα υπάρχει ακόμα. Δηλαδή περνάγαμε πέραν τη Σκεπίου για να πάμε για γυμναστική, α πούμε, από εκεί. Μυθικό γήπεδο μπάσκετ.
2: Σε νιώθω πριν και με δεκαετία μέρε. Πάω από τα αντίστοιχα σχολικά μέρη στο Άργος. Πάω στην μπασκέτα.
1: Ναι.
2: Μπάλα μπάσκετ. Λύσε μια πορεία. Γιατί μπάλα μπάσκετ έχει ακόμη το ίδιο υψομετρικό ύψος με εμένα. Ήμουνα σχολιαρόπεδο. Και λέω, κοιτάω και λέω, δεν έχω πάρει μπουέ.
1: Η μπασκέτα.
2: Πέρασα 35 χρόνια πάλι. Η μπασκέτα πάλι μου φαίνεται εξίσου ψηλή.
1: Ναι. Και μόλις μεγαλώσει, εγώ άμα αρχίσει να μπάζει κιόλα, σου φαίνεται πιο ψηλή. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ω, ναι. Ω, ναι.
1: Λέω, όταν μεγαλώσει, είδε. Ναι. Σου δίνω πόντου σε μικρό παιδί ακόμα. Το βλέπει αυτό. Έτσι.
0: Όμορφα, γλυκά και προσεκτικά.
1: Παιδιά, παρακαλούμε μηνύματα, όχι στη φόρμα μηνυμάτων.
0: Ναι. Viber.
1: 6988-946-946. Για την διπλή πρόσκληση προσφορά τη Στίχημαν για το παιχνίδι μπάσκετ αύριο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, ξέρω πρέπει να μιλήσω το δουλειά, δεν μπορώ γιατί σκάνε διάφορε ειδήσει. Και θέλω να πούμε αυτή, τουλάχιστον και σταματάμε μετά. Ούτως ή άλλως μου διαλυκύνει με έναν τρόπο. Μίλησε ο υπουργός αθλητισμός του Ιράν, ο κ. Αχμάντ Ντογιαμαλί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και είπε το εξής. Και ας το ακούσουμε και ας το βάλουμε κάπου εδώ, πίσω στο κεφαλάκι μας. Είπε, εάν στα γήπεδα που αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα και τότε θα εναπόκειται στους οργανωμένους.

0: Αστερόες, σαν παιδιά θα δούμε. Στην Αμερική είμαστε. Θέλω να πω αστερόες θα δούμε. Τώρα αυτοί φαντάζομαι εννοούν, μην δούμε καμία του Ισραήλ, μην δούμε τέτοια πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον αγώνα.
1: Θα πάει ο Δονάλντιο σε κανένα γήπεδο, πιστεύετε, μετά το χθεσινό.
2: Άμα δεν κοιμάται, θα πάει.
0: Πάει και κοιμάται εκεί. Του αρέσει εκεί πέρα γιατί έχει κόσμο, η φασαρία του προκαλεί.
1: Πιστεύω από τη Γιούχα πρέπει να ξύπνησε. Πρέπει να τον είχε πάρει λιγάκι και ξύπνησε από τη Γιούχα.
0: Εντάξει, λέγοντας για Ιράν, διάβαζα σήμερα ότι δεν επέτρεψαν οι Αμερικανοί την είσοδο στην χώρα 15 συνοδών της αποστολής.
2: Τους κόψανε σχεδόν όλους πέρα από τους απολύτως απαραίτητους σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA.
0: Και επίσης και σε διάφορους άλλους ανθρώπους δεν δώσανε την άδεια να μπουν στην Αμερική από διάφορες άλλες χώρες οι οποίοι ήρθαν κατά βάση αφρικανικές.
2: Κορυφαίο παράδειγμα των οποίων, αφού την αναφέρεις,
0: την αναφέρω, ναι.
2: Είναι ένας εκ των διαιτητών του Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ο Σομαλός διαιτητής, το οποίο δύο μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ το απαγόρευσαν την είσοδο. Ναι. Ο οποίος Σομαλός είχε πάρει ειδικό διπλωματικό διαβατήριο για να ταξιδέψει και λες, ρε φίλε.
0: Είναι κατά παράνομο αυτό. Δηλαδή, αφού είναι με διπλωματικό διαβατήριο, δεν έχουν δικαίωμα να τον κόψουν. Αν δεν συντρέχει κάποιο λόγο, δηλαδή αν δεν έχει κάτι, δολοφονία, πώς σου πω. Αν δεν εκκρεμεί κάποιο ένταλμα, που και πάλι με διπλωματικό διαβατήριο, φαντάζομαι ότι αυτό πλέον είναι διπλωματική ασυλία. Κινούνται άλλες διαδικασίες.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, θα γράψουμε και δεύτερο βιβλίο. Mm-hmm. Το content που δίνουν πλέον τα τελευταία μουντιάλ, ειδικά αυτό και αυτά που έρχονται. Εντάξει.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Γελιότητες. Μπαλίτσα μπορούμε να δούμε, έτσι να το πω λίγο ρομαντικά. Λίγο να χαρούμε όσα μάτς δούμε, να είναι λίγο πιο θεματικά. Του Κατάρ δεν ήταν άσχημο.
0: Ωραίο ήταν, μια χαρά είναι του Κατάρ.
1: Δεν ήταν άσχημο. Άφησε, είχε ωραία ματσάκια.
2: Του Κατάρ μια χαρά και είχε το πιο συναρπαστικό τελικό.
1: Ναι,
0: γενικά του Κατάρ.
1: Της Ρωσίας είχε θέμα, δεν ήταν κακό. Είχε γκολάκια, είχε διάφορα.
2: Της Ρωσίας, ξέρεις τι, είχε θέμα, δεν είχε πρωταγωνιστές. Δεν είχε δηλαδή τον Grand Star όπως είχαν τα Μουντιάλ.
0: Του Κατάρ ήταν παρεξηγημένο Μουντιάλ, το πήρα μόλις στραβά γιατί ήταν χειμωνιάτικα. Ωραία, και γιατί είχαν προηγηθεί και όλα τα πράγματα που γίνανε στο Κατάρ. Με
1: γιατί ήταν στο Κατάρ, γιατί δεν είδαμε τις πρώτες πέντε μέρες μας έσπρα στα νεύρα, θυμάστε.
0: Ναι, αυτά, καλά, αυτό δεν φταίνει η οργάνωση.
1: Για εδώ είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το θέμα με το Κατάρ ήταν ότι υπήρχε όλη η γκρίνια γιατί στο Κατάρ. Για τους εργάτες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατασκεύαζαν τα γήπεδα για το Κατάρ, υπήρχε όλο αυτό το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και για το γεγονός ότι έγινε Δεκέμβρη. Δηλαδή αυτό μας την έσπασε. Όμως αποδείχθηκε σε επίπεδο θεάματος ότι ήταν μια χαρά Μουντιάλ. Και ότι βοήθησε το γεγονός ήταν Δεκέμβρη.
1: Ναι.
0: Στο να είναι οι παίκτες με γεμάτες μπαταρίες. Το δίνουμε. Δηλαδή, μην λέμε, γκρινιάζαμε όλοι. Στο τέλος είπαμε, ωραία διοργάνωση είδαμε. Τώρα είναι φτισμένοι παίκτες σε γήπεδα με καύσωνες. Θα πάνε να παίξουν σύμφωνα με τις προβλέψεις των
1: μητρολογικής. Έχει καύσωνα, έχει υγρασία, έχει τρελές αποστάσεις. 4-5 μίλια κάθε ομάδα αεροπορικό. Θα μου πεις, δεν είναι κοντά, έχουν μεγαλύτερη απόσταση τα παιχνίδια του σε σχέση με άλλα μουντιάλ. Γιατί δεν είναι περισσότερες οι χώρες. Αλλά και πάλι. Δεν παλεύεται, δεν είναι εύκολο. Αν έχεις παίκτες βέβαια που παίζουν εκεί. Και ωραίο τώρα έβλεπα σήμερα σε εκεί. Είχε πολλούς Μεξικανούς που έκανε τύπος. Λέω αυτοί θα πάνε καλά. Ο Παναμάς. Πριν είναι καμιά 7-8 παίζουν Μεξικό. Λέω και τα παιδιά είναι. Σε δικό του.
0: Διευκρινίζω κάποιοι φίλοι για όσα είπε το Ιράν για τα παιχνίδια. Ότι δεν θέλουν να δουν επίσης την παλιά σημαία του Ιράν επισάχει αυτή με το λιοντάρι. Δηλαδή να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναγωγές. Ουσιαστικά πολιτικά μηνύματα με την παλιά σημαία του Ιράν, η οποία έχει κρύβει άλλα νόημα.
2: Τώρα το να περιμένουμε πώς το είναι, στην πιο πολιτικά περίοδο ότι θα έχουμε ενώ πολιτικά μοντέλα, αλλά εντάξει, ας μην το περιμένουμε. Τώρα μεταξύ μας.
0: Όχι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο, κάνουμε καταγγελία, θα πρέπει να κατέβει σημαία. Αυτό φαντάζομαι θέλουν.
2: Τέλος πάντων, πιστεύω θα ζήσουμε πάρα πολλά θλιβερά πράγματα.
0: Να.
2: Μπορεί να διαρκούν λίγη ώρα το καθένα. Αλλά σε αυτό το επίπεδο θα ζήσουμε.
1: Αγωνιστικά θέλω να σας πω πάντως, καθαρά αγωνιστικά, και ελπίζω να μείνει σε αυτό, το Ιράν έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, ικανή για πολλά, το εννοώ. Δεμένη ομάδα χρόνια, προκριματικά στην Ασία ήταν, πώς θα δώσαν, 16 παιχνιδιά. Είχα δει 3-4 φορές Ιράν, πάρα πολύ καλή ομάδα, σοβαρά. Δηλαδή μπορεί να πάει καλά να συγκεντρωθεί, αν βγάλει όλο αυτό και δεν ασχολούνται με τα τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, όπως συμβαίνει. Μπορεί να πάει καλά. Έχω εντοπίσει 2-3 χώρες που θεωρώ ότι θα προχωρήσουν είναι το. Μπορεί να κάνουν την έκπληξη. Το Ιράν, η Αυστρία.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν θα σας στεναχωρήσω, βλέπω πολύ άσχημα την Ουρουγουάη. Δεν ξέρω, μου γεμίζει το μάτι καθόλου. Και λίγο γκρίνια και.
2: Αυστρία, για πες. Πώς σου κάτσε.
1: Τα τελευταία δύο γύρω δεν τον πήραμε χαμπάρι. Ήταν σε όμιλο, πέρασε νοκάουτ.
2: Okay.
1: Μια χαραμπαλίτσα. Δύο διοργανώσεις. Ταλέντο υπάρχει, προπονητής καλός υπάρχει. Καλή ομάδα. Δηλαδή παίζεις με παραστάσεις, κοιτάς το ρόστερ της Αυστρίας και λες κάποτε ήξερες τους 7 από τους 23. Ωραία.
2: Τώρα ξέρεις. Ήξερες τον Προχάτσκα, δεν χρειάζεται να ξέρεις.
1: Τώρα ξέρεις τους 17.

0: Δεν είναι καλή παίχτη. Θα σου γνωστό σώμα. Τι λέω.
1: Οκ. Okay. Okay, εντάξει.
0: Και επίσης τώρα που είναι Βραζιλία, είμαι το ξέρεις και μας αρέσει να πλακωνόμαστε. Τώρα που δεν ασχολείται άνθρωπος με αυτή την ομάδα που δεν περιμένουν τίποτα ούτε οι ίδιοι, τώρα θα πάει καλά.
1: Βραζιλία.
0: Ολλανδία.
1: Α!
0: Δεν υπάρχει παραμικρή απέτηση. Ναι. Παιδιά, πηγαίνετε, μην ξεφτυλιστείτε και ελάτε πίσω. Αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ζώρικος ο ομιλός της.
0: Να σου πω, έτσι όπως είναι, με τις 8 καλύτερες τρίτες να περνάνε. Με μια νίκη περνάς. Το θέμα είναι να περάσεις. Και μετά στα νοκάουτ βλέπεις θα σου κάτσει. Και μόλις διαμορφωθεί το μονοπάτι θα ξέρουμε.
1: Εντάξει, ναι, σωστά και αυτό.
0: Δηλαδή μπορεί από τη μια πλευρά του μονοπατιού να πέσουν όλες, ξέρω εγώ, και από την άλλη να είναι μόνο η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Πάντα μόνο, ξέρω εγώ, προημιτελικό. Τους έχεις χαμένους από χέρι.
1: Όχι, εννοείται εσύ. Από χέρι ποτέ. Από χέρι χαμένος κανείς, για όνομα δηλαδή. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά θα τα δούμε στην πορεία σιγά-σιγά. Πάλι γκρινιάζουμε, θα γυρίσουμε την πιφτέ. Δεν έχετε βαρεθεί να γκρινιάζετε. Πραγματικά στα μήνα, δεν έχετε βαρεθεί. Δεν βαριέστε καμιά φορά.
2: Όχι.
1: Δεν βαριέστε. Να παίρνετε μια κουβέντα και να τη διαστρέφετε, να τη γυρίσετε για να γράψετε κάτι και να γκρινιάξετε. Τι πω, πραγματικά το έχω απορρέει, παιδί μου, αυτό το πράγμα.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Τι ευχαρίστηση είναι αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Αν δεν έχεις κάποια άλλη ευχαρίστηση στη ζωή σου, βρίσκεις εκεί.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία, αφού ξεκινήσαμε με Μουντιάλ, ας μείνουμε εκεί. Ας μείνουμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτούς οι τρεις βλέπεις για εκπλήξεις. Εσύ, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, Ιράν, Αυστρία, λες και.
0: 48 ώρες. Θεωρώ ότι το Ιράν είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πάρει με αποκλείσει από τον Όμιλο. Μπορεί να προχωρήσει. Με τους 16 έχουμε και τους 32. Αν πάω στους 16, σημαίνει ότι έχει παίξει 5 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, καλά. Η Βοσνία επίσης.
2: Είναι ζημιάρα, λες.
0: Ψυχάρα. Θυμίζει το μάτι. Δεν είναι και πρώτη τη φορά να είναι ψαρωμένη.
1: Ψυχάρα η Βόσνη.
0: Κοιτάω, σου λέω, λίγο ρόστερ, λίγο παίκτες, έτσι τώρα που φτιάχνα κάτι previews. Αυτά κύκλωσα. Mm. Και από μεγάλο ερώτημα Κολομβία. Καλοδουλεμένη δείχνει. Καλό προπονητή έχει. Χαμηλά το κεφάλι, ξέρεις, δεν πάμε για πολλά όπως άλλες φορές κτλ. Ισόδοξα τη βλέπω.
1: Εντάξει. Last Dance Χάμες εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά last dances όπως αυτό το Μουντιάλ.
2: Μάλλον.
0: Δεν πρέπει, εσύ το. Κάπου το συζητούσα και νωρίτερα. Last dance Messi, last dance. Δεν πρέπει να μας δώσει επιτέλους ένα Messi Ronaldo στο Μουντιάλ. Ένα νοκάουτ, παιδί μου. Έτσι, να βγάλουν λίγο τα ματάκια τους. Να φύγουν αγκαλιά από το γήπεδο, να έχουν να λέμε ότι αυτό το Μουντιάλ ήταν τρισάθλιο. Δεν είδαμε το μισό λόγο των ωρών. Αλλά θυμάμαι εκείνο το βράδυ το τελευταίο.
2: Τον τελικό. Τον τελικό.
0: Τελικό.
2: Τον τελικό.
0: Θα πάει Πορτογαλία τελικό.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι.
2: Καλά.
0: Τι γνώμη έχετε για τον κύριο Μαρτίνη, προπονητικά? Για να μην απαντάνε αμέσως.
2: Περιμέναμε στο Βέλγιο να δούμε παραπάνω πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι με το υλικό που είχε. Νομίζω
0: ότι έχει πολύ καλό μάνατζερ.
2: Απέτυχε παταγωδός με το Βέλγιο.
0: Αίρεση.
2: Σέβομαι το γεγονός ότι θέλει οι ομάδες του να παίζουν μπάλα. Δηλαδή θέλει να παίζουν μπάλα οι ομάδες του. Και με το Βέλγιο προσπαθούσε να παίξει μπάλα, επειδή είχε το υλικό να το κάνει, δεν πάει στις σκοπιμότητες κτλ. Αλλά είναι αυτό το σημείο που καμιά φορά την πατάς ακριβώς διότι εμπιστεύεσαι τόσο πολύ το ταλέντο των παιχτών σου και το πόσο μπάλα ξέρουν, που αμελείς να κάνεις πράγματα που είναι πολύ σημαντικά σε διοργανώσεις, στις οποίες ο άλλος πάει με το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε, και έχει ένα πλάνο τακτικό που μπορεί να σε πετάξει έξω.
0: Εμείς οι δύο να ήμασταν, αφήνω το Γιάννη έξω γιατί θα ήταν team manager, εμείς οι δύο να ήμασταν δίδυμο στον πάγκο του Βελγίου στα τελευταία δύο Μουντιάλ, καλύτερα θα είχαν πάει.
2: Πολλοί κόσμος το λέει και μάλλον έχει δίκιο ο κόσμος αυτός το λέει. Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι η Πορτογαλία λόγω προπονητή.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Από υλικό πάντως και ειδικά στα χάφη είναι υλικό, τις καλύτερες ομάδες.
0: Υλικό πάρα πολύ καλό. Την Πορτογαλία την έχω στην καρδιά μου γιατί σε εκεί μελετώντας, παιδί μου, για στοιχηματικό έτυπο την άνοιξη του 16, βοηθάει πάρα πολύ η Wikipedia, έτσι. Πας εκεί που σου έχει όλα τα τουρνουά και τι έχουν κάνει.
1: Να.
0: Και κοιτάω λίγο την Πορτογαλία. Την ξανακοιτάω. Και είχε στα προηγούμενα τουρνουά από το. Πριν από το 2004. Αποκλειόταν με κάθε. Ή αποτυχάνε με κάθε πιθανό τρόπο. Στα πέναλτι, με διαιτησία. Στην ένταση το ένα το άλλο. Τα βάζω κάτω και λέω μια φορά δεν θα χαμογελάσει. Και δίνω κατάκτηση Πορτογαλίας απόδοση 20. Το τι έχει γίνει, παιδιά, εκείνο το καλοκαίρι, γιατί το έχουν ακολουθήσει αρκετοί. Επειδή ήταν από το 20, λέει, θα βάλω 10 ευρώ.
2: Ποιο καλοκαίρι?
0: Και το 16. Άμα το γύρω το 16. Mm-hmm. Περνάμε την Ουαλία, εντάξει, έχουμε γίνει άρρωστη Πορτογαλία. Και δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται. Και περνάμε την Ουαλία και αρχίζουμε όλοι, παιδιά, πάμε για cash out. Κοίταξε το cash out. Αν είναι να πάρει ψίχουλα, θα το κάνει. Πα αντρικά.
2: Ναι.
0: Εγώ θα βάλει ένα κατοστάρικο. Mm-hmm. Ήταν πάρω 2.000. Ωραία. Τι cash out έπαιρνα. Να πάρω τα χρήματά μου πριν το τελικό Γαλλία-Πορτογαλία στο Παρίσι. Ότι θα το πάρει η Πορτογαλία. Πόσα μου δίνανε τα 2.000?
1: 600.
0: 378 ευρώ. Mm-hmm. Σου λέω, παιδιά, συγγνώμη. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ας τα χάσω. Ας τα χάσω, δεν πειράζει. Τα αφήνω. Όποιος θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Σε ένα κανάλι εκεί που μιλούσαμε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό δεν το πίστευα. Γίνανε όλα ώστε να το πάρει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: εντάξει,
0: είχαν
1: ναι.
0: γίνει όλα αυτά τα προηγούμενα ναι. χρόνια με όλους τους πιθανούς αποκλεισμούς και όλη η ατυχία και η αναποδιά και τα λοιπά γύρισε σε
1: αλήθεια.
0: Σε τύχη και σε ρέντα που δεν θα ξαναγίνει.
1: Λέω μία ακόμα φορά για το εισιτήριο αύριο για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για να είμαστε ακριβείς. Δύο λεπτάκια ακόμα στέλνετε στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Με τα στοιχεία σας και τη λέξη Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί, συγγνώμη αν ολοκλήρωσες, mm-hmm. ναι, γιατί όντως γίνανε τα πάντα, δηλαδή στο τελικό του 16, αυτό που λες, γίνανε όλα για
0: το. Όχι, μια ερώτηση, εγώ θα συνεχίσουμε στο
1: παρακαλώ.
0: Μονολεκτικά, Τσόσο Βαϊμάκηδες, ποιος θα το πάρει? Μία λέξη.
2: Εγώ θα πω Βραζιλία έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί η καρδούλα μου, ας πούμε,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Λόγω Αντσελότη.
1: Αυτό είναι θέμα καρδιάς, δεν είναι θέμα λογικής. Νομίζω δεν μπορείς να κάνεις πια υπολογισμό.
0: Εσύ?
1: Δεν μπορείς να βάλεις βράζο. Ή καρδιά, γιατί ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βαθιά μέσα μου δεν το πιστεύω.
0: Αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Το 22 είχαμε δύο σερί που δεν είχαν σπάσει ποτέ σε μουντιάλ. Mm. Δεν χάνει ποτέ η διοργανώτρια στην πρεμιέρα ή η συνδιοργανώτρια. Mm-hmm. Να είναι καλά το Κατάρ, έσπασε το 22. Και παραμένει άλλο ένα σερί εδώ και 96 χρόνια που δεν έχει σπάσει ποτέ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει τόπιο προπονητή. Κοιτά τα φαβορή, ποιοι έχουν ξένο. Η Βραζιλία τον Καρλέτο, πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Η Αγγλία τον Τούχελ.
1: Ναι.
0: Και η Πορτογαλία τον Μαρτίνεθ. Λοιπόν, τώρα πήρασε να έχει τον Μαρτίνεθ. Και δίνω ένα 60-40 Βραζιλία-Αγγλία. Δίνω πολύ τύχη στου Άγγλου αυτή τη φορά. Δεν ξέρω.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, πολύ τύχη.
2: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Στο last dance του Χάρη Κέιν, θα λέγαμε. Έχουν πολλά last dance, παιδιά. Μετρήστε. Τα λέω γρήγορα για να πάμε στην κλήρωση. Λουκάκου. Φαντάικ.
2: Αυτά τα λέμε εμεί τα last dance.
1: Ναι, ρε, μπορεί παιδί,
2: να βγει στην κλήρωση και να πει θέλω να παίξω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλά, μην δίνουμε και του εαυτού μα. Ναι, μπορεί να παίξουν. Ναι. Δεν μα ενδιαφέρει.
2: Okay.
1: Ηλικιακά είναι last dance.
0: Ρονάλντο Μέση Μόντριτς, οκ.
1: Μανέ. Χάμες.
2: Ναι.
1: Τσόα. Σπουδαίο ο Τσόα.
0: Ο Τσόα
2: δεν
0: θα
2: βάζει το χέρι μου στο φωτιά. Κρατάω πισινή.
1: Ο μεγάλο γείτονα αγκατό μου.
0: Ναι.
1: Τζέκο. Νόιερ. Σαλάχ.
0: Σον.
1: Σον. Και ο σπουδαίο Νέιμαρ. Ποιο άλλο θέλετε? Θέλετε κι άλλου? Πάμε στην κλήρωση.
2: Πάμε. Λοιπόν, κύριε Γιώργο. Από 22 και 40 μέχρι 22 και 59 ένα λεπτό της ώρας.
3: Και
2: 55. Και 55 είπε ο κ. Γιώργος.
1: Ναι, έχουμε ένα θέμα εδώ γιατί έχει κολλήσει τώρα στο και 52. Κατάλαβες.
2: Θα το ξεκολλήσουμε. Για να δει και η παραγωγή μου πώς μπορεί 22 και 55... Θα το λύσουμε. Προφανώς ήταν πολλά τα μηνύματα και... Ωραία. Ίσως να το λύσουμε.

0: Λοιπόν, ξεκολλήσαμε το σύστημα. Συγγνώμη, κολλήσανε όλα. Ο τυχερός είναι ο τυχερός είναι ο κύριος George Lambos με κινητό που τελειώνει σε 764. Λοιπόν, και καλωρίζικα θα επικοινωνήσουμε
1: και
0: μαζί
1: σας. Και να έχει έτοιμα τα στοιχεία
0: του. Τα στοιχεία και τα δικά
1: τάκα,
0: του
1: τάκα.
0: Και του ανθρώπου που θα το συνοδεύσει στο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κόλλησε προφανώς πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Ναι,
0: έπρεπε να μας βοηθήσει και η παραγωγή να ανοίξει και από εκεί το Viber για να βρούμε το λεπτό της ώρας και τον τυχερό της κλήρωσης.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το βιβλίο του Νίκου Μπουζονέλου που μου διάλεγε εμπιστευτικό. Να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες και δύο αντίτυπα. Αλλά θα σας πούμε πότε. Μην αρχίσετε να στέλνετε. Την ώρα που θα πούμε τότε, οι δύο πρώτοι θα τα πάρουν.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιος, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για Βλαχοδήμο. Συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέντφορντ για τον Γιένσεν και τη Σαρνιρουά για τον Καμάρα. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση των μεταγραφών του δεξιού μπακ Μαφέο και του τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Ανοιχτές και υποθέσεις Μαρμόλ και Τσάπρα. Αποσύρθηκαν ερυθρόλευκοι από την υπόθεση απόκτησης του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, καθώς παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντο σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Άουξμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ η συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στο τέταρτο τελικό του στοίχημα GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε σήμερα. Τέλος τη σεζόν για τον Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Ρεγκίνα Ταμάν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center. Το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει την νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΟ Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στο Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλη Γιαζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο Βάργας στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν σήμερα στον Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, Ρούμπεν Ρέγιας και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφηκαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας, το Μακόι Πάβησιτς, για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία, είπε και επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι ο οποίος είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων, που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο

0: τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη που ολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα με ήταν στο γρασίδι για τη Μαρία Σάκαρη στον τεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ο Άλβαρο Αρμπελόα θέμα χρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον οι Μερέγκες ενημέρωσαν ότι η Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. Μας κάνετε να γελάμε περισσότερο από την Μπαρτσελόνα, η απάντηση των Αρχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Ναι, και άλλοι παιδιά, αλλά Στάνς και ο Καζεμίρο
1: και
0: ο Μόντριτς και ο Ντεμπρόινε. Ναι, πολύ. Έτσι είναι. Με έναν τρόπο είναι και αλλαγή. Έχει αλλαγή φουρνιάς. Αλλαγή του αθλήματος τώρα. Αλλαγή εποχής ενδεχομένως να έχουμε στο ποδόσφαιρο σε αυτό το μοντέλο. Τέλος πάντων, αυτά είναι συμπεράσματα που θα βγάλει στο τέλος μιας διοργάνωσης και όχι πριν την αρχή.
2: Δεν πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, άλλοι προλάβανε άλλα ντέρμπι, αλλά όταν έφυγε ο Μέση και ο Ρονάλντο, το κλασικό δεν σου κάνει αίσθηση, ρε παιδί μου. Λιγάκι, ίσως τα πιτσερίκια, ίσως και μεγαλώνουμε εμείς λίγο και να μας κακοφαίνεται κτλ. Έχουμε δει πολλά. Τώρα λείπουν αυτοί και δεν σου κάνει, ρε παιδί μου, τόσο κλικ. Όχι να μην το δει, να φανατιστείς. Α, ωραία, έχασε ρε, γιατί έγινε. Να τους νικήσουμε στο επόμενο. Κάπου σου φεύγει. Και τώρα θα φύγουν όλοι αυτοί. Πολύ μεγάλο, έχει δίκιο ο Γιάννης. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
0: Και όπως είπε ο Τράμ για τα ακριβά εισιτήρια των τελικών, ας δουν τα παιχνίδια από τηλεόραση. Mm-hmm. Ας φάνε πάντα σπάνι.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ και. Όσο δεν θέλω να τα διαβάζω, τόσο τα βλέπω μπροστά μου και δεν γίνεται. Και ξέρω πόσο πολύ θα μας αποσπάσουν αυτά από το αγωνιστικό κομμάτι. Σωστά, το λέω δηλαδή πρώτα για μένα, ρε παιδί μου. Θα μας αποσπάσουν γιατί θα είναι πάρα πολλά. Όχι γιατί είναι, ξέρεις, το ένα πάρα πολύ. Α, κοίτα, ας πούμε, τι έγινε ξαφνικά ένα και δεν θα ασχοληθούμε. Είναι ότι θα έχουμε 10 τέτοια τη μέρα.
1: Ναι.
0: 15. Τέλος πάντων. Ελπίζω να επικεντρωθούμε στα αγωνιστικά προς το παρόν. Θα επικεντρωθούμε στα αναγνωστικά. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ο Νίκος λοιπόν έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο μέχρι στιγμής διαβάζω τις κριτικές του, οι οποίες είναι εξαιρετικές, αυτό θα πω, από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν διαβάσει και μιλάνε με πολύ καλό για αυτό το βιβλίο. Εγώ θα μιλήσω για αυτό το βιβλίο όταν το διαβάσω και δεν θα μιλήσω τώρα για αυτό το βιβλίο, αλλά αφότου το διαβάσω βεβαίως θα πω δύο κουβέντες. Προσπαθώ θα μας πει ο συγγραφέας του. Γι' αυτό.
2: Τι είναι το μοντέλο εμπιστευτικό.
0: Ναι.
2: Κάποιες ιστορίες ενδεχομένως να τις έχετε συζητήσει, αλλά, κλασικό αλλά του Fight Club, σε μια αθλητική εκπομπή, σε ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ, σε ένα αθλητικό κείμενο σε εφημερίδα, σε site, σε μια αθλητική εκπομπή σαν το Fight Club, έχεις ακούσει, για να καταλάβετε τη γενική ιδέα, τι πραγματεύεται το βιβλίο, το Μουντιάλ του 78 στη χώρα της δικτακτορίας του Βιδέλα. Άντε και μια ακόμη μικρή αναφορά. Τι ήταν ο Βιδέλα? Πώς ανέβηκε στην εξουσία, ποια κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, τι ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι έγινε μετά, συνδυαστικά με το ποδόσφαιρο. Είναι συγκλονιστικές μαξί φωτογραφίες. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ή το ξεχνάω. Καμιά φορά ξέρεις, βλέπεις κάτι και το ξεχνάς. Οι φωτογραφίες του Χένρι Κίσιγκερ με το Βιδέλα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν σκεφτείς ότι ο Κίσιγκερ τότε δεν είχε κανένα απολύτως ρόλο στο Λευκό Οίκο. Συνέχισε όμως να ουσιαστικά διοικεί όλη τη Λατινική Αμερική και προφανώς δεν είχε πάει να δει το Μουντιάλ.
0: Κίσιγκερ ήταν πολύ ζωτό. Κίσιγκερ ήταν και στην Επιτροπή των Αμερικανών, η οποία είχε πάει να διεκδικήσει το Μουντιάλ το 70.
2: Σωστό. Σας λέω τώρα έτσι επιγραμματικά. Έχω μέσα μια φωτογραφία μου την λέει στον Τζιωβάνι, συνάδελφος από την Ιταλία, ο οποίος με βοήθησε να βρούμε και τον Μπαμπίνο. Είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι πολιτική, αλλά είναι πολύ ωραία και την έβαλα. Μερικά 24 ώρα μετά του Μουντιάλ του 1934 είναι η μόνη επίσκεψη του αδόλφου Χίτλερ στη Ρώμη για να πάει να δει τον τότε καλό του φίλο, ο οποίος, βρήκαμε δημοσιεύματα της εποχής, δεν τα ξέρω, το εξηγεί, είναι στο μπαλκόνι. Φωτογραφία, το εξηγεί τι καλό που του είχε κάνει το παγκόσμιο κύπελο. Κοίτα, είναι όλη μέρα όλοι έξω στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Κάτι έχεις πάρει εσύ, πώς του λέει, Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα σας τα λέω περιφραστικά. Πάρε και κανένα μουντιάλ να διοργανώσεις. Εξού και η Γερμανία είχε ήδη ρωτήσει τη FIFA τι πρέπει να κάνουμε για να διοργανώσουμε το μουντιάλ του 42. Το οποίο προφανώς, όπως ξέρουμε, οριμέ την ημέρα που ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν στην Λατινική Αμερική και έλεγχε τα γήπεδα σε Βραζιλία και Αργεντινή. Άλλο ένα που δεν ήξερα. Είχαν κάνει συζητήσεις off the record Βραζιλία και Αργεντινή να συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 42. Το οποίο για την εποχή, μιλάμε για το 42, έτσι. Η πρώτη συνδιοργάνωση Μουντιάλ πότε έγινε? Το 2002.
0: Ναι.
2: Ήταν πρωτοφανές τότε να πάνε δύο χώρες να διοργανώσουν.
1: Και δύο χώρες με τόσα πράγματα να τις χωρίζουν επίσης.
2: Δεν ήταν δύο. Κακώς λέμε χώρες. Πόλεις ήταν ουσιαστικά. Ναι. Πόλεις γίνανε μπροστά. Άντε και. Είναι όπως τώρα που είναι. Γήπεδα κτλ. Κάπου υπάρχει εδώ η φωτογραφία. Ο συνάδελφός μου λοιπόν με βοήθησε και βρήκαμε τον Μπαμπίνο. Ιστορία από τις πιο έτσι μυστηριώδη στι ιστορίε του Μουντιάλ, γιατί έχει πολύ προκριματικά μέσα. Μπαράζ Ισπανία-Τουρκία στη Ρώμη για το Μουντιάλ του 1954. Mm-hmm. Φαντάζομαι την έχετε αναφέρει.
1: Ναι.
2: Όπου, ναι, λίγοι 2-2. Φωνάζουν ένα παιδί το οποίο έχουν εντοπίσει πριν ότι το κυνήγαγε ένας αστυνομικός, γιατί μπήκε παράνομα μέσα, ενώ αυτός τους έλεγε ότι ξέρω εγώ είναι μέσα ο μπάρμπας μου, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Mm-hmm. Οι Ιταλοί είχαν γεμίσει τότε το γήπεδο και ήταν Ιταλός προπονητής Τουρκίας. Ήταν μια λεπτομέρεια που δεν γνώριζα. Το φωνάζουν να κάνει την κλήρωση, υπάρχει φωτογραφία, μπαμπίνο, παιδάκι κτλ. Βγάζει Τουρκίγε, περνάει η Τουρκία. Βρήκα τι απέγινε. Είχαν ψάξει Τούρκοι με αφορμή την πρόκληση το 2002 να τον βρουν και δεν κατόρθωσαν. Και εμφανίστηκαν κάποιοι Ιταλοί αργότερα συνάδελφοι που έστειλαν σε συναδέλφους στην Τουρκία και τους είπαν ότι ο μικρός δεν είχε πολύ μεγάλη ζωή, διότι σκοτώθηκε στο τροχείο στις αρχές δεκαετίας του 80. Ναι. Και τον θέλαν οι Τούρκοι να τον φωνάξουν, να τον βραβεύσουν. Mm-hmm. Επειδή είχε τραβήξει εκείνο το μαγικό χαρτάκι. Τέλος πάντων, είναι μερικές ιστορίες. Τι πραγματεύεται το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ουσιαστικά τι διαμόρφωσε και χαρακτήρισε το παγκόσμιο κύπελο έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου ως επιτοπλίστων. Με πολύ παρασκήνιο και από την προκριματική φάση και από την τελική φάση. Κάποια πράγματα που μου είχαν κάνει εντύπωση ή δεν ήμουν 100% σίγουρος, μίλησα με συναδέλφους έξω ή αγόρασα, θέλω να σας πω, 820 τεύχη του Ελγγράφικο. Mm-hmm. Όλες δεκαετίες του 60 και του 70. Mm-hmm. Τέσσερα στικάκια, περισσότερα για τα στικάκια παρά για τα περιοδικά. Και όπως τα χαζεύω. Αυτό δεν ξέρω γιατί, δεν το είχα διαβάσει ποτέ, δεν έχει γραφτεί ίσως υλικό μέσο, δεν το είχα πάρει εγώ πρέφα. Αρχές του 65 το μισό περιοδικό αναφέρει ουσιαστικά συστήνει την προσοχή στις λατινοαμερικάνικες ομάδες που θα ταξιδέψουν όποιες περάσουν στην Αγγλία το 66. Ουσιαστικά αφήνει υπόνοιες περιστημένου παγκοσμίου κυπέλου 1,5 χρόνο πριν το Μουντιάλ του 66.
3: Γιατί με ποια επιτύπη, ποια επιχειρήματα?
2: Για το ποιοι διαιτητές θα οριστούν, ναι. Διότι πρέπει να το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα που έχει καιρό και θα πρέπει εδώ πέρα οι διαιτητές να ξεσηκωθούν και να ζητήσουν μεγαλύτερη παρουσία κτλ. Και αν το καλοσκεφτείς τη γη. Αυτό τώρα μπορεί να ήταν ας πούμε και σε δημοσίευμα σε στήλ μακελιού, ρε παιδί.
3: Okay.
2: Αλλά Πελέ έχει φάει το ξύλο της αρκούδας, δεν τιμωρείται κανείς, Βραζιλία αποτυχάνει. Προημιτελικά Γερμανός σφυρίζει το μάτς της Αγγλίας με την Ουρουγουάη, το Ρατίν. Άγγλος σφυρίζει το μάτς της Γερμανίας με την Αγγλία, Αργεντινή, Γερμανία, Ουρουγουάη, συγγνώμη. Mm. Και οι δύο τελειώνουν το μάτς με παίκτες λιγότερο. Μια καχυποψία υπήρχε, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Προβληματισμένος εγώ.
3: Ναι.
2: 1,5 χρόνο πριν.
3: Αυτό,
2: να πω ότι το γράψανε μετά. Πριν, δηλαδή... Το γράψανε μετά. Οκ. Okay, μας φάξαν, μας κάναμε. Δεν οκ, okay, ναι. 1,5 χρόνο πριν.
3: Μάλιστα. Το πριν είναι το θέμα. Οπότε λοιπόν το βιβλίο, με λίγα λόγια να πούμε, μιλάει για όλα τα μουντιάλ που έχουν γίνει. Έτσι. Από το 30 μέχρι το 2022.
2: Βεβαίως.
3: Περιγράφω δηλαδή. Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο για να μάθετε τι έγινε στα μουντιάλ και του πρώτου σκόρερ, αλλά αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα βιβλίο για να καταλάβετε λίγο αυτό που λέω στο χωριό μου, texting to context, δηλαδή να μάθουμε για την κοινωνική κατάσταση της εποχής και παρασκήνια στην εποχή πριν και γύρω και ίσως και μετά από τα Μουντιάλ.
2: Θα σου πω γενικά ότι είναι 60% ιστορικό και 40% αθλητικό βιβλίο. Mm. Ως επιτοπλίστων.
3: Okay.
2: Δεν πολλά. Και δεν σου κρύβω ότι ψάχνοντας έβρισκες και κάποια στοιχεία τα οποία λες ας το βάλω και αυτό, αυτού δεν είναι πολύ ωραία, ξέρω εγώ, με το κεφάλαιο. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγάλω ένα βιβλίο με όλα τα μουντιάλ της Εθνικής Αγγλίας, μόνο ό,τι έχει να κάνει με την Εθνική Αγγλίας. Είναι ένα κεφάλαιο από μόνο το κάθε μουντιάλ που έχει λάβει. Έχουν γίνει τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, και πιο πολύ μένει η Αγγλία, τι λες, μουντιάλ 66, γκολ φάντασμα, το πήραν. Και από τότε περιμένουν κτλ. Έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον η Εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ του 70. Mm-hmm. Αν δεις το τι content έχουν βγάλει. Από την ιστορία με τον Μπόμπι Μουρ που τον βάζουν στο αυτόφορο επειδή τον κατηγορούν για το βραχιόλι το... και τρέχει άρον να προλάβει το Μουντιάλ. Από τη δηλητηρίαση του Μπάνκς.
1: Συζητάγαμε τις προάλλες
2: Μπράβο.
1: Ότι ήταν ένα σχέδιο της CIA, ας πούμε, για να στηρίξει το πολιτικό καθεστώς της Βραζιλίας τότε και να κάνουμε τις δουλειές μας, ναι.
2: Από το Θεούλη της Αγγλικής ΕΠΟ, ο οποίος επέλεξε αντί να τους βάλει στο αεροπλάνο, να τους βάλει να ταξιδέψουν κάπως εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα με πούλμαν. 55 βαθμούς.
3: Τι μύθος. Τι μύθος και αυτός. Πραγματικά.
2: Και, μισό λεπτό να το βρω. Είναι... υπάρχει η μαύρη πέμπτη των εργατικών. Την έχετε ακούσει ποτέ?
1: Όχι.
2: Πάει
1: εγώ
2: το
1: όχι.
2: Μυαλό σας. Η Αγγλία στην, στο Μεξικό το 1970 πήγε ως πρωταθλήτρια κόσμου και αποκλείστηκε εννοείται από τους Γερμανούς. Εννοείται με ανατροπή στο σκορ. Προηγηθήκαμε 2-0-3-2. Κλασική εθνική Αγγλίας, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό το μάτς έγινε Κυριακή, την Πέμπτη. Είχαν εκλογές και έχει γίνει η μεγαλύτερη εκλογική ανατροπή στην ιστορία της χώρας και στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι οι πολιτικοί, ειδικά οι εργατικοί, ρωτούσαν αν τυχόν αποκλεισμός της Εθνικής Αγγλίας επηρεάσει την ψήφο την ημέρα των εκλογών. Και κάθεται λοιπόν να παίξει Κυριακή η Αγγλία και την Πέμπτη να γίνουν οι εκλογές. Οι εργατικοί ήταν μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά στα γκάλοπ, γιατί οι Άγγλοι ήταν μπροστά στα γκάλοπ, τα σοβαρά γκάλοπ, και έχουν πάθει την ύλα του αιώνα. Και όλοι οι αναλυτές έχουν να λένε ότι επηρεάστηκε η ψυχοσύνθεση των ψηφοφόρων από τον επωνίδιστο αποκλεισμό της Εθνικής Αγγλίας. Αν έχεις το Θεό.
3: Τρομερά πράγματα.
1: Τρομερά, τρομερά.
2: Δηλαδή, εδώ για να αλλάξουμε κυβέρνηση πρέπει να νικήσουμε την Άντερ 21 της Εθνικής Ιταλίας. Τέλος.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι το βιβλίο αυτό εκδόθηκε, εκδίδεται από την Historical Quest. Μπορείτε να το βρείτε στο site της www.historicalpavlaquest.com. Όσοι θέλετε να μάθετε να το προμηθευτείτε και αλλού, απλώς λέμε την εκδότρια εταιρεία, έτσι. Αλλά δύο από εσάς δεν θα χρειάζεται να το κάνετε αυτό, διότι τώρα όπως είμαστε θα κερδίσετε από ένα αντίτυπο. Οπότε οι δύο πρώτοι που θα στείλουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο στη φόρμα των μηνυμάτων και τη λέξη Μουντιάλ, κερδίσατε το βιβλίο.
1: Με την ελπίδα να μην έχει κολλή σύστημα, γιατί γενικά το, ναι, το όχι μόνο σε εμάς, στέλνουν και μηνύματα και φίλοι και λέει ότι γενικά
2: υπάρχει μια κόμπλα.
1: Υπάρχει, ναι, κάποιος πάροχος, τέλος πάντων, κάπου υπάρχει ένα κοκομπλόκο. Θα το τσεκάρουμε να δούμε αν λειτουργούν όλα σωστά.
3: Λοιπόν.
1: Και θα σας ενημερώσουμε. Στείλτε εσείς.
3: Τα έχουμε.
1: Α, τα έχουμε, εντάξει.
3: Τα έχουμε ήδη και τα δύο. Αλλά όχι, κάτσε. Ο πρώτος έχει στείλει όχι για άλλη, γιατί ήταν 11 και 15. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα το πάμε. Δεν γίνεται. Όπα, δηλαδή κάπου όπα. 11 και 15 είναι που λέμε για την προηγούμενη κλήρωση. Ναι. Λοιπόν, τους έχουν λοιπόν, στείλατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, stop. Οι δύο πρώτοι, οι δύο πιο γρήγοροι ήταν οι κύριοι κύριοι Σπύρος Θεοδοσίου, με κινητό που τελειώνει σε 388, και ο κύριος Μιχαήλ Κοτσιόπουλος, με κινητό που τελειώνει σε 613. Σπύρος Θεοδοσίου και Μιχαήλ Κοτσιόπουλος. Εσείς λοιπόν κερδίσατε από ένα αντίτυπο του βιβλίου του Νίκου Μποζιονέλου με τίτλο Μουντιάλ εμπιστευτικό και υπότο πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα.
2: Δεν έβαλα τη λέξη σεξ γιατί θα προκαλούσε.
3: Τα οποία τα παραλαμβάνετε από εδώ. Ναι. Από εδώ. Τα έχεις μαζί σου.
2: Ναι, ναι, ναι, θα σας τα.
3: Τα παραλαμβάνετε λοιπόν από εδώ.
1: Με την ταυτότητά σας.
3: Με την ταυτότητά σας. Εντάξει, λοιπόν. Και καλό διάβαστα.
1: Και καλό ταξίδι. Λοιπόν. Νίκο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Θα είναι, δεν γίνεται να μην είναι. Δεν γίνεται να μην είναι. Αυτά έχουν βγει πολλά ωραία βιβλία αυτόν τον καιρό. Είναι ναι, αλήθεια.
2: Εκπληκτική ιστορία είναι του ΣΑΡ πάντως. Γιατί βρήκα μαρτυρίες. Φαντάζομαι την έχετε αναφέρει τώρα. Δεν επεκτείνομαι σε εσάς γιατί ξέρω ότι συζητάτε τέτοιες. Το πώς από μια γεωγραφική ανομαλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσε ουσιαστικά τον προπομπό του σημερινού πανάκριου προϊόντος που λέγεται Champions League.
3: Δηλαδή,
2: τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είναι μια περιοχή περίπου σαν την Αχαΐα. Το ΣΑΡ είναι γερμανόφωνη, το θέλουν οι Γάλλοι. Οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν αφήνουν. Ουσιαστικά μπαίνει η γαλλική κυδαιμονία, γιατί έγινε πλούσια σε ορυκτά, άθρα,

0: κτλ. Η περιοχή. Πολύ ωραία. Προσπαθούν οι Γάλλοι να τους αφομοιώσουν, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι Γερμανοί. Οπότε λένε στη μοναδική ομάδα που έχει περιοχή αυτή, η Σάμπρικεν, πάση γνωστή και για τους παίκτες του στοιχήματος, να παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έλαμε όμως που δεν τη δέχονται στην πρώτη κατηγορία. Αρνούνται η Γαλλική Ομοσπονδία, επικεφαλίσεων Ζιλερμέ. Τη βάζουν στη δεύτερη κατηγορία, λένε αυτοί, οκ. Okay. Και όχι μόνο τη βάζουν στη δεύτερη κατηγορία, χωρίς βαθμολόγηση. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα, μια ομάδα παίζε φιλικό και οι υπόλοιπες έπαιζαν κανονικά. Αυτή πρέπει να κάνει 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές, δηλαδή άμα βαθμολογούνταν έπρεπε να ανέβει. Και με βάση τα αποτελέσματα, μετά από ένα χρόνο ζητάει να παίξει στη Λίγκα, κανονικά να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Ζίλερμέ, που εκτός από μεγάλο ποδοσφαιρικό μυαλό ήταν και μέγας πολιτικάτης, του λέει: παιδιά, είναι η ευκαιρία μας. Να τους βάλουμε, να τους δείξουμε ότι είναι Γάλλοι. Αφού τους στέλνουμε σαν κρατήδιο. Η απάντηση της Γαλλικής Ομοσπονδίας των υπολείπων που ψήφισαν ήταν όχι και ο Ζίλερμέ παραιτήθηκε. Ήταν μάλιστα η τελευταία του φορά που ασχολήθηκε με το γαλλικό ποδόσφαιρο. Οπότε και ακόμη στο ΣΑΡ τι έκαναν, άρχισαν να φτιάχνουν ξεχωριστές ομάδες. Έφτιαξαν Ολυμπιακή ομάδα. Έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι του 52 με τρεις αθλητές. Δηλώνουν συμμετοχή στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54 και επειδή ξέρουμε τι τατάνα είναι η μπάλα, όπως και η κλήρωση, έφτουν στον ίδιο όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Δηλαδή μόνο το ποδόσφαιρο τα κάνει αυτά. Βρήκα μαρτυρίες αρκετών που έλεγαν μετά ότι δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να νικήσουμε τη μαμά πατρίδα ή να κάτσουμε
1: να Γερμανοί να του φεκάνε Γερμανού. Πού ακούστηκε αυτό.
0: Μάλιστα ήταν τόσο καλή ως εθνική ομάδα που αρκετοί από αυτούς, γιατί στα μέσα δεκαετίας του 50 είναι δημοψήφισμα και το ΣΑΡ έκτοτε μπήκε κανονικά στη Δυτική Γερμανία και πλέον στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, αρκετοί από αυτούς έπαιξαν στην εθνική Δυτικής Γερμανίας. Και το ζήτημα ήταν ότι για ένα διάστημα η Σάρμπρικεν δεν είχε που να παίξει. Οπότε κάποιος ευφυής είχε την εξής ιδέα: δεν κάνουμε ένα τουρνουά το καλοκαίρι. Όχι κύπελο ράπαν, αντάλογο. Καλούν διάφορες ομάδες, ξέρω εγώ, την Αυστρία Βιέννη, την Τούν, την άμα γκουγκλέρεις Σάρμπρικεν κάπου θα πάθεις πλάκα. Εμφανίστηκε και μια άλλη Λατινική Αμερική, αν θυμάμαι καλά, η Μποταφόκο ή η Λιμπερτάδ. 16 ομάδες παίζουν τουρνουά. Μία παίρνει το τρόπαιο. Τουρνουά τώρα 2-3 εβδομάδων. Το 1951. Όποιος άλλος το είδε, συνειδητοποίησε ότι είναι ωραίο αυτό. Το 1955. Ιδρύθηκε το κύπελο πρωταθλητριών. Επειδή είχαν δει ήδη το τεστ ΙΒΕΤ, αν θες, την προθέρμανση από ένα από τα δύο τουρνουά που διοργάνωσε η Σάρμπρικεν, επειδή δεν την ήθελαν οι Γάλλοι. Δηλαδή, το λέω, πρόσεξε έτσι. Τι παιχνίδια κάνει ιστορία, έχει μπάλα μαζί.
1: Δεν επαναλαμβάνεται για πολλωστή φορά αυτό, ξέρεις, ότι τα πάντα είναι μια τυχαιότητα. Πάγονται σε μια τυχαιότητα τα πάντα όλα. Και κάνουν απλώς καραμπόλες μεταξύ τους. Οι κοσμικές καραμπόλες, θα έλεγε κάποιος. Εντάξει, καταπληκτικό. Υπέροχο.
0: Και έχουμε και φίλους σας μέσα, δεν ξέρω αν έχετε δει. Σελίδα 16, πρόλογος από σομπρέρο, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Ναι, το είδα, το ξεφίλησε. Ναι.
0: Και σελίδα 257, ζάστρο, επίσης δεν γινόταν να με γράψει. Θα το έχω.
1: Πολύ καλά και για Μουντιάλ Βραζιλίας,
0: τι άλλο.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Και μισή ώρα πλησιάζει. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο του Fight Club.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής, που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον BWIN Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο 4ο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, παιδί, έτσι είναι η ζωή μας. Μικρά-μικρά εντυπωσιακά συμβαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, στο φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν, μία κάμερα εναέρια, η οποία βρισκόταν πάνω στη σκηνιά, πήρε φωτιά και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Και τελείως τυχαία δεν έσκασε στο κεφάλι κάποιου.
2: Εντάξει.
0: Τίποτα, αυτά. Συνεχίζουμε. Τριτούλα. Όμορφα. Κάνα πρόβλημα. Προχωράμε. Με λίγα λόγια. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι ωραία μας λέτε εσείς. Που θα μας λέτε, δηλαδή.
2: Παιδιά, για θεματική που ρωτάτε, τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, θα δούμε.
0: Αν ναι, τώρα
2: θα...
0: δούμε.
2: Είναι... θα έχουμε τους αγώνες βασικά. Θα πέφτουν και πάνω στην ώρα τη δική
0: μας. Τις περισσότερες μέρες.
2: Ναι. Και γενικά θα έχουμε να συζητάμε για το Μουντιάλ. Οπότε δεν είναι ένα καλοκαίρι που όπως είναι προηγούμενα, που τύχε έτσι μια νεκρή περίοδος και μας βόλευε να κάνουμε καμιά θεματική. Θα δούμε όμως. Θα το βάλουμε κάτω και θα δούμε. Δεν συνεργάζεται και σε ένα πολύ, έχει πρόβλημα, ναι.
0: Δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα, όχι.
2: Γι' αυτό μας ακούτε να μουγκανάμε και να... Γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από εδώ, από εκεί, κάνουμε ανανεώσεις, κλείνουμε, ανοίγουμε το τέτοιο, βάζουμε, ξεβάζουμε τους κωδικούς, αλλά δεν συνεργάζεται.
0: Λες και θέλει μια λόγια να καταλάβουμε γιατί έλειπες. Είχες το γιο σου, όταν ενηλικιώθηκε ξανάρθες στις Παρασκευές. Όχι. Και τον κύριο Κώστα. Κάποιος, ναι, θέλετε, και επειδή είναι τόσο σίγουρος θέλει να το γράψει και σου λέει, ναι, θα το γράψω και με τόση σιγουριά που αποκλείεται να μου πούνε όχι. Όχι, λοιπόν. Κύριε, πώς σε λένε, καλεσμένα, να είστε πιο σεβαστικός όσον αφορά στον κύριο Κώστα. Πρώτη και τελευταία προειδοποίηση. Τώρα είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Είναι ωραία αυτά, πάμε λέτε στον κύριο Νίκο, έτσι.
2: Κύριε Γιάννη, μόλις βγήκα από τον μπάνιο, θέλετε να έρθετε από το σπίτι να συζητήσουμε για τον τραυματισμό του Νεϊμάρ? Ψάχνει μια αφορμή να πας από το σπίτι, τέλος πάντων. Ναι, όπως θα είναι με την πετσέτα, αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί τώρα είναι καλύτερο ο Νέιμαρ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα από όλες τις προηγούμενες μέρες τώρα είναι στα καλύτερά του.
2: Τώρα και εσύ μην ξανοίγεσαι.
0: Εγώ δεν ξανοίγομαι καθόλου.
2: Και στα
0: αλλά
2: καλύτερά
0: είναι.
2: Του.
0: Η Νότια Κορέα, λέει, κάποιος, έχει γίνει τη φανταστική ιστορία με την Ιταλία, όπου οι Ιταλοί ρεπόρτερ υποστήριζαν ότι επειδή οι Κορεάτες ήταν ίδιοι στο ημίχρονο του μάτς, μπήκαν 7 άλλοι, ναι, και δεν δηλώθηκαν στο
1: ραγκέτ. Και αυτό και για την Βόρεια Κορέα το έχουν πει το 1966.
2: Οι καημένοι Κορεάτες πήγαν κατέφθασαν στο Μεξικό. Και τους περιμένουν έλεγε με μαριάτσι και με σομπρέρο και αν είναι στα μούτρα των Κορεατών, πως κοιτάνε καημένοι, που είναι σκιαγμένοι, γιατί βγήκαν οι άλλοι, α, οι μαριάτσι από εκεί και τους φοράνε κάτι σομπρέρο και τέτοια, πάθανε πολιτισμικό σοκ, παιδιά, οι καημένοι. Σου λέει, τι έγινε, τι γίνεται, ναι, πού ήρθαμε.
1: Πιο ωραία εικόνα πάντως τώρα που έρχονται, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ήταν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο και βγήκε το ουράνιο τόξο. Ήταν τυχαίο. Το αεροπλάνο της αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας.
2: Ναι.

0: ήταν τυχαία.
1: Όχι, για να ξέρεις, αν εμάς μια φορά μας συγκίνησε αυτό, ναι, για τους Βραζιλιάνους είναι δεδομένο θεϊκό σημάδι.
2: Ναι.
0: Ναι, δεδομένο.
1: Έτσι.
2: Η πιο ωραία εικόνα ήταν το παλιακό λεωφορείο του Κουρασάο, χωρίς παράθυρα, το οποίο τους μετέφερε. Ήταν, παιδί μου, εικόνα βγαλμένη από δεκαετία 60, με τραγούδια, με κέφι, τα χέρια έξω από το παράθυρο γιατί δεν υπήρχαν τζάμια.
1: Και αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο όμως.
2: Αυτό κι αν είναι, αυτό σου λέω.
0: Και ξέρεις τι, με πληγώνει λίγο και του το είπα, σε μια της παρουσιάσεις του βιβλίου, είχα την τιμή να έχω το γίγαντα τον Κόναν, το Θανάση Κολιτσιδάκη, όπου πρέπει να σας αποκαλύψω εδώ. Ότι ήταν ο λόγος που είχα αφήσει μακρύ μαλλί όταν τελείωνα το Λύκειο. Ήταν μέχρι την πλάτη, γιατί άλλοι θέλουν να γίνουν Σαραβάκη, άλλοι Βαζέχα, άλλοι Τσαλουχίδες. Εγώ ήθελα να γίνω Κολιτσιδάκης και για να του μοιάσω και λίγο, είχα αφήσει και το μαλλί. Συγκλονίστηκε όταν είδε τη φωτογραφία μου, πως ήμουν 18 ετών. Και όπως μιλούσε, παιδί μου, και θυμόταν το 94, μας είπε, παιδί μου, ότι ο Τσαλουχίδης ήταν πάντως στο Μαραντόνα. Άλλος είχε αναλάβει τον Κανίγια, άλλος είχε αναλάβει τον Μπατιστούτα. Και ότι γενικώς τα πήγαμε καλά. Και ξεφτυλίστηκαμε. Μα δεν ήταν ξεφτυλίστηκα. Δηλαδή πήγε μια χώρα μια πρώτη φορά. Φάγαμε 4-4-2. Και τι έγινε, ήταν η εμπειρία. Το ζήσανε. Δηλαδή είναι λίγο λυπηρό οι διεθνείς μας τότε να σκέφτονται ότι πήγαμε εκεί πέρα και γίναμε ριζίλια. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται.
1: Κοίταξε, αν το νιώθουν αυτοί πρέπει να μιλήσουμε. Ναι, αν αυτοί νιώθουν ότι ξεφτυλίστηκαν, εμείς γιατί να πούμε το αντίθετο. Όταν οι ίδιοι το νιώθουν. Και δεν λέμε τώρα για τον Μανολά. Όταν το λένε και οι υπόλοιποι. Σου λέει, πήγαμε ρε φίλε ένα μήνα και αντί να κάνουμε προπονήσεις για να πάμε να παίξουμε, νιώθουμε ότι ξεφτυλιζόμασταν γιατί γυρίζαμε
0: άλλο
1: από
0: αυτό,
1: τραπέζι σε τραπέζι.
0: Αυτό, μιλάμε για μέσα για το γήπεδο. Ότι ξέρω το, ναι, το ότι.
1: Εγώ το λένε συνολικά.
0: Ότι γίναμε τσίρκο γύρω-γύρω, όπως το λέμε, περιπλανόμενο εστίασος και πηγαίναμε σε ομογενείς εκκλησίες και το ένα και το άλλο. Ναι, αγωνιστικά όμως. Τι μπορούσε να κάνει. Πήγανε πρώτη φορά Έλληνες σε Μουντιάλ. Ο άλλος είχε στο μυαλό του να παίξουν και πώς ήταν, 23 ήταν τότε, πώς τώρα του βάλει όλους. Μην μπει κανένα ότι δεν έπαιξε.
1: Ναι, ας σου λέω ότι εγώ λοιπόν ήμουν καλύτερος και έτσι όπως στήθηκε η φάση νιώθω ότι ξεφτυλίστηκα. Γιατί είναι περίεργο. Τι σου φαίνεται περίεργο, δεν ξεφτυλιστήκαμε. Δηλαδή βάλτε όλα μαζί.
0: Μια πρώτη ψυχρολουσία, όπως θα φάει τώρα με το Κουρασάο. Μπορεί να φάει και 4 και 5.
1: Εδώ δεν είμαστε εμείς συγκριθούμε τώρα με το Κουρασάο. Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι σωστό.
0: Τότε ήμασταν σε τέτοιο επίπεδο. Χαμηλότερο. Δεν ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο και Έλληνας ποδοσφαιριστής στο επίπεδο που είναι σήμερα.
2: Δεν ήταν για Κουρασάο όμως τότε. Είχε ένα
0: Κουρασάο στάτους. Πάρα πολύ καλός παίκτης, θέλω να σου πω.
2: Εντάξει. Εμείς ήμασταν τότε καλύτεροι από το στάτους του Κουρασάο σήμερα.
0: Αγωνιστικά. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω το ΙΑ. Θα βάλω τις δύο ομάδες να σου πω. Αλλά έχει πει. Από και αυτό μια ωραία. Είχε πει κανένα δύο ωραίο ο Θανάσης. Δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει ποτέ. Δύο μέρες μετά το Αργεντινή-Ελλάδα. Πηγαίνει λίγο αρκετά τη Παναγούλια, εκεί που είναι μαζεμένη και του λέει: Το 10 στο Αργεντινή Ελλάδα ήταν το παρισμένο. Και τρέχουμε όλοι στο δωμάτιο, γιατί δεν είχαν κατέβει όλοι οι διεθνείς κάτω στο φουαγέ. Τρέχουμε όλοι στο δωμάτιο με αριθμό 28 και ανοίγουμε
2: Τσαλούχας
0: την πόρτα. Όχι, Τάσο, τι έκανες! Ήταν ο Τάσος ο Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν και 40 ετών και έστεκε. Ότι κάποιος 40χρονος για να αντέξει να πει σε παγκόσμιο κύπελο ότι είχε το παριστεί, δεν είχε πάει ποτέ. Και αν είχε το παριστεί, το μυαλό τους.
1: Κύριε Νίκο, πιστεύετε ότι ο Ζωζέ θα βάλει σε μια σειρά το γάλα από Άγκουε? Αναρωτιέται από τις ασφάλτου.
2: Το λεωφορείο του Κουρασάο μου θύμισε την ταινία Cool Runnings και το έλκυθρο της ομάδας bobsleigh της Τζαμάικα, λέει ο άντρα Φαφούτης. Ναι, έχει τέτοια. Θυμάμαι, λέει, κάποιος που προσπαθούσε να μοιάσει το Κολιτσιδάκι, μια κλωτσιά από πίσω που με κέρασες, λέει, κάποτε μου έχει μείνει αξέχαστο.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Ένας φίλος λέει, ψάχνω να το βρω, ότι εν πάση περιπτώσει, άστα αυτά, λέει, κύριε Νίκο, πείτε ποιος θα παρουσιάζει το πρωινό του Στάρ του χρόνου. Ο κόσμος διψάει για το καυτό ρεπορτάζ τώρα, για. Λοιπόν.
0: Θα βάλεις το πρωί να δεις Ζήνα Κουτσελίνη.
2: Εννοείται. Εννοείται. Πάντα. Ό,τι ώρα και να είναι Ζήνα Κουτσελίνη, θα βάλω να δω.
0: Δεν έχουμε γκρούπις.
1: Ναι, και ο Ρουά έχει τον Πιέλσα που λέγαμε για ποιες ομάδες έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Προπονητές από άλλες χώρες.
0: Ανάμεσα στα φαβορί για να το πάρει. Καλά, εντάξει, ποτέ δεν λες ποτέ.

0: φορτώσει 15 Ντάτσια Λεγεωνάριους στους βαϊμακικούς μουρλαμένους και κατεβαίνουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα που ο Νεϊμάρ είναι καλύτερα, μπορείτε να έρθετε από το δικό μου σπίτι που δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για κουβέντα. Σε σένα πάει αυτό που έχεις προτάσεις να επισκεφτείς σπίτια και να συζητήσεις για τον Νεϊμάρ.
0: Ο Σάμπαθ Κοφίδης αναρωτιέται, δεν θα ήταν πιο ορθό ο Κουπέ να επέγραφε ως εξορκιστής? Καλό!
1: Μην του δίνετε ιδέες.
0: Καλό!
1: Μην του δίνετε ιδέες.
0: Ωραία.
1: Τα φιλιά μας στον Απόστολο, τον Αποστέρα από Μύκονο, που στέλνει χαιρετισμούς τέλος πάντων από έτσι, παλιές μας συναντήσεις.
0: Μεγάλη αλήθεια, δεν θέλω να κάνω body shaming, αλλά όλες οι οδηγοί λεωφορείων είναι πάνω από 70 κιλά.
1: Τι σχέση αυτό? Γιατί είναι, καταρχάς όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Περνάω από τη μηχανά και τους βλέπω. Μια χαρά είναι αρκετοί από αυτούς. Ενώ και αν είναι πάνω από 70 κιλά, πάλι μια χαρά είναι. Δεν κατάλαβα πότε βάλατε ζυγαριά στο μάτι και τσεκάρετε τα κιλά των ανθρώπων που κάθονται πίσω από ένα τιμόνι.
0: Παρακαλώ να λέτε σωστά τη χώρα, την Ουραγουάη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Βεβαίως, αλλά Παύλος Ποντογιαννίδης. Και το Ουραγουάη, να θυμίσω ότι πηγαίνει πάντα πακέτο με το Πέχτσια. Έτσι.
1: Τι θυμήθηκε
0: τώρα. Αυτά τα δύο, εντάξει, ρε, πάνε μαζί. Αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, ορίστε. Κουπέπε. Σε εξορκιστής, θα το σκεφτώ.
1: Είδες, αυτό σου λέω.
0: Μα κατευθείαν, μα κατευθείαν ήρθε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Και ξέρεις και κάτι, θα κεράσει με αυτό το παρατσούκλι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο, ναι, ας πούμε, ναι, εξοργιστικό.
0: Ναι. Είσαι εξοργιστικό, όπως θα λέγει ο ίδιος.
1: Αχ, καλό, ε.
0: Καλό, ε. Ναι. Όντως.
1: Σιγά μη συγκινηθούμε, λέει κιόλας, για το last dance του Πορτογάλου Πέτρου Φιλιππάκου, του Αργεντινού Κώστα Μεντρινού και του Κροάτη Γιαννάκη Παπαδόπουλου.
0: Να ξέρετε πάντως, με κάποιο τρόπο, από τα κέφια τους εμπολής θα εξαρτηθεί και η πορεία των ομάδων τους. Ακόμα και στην ηλικία που είναι, λέω εγώ.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Για ποιον δεν είσαι σίγουρος?
1: Για κανέναν από αυτούς. Στη φάση που βρισκόμαστε.
0: Για πες.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει τα κέφια τους. Δηλαδή, ξέρεις, το να δώσουν την, ξέρω εγώ, να κάνει ο Μόντριτς την ωραία την παλιά, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι το ίδιο επιδραστικός πια για το παιχνίδι της Κροατίας ο Μόντριτς. Στα πράγματα περιμένει ο κόσμος να δει. Ή ο Μέση, ας πούμε, ή ο Κριστιάνο. Ειδικά παίχτες, ο Μόντριτς είναι και ένας παίχτης ο οποίος είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος με την ηλικία του και τι πρέπει να κάνει. Ο Κριστιάνος δεν είναι. Ο Κριστιάνος θέλει να παίζει, θέλει να είναι πρωταγωνιστής, θέλει να παίρνει τις μπάλες. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε και στα 30 του. Ξέρεις, προφανώς κάνει τρομερά πράγματα για έναν άνθρωπο 41 ετών, αλλά δεν είναι 30.
0: Αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, ότι πρέπει να αφήσει την μπάλα σε άλλους, ότι πρέπει κάποιο παιχνίδι να μην ξεκινήσει, ότι πρέπει σε κάποιο παιχνίδι να βγει αλλαγή. Ότι πρέπει τα στημένα να τα χτυπήσει κάποιο άλλο που τα κάνει καλύτερα γιατί εκείνο την μπάλα τη στέλνει αλλού για αλλού. Ξέρεις, είναι πράγματα που ο εγωισμός δεν τον αφήνει να τα δει. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσον, ας πούμε, παίχτες τέτοιοι θα είναι επιδραστικοί. Σε ένα μουντιάλ υψηλών απαιτήσεων, με πολύ ζέστη και με τους ίδιους να έχουν γράψει και αρκετά παιχνίδια.
0: Αυτό ναι, και εντάξει, για το Μέση εγώ θα έλεγα λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνω αυτό που λες για το Μόντριτς, ίσως να μην ισχύει τόσο. Για το Ρονάλντο, εντάξει, ενδεχομένως θα θέλει να είναι ο κύριος επιθετικός εκφραστής. Για το Μέση όμως νομίζω ότι ισχύει αρκετά. Το πρόβλημα του Μέση, το οποίο σκέφτομαι ότι θα φανεί, ενδεχομένως και αν έχει το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο, αν έχει το δεύτερο στο τρίτο και όχι παραπέρα, είναι ότι στο τέλος, στο προτελευταίο Μουντιάλ, προηγούμενο μάλλον Μουντιάλ, ο Μέση πήγε εκεί 35 ετών και αγωνιζόμενος στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Αυτή τη στιγμή είναι 39 ετών και έρχεται από το MLS.
2: Ναι. Που είναι το επίπεδο.
0: Θα βρει ένα αρκετά διαφορετικό επίπεδο. Έφνης και στην ηλικία αυτή πια.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Δηλαδή, αποκλείεται να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια των ομίλων. Δηλαδή, είπαμε, περνάνε εύκολα. Με το Μόντριτς, το θέμα είναι ότι ο Ντάλιτς θα τον παρακαλάει να παίξει.
0: Α, ναι.
2: Στην Πορτογαλία θα παρακαλάνε τον Ρονάλντο, αυτό που είπε ο Κώστας, να μην είναι τόσο ισχυρογνώμων και να δεχτεί να βγει αλλαγή ή να δεχτεί να ξεκινήσει από τον πάγκο.
1: Χωρίς να χαλάει τον κόσμο αν βγει αλλαγή και να έχει μούτρα.
2: Ακριβώς. Ενώ για τον Μέση η διαχείρισή του είναι τελείως διαφορετική. Αν είναι καλά παίζει, αν δεν είναι καλά δεν παίζει. Δηλαδή αποφασίζει ο ίδιος, ο πραγματικός προπονητής, ας πούμε, της ομάδας. Δεν ξέρω, στους ομίλους δεν θα τους δούμε πάντως σε όλα. Θέλεις λίγο τη συντήρηση.
0: Λογικό. Λογικό. Λέει ο Πασόκο Κόνης και Ατάρη το εξής, άμα το βρω...

0: κιόλας. Έχετε σκεφτεί ότι πιο εύκολα μπήκε ένα αγωνιστή στην αζεστική Γερμανία ο Τζέσε Όουενς παρά ο Ιρακινός επιθετικός Αϊμέν Χουσέιν στο φετινό Μουντιάλ? Να πούμε, να πούμε εδώ πέρα, μιλάμε για παίκτη τον οποίο τον κρατήσαν 7 ώρες στο... εκεί στο... στον έλεγχο. Δηλαδή τον ξετινάξανε. Κάναν παίκτη τη εθνική Ιράν.
1: Εντάξει, παιδιά, με τον Τζέσε Όουενς, εκεί που την πάτησαν οι Ναζί, ήταν, δεν περίμεναν ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν πρωταγωνιστές. Τους είχαν για παρακατιανούς, τους είχαν για ανθρώπους δεύτερης διαλογής, τους είχαν για μαϊμούδες ή οτιδήποτε άλλο τους είχαν οι Ναζί τότε. Και αυτό ήταν και η μεγάλη τους ήττα, ο τρόπος που αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κατάφεραν να ξεφτυλίσουν όλο αυτό το σύστημα μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο σπιτάκι τους. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Ρωτάει ένας φίλος. Ψάχνω να το βρω τώρα ακριβώς. Είναι μια ερώτηση για τον Νίκο. Ναι. Ποια αθλητική ιστορία που έζησε ή κατέγραψε τον συγκίνησε περισσότερο προσωπικά, είτε λόγω μια ομάδα, είτε λόγω ενό αθλητή ή αθλήτρια? Ρωτάει ο Ανάργυρος Μικονιάτης.
2: Η ιστορία του 1973 στο Σαντιάγκο με το περιβόητο μπαράζ, ναι, που δεν έγινε. Μπαράζ, το οποίο έχει γίνει, είναι μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης. Το λέω τώρα γιατί μπορεί κάποιοι να το θυμούνται. Και Χιλής. Στη Μόσχα παίζουν, ενώ έχει γίνει ήδη το πραξικόπημα. Υποκρισία των Σοβιετικών. Mm-hmm. Και ξαφνικά, αφού βλέπουν ότι δεν τους νίκησαν, ήρθαν 0-0 και μπάλουν, θα αποκλειστούν από το παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη υποκρισία είναι ότι οι Σοβιετικοί, δεν πάμε στο Σαντιάγκο να παίξουμε, να πάει η FIFA, να παίξουμε σε ουδέτερο. Να. Η Χιλιανή έχει ήδη ανατραπεί όλη η έντευξη του Πινοσέτ. Εξίσου υποκριτικά δεν πειράζουν τίποτα στην εθνική ομάδα και συνήγεμαται από αριστερούς, γιατί είχαν βγει με αντιαριστερές καταβολές και θα τους βάλουμε στη φυλακή και θα. Και το συγκλονιστικό λοιπόν είναι ότι η FIFA στέλνει επιτροπή να ελέγξει το εθνικό γήπεδο του Σαντιάγκο και βρήκα μαρτυρίες κάποιων οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι κάτω από τις εξέδρες.
0: Ναι.
2: Και λέει τους βλέπαμε.
0: Έχουμε κάνει podcast αυτή την ιστορία.
2: Ναι. Τα έχω ακούσει όλα. Τους βλέπαμε, λέει, το φεγγίτι κάτω από την εξέδρα. Κοιταχτήκαμε και αυτοί πήγαν και είπαν ότι είναι όλα καλά και μπορεί να γίνει τον μπαράζ.
0: Είναι συγκλονιστικό. Είναι όντως.
1: Μήνυμα για τον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, θέλετε να πάμε για βραδινό μπανάκι στο Χαλκούτσι και να δούμε μαζί το ξημέρωμα το Κορέα-Τσεχία? Θα έχω και λουκάνικο να φάτε, λέει ο Ράμπου με τον Πόλη. Γιατί ξέρεις, όταν έχετε κάποιος καλεσμένος, πάντα εδώ οι καλοί ακροατές τον καλοδέχονται. Αισθάνεται σαν να είναι εδώ πέρα χρόνια.
2: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Φίλος λέει, είδα χθες την ταινιάρα Όσκαρ με τον Σταλόναρο και τη Μαρίσα. Μετά το μήνυμα με τον Σεξορκιστή, σήμερα θα δω τις Εξωγήινοι. Πολύ ωραία. Ωραιότατο, λέω εγώ, ακούγεται αυτό. Λοιπόν, τρίλημα από τον, τον Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε, επαιτειακό τρίλημα μάλιστα. Mm-hmm. Στο Μπολιβάρε γένετο γενέθλιο 30, τσόχος φαντάρος της Ολκής που στείνει σαν 30 ή όσο δίχως Fight Club τους λες καλά 40. Mm-hmm. Μάλιστα. Καλό για επαιτειακό. Ωραιότατο. Ο Άντρας Φαφούτης λέει το λεωφορείο του Κουρασάου μου θύμισε ταινία Cool Runnings. Συγγνώμη. Mm-hmm. Με συγχωρείς. Ακτή εγκεφαλοστού βλέπω. Έχετε αρχίσει τώρα τα ψευδόνυμα
1: τα μουντιαλικά.
0: Τα μουντιαλικά, έτσι. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει.
2: Αν έπαιζε το μουντιαλ, σε ποια ομάδα θα έπαιζε και σε ποια θέση? Στο φετινό μου, Διάννη.
0: Αντικειμενικά ή ονειρικά? Αντικειμενικά θα πέσω πουθενά.
2: Μα τώρα στην περιοχή.
1: Καλά, δεν ρωτάμε αντικειμενικά. Εντάξει.
2: Στην εποχή τη ψηφιοποίηση, οι Αμερικανοί από κάποια κανάλια θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν, και αυτό θα γίνει αργότερα, και θα το δούμε και εδώ, τη φάτσα του σε έναν παίκτη. Δηλαδή μπορεί να βάλει τη φάτσα σου στη θέση του Μέση και αντί να βλέπει το Μέση, να βλέπει το 10 με το πρόσωπό σου.
1: Αυτή ωραία.
2: Τρομερή διασκέδαση. Οπότε πού βάζουμε
0: παλιότερα, παλιότερα θα σου έλεγα αριστερός εξτρέμ.
2: Ναι.
0: Τώρα σου λέω αριστερός εσωτερικός μέσος.
2: Σε ποια χώρα όπως?
0: Στην Αργεντινή ρε, πού αλλού? Στη θέση του Λοσέλσο. Για να σου πω και με μεγαλύτερη ακριβία.
2: Εγώ εύκολα ήθελα στόπερ στο Ουσμπεκιστάν.
1: Θα έχεις πολλή δουλειά.
2: Και να έχω, τον Καναβάρο προπονητή που ξέρει τη θέση όσο κανείς να με διδάσκει.
0: Θα σε γκάζω όμως πολύ. Όλο γκάζει.
1: Λέει κάποιος, κάθε αρχές Ιουνίου βγαίνουν τα άρθρα 5 κρυφές παραλίες διαμάντια της Αττικής με καταγάλανα νερά που είναι τόσο κρυφές όσο κρυφός είναι ο έρωτος του κυρίου Γιάννη για τον κύριο Σεφερλή. Λουτρό αλήθειας βαδιάτικα λέω.
0: Βεβαίως. Spoiler, τα πόδια στους τίτλους έναρξης τα πόδια στους τίτλους έναρξης της εξωγήνης δεν είναι της Kim Basinger.
1: Μάλιστα.
0: Στεναχώρια τώρα ήταν αυτό λίγο.
1: Καλά, έχει πολλές άλλες σκηνές με πόδια μέσα στην ταινία που είναι δικά της.
0: Σωστό.
1: Να πω καμία στεναχώρια.
0: Τι ερώτησε αν το Χαλκούτσι είναι παλιό Πασόκ Ορθόδοξο? Γιατί μου θυμίζει λέει εξοχικά δεκαετίας 80. Ναι, το Χαλκούτσι είναι η αλήθεια, είναι ως τοπονύμιο μία αναφορά των περιοδικών του 90. Είναι, είχε παίξει το Χαλκούτσι, ήταν τα μέρη που παίζανε. Είναι η αλήθεια. Αναφερότανε. Μην ρωτήσετε ως τι, αλλά αναφερότανε.
1: Λέει κάποιος.
0: Ο Νίκος δεν μιλάει τώρα γιατί
1: ναι,
0: ξέρει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ.
1: Λέει κάποιος, όταν θα ξαναλείψει ο κύριος Κώστας Παρασκευές, ναι, όχι πολλές, 5-6,
0: ναι,
1: πάλι θα είναι ενήλικος ο γιος του, αλλά το τι θα κάνει, άστε να το γνωρίζει αυτός καλύτερα.
0: Αυτό που περιέγραψε ο κύριος Νίκος με τις φάτσες μας οι ποδοσφαιριστές μου ακούγεται σαν το, το αντίστοιχο με το να τη φροντάς με AI.
2: Δεν κάνω πλάκα. Τα πλάνα του NBA για τις επόμενες μεταδόσεις των επόμενων ετών και μπορεί και άμεσα είναι ότι θα έχουμε ένα κανάλι που δείχνει κανονικά. Θα έχουμε ένα κανάλι το οποίο θα είναι πολύ πιο αρεστό στις γυναίκες γιατί θα δείχνει περισσότερες στις κερκίδες. Πώς βλέπω τώρα στην Ευρωλίγκα μετά από κάθε καλάθι οτιδήποτε στην κερκίδα, ακόμη περισσότερο.
0: Mm-hmm.
2: Θα είναι ένα για παιδιά που θα μπορούν να βάλουν τη φάτσα τους σε παίκτες. Θα είναι ένα άλλο που θα είναι όλοι παίκτες digital που και δεν θα
0: λέει.
1: Ναι, ναι, δείτε τι μας έρχεται με το NBA Europe. Πάρτε μια γεύση αυτά που λέει ο Νίκος. Γιατί αυτά τα πράγματα, αν γίνει το NBA Europe και με το άνοιγμα που θέλουν να κάνουν στις πλούσιες ομάδες τέλος πάντων για να φτιάξουν μπασκετικά παραρτήματα, έχετε στο μυαλό σας τι θα γίνει.
2: Έτυχε να βρεθώ στο. Έτυχε. Είχα πάει στους αγώνες Ορλάντο Μέμφις στο Βερολίνο τώρα τον Ιανουάριο. Λέω, δεν πρόκειται να δω ποτέ NBA από κοντά στο NBA. Ας το δω στην Ευρώπη και πήγα. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήταν μπάσκετ. Ήταν show. Κανονικό. Ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Το μπάσκετ ήταν τελευταίο. Σε κάποια φάση και 17 πόντους έκανε το Ορλάντο, τους αγαπάω το εποχές του PlayStation NBA 98. Μόνο αυτήν την ομάδα θυμάμαι. Από το μείον 17 και έχει κάνει ανατροπή νίκη σε ξέρω με 20 πόντους και το είχαμε καταλάβει. Χάζευες ό,τι συνέβαινε γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Εγώ το θεωρώ τρομακτικό λίγο.
0: Είναι. Ορίστε, Νίκο λέει ο Μάνος από την Καλιφόρνια. Νίκο και εγώ σε αυτούς που έβαλαν τον οβολό του στην νίκη της Πορτογαλίας το 16. Απόδοση 18, έβαλε $150. Θυμάμαι να ψάχνει να με βρει η γυναίκα μου σε sportsbook του Las Vegas, όπου ήμασταν για διακοπές κατά τις 9 το πρωί, δύο μέρες πριν την έναρξη του Euro. Η απόδοση αυτή ήταν πιο προκλητικές στην πρόσφατη στοιχηματική ιστορία με Πορτογάλο Λεωνίδα Καμπάντα στα καλύτερα
2: ναι,
0: του.
2: Ναι. Mm-hmm. Κύριος Κώστας δεν μας είπε τι θες να
1: Βραζιλία, Βραζιλία. Θα έπαιζα βεβαίως. Βραζιλία, τίποτα. Για να χαίρομαι το πριν, το μετά και το ανάμεσα. Τώρα, παιδιά, η Βραζιλία είναι, ξέρεις, ό,τι και να γίνει, είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα είναι άνθρωποι χαρούμενοι, χορεύουν, θα διασκεδάζουν, θα βλέπεις κόσμο. Μια χαρά. Δηλαδή, οι άνθρωποι το έχουν δει αλλιώς και το έχουν δει ωραία. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 12. Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Μποζιονέλο
0: που
1: μας έκανε παρέα σήμερα.
0: Να ευχηθούμε καλό τάξιο το Μουντιάλ εμπιστευτικό.
1: Βεβαίως.
2: Ευχαριστώ για όλα.
1: Εμείς.
2: Για τη φιλία σας, για τη στήριξή σας. Για όλα, αλλά όχι πάλι σε 4 χρόνια γιατί είχαν εμφανιστεί το προηγούμενο μου διάλειμμα, κύριε Τσαβούση. Να σημειωθεί αυτό.
1: Γράψε κάτι πιο σύντομα. Να σε δούμε νωρίτερα.
0: Γράψε για γύρω τίποτα. Ρε, φίλε,
2: το κάνει πίτε. Σου λέει φέρα το Ποσίνο πριν το προηγούμενο μου διάλειμμα και πήραμε το Μουντιάλ. Κατάλαβε τι έκανε.
0: Να το πει τώρα. Φρίτσα.
1: Ναι, έπρεπε να το πει για να το χαλάσουμε, να το σπάσουμε το γούρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμεί ο ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλου εσά. Fight Club αύριο έχει το μπάσκετ. Μετά το μπάσκετ πάλι, ό,τι προκάνουμε, εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ σε όλου.
0: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιος, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέντφορντ για τον Γένσεν και τη Σαρλερουά για τον Καμάρα. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση μεταγραφών του δεξιού μπακ Μαφέου και του τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό, ανοιχτές και οι περιπτώσεις Μαρμόλ και Τσάπρα. Αποσύρθηκαν οι Ερυθρόλευκοι από την υπόθεση απόκτησης του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, καθώς παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Άουξμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ η συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στο τέταρτο τελικό της στοίχημα GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε σήμερα. Τέλος η σεζόν για Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Ρεγκίνα Ταμάν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΑΒ ο Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στο Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο Βάργα στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν σήμερα στον Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, Ρούμπεν Ρέγιας και Γιώργο Κουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας, τον Μακόη Πάβησιτς, για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία, είπε και επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι οι πίεσεις είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλλονόλευκη υπολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα με ήττα στο γρασίδι για τη Μαρία Σάκαρη στον τεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Real Madrid αποτελεί ο Άλβαρο Αρμπελέα. Θέμα χρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον οι μερέγγες ενημέρωσαν ότι το Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. Μας κάνετε να γελάμε περισσότερο από την Μπαρτσελόνα, η απάντηση των Ροχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέρχεσαι.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
10: Τετάρτη.
11: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
10: Δευτέρα, είπα.
11: Ναι.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
11: Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
12: Πονεμένες καρδιές.
10: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
11: Πετρίδη είπε.
10: Ναι, έχω
11: αυτό μας μπέρδεψε.
10: Oh. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
13: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
10: Κοίτα που τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένος. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
10: Τετάρτη.
14: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
9: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
15: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Στα 10 λεπτά μετά τις 12, πηγούν Sport FM στους 94,6. Αυτεράδιο, Ράκης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Γιώργος Γιαννίσης στον ήχο. Να πάμε παρεούλα για το επόμενο διωράκι. Τι γίνεται? Πώς είσαι?
1: Όχι, φρεσκαδούρα. Φρεσκαδούρα, Διονύση.
0: Σε άριστη κατάσταση βλέπω. Μπράβο.
1: Εντάξει, χθες ξέρεις, γιορτή, παιχνίδια.
0: Ναι, χθες ήταν λίγο.
1: Ήταν περίεργη
0: ημέρα. Ήμασταν λίγο στο τρέξιμο, okay, ναι. Όλα καλά.
1: Οπότε έσπασα το φράγμα των 5 ώρων.
0: Α, το έσπασε το φράγμα. Ναι. Δηλαδή κοιμήθηκες
1: 4 και 10 με 9 και 20.
0: Στο παρεθύριο.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Ξέρεις, είναι, ο ύπνος που λες όταν ξυπνάς. Και τώρα φεύγω για πρωινή εκπομπή, για βραδινή, τι γίνεται? Ναι. Δεν έχω καταλάβει.
0: Έχεις χάσει το.
1: Ναι, το χρόνο. Ναι. Συμβαίνει αρκετές φορές.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Δηλαδή, κοίταξα το ρολόι και ήταν 9 και 20 και τώρα είναι 9 και 20 το πρωί, 9 και 20 το βράδυ, δεν ξέρω. Αλλά.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, περισσότερο με τα γραφικά, σενάρια κτλ.
1: Καλά, δεν είναι και μόνο σενάρια. Είναι και αρκετά θέματα. Ναι, δηλαδή, ναι. Ας πούμε αυτό που βγήκε το απόγευμα, εκεί κατά τις 3 το μεσημέρι.
0: Για ποιον?
1: Για τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι ιστορία με τον Γιαννούλη. Ολυμπιακός είχε κάνει γερόμπα.
0: Τι γίνεται τελικά τώρα?
1: Θα σου πω ακριβώς. Είχε γίνει. Ολυμπιακός. Πώς είχαμε πει, είχε κάνει πολύ γερομπάσιμο για το Γιαννούλη και ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την Augsburg.
0: Okay.
1: Για να μην πω συμφωνία, αλλά ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την Augsburg. Μετά λοιπόν, ξέρεις, μετά τους. Όταν θα σου δώσει το OK η ομάδα, θα μιλήσει με την πλευρά του παίχτη. Ο παίχτης ζήτησε περισσότερο χρόνο για να απαντήσει. Κάτι το οποίο δεν το δέχτηκε ο Ολυμπιακός, ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Δηλαδή, και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιέζεται γιατί θέλει να έχει στην προετοιμασία να έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. Δεν μπορεί να γίνουν όλες οι μεταγραφές 3 Ιουλίου που θα φύγει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Mm-hmm. Αλλά θέλει και παίχτες, ας πούμε, και παίχτες κλειδιά. Δηλαδή, ψάχνει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, γιατί όπως έχουμε πει, πρέπει να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα Μπρούνο με πιθανότητα. Περισσότερες πιθανότητες έχει Ορτέγκα που είναι για να έρθει και πρόταση. Και πλέον έχει ξεκαθαρίσει, αν ξέρεις, από τον Ολυμπιακό ότι δεν θα ασχοληθεί άλλο με το Γιαννούλη. Τώρα θα πει, γιατί το πρωί είχε βγει, ξέρεις, ότι έκανε και ρελάν στο ΠΑΟΚ, ότι να δώσει περισσότερα χρήματα στην Άουξμπουργκ. Δεν ξέρω αν έχει επέλθει η συμφωνία της ομάδας Θεσσαλονίκης με τους Γερμανούς.
0: Ναι. Γιατί λένε ότι έχει, διαβάζω εδώ, ναι, έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση.
1: Βελτιωμένη, το πάμε το πρωί.
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται και πού είμαστε. Άρα ο Ολυμπιακός αποσύρεται τελείως.
1: Ναι, αυτό βγαίνει τώρα.
0: Δεν κρατάς πισινίλες. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Άρα, αδερφέ, στις μεταγραφές,
0: ναι, ναι,
1: πάντα κρατάς πισινί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, όπως και έλεγα, ας πούμε, και για τον Ουναή Λόπεθ που ήταν κλεισμένος και επιτόνες στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάστε τι έλεγα που μιλάω περισσότερο για μεταγραφικά στην πρωινή εκπομπή. Δεν έλεγα ότι ναι, είναι κλεισμένο, αλλά αν δεν πέσουν οι υπογραφές, ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Πάντα έτσι είναι. Πρέπει να το ξέρουμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια το ξέρετε κι εσείς. Ναι. Αν δεν. Ναι. Μια μεταγραφή μπορεί να αλλάξει από μια στιγμή στην άλλη. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν να γίνονται. Τώρα γίνονται 2 φορές με τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται. Η μία με τον Ουναή Λόπεθ και η άλλη με τον. Με τον Γιαννούλη.
1: Με τον Γιαννούλη δεν είχε βγει ότι ήταν κλεισμένο.
0: Όχι, ότι μπαίνει δυνατά αυτό.
1: Είχε βγει ότι μπήκε δυνατά. Αυτό ναι. Ήταν η είδηση. Ναι. Ότι ασχολείται με την περίπτωση. Δεν είχε βγει ποτέ ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε κλείσει τον Γιαννούλη.
0: Α, δεν είχε βγει ότι είναι κοντά.
1: Όχι, έχει πει ότι είναι γερό μπάσιμο. Ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες.
0: Okay.
1: Οι σοβαρές πιθανότητες για να κλείσει μια μεταγραφή μέχρι το να κλείσει μεταγραφή.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρει πολύ καλά, Διονύση.
0: Ναι. Τα έχουμε δει. Τα έχω ξαναπεί, θυμάσαι με το ρεμπότσο το τι είχε γίνει. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει διαπραγμάτευση, συζήτηση με Μπρέτφορντ και με Σαρλερουά για τους δύο παίκτες που έχουμε πει ότι είναι σε πρώτο πλάνο. Ο Γένσεν και ο Καμαρά, να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Φαίνεται ότι είναι αυξημένες πιθανότητες για παραμονή του Τσάβες.
1: Για δεύτερο.
0: Δεύτερο τρίτο μαζί με τον Κότσαρη.
1: Α.
0: Γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να εξαντλήσει πιθανότητες για τον Λαχοδήμο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Αν είσαι αποφασισμένος να περιμένεις, έχετε μια προετοιμασία. Δεν μπορεί να πας με ένα τερματοφύλακα.
1: Ούτε να πας με ένα τερματοφύλακα και με πιτσιρικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαίνεται να είναι αυξημένες πιθανότητες. Θα δούμε τα υπόλοιπα τώρα θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι γίνεται και διαβάζω εδώ ότι είναι κρίσιμε ώρε στον ΠΑΟΚ θέμα προπονητή. Και είναι αβέβαιη η παραμονή του Λουτσέσκου.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε Φίλιππ.
0: Και είναι επίση, διαβάζω ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Σάντο, αλλά για διοικητικό ποστό. Να αναλάβει.
1: Ναι. Κοίτα. Κάτι σίγουρο υπάρχει.
0: Έχουμε μπει πλέον.
1: Όχι,
0: καλοκαίρι.
1: Κοίτα, πλέον. Καλά, καλοκαίρι έχουμε μπει.
0: Έχουμε μπει, ενώ. Ξέρεις.
1: Η σχέση του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου δεν είναι μία απλή σχέση. Δεν είναι μία απλή συνεργασία
0: καθόλου
1: με τον προπονητή.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή είναι πόσα χρόνια έφυγε, ξαναγύρισε. Έχει πάρει τίτλους στον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει καλή μπάλα με τον Λουτσέσκου. Και γενικά ήταν και κάτι παραπάνω από ένα προπονητή στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Αν έχουν πάρει την απόφαση, ξέρεις ότι πρέπει να τερματίσει η συνεργασία. Αυτό θα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ας πούμε, συνέχεια να ορίζεται ένα θέμα κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί θυμίζω ότι υπήρχαν φήμες και πριν το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 2 ώρα με τον Γλίστερ, που μου γλίστερε Σορτέγκα. Ότι δεν σε δύσκολη θέση ο Λουτσέσκου τότε. Δηλαδή, αν εκείνο το μάτς δεν το γύριζε ο ΠΑΟΚ και δεν κέρδιζε.
0: Ήταν όντως τότε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι. Δηλαδή, σε δύσκολη θέση τότε παρέμεινε. Πάλι σε δύσκολη θέση το καλοκαίρι. Ουσιαστικά, προφανώς, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν μια αλλαγή σελίδας.
0: Είχε ακουστεί για τον Κονσέσσα στον ΠΑΟΚ.
1: Σου λέω θέλουν να κάνουν μια αλλαγή σελίδας, αλλά δεν παίρνουν την απόφαση να την γυρίσουν τη σελίδα.
0: Δεν είναι απλή η απόφαση. Κάποια στιγμή θα γίνει. Θα είναι τώρα. Μπορεί να είναι τώρα. Μπορεί να είναι τώρα. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, εσύ και το σκέφτομαι.
0: Παρεξενέστηκες.
1: Όχι.
0: Για το Στόσκοφ με ρωτάτε, ναι, θα είναι ο νέος γυμναστής. Έτσι γράφω και στη Δανία, που θα φέρει ο Νίστρουπ. Λοιπόν, τι άλλα. Έχουμε φυσικά τελικούς.
1: Μα ρωτάνε εδώ αν ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε για λόγους τακτικής ή εκνευρίστηκε όντως από τη στάση του, όπως λέει και με τον Νοέλ Λόπεθ. Με τον Νοέλ Λόπεθ είναι διαφορετική ιστορία. Ο Νοέλ Λόπεθ έχει δεχτεί και πολύ πρέσινγκ από τη Πρεσάρισμα, από τη Ράκιο Βαγεκάνο, και γενικά είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει φύγει ποτέ από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη του η καριέρα είναι στην Ισπανία. Πράγμα που σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι πάντα το σκέφτονται αυτό το βήμα, και ειδικά ξέρεις στα 30, στα 31 που είναι ο Λόπεθ.
0: Ναι. Έχουμε επίσης τελικούς φυσικά στο μπάσκετ, όπου θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2, θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-1. Στο ΆΚΑ το παιχνίδι αυτό. Θα δούμε τι θα συμβεί. Και είχαμε και αυτό που περιμέναμε, ότι θα έχει κάποια νέα πρόσωπα στο τεχνικό επιτελείο η ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε ο Ζίζιτς και ο Νεμάνια Αρνίτς, αν το λέω καλά, από την ΑΠΑΕ ΑΕΚ. Τι άλλο είχαμε? Αυτά εν ολίγης.
1: Να πω εγώ ότι έχει ξεκινά το αύριο. Ο Ολυμπιακός έχει, οι ομάδες πόλου του Ολυμπιακού και άνδρων και γυναικών βρίσκονται στη Μάλτα για τα Final Four.
0: Ναι.
1: Τετάρτη παίζουν οι γυναίκες, Πέμπτη οι άνδρες. Αν κερδίσουμε, τότε τελικώς είναι Παρασκευή και Σάββατο. Και μάλιστα δεν είναι. Και δεν θα είναι μόνο, δεν είναι, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάει. Mm-hmm. Έχουν πάει στη Μάλτα. Mm-hmm. Δεν θα πει δύο μηνυματάκια.
0: Να μην ανοίξουμε, λες. Ηρακλή. Τι έπαθε?
1: Λοιπόν, κάτι διαβάζω μηνύματα. Το πού θυμήθηκε αυτός ο φίλος, ο παλιός ο κρατής, ο Μπεναρφά, ότι έχουμε κανένα νέο? Μπεναρφά, όχι, δεν είχαμε κανένα νέο. Νέα είχαμε τότε και πολλά.
0: Και ένας λέει ότι ο Κωνσταντινίδης είναι στο Πόρτο Καράς. Υπάρχει αυτή η φήμη. Μάστε. Έχουμε μπει για τα καλά σε ο Βασίλης.
1: Πώς θα βλέπατε, λέει, το Μουντιάλ, το φωτεινό Μουντιάλ, μπορεί μια ομάδα από την Αφρική, την Αμερική, να νικήσει στην Ευρώπη? Αλκοολούχος σκοπευτής, υπογράφει.
0: Γιατί να μπορεί?
1: Λοιπόν, όχι, διαβάζω μηνύματα, ρε φίλε. Δεν είμαι τόσο βέβαιος.
0: Αν μπορεί από τη Λατινική Αμερική ομάδα να πάρει το Μουντιάλ?
1: Όχι, από την Αφρική,
0: ναι.
1: Είπα το Μεξικό.
0: Α. Έτσι, όπως το είπε.
1: Ναι. Από τη Λατινική Αμερική. Κοίτα, ξέρεις ποια ομάδα πληρώνει πολύ καλά? Λίγο ασχολήθηκα πριν κοιμηθώ.
0: Για πες.
1: Και έχει και καιρό. Ή μήπως είναι η σειρά της να φτάσει ψηλά. Δηλαδή αξίζει και για cash out.
0: Για πες.
1: Η Γερμανία.
0: 13 νομίζω.
1: Α, το έχει δει. 10... ναι.
0: 13 δίνει. Τους διανόμους δεν τους υποτιμάς ποτέ, φίλε. Αυτό είναι όσο κλεισέ για να ακούγεται. 13, δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτό που λες αξίζει για κασάου. Απόδοση 13 τους Γερμανούς.
1: 15 έχει πάει.
0: 15. Ακόμη καλύτερα. Ως απόδοση σε προκαλεί να την παίξεις και να, όπου φτάσει, πες ότι φτάσει
1: στους
0: 8. Μετά θα σου δίνει ένα cash out.
1: Το βλέπεις. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2-10-95-79-283-45. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Έλα, Άρη.
2: Τι κάνετε. Καλή εκπομπή.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν,

0: Για μπάσκετ δεν θα σας πω τίποτα. Ηρακλή δεσμεύομαι, είτε το πάρουμε είτε δεν το πάρουμε, να τα πούμε χι την Πέμπτη από Δευτέρα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε λίγο στην παγκόσμια και πέρα πριν ξεκινάει.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, σας κάνω 2-3 ερωτησούλες. Βέβαια, εντάξει, ο Διονύσης είναι λίγο πιο παλιός. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε ποια θεωρείτε.
2: Ο Διονύσης είναι πιο παλιός.
0: Είναι πιο νέος και λέω πιο παλιός, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα, ναι.
2: Δεν
0: κοιμήθηκε
2: το απόγευμα καθόλου η Άρη.
0: Ελά.
2: Κοιμήθηκε το μεσημέρι σε καθόλου σήμερα.
0: Εγώ να ξέρεις δεν κοιμάμαι ποτέ τα μεσημέρια. Πρέπει να είμαι άρρωστος. Μόνο όταν είμαι άρρωστος. Γιατί.
2: Τι είπα, επειδή είχα μια κουβέντα με τον Ηρακλή. Για πάμε.
0: Όχι, γιατί με τη δουλειά, παιδιά, και να θες δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να είμαι σπίτι και να είμαι άρρωστος. Με τη δουλειά δεν είμαι ποτέ τα μεσημέρια. Λοιπόν, ποια θεωρείτε από τα μπόκα κύπελα που έχουμε δει και από πιο παλιά, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη έκπληξη ομάδα που το έχει πάρει.
1: Που το έχει πάρει
2: τώρα να πεις έκπληξη.
1: Εντάξει, η Ιταλία το 82 δεν την περίμενα.
0: Άρε Ηρακλή, μόνο εσύ θα το έβρισκες.
2: Δεν το έζησα εγώ.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Ναι. Δεν το περίμενε κανείς.
0: Αυτό, ναι. Τιμωρία του Πάολο Ρώση, τον επέμπνει Ιταλή και για να σου θυμίσω, παίζει όμιλο με Βραζιλία, Αργεντινή. Ήταν μαζί. Κερδίζουν οι Ιταλοί τους Αργεντίνους, κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι την Αργεντινή και παίρναγε και με ισοπαλία η Βραζιλία. Και τρώει 3 γκολ από τον απίστευτο Ρώση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει και ένα άλλο πάλι που πήγε στο τελικό, αλλά δεν το πήρε. Ποια ήταν η πάλι έκπληξη, ξέρεις.
1: Εντάξει, μπορεί να μου πεις για την Κροατία, αλλά θα σου πω για Γερμανία.
0: Θα σου πω την Αργεντινή του 90.
1: Όχι. Θα σου πω τη Γερμανία που έχασε στο τελικό από τη Βραζιλία 2-0. Γιατί ήταν από τις χειρότερες
2: Γερμανίες. Που πήγε τελικό με Κλώσσε. Δεν περίμενε κανείς ότι εκείνη
0: η Γερμανία.
2: Το 2002.
1: Όχι, δεν το Μουντιάλ της Γερμανίας.
2: Το 2 δεν λες.
0: Ποιο λες.
2: Βραζιλία Γερμανία. Ναι, 2-0.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τότε δεν περίμενε.
2: Λίγοι περίμεναν ότι οι Γερμανοί.
1: Αυτοί οι Γερμανοί θα φτάσουν εκεί.
2: Μπράβο, θα φτάσουν εκεί. Και. Πώς το λένε. Είναι ρε παιδί μου. Ήταν το ρόστερ τέτοιο με Κλόζε, αν θυμάμαι καλά, να κάνει τότε μυθικά πράγματα. Ο Κλόζε ήταν τότε που είχε βγει πρώτο σκόρερ.
0: Ναι. Έχει ζει και ο Διονύσης ο Κλόζε ήταν.
1: Και γενικά έβγαιναν οι Γερμανοί.
2: Δεν το πήραν βέβαια.
1: Όχι, κοίταξε.
2: Λέει ποιο το πήρε.
0: Εγώ θεωρώ πάντως και την Αργεντινή πάντως.
2: Το 6 Ιταλή. Όχι.
0: Όχι.
1: Στη Γερμανία.
0: Όχι. Λοιπόν, θα σα πω κάτι άλλο τώρα. Έτσι, δύο ερωτησούλες έτσι για να περάσω και το πεντάλεπτο. Γιατί θέλω να ασχοληθούμε μόνο με αυτά. Θυμηθείτε Μουντιάλ που να είναι ενός παίκτη. Το ένα λέμε κλασικά του Μαραντόνα. Έτσι, του Μαραντόνα που μπορεί να μην το έχει πάρει και η ομάδα του. Ναι. Χαρακτηρίσε μου ένα Μουντιάλ που έχει μείνει σαν ιστορία παικτικά με έναν παίκτη.
2: Θα σου πω αρνητικό πρωταγωνιστή.
0: Για να σας βοηθήσω, θα σου πω ας πούμε το 90 το Μουντιάλ ας πούμε που ήταν του Σκυλάτσι.
2: Του Σκυλάτσι, ναι. Εγώ το έχω πει.
0: Έτσι. Βέβαια έχει και ένα δεύτερο όνομα, ήταν από το Καμερούν ο Πέθωνα.
1: Ομιλά.
0: Πώς έλεγανε ρε εσύ.
1: Ομιλά.
2: Αρνητικός πρωταγωνιστής και έχει μείνει.
1: Κατά το Ζιντάν.
0: Ναι.
2: Όχι. Ναι, εντάξει, και ο Ζιντάν, αλλά ο Ζιντάν είχε και άλλα πράγματα σε Μουντιάλ.
1: Ναι,
2: ο Μπάτζιο.
0: Ο Ζιντάν είχε άλλα.
2: Που έχασε το πέναλτι.
1: Εντάξει, έχασε το πέναλτι.
2: Έχει μείνει όμως.
1: Του Ζιντάν, φίλε.
0: Λες ο Μουντιάλ του Ρώση το 82.
2: Του Μπάτζιο δεν το λες, φίλε. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix.
1: Δηλαδή. Δεν διαφωνώ ότι έχει γίνει σειρά. Αλλά εντάξει,
2: το γεμάτι δεν έχει γίνει.
1: Ήταν τεράστιο παίκτη ο οποίος έχασε ένα πέναλτι. Και ο Πλατινί έχει χάσει πέναλτι στον επιτελικό με τη Βραζιλία.
2: Ναι, απλά ήταν τώρα. Δηλαδή από το 94 που ήταν και κακό Μουντιάλ. Σου έχει μείνει, λες. Δηλαδή,
1: τελικά πρέπει.
2: Το πρώτο που θυμάσαι, λες, τι σου έχει μείνει. Το πρώτο πράγμα που σου έχει στο μυαλό, Μουντιάλ 94. Το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται.
1: Όχι, εμένα όχι.
2: Εμένα αυτό μου έρχεται.
1: Εμένα μου έρχεται.
0: Μιλάτε το Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Εμένα το 94 μου έρχεται η Νοσοκόβα που βγάζει τον Παρατόνα από το γήπεδο.
2: Ναι,
0: okay. Από τα χειρότερα Μουντιάλ, να ξέρετε αυτό.
2: Από τα χειρότερα. Εγώ σου λέω, έχει δίκιο.
1: Όχι, από τα χειρότερα.
2: Και αυτή ω σκηνή είναι δυνατή σκηνή. Σου λέω καθαρά ποδοσφαιρικά. Σου είχε μείνει ο πανηγυρισμός του Μαραντόνα με την Ελλάδα που έκανε σαν παλαβός.
1: Εντάξει, ναι, απλά υπήρχε στο Μουντιάλ του 1994, δεν μπορεί να ξεγράψεις ούτε την πορεία της Βουλγαρίας που δεν το περίμενε κανείς,
2: όχι,
1: ούτε την πορεία
2: της Βουλγαρίας. Λέει για πρόσωπα.
1: Πώς το έτσι κοφτά σου πω. Είχε κάνει φοβερό τουρνουά.
2: Εντάξει, οκ, okay, αλλά άμα. Να μα πούν, πες μου ένα πρόσωπο Μουντιάλ 1994.
1: Εγώ σου είπα τη σκηνή. Που σου μένει.
2: Okay. Δεν έχει. Εμένα ο Μπάτζιο.
1: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω.
0: Σου, να σας δηλαδή, πω μια Ζιντάν, σκηνή που να σας έχει μείνει
2: αν
0: από...
2: μου πει Ζιντάν, συγγνώμη, αν μου πει, είναι ωραία ζήτηση αυτή. Αν μου πει Ζιντάν, περισσότερο εγώ θα σου πω ότι μου έχει μείνει τα όσα έκανε στον τελικό το 98.
1: Κάτω, ρε,
0: να σας πω μια αρνητική σκηνή που θα σας έχει μείνει.
2: Απάδες.
0: Που δεν την έχετε πει. Αλλά πάμε στα παλιά. 82 ημιτελικό Γερμανία-Γαλλία, η έξοδο του Σουμάχερ στον Μπατιστόν.
2: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι, καλά, την έχεις δει, δεν μπορεί να πεις.
2: Ναι, αλλά δεν τα πρώτα, ναι, τα έχω ως εικόνα.
1: Ναι.
0: Πάντως, παιδιά, κλείνοντας για να μιλήσει και ο
2: αν
0: κόσμος...
2: Αν σου πει πρόσωπο κάποιος από το τελευταίο Μουντιάλ, τι θα πεις, το Μέση.
1: Ο Μέση, ο Μαΐντερ.
0: Από το τελευταίο θα πεις ο Μέση.
1: Και τον τερματοφυλάκα.
2: Να πει το Μέση που το περίμενε στον καιρό να το πάρει.
1: Εντάξει, μπορεί να πει το
0: Μέση. Να σου πω μια και πέσει για τερματοφύλακα Ηρακλή. Ηρακλή είναι και ο τερματοφύλακα Αργεντινή. Ηρακλή είναι και ο τερματοφύλακα Αργεντινή ο 90 που έκανε τα πέναντι. Πώ το λέγανε.
1: Ο
0: Γκοϊκοτσέα.
1: Γκοϊκοτσέα, ναι.
0: Μπράβο, τον θυμήθηκα. Λοιπόν, και κλείνοντα, παιδιά, γιατί πάμε στα πιο παλιά. Εντάξει τώρα, όχι ότι δεν έχουμε δημοτική, αλλά συμφωνώ με τον Διονύση που λέει ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορα καυτά. Αλλά εγώ προσωπικά από ό,τι έχω δει θεωρώ το καλύτερο Μουντιάλ ever το 82. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος και να το δουν και λίγο βιτσιρικάδες. Μιλάμε ότι υπήρχε μια εξάδα εφτάδα εθνικών ομάδων. Που ρε παιδιά ήταν δηλαδή διέφεραν, προσέξτε τώρα, Βέλγιο, Ομαδάρα, Ιδανή. Πρόσεξε τώρα ομάδες. Δεν μιλάμε για Βραζιλιάνους, δεν μιλάμε για Ιταλούς. Δεν μιλάμε, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή ακόμα, να σου πω ένα ουτσάντε, ακόμα και οι Ρώσοι είχαν ομαδάρα. Άσχετο τώρα αν μείναν απέξω. Γαλλούς, δηλαδή έβλεπες κάτι ματσάρες ατελείωτες. Ατελείωτες.
2: Δηλαδή, και...
0: Έλα.
1: Μόνο τότε στο ίδιο... την ίδια χρονιά, το 2002. Δηλαδή.
0: Όπως και θεωρώ εγώ, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι η καλύτερη ομάδα που έχω δει εγώ στο Μουντιάλ ever είναι Βραζιλία το 82. Δεν έχω εγώ.
1: Οι παλαιότεροι όλοι αυτό λένε. Εντάξει, ήταν ναι. Ομάδα, απλά εγώ ήμουν τότε 7 χρονών, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι μερικά παιχνίδια.
0: Άλλο βέβαια, άλλες εποχές έτσι. Δεν το συζητάμε, όχι ότι δεν έχουμε δει καγότερα. Αλλά εγώ πιστεύω ρε παιδιά, αυτή η ομάδα.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι τυχαίο που οι Βραζιλιάνοι λένε ότι ήταν η καλύτερη μετά το 70.
2: Αυτά.
0: Τώρα σα ζάλισα λίγο, καλή συνέχεια να έχουμε. Λοιπόν,
1: έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο φίλος. Γιατί λέει και ο Μπαρέζ είχε χάσει πέρα στο τελικό, αλλά δεν το θυμάται κανείς. Του Μπάτσο
2: μένει. Γιατί είναι τελευταίο.
1: Όπως και στον αποκλεισμό της Ιταλίας από την Αργεντινή το 90, είχε χάσει πέρα τον Ραντόνι.
2: Ναι.
1: Μεγάλος παίχτης. Δηλαδή.
2: Ήταν το τελευταίο του Μπάτσο. Και έμεινε σε όλους.
1: Ο οποίος έχει κάνει φοβερό τουρνουά.
2: Πεκτάρα, ατελείωτη.
1: Όχι, έχει κάνει φοβερό τουρνουά τότε. Δηλαδή πήγε. Πώς βλέπουμε τώρα MVP, MVP θα βγει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το έπαιρνε η Ιταλία. Ο τελικός ήταν τραγωδία.
2: Δεν λέει το πέναλτι του Μπάτζο δεν έκρινε τίποτα. Και να το έβαζε είχε να εκτελέσει η Βραζιλία άλλο ένα ο Μπεμπέτο. Ναι, πώς δεν έκρινε τίποτα αφού τελείωσε. Το χάσε και τελείωσε.
1: Εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου ότι δεν ήταν ότι.
2: Οκ, okay, δεν ξέρει τι θα γινόταν μετά.
1: Ναι. Ότι είχε πάλι προβάδισμα με Βραζιλία.
2: Ναι, ναι, απλά ναι. Τελείωσε εκεί. Για πάμε. Με διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Για πάμε.
1: Όπα.
2: Αναμονή. Ναι, καλημέρα.
1: Έλα ρε Ηλία.
2: Τι γίνεται, παιδιά? Καλά, η αλήθεια είναι με τον Ουνάι Λόπεζ δεν τρίβαμε και τα μάτια μας, Ηρακλή, εδώ που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, επειδή τον είδαμε μόνο στο τελικό. Πού το θυμάσαι?
2: Εντάξει, δεν και εγώ ήμουν λίγο ήξης αφήξης με το συγκεκριμένο παίκτη. Καλά, εγώ έχω πει και σε και άλλη φορά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, εμένα ο διακαής πόθος μου για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ίσκο.
1: Ναι, το έχεις ξαναπεί.
2: Ναι. Βέβαια μετά από ένα comeback που έκανε μετά από κάποιο τραυματισμό και είχε παίξει και στο Euro του 24, νομίζω έπαιξε και στο περσινό conference, στο conference δεν ήτανε, με την Betis, που είχαν παίξει με τη Φιωρεντίνα και τους αποκλείσαν, αν θυμάμαι καλά. Το 25.
1: Θα σε γελάσω τώρα.
2: Ναι. Και εκεί μετά χτύπησε πάλι και έμεινε εκτός. Πάντως αυτό τον παίκτη θα τον ήθελα πολύ. Ήταν στυλ Τσόρι Ντομίγκες, η Μπαγάσα, τέτοιος παίκτης, τέτοιο στυλ. Δηλαδή που λέω λόγος θα πήγαινα και με τις αγιονάρες στο αεροδρόμιο, αν έρχονταν ένας παίκτης.
1: Μάξ. Γούστα είναι αυτά, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά για το σταθμό σε όλους σας. Και να πω ότι όλο αυτό που έγινε χθες πραγματικά ήταν υπέροχο. Όσο μπόρεσα κι εγώ, μάλιστα και θυσίασα και λίγο την πρωινή στις εκπομπές χθες, γιατί σκεφτείτε ότι στη συχνότητα του Sport FM ήταν Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, ας πούμε. Δηλαδή τρομερό reunion. Έτσι. Και το χθεσινό ξύπνησε πολλές μνήμες με το Βαγγέλη τον Μπραουδάκη.
0: Ναι.
2: Καλά, σίγουρα, ναι.
1: Όχι, και
2: εγώ είμαι. Μπορεί να βγαίνω εδώ και ένα μισή χρόνο και να μιλάμε μαζί, αλλά ουσιαστικά ακούω το Sport FM από το 97, να το πω έτσι πιο χοντρικά. Από το 97.
0: Και εδώ να το ξεκινήσω.
2: Θυμάμαι, το έχω ταυτίσει πολύ με το Final Four της Ρώμης.
0: Ναι.
2: Ήταν τότε Μπάμπης, Χελάκης, τότε
0: εγώ,
2: το μεσημέρι.
0: Εγώ πρώτη φορά Sport FM, ξέρετε, ποτέ άκουσα. Τυχαία, τότε πρέπει να ήταν εκεί 97, 96, 97... όπου τότε μόλις είχε πρώτα ανοίξει ο Sport FM. Δεν είχε, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε σε πολλά γήπεδα. Δεν ήταν όπως η Air Sport. Δεν είχε, υπήρχαν οι άδειες τότε, ήταν τέτοια τα πράγματα. Οπότε πήγαινε σε λίγα γήπεδα. Και όπως.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι, ήταν Κυριακή λοιπόν, είχε παιχνίδια και για κάποιο λόγο δεν έπιανε καλά η Air Sport. Και όπως έκανα εγώ το ραδιοφωνάκι, το γύριζα και έκανα σαν να βρω κάπου. Και ακούω μετάδοση, Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη. Και πρέπει. Δεν ξέρω αν ήταν ο Τσόχος που περιέγραφε.
2: Ουσιαστικά αυτό που μας κέρδισε.
0: Παλιό Καραϊσκάκη.
1: Ναι.
0: 96-97. Ναι.
2: Και ένας Λευτέρης Αρελάκος.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν πήγαινε σε πολλά γήπεδα.
1: Αρελάκος ήταν συνέρα.
0: Συνέχεια. Ναι.
2: Ηρακλή, θυμάσαι εσύ Λευτέρης Αρελάκος. Το περιγραφές.
1: Κοίτα, αδερφέ, εγώ ραδιόφωνο.
0: Εγώ άκουγα πολύ.
1: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ.
2: Στα παιδικά μου χρόνια. Όταν εδώ Πανιόνιο πήγαινε Προοδευτική, Καραϊσκάκη.
1: Στα παιδικά. Ναι, και Νίκαια πολλές φορές.
2: Ναι, Νίκαια, ναι.
1: Στα παιδικά μου χρόνια άκουγα συνέχεια Κυριακή την ώρα την εκπομπή.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Ναι, η δική μου γενιά ήταν έτσι και μεγαλώσει και να περιμένουμε πού θα έχει πει γκολ για να δούμε σε ποιο γήπεδο θα πάει. Όταν άνοιξε ο Sport FM, εγώ ήμουν ήδη στο φως.
0: Ναι, οπότε πήγαινε γήπεδα.
1: Εγώ πήγαινα γήπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν άκουγα.
0: Ναι, δεν άκουγα στο γήπεδο.
1: Ναι, δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, ότι. Δούλευα και δεν ήταν και στις συνθήκες μου να ακούω αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Όχι, εγώ άκουγα.
1: Δηλαδή, εγώ άκουγα ένα σπορό, άκουγα μόνο την Κυριακή. Ή αν είχε ένα παιχνίδι που μπορεί να μου το έδειχνε τηλεόραση, ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν σπάνιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ακούω ότι άκουσα Sport FM. Όταν ήρθα εδώ με τη Sport Day.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είχα ακούσει.
2: Πολύ μεταγενέστερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ άκουγα. Όπως σου το είπα και χθες. Μπραουδάκι.
2: Να πω κάτι. Αυτό που έχει κάνει ο Sport FM είναι ουσιαστικά και αυτό που μας έχει κερδίσει όλο αυτόν τον κόσμο αυτά τα 30 χρόνια. Είναι ότι ουσιαστικά εξέλιξε αυτό που είχε ξεκινήσει πρώτος με την επικοινωνία του κόσμου δηλαδή ο Γιώργος Γεωργίου με το Spin FM.
0: Ναι.
2: Με το καπενείο των φιλάθλων, αυτή την επικοινωνία.
0: Ας πούμε, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ Sprint FM. Δεν είχα ακούσει.
2: Εγώ το Γεωργίου 14-15 χρονών, άκου Ηρακλή τώρα ιστορία. Τον είχα πάρει τηλέφωνο Sprint FM είχαμε τότε Κυρσταύρο Διαμαντόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και επειδή είχαμε πάρει Γιουσκόβια και είχαμε Ήβιτς και τέτοια.
1: Και Μαρινάκι από τον Όφη είχαμε πάρει.
2: Και ναι. Μαρινάκι από τον Όφη, ναι. Και τον ρωτάω, του λέω ουσιαστικά, εγώ βλέπω θα πάρουμε το. Πιτσερικά βέβαια τότε, μιλάμε τώρα παιδάκι. Και του λέω, βλέπω να παίρνουμε πρωτάθλημα φέτος. Και γυρνάει και μου απαντάει, και δεν τον ξανακάλεσα τηλέφωνο. Φιλαράκο, φέτος θα παίγει ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Το κλείσαμε και το κλείσαμε.
0: Τότε τι είχε
2: δερματίσει ο Ντέρμπι. Η σεζόν 95-96 ήταν αυτή.
0: 95-96 είχε βγει, τι είχε βγει, τρίτος.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ήταν η Ταραχώδης εκείνη η χρονιά με Σπανέα στο Πανιόνιο, με. Μετακίνηση Μπάγεβιτς από ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Όχι. Ήτανε... Μπάγεβιτς πήγε 96-97.
1: Το καλοκαίρι.
0: Είχε τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, είχε τελειώσει.
2: Ναι, τη σεζόν 95-96 όμως το τελείωμα, στο δεύτερο μισό ουσιαστικά άρχισε να ξεκινάει το σύριαλ Μπάγεβιτς. Αν θυμάστε.
0: Ναι, απλά το 96 έφυγε, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, είχε ξεκινήσει από Γενάρη. Ιστορία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω
2: αυτό. Ότι... Ναι, ναι. Λοιπόν, για όσο προλαβαίνουμε, σήμερα θα θυσιάσω και οι μεταγραφές Ολυμπιακού και τέτοια, γιατί θέλω απόψε να συζητήσουμε κάτι, το οποίο πιστεύω αφορά σχεδόν όλους όσους μας ακούνε, όλων των ομάδων. Έτσι, λοιπόν, και μπαίνω κατευθείαν στην ταπακέρα, για να μην καθυστερήσω. Εγώ αυτή τη στιγμή, παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου, με 27 ευρώ το μήνα, έχω ένα πακέτο, την Κοσμοτέ, την Νόβα, έτσι, με το Aeon TV. Έτσι, έχω το πρωτάθλημα, ναι. Έχω και τους αγώνες μπάσκετ όποτε είναι και τα λοιπά, Champions League και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Τι αλλάζει από εδώ και πέρα? Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένα μπέρδεμα.
1: Από το χρόνο, το χρόνο δεν αλλάζει κάτι.
0: Τη νέα σεζόν που έχει.
1: Αλλάζει ο Παναθηναϊκός μόνο.
0: Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει.
1: Και ο Ηρακλής που είναι νέο ομάδα.
0: Και ο Ηρακλής, ναι. Τα υπόλοιπα από την υπερκάπιτα έχει πάρει τα δικαιώματα και τα εχωρεί σε Κοσμοτέ και Νόβα. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Κατάλαβες, για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξει. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι το κόστος και τα λοιπά.
2: Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω το Aeon TV.
0: Εκεί θα τα βλέπεις.
2: Ναι. Απλά αλλάζει ο λογότυπος. Ουσιαστικά θα πάει σε άλλη εταιρεία.
0: Όχι,
2: όλο
0: παιδί,
2: αυτό το πακέτο.
0: Όχι. Παίρνει τα δικαιώματα των ομάδων υπερκάπιτα και τα εχωρεί σε Κοσμοτέ και Νόβα. Εκεί
2: που θα δείχνουν στην ίδια πλατφόρμα. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό, ναι, δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός με το κανάλι που φτιάχνει. Και ο Ηράκλης τα λοιπά που θα είναι εκεί, θα παίζουν μέσω Κοσμοτέ, μέσω Νόβα, θα το δούμε τώρα, μπορεί και στα δύο. Και όποιος θέλει να δει Παναθηναϊκό το κανάλι
1: σου. Θα σε ενημερώσει η πλατφόρμα, άμα θέλεις με 3 ευρώ παραπάνω.
0: Τόσο, θα το δούμε πώς, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα δώσει κάτι παραπάνω.
2: Αν όμως, που είναι δικαίωμά του, έτσι δεν είπε, εγώ απλά λέω την άποψή μου. Ναι. Αν όμως θελήσει να κάνει ξεχωριστή πλατφόρμα.
0: Για πώς θα κάνει ξεχωριστή πλατφόρμα? Εδώ δεν έχει φτιάξει πλατφόρμα ακόμα υπερκάπιτα που είναι ένα χρόνο στον αέρα. Δεν είναι, θα φτιάξει δύο μήνες πλατφόρμα.
2: Εν πάση περιπτώσει, για τη σεζόν την επόμενη. Για τη σεζόν την επόμενη θα πάμε όσα έχουμε. Αυτό
0: δεν είναι. Ναι.
2: Ή θα ψάχνουμε πάλι για άλλες συνδρομές, ναι. Ακυρώσεις.
1: Κοίτα, είναι πολύ πιθανό να αλλάξει το τοπίο. Όχι του χρόνου.
0: Περίμενε, μην του μπερδεύει. Του χρόνου να είσαι τη σεζόν που έρχεται.
1: Τη σεζόν που έρχεται, αυτό είναι.
2: Την επόμενη.
0: Ναι, 27-28 θα δούμε. Τότε θα το δούμε.
2: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, έχεις πει Διονύση κάτι για ένα τουρνουά μουτσάτσος, έτσι δεν ξέρω αν.
0: Πολλά έχουμε πει τώρα έτσι πως αλλάζουν τα πράγματα.
2: Γιατί μας φύγετε και για προετοιμασίες και αυτά δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε.
0: Αυτό θέλει λίγο οργάνωση, φίλε.
1: Θα είχα πει από τότε.
2: Ο Τάσος πάντως των φτωχών περιμένει να βάλει τη στολή του να βγει στον αγωνιστικό χώρο πάντως.
0: Εντάξει,
2: έγινε καλά. Καλή εβδομάδα, παιδιά, θα τα πούμε. Γεια.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έλα.
1: Για περίμενε.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, πάμε τα θέματα, γιατί είναι... τι ήθελα να πω, Ηρακλής πριν είπε ότι εγώ είμαστε, λέει, αριστερά. Γι' αυτό το αφήνουμε με το Γιαννούλη, γιατί και εγώ είμαστε αριστερά. Εγώ ξέρω, αριστερά έχουμε... δύο παίχτες στον Ορτέγα ή τον Μπρούνο. Πιο πολύ δεξιά εγώ θεωρώ ότι και εγώ είμαστε. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε.
3: Ωραία. Και αφού και εγώ είμαστε πιο πολύ δεξιά, θα το πάω αριστερά μετά, αλλά το φέρνω από αλλού. Αφού και εγώ είμαστε τόσο πολύ για μένα δεξιά, γιατί καθυστερούμε με τον Τσάπρα?
0: Όχι για τον Ολυμπιακό.
3: Ο Μαφέο, γιατί δεν τον ανακοινώνουμε. Περιμένουμε να βρεθεί να εμφανιστεί καμιά άλλη ομάδα να δώσει 4 να τον χάσουμε.
0: Πώς να τον ανακοινώσει, αφού δεν έχει συμφωνήσει. Πώς θα τον ανακοινώσει.
3: Αυτό λέω, να τον κλείσουμε να τελειώνουμε. Όπως παίρνει η το Ζούμπκοφ με συνοπτικές διαδικασίες και δίνει τα 6, να δώσουμε και εμείς τα λεφτά να τον πάρουμε κατευθείαν. Δεν το κατάλαβα. Γιατί καθυστερούμε να εμφανιστεί κανείς άλλος να τον χάσουμε γι' αυτόν.
0: Περίμενε, γιατί μπήκε ο Ηρακλής. Ξαναπέστα να σε ακούσει.
1: Να δώσουμε, ναι. Άκουσα και που λες να δώσουμε τα λεφτά. Σε ποιον να δώσουμε τα λεφτά.
3: Για τον Μαθαίο.
0: Όχι, για Τζάπρα μου λέγεις τώρα.
3: Είπα και για τον Τζάπρα και για τον Μαθαίο. Δώσε 3 στον ένα, 3 στον άλλο και
1: πάμε. Ο Μαθαίο είναι κλεισμένος.
3: Είναι κλεισμένος, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Εντάξει. Είναι κλεισμένος ο Μαθαίο.
3: Ναι, κλεισμένος ήταν και ο Ουναή, κλεισμένος ήταν και ο Γιαννούλης. Τι, άμα δεν πέσει που γραφεί, θα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν είναι κανείς κλεισμένος. Λοιπόν, ο Τσάπρας π.χ. 3 εκατομμύρια. Δηλαδή εμείς παίρνουμε 11
1: του. Αυτό που βγήκε είναι ότι ο Λεβαδιακός αρνήθηκε πρόταση από τη Βικτόρια Πλιζέρ ύψος 2,8.
3: Ναι, θα δώσουμε εμείς 3,5.
1: Ναι.
3: Είναι όταν παίρνεις 11 από τον Κωστίνια. Εγώ θεωρώ, δηλαδή για τον Τσάπρα πρέπει να δούμε να ανέβει.
1: Ο Κωστίνια δεν έχει ανακοινωθεί, ας το πείτε
3: λίγο. Έτσι, εγώ το θεωρώ ανώτερο τον Τζάπρα.
1: Ναι.
3: 3 εκατομμύρια, τι έπρεπε το παιδί να παίζει στο εξωτερικό, άμα παίζει στην Πορτογαλία και μας λέγανε 3 εκατομμύρια, θα είχαμε δώσει κατευθείαν. Δεν κατάλαβα. Πάμε τώρα στο άλλο. Λοιπόν, και ευτυχώς που χαρεστούνάει, εντάξει, ένας Γκαρσία είναι λίγο νεότερος, ξέρω, εντάξει, δεν κάνει τη διαφορά αυτός ο παίχτης. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Και από μόνος μου ήθελα να χαλάσω αυτή τη μεταγραφή. Και όχι μόνο εγώ, είδα και στα σχόλια. Γιατί δεν κυνηγάμε το Μίγια. Το Μίγια τον έχουμε ξεκόψει εντελώς.
1: Δεν ακούγεται τώρα το όνομα του. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 χαφ.
3: Ναι, 2. Όχι, θα
1: και
3: πάρει.
1: Στο 6 και στο 8.
3: Θα πρέπει να πάρει 2 χαφ.
1: Όχι, θα πάρει. Σαν...
3: Ναι, ειδικά όμως το Μίγια, γιατί δεν τον κυνηγάμε. Θα είναι και πιο φθηνός από πέρυσι, θεωρώ τώρα. Δηλαδή να πει τώρα έτσι που είναι στα 31 ο Μίγια, ξέρω εγώ, με 5 εκατομμύρια θα έρθει. Πέρυσι μπορεί να θέλει 8. Εντάξει.
1: Παραπάνω πήγαινε πέρυσι.
3: Ναι. Με 5 εκατομμύρια πιστεύω τον παίρνεις. Δεν είναι στο πρόβλημά σου εκεί πέρα. Πρέπει να πληρώσουμε φέτος. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μα είπα, το θέμα είναι να δίνεις σωστά τα λεφτά. Γιατί και πέρυσι φύγανε.
3: Τα 5 εκατομμύρια για το Μίγια είναι πολύ σωστά όταν βλέπεις και έχεις δώσει 5 εκατομμύρια για το
1: ότι... Μα είδες ότι και τώρα ο Ολυμπιακός πήγε. Η πρότασή του ήταν κοντά στα 5 με στην Άκουσμπουργκ που υπήρχε συμφωνία. Για το...
3: αυτό δεν το πιστεύω.
1: Γιατί δεν το πιστεύεις τώρα. Άμα δεν πιστεύεις αυτό, δεν πιστεύεις το άλλο.
3: Γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί με το που είπε 3, ήταν 2,5 ο Πάου και είπε 3. Χάλασε δουλειά. Οπότε μάλλον δεν δίνουμε εμείς 5, έτσι λέμε.
1: 5 δίνουμε, γιατί ο παίχτης ζήτησε, σου είπα ότι θέλει περιθώριο για να απαντήσει.
3: Υποτίθεται όταν πάμε με την ομάδα, τα είχαμε βρει πρώτα με τον παίχτη.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι.
3: Όχι, δεν γίνεται. Λένε οι δημοσιογράφοι.
1: Ο παίχτης δεν ξέρω ποιος το έχει πει, δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να μιλήσεις.
3: Είναι πολύ απόμπλος, έτσι.
1: Μα ρε παιδί μου, γίνεται σίγουρα πρώτα με την ομάδα. Γιατί ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν λύγει το συμβόλαιο τους 6 μήνες. Ότι πας και μιλάς με τον ποδοσφαιριστή και του λες υπέγραψε και μετά πας στην ομάδα και του θέλεις ένα μικρό ποσό για να τον πάρω από τώρα, όπως έγινε στην περίπτωση Τσικίνιο.
3: Έχεις κάνει μια διαρευνητική, έχεις κάνει πρώτα, τέλος πάντων.
1: Μπορεί να μου... έχεις κάνει με την πλευρά, με τον ατζέντη του, δεν σου λέω εγώ όχι. Αλλά ναι. Το θέμα ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την
3: Αυτοκίνητο. Ισχύει αυτό. Ένα φίλο Παουδί, και όλη μέρα κάνουμε ο ένας άλλου λέμε τα δικά μας και του λέω: ξέρεις τι, δεν θα σου την πω, γιατί ξέρω τη δουλειά, ότι δεν πρόκειται να έρθει ο Γιαννούλης στο Ολυμπιακό. Δεν θα τη φάω, του λέω, γιατί και έτσι θα γίνει. Την περίμενε τη δουλειά, γι' αυτό δεν του ανήκει και πολύ. Γιατί του κάνω όρια που λέμε, αλλά δεν του ανήκει γιατί την έβλεπα τη δουλειά. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι αριστερά, το έχουμε τον Ροστέγκα και τον Μπρούνο. Αν εγώ σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι δεν τον παίρνουμε και γι' αυτό. Γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν τα έχω το πιστεύω τα 5. 5 είναι πιο ακριβή μας μεταγραφή. Θα δώσουμε 5 για μπακ που δεν έχει μεταπολιτική αξία που ο Μερνέκης θα κυνηγάει αυτά. Μου φαίνεται λίγο κουφό.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε για το Στρεφέτσα.
3: Περιμένει να φέρει. Εγώ πιστεύω περιμένει να πάρει από το Ταλιράκι να το δώσει εκεί.
1: Για το... Γιατί και όταν πήρε το Στρεφέτσα, σου είπα πριν ότι τα λεφτά πρέπει να τα δίνει. Σωστά. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έδωσε 20 εκατομμύρια για μεταγραφές. 20. Δεν έδωσε ένα και δύο. 20.
3: Ναι.
1: Δεν είναι μικρό ποσό.
3: Και οι άλλοι δώσανε. Έτσι, στη σημερινή εποχή δεν είναι πολλά τα 20. Για άμα θες να παίξεις τα μπροστά στην Ηρακλή, ναι. Δεν είναι πολλά. Με τα έσοδα που είχε ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολλά. Ας μην το αναπτύξουμε το θέμα. Είχαμε πωλήσεις πέρυσι, είχαμε έσοδα του Σάντος Λίγκ και δώσαμε ελάχιστα. Ελάχιστα δώσαμε. Μην το συζητάμε τώρα αυτό. Ποιο άλλο ήθελα από τώρα, ο Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, έρχεται για δεύτερο στο Ολυμπιακό.
1: Ο Πόποβιτς. Ναι. Ο Τζολάκης είναι πρώτος.
3: Ναι, ανεβαίνουμε επίπεδο. Αν είναι ο Τζολάκης πρώτος και ο Πόποβιτς δεύτερος, ανεβαίνουμε επίπεδο. Από τώρα στα λέω, όπως τα λέω κάθε καλοκαίρι, γιατί μόνο καλοκαίρι εγώ παίρνω κυρίως. Mm. Και πάντα δυστυχώς δικαιώνομαι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Πόποβιτς έρχεται για πρώτος, γιατί ο Τζολάκης θα φύγει. Οπότε δεν ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Αν έρθει πρώτος.
3: Ναι, θα έρθει πρώτος. Το λέω εγώ από τώρα. Με... από τα Χανιά είμαι, σου είπα. Είμαι από τα Χανιά.
1: Ναι, οκ.
3: Okay. Αν σου λέει κάτι αυτό. Λοιπόν, έχω πολύ καλές σχέσεις.
1: Κάτσε να τη ζούμε όλοι.
0: Για τον Τζολάκη λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι. Είναι από τα Χανιά ο Τζολάκη.
3: Βέβαια. Τον πατέρα του είμαστε πολιτή.
0: Οπότε έχουμε εδώ πηγή σοβαρή.
3: Δεν θέλω να πω.
0: Τι είπε ότι θα έρθει η πρόταση.
1: Ναι.
3: Και με του Κουλιεράκη τον πατέρα έχουμε παίξει μαζί μπάλια. Δεν το ξέρω πολύ καλά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλάω. Και πολλά είπα.
1: Έγινε.
3: Λοιπόν, το τελευταίο μου. Αν δεν φέρει πρόταση ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, θα μείνουμε με αυτού.
1: Χάσαμε.

0: Ρίσκαμε την πολυτέλεια και τελευταία στιγμή τρέχαμε. Τώρα δεν έχουμε και την πολυτέλεια. Πρέπει να τρέξουμε και μια ώρα αρχίτερα. Έτσι, και για στόχο.
1: Ναι, απλά δεν είναι εύκολο να γίνουν όλες οι κινήσεις.
0: Αυτή είναι η δουλειά του, Ηρακλή.
1: Μα δεν είναι θέμα η δουλειά του, αδερφέ. Δεν μπορείς να κάνεις 10 μεταγραφές τον Ιούνιο. Δεν γίνεται να γίνει.
0: Εγώ πιστεύω, όμως και στη δικιά μου δουλειά, τα λεφτά τα κάνουν όλα. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν τα κάνουν ακριβώς όλα, γιατί θέλει είναι και οι παίχτες. Άλλοι είναι σε μουντιάλ. Ξεκινάει η μουντιάλ, δεν είναι απλό καλοκαίρι. Και α μου σπέρνει, πείτε εδώ, ότι παίρνω το 20 ή όπως γράφει ο άλλος.
0: Εδώ στην περιοχή μας φτιάχτηκε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο, πρέπει να το γνωρίζετε, το 20 του Ανδρεάδη, 150 εκατομμύρια επένδυση. Λέγανε αυτό δεν πρόκειται να γύρει σε 2 χρόνια με τίποτα. Έλα μου, που σε 2 χρόνια λειτουργήσε. Αυτό θέλω να σου πω. Τέλος πάντων.
1: Τι σχέση έχει τώρα ένα ξενοδοχείο και μια επιχείρηση με το.
0: Αυτή η επιχείρηση είναι και η άλλη επιχείρηση είναι.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπα επιχειρησούλα.
1: Ναι, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ένας παίκτης, άμα πληρωθεί καλά, θα έχει προτεραιότητα την Ελλάδα.
0: Και βέβαια.
1: Γιατί άμα έχει και μια πρόταση από την Ισπανία.
0: Στην Αραβία παίκτες που παίρνουν τώρα 500.000 πάνε και παίρνουν 1,5 και πάνε. Μασούρα, δηλαδή βγάζει το ποδόσφαιρο είναι 200, ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας δεν είναι ενδιακό. Ο Μασούρας παίρνει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει στον Ολυμπιακό.
0: Πόσο πήρε?
1: Όχι, στην ανανέωσή του, κοντά σε 7.
0: 7 εκατοστάρικα πήρε στην Αραβία.
1: Ήταν το ίδιο.
0: Για ένα 200 είχε παρά έξω.
1: Αλλά όλο παρά έξω τα μαθαίνετε. Έγινε. Γεια σου, Βασίλη.
0: Μην μας έρθει ο Μασούρας, γιατί προχθές βγήκε πάλι και κουβάλαγε την μπάλα και εκεί που ήταν να κάνει χρυσιά την μπάσα.
1: Δεν ξέρει, παιδί μου. Ας το Μασούρα. Δεν πήρε, ο Μασούρας έφυγε και όλα. Έλα.
0: Όχι,
1: για άλλη, για τα πάντα αυτή. Μην αγχώνεις.
0: Έλα.
1: Λοιπόν.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Και όταν ακούσαμε μισό λεπτάκι, γιατί μου λέει ρε Ρακλή, έλειος 20 εκατομμύρια είναι μεγάλο ποσό που, για μια ομάδα που ετοιμαζόταν να παίξει League Face Τσουλού. Είναι για μια ομάδα, παιδιά, ελληνική, πόσα λεφτά πρέπει να δώσει μια 40 και 50. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία πόσες φορές, 3 φορές έχει κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έχει καλυφθεί και βαρβάτες αυξήσεις με δεκάρικα. Δηλαδή, τι νομίζετε με όλες αυτές τις κινήσεις, ότι γίνονται έτσι απλά? Μακάρι να έχει φτάσει σε μια δυνατότητα ο Ολυμπιακός για να δώσει 15 για τον έναν, 12 για τον άλλον και σας ξέρετε και το πρωί. Ακόμα και τώρα η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο Ζάχοβιτς. Ακόμα και τώρα που μιλάω, πόσα χρόνια έχουν πέρασει.
2: Για πάμε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε
1: Αναστασία. Γεια σας, κύριε Αναστασία, τι κάνετε?
3: Τι κάνετε,
2: Καλά, εσείς.
3: Είστε καλά, Διονύση, Ηρακλή.
1: Μια χαρά.
3: Σας ακούω συνέχεια. Ήθελα και από χτες να πάρω για να σας πω χρόνια πάρα πολλά να συνεχίσετε τις εκπομπές. Αλλά 6 φορές κόπηκε η γραμμή και είχα πάρει να ήταν η ώρα 12 και 20 και ήμουνα μέχρι 2 παρα 5. 6 φορές και έκλεισε η γραμμή, δεν ξέρω όμως γιατί. Δηλαδή ερχόταν πιθανόν η σειρά μου και έκλεινε. Και αυτό ήθελα να σας πάρω τις ευχές.
2: Να είστε καλά.
3: Και συνέχεια για τις ομάδες μας λιγάκι, Ηρακλή. Εγώ είμαι ευχαριστημένη που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί έχω αδυναμία μεγάλη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μας έδωσε αυτό που μέχρι τώρα δεν μας είχε δώσει κανείς, όπως λέμε. Χάρηκα για τον Κωστάκη που έρχεται. Απλά αν μου επιτρέψετε να σας πω πώς άκουσα για πρώτη φορά το σταθμό σας.
1: Με
3: δεν ξέρω αν το έχω πει άλλη φορά. Εκεί που πέδευα έτσι ένα ραδιόφωνο κάτι να ακούσω, ακούω τον Ρέμο, που ήταν τότε ένα νεαρό παιδί και είχε βγει τραγουδιστής και είχε πει ένα τραγούδι, το «Σ' αγαπώ» για το τώρα, το πριν και το κάπως έτσι. Μόλις τελειώνει, ακούω μια φωνή που λέει «Αφιερωμένο στον Ολυμπιακό μας». Παναγία μου, λέω κι εγώ, τι δουλειά έχουν τώρα? Και άκουσα λιγάκι, ήταν ο Μπάμπης και έλεγε να πάρετε τηλέφωνο. Τώρα εγώ ντροπόμουν κιόλας γιατί δεν είχα ξαναμιλήσει σε ραδιόφωνο, παρόλα αυτά πήρα. Και του λέω συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, να ρωτήστε, μου λέει. Λέω γιατί είπατε αφιερωμένο στον Ολυμπιακό? Γιατί, μου λέει, το αφιερώνουμε εκεί. Τι είστε, λέω, εκεί? Μου λέει είμαστε σταθμός και παίρνουμε τηλέφωνο.

0: να πάρετε, μου λέει, και άλλη φορά. Και έτσι άρχισα να παίρνω, και βέβαια ήταν πολλά παιδιά που δεν είναι τώρα, όπως λέτε και εσείς εκεί. Ο πρώτος με τον οποίο μίλησα ήταν ο Κωστάκης ο Μιαούλης. Ένα βράδυ. Αλλά βγαίναν όλο άντρες και εγώ δεν αισθανόμουν και τόσο καλά. Μετά κάποια στιγμή βγήκε μια κυρία που ήταν Παναθηναϊκός, θα την ξέρετε, και φανατική κιόλας, έτσι μιλούσε και έντονα για την ομάδα της. Θέλω να πω ότι μας, εμένα προσωπικά μου κρατάτε πολύ παρέα πολλά χρόνια, αυτά τα 30 χρόνια σχεδόν, όχι σχεδόν, ο σταθμός. Και Ηρακλή,
1: μ'
0: ακούς?
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα είναι η πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, δεν θα βγάλω πια διαρκείας. Αυτό με έχω κάνει κλάμα που δεν λέγεται. Δεν μπορώ πια να πάω, και για λόγους υγείας και για λόγους ηλικίας. Αρκετά πήγα, παράσημο πρέπει να μου δώσουν, λέω τώρα εγώ. Αλλά θέλω πάντα να βλέπω και τον Ολυμπιακό και γενικά και τώρα που αρχίζει αυτό, και έχω δει και πολύ παλιά. Και το πρώτο που είχα δει ήταν γύρω στο 63, και δεν είχαμε ραδιόφωνο στο σπίτι, και είχε κάποιος εκεί στη γειτονιά μας, εκεί που είναι τώρα ο Ολυμπιακός στα γραφεία, και θυμάμαι 3,5 ώρα τη νύχτα, παρόλο που είχα σχολείο εγώ την άλλη μέρα, πήγαμε να ακούσουμε ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι, ευρωπαϊκό τέτοιο. Τέλος πάντων, ιστορία, και εγώ μαζί και όλος ο κόσμος εύχομαι να είναι καλά, και εσείς να είστε καλά στο σταθμό, σας ακούω, και ό,τι καλό μπορεί να έχετε.
2: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία, ευχαριστούμε.
1: Δυο μηνυματάκια.
3: Ναι.
1: Στον προβληματίσω πρώτα στον φίλο, αν θα πάρουν ευκαιρίε στο Σιπιόλιο να σημαίνω και ο Αντρέ Λουίς του χρόνου, ή αν βλέπει να πηγαίνουν δανεικοί, για το να σημαίνω πιστεύω θα πάει δανεικό. Ο Σιπιόλιο και ο Λουίς είναι εντελώ διαφορετικέ περιπτώσει, και τον Αντρέ Λουίς δεν τον έχουμε δει και πάρα πολύ.
3: Για να μιλήσουμε. Μα στέλνει να
1: ένα λεπτάκι. Το τι θα γίνει με Μάντσα, Ταρέμι και Κλέιτον. Ο Μάντσα θα συνεχίσει στη Ρίο Αβε. Ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες στο να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Και ανάλογα με τους ξένους, θα δούμε και με τον Κλέιτον. Αλλά για την προετοιμασία, επειδή υπάρχει, θα λείπει και ο Λικαμπή και ο Ταρέμι, δεν θα προκαλέσει έκπληξη το να ανέβει ο Κλέιτον. Ένα. Άρη Ρακλή, μου λέει εδώ ένας φίλος, κρίμα για τις απόψεις σου. Κρίμα που σηκοντάρεις η διοίκηση που θέλει ένα μικρό Ολυμπιακό στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα διαφωνώ. Τώρα το κρίμα και τις απόψεις μου είναι η άποψή σου. Φίλε μου, δεν σιγοντάρω. Εγώ χρόνια ολόκληρα που κάνω εκπομπές λέω ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθουν οι καλοί παίχτες, και όχι το πόσο θα τους πληρώσουν για να έρθει αυτός ο παίχτης. Δεν θα πανηγυρίσω αν εγώ ο Ολυμπιακός δώσει 10 εκατομμύρια για να πάρει ένα ποδοσφαιριστή. Δεν πανηγύριζα που έδωσε 9 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Ντιόγο. Εγώ ήθελα ο Ντιόγο να ήταν καλός παίχτης. Είναι άπειρα τα παραδείγματα, και για να μην ξαναπατήσω την κασέτα, γιατί και εγώ κουράζομαι να λέω πολλές φορές τα ίδια, ότι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει ελεύθεροι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, και κυρίως και από ομάδες που έχουν υποβιβαστεί. Ο Μάρμα, ο Ακού, και πάει λέγοντας. Δεν το καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι οι ελληνικές ομάδες, ότι πρέπει να βρούμε ποδοσφαιριστές. Όπως γράφει ένας φίλος ότι θα έπρεπε το τμήμα σκάουτ να έχει εντοπίσει μία-δύο περιπτώσεις. Ναι, αλλά όλοι αξιολογούνται. Γιατί ας πούμε οι περιπτώσεις που αποκτήθηκαν πέρυσι και αποκτήθηκαν και με χρήματα, όπως ο Σιπιόλιο και ο Νασημέντο, μπορεί να πήραν πολλές συμμετοχές. Αλλά ο Νασημέντο υπήρχε ένα φεγγάρι μέσα στη σεζόν που έδειξε κάποια πράγματα. Ο Σιπιόλιο έχει παίξει περισσότερο σε παιχνίδια ντέρμπι από ότι έχει παίξει εύκολα μάτς, λόγω του στυλ παιχνιδιού του. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα πρέπει να κοιτάζουμε. Τώρα, να δώσει 40 εκατομμύρια και μεταγραφές, 50 εκατομμύρια και μεταγραφές, 35, ποσό με απασχολεί. Και το λέω δηλαδή ξεκάθαρα.
2: Ένα φίλο μα λέει, Ηρακλή Διονύση, προχωρά για μίγια Κόμο, γράφει τη Μάρτζιο.
1: Αυτού του άλλου έχει εσύ τα. Του ξέρει.
2: Τη Μάρτζιο, τώρα το.
1: Του Βενάρη και το οποίο ήταν ο Νικόλακη.
2: Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Χαίρετε. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Γεια σα, κύριε Συναυλία.
1: Γεια σας, κύριε Συναυλία.
4: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Πόσα λεφτά θες εσύ για μεταγραφές στον Παναθηναϊκό?
4: Εγώ είδα στο ποδόσφαιρο φέτος, τι χρονιά που πέρασε. Δώσαμε 40, πόσα δώσαμε, Διονύση?
2: 40. Όχι, 40. Άλλο το budget. Και άλλο τι δίνεις για μεταγραφές.
1: Για μεταγραφές.
4: Ενώ για μεταγραφές ήταν 10, 15, 20.
2: Δεν θυμάμαι πως έδινα, αλλά όχι 40.
4: Ναι, αλλά βάζουμε είναι τα ξυγόλια. Ναι. Και δεξί μπακ δεν έχουμε και αριστερό μπακ δεν έχουμε. Και δει να πάμε να πάμε το Τσάπρα.
2: Πάντα θες να παίκτες.
4: Ναι. Εγώ δεν βλέπω το Τσάπρα γιατί δεν τον παίρνουμε. Από πέρσι τον περιμέναμε.
2: Εγώ σας είχα πει από πέρσι ότι δεν μου προέκυψε ποτέ ότι υπήρχε συμφωνία.
4: Ναι, το θυμάμαι που το λέγατε. Αλλά ακουγόταν και το άλλο ότι ο Παναθηναϊκός όποτε θέλει παίρνει τον Τσάπρα.
2: Άμα θέλεις να τον πάρει, θα τον πάρει. Αυτό πιστεύω.
4: Ναι, πού το.
1: Αυτό έλεγε ο Γιούνις.
4: Ναι, αυτό λέω. Πού το όμως.
1: Δεν έλεγε ότι είναι κλεισμένο.
4: Ναι, όχι, δεν ήταν κλεισμένο, αλλά λέγαμε και συμφωνώ ότι όποτε θέλουμε τον παίρνουμε. Τέλος πάντων, θέλουμε δεξί μπακ, θέλουμε αριστερό μπακ. Γιατί η χρονιά δεν βγαίνει ούτε με τον Καλάμπρια, εκτός αν γίνεται κάτι με τον Βαγιανίδη. Έχει ακουστεί τίποτα, Διονύση.
2: Δεν θέλει ο Βαγιανίδης τώρα να έρθει στην Ελλάδα, αυτό ξέρω εγώ.
4: Άρα το ξεχνάμε τον Βαγιανίδη.
2: Εκτός αν δεν βρει ομάδα. Αν δεν βρει ομάδα και πάει Αύγουστος, δεν το ξέρω. Εκεί θα αλλάξει.
1: Δεν το θέλει, δεν τον κρατάει σπόρτινγκ.
2: Θέλει να το δώσει, λένε δανεικό.
1: Οκ.
2: Αλλά δεν θέλει να έρθει Ελλάδα, αυτό ξέρω εγώ τώρα. Θα να βρει κάπου αλλού εξωτερικό. Αν δεν βρει, τι να δεν το ξέρω. Πιστεύω θα βρει.
4: Ο Τσάπρας είναι μικρός και αυτός. Δεν είναι σε ηλικία, δεν είναι μεγάλος.
1: Ναι, 26 είναι, νομίζω.
4: 26, ό,τι πρέπει. Και είναι καλό μπακ, full μπακ είναι. Και έβρεψε με το Λεβαδιάγο. Και θα πω κάτι και κλείνω με το Μουντιάλ. 60 χρόνια περιμένουμε τα λιοντάρια.
1: Έστειλε ένας φίλος ότι το πόνταρε. Πολλοί όλοι το λένε. Και την έχουν και ψηλά.
4: Δεν πρόκειται. Αντί λιοντάρια μου φαίνεται στο τέλος για λιονταρίνες. Εγώ με την Αγγλία είμαι μπάσκε.
1: Κοίτα, αν δεν το πάρει ας πούμε, η Αργεντινή που πάντα την υποστηρίζει λόγω του Μαραντόνα, yeah. Θέλω ένα πράγμα στη ζωή μου να ζήσω τους Άγγλους να παίρνουν Μουντιάλ. Αυτά που έχουν να γίνουν στο νησί.
4: Φούτμπολ, κάμι χόμ και φούτμπολ, κάμι χόμ.
1: Καλά, κάμι χόμ και κάμι χόμ. Και πότε και τα 30 σημάδια που υπάρχει πάντα, γιατί θα το πάρει φέτος η Αγγλία. Ότι τότε είχε γίνει αυτό και τότε είχε γίνει το άλλο, αλλά. Όχι ότι. Πραγματικά δηλαδή. Α το πάρουν οι Αγγλοί.
4: Ολόκληρη η Αγγλία ρε παιδί μου και να μην έχει πάρει 60 χρόνια ένα ευρωπαϊκό, ένα μουντιάλ. Τι γίνεται αυτό, ρε παιδί. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
2: Γεια σου και στην αυλία μας. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, τραγουδάκι επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
11: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
10: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
11: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
10: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
11: Τώρα είναι.
10: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
11: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
10: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
11: Τώρα είναι, τώρα.
10: Μπράβο. Πες αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
11: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
10: Κωστή, τώρα. Τώρα.
11: Τώρα είναι, τώρα.
10: Μπράβο.
11: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
10: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα. Τώρα.
12: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
11: τώρα. Μετά παίζει και το χάντου της Ιταλίας.
10: Αυτό δεν θα πεις.
13: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
14: Αλλή μόνο κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
15: Αυτό ακριβώς τίποτα.
9: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Συγγνώμη, γιατί το έψαχνα για ένα μήνυμα για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή Αυτεράδιο για, για ένα φίλο που λείπει πω ο Ζαφίρη. Η μεταγραφή του Ζαφίρη είναι πιο ακριβή από του Ζάχοβιτ. Και μπήκα να τη δω. Και δεν είναι. Μπήκα και στο Transfer Bank και τα έχει κάνει σε εκατομμύρια ευρώ. 13,5 τότε του Ζάχοβιτ. Και εδώ το Ζαφίρη το γράφει 10,5. Και 12 είναι που είχε γράψει εδώ και ένα φίλο. Δεν το φτάνει. Εντάξει, θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν λέω. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Α, μιλάμε τώρα για 26 χρόνια πίσω. Λοιπόν, ο κ. Τρεζεκίλ είχε χάσει καθοριστικό πέναλτι το 2006 και δεν το θυμάται κανείς. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το 50 στη Βραζιλία που το πήρε ο Ουρουγουάη και επίσης η Δυτική Γερμανία λέει το 54 αντί της Ουγγαρίας. Ναι. Ήρα έναν ακούσω, Διονύση, θα τον ακούσω.
1: Για ποιο θέμα?
0: Τι ξέρω. Το άλλο, μακάρι το Λιατσικούρας να μπορέσει και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το παιδί.
1: Για πάμε παρακάτω, πάμε. Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Ένα λεπτό, αδερφέ. Έχουν βγάλει λίγοι αγγλικές σημαίες έξω από τα σπίτια εδώ και ένα μήνα. Ακόμα και στη δουλειά μου, πολυεθνική οργανώνει στοιχήματα για το Μουντιάλ Ιωάννης Κόπης από το Coventry.
1: Έχουν, τρελά. Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παναγιώτης, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά.
2: Τι θέλω να πω.
0: Εσύ τι κάνεις,
2: Παναγιώτη? Εγώ βλέπω τρία ομάδες που να μην είναι φαβοροί στο Μουντιάλ, αλλά να φτάσουν, ξέρω εγώ, προημιτελικά, ημιτελικά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Που δεν είναι φαβόροι, πρόσεξε, δηλαδή βλέπω Μεξικό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Το λένε αρκετοί το Μεξικό. Ότι μπορεί
2: Κολομβία,
0: να φτάσει.
2: Κολομβία,
0: μάλιστα.
2: Και Ιαπωνία.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Αύριο ξεκινάει,
2: Όχι αύριο. Η Ιαπωνία, φίλε μου.
0: Η Πέμπτη.
2: Ηρακλή. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Μιλάμε, είναι
1: πάντα
2: στα
1: ίδια.
2: Πολύ γρήγοροι και έχουν μάθει και μπάλα. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρεις, μόνο ταχύτητα και ντουγρού και ό,τι γίνει. Μιλάμε, έχουν παίκτες που παίζουν παντού στην Ευρώπη. Σε Γερμανία, σε Αγγλία. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν παλιά. Εν τω μεταξύ, επειδή το πρωτάθλημά τους έχει δυναμώσει, γιατί έρχονται πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές και πάνε και στην Ιαπωνία και παίζουν, έχουν δυναμώσει, έχουν μάθει μπαλίτσα από αυτούς. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, ξέρεις, που ήταν έλα μωρέ, η Ιαπωνία είναι και τι έγινε. Επίσης βλέπω από τα φαβορή πολύ η Βραζιλία.
0: Λόγω Αντσελότη.
2: Και Αντσελότη και έχουν και το υλικό, ρε φίλε. Καταρχάς έχουν πολύ καλούς θεματοφύλακες.
0: Ναι, όταν ξεκινάμε όμως Βραζιλία ότι έχουν καλούς θεματοφύλακες, εδώ τελειώνει η συζήτηση για μένα, να ξέρεις.
2: Έχουν καλούς
0: θεματοφύλακες. Με τα δικά μου γούστα. Δηλαδή, ακόμα
2: και στο έχουν καλούς θεματοφύλακες. Θέλω να σου πω, έχουν καλά τέρματα, δεν τρώνε εύκολα γκολ. Αυτό θα σου πω, που ήταν παλιά που είχαν τα Φαρέλ και μετά το χάος.
0: Αδερφέ, τη Βραζιλία.
2: Έχουν και επιθετικούς, έχουν και εξτρέμ, έχουν και μπακ, τα έχουν όλα. Και εντωμεταξύ, ο Αντζελότη έχει κατεβάσει έμπειρη ομάδα. Δεν έχει κατεβάσει πιτυρίκια μέσα.
0: Ναι. Αλλά με ξεκίνησες. Με τερματοφύλακες, αυτό ήταν δηλαδή. Παλιά Βραζιλία έλεγες Ρονάλντο Ριβάλντο, Ροναλντίνιο.
2: Ναι, Ρόμπερτο Κάρλος, ναι,
0: τέτοια. Ναι. Καφού.
2: Μαρτσέλο, πιο μετά.
0: Ναι, ήταν στα μπακ, ήταν. Ο Ζιλμπέρτο, που είχε βρεθεί και στον Παναθηναϊκό. Παχταράδες, ρε.
2: Πάντως, η Αγγλία που είναι και η ομάδα μου στο παγκόσμιο, τους βλέπω να πηγαίνει και αυτή καλά.
0: Με ποια ομάδα είναι η ομάδα σου?
2: Η Αγγλία. Μπορεί να πάει τελικό. Εφέτος το βλέπω την Ισπανία να μην πηγαίνει καλά.
0: Τη Ισπανία την έχουν πρώτο φαβόρι μας με τους Γάλλους.
2: Άσε, θα τους έχουν. Δεν γίνεται κανένα χρονιά να πηγαίνουν φουλ. Κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν μπορεί να πάμε καμιά έπληξη. Να πάνε, ρε παιδί μου, στους 8 και να τύχουν, ξέρω εγώ, με το Μεξικό και να χάσουν σαν πέναλτι. Ξέρεις, και να γίνει καμιά έκπληξη, ας πούμε. Το Μεξικό το βλέπω πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δεν μου κάτσει.
0: Φίλε, πρέπει να τις δούμε. Αλλά το κακό σε αυτό το Μουντιάλ είναι ότι δεν θα έχουμε εικόνα για τις ομάδες. Δεν θα μπορούμε να έχουμε εικόνα. Δυστυχώς. Δηλαδή μπορεί να βγει εδώ και να μου λες, ας πούμε, για...
1: Πώς το είδες, τι να δούμε.
0: Για τη Σουηδία και θα σου πω ότι είπες σε 5 το πρωί. Τι να δω.
2: Ναι, είναι και αυτό είναι περίεργες ώρες.
0: Δηλαδή, άμα κάτσουμε τώρα να δούμε, δεν γίνεται.
2: Δεν είχε εγώ, ας πούμε, κοιμάμαι την ημέρα. Είμαι βρικόλακα. Το βράδυ ξενυχτάω και την ημέρα κοιμάμαι, ας πούμε.
0: Εντάξει, και εγώ θα το έκανα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η πρωινή εκπομπή, εύκολα μετά τη, που θα τελειώσει το 2 τη νύχτα.
2: Είμαι υγεία, παιδί μου, ναι. Δεν δουλεύω. Οπότε ναι. έχω πρόγραμμα τέτοιο να το κάνω.
0: Κάντο, αφού και δεν στα ματσάκια.
2: Μπορώ να το κάνω. Τι θέλω να πω.
0: Αλλά και πάλι είναι βάρβαρο 5 το πρωί με 5 μέρε.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Ο Παναθηναϊκός μας. Έχω καλό φίλο.
1: Μου το έχει ξαναπεί.
2: Αυτό το αποκονητή. Πάρα πολύ καλό φίλο. Δεν ξέρω, φίλε μου βγάζει ο δεύτερος χειράσας. Ξέρετε, να είναι καλά ο άνθρωπος, να μην πάσχει αυτό τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή μετά από καιρό είμαι αισιόδοξο. Και οι κινήσεις που κάνει, που φαίνει δικά του άτομα και δεν φαίνει, ξέρω εγώ τι να είναι, και ότι πάμε να κάνουμε μεταγραφές σωστές, έχουμε μια νική ομάδα που σημαίνει ότι θα, τα επόμενα χρόνια κάποια στιγμή θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί αν δεν το πάρουμε φέτος του χρόνου, όταν θα πούμε στο καινούριο γήπεδο, στο Βοτανικό, πιστεύω κάποια στιγμή θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να μην το πάρει κάποια στιγμή το Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι με σωστές κινήσεις, αυτός ο Γένσεν, τον είπαμε.
1: Ο Γένσεν, ναι.
2: Είναι πολύ καλός παίκτης αυτός.
1: Για να δούμε, θα είναι, δεν είναι εύκολη περίπτωση.
2: Μακάρι να έρθει. Τι να σου πω, κάτι ρε φίλε. Άμα του τάξεις λεφτά, η Ελλάδα είναι μια χώρα που άμα έχεις λεφτά, περνάς πολύ ωραία. Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ ρε παιδί μου, του δώσεις παίκτη να πάει να κάνει διακοπές, θα πάει σε μια Μύκονο, θα πάει σε μια Σαντορίνη, θα πάει, ξέρω, δηλαδή θα περάσει ωραία. Να πάει τώρα σε ένα ποτάλημα, ξέρω εγώ, στη Ρωσία, να του τάξει λεφτά.
1: Καλά, παίκτης βασικός του Premier League θεωρείς ότι δεν θα έχει επιλογές. Δεν είναι απλό πράγμα, φίλε μου. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, θα το δούμε.
2: Premier League παίζει.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο να έρθει.
1: Το λέμε.
2: Είναι δύσκολο να έρθει. Εγώ νομίζω ότι παίζει σε κανένα ποτάμι.
1: Δεν το αποκλείω, το έχω ξαναπεί, αλλά είναι δύσκολο.
2: Ο Άλσο Καμαρά είναι καλός.
1: Καλός, εμένα μου αρέσει. Χαφ, αυτός εξάρι, ναι.
2: Θέλουμε να... Μιλικά, από ποια χώρα είναι αυτός?
1: Γάλλος.
2: Θέλουμε ένα τέτοιο εργαλείο, ρε φίλε, να τρέχει σε τρελός, να μου και να καλύψει. Θέλουμε ένα τέτοιο παιδί. Και βέβαια θέλουμε και ένα στόπερ ηγέτη πίσω και γρήγορο. Και θέλουμε και τερματοφύλακα πάρα πολύ καλό. Όλα από εκεί ξεκινάνε, φίλε μου, από το τέρμα. Τέρμα και επιθετικό. Αν έχεις τέρμα και επιθετικό, είδες ο Τζολάκης, ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας, και έχεις και τον Αραμπή, χρόνο με τον χρόνο, 20 γκολάκια θα βάζει. Η χειρότερη. Θέλεις επιθετικό, πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, Ιωνίση.
1: Συμφωνώ. Το έχω ξαναπεί άλλωστε.
2: Άμα έχεις τερματοφύλακα καλό, να μην τρώει τα τσούφου γκολ και να έχεις και να είναι...
0: Το λένε και παλιά, δηλαδή ο άξονας.
1: Σημαντικός, φίλε, πολύ σημαντικός ο άξονας. Τέρμα, χαφ,
2: επίθεση. Έχει ένα επιθετικό που το παραμικρό να σου βάζει γκολ.
0: Ναι.
2: Και έχεις και ένα αμυντικό χαφ καλό, ξέρεις, να τρέχει σαν τρελός, να καλύπτει, να ξέρει και λίγο μπαλίτσα. Οι υπόλοιποι άμα τρέχουν και καλύπτουν, είναι μια χαρά η ομάδα. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες.
2: Να είστε καλά.
1: Καλώς βράδυ.
0: Λένε εδώ τώρα κάποιοι φίλοι μου, λέει, αν δείτε τα extended highlights σαν αναγωνία, είναι σαν να τους έχεις τι πλέον. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Θέλει λίγο ψάξιμο. Γι' αυτό υπάρχουν και πλατφόρμες εξειδικευμένες, ψάχνεις παίκτες, να δεις κάποια πράγματα.
0: Όχι, ήταν έτσι και... Όχι λίγο τους αγώνες τώρα στο Μουντιάλ.
1: Α, νόμιζα για τους παίκτες, συγγνώμη.
0: Όχι...
1: και πάλι δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Highlights θα δούμε, αλλά δεν έχεις άποψη τώρα.
0: Θα η ΕΡΤ θα τους βάζει επαναλήψεις. Τους αγώνες 1, 4 και 6, αν δεν μπορείτε λέει, να τα δείτε. Εντάξει, τώρα όμως επανάληψη που θα έχεις μάθει το αποτέλεσμα.
1: Και πάλι ρε παιδιά, τώρα εμείς το κοιτάμε μέσα στη μέρα.
0: Καλά, εγώ μπορώ μέσα στη μέρα.
1: Ναι, εγώ θα έχω και άλλα πράγματα. Εντάξει, θα το βλέπεις. Αλλά...
0: Όχι, εγώ δεν είναι.
1: Εκπομπές, ιστορίες.
0: Δεν το βλέπω εύκολα σε επανάληψη.
1: Ναι.
0: Άμα ξέρω το αποτέλεσμα.
1: Αν δεν έχεις να κάνεις, οκ, okay, λες να το βάλω.
0: Ναι.
1: Να περάσει η ώρα.
0: Όχι τόσο. Εδώ άλλο ο φίλο λέει ότι οι Ολλανδοί τραβάμε το κανάλι μα χρόνια, τώρα δεν πάμε πουθενά με Κούμαν.
1: Ναι.
0: Ξέρω, δεν έχω, και δεν έχω γράψει, ξέρεις, είναι πρώτη φορά που δεν έχω ασχοληθεί με ειδικά, στοιχήματα σε Μουντιάλ. Αφενός, ξέρεις, είναι ένα μπάχαλο να βγάλεις ποιες ομάδες που είναι για να μπορέσεις να... Δεν μπορώ να βγάλεις να καταλήξεις, να πεις ότι στα πρώην τελικά το πιθανό είναι να είναι η Αργεντινή με τη Γαλλία, σου φέρω παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει έτσι εύκολα.
1: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
0: Έχω πει τρεις φορές, λέει, σήμερα τον Ελκαμπίλα Ραμπή.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
0: Ο Ριάς ρε Ναφάκτας.
2: Γεια σου ρε Ρακλάρα, γεια σου ρε Χέρκουλες, γεια σου ρε Νιόνιο. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, καλά είστε Διονύση?
1: Καλά εσύ?
2: Μια χαρά κι εγώ.
0: Να σου πω, Μουντιάλ τι υποστηρίζεις?
2: Υποστηρίζω Αργεντινή.
0: Να,
2: ορίστε.
0: Οκ, ναι. Από Μαραντόνα, από τι, πώς ήρθε?
2: Όχι. Το 84 είμαι γεννημένος, εγώ σαν τον Διονύση. Είμαι και κάτι μήνες μικρότερος. Γιατί από το ξέρω, Διονύση είναι το Γενάρη, εγώ είμαι το Μάιο. Είχα πρόσφατα γενέθλια με τη Δημάκη. Απλώς λόγω Μπατιστούτα, λόγω Μπάτι Γκολ. Λόγω Μπάτι Γκολ και Ρικέλμε. Ήταν οι μεγάλες μου αδυναμίες με την Εθνική Αργεντινή. Και μετά αργότερα φυσικά ο μεγάλος, ο ανεπανάλητος Λέο Μέση. Λέο Μέση. Ναι, θα σας πω και κάτι άλλο που σε ένα θα σας στενοχωρέσω, Διονύση, και σε ένα Ηρακλή που ξέρω είσαι και εσύ Αργεντινιάκο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, ναι, την υποστηρίζω, ναι.
2: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, Αργεντινή.
2: Αργεντινή υποστηρίζεις και εσύ, Αργεντινή, ε. Αργεντινή λέω, ναι, δεν υποστηρίζεις?
1: Ναι φίλε, ναι, Αργεντινή.
2: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, δεν ακούω καλά γιατί κάνει κάτι διακοπές στο τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει ήταν σαν την πολλή αναμονή που ήμουν στο κέντρο στην αναμονή στο τηλέφωνο. Ήθελα να πω ακόμα παιδιά ότι θα σου πω ένα γεγονός που είχαμε ξενερώσει όλοι, το γκολ στο Μουντιάλ το 90, θυμάσαι ποιος το είχε βάλει, παρά που ήμουν 6 χρονών τότε, το θυμάμαι εγώ με το Καμερούν, ποιος το είχε βάλει το γκολ του Καμερούν, με την Αργεντινή.
0: Όχι, δεν το είχε βάλει ο Ροζεμιλά.
2: Ορίστε.
0: Δεν το είχε βάλει ο Μιλά, μια κεφαλιά περίεργη ήταν που η μπάλα έφυγε από τα χέρια του τερματοφύλακα, του Πίδο.
2: Δεν είπα μιλά εγώ, λέω μήπως το θυμάσαι τον γκολ με το Καμερούν. Δεν το θυμάσαι. Ήταν ο Ορφόες, κάπως έτσι τον έκανε, ένας παίκτης, ένα ψηλό παιδί σέντερ μπακ. Πώς το λένε, από σέντρα του Μακανάκη. Από σέντρα του Μακανάκη. Ναι. Και το άλλο να σε φταίξω, Διονύση, θυμάσαι ποιος είχε, εσύ Ηρακλή μάλλον, όχι Διονύση Ηρακλή, μάλλον ποιος είχε βγάλει τη σέντρα στον γκολ του, όχι ο Μαραντόνα είχε βγάλει τη σέντρα, μα ποιος είχε βγάλει τον γκολ με τη Βραζιλία. Να σε φτιάξω τώρα καλύτερα. Κανίγια, έλα ρε μεγάλε, που παίζει την Αταλάντα τότε, μπράβο, το θυμάσαι το Μουντιάλ του 90. Και δεύτερος, και μια τελευταία τρίτη ερώτηση, δεύτερος γκολ του Μουντιάλ, ποιος είχε βγει πίσω από το σκυλάτσι?
0: Δεύτερο σκόρ πίσω από το σκυλάτσι. Ωραία,
1: ο Κλίσμαν.
2: Πώς?
1: Ο Κλίσμαν.
2: Όχι, λάθος, Διονύση. Ο Λίνεκερ, Γκάλι Λίνεκερ.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί, είχε βάλει πολλά. Πώς είχαν αποκλειστεί?
2: Ναι, είχε βάλει πολλά γκολ και είχε κάνει και καλή πορεία τότε.
0: Αυτή η Αγγλία μπορούσε
2: να το πάρει. Η Αγγλία, ναι, είχε φτάσει μέχρι στους τέσσερις.
0: Μπορούσε να το πάρει.
1: Εντάξει, Ναυπάκτιος. Κατά τα άλλα καλά.
0: Ο Μαν Μπιγίκ το είχε βάλει.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Ανοίγει και ο καιρός τώρα. Από πηγαίνουμε και για καμπανάκι, όλα καλά. Ήθελα να πω ακόμα, πώς το βλέπετε το παιχνίδι αύριο, παιδιά, στο μπάσκετ? 2-1 είναι το σχόλιο που
1: θα του Ιντακού.
2: Τι πιστεύετε, θα ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός?
1: Εγώ πίστευα από την αρχή θα πάμε σε παιχνίδι.
0: Όχι, εσύ αυτό το λίγε, το λίγε.
1: Θα δούμε. Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Να δούμε. Λοιπόν, καλή νύχτα και χρόνια πολλά στο σταθμό σας. Στο σταθμό σας. Γεια σας, παιδιά.
0: Κοίτα το... Ένας φίλος λέει Αργεντινή και εγώ, λέει, ήθελα να το πάρει, αλλά έχω ένα ωραϊδικό πρώτο σχόλιο διοργάνωση σχολεία να Αλβάρο, το βρήκα στο 40, λέει Αλέξ Νικαία. Αξίζει.
1: Το βρήκες το?
0: Στο 40. Ο Αλβάρες, το σεντερφόρ της Αργεντινής, αξίζει.
1: 40, ε.
0: Αξίζει. Και θα σε τιμήσω, Άλεξ. Να ξέρεις, είναι που έκανε την πρόταση η Ρεάλ. 150 εκατομμύρια.
1: Ναι, το είδα.
0: Κοίτα, σεντερφοράρα είναι.
1: 40.
0: 40 είναι καλή. Δεν μπορεί να πιστεύουν ότι δεν θα φτάσει ψηλά η Αργεντινή. Φίλε, είναι περίεργο. Είναι πάρα πολλές πιθανότητες.
1: Κάνε την μπάλα με το Μουντιάλ, ρε, στα ειδικά συστήματα.
0: Δεν χάνεται τόσο. Παλιά ήταν πιο μαζεμένο, γιατί...
1: Αυτό σου λέω.
0: Έβλεπες ποιες ομάδες μπορεί να περάσουν, με ποιους μπορεί να...
1: Ένα σκάσμο στοιχήματα.
0: Καλά, αυτό θα γίνεται πάντα. Απλά σου εξηγώ ότι με το παλιό φορμάτ, με το κλασικό που είχαμε, τους ομίλους να περάνε πρώτοι δύο, δεν ήταν τόσες, οι δύο πρώτες ομάδες δεν ήταν τόσες πολλές. Μπορούσες κάπως να πεις ότι στους 16 το πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει η Αργεντινή π.χ. με το Μεξικό, να περάσει πάει στους 8 και να παίξει με τη Γερμανία. Δηλαδή έλεγε ότι μπορεί να φτάσει μια ομάδα σαν πρώην τελικά. Τώρα τι να σου πω, όπως και ο τέτοιος αξίζει, αν προχωρήσει κάπως, σε μικρότερη απόδοση. Ο Χάλαντ.
1: Ναι, σίγουρα μικρότερη. Μπορεί να έχει 40.
0: 11 έχει.
1: Για πάμε, ναι. Ναι.
0: Πόσο να δίνει. Ένα λεπτό, φίλε, πόσο να δίνει πρώτο σκόρερ Ελκαμπή και πρώτο ασίστ Πινέδα. Καλησπέρα.
1: Αυτό εντάξει.
0: Θα δίνει δύο σπίτια. Έλα, φίλε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι. Εσύ, φίλε, που είπες καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Έσου, φίλε.
0: Γιώργος από Τρικαλά.
2: Μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε.
0: Από Τρικαλά. Όχι, ο Μίλτος. Ο Μίλτος είναι.
1: Έλα, φίλε, θα μας πει, Ρακλή.
0: Ναι. Έλα, φίλε.
2: Μίλτος. Και εγώ στα Τρίκαλα είμαι.
0: Ναι. Έλα, Μίλτο μου.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε κανονικά, ναι. Μίλτο.
2: Έλα, μ' ακούτε. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχω κάποια... Δεν ξέρω, δεν έχω καλή γραμμή, πριν μου κόπηκε κιόλας η γραμμή σε κάποια φάση που ξαναπήρα.
1: Τώρα ακούγεσαι, μια χαρά.
0: Μια χαρά ακούγεσαι.
2: Ναι. Ωραία, λοιπόν, για το Μουντιάλ κι εγώ. Εγώ τώρα που λέγατε πιο πριν για κακές στιγμές παικτών και τέτοιο, όντως κι εγώ συμφωνώ για Ρομπέρτο Μπάτζιο, στιγμάτισε αυτή η φάση το 1994.
0: Έγινε και διαφήμιση αυτή η φάση.
2: Παρότι
1: μόνο μου,
2: είχε την κυρία η Βραζιλία. Το 98, πώς?
1: Έχουμε μια καθυστέρηση στον ήχο.
2: Συμφωνώ με το Διονύση.
1: Δεν θα βγει έτσι.
2: Το 98 ήταν η κακή εικόνα του Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Δεν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, εσύ δεν μας ακούγεσαι.
1: Απλά μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Ναι, μήπως να μετακινηθώ.
1: Και δεν είναι, όχι, δεν είναι...
0: Μίλα, γιατί μας ακούς. Γιατί εμείς ακούμε, εσύ μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Ωραία, το...
1: Δεν θα βγάλει πουθενά.
2: Το 98 ήταν η κακή εικόνα του Ρονάλντο στο τελικό.
1: Δεν σου είπα εγώ, δεν θα βγει. Έχεις πρόβλημα, μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Αυτή είστε, λέει ο Κουτσούμπας.
1: Δεν μπορεί.
2: Ναι.
1: Μίλτο.
2: Λες και με την IT.
1: Μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Λες και βλέπω το Μουντιάλ από εκεί. Ναι.
1: Δεν θα βγάλω μακρύ.
2: Ωραία, θα μιλάω και θα μετράμε ο καθένας από εδώ και δευτερόλεπτα.
1: Μα δεν γίνεται έτσι.
0: Για πάμε, παρέσει. Έλα, Μίλτο.
2: Λοιπόν, τι να, θα ξαναπάρω μετά, είναι ή αύριο τώρα, δεν γίνεται.
1: Θα να πάρε Μίλτο, γιατί δεν θα βγει άκρη.
0: Έλα Μίλτο μου, μάσου, δεν γίνεται. Τώρα γιατί, πώς
1: ξέρω.
0: Να πω ότι τώρα ο Ντιμάρτζιο έγραψε ότι μπαίνει ξανά Ολυμπιακός για το καντσελιέρι της Λάτσιο. Ότι μπαίνει δυνατά. Εξτρέμ, θυμίζω, είχε απασχολήσει πολύ πέρυσι τον Ολυμπιακό, πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Χαίρετε.
0: Αν νόμιζα ότι θες τι έπαθα. Περίμενα να ακούσω το Μίλτο.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Γιώργος από Πάτρα.
0: Γεια σας, Γιώργη.
3: Έχουμε ξαμιλήσει με Παναχαϊκή και συμπαθώ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Βλέποντας τους τελικούς να είναι ένα γρήγορο για το μπάσκετ, ήθελα να πάω να πιάσω τον Τάις και να του πω πόσο ικανοποιημένος ήταν τελικά που διάλεξε τη Μονακό αντί του Παναθηναϊκού. Αυτή, και α, πόσο θα άρεσαν αυτή η τελική, τον Τάις που πήγε στη Μονακό.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι θέμα μόνο η τελική. Σοβαρά
3: και με τη Βαλένθια.
0: Όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού.
3: Ναι,
0: γιατί, και, γιατί εγώ έχω πει το, και άλλες φορές εδώ ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι και να έγινε με το Χόλμς, δεν μπορεί να μείνεις με ένα ψηλό.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό λέω εγώ.
3: Και γιατί να διαλέξεις το Χόλμς που δεν έχει καμία εμπειρία από Ευρώπη, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οκ, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ο Χόλμς δεν ήταν κακός παίχτης.
3: Ναι. Αλλά ήθελε χρόνο.
0: Ναι.
3: Ήθελε χρόνο. Και okay. Δεν κατάλαβα γιατί έφυγε ο Γκέμπριελ. Εντάξει. Τότε, δεν ξέρω,
0: από καλοκαίρι.
3: Ναι.
0: Αλλά για τρίτος ψηλός τιμιότατος.
3: Τιμιότατος, ισχύει. Τώρα, Διονύση, θα έπαιρνες Βαγατσιούνας με ένα χρόνο μεγαλύτερο και με τόσα λεφτά, ας πούμε.
0: Εγώ.
3: Εσύ, άμα ήταν στο χέρι.
0: Πολύ καλός παιδί, είναι τι. Ψηλό έπαιξε.
3: Ναι.
0: Δεν είχε κάποιο λεφτά, τον έπαιρνε. Τώρα δεν ξέρω τα ποσά και τα λοιπά.
3: Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί είναι... Μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό που λογικά θα δώσουμε για να έρθει και να μην είναι στα στάνταρ που ήταν πέρσι. Εντάξει, μπορεί και να παραμείνει, δεν ξέρω. Θα δείξει. Και για Μουντιάλ, εγώ συμπαθώ Γερμανούς. Το πρώτο Μουντιάλ που είχα δει, βέβαια, ήταν με ξύπνα και πατέρα το βράδυ να δω Βραζιλία, Ιταλία εκεί με το χαμένο πέναλτι Μπάτζιο. Αλλά μετά είδα Κρίσμαν, Ζάμερ και έγινα. Αλλά τώρα σε αυτό το Μουντιάλ μου άρεσε το 9 της Βραζιλίας, παιδιά. Μου αρέσει. Δηλαδή, επειδή είναι και στην Αμερική, Μεξικό και αυτά, θα έχουν και παδούς. Νομίζω είναι καλή απόδοση γενικότερα.
0: Τους Γερμανούς αφού σου αρέσουνε, τους πιστεύω.
3: Μα τους υποστηρίζω τώρα, αλλά πιστεύω γιατί νομίζω δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Δεν είναι έτοιμοι. Πρέπει να ψηθούν λίγο ακόμα, σαν να είναι τα νέα παιδιά. Έτσι νομίζω τώρα, δεν ξέρω. Είναι και κάποιον σκόρερ μπροστά. Ποιον έχει, το Χάβετ.
0: Το Χάβετ είναι ο πρώτο σκόρερ. Εντάξει, έχει.
3: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Οι Γερμανοί έχουν καιρό να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Από το, από τη Βραζιλία. Ναι. Τη Βραζιλία, ναι. Το πήρανε.
3: Και το χειρότερο μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ, δεν ξέρω από τα παλιά βέβαια. Του 2002, παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Επίσης ήταν περίεργες ώρες, βέβαια τα βλέπαμε πρωί τα παιχνίδια. Αλλά όταν είχε μείνει έξω η Αργεντινή με σούπερ ρόστερ, είχε μείνει έξω η Γαλλία από το.
3: Ισπανία, Ιταλία. Τέτοια σφαγιάστηκαν, εντάξει.
0: Και γενικά δεν ήταν μουντιάλ που θυμάσαι πράγματα.
3: Ναι. Σου μένει μόνο ο κοινός ο διαιτητής ο Πέιλορς που μετά τον πιάσανε.
0: Όχι, σου λέω γενικά δεν θυμίζει.
3: Η απόκριση του Καν. Που δεν έπαιξε ο Μπάραξ στο τελικό και θα άρεσε όλο το. Μπάραξε κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Πάλι θα το πέφτει.
0: Δεν ήταν καλή η Γερμανία τότε. Απλά ήταν ένα μπουντιάλ το οποίο. Δεν σου έμεινε. Αντιθέτως το 6 στη Γερμανία ήταν καλό μπουντιάλ.
3: Ναι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Και ήταν άδικο που είχε φάει κίτρινη ο Μπάρια στο ημιτελικό και δεν έπαιξε στο τελικό. Ήταν πολύ άδικο. Ακόμα και εκεί δηλαδή η Κορέα μου είχε μείνει, με είχε πονέσει για τον Μπάρια. Και γιατί ο Μπάρια τότε με τη Γερμανία φύσαγε.
0: Πεχτάρο, μάλλον. Πεχτάρο.
3: Και την πρώτη φορά που άκουσα εγώ στο Πορεφέ, κρυφά από του δικού μου που μάλλον το ήξεραν βέβαια, είχα το Walkman κάτω από το κρεβάτι. Άσκα μην με μαλώνετε.
0: Μπράβο, κανεί.
3: Εντάξει, γιατί με βάζανε για ύπνο, έπαιζε. Τι ώρα έπαιζε? 11, ξέρω εγώ.
0: Είχε ξεκινήσει.
3: Τώρα είμαι 39. Μπραουδάκης Καραπαπάς, με άσχημα μην μαλώνεται ταυτόχρονα στο Νόβα, στο Φίλμνε, ποιο ήταν τότε. Θα ήμουν 16, πώς να.
0: Ξέρεις ότι όταν είχα πάρει Φίλμνετ με το που είχε βγει, για να βλέπω το ξέρεις το. Και ερχόταν σπίτι μου, όλο το σόι. Γιατί δεν είχε πάρει κανείς το
4: πιστεύω.
0: Δηλαδή πήγα κατευθείαν, γιατί μόλις καταλαβαίνω ότι δεν θα δω το παιχνίδι.
4: Λες να έχω.
0: Και πήγα στην Κηφισιά, το θυμάμαι. Είχα πάει στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς, παίρνω τον αποδικοποιητή, έκανε τη σύνδεση, το λέω στα ξαδέρφια μου.
3: Και όταν κοβόταν η σύνδεση, ακριβώς μήπως πάρεις και εσύ να πιάσεις τίποτα περίεργα. Γιατί...
0: Όχι, αυτό ήταν εγώ όταν δεν είχε τη σύνδεση.
4: Α, είχε σύνδεση, ρε.
3: Γιατί εγώ είχαμε βάλει από το κοινοποιητή, μετά κόπηκε η σύνδεση και μπορούσες κάποιες ώρες να δεις κάτι γινόταν.
0: Όχι, παλιά ήταν ότι κάπου έπιανες
4: Και χανόταν το σύνολο.
0: Και χανόταν, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτά. Καλό βράδυ.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι τελευταίο, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Έβλεπε ένα αρνητικό φιλμ, λέει, εκτό αν είχε παρισμένο δέκτη. Ναι, αρνητικό φιλμ έβλεπε.
0: Ναι. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ, Μιχάλης Χανιά, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Τι κάνεις, Μιχάλη?
2: Καλά, παιδιά, χθες μας φέρατε πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή, μας γυρίζετε, θυμάμαι τώρα που σου λέω που άκουγα από το ραδιόφωνο, τώρα το μπραουδάκι, το... Ένας πάντων, είναι ο Σταθμός πραγματικά μας γυρίζετε, σου λέω, πολλά χρόνια πίσω και ειδικά, σου λέω, θυμάμαι, ας πούμε, που κι εγώ και περνάμε βράδυ και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ να σου πω πω αυτό ήμουν, μου διάλειμουν Γερμανία, δηλαδή πιο πολύ ήμουν, ξέρω, και εντάξει, ξέρεις, ήμουνα, και ήταν πιο πολύ τώρα, δεν ήταν, επειδή ξέρω, οι Έλληνες δεν πολύ συμπαθούν για τη Γερμανία γενικά, ήμουν όταν ήταν Αργεντινή, τώρα είχαν και ωραία μου διαλπαγιά, δηλαδή ειδικά Γερμανία, Αργεντινή, ας πούμε, και ματσάρες είχαμε δει. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι ειδικά χθες μας γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω. Σου λέω που ακούγα, να σου πω γιατί δεν θυμάμαι ποια χρονιά είχαν έρθει. Γιατί στα χρονιά που ακούγαμε με τον Αραϊκό ραδιόφωνο, σου λέει και ακούγα εγώ με το Μπρομουδάκι και τα λοιπά. Και μετά ήταν ο Σταθμός, ξέρεις, πιστεύω ότι αυτός ο Σταθμός έχει παραμείνει αυτό το με στυλ αθλητικό. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές κουβεντιάζουμε και θέματα μη αθλητικά και τα λοιπά. Και να πω και τώρα που και πιστεύω και όλα τα παιδιά που είστε ενώ είστε σε μια ομάδα που και αυτό εγώ νομίζω ότι βέβαια καθένας είναι δικαίωμα, απλά και εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιστεύω ότι θα πρέπει ο καθένας με την ομάδα που είναι, δηλαδή σου λέω είναι ωραία, είναι πιο καλό να πει ο καθένας την ομάδα παρά αυτό που λένε, ας πούμε, εγώ είμαι εθνική και τέλος. Τέλος πάντως μας γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω χθες με το Μπραουδάκι, σου λέω εγώ τον άκουγα. Και μετά, τον άκουγα πολλά χρόνια που αυτό και μετά, αυτό, εντάξει.
1: Μα ήταν και τρομερή ανταπόκριση του κόσμου στα μηνύματα.
2: Ναι, είχε το ραδιόφωνο. Και ακόμα, κοίταξε, και ξέρεις τότε είχε και τη μαγεία το ραδιόφωνο ότι δεν μπορούσε να τον δουλέψει και τον άντρο, φαντάζομαι, όπως είναι και τα λοιπά. Και αυτό είχε τη μαγεία του. Πάντως, εγώ να πιστεύω ότι η Γερμανία δεν πρέπει να την ξεγράφεις. Δηλαδή, είναι πάντα μια ομάδα που δεν πρέπει πιστεύω ποτέ να ξεγράφει. Είναι οι μεγάλες ομάδες αυτές. Πάντως, είναι κρίμα που και η Ελλάδα δεν είναι. Πιστεύω όμως ότι έχει μπει σε ένα καλό δρόμο και πιστεύω ότι το Euro θα είναι στο επόμενο. Να δούμε. Και το τελευταίο να δούμε και ένα καλό.
1: Κοίτα, το μπορεί η Εθνική να πάει. Έχει το ρόστερ. Και θεωρώ ότι και σε τελική διοργάνωση που είναι άλλη πίστα, αλλά είναι και τελείως κάτι διαφορετικό από τα προκριματικά, υπάρχουν πιθανότητες διάκρισης. Είναι, έχει πάρα πολύ ταλέντο αυτή η θήκη.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και να δούμε και να δούμε καλό παιχνίδι αύριο. Και μεθαύριο να δούμε ρε παιδί καλά παιχνίδια. Πολύ τοξικότητα ρε παιδί μου πάρει. Δηλαδή, ας πω κάτι. Το πάρει όποιος είναι να τελειώνει, δηλαδή εντάξει, είναι άσχημα τώρα αυτό το πράγμα και από τους μεν και από εμάς και από τους άλλους. Έχουμε τις δύο καλύτερες, έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και δεν το ευχαριστηθούμε, ρε παιδί μου, τι να πω, τέλος πάντων.
1: Είσαι καλά κατά τα άλλα.
2: Ναι, καλά είμαι, εντάξει. Καλά.
1: Εντάξει, αγαπητέ μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε.
1: Είναι σοκαριστικές εικόνες στο Belfast.
0: Για πες.
1: Ρε παιδί μου, έγινε μια απόπειρα αποκεφαλισμού, όσο και όλο ακούγεται, από ένα Σουδανό, τον οποίο το μαχαίρωσε αρκετές φορές στο πρόσωπο. Τον εκκινητοποίησαν οι πολίτες και γίνεται τρομερές οι αντιδράσεις. Έχουν καεί λεωφορεία, αυτοκίνητα, βλέπω εδώ φωτιές. Υπάρχουν παιδιά, μα μπείτε στα site.
0: Ναι.
1: Την είχα δει την είδηση νωρίς, αλλά τώρα δεν είχα μπει για να δω το. Είχα μείνει σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχα δει τις αντιδράσεις και το τι έχει συμβεί και το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή στο Belfast.
0: Για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Χρήστο. Χρήστο. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ξαναπάρε Χρήστο, να προλαβαίνεις.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ελάτε, παιδιά.
4: Καλησπέρα, φίλο.
3: Τι γίνεται.
1: Πού είσαι, ρε, πάνω.
4: Τι κάνεις πάνω.
3: Φάγατε, ήπιατε.
1: Μπορείστε.
4: Πότε, ε.
1: Γιατί τι είχε.
3: Χτες, ξέρω εγώ τι κάνατε. Δηλαδή, είχατε γιορτές.
4: Ε, εντάξει.
1: Όχι, παιδιά, δεν είπε. Εντάξει, εγώ πήγα και αργά.
4: Και εγώ αργά πήγα.
1: Σε θυμήθηκα να ξέρει. Μάλλον σε σκέφτηκα, ρε, πάνω.
3: Yeah.
1: Που βγήκε πριν ο φίλος και που λέει: εγώ βλέπω τη Βραζιλία, λέει: καλούς θερματοφύλακες και δούλεψα μετά εδώ η κουβέντα.
3: Κοίταξε, κακό δεν είναι να έχει
1: ένα. Όχι, δεν σου λέω αυτό. Αλλά όταν μου
3: ακούει. Ναι, όταν μιλά για Βραζιλία δεν μπορεί να ξεκινήσει.
1: Δεν ξεκινάς από το θερματοφύλακα, εντάξει. Τι να έρθει. Και όμως δίνω πιθανότητες φέτος στη Βραζιλία.
3: Ναι, ναι, και λόγω Αντσελότη πολλές πιθανότητες. Αλλά εντάξει, έχει και απρόβλεπτα το Μουντιάλ, δεν είναι.
1: Ρε παιδί μου.
3: Αλλά αυτό που είπε ο φίλος πριν ότι μην την ξεγράψει τη Γερμανία, πάντοτε δεν την ξεγράφει τη Γερμανία, αλλά δεν είναι η Γερμανία που ξέρεις.
1: Η Γερμανία από το τότε, που το πήρε το.
3: Ναι, δεν έχει βγάλει πλέον. Αλλά δεν ξέρεις, ρε φίλε, δεν ξέρεις δηλαδή πια. Μπορεί να σου πεταχτεί μια ομάδα. Αλλά εγώ βλέπω αυτές τις συνήθεις ομάδες, και θα βάλω και τη Βραζιλία μέσα λόγω αγάπης, θα την βάλω μέσα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα αγάπης. Δεν έχει άσχημο ρόστερ η Βραζιλία.
3: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι τώρα.
3: Δεν έχει και καταπληκτικό ρόστερ όμως. Άσχημο ρόστερ δεν έχει.
1: Πάνω.
3: Αλλά δεν έχει αυτό το ρόστερ που θα έλεγες ότι ξέρεις σκοτώνει.
1: Πάνω. Παλιά. Το ρόστερ που είχε η Βραζιλία δηλαδή τότε με Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και Ριβάλντο, σεν Καφού, σεν μη δεν ξαναλέμε. Δεν, ναι, μπορεί, ναι, δεν ναι. Είναι εύκολο να ξαναβγεί μια τέτοια. Να βγει
3: και το 80, εγώ έχω πει το 80, το 82 είχε καλύτερο ρόστερ η Βραζιλία.
1: Ναι.
3: Το 82. Και αυτό το ρόστερ κατά 80% ήταν και το 86, έτσι.
1: Ναι, σε έναν βαθμό, ναι.
3: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πήρα για αυτό το λόγο. Έχουμε. Εγώ για μπάσκετ με πήρα να μιλήσω, αλλά όχι, ούτε δεν θα μιλήσω Ηρακλή, ούτε για τις βολές, ούτε ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
1: Πάμε.
3: Θέλω να μιλήσω λίγο για το δικό μας του προπονητή, για το μέλλον του προπονητή. Εσύ, σαν Ηρακλής και ο Διονύσης, πιστεύεις ότι ο Αταμάν, γιατί κατά πολλούς Παναθηναϊκούς, ο Αταμάν πλέον είναι ταβερνιάρης.
1: Καλά, όχι, τα βερνιά
4: είναι υπερβολές.
1: Αυτά δεν υπάρχουν.
3: Ναι, κατάλαβες. Εγώ τον Αταμάν, σαν προπονητή, μισό λεπτό να τελειώσω, τον έχω ψηλά στο μυαλό.
4: Μα
3: στο
4: είναι
3: ένας
4: επιτυχημένος προπονητής, ο οποίος.
3: Όχι, δεν είναι θέμα. Αν είναι καλός προπονητής, μιλάμε. Άστι τις επιτυχίες.
4: Φυσικά τι είναι καλός προπονητής.
1: Κοίτα, ακολουθεί ένας. Άμπειλα.
4: Έχει το συγκεκριμένο στυλ του, πιο ελευθερία κτλ.
1: Έχει ένα στυλ.
4: Τελευταία δεν του βγαίνει στον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει
3: τελευταία,
4: και θέμα
3: τελευταία. Άκου, νιονιό. Τελευταία. Λέμε ότι φέτος ο Αταμάν, δηλαδή είναι...

0: παιχνίδια. Είναι, βλέπεις ότι τώρα στους τελικούς βγαίνουν τραυματισμοί με τη
1: Εγώ βλέπω φέτος ένα προβληματικό Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια της
0: σεζόν. Παιδί μου, άλλο θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε στα παιχνίδια και να παίζουν 12 παίχτες.
1: Ναι.
0: Όλη τη χρονιά.
2: Ρε Διονύση, άκου να σου πω. Είναι προβληματικός όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Αταμάν στα μάτια τα δικά μας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κοουτσάρει παράδειγμα το χρόνο του Παναθηναϊκού. Ή δεν μπορεί με άλλο ρόστερ ή με 4-5 προσθήκες προς αφαιρέσεις, πώς τα λένε αυτά. Δεν μπορεί ο Αταμάν του χρόνου, παράδειγμα, λέμε θεωρητικά, μπορεί να διεκδικήσει με τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, Ευρωλίγκα.
1: Φυσικά και μπορεί.
2: Όχι, γιατί...
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια ο κύκλος έκλεισε. Δεν είναι με μια αποτυχία ο κύκλος έκλεισε. Δεν είναι έτσι ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
1: Πάντα
2: γιατί
1: να θυμόμαστε
2: το εξής. Θα μπορεί και ένας Ολυμπιακός, ας πούμε ο Ηρακλής, ισχυρίζεται ότι ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ έκλεισε.
1: Όχι.
2: Και επειδή δεν πήρε φέτος.
1: Πάντα να θυμόμαστε το εξής, ότι πάντα σε μια ομάδα μια απόφαση αν θα συνεχίσουμε ένα προπονητή ή όχι δεν είναι μόνο το τι δείχνει στο χορτάρι, στο παρκέ, είναι και πώς είναι και η καθημερινότητα της ομάδας.
2: Αυτό ποιος το ξέρει. Δηλαδή,
1: η ομάδα το ξέρει.
0: Το ξέρει η ομάδα του, μπορεί να το ξέρει η ρεπόρτερ
2: Πακό. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέμε, εγώ κρίνω το προπονητή Αταμάν. Άσε τις σχέσεις. Δηλαδή, για αυτό το λόγο να φύγει.
1: Όχι, δεν λέω σχέσεις ότι πλακώνονται. Το πώς υπάρχει χημεία
2: και τα λοιπά. Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί έχουμε, μισό λεπτό, έχουμε την εντύπωση, Ηρακλή, εμείς οι Παναθηναϊκοί, ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς, παράδειγμα, λέμε έτσι, μια από τις χιλίες. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς και θα πάρει τις Ευρωλίγκες μία πίσω από την άλλη.
1: Όχι βέβαια, δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό, καμία ομάδα.
2: Όχι, ή μία χρονιά το έχει κάνει, μία χρονιά κάθε δύο χρόνια.
1: Άλλο, κάθε δύο χρόνια αυτό, το κάνει 7, 9, 11.
2: Ναι, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Οι ομάδες, ας πούμε, οι διεκδικήτρες που διεκδικούν είναι πάρα πολλές σε σύγκριση με τα χρόνια των Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσες πολλές, δηλαδή βλέπεις ότι...
2: Που διεκδικούν, όχι που το παίρνουν οι Ηρακλή.
0: Που διεκδικούν. Είναι η Ρεάλ, είναι η Φενέρ, αυτή την περίοδο τώρα που μιλάμε.
2: Ήταν και η ΕΦΕΣ όμως. Ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί η ΕΦΕΣ του χρόνου.
0: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί η Βιλερμπάν που θα πάει το μπάτζετ στα ύψη.
2: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, εγώ άλλο σου είπα. Το θέμα, πώς το βλέπω απ' έξω, το θέμα με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν. Ο Αταμάν την πρώτη του χρονιά τα πήγε σούπερ. Δηλαδή πήρε ευρωπαϊκό και πήρε και πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρα. Τη δεύτερη χρονιά. Πήγε ξανά ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν πήρε πρωτάθλημα.
2: Όχι, δεν πήρε, γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε. Στο Final Four όταν πήγε όμως, και εσύ το λες ότι δεν είναι εύκολο να πας στο Final Four,
0: το λέω.
2: Πήγε χωρίς ψηλούς, μόνο με τον Γκέμπριελ τραυματία, με ενέσεις.
0: Πάνω αυτές είναι επιλογές ότι μπορεί να κάνεις το ρόστερ σου. Άλλο σου λέω. Ναι, ισχύει αυτό που λες.
2: Ποιες είναι επιλογές, αφού ήταν τραυματίες όλοι.
0: Δεν είχε τραυματιστεί ο Λεσόρ.
2: Ρε, και ο Γιούρτσεβεν, θυμίσου λίγο. Και ο Γιούρτσεβεν, έκανε δύο μήνες να...
0: Ο Γιούρτσεβεν πάνω, δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, μιλάω για την περσινή χρονιά. Του βγήκε, δεν του βγήκε.
0: Μα δεν του βγήκε ούτε πέρυσι του
2: χειμώνα. Στο ρόστερ ήταν ψηλός. Και όταν πήγε Final Four πέρσι. Δηλαδή σε πηγαίνει ένας προπονητής ρε Ηρακλή δύο φορές σε ρίσε Final Four. Δύο φορές από εκεί που ήσουν 18ος σε πήγε δύο φορές Final Four.
0: Είχε και 13.
1: Μα δεν είπε κανείς ότι δεν είχε
0: πέρσι. Είχε και 13 χρόνια. Δεν είχε και ο Παναθηναϊκός να πάει Final Four. 13 χρόνια.
1: Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει πετύχει ρε φίλε. Πήρε ευρωπαϊκό, πήρε πρωτάθλημα.
2: Απλά κάθε χρονιά.
1: Κάθε χρονιά, κάθε μη φωνάζεις ρε πάνω, μη φωνάζεις.
2: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Κάθε χρονιά, άσε με να σου πω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Κάθε χρονιά, δηλαδή, πρώτη χρονιά, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεύτερη χρονιά, Final Four, όχι πρωτάθλημα. Τρίτη χρονιά, όχι Final Four, θα δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα.
2: Και αυτό τι σημαίνει, ότι την τέταρτη χρονιά δεν πρέπει να ολοκληρώσει το συμβόλαιο.
1: Πάντα είναι σχετικό, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Το αν έχει κλείσει ένα σύγκρουση,
2: έχει κλείσει ένα σύγκρουση.
0: Άλλο θα σου πω. Το θέμα είναι ότι. Έχει επιλέξει ένα στυλ παιχνιδιού. Το οποίο, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει όμως πλέον κάτι το απρόβλεπτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να περιορίσεις. Δηλαδή, βλέπεις ότι πολλές φορές η επίθεση του Παναθηναϊκού καθυστερεί, γιατί ο Νάν κρατάει πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του. Έχει παίχτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια του Παναθηναϊκός πολλούς. Ο Σόρτ θέλει την μπάλα στα χέρια του. Ο Σλούκας θέλει την μπάλα στα χέρια του.
2: Αυτή δεν ήταν και όταν το πήραν οι Ηρακλή.
1: Βεβαίως. Και πάντα αυτή ήταν η συνταγή του Αταμάν.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν, αλλά πρώτα απ' όλα ήταν. Έχει εμφανιστεί ο Ναν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ο Σλούκας ήταν δύο χρόνια μικρότερος.

0: Τα δύο χρόνια
1: πριν. Για το χρόνο όμως. Ναι. Δεν άκουσες, και κλείνω με αυτό, ναι. Αν προλαβαίνει κάποιος άλλος. Ναι. Δεν μ' άκουσες. Είπα ότι του χρόνου, ναι. Με κάποιες απομακρύνσεις και με κάποιες μεταγραφές, μπορεί να αλλάξει πάλι η εικόνα.
2: Εντάξει,
1: έτσι ανανεώνται οι ομάδες. Όχι να λένε ότι.
3: Κάτσε να τελειώσει την τελική πρώτα πάνω μου.
0: Πάντως. Εντάξει, τώρα αυτές είναι υπερβολές, αλλά. Είναι δεδομένο πλέον ότι όλες οι ομάδες θα έχουν πολύ μεγάλα ρόστερ. Δεν βγαίνει η χρονιά.
1: Δεν μπορεί.
0: Ειδικά, ας πούμε και του χρόνου, με ΠΑΟΚ και Άρη. Να δούμε πού θα φτάσουν.
1: Θα ρίξουν και 12-13
0: εκατομμύρια. Δεν θα είναι εύκολο να έχεις διαβολοβδομάδα Τρίτη, Πέμπτη και την Κυριακή να παίζεις στο Αλεξάνδριο ή να παίζεις με τον ΠΑΟΚ εκτός. Θα είναι άλλα παιχνίδια.
1: Ό,τι και αν γίνει με τον Αταμάν, πρέπει να φύγει σαν φίλος.
3: Σαν φίλος. Να είσαι καλά πάνω. Πάμε τρία λεπτάκια. Ένα τελευταίο. Χαίρετε. Ναι.
4: Ερακλή.
0: Ποιος.
4: Ερακλή.
0: Ναι. Έλα.
4: Καλησπέρα.
0: Ο Μίλτος είναι.
3: Καλησπέρα.
4: Τώρα ακούγομαι.
0: Εσύ αν μας ακούς, ακουγόσουνε και πριν, αλλά μας ακούγες με καθυστέρηση.
3: Άλλος είναι.
0: Βίλτος είναι.
4: Τι κάνετε παιδιά, Δημήτρης από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, άλλος.
3: Γεια σου Δημήτρη.
0: Ναι. Έλα Δημήτρη.
4: Με καθυστέρηση μάλλον. Πάλι με καθυστέρηση.
0: Μα Βίλτος δεν είπε πριν. Από Τρίκαλα που είπε το παιδί.
3: Άλλος είναι παιδί με αυτός.
0: Και αυτός με καθυστέρηση. Και εσύ και ο
4: Δημήτρης. Δημήτρης.
3: Δεν ακούς.
4: Δημήτρης από Ηράκλειο Κρήτης.
3: Ναι, Δημήτρη, μας ακούς με καθυστέρηση, ε.
4: Εγώ μια χαρά σας ακούω. Εσείς μα ακούτε με καθυστέρηση, μάλλον.
3: Μας ακούτε με μια καθυστέρηση μικρή.
4: Εγώ σας ακούω μια χαρά. Εσείς με ακούτε.
0: Όχι, μια χαρά σας ακούμε κι εμείς.
3: Εμείς μια χαρά σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε με καθυστέρηση.
4: Κανονικά σας ακούω.
0: Όχι, αφού συνεννοούμαστε.
3: Δεν θα βγάλει άκρη.
0: Αφού συνεννοούμαστε με το. Ναι, Δημήτρη,
3: μιλάτε. Σταμάτα.
0: Τι, δεν μιλήσουμε.
4: Τέλος πάντων.
3: Περίμενε, μην μιλάς λίγο. Μας ακούς τώρα.
4: Ναι.
3: Πάρτα. μας τα πω εγώ. Δημήτρη, μας ακούς με καθυστέρηση, δεν θα συνοηθούμε. Δημήτρη, ακούς.
4: Έγινε καλή συνέχεια. Θα πάρω αύριο.
3: Τώρα θα πει ναι.
0: Όχι, έκλεισε.
3: Έκλεισε.
0: Μα μισό λεπτό ρε.
3: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα.
0: Αυτό πώς μπορεί να συμβεί να έχει καθυστέρηση το τηλέφωνο.
3: Πού να ξέρω, τι είμαι ο τεχνικός τότε.
0: Από WhatsApp και τέτοια μπορεί.
3: Μου θυμίζεις έναν που είχε έρθει, πρωτού κλείσουμε, όταν μου είχε πέσει το ρεύμα. Θυμάσαι τότε που είχε πέσει το ρεύμα που ήταν να κάνω κόπια το σπίτι. Ένα βράδυ που περίμενα 5 ώρες να έρθει τεχνικός ΔΕΗ.
0: Ναι.
3: Και έρχεται, μου θύμισε το αμάν αυτό. Εγώ τώρα έχω κάτι νεύρα.
0: Και καλοκαίρι.
3: Έχω ρεύμα 5 ώρες, ναι, μέσα στη νύχτα. Καλοκαίρι να έχω σκάσει από τη ζέστη, να μην έχω ρεκοντήσει, να μην έχω τίποτα σου λέω. Και έρχεται μετά από 5 ώρες. Δηλαδή κόπηκε το ρεύμα 12 παραδέρατο και ήρθε 4.30 ξέρω τι ώρα ήταν.
0: Α, ναι.
3: Έρχεται με τους φακούς 7 εδώ και τα λοιπά. Κοιτάζει, μου λέει υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να έρθει άνθρωπος από τη ΔΕΗ. Του λέω. Γιατί εσείς τι είστε, του λέω. Υδραυλικός. Να με τρελάνετε. Εντάξει, εγώ δεν έπαιρνα του ανθρώπου. Αλλά έτσι όπως μου το είπε, έτσι όπως ήμουν και εγώ. Όχι, μου λέει η ΔΕΔΙΕ και εκείνο. Αλλά λέω.
0: Και λοιπόν, το φτιάξε.
3: Όχι, δεν μου το φτιάξε. Το φτιάξε μετά από. Είχα 3 μέρες πρόβλημα.
0: Δεν είχες ρεύμα 3 μέρες.
3: Βραχυκύκλωμα. Όχι. Πρέπει να αλλάξει καλώδια, να κάνεις εσωτερικές καλώδια. Άστο τώρα. Μη σου τύχει. Λοιπόν.
0: Και τι έκανες 3 μέρες.
3: Τι να κάνω. Σκοτάδι, κερί.
0: Δεν έβγαινες.
3: Πώς δεν έβγαινα. Μπάνιο με τους φακούς, με τα κινητά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευτυχώς καλοκαίρι νυχτώνει και αργά.
0: Ναι, αλλά δεν είχες τίποτα στο σπίτι, ρε. Και τι καθώς είναι με το κερί, δηλαδή θα κάνεις τι.
3: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο καθόμουν στο σπίτι, πού να θυμάμαι.
0: Δεν θα καθόμουν, θα είχα εξαφανιστεί.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Α, πήρε, ανήκες, ένα δωμάτιο.
3: Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 6 μετά τις 8. Μπιβούλης Sport FM 94,6. Break τι?
1: Break.
0: Πού break? Οι Spurs.
1: Ναι.
0: Ναι, οι Spurs. Με σούπερ Γουαμπανιάμα, Κάσλ. Γενικά φοβερή Spurs. Και εντάξει, ο Γκαντέμις, ο Τραμπ που πήγε τώρα εκεί. Πήγε στη Νέα Υόρκη. Έκοψε όλα τα βίντεο, τα podcast, όλα τα watch party. Ξέρεις, γύρω-γύρω από το γήπεδο γίνονται διάφορες εκπομπές τύπου άχαστη. Αλλά με το παιχνίδι. Τα κόψαν όλα για λόγους ασφαλείας. Έκοψαν και τον Κηφισό για να περάσει ο Τραμπ και την Αττική Οδό εκεί στη Νέα Υόρκη για να περάσουν αυτά τα μαύρα τζι που είναι στα τάγκς. Πήγε ο Τραμπ, τον γιούχαραν στον εθνικό ύμνο. Έφαγε μεγάλη γιούχα και έχασαν και νίξ. 115-111. Γι' αυτό τα έχω πει. Πρώτα να πω είναι η από εδώ.
2: Κωνσταντάκη!
0: Ζαφυρά του Αλέξανδρου Τσουβέλλας. Και πάνω Ρίλο, σε λίγο Μαρία θα είναι εδώ. Αυτό είναι το τρίο μας για σήμερα. Ναι, δεν την πετυχαίνω. Μα το αστείο είναι ότι δεν την πετυχαίνω. Και ποιο είναι το θέμα, ότι όταν υπάρχει μεγάλη χαρά και σιγουριά για κάτι, πάντα χαλάει η μανέστρα. Το έχουμε παρατηρήσει ότι όταν πας για γιορτή έρχεται κηδεία. Στη χαρά μέσα είναι η λύπη και τέτοια πράγματα. Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα?
1: Μες στη χαρά.
0: Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα? Μες στη Νέα Υόρκη να γλεντήσεις τους Spurs με εισιτήρια 5.000 ευρώ το λιγότερο. Και πάτε και έρχεται ο εξωγήινος, θα σας το πει κάποια μέρα ο Γουαμπανιάμα και οι φίλοι του, και κάνουν break. Και ξέρεις τώρα, όλα είναι στο... όλα είναι ανοιχτά. Να μιλήσει και η κοπέλα.
1: Μιλήσει η κοπέλα.
0: Καλημέρα.
1: Να φτιάξει το μικρόφωνο κτλ.
0: Καλημέρα.
3: Πριν το break θα κάνεις, break.
0: Break θα λάβεις.
3: Έτσι, break. Έδωσες break θα λάβεις.
0: Break θα λάβεις.
3: Έτσι είναι η ζωή.
0: Ξαναπαίζουμε στη Νέα Υόρκη.
3: Καρμεσβίτς.
0: Ναι, ξαναπαίζουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει τώρα ο Τραμπ ή αν θα πει εγώ θα κοιμηθώ εδώ, περιμένω το δεύτερο παιχνίδι μεθαύριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά στο... ξέρεις, στον αθλητισμό το έχω δει πολλές φορές. Έλα, πάμε όλοι μαζί, χαρά, καλά, έτσι πατήσουμε. Υπάρχει περίπτωση.
3: Σου θυμίζει κάτι?
0: Εμένα πάντα μου θυμίζει.
3: Κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, 2-0-2.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει. 0-2, αλλά.
3: 3-2.
0: Θυμίζει αυτό με τη Βαλένθια, μου θυμίζει.
3: Α, μπράβο, είχαμε ρε, πάει, και έλεγα τι μου
0: είχαμε πάει με τέτοια χαρά στο γήπεδο. Και μετά λιόλιο.
3: Και μετά λες, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Έγινε εδώ.
0: Και τώρα λιόλιο. Εγώ βέβαια ήμουνα σε μια γιορτή και.
3: Από γιορτή σε γιορτή σου.
0: Ναι, ναι, από γιορτή σε γιορτή. Από τη γιορτή του Μπιγούλη Sport FM. Μετά πήγαμε να, έτσι, να πούμε συγχαρητήρια στην Κατερίνα Λιόλιου που ήμασταν μαζί. Με τον νοικιάστηκε, γύρισαν όλοι και με κοιτάγανε. Εγώ ήμουν σε μια γωνιά, δίπλα σε μια ανθοδέσμη. Έβλεπα το παιχνίδι, το είχα στηρίξει σε ένα κοκτέιλ, Μαρία. Και έβλεπα το ματς και είχα δίπλα μου Ιακωβίδη, Πετρέλη, όλους που δεν είχαν σήμα.
3: Πετρίδη.
0: Μελαχούρη, δεν τρέπε. Και ήμασταν μια χαρά και βλέπαμε το ματς. Και φέρε ένα κεφτεδάκι. Παρακαλώ, θέλετε ένα μπέργκερ. Φέρε ένα μπέργκερ. Παρακαλώ, θέλετε κεφτεδάκι. Φέρε.
3: Έφαγα
0: πάρα πολύ εχθές. Αλλά δεν το καταλάβαινα γιατί δεν είχα πιάτο. Είχα απλά μια χαρτοπετσάτα και βάζα την τροφή.
3: Ναι, έτσι δεν την υπολογίζει την τροφή. Έχει δίκιο.
0: Και πάρα πολύ ωραίες γυναίκες δίπλα μου. Βλέπετε το Παναθηναϊκό. Έχω πάει στο Telecom Center. Αυτές οι εντυπωσιακές ήταν δίπλα μου. Πέρασα πολύ ωραία. Αλλά έφαγα και ένα ματσούκι 192 χθες. Και όλα καλά. Όλα καλά. Προχωράμε για το μήπως. Πηγαίνει στο Telecom το 2-2 και πάμε σε πέμπτο μάτι για τα εισιτήρια.
3: Σίγουρα το πάμε για τα εισιτήρια και για το air conditioning να κάψουν περισσότερο ρεύμα. Γιατί πλέον το πετρέλαιο μας τελείωσε.
0: Ναι.
3: Ξυπνήστε να δράξουμε τη μέρα.
0: Πόπο, πατέρα.
3: Σου λέει να δράξουμε τη μέρα ο πατέρας σου.
0: Σιγό. Με ξύπναγε, λες και ήταν αυτό το ρεύμα στην καρδιά.
3: Ναι, κάρφω.
0: Ο πενιδωτής before it was cool, πατέρα. Σίγουρα πρέπει
3: και
0: να
3: φύγω. Και φιλί.
0: Όχι, και δεν υπήρχε φιλί. Σίγουρα πρέπει να φύγω. Στο σίγουρα ήταν τα χέρια. Σίγουρα πρέπει. Ενώ η μάνα μου σαν θρίλερ.
3: Πρέπει να φύγουμε. Αλέξανδρε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
3: Ποιος άνοιγε τις κουρτίνες?
0: Η μάνα. Πατέρα δεν ήξερε πώς ανοίγουν. Και ανοίγαν.
3: Εννοείται. Νόμιζε ότι ήταν έτσι μόνιμα.
0: Ναι. Αυτά. Γυρνώντας την γιορτή του Big Win Sport FM, εχθές περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
3: Τι ωραία που ήρθε όλος αυτός ο κόσμος.
0: Θυμηθήκαμε φοβερές αναμνήσεις. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί άκουγα όλο το διάστημα μέχρι να φτάσω στις δουλειές κάτω, μέχρι 8 η ώρα. Εντάξει, και του χρόνου να πω, να είμαστε καλά.
3: 31, μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: 31, ναι, ναι. Μετά καίγεσαι.
4: Όχι.
0: Όλα καλά.
4: Μετά μην καούμε.
3: Εντάξει, το πιο ωραίο απ' όλα ήταν το ότι ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από το Big Wings Sport FM. Όχι απλά έχουν περάσει, έχουν αφήσει και το δικό του στίγμα κτλ.
0: Και τα αποτύπωμά του.
3: Του έβλεπε όλου ότι το κάνουν με χαρά, ρε παιδί μου. Κανένα να μου πει, άμα δεν θα έρχονταν καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά αυτό είναι ότι όλοι.
0: Μπορεί να, να πα και με αγκαρία κάπου.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: καλά,
0: μας έχει, και εμεί το έχουμε κάνει, μα έχει τύχει. Αλλά οι άνθρωποι είχαν μεγάλη χαρά που θα καθόντουσαν και θα φορούσαν την κάσκα και θα μιλούσαν. Ήταν πολύ συγκινητικό χθες.
3: Ήταν.
0: Και ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Δεν είχε αυτή τη φοβερή αποπνικτική ζέστη.
3: Αλλά δεν ήταν ωραία που πήγαμε εμείς γύρω στις 10.30, 11 παρά.
0: Ήταν γεμάτη παραλία. Ήταν
3: μπαρμπάδια. Τα κατούκα, τα κατούκα.
0: Μπαρμπάδια. Πολλά μπαρμπάδια στον Πόλιβα.
3: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις.
4: Το απόγευμα ήταν καλύτερα.
0: Το απόγευμα, φίλε.
3: Ναι, το απόγευμα έχουν σχολάσει.
4: Ναι,
3: έχουν σχολάσει, η αλήθεια είναι.
4: Ήταν κάτι δύο δίμετροι μαύροι. Λογικά ήταν παίχτες. Μπάσκετ αυτοί οι άνθρωποι που είδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μένουν και εκεί και κατεβαίνουν, ναι, ναι.
3: Η κλήρωση για το βιβλίο του Σωτηρακόπουλου από το Telegram. Τι όλα. Πάρε τηλέφωνο να
0: το πει. Χριστό.
3: Αυτό δεν το ξέρω. Πού να ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Καλημέρα στον Άρη από το Λαγονίσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να τολμήσω να ξυπνήσω τα παιδιά απότομα ή στραβά. Θα με φάει η γυναίκα μου, λέει, που τα ξυπνάει απαλά. Εντάξει, παιδιά, έτσι, γενικά έτσι πρέπει να ξυπνάμε του άλλου.
0: Απαλά πάθουμε καμία
3: φορά. Ή να μα ξυπνάνε οι άλλοι. Απαλά. Έχω που έχω τα νεύρα μου το πρωί να σηκώνομαι.
0: Λοιπόν, να πω για την κλήρωση λοιπόν ότι το βιβλίο. Χάθηκε το σήμα, δεν έχω.
5: Βαζελάκο, τι έπανε, φιλέ.
0: Νάτο, ο κεφαλαίο.
5: Ασχολήσει με το NBA τώρα καθίσει του Βαζελό. Δεν στα έλεγα χτε για χταρμάν. Τώρα σηκώσουμε. Και προτάσουμε με στον Μπαρτζόκα Telecom Center.
3: Εσύ, φίλε, που λες ότι η μεγάλη αποκάλυψη ήταν η Σοφία. Καλώς τον.
4: Καλώς τώρα το θυμίζει. Έχει και social media.
3: Καλώς, σίγουρα θα το κατάλαβε η Σοφία χθες. Ότι είχε social media. Τώρα μας ήρθες. Πάρε χαρτάκι, φίλε. Πάρε χαρτάκι.
5: Πήρη!
0: Αν πέφτει και κάποιο φάσομα χθες στο πάρτι της εταιρείας, εγώ και ο Σπανόπουλος παραλίγο, γιατί έρχεται και σου μιλάει πάρα πολύ κοντά.
3: Είναι κοιταλοθρεμένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ντοπιέτας. Ήμουν έτοιμος με τον ντοπιέτας. Δεν είχαμε τέτοια.
3: Κοίταξε, όχι, το πρωί εμείς που πήγαμε κυρίως καφέδες. Δύσκολο με τον καφέ.
0: Δεν πήγατε όλοι καφέδες.
3: Δεν πήγατε όλοι καφέδες. Κάποιοι πήγανε και τα τζινάκια τους. Όχι εγώ.
0: Εγώ.
3: Αλήθεια. Περιέργως. Όχι εγώ.
0: Εγώ χτύπησα δύο τζινάκια 11.25.
3: Με λεμονίτα.
0: Με λεμονίτα.
3: Ωραίο.
0: Σε πλαστικό που είναι σαν γυάλινο. Το σέβεσαι αυτό το ποτήρι. Δεν είναι εκείνο το πλαστικό που.
3: Δεν ήταν γυάλινο.
0: Όχι, δε. Ήταν το πλαστικό που είναι σαν γυάλινο. Κολονάτο. Όπως μου αρμόζει. Δύο τζινάκια για να αντέξει ο Καμένης στο σέσταμα και τσαμόπουλο Θαναϊλάκι και λίγο Δημάτο.
3: Και λίγο Δημάτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μετά ήρθε η
0: Μετά ανέλαβαν άλλοι.
3: Σαμπράκο.
0: Ναι, ανέλαβαν οι άλλοι.
4: Κωνσταβάρας.
3: Κωνσταβάρας.
4: Λαός Χελάκι. Όλοι πέρασαν.
3: Οπότε ναι, το απόγευμα ίσως. Γιατί μετά είδα ότι παίχτηκαν πολλά κοκτέιλ και τα λοιπά. Και οι νεολαίοι μέσα. Αμέ και μπράβο τους. Δεν ξέρω, θα σας πούνε οι άλλοι. Εγώ πήγα να μαζέψω τα παιδιά του σχολείο.
0: Εγώ πήγα να μαζέψω το κουφάρι μου μετά.
3: Αυτό, έφαγα κάτι κλαπ σάντουιτς. Μετά έφυγα.

0: στα υπόλοιπα 102-92 Ολυμπιακός. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε, έλεγε ο Αρσενάκος εκεί της πάνω και η Κατερίνα Λιόλη, η οποία κατά... Ναι! Και γυρνάει όλοι και κοιτάνε εμένα για ένα τρίποντο του Μίτογλου. Δεν κάνω πλάκα. Και κάνω έτσι και σκύβω κάτω. Τι κάνω! Και σκύβω κάτω.
1: Εμένα μου έχει ξεφύγει.
0: Και σκύβω κάτω, γιατί υπήρχε απότομη σιωπή. Και ναι! Εγώ για την Κατερίνα λέω.
1: Ναι, Κατερίνα, μπράβο!
0: Και σερβιτόρι γύρω μου. Εσύ τα σου λέω για από τώρα, αρχίσε γρήγορα. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ναι! Και που γυρνάνε και σε κοιτάνε και νιώθεις πόσο εξευτελισμένος είσαι. Γενικά το λέω αυτό. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Κιόλας.
2: Ναι, ναι.

0: κάτι.
1: Ρέστα, δεν έδωσα κάτι. Εγώ έδωσα το 50. Ναι, εγώ έδωσα το 50. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
2: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε!
0: Ωραία, πάμε όλα.
3: 26 και 31 Μαρτίου.
0: Θα πάμε όλα καμιά κρεμωτικότητα.
3: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ.
0: Σούπερ,
3: ακροματικότητα.
0: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
4: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάθησα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
0: Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
4: Για να δούμε.
0: Σούταρ.
4: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
0: Αργός τον αριθμός.
4: Κάγει τη σέντρα.
5: Σύνη.
0: Χίκι.
4: Τι γίνεται,
3: Καλά, καλά, εσύ.
4: Πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
6: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
0: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
5: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
0: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
7: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
5: Έχω τη σεβαστή.
7: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
5: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
3: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
4: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το
3: φωτεινό. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
8: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
9: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
0: Να ένα ακόμη, highlight.
5: Πω, γιατί να πάει out.
0: Highlight.
4: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
8: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
1: Α, έτσι, ε!
8: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
9: Άντε, παιδιά, ησυχία!
10: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαραψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
9: Άρε, Βαγγέλη!
11: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
12: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
0: Πάρε τα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
9: Ε?
0: Πάρε τα πράγματα.
8: Ναι,
0: τι πράγματα.
8: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
1: Αυτό είναι άλλο βιολί.
3: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
9: Νικολάκη.
3: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
13: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
3: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
10: Βέβαια.
7: Θυμίσω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
0: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
9: Βαγγέλη.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Καλημέρα, Μαρία. Πάμε τώρα στον στο δικαστή ακροατή.
1: Έλα.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Βάλεις τα κλάματα με αυτό το μήνυμα. Και
1: αχ, όχι,
0: γυρίσεις.
1: Γιατί έχω βαφτεί κιόλας σήμερα.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Ναι, και εγώ. Αν σας στείλει μήνυμα κανένα σκάφρος, μια χαρά ξέρετε να το ειρωνευτείτε. Για κανένα Γιαννακόπουλο του Μπεκί γενικά. Συγχαρητήρια, κοτάρες.
2: Έλα, έτσι.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα Γιαννακόπουλος?
3: Παρετήσου τώρα.
2: Με ξεπρόσιας.
1: Γάμο, και κρυβόμασταν τόσο καλά.
2: Κοίτα να δεις, γάμο. Εγώ τσάπα στο ασπιρίνη, θα τη διαδέχει. Πάει αυτό.
1: Τον ορτζέζει,
2: δεν πάει. Ψυχοφάρμακα δωρεάν. Ξεφοραποιείται αυτά, τελειώσαν. Κοίτα να δεις τι πάθαμε, μας αποκάλυψε ο Μάνος από την Πρέβεζα, ρε. Τι πάθαμε με το βαφά, κάμια σαρδένα, ρε.
1: Αντιπαρασιτικά δεν μπορώ να πάρω και το γατί τώρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τώρα τι κάνουμε. Και τώρα.
2: Και τώρα
0: το χαμηλώστε τα φώτα.
2: Τι γίνεται τώρα, ρε.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα αναφερόσουν στην άλλη ψυχή του πάρτι. Γιατί δεν το κάνατε μόνοι σας το πάρτι? Κουραστικό ήταν για μένα. Ούτε ρεπορτάζ, ούτε δώρα. Γιατί μπορεί να μην είχε ρεπορτάζ. Αν είχε δώρα θα την παλεύαμε. Μια αναδρομή. Τι κάνατε? Μια αναδρομή στα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Στα. Αυτά. Μισό.
0: Γεια σας. Είστε μεγάλο νικητή για χαλιά. Να κερδίσετε.
3: Αυτό που λες είναι καλή περίπτωση. Στην άσχημη παίρνει από το σχολείο κάποιος και δεν ξέρεις τι θα ακούσεις.
0: Α, οκ. Φίλε, είναι άγχος, δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, ρε Τσουβέλα, έλεες πια με τη δίθεν αντικειμενικότητά σου. Δεν βλέπεις ότι σε τρία παιχνίδια σε έχουν απαυτώσει με 75-27 βολές? Ναι. Εντάξει, θα κόψεις εισιτήρια στις παραστάσεις σου. Μη φοβάσαι.
3: Μη φοβάσαι.
0: Ρε φιλαράκι, δεν έχω τέτοια ανάγκη. Δεν χρησιμοποιώ εγώ τις ομάδες για να κόψω εισιτήρια. Μάλλον δεν έχεις ιδέα ποιοι έρχονται στο κοινό το δικό μου. Κυρίες, ξέρω εγώ, πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη. Δεν έχω, δεν καίγομαι. Άμα ήθελα εγώ, φίλε μου, να χρησιμοποιώ τις ομάδες για να έρχονται στις παραστάσεις, ξέρεις, να δημιουργώ υλικό, ούτε τώρα τα μάλλον θα έκανα, ούτε για όρτουλη στο Μοντέρο θα έβλεπα, ούτε θα μου είχαν ετοιμάσει συνθήματα, ούτε θα έλεγα ότι είμαι Παναθηναϊκός για να μην σας κοροϊδεύω και σας πουλάω παπά. Ότι ξέρω εγώ είμαι εθνική Ελλάδος και κάτι τέτοιο. Εμένα με σέβεται ο κόσμος γιατί είμαι ειλικρινής. Δεν έχω κρύψει τα παραθυναϊκά μου αισθήματα, αλλά από εκεί και πέρα πάντα κριτική ξεκινώ από το τι κάνω εγώ λάθος. Γενικά στη ζωή μου. Οκ, okay, το δέχομαι αυτό που λες με τις βολές και τι έγινε τώρα. Τώρα θα μου στείλουν Ολυμπιακή, δεν έρχομαι μας στο Κατράκιο. Αφού όλα γεμάτα πάνε να γίνουν, ρε φίλε, γιατί δεν χαλαρώνεις. Λοιπόν. Για το.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τίποτα. Άναψε ένα καπνογόνο, αν θέλει, εντάξει.
0: Εντάξει, γιατί. Για την ΑΕΚ.
1: Γιατί μπορεί.
0: Ζω, Μάριο.
3: Πήρε λίγο η κουρτίνα.
1: Αυτό,
3: για τον Νίκολη.
1: Έβαλε Κωνσταβάρα.
3: 2029.
1: Κατάλαβα.

0: Σταυρούπολη είμαστε sold out, παιδιά, στο Αλτίν Αλμάζι. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Σάββατο.
1: Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν είχες κάνει αναφορά στις
0: σχολές,
1: γι' αυτό. Ναι. Μάλλον είχες κάνει αναφορά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Και μόλις το άκουσε αυτό ο κόσμος, λέει πάμε αυτός, πάμε να πάρουμε εισιτήρια.
1: Είναι υποκειμενικός.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, είναι εξαρτάται, αλλά και τζίδες είναι κυρίως.
1: Αλήθεια, ναι, σωστό.
0: Χαρούμενοι.
1: Φίλοι του Ντέμι, όλοι εκεί πέρα. Εμείς είμαστε φίλοι με τον Ντέμι, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.
0: Ακριβώς. Άρα εθνικός πλανητάρχης. Κέρδισε τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. 0-0 εθνικός πλανητάρχης. Ναι. Λοιπόν.
2: Αυτό για τον Ντουμπλάτη είναι καλό, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν λέγεται, εντάξει. Μωρέ, επειδή δεν πήδηξε καλά ο Ντουμπλάτη, παντρεύτηκε.
1: Επειδή δεν έφτασε τα 6 μέτρα.
0: Παντρεύτηκε.
1: Καλά, παιδιά. Συγγνώμη, ο Ντουμπλάτη δικαιούται και μια κακή μέρα.
0: Δικαιείται
1: και μια κακή μέρα στη δουλειά.
2: Είπα ότι είναι καλό, ρε, δεν είπα ότι λέει αλήθεια.
1: Όχι να πω κάτι. Εγώ το άκουσα ως είδηση. Μήπως πήδηξε χωρίς κοντάρι.
2: Δεν τη ξέρει.
0: Να πήγε έτσι ευθεία.
1: Έτσι μπορεί να μην τα πέρασε.
0: Μπορεί να
1: μην
0: το ξέχασε. Μπορεί να το ξέχασε. Ξέρεις τι έκανε χθες ο αδερφός μου, ας πούμε. Πάει, κάνει
1: μπάνιο.
0: Θα σου πω. Κάνει μπάνιο και πάει για καφέ. Και κοιτάει βγαίνοντας από το ταξί να πάει στην καφετέρια ότι δεν έχει ξεβγάλει το κεφάλι του.
1: Τι λες, ρε.
0: Ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου λέω ακριβώς. Και πήγε σε ένα διπλανό.
1: Δεν έσταζε.
0: Πήγε σε ένα. Όχι, ήταν κολλημένη από
1: την άλλη.
0: Έκανε κορμί.
1: Ναι. Φόρεσε... Είχε ξεχάσει ότι θα λουστεί.
0: Φόρεσε πουκάμισο. Τζινάκι αυτό, γιατί βιαζότανε. Πάει και ήταν. Ούτε κοιτάχτηκε. Ξέρεις, ένιωθε.
1: Άντρες.
0: Ναι.
1: βγαίνει
0: και είναι τελείως άσπρο το κεφάλι του. Και το καταλαβαίνει γιατί. Κάτι νιώθει να στάζει το λαιμό και όπως κάνει έτσι. Λέει τη σαπούνια.
1: Να λιώνει,
0: και πήγε σε ένα. Και ζητήσαμε ένα λάστιχο δίπλα. Δίπλα το κοτσόβολο.
1: Δεν υπήρχε τέτοιο συνεργείο αυτοκίνητο. Όχι, το κύριο αυτοκίνητο.
0: Αέρας.
1: Στην καφετέρια δεν μπορούσα να βάλει το κεφάλι και βάζουν τα ποτήρια.
0: Ακριβώς εκεί έπρεπε. Και λέω να δούμε λίγο, ξέρεις, ηλικιακά, μην έχουμε. Εγώ, ας πούμε, τι παθαίνω. Όταν είμαι από πόλη σε πόλη, με βλέπουν όλοι, μπαίνω βαθιά μέσα στα αυτιά κάθε. Όπως είμαι στη μία πόλη, ξεχνάς ποια πόλη είμαι όταν ξυπνάω το πρωί.
1: Ναι, αυτό είναι λογικό.
0: Αλλά για ένα λεπτάκι.
1: Θέλεις 30 δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσεις που ήμουν, που κοιμήθηκα, που ξύπνησα.
0: Κοίτα, αν δεν ξυπνήσεις με άλλους ανθρώπους σε δωμάτιο.
1: Ναι, στενό δωμάτιο.
0: Ναι, δηλαδή να κοιμηθείς μαρούς και να ξυπνήσεις πορτοράφτη. Δεν είναι ωραίο. Να πεις πώς βρέθηκα εγώ, θα σου εξηγήσουμε.
1: Να κοιμηθείς μαρούς, να ξυπνήσεις γαδά.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και αυτό και να ακούς διάφορες φωνές.
1: Λεωφόρο από την άλλη πλευρά.
0: Όχι, να βλέπεις τη λεωφόρο απέναντι από τον έκτο. Πολλές λεπτομέρειες. Αυτά. Γενικά γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια.
1: Πολλές όμορφες ηλιόλουστες μέρες από αντίπαρο.
2: Έτσι.
1: Όχι καλή.
2: Εσύ που άκουσες εχθές τις παλιές φωνές και σκέφτεσαι κάποια πράγματα, απλά μεγάλωσες.
0: Τι σκέφτεται,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Εντάξει.
2: Απλά μεγάλωσες.
1: Εντάξει.

0: Αυτός. Λοιπόν, λέει ένας ακροατής για να καταλάβετε κι εσείς ότι είμαστε λίγοι εμείς γιατί ένιωσε, άκουσε τους άλλους κτλ. Οι άλλοι όμως ήταν τυχεροί που δεν υπήρχαν μηνύματα τότε για να ακούνε τα εξαμάξεις, ας πούμε, που ακούμε εμείς κάθε πρωί. Κατάλαβες. Γιατί πιστεύετε ότι όσοι παραγωγοί του Big Wings Sport FM λίγα έχουν ακούσει, ή μάλλον δεν τα έχουν ακούσει αυτοί. Η Αφροδίτη τα έχει ακούσει γιατί παίρνανε στη γραμματεία τηλέφωνο.
1: Παιδιά, όντως εγώ με τον Πολυχρονίδη, αν κάτσουμε, δεν θα αρθρώσει κάποιος λέξη, αλλά ούτε και εγώ. Γιατί ο Πέτρος, κάνοντας εκπομπή στα ραδιόφωνα με μουσική, τους δόθηκε χτες η ευκαιρία και πραγματικά. Να, μόνο περιγραφή δεν έκανε. Χωρίς να παίζει κάποια ομάδα. Ήταν χύμαρες. Εγώ τον απολαμβάνω τον Πέτρο. Μίλησε και με ωραία λόγια για μένα.
2: Γι' αυτό τον απολαμβάνεις.
1: Ναι. Και να ξέρεις κάτι. Εμένα είχε ουρά, είχε συνέχεια. Για το βράδυ, γιατί ποιος παρουσίασε τη γιορτή της Κατερίνας για το δικό μου DNA για
0: πρωί. Ο Πολυχρονίδης.
1: Όχι. Η ατέριαστη. Ο Κούτρας με τον Τσίμο. Και πώς ξεκίνησαν την αυτή. Σουβέλα πονάς. Έτσι ξεκίνησαν.
0: Και φταίει ο Πειραιάς.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησαν την ομιλία. Λέω, αφήστε με να γιάσω σε μια γωνιά.
0: Έλα, δεν ήταν σωστό.
1: Αφήστε με να
0: γιάσω. Ήταν της Κατερίνας.
1: Βέβαια, το τσουβέλα πονάς. Έτσι ξεκινήσαμε. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Τι φταίω. Και ατέριαστε αυτοί, οι πιο ταιριαστοί από όλους. Τι δουλειά έχουν αυτοί, δεν έχουν δει μπουζούκι ποτέ να παρουσιάζουν αυτή τη γιορτή. Ήξερε η Κατερίνα ότι εγώ δεν το κάνω αυτό. Είμαστε φίλοι. Αλλά το τσουβέλα πονάς και μου έκανε χειρονομίες και η Εύα. Μου λέει, έρχεται για το 2-1, μου λέει κάποιος. Με πείραζαν. Με ενόχλησαν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά εγώ το παίζω θυμάμαι για τα εισιτήρια, σύμφωνα με το φίλο.
0: Μπράβο, ναι. Γεμίζεις το, αυτό έχει σημασία, να γεμίζεις τα θέατρα.
1: Α, μπράβο, ρε, τη τσεπούλα σου.
0: Και να σου πω και κάτι, για να μην γεμίζεις τα θέατρα, υπάρχει το AI που τα γεμίζει αυτό. Εντάξει, θα φτιάξουμε τις φωτογραφίες όπως κάνεις τώρα και ανεβάζεις αυτά.
3: Μάτος και είσαι στις κοιοκούς.
1: Άντε, μπράβο, καραγκιόζι.
3: Γκόλο
1: Ιωαννίδης, ένας μόνος του.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Δεν ξέρω.

0: Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα στον κόσμο. Ηλίας από Λονδίνο, ταξί Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, διάφορα μηνυματάκια για τον μπάσκετ. Καλημέρα στο Μιτσάρα από Animal Print.
1: Να μας πούνε αν δρόσησε λίγο στο Λονδίνο, γιατί είχαν κατακαεί.
2: Δεν προλάβαμε μια πλούσα χτες, τα ξεχάθηκαν όλες.
0: Θα κανονίσουμε τον Δημήτρη. Μιτσάρα, φτιάξε εδώ για την εκπομπή. Large εγώ, small Μαρία, γιατί είναι oversized αυτά. Large και ο Ρίλος. Εντάξει, τα κανόνισα.
2: Κύριος.
0: Θα πάω εγώ γιατί έχω ραντεβού για δουλειές Animal Print και θα τα πάρω όλα. Παρακαλώ, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια πολύ απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi βρέξει χιονίσει. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. COSMOTE.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και μεταξύ μας, όταν χθες το αυτεράδι έπαιξε το άστρα, με μαλώνετε το σήμα του
1: βραδάκι. Τσουτσουριασμά.
0: Κοίταξε. Ακόμα και τώρα σαν κοτόπουλο σε βρασμό είμαι. Λοιπόν, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρασκα καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν μέχρι εκεί τα ψάρια?
1: Δεν ξέρω. Κολλήτης.
0: Μόνα τους. Δούλεψαν από μικρά παιδιά. Σε επιλεγμένα εκτιοτροφία καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν. Καθαρισμένα τα πληρώνεις σε ειδικές συσκευασίες. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρεύσεις. Αν μπορείτε να καλέσετε και εμένα. Έτσι, όποιος ξέρει, ξέρει. Ψάρια από τα Lidl. Πάμε, διάλειμμα, γυρνάμε. Μάλλον δελτίο γυρνάμε.
2: Ποιο δελτίο πάει?
0: Διάλειμμα, γυρνάμε. Καλά,
1: είπα. Πάει, δελτίο. Ωραία, μπράβο, ωραία συμπεριφορά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τροπή σου από δύο πομπέ, Μάγλε.
1: Τι έκανε. Λες
0: τέτοια πράγματα για τον Ακτύπη. Ποιος έγινε περισσότερο ντέφι χθες και γιατί ο Ακτύπης.
1: Καλά, ας μην είχα εγώ δουλειά. Ας μην είχα εγώ δουλειά.
0: Και θα σας έλεγα εγώ.
1: Ειλικρινά,
0: ποιος
1: δεν
0: θα έκανε
1: δουλειά.
0: Την καρέτα στην παραλία.
1: Αν δεν είχα σου λέω δουλειά, θα πήγαινε εκεί μέχρι 8 η ώρα το βράδυ. Μετά. Θα έκανα τα πάντα για να φύγει το αλκοόλ. Δηλαδή, φαγητό, πάλι αλκοόλ, φαγητό. Και μετά, ίσως και μια βουτιά, θα ήξερα, θα είχα πάρει το μαγιό. Μετά, 8 η ώρα, 7.30, που λες, εγώ γεια σας, κάνεις και μια βουτιά, αράζεις και λίγο και είσαι έτοιμος. Και πας σπίτι κουδούνι, χωρίς να έχεις αλκοόλ με το αυτοκίνητο, το αφήνεις, παίρνεις ταξί, αλλά είσαι άρχοντας. Εγώ θα το είχα τα μάξιμο εδώ. Έτοιμο για σήμερα. Παπ ταξάκι εδώ, Θεός. Γίνονται αυτά.
0: Την επόμενη φορά θα τα κανονίσουμε
1: έτσι. Πρέπει αλλιώς. Να το κανονίσουμε έτσι 8 Ιουνίου του 27. Εντάξει, καλά να είμαστε έτσι. Mm-hmm. Και να είμαστε και όλοι και μια χαρά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Λονδίνο. Την περασμένη εβδομάδα 35 βαθμούς λέει. Mm-hmm. Τώρα βροχή, κανονικά, μπουφανάκι κτλ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έλα λιγάκι, να ισιώνουμε. Επιστροφή από πρωινή προπόνηση Κολύμβης της Μικρής. Εδώ και μέρες βροχή 10 με 17 βαθμούς. Δημήτρης και Σοφία από Λονδίνο.
1: Καλώς τα παιδιά. Έτσι όπως πρέπει.
0: Ανάψανε και καλοριφέρ, λέει ο Ηλίας.

0: Τον είπε δε έτσι. Το cable guy. Από την ταινία που μεταφράζεται ο Κολιτσίδας στα ελληνικά. Ό,τι σου λέω
1: ακριβώς. Εντάξει, εντάξει. Τιμημένα 90s. 90s δεν είναι αυτό. Zeros. Zeros. Οι 20s που λένε οι άλλοι.
0: Μια ταινία που είχε πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια και πάτωσε.
1: So what. Την κάναμε τη δουλειά. Την κάναμε τη δουλειά.
0: Βέβαια την κάναμε.
1: Καλημέρα, σας έλεγε το Metal Heart. Πας μια βόλτα, λέει, στη Λιβάδα και ποιον βλέπεις μπροστά σου.
2: Το Τζουβέλα.
1: Το είπε, έπεσες πολύ κοντά στο Τζόκοβιτς.
0: Το Τζουβελόκοβιτς.
1: Το Τζουβελόκοβιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίος τύπος, λέει, και γιατί να μην είναι.
0: Πολύ ωραίος τύπος. Με Μπογκδάνοβιτς.
1: Καλημέρα και στο Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Ντάιβερ. Η χθεσινή ραδιοφωνική ημέρα ήταν εξαιρετική. Δυστυχώς. Λόγω πολύ φορτισμένου προγράμματος, ψεκασμία. Α, μας ψεκάζουν.
0: Έχει το αεροπλανάκι των σεισμών. Έλα τώρα.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Μια χαρά σας ακούω, λέει. Σήμερα μάλλον δεν είχατε χαγκόπτη. Τι χαγκόπτη, εγώ έφυγα μια παρά το μεσημέρι.
2: Προς το τέλος δηλαδή, δύο ποντάκια μέχρι εκεί.
1: Ναι.
2: Μετά είχε και οδήγηση.
1: Καλημέρα και στον Δαμιανό. Χθες διαπίστωσα πως ξεχνώντας το κινητό στο σπίτι, παθαίνεις ένα κοκομπλόκο. Έχουν καταντήσει εξαρτημένοι από αυτό. Ο λόγος που σας έχασα χθες. Κοίταξε, παθαίνεις ένα κοκομπλόκο στην αρχή. Εγώ νομίζω ότι μετά λίγο.
0: Χαλαρώνεις.
1: Αν δεν μπορείς και να γυρίσεις να το πάρεις και το παίρνεις απόφαση. It's okay. It is what it is.
0: Ναι, αλλά αν το χρειάζεσαι μέσα στη μέρα για δουλειές, πρέπει να γυρίσεις να το πάρεις.
2: Ένα Σάββατο το ξέχασα πριν δύο εβδομάδες και έγινε πόλεμος, βρε. Ψάχνει όλο το σύμπαν.
1: Ακαλάνε πάντα.
0: Καλά, δεν το ξέρεις αυτό. Αν ξεχάσεις το κινητό βαράει, αν μπεις τουαλέτα για χοντρό και τα αφήσεις έξω βαράει, και αν είσαι σε ένα δρόμο που λες θα βγω, είσαι άντρας και θα κάνω την ανάγκη με εδώ στο βουνό. Δεν περνάει κανένα με το που βγει. Περνάνε όλοι ξαφνικά από ένα βουνό των Τρικάλων, από ένα τούνελ. Εμφανίστηκαν πέντε αμάξια και από εδώ και από εκεί. Και έκανα τον μπέκ. Λέω ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Μόνος μου ήμουνα.
1: Επίσης, άμα ξεχάσεις το κινητό, θα σε πάρουν από την εφορία να σου πούνε ότι έχεις επιστροφή. Και θα αναλύσεις. Και μετά θα τη χάσεις.
0: Εάν δεν δώσετε τετραψήφιο κωδικό σε ένα λεπτό, χάνετε τη ρύθμιση, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Διαβάσαμε για το Λευτέρη Γερμανία.
1: Όχι.
0: Ότι σήμερα είμαι οδηγός και μου κάνετε την καλύτερη παρέα. Σήμερα έγινα ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Sport FM.
1: Έλα μωρή τη Δημάρα. Έλα μωρή τη Δημάρα.
0: Όσοι
1: είμαστε τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χειρότερο λέει να το έχεις αφήσει σπίτι με τη γυναίκα σου. Α, εντάξει αδερφέ, εντάξει. Ξαρτάται και τι κάνεις.
0: Καλά, εάν αφήσεις κινητό στο σπίτι και πας γραφείο και έχεις meeting, ξέρω εγώ, 10 η ώρα. Και είναι η ώρα 9 παρά, έχεις σημαντικό meeting. Και σου έρθει μήνυμα, τι κάνεις. Και σε πει με το μικρό σου όνομα. Τι κάνεις, Αλέξανδρε.
1: Μα όταν σου στείλει μήνυμα.
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο στο σταθερό του που έχεις το γραφείο και το σηκώνεις. Παρακαλώ. Τι κάνεις, Αλέξανδρε. Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι, μωρέ, δεν θα γνωρίζει τη γυναίκα.
0: Περίμενα, σε λέει με το βαπτιστικό σου. Όταν σε πει με το βαπτιστικό σου, ούτε αγάπη, ούτε μωρό μου ήρθα. Έχεις ξεχάσει το κινητό σου εδώ ανοιχτό.
1: Εγώ πιστεύω να σε ρωτήσω. Αν σε πει με το επίθετο.
0: Ναι.
1: Τίποτα, απλά μην γυρίσεις σπίτι.
0: Ναι. Δεν μου λες. Μπορείς να μου πεις, μέχρι να ξεκινήσει τη φράση, εδώ στο στήθος.
2: Έχει αρχίσει και
1: πόνο είναι στην πλάτη και κατευθείαν.
0: Ναι. Στο κεντρικό κομμάτι. Είναι χειρότερο το βγάλετε μια κόλλα χάρτη και δεν. εσύ δεν θυμάσαι καν τον εαυτό σε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε όταν γυρίσει γιατί κάτι είδα μέσα στο κινητό. Ειλικρινά. Περίμενε. Α πούμε. Κλείσε το
1: κινητό. Είναι ένα πείραμα που κάνει.
0: Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Και φεύγει από τη δουλειά, να ξέρει. Φεύγει από τη δουλειά. Να πας σπίτι, να προλάβεις.
1: Δεν προλαβαίνεις τίποτα.
0: Να σώσεις. Ναι.
2: Κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Τι εννοείς.
2: Δεν μπορώ να φύγω να πάω σπίτι.
0: Ας ανοιχτεί την κονσόλα να μιλάμε 10 ώρες. Φέρει και πολυχρονίδι εδώ.
2: Δεν γίνεται.
0: Τίποτα, ούτε break, ούτε τίποτα, ρε. Το δωράκι εδώ και να μιλάμε ταυτόχρονα. Τι, να κάνω τη μουσική εγώ.
2: Μπορεί να φύγει ένας οδηγός λεωφορείου, ας πούμε, το δρομολόγιο απαραίτητο.
0: Τι.
1: Πού πάτε, πού πάτε.
0: Κάνουν έργα. Κάνουν έργα, δεν ενημερωθήκατε.
2: Περάσω μία από το σπίτι.
0: Γιατί είμαστε μεν ήδη από Κυψέλη. Κάνουν έργα, κυρία μου. Δεν θα χαιρετάει ούτε συνάδελφο, ξέρεις. Το λεωφορείο που περνάει δίπλα από λεωφορείο. Βλέπει μια θολούρα. Χαρά μεγάλη. Ενώ οι οδηγοί λεωφορείστε στο έδαφος δεν μιλάνε στο λαό. Μόνο στο λεωφορείο.
1: Αυτό, ένα μπιπ μπιπ γίνεται.
0: Μπουνιά κόρνα.
1: Μπιπ μπιπ.

0: ζημιμένοι είμαστε για την τεσνή γιορτή. Γιατί δεν πήρε δώρα. Άσε μας ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε. Εντάξει. Κάποιος λέει αν η χθεσινή εμφάνιση του Ναν εννοεί η εμφάνιση κυριολεκτικά.
1: Τα μαλλιά,
0: όχι, ναι, τα μαλλιά,
1: τα μαλλιά του Ναν.
0: Του μας θύμισε τον Μπέζο στη Ελλάδα στα παιδιά όταν μπήκε. Παίζανε έναν αγώνα μπάσκετ, θυμάσαι που έκανε το. Παιδιά, έτσι είμαι εγώ χωρίς κερατίνη.
1: Αλήθεια. Έτσι φρουφρού. Θύμισε λίγο Τσίλντρες στους οπαδούς του Ολυμπιακού πάντως. Το μαλλί. Ήταν λίγο
0: Τσίλντρες. Και πώς το κουλαντρίζεις αυτό το μαλλί, παιδιά.
1: Στέκεται το ορθό. Στέκεται ορθό.
0: Δεν τον. Αφού πήγε. Σαν κύματα.
1: Κάνει προσποίηση κι αυτό.
0: Πω. Πώς την αρχή, ποιος είναι αυτός. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Έβγαλε τα κουτσιδάκια.
1: Η Νικόλ λέει: εγώ να δεις, το είχε ξεχάσει ανοιχτό, έβλεπε ταινία. Μόνο που δεν είχε παντρευτεί και δεν το ήξερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στον ξάδερφο μου στο Βαθύ εκεί στην Πρέβεζα.
0: Καλημέρα.
1: Στα Σινέ έχουμε εκπομπή, ρε. Στα Σινέ. Δεν το ξέρει ο Στα Σινέ, ώστε έχουμε. Αυτό που οι δικοί σου άνθρωποι μπερδεύονται.
0: Με πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, με έπαιρνε τηλέφωνο. Μετά θα πει ψέματα. Μα ήξερα ότι είχε break. Ναι, άλλο break
0: έχει
1: ήθελα χθες. Άλλο break ήθελα.
0: Ναι.
1: Έγινε. Και δύσκολο. Τσουβέλα σκληρή μπάγκετα του Φουρνέ χθες, με τσιγάρο αυτό,
0: Το περίμενα από χθες το βράδυ να το στείλει.
1: Φουρνέ, γράφει η τηλεόραση. Φουρνέ, η εφημερίδα γράφει. Φουρνέ. Ωραίο.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο. Μπράβο για χθες. Λέει συγκινητική μέρα. Όλη μέρα άκουγα. Έκαψα κύτταρα. Με Bluetooth λέει, έφαγα το μεσημέρι μαμ με ραδιόφωνο. Στο τραπέζι οικογενειακά ακούγαμε όλοι το Μπάμπι.
2: Είναι όλο σε on demand πάντως, να ξέρετε, όσο το χάσατε.
1: Να έχει ανέβει όλα.
2: Ανά δύο ώρα, ναι.
0: Α, και να τάσα μας έστειλε μήνυμα από τον Brighton, 10 βαθμούς επανήλθη ισορροπία. Ένα, δεν είσαστε τώρα εσείς για 35 άρια, δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Τα 35 άρια ήρθαν εδώ τώρα και τα 36 άρια.
2: Ναι. Πάμε διαλύτε.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
0: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
0: Είπες κάνουμε
2: όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και καμιά μ***ια για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
5: ναι. Ναι.
1: Είναι
5: το πρώτο
1: σου. Γελάτε.
5: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
1: Αμάν.
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εδώ. Και το τρώω.
4: Ας συμπιωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι. Ας συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι. Να συμπιωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
8: Όχι, καλώς.
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
0: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλια.
0: Ναι.
9: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Στι λεωφορείο Λωρίδα.
9: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμου.
9: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
10: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
11: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
10: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
13: θέλω να
12: δύο ειδικά φουσκατά.
9: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
9: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
9: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
15: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
9: Ευχαριστώ λέω.
15: Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
2: Big Wins for FM στους 96,
1: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
14: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
1: Εδώ θα σταθούμε.
16: Άιντε λαφομέντο και μπαφιωρέ.
14: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
9: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό.
14: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
9: Δηλαδή είναι και πρωί.
14: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
1: Να, το βρήκαμε.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Κοροϊδεύεις την Αηθό.
1: Είναι και ωραίο τραγούδι.
2: Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πας Μαραθιά από Κίδος και ποιον βλέπεις στην παραλία? Τον Νικ Κύριο.
2: Ο Κύριος.
1: Ο Κύριος. Εγώ, Άλεξ, ξεχάσω, λέει, στο σπίτι το τηλέφωνο. Όταν γυρίσω το μεσημέρι θα είναι γεμάτο κατεβασμένα παιχνίδια. Τρεις οθόνες παιχνίδια. Τέλειο, τέλειο. Ναι, εντάξει, το να μην, ας πούμε, χαριεντίζεσαι με άλλες, ας πούμε, δεν παίζει. Ρωτάει κάποιος.
2: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει. Εντάξει, για κάποιους παίζει, για κάποιους δεν παίζει.
2: Παίζει, μωρέ, τώρα παίζει. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Ο Γιάννης λέει: εύχομαι με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά στο σταθμό.
2: Να σε καλά.
1: Κυκλοφορεί ένα μιμ με ένα τύπο να συνομιλεί με τον Χάρο. Του λέει ο Χάρος: η γυναίκα σου είδε το προφίλ στα social. Θα περάσεις από το σπίτι, θα έρθεις κατευθείαν μαζί μου.
3: Είσαι, λέει, το καλύτερο παρεάκι στο ψάριμα. Σε έχω για αγόρι εσένα και τον Ερατζιά, μάλλον για εσένα, λέει.
1: Ναι, και έλεγε ότι έχει πολλές τσιπούρες και πολλούς αργούς. Ψαρεύω, λέω, δύο τσιπούρες και πολλούς αργούς. Προχθές που βούτυξα, που δεν πήγα και πολύ.
2: Είδες αργούς κάτω, χαμηλά.
1: Και τσιπουρίτσες, μικρές βέβαια.
2: Δεν ήθελες να τσιμπολογήσεις καμία.
1: Αν ήθελα.
3: Τη σκεφτόταν στη σχάρα.
1: Αν ήθελα. Τι προάλλες, όπως το έχω πει, έχουμε βουτήξει πιο βαθιά και σκάει μπροστά μας ένα κοπάδι με φαγκρί.
2: Τι λες τώρα, ρε. Oh. Πόσο έχει βουτήξει, πόσο κάτω είσαι.
1: Καμιά 20 μέτρα, κάπου
2: εκεί. Τι λες, Χριστιανή μου, τι θες
1: να κάνεις. Και να το δείχνω στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άσε με λίγο, ένα να πάρω από τα 10. Φεύγανε τα 100 ευρώ έτσι μπροστά μου.
2: Είχες πιάσει το στοίχημα, Μαρία, τι κουβά πήγες. Έφαγα μια τσιπούρα στο Γαϊτανάρο, σου λέω. Μαρία.
1: Υπάρχουν ψάρια που είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, λες και τρως μπριζόλα κανονικά, είναι το κρέας τόσο μεστό. Αχ, ωραία θα ήταν τώρα.
2: Ο Μαραθιανός είναι όνομα ψαριού, Μαρία.
1: Ναι,
3: εύκολα,
1: ναι, ναι,
3: εύκολα.
1: Ναι, ναι.
2: Φάγαμε ένα Μαραθιανό,
1: ένα Μαραθιανό.
2: Στη σχάρα, ναι. Φοβερό.
1: Και αυτά είναι ωραία του Αιγαίου, δεν
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι, δεν είναι αφρόψαρο, δεν είναι ακτύπης.
1: Ναι, ναι, ναι, ούτε τώρα.
3: Πέντε κιλά ψάρι τώρα, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε,
1: ναι,
2: ο Μαραθιανός, εννοείται. Καλά, βέβαια, πού να φας χονδροθύμιο. Πρέπει να πας πολύ βαθιά για να φας χονδροθύμιο. Είναι ονόματα ψαριών αυτά.
1: Ναι, ναι, σαφυρά του δεν είναι.
2: Δεν είναι το.
1: Ο Ρήλος πότε γενέθλια, περάσανε παιδιά.
2: Περάσανε.
1: Οι Ιδροχάοι περάσανε.
2: Η πιο ωραία είναι η Γκιώσα και η Τσουβέλα Αιγίδα στα Κάρβουνα. Αλλά ο Μαραθιανός και ο Χοδροθυμής είναι ψάρια πολύ ακριβά.
1: Κοίταξε, παλιά τα τρώγαμε. Εμένα έπιανε ο παππούς μου ο Μαραθιανός.
2: Εντάξει, όλα είναι ωραία.
1: Του χοντροθύμιου του πετάγαμε στη θάλασσα.
2: Δεν
1: είμαστε στα γατιά. Τώρα κάνουν 80 ευρώ το κιλό.
2: Και εμείς τρώγαμε το τζούτσικα με μακαρόνια. Ωραίο, το κάναμε με κοκκινιστό το ψάρι. Κοκκινιστό το τζούτσικα.
1: Ο τζούτσικα είναι σαν την κολοχτύπα και τον αστακό.
2: Ακριβώς.
1: Είναι τέτοιο, οστρακοειδές.
2: Έτσι. Ο τζούτσικα είναι οστρακοειδές. Ναι, ναι, λεφτάκια.
1: Το λένε, κασαρίδες. Ναι, πήγαινε φάει ένα τζούτσικα τώρα να σου πω εγώ.
2: Το λένε και τσούξικα. Το λένε και τσούξικα κάποιοι. Στη Μύκονο το λένε τσούξικα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο ακριβά το μιλάνε.
1: Πήγαινε Νάουσα.
2: Για πήγαινε.
1: Πήγαινε Μπαρμπαρόσα και να σου πω εγώ. Σου φέρνει μερίδα τρεις τσούτσικες. Αυτό. Και σου λέει αυτό 50 ευρώ πλήρωνε.
2: Ας πω όμως κάτι, δεν χορτές. Θες κρέας. Πετάς δυο βαϊμάκια στα Κάρβουνα, τρία κιλά βαϊμάκια. Είσαι Θεός. Ψάρι και ψάρι.
3: Δέχομαι να είμαι μικρό ψάρι.
1: Τσαούσα τσιπουράκι.
3: Ποταμίσιο.
2: Ο Ρήλος είναι ποταμίσιο ψάρι.
1: Ναι.
3: Με πιάνει ο μπαμπάς.
2: Με πολλά κόκαλα. Δεν θα σας τυχανίσω 10 ρίλους εκεί πέρα να φάτε.
1: Άμα είναι μικρά τρώγονται έτσι με τα κόκαλα.
2: Ναι. Έτσι τα τρώμε εμείς με καλαμποκίσιο και αλεύρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τα κάνει ο φάδερ για να τους δώσει λίγο αλάτι.
1: Λίγο νοστιμιά, γιατί δεν έχουν νοστιμιά τα ποταμίσια.
2: Αντίπα σκίζει τα δίχτυα, δεν μπορεί να πιάσει αντίπα. Αντί να πιάσει αντίπα.
1: Όχι, ρε. Και νομίζω ότι είναι υποπροστασία. Απαγορεύεται.
2: Ναι, ναι.
1: Απαγορεύεται πλέον.
2: Ναι.
1: Αχινός και αντίπα δεν πλησιάζει.
2: Δεν γίνεται.

0: μπορείς βέβαια να πεις, ωρε φίλε, γέμισε η θάλασσα μαραθιανούς σαν κάτι κακό. Ότι δεν μπορείς εκεί να κολυμπήσεις. Γέμισε μαραθιανούς που βγάζει.
1: Τι πάνε αυτοί. Και έτσι και είσαι αλλεργικός.
2: Έχει πεθάνει άνθρωπος από μαραθιανό.
1: Ναι, ναι, ναι, τούμπανο γίνεται.
0: Έχει πεθυσιτία.
1: Ναι.
0: Τι λες. Είσαι καλά.
1: Ζαφυρά του ποικιλία κρασιών.
0: Εννοείται.
1: Το σαρντονέτσι είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πάτησα τσόχο, πέθανε. Γέμισε αγκάφια. Γέμισε τσόχο στη θάλασσα. Κάτω τα βράχια. Φοράς πέδιλο αναγκαστικά.
1: Προχθές με το χαραντούφωκο έβγαλε μια τσανάκα.
0: Κανά.
1: Εντάξει το καλογεράκι, είναι μικρό ψάρι.
0: Τα
1: βλέπεις στα λιμάνια ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Πολύ απλά τα πιάνουν και τα ξαναφύνουν. Τα ξαναφύνεις τα καλογεράκια.
1: Έτσι, για τη χαρά του παιχνιδιού.
0: Τα ξαναφύνεις τα καλογεράκια, είναι δυνατόν.
1: Τα λυπάστε, άντε να τα ρίξεις γάτου.
0: Στο πολύ μέχρι να βρεις ένα δεσίλα, άμα είναι καλός.
1: Είναι δύσκολο στο ψήσιμο δεσίλα.
0: Θέλει το αλάτι από πριν.
1: Ναι, γιατί σκληραίνει.
0: Ναι. Και τσόχους έχω σήμερα και ρίλους έχω να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Καλέ, η Τζουβέλα είναι νησιώτικο τυρί σε πανί. Αυτό που βρωμάει πολύ. Λαδό.
1: Αλμυρό.
0: Κλωτσοτήρι.
1: Μπόμβα.
0: Ναι, αλλά είναι για τσίπουρο, ρε.
1: Εντάξει, δεν τραβάει. Μπύρα, τσίπουρο, τέτοια πράγματα.
0: Τζουβέλα. Δεν είναι για πολύ. Άμα τη ξαλμυρίσεις δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι φοβερό.
1: Όχι, θέλει είναι το αλάτι. Σαν, πω, σαν το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θέλει πολύ ναι, αλάτι να τα αφήσεις κανένα μήνα, να σκληρύνει. Να σκληρύνει. Ναι, κάποιοι μπερδεύουν την πεσκανδρίτσα με το σαμπράκο. Είναι, μοιάζουν αυτά τα δύο ψάρια. Μοιάζουν. Αλλά σαμπράκος είναι πιο νόστιμο.
0: Όπου έχει μαραθιανούς όμως δεν βγαίνουν. Τα τρώνε.
2: Τι τα τρώνε.
1: Με χειρτή με πιάνεις μαραθιά.
0: Μουρμούρα Νικολογιάννης, η μουρμούρα. Πολύ ωραία η μουρμούρα. Κολαχτύπης. Είναι πολύ ωραίο το κολαχτύπης.
2: Έχει κάνει ένα πολύ καλό ρίγας με τα ψάρια.
0: Αλήθεια. Δεν το θυμάμαι μωρέ.
2: Το πρώτο το νομίζω. Που ανέβασε το πρώτο ή το δεύτερο.
0: Α, ναι, ναι, το stand-up.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Σοφία Θεοδωράκη χωρίς φόρεμα, ενώ με απλά ρούχα.
1: Όχι, απλά ντυμένη σήμερα.
0: Δεν είστε για κόκκινο χαλί.
1: Monday, Tuesday.
0: Ναι.
1: Όλοι μπερδεύουν το Tuesday με το Thursday. Εννοείται, για κανένας δεν ξέρει να γράφει το Wednesday.
0: Ναι, ένα ντύ πριν τον ή. Τι να κάνουμε, είναι
1: εκπαιδευμένοι.
2: Ναι, ίσως τώρα με τη σειρά
0: να το είδανε, Εγώ έχω τη διαφήμιση WhatsApp Μαρία, που είναι διαφορετική γιατί μιλά στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με τη νέα οπτική ταυτότητα, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με Build-A-Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
3: Αμέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
2: Εντάξει, και στο Παναστεριακό, τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
4: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
5: Πώς το πες αυτό?
4: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
2: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
4: Αυτό, πες το και έτσι.
2: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε, έκανε τη δεύτερη πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
6: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
7: πολύ ψωμί.
2: Αμάν,
7: είπε,
6: πολύ ψωμί.
2: Νικολάκη,
6: συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
8: Απ, εδώ θα σταθούμε.
6: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
2: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
6: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
2: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, επειδή σε εκπομπή
6: θα γίνει σποντάκι.
2: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
6: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
9: Καλό, καλό.
6: Ευχαριστώ.
10: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
11: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
10: Τι έπαθες?
11: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε την κίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
12: Στα βράχια της Αλόνη σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
13: Α, 2, 3, α!
14: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
15: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
16: Βέβαια.
17: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
18: Ναι, από θέλω, θέλω. Α, θέλω.
2: Καλώς τον.
19: Τι κάνουμε?
2: Πού είσαι?
19: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
2: Εγώ στο στούντιο. Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχρονιά δοκιμαστικό.
20: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω, και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
21: Τι δεν σ' άρεσε εδώ μπροστά?
2: Τίποτα δεν μ' άρεσε, δε όλα μ' άρεσε. Τι λες τώρα?
21: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.